για το ίδωρτο ζών, το πνευματικό και αθάνατο, για την εμπνεύματη και αληθεία αληθινή προσκύνηση του ευλογητού Θεού, και της απεκάλυψε ότι αυτός ήταν ο αναμενόμενος Μεσσίας Χριστός. Κατά τον σωτήριο εκείνο διάλογο, όταν ενώ η Σαμαρείτισσα ζήτησε το ίδωρτο ζών, της εφανέρωσε την προηγούμενη βεβαρημένη ηθικά ζωή της, και εκείνη, θεωρώντας τον πλέον ως προφήτη, ζήτησε να της λύσει το πρόβλημα Ιουδαίων και Σαμαριτών, σε ποιο τόπο πρέπει να προσκυνείται ο Θεός, στα Ιεροσόλυμα ή στο όρος Γαριζίν, ο Θεάνθρωπος Κύριός μας της ομίλησε για την αληθινή και πνευματική λατρεία, που δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένους τόπους. Ο εκκλησιαστικός ερμηνευτής Ευθύμιος Ζυγαβηνός σημειώνει ότι η γυναίκα υπέβαλε την ερώτηση γιατί θεωρούσε ότι είναι καλύτερο το δόγμα των Σαμαριτών και όχι των Ιουδαίων, και πως το όρος Γαριζίν είχε περισσότερη τιμή από τον τόπο των Ιερουσαλήμων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί ότι η γυναίκα αυτή της Σαμάριας για κανένα από τα βιωτικά θέματα της υποθέσεις της παρούσης ζωής δεν τον ερωτά, ούτε για την σωματική υγεία, ούτε για χρήματα, ούτε για τον πλούτο, αλλά για τα δόγματα της θρησκείας. Ο Ιερός Χρυσόστομος επισημαίνει ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός δεν απάντησε σε αυτή την ερώτηση της Σαμαρείτιδας, γιατί το εθεώρησε περιττό να υπεί και να δείξει γιατί οι πρόγονοι της γυναίκας αυτής προσκυνούσαν σε εκείνο το βουνό, ενώ οι Ιουδαίοι στα Ιεροσόλυμα. «Εσύ μεν», λέγει ο Ιερός Θεοφύλακτος, «φροντίζεις με σπουδή να αποδείξεις ότι τα των Σαμαριτών δόγματα είναι πιο έντιμα από τα των Ιουδαίων. Εγώ όμως σου λέγω ότι ούτε αυτά ούτε εκείνα έχουν την προτεραιότητα στην τιμή, αλλά κάποια άλλη καλύτερη και ανώτερη κατάσταση και από τις δύο αυτές περιπτώσεις υπάρχει». Με την απάντησή του ο Κύριος ως προφήτης προαναγγέλει την κατάλυση της σαμαριτικής και της Ιουδαϊκής λατρείας κατά τον Ζυγαβηνό. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, ερμηνεύων το λόγο του Κυρίου μας «γίνε πίστευσόν μη ότι έρχεται ώρα», λέγει ότι «όραν δε και καιρόν» εννοεί την ένσαρκον παρουσίαν του Χριστού εις τον κόσμο. Ο ίδιος ο Ιερός Πατήρ, ο Άγιος Κύριλλος, λέγει ότι «θα μετατεθεί για το πιο αληθινό το σχήμα της λατρείας και των δύο λαών, των Ιουδαίων και των Σαμαριτών, γιατί πια δεν θα αναζητηθεί τόπος στον οποίο θα θεωρήσουν ότι κυρίως κατοικεί ο Θεός, αλλά θα τον προσκυνήσουν τον Κύριο ο καθένας από τον τόπον του, γιατί γεμίζει με την παρουσία του και κυβερνά όλο τον κόσμο», όπως ακριβώς λέγει κάποιος από τους Αγίους Προφήτες, ο Σοφονίας. Ο αείμνηστος πανεπιστημιακός διδάσκαλος Παναγιώτης Τρεμπέλας παρατηρεί ότι η ιδέα που εκφράζεται εδώ είναι ότι δεν θα υπάρχουν αποκλειστικοί τόποι λατρείας και υπό το νέο πνεύμα θα καταληθούν οι τοπικές διακρίσεις. Οι Σαμαρίτες δεν θα εξαναγκάζονταν να μεταβούν στα Ιεροσόλυμα για τη λατρεία του Θεού, αλλούτε και οι Ιουδαίοι να μεταβούν στο όρος Γαριζίν. Και οι μεν και οι δε θα συναντιόντουσαν στην μεγάλη οικογένεια του επουράνιου πατέρα στην εκκλησία μας. Η λατρεία του Θεού ήδη υπό το Ιερόν Ευαγγέλιον δεν είναι προσδεδεμένη σε κάποιο τόπο όπως συνέβαινε στην εποχή του νόμου, αλλά το θέλημα του Θεού είναι οι άνθρωποι να προσεύχονται σε κάθε τόπο. Αναφερόμενος ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας στο λόγο του Κυρίου μας προς τους Σαμαρίτες, ότι δηλαδή εκείνοι προσκυνούν εκείνο για το οποίο δεν έχουν σαφή και πλήρη γνώση, αφού απέρριψαν τα βιβλία των προφητών, ενώ οι Ιουδαίοι προσκυνούν εκείνο που γνωρίζουν περισσότερο από κάθε άλλον, εφόσον η σωτηρία και ο σωτήρας Χριστός προέρχεται από τους Ιουδαίους, κάνει το εξής σχόλιο. Οι Σαμαρίτες προσκυνούν τον Θεόν απλά και χωρίς να έχουν σαφή και πλήρη γνώση. Και ο Ζυγαβηνός προσθέτει, γιατί αν και τον ίδιο Θεό εσέβονταν, όμως αγνοούσαν
ότι είναι Κύριος όλων των εθνών, ενώ οι Ιουδαίοι εγνώριζαν ότι είναι Παντοκράτορας ο Θεός. Ο ίδιος ο Ζηλευινός είπε, αφού πρώτα προτίμησε τους Ιουδαίους από τους Σαμαρίτες, τώρα προτιμά πάλι τους Χριστιανούς από τους Ιουδαίους. Και ο Άγιος Χρυσόστομος βάζει στο στόμα του Κυρίου μας τον λόγο «Πλεονεκτούμε μεν από σας τους Σαμαρίτες, εμείς οι Ιουδαίοι, ο γυναίκα, ως προς τον τρόπο της προσκυνήσεως. Πλην όμως και αυτός θα έχει το τέλος του. Γιατί κατά τον Άγιο Θεοφύλακτο όχι μόνον τα των τόπων θα αλλάξουν μόνο, αλλά και τα του τρόπου της Θείας Λατρείας». Εκκλησιαστικός ερμηνευτής της περίοδου της πρωτοχριστιανικής εκκλησίας φρονεί ότι ο Πνεύματος Αγίου, το οποίο ζωοποιεί τα πάντα αμέτωχος, αυτός που είναι αμέτωχος του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ζωοποιεί τα πάντα, που δεν ακολουθεί τα πνευματικά προστάγματα του νόμου, αυτός θα είναι και εκείνος που δεν προσκυνάει τον Θεό Πατέρα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παραγγέλει ότι πρέπει λοιπόν του ασωμάτου Θεού τέτοια να είναι η λατρεία και με την ασώματη ψυχή μας να προσφέρεται και με την καθαρότητα του νου. Μη θυσιάζεται λοιπόν πρόβατα και μοσχάρια, αλλά ανάθεσε ολόκληρο τον εαυτό σου στο Θεό και γίνε ένα πνευματικό ολοκαύτωμα. Γιατί αυτό είναι το να παραστήσεις τον εαυτό σου θυσία ζώσα, να σταυρώνεις τον εαυτό σου και να νεκρώνεις τις παράλογες επιθυμίες. Η λατρεία του Θεού, κατά τον αείμνηστο Παναγιώτη Τρεμπέλα, είναι η υπαγωγή της όλης φύσεώς μας εις τον Θεό. Είναι η αφύπνιση της συνειδήσεώς μας υπό της αγιότητός Του, ο χορτασμός της διανοίας μας από την αλήθειά Του, η κάθαρση της φαντασίας μας από την καλονή Του, η διάνοιξη της καρδίας μας από την αγάπη Του, η υποταγή της θελήσεώς μας στις βουλές Του. Να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.

Αναφερθήκαμε μέχρι στιγμής στη συνάντηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με την Σαμαρίτιδα παρατοφρέα του Ιακώβ και στο σωτήριο για την αμαρτωλή αυτή γυναίκα διάλογο που επακολούθησε για το λόγο του Κυρίου μας για το είδωρ το ζών μιλήσαμε, το πνευματικό και αθάνατο νερό της Θείας Χάριτος, για την αληθινή και πνευματική Θεία Λατρεία του Ευλογητού Θεού και για τη φανέρωση της ιδιότητος ως Μεσσία Χριστού του Θείου Διδασκάλου. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε τον εμπνευσμένο λόγο του αημνήστου Ιεροκήρυκος της Περιφερίας Θεσσαλονίκης Πατρός Θεοφίλου, ιδρυτού της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Λιδία, που αναφέρεται στη λατρεία των σύγχρονων ειδόλων, αλλά πρωτίστως και κυρίως στην αληθινή λατρεία του ευλογητού Θεού. Αδελφοί μου, και εμείς σήμερα ζούμε σε μία εποχή κατά την οποία χάσαμε τον προσανατολισμό μας, χάσαμε το Θεό μας και λατρεύουμε τα σύγχρονα είδωλα. Δεν ακούτε τον άνθρωπο στην εποχή μας τι λέει? Θεός μου είναι το χρήμα. Μέρα νύχτα αυτό σκέφτεται πώς θα το διαφυλάξει, πώς θα το πλαπλασιάσει, πώς θα κερδίσει, πώς θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα για τις ανέσεις του, για τις απολαύσεις και για τις ειδονές του βίου. Θεός μου η επιστήμη. Πάνω απ' όλα η επιστήμη ακούγεται από κάποιον άλλο. Πάνω και από το Θεό ακόμα η επιστήμη. Έχει ρουφήξει όλο το είναι και την ύπαρξή του η επιστήμη. Θεός μου, λέγει ο άλλος, δεν ακούτε, η σάρκα. Μέρα νύχτα δεν σκέπτεται τίποτε άλλο παρά πώς θα ικανοποιήσει τη σάρκα, τα πάθη και τις αδυναμίες και αυτοδεσμεύει, εχμαλωτίζει ολόκληρη την πνευματική του ύπαρξη. Θεός μου, λέγει ο άλλος, το κρασί. Και τον βλέπετε να πίνει το αλκοόλ και να τρικλίζει και να μεθάει και να χάνεται και να σβήνει και να διαλύεται η οικογένειά του. Θεός μου, λέγει ο άλλος, το ποδόσφαιρο, η μπάλα. Να η σύγχρονη αυτή θεότητα. Και βλέπετε να μαζεύονται στο γήπεδο χιλιάδες παιδιά, αθλητές και φύλαθλοι. Η μπάλα είναι ο Θεός τους. Οι σύγχρονες θεότητες, τα σύγχρονα είδωλα, αδελφοί μου, είναι αυτά που δεσμεύουν και εχμαλωτίζουν την πνευματική μας ύπαρξη. Αληθινή λατρεία στο Θεό. Αλλά εμείς οι χριστιανοί έχουμε χρέος και οφείλουμε να λατρεύουμε με αληθινή λατρεία το Θεό. Πήραμε και εμείς σήμερα την απάντηση στην ερώτηση της Σαμαρίτιδος. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Να λατρεύουμε το Θεό μέσα στην καρδιά μας. Το καλύτερο μοναστήρι και ο καλύτερος ναός είναι η ψυχή του καθενός μας. Να έχουμε προσεκτική ζωή και μέσα στην καρδιά μας να είναι ο Χριστός. Η ψυχή μας, η ιέρεια του σώματος, το οποίο είναι ναός της ψυχής, να προσφέρει λατρεία πνευματική στο Θεό. Μπορούμε να προσευχόμαστε στο σπίτι μας και στην εργασία μας και στο γραφείο μας και στο δρόμο και στην εξοχή και στα βουνά και στις σπηλιές και στην έρημο. Όπου και αν είμαστε μπορούμε να προσευχόμαστε και τότε όλη μας η ζωή θα είναι μία προσευχή. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Όταν οι σκέψεις μου καρφώνεται στον ουρανό προσεύχομαι. Όταν είμαι στο εργαστήριό μου, στη δουλειά μου, στο δρόμο και μπορώ να λέω ένα Κύριε ελέησον, προσεύχομαι. Και η εργασία μας, ακόμη, μπορεί να μεταβληθεί σε προσευχή. Αν αυτό που κάνουμε, το κάνουμε για τη δόξα του Αγίου Ονόματος του Θεού. Το κάνουμε από αγάπη στον αδελφό. Αν αυτό το διακόνημα, αυτό το υπούργημα, το κάνουμε για να δοξάζεται το Άγιο Όνομα του Θεού, τότε και η εργασία μας μεταβάλλεται σε προσευχή. Ώστε λοιπόν προσευχή, αδιάλειπτη προσευχή πρέπει να είναι όλη μας η ζωή. Αλλά προπαντός αδελφοί μου, πρέπει να προσευχόμαστε και να προσφέρουμε λατρεία μέσα στους ιερούς ναούς. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών. Ο ναός είναι ο τόπος της προσευχής, είναι ο τόπος του αγιάσματος, είναι το φρέαρ του Ιακώβ που πίνουμε όχι από αυτό το νερό αλλά από το αθάνατο νερό του Ευαγγελίου. Και όταν πίνουμε εμείς νερό, δίνουμε και στους άλλους. Εν εκκλησίες ευλογείται τον Θεό. Εδώ αδέλφια μου ερχόμαστε και αφήνουμε τις σκέψεις μας, το λογισμό μας, τα προβλήματά μας, τα βάσανά μας, τις στενοχώριες μας. Εδώ ερχόμαστε και παίρνουμε την ευωδία του Παναγίου Πνεύματος. Είδατε, αν πάμε σε ένα μυροπωλείο,
θα πάρουμε τη μυρωδιά του μυροπολίου. Αν πάμε σε ένα στάβλο, θα πάρουμε τη δυσοδεία του στάβλου. Και αν πάμε στο ναό, θα πάρουμε την ευωδία του Παναγίου Πνεύματος. Εδώ παίρνουμε τη χάρη του Θεού. Εδώ παίρνουμε το φωτισμό. Εδώ παίρνουμε τη δύναμη. Φεύγοντας, λάμπει το πρόσωπό μας. Φεύγοντας, είμαστε ως λέοντες πυρ πνέοντες. Από τις 168 ώρες που έχει η εβδομάδα, την μία ώρα τη ζητάει ο Κύριός μας να την προσφέρουμε στην ψυχή μας και στο Θεό μας. Εδώ καλούμαστε όλοι μαζί να ενώσουμε τα αιτήματά μας, να ενώσουμε τις ευχαριστίες και τις δοξολογίες μας. Και όλοι μαζί, παρόντος και του Χριστού, γιατί όλοι εμείς είμαστε μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού, αποτελούμε μία ενότητα. Όλοι μαζί, όταν ζητούμε κάτι, τότε το επιτυγχάνουμε. Ουγαρισί δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμών όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Δηλαδή, όπου είναι μαζεμένοι δύο ή τρεις στο δικό μου όνομα, εκεί είμαι κι εγώ ανάμεσά τους, λέγει ο Χριστός. Ανάμεσά μας, αδελφοί μου, είναι ο Χριστός και εμείς είμαστε μέσα στην αγκαλιά του Χριστού. Είμαστε μέσα στην κυβωτό της σωτηρίας. Είμαστε μέσα στο λιμάνι του Χριστού. Είμαστε μέσα στη μικρή βασιλεία του Θεού που είναι στημένη εδώ κάτω στη γη. Πώς προσευχόμαστε, πώς λατρεύουμε το Θεό, όταν ερχόμαστε εδώ και στέκεται μόνο το σώμα εδώ και το πνεύμα ταξιδεύει, όταν ερχόμαστε και πατούμε διακόπτη και δεν έχουμε καμιά επικοινωνία με το Θεό, τότε δεν είναι πνευματική λατρεία αυτή, δεν είναι προσφορά πνευματική. Νομίζουμε ότι με το να έλθουμε μόνο είναι αρκετό, νομίζουμε ότι με το να ανάψουμε το κεράκι μας είναι αρκετό. Μα είναι αρκετό. Το κεράκι που ανάβουμε στην εικόνα του Χριστού είναι η συμβολική εικόνα της ζωής του κάθε χριστιανού. Όπως, Χριστέ μου, ανάβω το κεράκι στην εικόνα σου, έτσι ανάβω και το φως της χριστιανικής πίστεως στη ζωή μου. Λάμπω μέσα στην κοινωνία με το φως. Είδατε, η Σαμαρίτιδα που πίστευσε στο Χριστό δεν κράτησε το Χριστό για τον εαυτό της. Δεν κράτησε την αλήθεια για τον εαυτό της. Δεν κράτησε το Ευαγγέλιο για τον εαυτό της. Δεν κράτησε την παραδείσια ζωή για τον εαυτό της. Κήρυξε και έγινε Ιεραπόστολος. Το θυμίαμα που προσφέρουμε στο ναό είναι συμβολικό. Σαν ευωδιά πρέπει να ανεβαίνει η ζωή μας στο θρόνο του Θεού. Το λαδάκι και το πρόσφορο και το καντιλάκι που ανάβουμε είναι προσφορά. Αλλά αυτή η προσφορά μας, αυτά τα δώρα, πρέπει να τα συνοδεύει και η ηλαρή σκέψη και η καθαρή ζωή. Ηλαρό πνεύμα και ηλαρή καρδιά να έχουμε όλοι μας, αδελφοί μου, όταν προσφέρουμε λατρεία στο Θεό. Και όλη μας η ζωή πρέπει να μεταφράζεται σε μια ζωντανή και πνευματική λατρεία στον Κύριο. Και όταν ζούμε πνευματική ζωή, όταν έχουμε επαφή με τον ουρανό, τότε μπορούμε να λέμε ότι ζούμε πνευματικά. Λατρεύουμε πνευματικά το Θεό. Να είμαστε όχι χριστιανοί της πεντάρας, αλλά 24 καρατίων. Αδελφοί μου, το μήνυμα που στέλνει η Εκκλησία μας σήμερα προς όλους μας είναι αυτό. Να προσφέρουμε πνευματική λατρεία στο Θεό. Όχι μόνο τυπικά θρησκευτικά καθήκοντα, αλλά να έχουμε ουσιαστική επαφή και επικοινωνία με τον Κύριο. Να ανυψώνουμε την κεραία της ψυχής μας και ενώ πατούμε κάτω στη γη, να βρισκόμαστε πάνω στον ουρανό, περιτριγυρίζοντας το θρόνο της Τρισιλίου Θεότητος. Και εκεί να αναποθέτουμε τις ευχαριστίες μας, τις δοξολογίες μας, τα βάσανά μας, τις στεναχώριες μας, τις θλίψεις μας, τα αιτήματά μας. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.

Μέχρι στιγμής μιλήσαμε για τη συνάντηση του Θείου Διδασκάλου Ιησού Χριστού με τη Σαμαρίτιδα, για τον πνευματικό και σωτήριο για εκείνη διάλογο του Σωτήρος μας Χριστού, στον οποίο έγινε λόγος για το ίδωρτο ζών, για την ενπνεύματη και αληθεία προσκύνηση και λατρεία του ευλογητού Θεού και για την φανέρωση της ιδιότητός του ως Μεσσία Χριστού στην Σαμαρίτισσα αυτή γυναίκα. Ακολούθως παραθέσαμε τον λία επικοδομητικό λόγο του αημνής του Ιεροκήρυκος Πατρός Θεοφίλου για την αληθινή Θεία Λατρεία, αλλά και για τη λατρεία των σύγχρονων ειδώλων. Και στη συνέχεια θα αναφέρουμε ορισμένα περιστατικά για τη Θεία Λατρεία, τα οποία ομιλούν εύλοτα για την πνευματική δύναμη, τη χάρη και την υπεροχή της λατρείας του Θεού. Ο βασιλιάς της Γαλλίας Κάρολος ο Ένατος είχε ένα πολύτιμο μαργαριτάρι και είχε χαράξει πάνω σε αυτό τη φράση «Όποιος με κατέχει δεν είναι φτωχός». Στον καθένα από μας ο μεγάλος βασιλιάς των καρδιών μας, ο Χριστός, χάρισε τον θησαυρό της Θείας Λειτουργίας. Και ποιος μπορεί τώρα να πει ότι είναι πνευματικά φτωχός? Σφοδρή επιθυμία. «Ω Θεέ», φώναξε κάποτε μια ψυχή, «πόσο θα ήθελα να είχα τόσες καρδιές όσα είναι τα φύλλα των δέντρων, όσες είναι οι σταγόνες του νερού των ωκεανών, όσοι είναι οι κόκκοι της άμμου της θάλασσας, όσες καρδιές είχαν, έχουν και θα έχουν όλοι οι άνθρωποι, και με αυτές όλες να σε αγαπούσα θερμά και να σου έψελνα ένα μυριόστομο ευχαριστώ, να σου εξεδήλωνα τη βαθύτερη μου αγάπη». Ενώ έλεγε αυτά και εξέφραζε έτσι την αγάπη της στο Θεό, άκουσε μια ενδόμηχη φωνή που της είπε: «Τις έχεις όλες αυτές τις καρδιές με τη Θεία Λειτουργία, γιατί ακούοντας μια λειτουργία με ευλάβεια μου αποδίδεις μεγαλύτερη δόξα από εκείνο που ποθείς». Ο Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων αναφέρει σε ένα κήρυγμά του ότι ο Μέγας Αλέξανδρος παρευρισκόταν κάποτε σε μία θυσία και δίπλα του ήταν ένας νέος που κρατούσε μία δάδα. Η φωτιά πλησίασε στο χέρι του και η θυσία δεν είχε τελειώσει. Ο νέος άφησε να καεί το χέρι του για να μην ανησυχήσει τους παρευρισκόμενους. Τον Αύγουστο του 1959 ο γνωστός για την ευσέβειά του δήμαρχος της Φλωρεντίας Λα Πέρα ήταν επίσημος προσκεκλημένος των Σοβιέτ στη Μόσχα. Την παραμονή του 15 Αυγούστου ο συνοδός του τον ρώτησε: «Κύριε Λαπέρο, θέλουμε να ξέρουμε ποιο είναι το πρόγραμμά σας για αύριο. Πού θέλετε να πάτε, τι θέλετε να δείτε?» «Θέλω», απάντησε ο Λαπέρα, «να ακούσω τη Θεία Λειτουργία, γιατί αύριο είναι η εορτή της Παναγίας». «Και το απόγευμα τι θα κάνετε?» πρόσθεσε έκπληκτος ο συνοδός του για την απάντηση αυτή του φιλοξενουμένου των. «Θα πάω να προσευχηθώ στον τάφο του Αγίου Σεργίου στο μοναστήρι του Ζαγκόρσκ». Ο συνοδός είπε ότι θα τον βοηθήσει για να εκπληρώσει τις επιθυμίες του, αλλά φάνηκε ότι πίστευε ότι ο φιλοξενούμενός των πήγε στη Μόσχα για να περιφρονήσει το Σοβιέτ με λειτουργίες και επισκέψεις σε τάφους Αγίων. Ο Λαπέρα, που το αντιλήφθηκε αυτό, προσέθεσε ότι ο κύριος σκοπός που δέχθηκα να επισκεφθώ τη χώρα σας είναι να πάω να προσευχηθώ στους τάφους των Ρώσων Αγίων. Και το τελευταίο βιβλίο με τρεις σελίδες. Ένας αγράμματος μοναχός κρατούσε πάντα κατά την ακρόαση της Θείας Λειτουργίας ένα βιβλίο με τρεις σελίδες, που η μια ήταν χρωματισμένη μαύρη, η άλλη κόκκινη και η τρίτη λευκή. Είχε την πρώτη ανοιχτή από την αρχή της λειτουργίας ως το πιστεύω, την άλλη από το πιστεύω ως το Πάτερ ημών και την τελευταία από το Πάτερ ημών ως το τέλος. Στην επίμονη ερώτηση των άλλων συναδέλφων του γιατί το κάνει αυτό, απάντησε: «Με την πρώτη σελίδα στην αρχή της λειτουργίας μελετώ τις αμαρτίες μου, με τη δεύτερη το σταυρικό θάνατο του Χριστού επάνω στο Γολγοθά και με την τρίτη τη δόξα του ουρανού. Θαυμάσιο τέχνασμα για μια καλή παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας». Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα ερμηνευτικά σχόλια
Αγίων Πατέρων και εξαιστικών ερμηνευτών ακούσαμε για το είδωρ των ζών και την αληθινή λατρεία του ευλογητού Θεού. Ύστερα από την εμπνευσμένη διδαχή του εμείς του Γέροντος Θεοφύλου για την εμπνεύματη και αληθεία προσκύνηση και λατρεία του Τρισαγίου Κυρίου και Θεού μας. Και μετά από τα διδακτικά περιστατικά που μαρτυρούν την ασύγκριτη πνευματική αξία και δύναμη της Θείας Λατρείας, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι η ψαλμική στίχη του προφητάνακτα Δαβίδ. «Εν εκκλησίας ευλογείται τον Θεόν» και «Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω». Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Χριστός Ανέστη.

Κυριακή της Σαμαρίτιδος θα αναγνωστεί το Αποστολικό Ανάγνωσμα, το οποίο είναι παρμένο από τις πράξεις των Αποστόλων, από το 10ο κεφάλαιο και είναι από τους στίχους 19 έως 30. Το κείμενο αυτό έχει ως εξής. Θα το ακούσουμε αύριο στη Θεία Λειτουργία και εμείς όπως πάντοτε θα προσπαθήσουμε να πούμε μερικά σχόλια πάνω σε αυτό το κείμενο. Λέγει λοιπόν το κείμενο, κεφάλαιο 11 των πράξεων, στίχος 19. «Εν τες ημέρες εκείνες διασπαρέντες οι Απόστολοι από της θλίψεως, της γενωμένης επί Στεφάνο, διήρθωνε ως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας, μηδενή λαλούντες των λόγων ή μη μόνον Ιουδαίης». Κατ' εκείνες τις ημέρες, λέγει το κείμενο των πράξεων των Αποστόλων, οι χριστιανοί που είχαν διασκορπιστεί από τα Ιεροσόλυμα, μετά τον διωγμό που ακολούθησε τον λιθοβολισμό του Στεφάνου, έφτασαν μέχρι τη Φινίκη, την Κύπρο και την Αντιόχεια. Σε κανένα δεν κήρυταν για τον Χριστό, παρά μόνον εις τους Ιουδαίους. Στίχος 20. «Ήσαν δε τινές εξ αυτών άνδρες Κύπροι και Κυριναίοι, ήτινες εις ελθόντες εις Αντιόχεια, ελάλουν προς τους Ελληνιστάς, ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και μερικοί Κύπροι και μερικοί Κυριναίοι, που είχαν έρθει στην Αντιόχεια και κήρυτα στους ελληνόφωνους Ιουδαίους», αυτοί είναι οι Ελληνιστές, οι ελληνόφωνοι Ιουδαίοι, «το χαρμόσυνο μήνυμα ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος». Στίχος 21. «Και ειν χειρ Κυρίου μετ' αυτών, πολλοίστε αριθμός πιστεύσας, επέστρεψεν επί των Κύριων. Κι ήταν μαζί τους η δύναμη του Θεού, και πολλοί ήταν εκείνοι που πίστεψαν και επέστρεψαν και δέχτηκαν τον Ιησούν για Κύριόν τους». Στίχος 22. «Οικούσθη δε ο λόγος εις τα ότα της Εκκλησίας της εν Ιεροσολύμης περί αυτών και εξαπέστελαν Βαρνάβαν διελθύν έως Αντιοχίας. Οι ειδήσεις για αυτά τα γεγονότα έφτασαν και στην Εκκλησία που είναι στα Ιεροσόλυμα και έτσι η Εκκλησία των Ιεροσολύμων έστειλε τον Βαρνάβα να πάει στην Αντιόχεια». Στίχος 23. «Ως παραγενόμενος και ειδών την χάριν του Θεού, εχάρι, και παρεκάλει πάντα στη προθέση της καρδίας, προσμένην το Κυρίο». Αυτός ο Βαρνάβας ο Απόστολος, όταν έφτασε εκεί στην Αντιόχεια και είδε το έργο της χάρης του Θεού, χάρηκε και τους συμβούλευε όλους και τους παρηγορούσε και τους παρακαλούσε να παραμένουν αφοσιωμένοι στον Κύριο με όλη την καρδιά τους. Στίχος 24. «Ότι ειν ανήρ αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως και προσετέθη όχλος ικανός το Κυρίο». Γιατί ο Βαρνάβας ο Απόστολος αυτός ήταν άνθρωπος αγαθός και γεμάτος με Άγιο Πνεύμα και με πίστη, και έτσι πολλής κόσμος προσθέθηκε εις το λαό του Κυρίου, εις τους πιστούτους του Κυρίου. Στίχος 25. «Εξήρθε δε εις Ταρσόν ο Βαρνάβας, αναζητήσε Σαύλον. Ευγήκε δε μετά από αυτά εις την Ταρσόν ο Βαρνάβας για να αναζητήσει τον Σαύλο». Στίχος 26. «Και ευρών αυτόν ήγαγεν αυτόν εις Αντιόχιαν. Εγένετο δε αυτούς εν η αυτόν όλων συναχθήν εν τη Εκκλησία και διδάξε όχλων ικανών, χρηματίσετε πρώτον εν Αντιοχία τους μαθητάς χριστιανούς». Και όταν το βρήκε τον Απόστολον Παύλο, τον έφερε στην Αντιόχεια. Εκεί έμειναν ένα χρόνο και ήσαν εις τες συνάξεις της Εκκλησίας και δίδασκαν πολλοί κόσμο. Εκεί στην Αντιόχεια για πρώτη φορά ονομάστηκαν οι μαθητές του Χριστού Ιησού χριστιανοί. Έχουμε λοιπόν στην Αντιόχεια για πρώτη φορά την ονομασία χριστιανή. Στίχος 27. «Εν ταύτες δε τες ημέρες κατήρθων από Ιεροσολύμων
προφήτης Αντιόχιαν. Εκείνες δε τις ημέρες κατέβηκαν από τα Ιεροσόλυμα προφήτες εις την Αντιόχιαν. Στίχος 28. Αναστάς δε εις εξ αυτών ονόματι Άγαβος, εσήμανε δια του Πνεύματος, λιμών μέγανε, μέλην έσεσθε εφόλην την οικουμένην, ώστις και γένετο επί Κλαυδίου Κέσαρος. Ένας από αυτούς τους προφήτες που λεγόταν Άγαβος, προανήγγειλε με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος ότι θα γίνει μεγάλη πείνα σε όλη την οικουμένη, πράγμα που έγινε όταν ήταν αυτοκράτορας ο Κλαύδιος. Στίχος 29. Των δε μαθητών, καθώς οι πορείτο της, όρισαν έκαστος αυτόν εις διακονίαν, πέμψε της κατοικούς στην εν τη Ιουδαία αδελφής. Οι χριστιανοί στην Αντιόχεια απεφάσισαν να στείλουν βοήθεια στους αδελφούς που κατοικούσαν στην Ιουδαία ό,τι μπορούσε ο καθένας εξ αυτών. Στίχος 30. Αυτό και έκαναν. Στίχος 30. Όκαι επίησαν αποστήλαντες προς τους πρεσβυτέρους διαχειρός Βαρνάβα και Σάβλου. Αυτό και έκαναν, έστειλαν τη βοήθειά τους με τον Βαρνάβα και τον Σάβλο στους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Αυτό, αδελφοί μου, θα είναι το αυριανό αποστολικό ανάγνωσμα της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής της Σαμαρίτιδος, όπως λέγεται, η αυριανή Κυριακή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα για μας τους Κυπρίους, πάρα πολύ συγκινητικό, διότι μιλά για τον Απόστολο Βαρνάβα, μιλά για τους Κυπρίους που ήσαν εκεί και δέχτηκαν το Λόγο του Θεού, από τους πρώτους από όλον τον κόσμο που δεχθήκαμε το Λόγο του Χριστού μας και γίναμε χριστιανοί, και ιδιαίτερα από ο Απόστολος Βαρνάβας ήταν μαζί με τον Απόστολο Παύλο στην Αντιόχεια, που για πρώτη φορά εκεί ονομάστηκαν οι χριστιανοί, ονομάστηκαν χριστιανοί. Λέγει λοιπόν, να το δούμε έτσι σιγά σιγά, λέγει λοιπόν ότι εν τες ημέρες εκείνες, κατ' εκείνες τις ημέρες, οι χριστιανοί διεσπάρισαν μετά από την από το διωγμό και την θλίψη που έγινε στο Στέφανο, ακολούθησε διωγμός στους χριστιανούς, και οι οποίοι πήγαν μέχρι τη Φινίκη και την Κύπρο και την Αντιόχεια και δεν έλεγαν το Λόγο του Θεού σε κανένα παρά μόνο στους Ιουδαίους. Βλέπουμε λοιπόν την θλίψη, τους διωγμούς, τις δυσκολίες,

πήγαν και στη Φινίκη και στην Αντιόχεια. Η Αντιόχεια της εποχής εκείνης βέβαια, η οποία ήταν μία από τις μεγάλες πόλεις της ελληνιστικής περίοδου και της Βυζαντινών χρόνων, ήταν πολλοί άνθρωποι, ήταν πλούσια, ήταν μία από τις ονομαστές πόλεις της Μεσογείου και ήταν μετά τη Ρώμη και την Αλεξάνδρεια, ήταν η Αντιόχεια. Αυτή λοιπόν ήταν μία από τις μεγάλες πόλεις και όπως καταλαβαίνουμε εκεί υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι, είχε ένα κοσμοπολίτικο χαρακτήρα και βέβαια και όλα τα φυσικά επακόλουθα. Αρχίζει λοιπόν η Εκκλησία να εξέρχεται των ορίων των Ιεροσολύμων μετά από τον θάνατο του πρωτομάρτυρου Στεφάνου, όπου επακολούθησε διωγμός κατά των χριστιανών και έτσι έφυγαν πολλοί μαθητές και εκεί που πήγαν βέβαια δεν έμειναν σε αδράνεια αλλά ελαλούσαν τον Λόγον του Θεού, έλεγαν τον Λόγον του Θεού καταρχάς βέβαια στους Ιουδαίους, αργότερα δε και σε όλα τα έθνη. Αυτό για μας αδελφοί μου είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για να βλέπουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι το θέλημα του Θεού και την ευλογία του Θεού κανείς δεν μπορεί να την σταματήσει. Και καμιά φορά από πράγματα τα οποία φαίνονται σε μας ότι είναι αρνητικά και δύσκολα, ο Θεός έχει τη δύναμη να εξάγει και πολλά θετικά. Ο διωγμός λοιπόν αυτός σίγουρα ήταν κακός και αυτοί που έκαναν το διωγμό κατά των χριστιανών δεν ήταν ευλογημένοι από τον Θεό, δεν είχαν την ευλογία του Θεού να κάνουν αυτό το έργο. Παρά τα αυτά όμως ο διωγμός έφερε και ένα μεγάλο καλό, ότι έφυγαν από τα Ιεροσόλυμα αρκετοί μαθητές χριστιανοί και ήρθαν εις την Κύπρο, εις τη Φινίκη και στην Αντιόχεια και εκεί όπου ήσαν έλεγαν τον Λόγον του Θεού. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Θεός πολλές φορές έχει ευρύτερο σχέδιο και μπορεί να μετατρέψει και να μεταβάλει και το κακό σε καλό. Γι' αυτό να έχουμε εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, να μην κρίνουμε τα πράγματα βιαστικά και επιπόλαια, με την πρώτη ματιά αμέσως να βγάζουμε συμπεράσματα, αλλά να ξέρουμε ότι ο Θεός είναι πάνω από όλους και πάνω από όλα τα γεγονότα, αλλά και εμείς όπου και αν βρισκόμαστε, ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή μας, να έχουμε υπομονή και ανδρεία και να μένουμε αμετακίνητοι εις την αγάπη του Χριστού μας και να μην απαρνούμεθα την σχέση μας με τον Χριστό, όπως θα μπορούσαν να κάνουν εδώ οι μαθητές, που θα μπορούσαν να σκεφτούν ανθρώπινα και να πούν δεν φτάνει που φύγαμε από την πατρίδα μας, να φύγουμε τώρα και από αυτήν τη χώρα που ήρθαμε, ας μην μιλούμε λοιπόν για τον Χριστό, ας μην λέμε τίποτα για να μην έχουμε άλλες συνέπειες. Δεν σκέφτηκαν έτσι, δεν σκέφτηκαν με δειλία και με ανθρώπινον τρόπο, αλλά ως χριστιανοί που ήσαν, όπου και αν ευρίσκοντο, δεν μπορούσαν παρά μόνο να ομιλούν και να κηρύττουν το όνομα του Χριστού μας. Παρόλο λοιπόν που ήσαν διωγμένοι, που ήσαν εξόριστοι, που ήσαν καταθλιμμένοι από την θλίψη η οποία έγινε στην Εκκλησία, εντούτοις όπου ευρίσκονταν ελαλούσαν τον Λόγο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Καταρχάς βέβαια μόνο στους Ιουδαίους, γιατί ακόμα τα πράγματα δεν ήσαν τόσο ξεκάθαρα και αργότερα βέβαια και σε όλα τα έθνη, στους εθνικούς. Σε αυτού λοιπόν τους μαθητές ήσαν και μερικοί Κύπροι και Κυριναίοι, οι οποίοι είχαν έρθει στην Αντιόχεια και ελάλουν προς τους Ελληνιστάς, στους Ιουδαίους δηλαδή, οι οποίοι μιλούσαν ελληνικά, ήσαν ελληνόφωνοι Ιουδαίοι και ευαγγελίζονταν τον Κύριον Ιησούν. Αυτοί λοιπόν μεταξύ αυτών ήσαν και κάποιοι Κύπροι και Κυριναίοι οι οποίοι ήρθαν στην Αντιόχεια, σε αυτή τη μεγάλη πόλη και οι οποίοι εμιλούσαν εις τους ελληνόφωνους

Ιουδαίους και ευαγγελίζονταν τον Κύριον Ιησούν. Βλέπετε ποιον ήταν το χαρακτηριστικό γνώρισμα των πρώτων χριστιανών. Όπου και αν ευρίσκοντο, να ευαγγελίζονται τον Κύριον Ιησούν, να μιλούν για τον Χριστόν, να μιλούν για αυτό που ήταν για αυτούς το πιο μεγάλο γεγονός της ζωής τους. Δεν είναι δυνατόν ένας χριστιανός να μην ομιλεί για τον Χριστόν. Εάν δεν ομιλεί για τον Χριστόν ο χριστιανός, σημαίνει ότι για αυτόν ο Χριστός δεν είναι ένα σημαντικό γεγονός, αλλά είναι ένα ατομικό γεγονός το οποίο είναι για τον εαυτό του και του αρκεί και δεν λέει τίποτα. Δεν γίνεται χριστιανός να κρατεί τον θησαυρό της πίστεως μόνο για τον εαυτό του. Δεν μπορεί να υπάρξει χριστιανός ο οποίος δεν λέγει τον λόγο του Θεού, δεν ευαγγελίζεται τον Κύριον Ιησούν. Και αυτό δεν σημαίνει ότι γινόμαστε όλοι δάσκαλοι, αλλά δύο λόγια ταπεινά, δύο λόγια απλά, δύο λόγια γεμάτα αγάπη για τον αδελφό μας, σίγουρα είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Όχι πως μας υποχρεώνει ο Θεός, αλλά η αγάπη μας υποχρεώνει. Εάν αγαπούμε τον αδελφό, σίγουρα οφείλουμε να του πούμε αυτό που είναι ανάγκη. Εάν ο αδελφός μας έχει ανάγκη και πεινά και είμαστε υποχρεωμένοι από αγάπη να του δώσουμε ένα κομμάτι ψωμί, πόσο μάλλον όταν τον βλέπουμε να πεινά και να διψά την παρουσία του Θεού, που αυτό είναι η πραγματική ανάγκη του ανθρώπου και όχι τα άλλα υλικά αγαθά, που και αυτά είναι απαραίτητα και χρήσιμα, αλλά σίγουρα και η παρουσία του Θεού είναι το πρώτο και το ουσιαστικό. Ευαγγελίζονταν λοιπόν τον Κύριον Ιησούν εις την Αντιόχεια αυτοί οι μαθητές του Κυρίου και λέγει στο στίχο 21 «Και ειν χείρ Κυρίου με ταυτόν». Και το χέρι του Θεού ήταν μαζί τους, η δεξιά του Θεού, η δύναμη του Θεού ήταν μαζί τους. Επειδή ακριβώς ήσαν εκεί για την αγάπη του Χριστού, ήσαν εκεί διωγμένοι και θλιμμένοι για τον Χριστόν και επειδή επιτελούσαν το έργο του Θεού, ειν χείρ Κυρίου με ταυτόν. Ο Θεός ήταν μαζί τους. Και απόδειξη ότι ο Θεός ήταν μαζί τους, το ότι πολλοί αριθμός πιστεύσας επέστρεψεν επί τον Κύριον. Ότι πολλοί αριθμός ανθρώπων, πάρα πολλοί άνθρωποι, επίστευσαν και τι λέγει εδώ, επέστρεψαν επί τον Κύριον. Γιατί λέγει επέστρεψαν και όχι ανεκάλυψαν ή βρήκαν τον Κύριον. Γιατί ο Κύριος, ο Θεός Πατέρας μας, είναι η αφετηρία της ζωής μας, είναι το σπίτι μας, είναι το πατρικό μας σπίτι. Έστω και αν δεν τον ξέρουμε, έστω και αν δεν τον γνωρίζουμε, έστω και αν δεν το καταλαβαίνουμε, έστω και δεν το αναγνωρίζουμε, το σπίτι μας είναι ο Θεός, είναι η Εκκλησία, είναι ο Χριστός. Γι' αυτό επιστρέφομαι στον Θεό, γιατί απ' εκεί βγήκαμε, απ' εκεί εξήρθαμε. Τον Θεό εγκαταλείψαμε και βγήκαμε περιπλανόμενοι εις τους δρόμους και στα μονοπάτια του σκότους. Και όποιος γνωρίζει τον Θεό, επιστρέφει στον Θεό. Γι' αυτό λέγει εδώ, επέστρεψαν επί τον Κύριον πολλοί αριθμός ανθρώπων. Μπορεί να μην ήταν ούτε καν Ιουδαίοι, δεν ξέρουμε. Αλλά δεν έχει σημασία. Το να συνδεθείς με τον Χριστό είναι επιστροφή στον Θεό Πατέρα. Ο Θεός είναι Πατέρας όλων μας. Και κάθε ένας ο οποίος τον γνωρίζει, επιστρέφει εις την πατρική αγκαλιά του Θεού Πατρός μας. Ικούστη δε ο λόγος εις τα όντα της Εκκλησίας της εν Ιεροσολύμης περί αυτών. Ακούστηκε δε αυτό το γεγονός ότι πάρα πολλοί επέστρεψαν εις τον Κύριον εις την Αντιόχεια. Ακούστηκε εις την Εκκλησία των Ιεροσολύμων, εκεί που ήταν οι Απόστολοι και ήταν οι μύτες των εκκλησιών τα Ιεροσόλυμα, από εκεί γεννηθήκαμε όλοι, και εξαπέστειλαν Βαρνάβαν, διερθήνεως Αντιόχειας. Και έλαβαν τον Βαρνάβαν τον Απόστολο και τον έστειλαν μέχρι την Αντιόχεια. Το δικό μας Απόστολο Βαρνάβαν, τον ιδρυτή και προστάτη της Εκκλησίας μας, τον Κηδεμόνα και τον προστάτη μας, όλων μας, τον έστειλα μέχρι την Αντιόχεια
οι Απόστολοι για να δει τι γίνεται εκεί. Και λέγει γιατί τον έστειλαν, παρακάτω θα δούμε. Στίχος 23. «Ως παραγενόμενος και ειδών την χάρη του Θεού εχάρη, ο οποίος όταν επήγε στην Αντιόχεια και είδε τη χάρη του Θεού, εχάρηκε πάρα πολύ. Πράγματι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά εις τη ψυχή του ανθρώπου, παρά μόνον όταν βλέπει το έργο του Θεού, τη χάρη του Θεού, πόσο Θεός δηλαδή ενεργεί στις ψυχές των ανθρώπων και επιστρέφουν οι άνθρωποι στον Θεό και ανακαλύπτουν τον Θεό Πατέρα και βρίσκουν το νόημα της ζωής τους και ειρηνεύουν οι άνθρωποι και γίνονται πραγματικά παιδιά του Θεού και βρίσκουν αυτό που τους λείπει, γίνονται πραγματικά ευτυχισμένοι και αναπαυμένοι και ξεκούραστοι άνθρωποι. Επήγε λοιπόν ο Βαρνάβας και είδε όλα αυτά και χάρηκε και παρεκάλλει πάντα στη προθέση της καρδίας προσμένει το Κυρίο και τους παρακαλούσε όλους και τους παρηγορούσε και τους εσυμβούλευε και τους εστήριζε ώστε όλοι με όλη του την καρδιά προσμένει το Κυρίο να είναι κολλημένοι και να παραμένουν ενωμένοι μαζί με τον Χριστό, με τον Θεό, με τον Κύριο. Να είναι αφοσιωμένοι στον Κύριο. Πρέπει και εμείς να προσέξουμε αυτό το γεγονός. Πώς θα μπορέσουμε συνεχώς τη προθέση της καρδίας προσμένει το Κύριο. Να μην κλαπεί η καρδιά μας, να μην ψυχραθεί η αγάπη μας, να μην μειωθεί ο ζήλος μας, να μην μπει κάτι μέσα στην καρδιά μας το οποίο θα αφαιρέσει την αγάπη του Θεού, αλλά με όλη την καρδιά μας να παραμένουμε προσμένοντας το Κυρίο. Αυτό το προσμένει το Κυρίο είναι πολύ σημαντικό. Να μένουμε εν Χριστώ, να μένουμε εν Θεό, να παραμένουμε στο Θεό. Να μην πιανόμαστε από άλλα πράγματα, από τα μάτια πράγματα. Βέβαια, θα μου πείτε ότι είμαστε άνθρωποι που έχουμε πολλές μέρημνες και πολλές ευθύνες. Σίγουρα όλοι μας έχουμε ευθύνες και μέρημνες. Πολλές. Αλλά η καρδιά μας να μένει στον Θεό. Το μυαλό μας, ο νους μας, ας ασχολείται με τις μέρημνες, αλλά η καρδιά μας να μην κολλάει σε αυτά. Το βάθος της υπάρξεώς μας, το κέντρο της αγάπης μας, το κέντρο της, του ενδιαφέροντός μας, να παραμένει εις τον Θεό, ενωμένον εις τον Θεό. Προσμένει το Κυρίο. Και ο διάβολος ξέρει ότι το πιο σημαντικό πράγμα για τον άνθρωπο είναι αυτή η παραμονή του εν Θεό. Γι' αυτό βρίσκει χίλιες αφορμές, χίλιες αιτίες, χίλιες δουλειές, χίλιες μέρημνες να κλέβει τον νου και την καρδιά και να τους αφαιρεί από τον Χριστό και να τους διασκορπίζει δεξιά-αριστερά και μετά όταν μας βρει έτσι αφύλακτους και απρόσεχτους, αυτός θα κάνει και τα υπόλοιπα. Ο Βαρνάβας λοιπόν ήταν χαρούμενος και τους παρηγορούσε όλους και τους παρακαλούσε και τους εστήριζε να προσμένουν το Κυρίο. Και τι ήταν ο Βαρνάβας, λέγει στο στίχο 24, ότι είναι ανήρ αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως. Ο Βαρνάβας λοιπόν αυτός ήταν αγαθός ανήρ, ήταν αγαθός άνθρωπος. Σκεφτείτε μέσα μας τι σημαίνει αυτό το αγαθός άνθρωπος. Αγαθός Ισραηλίτης ενώ δόλος ουκές, λέει ο Χριστός για κάποιον άλλον Απόστολο. Δεν υπάρχει μέσα στον αγαθόν άνθρωπο δόλος. Είναι άδωλος άνθρωπος. Είναι καλός, είναι αγαθός, είναι απονήρευτος, είναι χωρίς ψεγάδια, χωρίς λάθη, χωρίς μικρότητες. Όλο το είναι του, η καρδιά του, η υπόσταση της υπάρξεώς του είναι αγαθή. Αλλά όχι μόνον ήταν αγαθός γιατί ήταν καλός άνθρωπος και ήταν έτσι ας πούμε εκφύσεως αγαθός. Ήταν και πλήρης πνεύματος Αγίου. Επειδή λοιπόν ήταν αγαθός άνθρωπος και επειδή αγαπούσε τον Χριστό και αγωνιζόταν και ήταν υποταγμένος εις το έργο του Χριστού και ήταν άνθρωπος που εργαζόταν εις τον αμπελώναν του Κυρίου, ήταν πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως. Το Πνεύμα του Άγιον κατοικούσε μέσα του και ήταν μάλιστα πλήρης πνεύματος Αγίου, αλλά και πίστεως και δυνάμεως πολλής.
Αυτός ήταν ο Απόστολος Βαρνάβας, ο δικός μας Απόστολος, ο δικός μας Πατέρας, ο δικός μας Προστάτης, ανήρ αγαθός και πλήρης Πνεύματος Αγίου και πίστεως, αυτό λέγει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στη Γραφή. Και επειδή ακριβώς ο Βαρνάβας ήταν έτσι, προσετέθη όχλος ικανός του Κυρίου. Πολλοίς κόσμος προσθέθηκε εις τον Κύριον, έγιναν χριστιανοί πολλοί άνθρωποι, γιατί ήταν και ο Βαρνάβας αγαθός και πλήρης Πνεύματος Αγίου και πίστεως, και ήταν ο Θεός μαζί τους και ήταν η χάρις του Θεού μέσα στους κόρπους αυτής της νεοσύστατης Εκκλησίας και έκαναν εκεί όλα αυτά τα θαυμάσια της παρουσίας του Θεού. Μετά λοιπόν από αυτά εξήρθεν εις Ταρσόν ο Βαρνάβας αναζητήσε Παύλον. Βγήκεν εις την Ταρσόν ο Βαρνάβας και αναζητούσεν τον Σαύλον, τον Παύλον, και όταν τον βρήκεν τον έφερεν εις την Αντιόχεια. Εγένετο δε αυτούς εν η αυτόν όλος στην Αχθήνη εν τη Εκκλησία. Έμειναν δε έναν ολόκληρο χρόνο εκεί στην Αντιόχεια και ήσαν εις την Εκκλησία, εις τη συνάξη της Εκκλησίας και δίδασκαν τον όχλον, τον κόσμο και διδάξε όχλον ικανών και έκαναν μαθητές πάρα πολλούς ανθρώπους και εκεί στην Αντιόχεια ονομάστηκα για πρώτη φορά οι μαθητές του Χριστού χριστιανοί. Γι' αυτό λέμε και στο Απολυτήκιο του Αποστόλου Παύλου «Της Χριστονήμου κλήσεως αρχιτέκτονα». Αυτός ήταν ο αρχιτέκτον της κλήσεώς μας, της Χριστονήμου κλήσεώς μας, δηλαδή του να αποκληθούμε χριστιανοί, ήταν αρχιτέκτον της κλήσεως αυτής, της ονομασίας αυτής, ο Απόστολος Βαρνάβας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Όπως γνωρίζετε, είμαστε μέσα στην περίοδο αυτή, η οποία ακόμη επηρεάζεται από την Ανάσταση του Κυρίου μας. Δύο βασικά θέματα, όπως έχουμε πει και άλλοτε, είναι εκείνα τα οποία πάντοτε πρέπει να απασχολούν τον άνθρωπο και τον απασχολούν, αλλά πολλές φορές, διότι ο άνθρωπος είναι απληροφόρητος, δεν ενδιαφέρεται τόσο για αυτά. Το βασικότερο θέμα στη σωτηρία του ανθρώπου είναι η Ανάσταση του Ιησού και η Θεότης του Ιησού. Γι' αυτό η Εκκλησία μας τις ημέρες αυτές μας πληροφορεί και για τα δυο αυτά γεγονότα όσο μπορεί, με απλότητα και με μέθοδο. Πρώτον, αναφορικός με την Ανάσταση, μας μίλησε στην Ανάσταση και τις υπόλοιπες άλλες ημέρες της διακαινησίμου εβδομάδος. Ακόμη ανέστηρε αυτόπτας μάρτυρας να μας στηρίξει και μας που δεν είμαστε εκεί όταν ο Χριστός ανέστη. Ένας, όπως ξέρετε, από τους μάρτυρας αυτούς ήταν και ο Θωμάς. Θωμάς είναι ένα πρόσωπο που απαντά σε όλους τους ομάδες των αιώνων. Αυτούς που ήθελαν ή και που θέλουν ακόμη πλείωνας αποδείξεις. Διότι θέλω να γνωρίζετε ότι αυτό ζητούσε ο Θωμάς. Ο Θωμάς δεν ήταν άπιστος αλλά δυσπιστός. Κάτι το οποίο του λέγανε να πιστέψει, ήθελε να το επιβεβαιώσει, να το στηρίξει και με τις αισθήσεις του. Και διότι το καλοπροαίρετος και του χρειαζόταν αυτή η γνώση παράλληλα με την πίστη, συγκατέβει ο Κύριος μας, όπως συγκαταβαίνει σε όλους τους καλοπροαιρέτους ανθρώπους των αιώνων, κρατώντας τα ίδια σκηνικά και τις διατυπώσεις της πρώτης του παρουσίας ελείποντος του Θωμά, ώστε να τον βοηθήσει να γνωρίσει κι αυτός και να αναφωνήσει εκείνο το κλασικό «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Έπειτα από το Θωμά, την άλλη Κυριακή μας παρουσίασε επί σκηνής τις γυναίκες, τα γυναίκες τις νεοφόρες αυτές, οι οποίες και αυτές από τον ατομικό τους πειραματισμό μας πληροφόρησαν ότι πράγματι ο Χριστός ανέστη, διότι τους δόθηκε ευκαιρία να ειδούνε το κενό μνημείων, να ειδούνε άδειον τον τάφο. Αυτό το ενθαρρυντικό για μας και το επιβεβαιωτικό εν σχέση με όλους τους αρχηγούς των θρησκειών, οι οποίοι είναι καθελωμένοι στο σαβανό τους και στον τάφο τους, ο Χριστός μας αποτελεί εξαίρεση, έχει κενό μνημείο, άδειον τάφο, όπως και η Παναγία Μητέρα του έχει άδειον τάφο. Αυτό είναι μια εγγύηση για μας ότι και εμείς θα αναστηθούμε αφενός, εφόσον αυτό ο αρχηγός μας ανέστη, και αφετέρου ότι αυτός ανέστη. Έμειναν τα αρώματα στο χέρι τους. Γύρισανε άπραχτες, όπως θα λέγαμε, αλλά με μια εσωτερική πληροφορία, η οποία μετέτρεψε μάλλον πληροφορία αυτή την λύπηνης χαράν, ότι ο Χριστός ανέστη. Έπειτα, εφόσον τόσο απλά και περιεκτικά η Εκκλησία μίλησε για την Ανάσταση, από την περασμένη Κυριακή άρχισε να μας ομιλεί για τη θεότητα του Ιησού. Διότι και αυτό είναι απαραίτητο. Αν ο Χριστός μας δεν είναι το και Θεός, δεν υπάρχει σωτηρία, δεν εργάστη σωτηρία, δεν υπάρχει για μας ελπί σωτηρίας. Αλλά δόξα το Θεό, ήτο και Θεός, και έτσι έχει ετοιμαστεί για τους θέλοντας η σωτηρία. Η θεότης του Ιησού αποδεικνύεται από τα έργα του Ιησού. Αυτά είναι που ομιλούν για Αυτόν και συγκεκριμένως για τη θεότητά Του. Γι' αυτό Περασμένη Κυριακή, από την όλη ζωή του Χριστού μας, τα αρχαιολόγησε η Εκκλησία μας και παρουσίασε τη θεραπεία αυτού του παραλίτου του ποτέ, που επί 38 ολόκληρα χρόνια εκείται το εκεί στην Κολυμβήθρα του Σιλοάμ, και με ένα λόγο ο Χριστός μας τον εθεράπευσε. Απεδείχτη ότι το Χριστός αφενός του το είπε, αφετέρου τον συνείδησε έπειτα εις το ναόν ως Κύριον του ναού, και αυτό ήταν μια εργασία ουχή ανθρώπου. Δεν είναι εύκολο άνθρωπος με ένα λόγο να βάλει σε κίνηση μέλη παράλληλα 38 ετών. Έπειτα από αυτό το θαύμα που παρουσίασε εις το μέσον, έρχεται την ερχομένη Κυριακή να παρουσιάσει μια άλλη θεραπεία παράξενων, όχι σε σώμα πλέον αλλά σε ψυχήν. Αν εμείς είχαμε χάριν Πνεύματος Αγίου, και ειδικά να δούμε το τι χρειάζεται για να μετατραπεί μια ψυχή και να σκέπτεται διαφορετικά, θα βλέπαμε ότι είναι ευκολότερο ένας άνθρωπος να κάνει νεκρανάσταση και να μην μπορεί να κάνει ψυχανάσταση. Να αλλάξει τον άνθρωπο, τη φύση του, να σκέπτεται διαφορετικά, πράγματα που αγαπούσε χθες, να, όχι απλώς να τα αποφεύγει αλλά να τα συχαίνεται σήμερα, πράγματα για τα οποία εκόπτε το χθες να αδιαφορεί σήμερα, και πράγματα τα οποία αδιαφορούσε χθες να κόπτεται σήμερα. Εάν είχαμε το μέτρο να μετρήσουμε, θα βλέπαμε ότι θα μας ήταν ευκολότερο να κάνουμε νεκραναστάσεις από ότι να κάνουμε ψυχαναστάσεις. Γι' αυτό το θαύμα που γίνεται στη Σαμάρια, και το που έγινε μάλλον, και το αναμνησκόμεθα εμείς κατέτος της ποτέ Σαμαρίτιδος και νυν Αγίας Φωτεινής, είναι ανώτερο από νεκρανάσταση, και εκεί αποδεικνύει τον τρόπον που εργάζεται ο Χριστός μας, τους ανθρώπους που προγνωρίζει, προορίζει και καλεί να σπέβδει, αυτός πρώτος να εφαρμόζει και να προλυένει την σωτηρία του ανθρώπου. Γι' αυτό και την ερχομένη Κυριακή θα έχει ένα άλλο θαύμα παράξενο επί μιας ψυχής μιας αμαρτωλού γυναικός, όπως και τη μεθεπομένη. Εκεί κορυφώνεται πλέον, μας δείχνει καθαρά ότι είναι ο και Θεός, ότι είναι ο Δημιουργός, αυτός που μας έφτιαξε, διότι εμείς δεν είμαστε τότε εκεί, και θαυματουργών επί του οφθαλμού εκείνου του γεγεννημένου ποτέ τυφλού. Ώστε στη σειρά αυτή η Εκκλησία έχει αναλάβει να αποδείξει πρακτικώς δια των έργων του Ιησού τη θεότητα του Ιησού, που τα δύο αυτά είναι επί των οποίων μπορεί να σταθεί η σωτηρία του ανθρώπου, η Ανάσταση και η θεότηση του Ιησού. Τα περιστατικά των ημερών αυτών κατεξοχήν τα έχει αναλάβει ο Ιωάννης και τα συζητεί, τόσον της Αναστάσεως όσον την αντίρρηση του Θωμά, ακόμη προχθές του παραλίτου, αύριο της Σαμαρίτιδος, την παρακάτω του τυφλού και ούτω καθεξής. Το περιστατικό αυτό που θα ήθελα λοιπόν της ερχομένης Κυριακής να μιλήσω απόψε στην αγάπη σας, το αναφέρει στο τέταρτο κεφάλαιό του ο Ιωάννης, όπως σας είπα, και συγκεκριμένως από στίχο 4 και κατωτέρω. Είναι ένα μεγάλο κείμενο που για να αποδοθεί σωστά, με ανάγνωση και με μέλος, πιθανόν να χρειάζεται ίσως και ένα τέταρτο. Εγώ λίγο λίγο θα το διαβάζω και με τη δύναμη του ταλάντου μου θα σας το μεταφέρω, και δογματικός και ηθικός όπου έχει. Αναφέρει εκεί το εξής: αφήκε, λέει, την Ιουδαία και απήλθεν εις Γαλιλαία. Αλλά για να πάει στη Γαλιλαία χρησιμοποίησε, όπως αναφέρει εδώ, μία οδόν δια της Σαμαρίας. Έδι δε αυτόν διέρχεστε δια της Σαμαρίας, να περάσει διαμέσου της Σαμαρίας. Έρχεται ούν εις πόλην της Σαμαρίας λεγωμένη Σιχάρ, πλησίον του χωρίου, του χωραφιού, ο έδωκεν Ιακώβ Ιωσήφ το υιό αυτού, το οποίο είχε εκκληρονομίας ο Ιωσήφ από τον πατέρα του τον Ιακώβ. Θέλω να ξέρετε ότι στο μέρος εκείνο, στην περιοχή εκείνη, υπάρχει και ο τάφος του Ιωσήφ μέχρι τη σήμερα. Παρότι έφτασε στην Αίγυπτο, έκαμε πράγματα και θαύματα, όμως ο τάφος του σήμερα ευρίσκεται εκεί, παρά το Γαριζίν, και υπάρχει μέχρι τη σήμερα. Ακόμη θέλω να σας πω ότι εξαιτίας αυτού, ότι αυτό είναι ένα οικόπεδο, όπως τα λέγαμε, του Ιωσήφ, που είναι του Ιακώβ.

Τον εκ του ύδατος τούτου διψίσει πάλι. Όπως και εσύ, πολλές φορές έχεις έρθει και έχεις πάρει νερό από εδώ. Ήπιες, ξεδίψασες, ξαναδίψασες, ξαναέρχεσαι. Αυτή η δουλειά θα γίνεται πάντοτε. Όποιος λοιπόν λέει πίνει από αυτό το νερό, θα διψίσει πάλι. Ως δαν πει εκ του ύδατος, αν κάποιος αξιωθεί και πιει εκ του ύδατος από το νερό, ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψίσει στον αιώνα. Αλλά το ίδωρο δώσω αυτό, γεννήσεται εν αυτό πηγή ύδατος αλωμένου η ζωή αιώνια. Όχι μόνο αυτό δεν θα ξαναδιψάσει, αλλά θα πλεονάσει, θα γίνει και αυτός ένα αρτησιανό και θα ποτίζει τους άλλους. Και είναι πράγματι μια ιδιότητα του χριστιανού αυτή, η οποία τη βλέπουμε καθημερινώς. Κάτι που μάθαμε, κάτι που ακούσαμε, κάτι που ζήσαμε, κάτι που αισθανθήκαμε, θέλουμε να το μεταδώσουμε και στον άλλον. Και πολλές φορές γινόμαστε βαρετοί. Γινόμαστε άνθρωποι κουραστικοί, γιατί δεν έχουμε κάτι υπόψη μας ότι όλοι οι άνθρωποι, όπως όλοι οι καρποί, δεν οριμάζουν τον ίδιο καιρό. Και ένα πράγμα που ευχαρίστως θα μπορούσα να το δεχτώ με 2 χρόνια, εσύ έρχεσαι τώρα με την αδιακρισία σου και με το ζόρι να μου το δώσεις να το δεχτώ σήμερα. Να μου το θέσεις πληροφοριακός και να το έχω στα υπόψη, το καταλαβαίνω. Αλλά το να μου γίνεις φορτικός ώστε εγώ να το δεχτώ σήμερα, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Και θα πρέπει να το καταλάβεις πρώτα εσύ, που ο Θεός σε περίμενε τόσα χρόνια για να δεχτείς ένα πράγμα που το δέχτηκε χθες, παρότι αυτός το είχε από 20-30-50 χρόνια, 60-100, δεν ξέρω πότε ο καθένας επέστρεψε εις Χριστό. Εμείς δεν κοιτάζουμε πώς ενήργησε σε εμάς. Ζητούμε από τον άλλον δικαιοσύνη και να το προσέξει κλπ. Μη βιάζεσαι. Αν ζητούσε ο Θεός από σένα δικαιοσύνη, δεν έπρεπε να υπάρχεις τώρα. Όμως σε περίμενε. Και δεν οριμάζουνε, όπως είπαμε, όλα μαζί, σύντο χρόνο. Πολλά πράγματα τα οποία σήμερα δεν τα βλέπουμε, τα βλέπουμε αύριο. Η πείρα, η ηλικία, η αποτυχία στη ζωή και 1000 άλλα πράγματα μας βοηθούνε να καταλάβουμε πράγματα που έπρεπε να τα έχουν καταλάβει γρηγορότερα. Γι' αυτό και βλέπετε, όταν προχωρήσουμε λιγάκι, θλιβόμεθα και λέμε τόσα χρόνια έχασα. Πού ήμουνα τόσα χρόνια? Τι έχασα, Θεέ μου, τόσα χρόνια? Ο άνθρωπος ο οποίος θα μπει και θα προχωρήσει θα αρχίσει να θλίβεται για τα περασμένα του. Από αυτά λοιπόν πρέπει να βγάζει και αυτός μια μικρή πείρα, πώς θα πολιτεύεται στους άλλους. Όμορφα, διαφωτιστικά, μίλησε του άλλου και για μια άλλη κατάσταση που αυτός δεν έχει πληροφορηθεί ακόμη. Πού ήθελε να φταίνε οι γονείς του, ήθελε να φταίει ο δασκαλός του, ήθελε να φταίει ο πνευματικός του, ήθελε να φταίει η κοινωνία, δεν ξέρω ποιο, ίσως και ο ίδιος να φταίει. Αλλά συμπληροφόρησε τον όμορφα, καλά, πλαισίωσε αυτή την πληροφορία και με μια προσευχή, Θεέ μου, τι να προηγηθείς, τι να πας μπροστά, και άφησέ το, θα το υποάσει. Θα έρθει, αν είναι καλοπροαίρετος, να καρποφορήσει κάποια μέρα. Εάν είναι κακοπροαίρετος, είναι έχουμε πίσεις, κάνουμε πίσεις, ο Θεός έκανε τη δουλειά του, αυτός θα κατακριθεί. Διότι όπως λέει ο Ισαΐας, ο λόγος ο εξερχόμενος εκ του στόματός μου, που με επιστρέψει κενός. Ή θα φέρει σωτηρία για τους θέλοντας, ή θα φέρει κατάκριση. Εξαρτάται, πες το, αλλά μη εκβιάζεις τα πράγματα. Θα φέρεις το αντίθετο αποτέλεσμα. Το εγώ προβάλλεται και φέρεις το αντίθετο αποτέλεσμα. Μίλησε σε πλάγιον τέταρτον. Μίλησε πλάγια, άφησε το όμορφα. Απλώς σου γνωρίζω και μια άλλη πλευρά. Δεν ξέρω αν σε έχει απασχολήσει ποτέ αυτό το θέμα. Άφησε το, ρίχ' το εκεί πέρα. Και όταν θα έρθουν οι κατάλληλοι καιροί, με το έλεος του Θεού, αυτός ο άνθρωπος θα το πληροφορηθεί. Αυτό που θέλει να το πληροφορήσει σήμερα με το ζόρι. Δεν μπαίνει μέσα. Δεν μπαίνει μέσα. Γι' αυτό θα δείτε, ο Χριστός μας στις ενέργειές του πάντοτε ήταν πολύ προσεκτικός και μετρημένος, και εφόσον εξασφάλιζε τα πάντα για την επιτυχία,
έκανε

0: το εγχείρημα. Δηλαδή του κάνε του Παύλου. Και που τον έπιασε σε μια έξαρση, τον περίμενε Κτηλίας Μητρός ήταν, λέει. Και τούτη τον άφησε και έκαμε ολόκληρο την τροχιά του. Γιατί τότε δεν θα μπορούσε να τον συλλάβει. Έχετε υπόψη σας την περίπτωση του Αγίου Ιερεμίου, του προφήτου. Εκτηλίας Μητρός τον είχε αφορήσει. Το είχε ξεχωρίσει στα έθνη να τον καταστήσει προφήτη κλπ. Και τούτης έπειτα όταν μεγάλωσε του έδωσε τον λόγο να κάνει αυτή τη δουλειά. Μη σπέβδουμε λοιπόν στην περίπτωση αυτή. Να ευχαριστούμε τον Θεό να κάνει αυτό που πρέπει και την κατάλληλη ώρα, αρκεί να θέλουμε εμείς. Εν πάση περιπτώσει την έφερε σε δίλημα. Τη βόηθησε με έναν πλάγιον όμορφων τρόπων ότι ο Χριστός μας, μου επιτρέψετε μια έκφραση απλή, είτο εφευρέτης κάποιας πατέντας, είτο αυτός που κρατούσε ένα πράγμα, όχι υλικό, κάτι ένα κρυφό πράγμα, μαγικό πράγμα όπως τα λέγαμε. Ίσως δεν πηγαίνει η έκφραση αυτή, αλλά δεν βρίσκω καμιά λέξη να βάλω. Της μιλάει να τη βγάλει από το πιάνει αυτή για την ορακόν. Ότι μιλούν για υλικά πράγματα. Βγαίνει αυτό από παρακάτω που είπε η Ιδία στον Κύριό μας ότι δώσμη τούτο το είδο ή να μη διψώ μη δε έρχομαι εν θάδε αντρίβ. Να μην κουράζουμε. Άμα έχεις τέτοιο νερό που κατορθώνει να το πάρω μια φορά και να μην ξανάρθω να με ξαναδιψάσω. Και αν εσύ με βοηθείς με αυτή σου την εφεύρεση ώστε να μην ξανακουβαλώ νερό, ευχαριστώ το πάρω. Ακόμη υλικά τα βλέπει αυτή τα πράγματα. Ο Χριστός μας όμως τα μετατρέπει και όπως φαίνεται συνέχεια σε πνευματικά. Λοιπόν, το βλέπει λέγω σαν ένα πράγμα που την ικανοποιεί υλικό για την ώρα. Θα έχει λιγότερη κούραση μελλοντικώς, έτσι θα ξεκινάει. Και δεν ξεκινάει αυτή και εμείς έτσι ξεκινάμε. Το Χριστούλη το πρωτοζητάμε για υπάλληλο. Μας κόσει τον άρρωστο να μας πάρει τον καρκίνο. Μας φυλάξει το παιδί να γυρίσει πίσω να βρει τη φιλενάδα του, μη σκοτωθεί. Να μην πνιγεί ο άλλος. Έτσι τους θέλουμε. Την Παναγία μας ελυπά ως υπερετριούλα, ως νοσοκόμα. Έτσι ξεκινάμε. Από υλικά ενδιαφέροντα. Από συναλλαγή. Τάματα θα μου κάνεις αυτό να σου φέρω αυτό. Θα μου κάνεις το άλλο να σου κάνω το άλλο. Έτσι ξεκινάμε. Είναι ανάγλυφος η εικόνα. Συνεχίζει. Αρκεί να μπορούμε να τα βγάλουμε από μέσα. Δεν άλλαξε τίποτα. Ο σατανάς και ο άνθρωπος εργάζονται κατά τον ίδιο τρόπο όπως εργάζονται. Αλλά ο Κύριος μας πάντοτε βοηθάει τον άνθρωπο να τον μεταφέρει από τα υλικά στα πνευματικά. Θα ήθελα να μείνεις κοντά μου χωρίς να σου πάρω τον καρκίνο. Θα ήθελα να μείνεις κοντά μου χωρίς να σου φέρω τον αγαπημένο σου πίσω. Θα ήθελες εκείνο, θα... αυτό θα ήθελα. Αλλά εμείς θέλουμε πάντοτε επί ανταλλάγματι. Εν πάση περιπτώσει. Απάντηση είναι το εξής. Ότι η γυναίκα έφτασε στο σημείο να το ζητήσει προκειμένου να ικανοποιήσει οι υλικές της αδυναμίες. Τη δίψα της και τον κόπο της. Χριστός είναι ικανοποιημένος μέχρι εδώ. Γιατί τώρα θα την πετάξει στο αποκείμερο. Όταν λοιπόν αυτή είπε «Δώσμη τούτο το είδωρ ή να μη διψώ μη δε έρχομαι εν θάδε αντλήν», απαντά ο Χριστός μας και λέει «Είπαγε φώνησον τον άντρα σου και ερθέ εν θάδε». Μέχρι εδώ δεν είχε συζήτηση γίνει για οικογενειακά πράγματα, για ατομικά πράγματα. Συζήτηση ήταν γύρω από νερό. Ημέν το βλέπει σαν υλικό, το υπενθυμίζει σαν πνευματικό. Όμως φτάσανε στον κόπο τώρα και αυτή ζητάει. Όταν ο άνθρωπος ζητήσει από τον Χριστό, ο Χριστός θα ενεργήσει σωστά. Δεν θα ενεργήσει όπως ενεργούμε εμείς πολλάκι. Δεν μπορούσε εφόσον το ζήτησε να της δώσει το είδωρ το ζών, να της δώσει τη χάρη του. Δεν μπορούσε να τη διαφωτίσει και να βλέπει και να αισθάνεται διαφορετικά. Μπορούσε. Αλλά πού να το βάλει. Για να πάρεις το νερό για να πιείς εσύ σωματικά, ο προκομμένος στο σπίτι, να βάλεις το φαγητό σου να μην καεί, να βάλεις τις κότες σου κλπ. Έφερες ένα σταμνί εδώ, υλικό νερό σε υλικό σταμνί, ή υλικό σταμνί για υλικό νερό. Το ίδωρτο ζών το δικό μου δεν παίρνει σε σταμνιά. Θα μπει στην ψυχή σου. Και για να βάλεις αυτό το νερό στο σταμνί, θα ρίξεις νερό μέσα, θα το κουνήσεις 5-10 φορές, θα το αδειάσεις, θα το κοιτάξεις να έχει το καθαρίσεις, για να βάλεις αυτό το νερό. Για να σου δώσω εγώ το νερό το δικό μου, πού θα πω το δώσω? Έχεις καθαρό σταμνί. Για πήγαινε να φωνάξεις τον άντρα σου να έρθει εδώ να το συζητήσουμε το θέμα, γιατί εγώ δεν το είπε, το βλέπω βρώμικο το σταμνί σου. Και πρέπει το σταμνί να καθαριστεί για να μπω εγώ. Πολλές μανάδες, πολλές κυρίες και πολλοί άλλοι, πολλές φορές, δήθεν το δικό τους το μυαλό, ότι θα εκβιάσουν κάποια κατάσταση να φέρουν έναν άνθρωπο μελλοντικό στο Χριστό, του επιτρέπουν από την αγιοσύνη τους αυτή να πάει να κοινωνήσει και αξιωμολόγητος και ατακτοποιητός. Ας κοινωνήσει τώρα, να τον μαλακώσουμε, ξέρω εγώ, ή να τη μαλακώσουμε, να τα γκρέψουμε το παιδί ή το κορίτσι. Καταλάβατε, μην το βιάσουμε να κόψει τη σχέση του, να τον γελάσουμε, να το βάλουμε μέσα. Χριστός δεν το κάνει αυτό. Γνώριζε ότι κάνεις ένα έγκλημα. Παίρνεις τον Χριστό και τον πετάς ένα βόθρο μέσα. Ο βόθρον την έβλεπε ο Χριστός μας μέχρι εκείνη την ώρα και θέλει να δυσώ. Την ψυχή αυτή την έχει λερώσει. Με τον άντρα αυτόν που ζητάει ο Χριστός να πάνε εκεί να το συζητήσουν. Καλοπροαίρετος όμως ως φαίνεται η γυναίκα αυτή, και γι' αυτό ο Χριστός μας επίδε. Γιατί λένε ορισμένοι, το Χριστός ότι ήρθε για τους Αγίους. Ο ίδιος το είπε ότι δεν ήρθα για τους υγιείς, ήρθα για τους ασθενείς. Και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι τον κατηγόρησαν ότι παρά αμαρτωλό ανδρείς ήλθε καταλύσε και τρώει με τα τελών και πορνών κλπ. Έτσι τον βλέπανε. Μα αν ένας γιατρός καταπιαστεί με από χολέρα κάνει κακό, δεν είναι αποστολή του αυτή? Δεν είναι άξιος συγχαρητηρίων αυτός που καταπιάνεται με μια τέτοια θλιβερά αρρώστια ή με κάποια άλλη ακόμη ίσως πιο χειρότερη? Είναι αποστολή του. Και τούτοι εμείς νομίζουμε ότι ο Χριστός έχει να κάνει με τους Αγίους εμά. Σ' άλλους είναι χαμένοι. Ξέρετε πόσος κόσμος, αγαπητοί μου, είναι διαμαρτία και όμως είναι κατάλληλος και δεχτικός από τον Χριστό, διότι δεν έχει κοπεί ακόμη η πέτσα της εντροπής. Υπάρχουν γυναίκες που δεν έχουν παρθενικό νημένα, τον κατάτησαν. Δεν έχουν πέτσα, αλλά έχουν στο πρόσωπο πέτσα. Αλλά άντρες επίσης οι οποίοι είναι διαρμένοι κατά το σώμα, αλλά ντρέπονται ακόμη. Έχουν φιλότιμο, κοκκινίζουνε, το σκέπτονται, πέπτουνε, έχουν κάνει δε. Αλλά μέσα τους μένει ακόμη κάποιος φόβος. Εκεί ποντάρει ο Θεός. Αυτός ο φόβος αν υπάρχει ακόμη. Δεν τον ενδιαφέρει για τις αμαρτίες. Αν παραδείγματι εγώ, παρόλες τις αμαρτίες του κόσμου, από Κάιο αδελφοκτό μέχρι του τελευταίου αμαρτωλού αιώνων επάνω μου, αρκεί να μετανοήσω ειλικρινώς να πω: Θεέ μου, έχεις δίκιο, εγώ φταίω, έζησα. Ούτε η ποσότης, ούτε η ποιότης είναι εκείνη που εμποδίζει την άρνηση του Θεού. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, θα πει κανείς, πού τη βλέπει στην πέτσα σε αυτή τη γυναίκα, η οποία ως αποδεικνύεται πιο κάτω είχε 6 άντρες μέχρι την ώρα εκείνη. Που τη βλέπω από το ότι πηγαίνει το μεσημέρι γερό. Όσοι είμεθα και οι περισσότεροι είμεθα από αγροτικές περιοχές, ξέρετε ότι οι νοικοκυρέ και οι άλλοι κατ' καλόκια πηγαίνουν το πρωί γερό και το βραδάκι με το δροσό γενερό. Αυτό σημαίνει που δεν υπάρχει άλλο για να αποφεύγει τα μάτια των γύρων των άλλων γυναικών. Ξέρεις αυτή, τον τέταρτον έχει τώρα. Θα σου πω έπειτα, άσε που θα ζούμε εμείς. Τα σου μου τα ξού τα πού, αυτά που ζητούμε εμείς απ' έξω, από πίσω από τους άλλους. Μια αναμάρτητη που μιλούμε για τους αμαρτωλούς. Ήθελε να φύγει, είχε φύγει ακόμη μέσα της. Και δεν ήθελε να αποφεύγει αυτά τα δακτυλοδεικτήματα, τα ψηφί του κόσμου. Θα το βλέπει ο Χριστός. Ναι, με ένα αμαρτωλός, αλλά δεν έχω πέθει ακόμη της εντροπής. Εμείς αδιάτροπα ομιλούμε και διαφημίζουμε την αμαρτία μας και τη μαθαίνουν κι άλλοι. Θα πει να ντρεπόμαστε. Όχι να τα σκεπτόμεθα, όχι να τα συζητούμε κιόλα. Σε αυτούς δεν μπορεί ο Χριστός να κουμπίσει. Στους άλλους, οι οποίοι ναι μεν έπεσαν, αλλά λυπούνται διέπεσαν, σε αυτούς θα βρει κάποιο πάθημα, κάποια αιτία να σου βοηθήσει. Όμως για αυτούς που δεν ξέρουν, ας πω τη συνέχεια. Πήγαινε στη Λέγη και μίλησε στον άντρα σου να έρθει εδώ, να έρθετε μαζί εδώ. Απικρίθη η γυνή και είπε, πού και έχω άντρα. Ψέμα προφανώς. Έτσι σκέφτηκε, αυτό βγήκε την ώρα εκείνη. Ο Χριστός μας δεν το πήρε από την πλευρά που θα το παίρναμε εμείς. Τι λες βρε γίνεο. Εκείνον θα λέγαμε τα δικά μας εμείς αμέσως, κολλήσουμε στον τοίχο που λέμε, αν μου κρυφτεί σε μένα και τα συνηθισμένα. Τίποτα από αυτά ο Χριστός μας. Δεν τα καταλαβαίνει αυτά, κάνει δεν ξέρει. Τι τη λέει. Αληθώς ήρικας. Το πήγε αλλού αυτός. Αληθώς ήρικας. Καλά είπες, άντρα ουκ έχω. Πέντε γάρα άντρας έσχες και όνα έχεις ουκ έτσι σου ανοίγει. Αλήθεια λέει λες ότι δεν έχεις άντρα. Έχεις φόρνο, έχεις μυχό, έχεις διεφθαρμένο. Έχεις. Άντρα δεν έχεις. Για να έχεις άντρα πρέπει να τον έχω δώσει εγώ. Πρέπει να τον έχω ευλογήσει εγώ και να είσαι γυναίκα του. Διαφορετικά είσαι ένα έκτρωμα ζευγαριού. Καλά, πολύ καλά λες λέει ότι δεν έχεις άντρα. Να ξέραν οι άνθρωποι τι έχουν να συναντήσουν εν εκείνη τη ημέρα επάνω στα θέματα αυτά, θα φρίξει. Από εδώ θα έφερε ο άνθρωπος. Θα τρελαινότανε από εδώ, αυτό το που τον περιμένει από εκεί. Αυτά τα οποία κάνουμε εμείς, ξαδέρφια, κουμπάρες, φιάδες, κουνιάδες, αδέρφια. Υπάρχουν δυο αδέρφια που έχουν πάρει δυο αδερφές σε επίσημες θέσεις εδώ στα Αθήνα. Αυτά εμείς θα γράφουμε εδώ. Επάνω δεν είναι γραμμένοι ως γάμοι, ως εκτρώματα, ως διαφθορές. Δεν είναι άντρας μου, δεν είναι γυναίκα μου. Όχι. Μιχαλή σου ναι, όρνη σου ναι, διεφθαρμένη σου ναι. Γυναίκα σου όχι όμως. Έχουμε τη γνώμη εμείς ότι μπορούμε να τα καλύψουμε όλα αυτά κατά πόνα σε. Για ποιο λόγο το Στεφάνι, πού το Στεφάνι είναι ασθενία. Όταν δεν επαρθένεψες, πού το παίρνεις το Στεφάνι. Να υπήρχε τουλάχιστον μετάνοια. Θα λέγα μετενόησε και ο Θεός οικονόμησε και το δίδει. Αυτό είναι εδώ. Καλά τι λέει είπε. Σωστά απήντησες τι λέει. Άντρα δεν έχεις. Πέντε γάρα έξες. Κι όν έχεις ούτε έτσι σου ανοίγει. Νόμιμον δεν έχεις κανένα σου άντρα. Και το Θεό έδωσε τη γυναίκα στον άντρα και ευλόγησε αυτούς και είπε αυξάνεσαι και πληθύνεσαι. Για τη φιλενάδα σου Μιχέ δεν την κάνεις για παιδί, να κάνεις παιδί. Τη φιλενάδα σου Πόρνε δεν την κάνεις για παιδί, αυξάνεσαι και πληθύνεσαι. Το φίλο σου Μιχαλίδα δεν το παίρνεις για να κάνεις παιδί, για να ειδονίζεσαι το κάνεις. Είναι έτσι ή δεν είναι. Πολύ σωστά λέει τάπες, έτσι είναι. Δεν είναι κανένας ο άντρας μέχρι σήμερα. Είχες τόσο στη ζωή σου, αλλά άντρας σου δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτή δεν αντέδρασε όπως πολλές φορές. Τι είναι αυτά που μου λέτε κύριε, ποιος είστε εσείς, ξέρετε ποιος είμαι εγώ. Και χίλια δυο άλλα ψέματα δικά μας να σκεπάσουμε εμείς την πομή μας, η οποία δεν ξεπάζεται. Και πολλά και καμιά φορά μπορεί να τα καταφέρουμε να τα πουρτουκλώσουμε να τα σκεπάσουμε. Αλλά στον Χριστό δεν σκεπάζονται αυτά τα πράγματα. Στον Θεό δεν σκεπάζονται αυτά τα πράγματα. Και το Χριστός δεν είναι το φαινόμενο, είναι το εσωτερικό, η καρδία. Και ξέρει του καθενός τις λεπτομέρειες. Εν πάση περιπτώσει αυτή γυρίζει και του λέει, βλέπω ότι είσαι προφήτης. Δηλαδή, όπως τα λες είναι. Παραδέχτηκε. Τη βόχησε στην εξομολόγησή της. Όσον έχεις μέσα σου λερωμένο αυτό το σταμνί, με τόσες αμαρτίες, αν δεν τις ομολογήσεις, αν δεν τις παραδεχθείς, δεν δυνατόν να καθαρίσει αυτό. Δεν καθαρίζει με κανέναν άλλο τρόπο ή μη με μετάνοια. Με αναγνώριση. Ναι, εγώ το έκανα. Όχι με παρέσυρε, μου είπε, με εκβίασε. Τίποτα από αυτά. η θέληση σου είπε, σου υπέδειξε και η θέληση και υπέγραψες και το έκαμε. Αν ήθελες δεν το έκανες. Αντεστάθεις, σου βγάλε μαχαίρι, σου πήρε το αίμα. Όχι. Η θέληση λοιπόν. Μην κατηγορείς τον άλλο, κατηγόρησε τον εαυτό σου στη μετάνοια, στην εξομολόγηση, για να μπορέσεις να βρεις έλεος. Εν πάση περιπτώσει, στη συνέχεια αναφέρει μια στιχομυθία δογματική που ενόμισε σαν ευκαιρία σε ένα τέτοιο προφήτη που τη λέγει τη ζωή της να ρωτήσει και ορισμένα πράγματα. Πείτε μου τώρα εσείς, πού έβρισε με τέτοια έκλειτον ζωή και με τέτοια διαφθορά την ώρα να διαβάζει και γραφεί και να γνωρίζει τόσα πράγματα? Γιατί αμέσως σε θεώρησε καλό να ρωτήσει γύρω από τα θέματα της προσευχής. Τάσου του λέει, εφόσον είσαι προφήτης θα μπορεί να μου πεις και κάτι. Τι να σου πω, οι πατέρες μας προσκυνούν εδώ στο Γαριζίν, εσείς προσκυνάτε στο Ιεροσόλυμα. Πού πρέπει να προσκυνάμε το Θεό? Και απήντησε ο Χριστός μας, ούτε εδώ λέει ούτε εκεί. Έκανε προφητεία. Και το Γαριζίν θα γίνει άχρηστο και τα Ιεροσόλυμα θα σαρωθούν και ο ναός θα φύγει από τη μέση και οι θυσίες και οι Λεβίτες θα διαλυθούν και το Ισραήλ θα διαλυθεί. Όμως θα έχουμε πνευματική από εδώ και πέρα προσευχή. Πνευματική θυσία, όχι υλική. Και βλέπουμε ακόμη εκείνες που στέκονται στον νόμο. Βλέπουμε παράδειγμα του Μαμαθανού να πηγαίνουν στη Μέκα. Τότε πηγαίνουν στο Σολομώντα κάτω. Τώρα εν παντή καιρό και τόπο όπου υπάρχει εκκλησία είναι και ναός Πνεύματος Αγίου και λατρεύεται ο Θεός πνευματικός και προσδίδεται προς πνευματικός. Όταν άκουσε αυτά τα πράγματα γυρίζει και του λέει του Χριστού μας, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, και του λέγει τα εξής. Είδα, γνωρίζω, του λέει, Κύριε, ότι Μεσσίας έρχεται ο λεγόμενος Χριστός, ότι θα έρθει ο Μεσσίας ο λεγόμενος, και όταν έρθει εκείνος αναγγελεί μην πάντα. Αυτά θα μας τα πει, λέει, τότε ο Μεσσίας ο λεγόμενος Χριστός. Και απαντά ο Χριστός μας, λέει, εγώ είμαι ο λαλών, εγώ είμαι ο Μεσσίας, εγώ είμαι ο Χριστός. Καταλαβαίνετε? Και αυτός ακάλυψε σε μια πόρνη γυναίκα ότι είναι πνεύμα ο Θεός. Και αν πάτε μέχρι τη σήμερα και μπείτε σε Ραμονή εκεί πέρα, θα δείτε πάνω σε μια καμάρα μεγάλη πνεύμα ο Θεός. Εκεί ελέγχθη στο ποτήρι αυτό του πηγαδιού, του φρέατος του Ιακώβου, το οποίο δεν υπάρχει σήμερα το ίδιο ποτήρι, διότι το μετέφεραν στην Κωνσταντινούπολη, έχει ένα άλλο ποτήρι, αλλά το ίδιο το πηγάδι αυτό. Και λέγει αυτή ότι αυτά θα μας τα πει ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός. Για ανεβάτε εδώ στη Σοφοκλέω, στην Ευρυπίδου κλπ. Ή γυρίστε στα Σαλόνια και στα Σοβά να βρείτε τις πόρνες και τις Μιχαλίδες. Ξέρουνε τίποτα περί Χριστού, ξέρουνε τίποτα περί Μεσσίου. Αμπάνες εδώ νίσταν κατά αυτά. Όλο το Πανελλήνιο είτε γνωστή είτε αγνία μίλησε ότι κάτι άλλο γίνεται. Αυτές ξέρουνε τίποτα. Δεν ξέρουνε τίποτα. Δεν ρωτά ο Χριστός αν είσαι αμαρτωλός άνθρωπε. Έχει τον τρόπο να σε καλύψει. Αλλά περιμένει και από σένα να θελήσεις, να ενδιαφερθείς. Εγώ αμαρτάνω επί αδυναμία μου. Όμως δεν μπορώ να αρνηθώ, δεν υπάρχει και Θεός. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού. Δεν μπορώ. Πρέπει να πάψω να γράφω 1980 αν δεν παραδέχουμε Χριστό. Είμαι ανακόλουθος. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα αν δεν πιστεύω τίποτα άλλο? Και τι την ώρα που φτάσανε εκεί, να σου οι μαθητές, έρχονται οι μαθητές, τους φάνηκε παράξενο πώς μιλάει με γυναίκα. Και μάλιστα σε ένα έρημο μέρος. Δεν τους είχε συνηθίσει ο Χριστός μας? Φυλαγότανε πάντοτε να κάνει συζητήσεις και μάλιστα με γυναίκες και μόνος του. Όμως δεν άνοιξε κανένα στο στόμα να πει γιατί το έκανες αυτό και τι έχει γυναίκα εδώ. Πρέπει πάντοτε να είμαι θα προσεκτική, να μην γινόμαστε αιτία να σκανδαλίζονται άλλοι. Εμείς αυτοί, αλλά και άλλοι. Πολλές φορές γινόμαστε αιτία άλλοι να σκανδαλιστούν και θα βρούμε πολλά μεταγιών κρεμασμένα στο λαιμό μας, τα οποία δεν έχουμε υπολογίσει ποτέ μας εμείς ότι γίναμε αιτία να σκανδαλιστούν άλλοι εν αγνία μας ή εν διαπροσεξία. Εν πάση περιπτώσει, εκεί τη στιγμή λέει, αφήνει το σταμνί και τρέχει στην πόλη και πάει στα καφενεία εκεί στον κόσμο κλπ. Ελάτε. Να δείτε έναν άνθρωπο ο οποίος μου είπε τη ζωή, πως θες και εσύ ζωή, αν έχω ζωή. Γιατί πήγαινα το μεσημέρι κάτω. Αλλά τώρα δεν τρέπουμε να ομολογήσω. Έλατε να δείτε πως είναι ο Χριστός. Αφήκεν την ιδρία. Αυτά τα παράξενα να κάνει ο χριστιανισμός. Μη σκανδαλίζεστε από ορισμένους που εγκύρισαν εις Χριστόν, εγκατέλειψαν την αγκαλιά, άφησαν την τράπουλα, άφησαν την ταβέρνα, άφησαν τις φιλίες, άφησαν το κομμωτήριο, άφησαν τη μόδα κλπ. Το σταμνί εξέχασε αυτή. Δεν σου είπα να σου δώσω νερό που δεν θα διψάς. Έφυγε. Τι το πρακτικότερο και το λογικότερο. Να πάρει το νεράκι στο σταμνί, να πάει στο σπίτι να πιει πιο προχωμένος ο κουτσίπα γρηγορότερα κλπ. Και έπειτα αν έχει ώρα να πάει στο καφενείο να τους πει αυτό και αυτό έγινε. Δεν πάτε κάτω εκεί να δείτε πώς έχει το θέμα. Τίποτα. Αλλάζει η φύση του ανθρώπου. Χριστός δημιουργεί τρελούς. Όπως ο Χριστός ήταν τρελός για τους ανθρώπους που διαβάζουμε στο γάμα 21 του Μάρκου έκθεση, έτσι πως είναι Χριστέλα για τον κόσμο, έτσι είναι και για τον Χριστό. Τρελαίνεται ο άνθρωπος. Πράγματα που αγαπούσε χθες τα στυχαίνεται σήμερα. Και πράγματα τα οποία στυχαίνεται χθες και δεν ήθελε καν να τα ακούει, κόπτεται σήμερα. Πώς γίνεται αυτή η αλλαγή? Όταν συναντηθεί με τον Χριστό, μετανοήσει, εξομολογηθεί εν περιπτώσει όπως εδώ και πάρει τη χάρη. Και βλέπει διαφορετικά. Για τον Χριστό μας θέλω να ξέρετε ότι είναι έμπορος οπτικών ειδών. Και βάζει τα ανάλογα γυαλιά του ανθρώπου που θέλει, όπως μας βάζει και ο διάβολος τα ανάλογα γυαλιά, για να μην βλέπουμε το Θεό. Για να μην βλέπουμε την ψυχή μας, για να μην βλέπουμε από πού ήρθαμε, γιατί ήρθαμε και πού υπάρχουμε. Δεν θα ήθελα πριν τελειώσω, που δεν τελειώνουν αυτά, να μην σας έλεγα κάτι για τη δύναμη της μετανοίας αυτής της γυναικός. Δεν ξέρω αν ξέρετε, και αν δεν ξέρετε να ανοίξετε το συναξάρι σας του Φεβρουαρίου στις 26 του μηνός, να δείτε το μαρτύριο της γυναικός αυτής και της οικογένειας. Αυτή είχε 5 αδελφές και αυτή ήταν η 6. Και αν αυτή είχε 6 άνδρας, δεν ξέρω αν είχαν 106 άλλες μαζί. Και ξέρετε, στο σπίτι σου, με στους γνωστούς σου, δεν περνάει η πογιά σου, δεν περνάει η αγιοσύνη σου. Ουδήτ προφήτης εν πατρίδι αυτού, λέει ο Χριστός. Και εντούτοις αυτή μια τέτοια ζωή έδειξε, που όχι μόνον μετέτραψαν αυτοί και μπήκαν στο χριστιανισμό οι υπόλοιποι του σπιτιού, 5 αδελφές, 2 ξόγαμα παιδιά και ένας ακόμη δούξ προϊστάμενος εκεί του εκτελεστικού αποσπάσματος, αλλά έφτασαν μέχρι μαρτύριο. Μισή μέθα χριστιανοί, ποιος μπορεί να μαρτυρήσει? Ποιος μπορεί? Για να φτάσει στο μαρτύριο καταλαβαίνετε τι ήταν η ζωή αυτής της κόρης, ποια ήταν η αλλαγή της. Γιατί τα λόγια δεν περνάνε. Έπρεπε να γίνουν έργα αντίθετα από εκείνα που ζούσε πρώτα. Και ένα θέλω μη μου διαφύγει. Σήμερα για να δείτε τη δύναμη της μετανοίας σε αυτή την αμαρτωλή γυναίκα, σε αυτά τα αμαρτωλά πόδια που είχαν μουτζώσει πολλές φορές το Θεό, το αριστερό πόδι της Αγίας Φωτεινής της ποτέ Σαμαρίτιδος, υπάρχει στην Ιερά Μονή των Ιβύρων στο Άγιον Όρος. Αν ποτέ πάτε εκεί εσείς οι κύριοι να αναζητήσετε στα Άγια Λίξανα, να βρείτε το αριστερό ποδάρι της Αγίας Φωτεινής Σαμαρίτιδος. Αυτό πάνε να πει μετάνοια, αυτό πάνε να πει αγιασμός. Η δε Αγία Κάρα της Αγίας Κυριακής, της αδελφής της, υπάρχει στο στεβοφυλάκιο του Παναγίου Τάφου, ολόλευκο και ευωδιάζει. Ακούστε πώς αναφέρει η Εκκλησία μας το μαρτύριο των 5 αυτών αδελφών. Διότι αυτή έζηγε στο σκοτάδι και βγήκε στο φως, ονομάστη Φωτεινή. Άλλη αδελφή την έβαλε Φωτό, άλλη την έβαλε Φωτίδα, άλλο το γιο της Φωτεινό. Όλοι αυτοί οι σκοτεινοί έγιναν όλοι τώρα φωτεινοί. Τι αυτή η μέρα, 26 Φεβρουαρίου, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Φωτεινής Σαμαρίτιδος. Όσο μίλησε ο Χριστός, εντοφρέα τη λέει του Ιακώβ. Τι αυτή η μέρα, η Αγία Φωτό, η αδελφή αυτή, ξύφη τελειούται. Τι αυτή η μέρα, η Αγία Φωτή, η εταίρα αδελφή αυτή, οι δύο προσδεθήσα δέντρα και διαμεριστήσα τελειούται. κατέβασαν τις κορυφές δύο δέντρων και τη δέσαν από τα πόδια. Και άφησαν τις κορυφές και την άνοιξαν στη μέση. Τι αυτή η μέρα, η Αγία Παρασκευή, η ετέρα αδελφή αυτής ψήφι τελειούται. Τι αυτή η μέρα, η Αγία Κυριακή, ετέρα αδελφή αυτής ψήφι τελειούται. Τι αυτή η μέρα, ο Άγιος Μάρτης Ιωσής, ο Υιός της Αγίας Φωτεινής ψήφι τελειούται. Τι αυτή η μέρα, ο Άγιος Φωτεινός, ο έτερος Υιός αυτής ψήφι τελειούται. Τι αυτή η μέρα, ο Άγιος Σεβαστιανός ο Δούξ ψήφι τελειούται. Έξι άντρας είχε, έξι αδελφές έφερε και δύο παιδιά ξόγαμα και ατάκρουσιανα, εκτός των άλλων που πιστεύουν στον αιώνα. Εύχομαι στον Χριστό μαζί σας οι πρεσβείες της Αγίας αυτής οικογενείας να μας βοηθήσουν και εμάς να μην μείνουμε σκοτεινοί σε πίστη και σε έργο, αλλά γίνουμε φωτεινοί σε πίστη και σε έργο και να την βρούμε μία ημέρα εκεί επάνω. Αμήν.
1: Ορθόδοξη πίστη και λατρεία με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
2: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική ενότητα από το σταθμό της Πειραιακής Εκκλησίας Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία. Συνεχίζουμε και σήμερα να διαβάζουμε μικρά αποσπάσματα από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Πατρός Ιερεμία Φούντα «Ορθόδοξη Κατήχηση». Ας δούμε σήμερα αγαπητοί ακροατές πώς έγινε γνωστό ότι ο Ιησούς αναστήθηκε. Οι στρατιώτες που φιλούσαν το μνήμα το γνώρισαν με τρόμο, γιατί ένας άγγελος ήλθε και κύλησε την πέτρα που έκλεινε το μνήμα και την ίδια στιγμή έγινε σεισμός. Άγγελοι ομοίως έφεραν το μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού στη Μαρία τη Μαγδαληνή, αλλά και σε μερικούς άλλους. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός την ίδια ακριβώς μέρα της Αναστάσεώς του εμφανίστηκε σε πολλούς, όπως στις μυροφόρες γυναίκες, στον Πέτρο, τους δύο μαθητές που πήγαιναν προς Εμαούς και τελευταία σε όλους τους Αποστόλους, ενώ οι πόρτες της οικίας ήταν κλειστές. Έπειτα ο Αναστάς Κύριος εμφανιζόταν συχνά σε αυτούς κατά τη διάρκεια 40 ημερών και μία μέρα εμφανίστηκε σε περισσότερους από 500 πιστούς. Γιατί ο Ιησούς Χριστός εμφανιζόταν στους Αποστόλους στο διάστημα των 40 ημερών? Για να βεβαιωθεί σε αυτούς το γεγονός της Αναστάσεώς Του και για να τους διδάξει τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Οι φρουροί του τάφου του Χριστού όμως είπαν ότι δεν αναστήθηκε ο Χριστός, αλλά ήρθαν οι μαθητές του και έκλεψαν το σώμα του και είπαν μετά ότι αναστήθηκε. Οι φρουροί του τάφου είπαν στους αρχιερείς των Ιουδαίων ότι ο Ιησούς ανέστη, αλλά οι αρχιερείς τους χρηματοδότησαν να πούν ψέμα και αυτοί το είπαν πράγματι. Αλλά πόσο η πλάνη αποδεικνύεται ότι είναι πλάνη? Η πλάνη είναι αντίθετη με τον εαυτό της και έτσι χωρίς να το θέλει γίνεται κήρυκας αληθείας, λέγει κάπου ο Ιερός Χρυσόστομος. Ας υποθέσουμε ότι έτσι έχει το πράγμα, ότι κοιμήθηκαν δηλαδή οι στρατιώτες που τάχθηκαν να φρουρούν τον τάφο του Χριστού. Και ήρθαν λοιπόν οι μαθητές του Χριστού αυτή την ώρα που κοιμούνταν οι στρατιώτες και έκλεψαν το σώμα του Χριστού και είπαν έπειτα το ψέμα ότι αναστήθηκε. Ακούστε τώρα να δείτε σε πόσες παραδοξολογίες οδηγεί αυτή η πλάνη. Στρατιώτες, γιατί κοιμηθήκατε αφού ταχθήκατε να φρουρείτε τον τάφο? Με το φόβο μάλιστα μήπως οι μαθητές έρθουν και κλέψουν το σώμα από τον τάφο και πούν έπειτα ότι αναστήθηκε, έβαλαν οι Ιουδαίοι αρχιερείς και ο ηγεμόνας φρουρά να φυλάνε τον τάφο και εσείς φρουροί κοιμηθήκατε? Αλλά κοιμηθήκατε όλοι, όλοι χωρίς να μείνουν μερικοί άγρυπνοι, ένας τουλάχιστον για να προσέχουν μην έρθουν οι μαθητές και κλέψουν το σώμα του Χριστού? Όμως με την απολογητική του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου για την Ανάσταση του Χριστού θα συνεχίσουμε και στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Και σήμερα διαβάσαμε μικρά αποσπάσματα από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Πατρός Ιερεμία Φούντα «Ορθόδοξη Κατήχηση». Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.

Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Στασούλας.

0: Ένα συνηθισμένο θέμα έκθεσης, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, ένα συνηθισμένο θέμα έκθεσης που μπαίνει στους μαθητές του γυμνασίου, αλλά μερικές φορές και στο δημοτικό και στο λύκειο, είναι το εξής. Ποιο επάγγελμα, ποια εργασία σκέφτομαι να ακολουθήσω όταν μεγαλώσω και γιατί. Το θέμα είναι ελεύθερο, είναι ανοιχτό και ο κάθε μαθητής μπορεί να υποστηρίξει οποιαδήποτε εργασία θέλει να κάνει και φυσικά με τα ανάλογα επιχειρήματα. Λαβαίνει ο καθένας υπόψη του τις κλίσεις του, τα ενδιαφέροντά του, τις δυνατότητές του, τις ικανότητές του και τα όνειρά του. Όλες οι εργασίες είναι καλές. Δεν είναι μόνο καλή η εργασία του γιατρού, αλλά είναι εξίσου καλή και η εργασία του οδοκαθαριστή. Δεν υπάρχουν ανώτερες και κατώτερες εργασίες. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι το έλεγαν ως εξής. Έργον ουδέν όνειδος, ανεργεί δε τόνειδος. Δηλαδή, καμία εργασία δεν είναι ντροπή. Ντροπή είναι η τεμπελιά, η νοθρότητα, η αποφυγή της εργασίας. Από όλες όμως τις εργασίες, η ανώτερη όλων είναι η εργασία, το έργο των Αγίων Αγγέλων. Διότι οι άγγελοι συνεχώς λατρεύουν, δοξολογούν, υμνούν τον Άγιο Θεό. Καθώς βλέπουν ένα κομμάτι από τη δόξα Του, πέφτουν σε έκπληξη, σε θαυμασμό και δοξάζουν «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ», δηλαδή των δυνάμεων. Και ο Θεός τους αποκαλύπτει ένα μεγαλύτερο κομμάτι από τη δόξα Του. Και αυτοί ξεσπούν σε ύμνο της Θείας Μεγαλειότητας ακόμα περισσότερο. Όλη τους η ζωή, μακάρια και πανευτυχής, είναι μια διαρκής λατρεία. Είναι ένας ακατάπαυστος ύμνος του Θείου Μεγαλείου. Η λέξη λατρεία, από την αρχαία λέξη λάτρων, το λάτρων, ουδέτερο, που σημαίνει κατά λέξη μισθός, πληρωμή. Γενικά, έχει την έννοια της έμισθης εργασίας, της υπηρεσίας. Στη θρησκευτική όμως γλώσσα, σημαίνει την υπηρεσία στο Θεό, τη λατρεία του Θεού. Και όπως με την έμισθη εργασία ο άνθρωπος εξοικονομεί τα προστοζήν, έτσι με την υπηρεσία στο Θεό πληρώνεται, αμείδεται με την Θεία Χάρη και την Θεία Ευλογία.
1: Εμείς μάθαμε ότι λατρεία στην καθημιλουμένη είναι η υπερβολική αγάπη για κάποιο πρόσωπο. Λέμε λατρεύω κάποιον και εννοούμε ότι τον αγαπάω υπερβολικά, παραπάνω από το συνηθισμένο. Και πράγματι η ανταπόδοση αυτής της αγάπης προς το Θεό και προς την εικόνα του Θεού, δηλαδή προς τον συνάνθρωπο, όπως πολύ ωραία τονίσατε, είναι αυτή η Θεία Χάρις η οποία έρχεται στην ψυχή του ανθρώπου και που είναι σίγουρα μια μισθαποδοσία, θα λέγαμε, από το Θεό. Πλην όμως είμαστε κατασκευασμένοι, είμαστε δημιουργημένοι με αυτόν τον τρόπο, ώστε αν δεν αγαπάμε το Θεό και την εικόνα του Θεού, τον συνάνθρωπο, ουσιαστικά δεν ζούμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αγαπάει, όνομα έχει ότι ζει και νεκρός αστεί. Γι' αυτό ακριβώς η λατρεία είναι το α και το ω μέσα στην πνευματική ζωή του ανθρώπου, αν θέλει αυτός ο άνθρωπος να ζει πραγματικά, να ζει αληθινά και να ζήσει αιώνια. Γιατί και η αιώνια ζωή δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αέναος δοξολογία, λατρεία του Θεού, ο οποίος είναι η ζωή μας. «Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε», λέει ο προφήτης Δαβίδ σε ένα σημείο από τους ψαλμούς του. Πράγματι λοιπόν, η λατρεία είναι το κέντρο της θρησκευτικής ζωής των Ορθοδόξων και η λατρεία, όπως ξέρουμε, υπάρχει μέσα στην θρησκευτικότητα των ανθρώπων από τον πρώτο καιρό της δημιουργίας μέχρι βεβαίως και πάντα, διότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει αν δεν λατρεύει είτε εν επιγνώση είτε ανεπίγνωστα τον Δημιουργό του. Έρχεται λοιπόν κάποια στιγμή στο Ιερό Ευαγγέλιο και γίνεται μία διευκρίνηση. Από ένα περιστατικό το οποίο διαβάζουμε από το βίο του Ιησού Χριστού, τον επίγειο βίο του Ιησού Χριστού, όπου συναντάται με μία γυναίκα Σαμαρίτιδα. Σαμαρίτες, να πούμε, ήταν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι όταν υποδουλώθηκαν οι Εβραίοι είχαν προκύψει οι Σαμαρίτες ως ένα συνοθήλευμα θρησκείας μεταξύ ειδωλολατρείας και εβραϊσμού. Κάτι τέτοιο ήταν οι Σαμαρίτες, αιρετικοί εννοείται για τους Εβραίους, ούσι χρόντι οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες, έλεγαν εκείνα τα χρόνια ως παροιμία. Μια Σαμαρίτιδα λοιπόν συναντά τον Ιησού Χριστό και μέσα από έναν διάλογο προκύπτουν βαθιές θεολογικές έννοιες, μεταξύ των οποίων και ο τρόπος λατρείας προς τον Θεό. Της λέει λοιπόν ως απάντηση ο Ιησούς Χριστός σε ένα ερώτημα το οποίο του έθεσε, τον ρώτησε συγκεκριμένα η Σαμαρίτης, πού πρέπει να λατρεύουμε τον Θεό. Εσείς οι Εβραίοι τον λατρεύετε στον ναό του Σολομώντος, στη Σιών. Εμείς οι Σαμαρίτες στο όρος Γαριζίν. Ποιος είναι ο σωστός τόπος για να λατρεύεται ο Θεός. Και έτσι απαντάει ο Ιησούς Χριστός, δίνοντάς της τον ορισμό της λατρείας. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία διπροσκυνήν. Να λοιπόν πως ο Ιησούς Χριστός μέσα σε λίγες λέξεις έρχεται και μας λέει τι είναι η λατρεία προς τον Θεό. Ο Θεός λέει είναι πνεύμα. Και όσοι τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν πνευματικά και αληθινά ουσιαστικά. Πάνω σε αυτή τη φράση του Ιησού Χριστού στηρίζεται όλη η λατρευτική ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας, όπου μέσα σε αυτή τη λατρευτική ζωή δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προχωράμε από την ύλη προς το πνεύμα και να προχωράμε από την πλάνη προς την αλήθεια. Αυτό είναι ουσιαστικά η πορεία, η κατεύθυνση της εκκλησιαστικής ζωής και γι' αυτό, προκειμένου να κλείσω και αυτή τη σκέψη μου, και γι' αυτό ακριβώς, όσο πιο πολύ ο άνθρωπος πνευματικοποιείται, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος γίνεται, να το πω με μία λέξη, αγγελοειδής, που σημαίνει ότι αναπνέει, ζει, λατρεύοντας τον Θεό. Δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να λατρεύει τον Θεό. Με ό,τι κάνει, με ό,τι σκέφτεται, με ό,τι ενεργεί. Τα πάντα όλα είναι μια δοξολογία προς τον Θεό. Αυτό εμείς που πηγαίνουμε στο Άγιον Όρος μπορούμε να το δούμε να συμβαίνει εκεί στους μοναχούς του Αγίου Όρους, όπου βλέπεις ότι πρώτα-πρώτα ελάχιστες ώρες φεύγουν από την Εκκλησία. Το μεγαλύτερο διάστημα του 24ωρου είναι μέσα στο ναό, αλλά και τις ώρες που φεύγουν από την Εκκλησία για να εργαστούν το εργοχειρό τους ή ακόμη και να αναπαυθούν, ουσιαστικά συνεχίζουν τη λατρεία προς τον Θεό.
0: Πράγματι έτσι είναι, σεβασμιότατε, όπως τα είπατε. Σε αυτή την εισαγωγική σας παράγραφο είπατε πολλά πράγματα και μπορούν να υποθούν κι άλλα και ακόμα και πολλές εκπομπές να γίνουν πάνω στο εν πνεύματι και αληθεία. Ο άνθρωπος πράγματι είναι όχι μόνο σάρξ ή σώμα, αλλά και πνεύμα ή ψυχή. Φέρει μέσα του την πνοή του Θεού και επομένως και με το σώμα, όπως λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, αλλά κυρίως με το πνεύμα μπορεί να δοξάζει τον Θεό, όπως λέγει στην προς Κορινθίους επιστολή του, «Δοξάσατε δι τον Θεόν εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών άτινα εστί του Θεού». Ο άνθρωπος, κατά τον Άγιο Απόστολο Παύλο, είναι ή ψυχικός ή πνευματικός. Γράφει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, «Ψυχικός δε άνθρωπος, ου δύναται γνώνε, ου δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, ου γαρδύναται γνώνε, ότι πνευματικός ανακρίνεται, ο δε πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται». Δηλαδή ο ψυχικός άνθρωπος, ο σαρκικός άνθρωπος, που άγεται και φέρεται από τα σαρκικά και ψυχικά πάθη, τις πορνίες, τις μοιχείες, τους φθόνους, τους εγωισμούς και όλα τα υπόλοιπα, δεν μπορεί, δεν αναγνωρίζει τα έργα του Αγίου Πνεύματος. Όλα αυτά του φαίνονται μορία, δηλαδή κουταμάρα, Ο πνευματικός όμως άνθρωπος, αυτός που έχει αναγεννηθεί από το Πνεύμα το Άγιον, αυτός όλα και όλους τα αναγνωρίζει, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται. Αυτόν όμως δεν μπορούν να τον καταλάβουν, να το εννοήσουν οι άλλοι άνθρωποι. Έτσι πολύ ωραία είπατε ότι ο άνθρωπος όσο πιο πολύ πνευματικός γίνεται, τόσο πιο πολύ λατρεύει τον Θεό εν πνεύματι, όπως είπε ο Χριστός στην Σαμαρίτιδα. Αλλά και πάλι ο Άγιος Απόστολος Παύλος στο 6ο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής του γράφει: «Προσευχόμενοι εν παντή καιρό εν πνεύματι, το πει κεφαλαίο», δηλαδή με την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Αυτό λέγει και ο Απόστολος Ιούδας στην καθολική του επιστολή. Είναι μια σύντομη επιστολή της Καινής Διαθήκης, ο αδελφός του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου: «Εν πνεύματι Αγίο προσευχόμενοι». Και πάλι ο Άγιος Απόστολος Παύλος θα μας πει ότι το Πνεύμα συναντιλαμβάνεται τις ασθενείες ημών. Το Άγιον Πνεύμα δηλαδή καταλαβαίνει τις αδυναμίες μας και συγκαταβαίνει και συμπροσεύχεται μαζί μας και μας λέει ποιο είναι το σωστό και μας ενισχύει και μας τονώνει πώς να προσευχόμαστε. «Υπέρ εν την χάνει», λέγει, «υπέρ ημών στεναγμής αλαλίτης». Εμείς δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε, αλλά αυτό το Πνεύμα υπέρ εν την χάνει, συστενάζει μαζί μας και μας βοηθάει να προσευχόμαστε. Έτσι ο άνθρωπος, καθώς γίνεται πνευματικός, λειτουργεί ως πνεύμα, με την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος και γίνεται ένας λειτουργός, ένας λάτρης της Θείας Μεγαλειότητας. Στην προς Ρωμαίους επιστολή του, ο Άγιος Απόστολος Παύλος παρομοίως εκφράζεται: «Υγάρ κατά σάρκα όντες, τα της σαρκός φρονούσιν, η δε κατά πνεύμα, τα του πνεύματος, το γάρ φρόνημα της σαρκός θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη». Όσοι άγονται δηλαδή από την σάρκα, αυτοί φρονούν τα της σαρκός, τα σαρκικά πράγματα. Και όσοι όμως άγονται από το Άγιον Πνεύμα, αυτοί φρονούν τα του πνεύματος, διότι το φρόνημα της σάρκας είναι θάνατος, πνευματικός θάνατος, πνευματικός χωρισμός από το Θεό, από τούτη τη ζωή, αν δεν υπάρξει μετάνοια και στην άλλη ζωή, στον μέλλοντα αιώνα. Το δε φρόνημα του πνεύματος, λέγει ο κορυφαίος Παύλος, ζωή και ειρήνη. Είναι ζωή, αληθινή ζωή και ειρήνη. Βασιλεύει μέσα μας δηλαδή η ειρήνη του Χριστού, η υπερέχουσα πάντα νουν, όπως γράφει ο ίδιος Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππισίους επιστολή του. Κατά συνέπεια, το αγώνισμα είναι αυτό, ο άνθρωπος να ξεφύγει από την χώρα του σκότους και να έλθει στο φως που είναι ο Χριστός, να φύγει από την χώρα της αμαρτίας και να έλθει στην χώρα της σχετικής αναμαρτησίας. Διότι λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Πας ο εν αυτό μένον που χαμαρτάνει». Αυτός που μένει στον Χριστό, προσκολάται στον Χριστό, λατρεύει τον Χριστό, ακούει τον Χριστό, υπακούει τον Χριστό, δεν ξεφεύγει και δεν αμαρτάνει, εκτός από κάποια ψηλοπράγματα για τα οποία διορθώνει δια της μετανοίας. Και έτσι ο άνθρωπος όσο πιο πνευματικός γίνεται, τόσο περισσότερο με το πνεύμα του, εν πνεύματι Αγίο, γίνεται αληθινός προσκυνητής της Αγίας Τριάδος.
1: Γι' αυτό και στην Εκκλησία τα πάντα ξεκινούν από την μετάνοια. Και όταν λέω τα πάντα, το εννοώ, διότι η εκκλησιαστική ζωή ξεκινάει με το μυστήριο του βαπτίσματος, το οποίο, όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως, γίνεται η εισάφεση αμαρτιών. Ομολογώ εν βάπτισμα εισάφεση αμαρτιών. Και βεβαίως, επειδή το βάπτισμα δεν επαναλαμβάνεται, ομολογώ εν βάπτισμα εισάφεση αμαρτιών, υπάρχει το μυστήριο της μετανοίας εξομολογήσεως, το οποίο επαναλαμβάνεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, και ο άνθρωπος, προστρέχοντας και πάλι στην Εκκλησία, καθαρίζει το ρήπο της ψυχής του, ώστε να μπορεί με αυτόν τον τρόπο να λατρεύει εν πνεύματι και αληθεία τον μόνο αληθινό Θεό, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η πραγματική θυσία, η πραγματική λατρεία προς το Θεό, ουσιαστικά είναι η ταπείνωση της ψυχής. Σας θυμίζω, νομίζω όλοι το θυμόνται, το υπογραμμίζω λοιπόν, ότι εκεί που τελειώνει ο 50ος ψαλμός του προφήτου Δαβίδ, του «Ελέησόν ο Θεός κατά το μέγελό σου» κτλ., λέει «Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ουκ εξουθενώσει». Πολλές φορές το ξεχνάμε αυτό και νομίζουμε ότι η λατρεία προς το Θεό είναι ένα τυπικό γεγονός. Μάλιστα υπάρχουν κάποιες τυπικές πράξεις που έκαναν οι Εβραίοι την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, που κάνουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί κατά τα άλλα στις μέρες της Καινής Διαθήκης, και ότι με αυτόν τον τρόπο έχουμε κατά κάποιο τρόπο διεκπεραιώσει τα θρησκευτικά μας καθήκοντα. Όμως, εκείνο που ζητάει από εμάς ο Θεός είναι μόνο η καρδιά μας, η οποία όμως θα πρέπει να έχει καθαριστεί από τα βάρη της αμαρτίας. Ζητάει από εμάς ταπείνωση, συντριβή και με αυτόν τον τρόπο προσέγγιση προς το Θεό, ο οποίος αναπαύεται στις ψυχές οι οποίες είναι καθαρές και οι οποίες είναι ταπεινές. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε τη συζήτηση με τη δική σας ενοιολογική προσέγγιση στη λέξη λατρεία, όπου εκεί είπατε ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο δίδουμε προς το Θεό, ερχόμαστε και το παίρνουμε πάλι πίσω ως χάρη την οποία μας δίνει ο Θεός, μια ηθική και πνευματική αμοιβή. Πρέπει όμως να θυμηθούμε ότι αυτή η χάρη δίνεται στους ταπεινούς. Ο Θεός λέει ταπεινής δίδωση χάρη. Πολλές φορές τα ξεχνάμε όλα αυτά και δεν θέλουμε να βγούμε από το καβούκι του εγωισμού μας, δεν θέλουμε να αποδεχθούμε την αδυναμία μας. Οπότε με αυτόν τον τρόπο ειδωλοποιούμε το εγώ μας, τον εαυτό μας, και εννοείται ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ειδωλοποιεί τον εαυτό του, όσο και αν πάει στο ναό, δεν μπορεί παρά να προσεύχεται στον εαυτό του. Για θυμηθείτε στην παραβολή του τελών και του Φαρισαίου, όπου ο Φαρισαίος, ο οποίος ήταν ένας ιδιαίτερα θρησκευόμενος άνθρωπος, πήγε στο ναό και λέει, ακριβώς επιλέξει η σχετική περικοπή του Ευαγγελίου, «Σταθείς προς εαυτόν προσήφιε του». Δηλαδή, ενώ ήταν μέσα στο ναό, ουσιαστικά προσευχόταν στον εαυτό του. Αυτό παθαίνουμε τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι, ξεχνώντας τη μεγάλη αυτή αρετή της ταπεινώσεως και της συντριβής, που είναι το α και το ω. Είπα στην αρχή των σκέψεών μου ότι ο Ιησούς Χριστός μας έδωσε τον ορισμό της λατρείας μέσα από τον διάλογο που είχε με μία Σαμαρίτιδα. Μέσα σε αυτόν λοιπόν τον διάλογο βλέπει κανείς και κάτι άλλο, ότι αυτή η Σαμαρίτης, η οποία αφενός μεν ήταν σε μία αίρεση της εποχής εκείνης, αφετέρου δε ήταν γεμάτη από αμαρτίες, διότι άλλαζε συντρόφους κάθε τόσο, στην αρχή προσέγγισε τον Ιησού Χριστό με έναν τρόπο επιφανειακό. Όμως σιγά σιγά μέσα από αυτόν τον διάλογο που διαμείβεται μεταξύ του Κυρίου μας και της Σαμαρίτιδος, η Σαμαρίτης, ενώ είχε έρθει για να πάρει νερό από το πηγάδι, από το φρέαρ του Ιακώβ, στο τέλος υποκλίνεται, θα έλεγε κανείς, στο πρόσωπο που είχε απέναντί της, τον Ιησού Χριστό, ξεχνάει το σκοπό για τον οποίο είχε έρθει, να πάρει νερό δηλαδή, παρατάει τα αγκία στο πηγάδι και τρέχει στο χωριό της να πει στους συγχωριανούς της, «Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο ο οποίος μου είπε όλα όσα έχω κάνει». Μια γυναίκα η οποία ντρεπόταν για αυτό το οποίο ήταν και για αυτά τα οποία έκανε, και γι' αυτό πήγαινε ώρες που δεν έχει κόσμο στο πηγάδι, για να μην τη βλέπουν οι άνθρωποι. Τώρα πηγαίνει να πει στους ανθρώπους ότι συνάντησα έναν ο οποίος μου είπε όλα εκείνα τα οποία ατόπως έπραξε. Αυτό είναι η χάρη του Θεού που έρχεται ως αμοιβή σε εκείνους οι οποίοι τον λατρεύουν εν πνεύματι και αληθεία, που σημαίνει με συντριβή καρδίας, που σημαίνει με ταπείνωση, που σημαίνει με μετάνοια.
0: Πράγματι, σεβασμιότατε, η Σαμαρίτιδα ήταν μεν αμαρτωλή γυναίκα, αλλά ήταν καλοπροαίρετη και ήταν ταπεινή. Και ο Θεός ξέρει με ποιον τρόπο τους καλοπροαίρετους να τους φέρει κοντά Του. Αυτή η καλή προαίρεση είναι προϋπόθεση της εν πνεύματι και αληθεία λατρείας του Θεού. Όταν λέμε εν αληθεία, δηλαδή αληθινά, προσκυνούμε αληθινά και όχι ψεύτικα, όχι επιφανειακά, όχι ρηχά, όχι επιπόλαια τον Άγιο Θεό. Ο προφήτης Ισαΐας είχε πει και επαναλαμβάνει ο Χριστός μας στο 15ο κεφάλαιο του Ματθαίου: «Εγγίζει μη ο λαός ούτος το στόματι αυτού και τις χείλεσιν αυτών τιμώσιμε, η δε καρδία αυτών πόρο απέχει απ' εμού». Αυτός ο λαός με εγγίζει, λέει, με το στόμα και με τα χείλη με τιμά. Η καρδιά όμως είναι ξένη,

αυτός που προφήτευσε το σκοτίνιασμα του ήλιου κατά την ημέρα που θα πεθάνει ο Δημιουργός και θα πενθήσει όλη η δημιουργία, λέγει λοιπόν ο Θεός δια του προφήτη Αμός: «Απομακρύνατε απ' εμού των θόρυβων των ύμνων σας, τους δε τόνους της λύρας σας δεν θέλω να ακούω, αλλά ας αναβλύζει ως είδωρ το δίκαιον και η δικαιοσύνη ως αστήρευτος ποταμός». Όταν δηλαδή το εσωτερικό του ανθρώπου είναι ακάθαρτο, τότε ο Θεός δεν θέλει να ακούει ούτε τους ύμνους μας, ούτε τους τόνους της λύρας μας, τότε που χρησιμοποιούσαν στην παλιά Ιουδαϊκή λατρεία, αλλά τι θέλει ο Θεός? Να αναβλύζει από μέσα μας, όπως αναβλύζει από την πηγή το καθαρό νερό, το δίκαιο και η δικαιοσύνη, δηλαδή η καθόλου αρετή του ανθρώπου, σαν αστήρευτο ποτάμι. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι αληθινός προσκυνητής, λάτρης του Θεού, όταν αδικεί τους συνανθρώπους του, όταν κλέπτει, όταν κουτσομπολεύει, όταν κατακρίνει, όταν νιώθει μέσα του, όταν έχει μέσα του κακά αισθήματα για τους συνανθρώπους του, όταν εκμεταλλεύεται τους συνανθρώπους του, όταν υποκρίνεται έναντι αυτών, όταν παράδειγμα ο εργοδότης δεν τους πληρώνει όσο πρέπει, τότε δεν υπάρχει το δίκαιο. Το δίκαιο και η αρετή υπάρχει όταν εφαρμόζουμε τα λόγια του Χριστού μας που λέει στην επί του όρους ομιλία στο 6ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά: «Γίνεσθε ούν ικτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών ικτήρμονεστή, να γίνετε ευσπλαχνικοί, όπως και ο ουράνιος πατέρας σας είναι ευσπλαχνικός». Όταν είμαστε ικτήρμονες, όταν είμαστε σπλαχνικοί δηλαδή και νιώθουμε τους άλλους, τους αγαπούμε, τότε όταν βλέπουμε τον άνθρωπο ως συνάνθρωπο, τον σεβόμαστε, σεβόμαστε το Θεό πραγματικά, σεβόμαστε τον εαυτό μας, τότε είμαστε αληθινοί προσκυνητές. Όταν όμως βουλιάζουμε μέσα στην αμαρτία και μέσα στην αδικία, ο Θεός δεν μας ακούει. Φώναζαν οι Ιουδαίοι: «Κύριε, Κύριε, Κύριε», και ο Κύριος δεν τους άκουγε. Λέει και ο Άγιος Προφήτης Μωυσής από μέσα του χαμηλόφωνα: «Κύριε», και ο Θεός του απαντάει: «Μωυσή, με ξεκούφανες, τι θέλεις? Μωυσή, τι βοάς πρόσμε?» Που σημαίνει ότι δεν είναι η ένταση της φωνής, αλλά ο τρόπος. Είναι η εσωτερική κάθαρση. Όσο πιο πολύ ο άνθρωπος καθαρίζει τον εαυτό του από τα σαρκικά και ψυχικά πάθη, τόσο προσεγγίζει σε αυτό που είπε ο Χριστός εν πνεύματι και αληθεία. Είμαστε δηλαδή αληθινοί προσκυνητές. Στην Σαμαρίτισσα ο Χριστός, για να συνεχίσω λίγο με την ευχή σας σεβασμιότατε, είπε και την εξής κουβέντα: «Ημείς σεις προσκυνείτε ο ουκ είδατε, ημείς προσκυνούμεν ο είδαμεν, ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστί». Σεις προσκυνείτε, γιατί οι Σαμαρίτες μόνο την πεντάτευχο του Μωυσή δέχονταν, τα υπόλοιπα 44 βιβλία, γιατί είναι 49 τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, δεν τα δέχονταν και είχαν εν μέρη την αλήθεια. Ήταν αιρετικοί, είχαν μπερδέψει την αλήθεια με το ψεύδος, με την πλάνη, με την ειδωλολατρία. Σεις προσκυνείτε, λατρεύετε αυτό που δεν γνωρίζετε. Εμείς οι Ιουδαίοι λατρεύομαι αυτό που γνωρίζομαι. Και εδώ ο Χριστός ομιλεί ως άνθρωπος, γιατί ως άνθρωπος λατρεύει τον Θεό. Ως Θεός δεν λατρεύει, αλλά λατρεύεται συν Πατρί και Αγίο Πνεύματι. Το ότι αυτό είναι γεγονός φαίνεται στον 21ο Ψαλμό, όπου ο Μεσσίας λέγει: «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου, εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε». Αυτά τα λόγια του προφήτη Δαβίδ παίρνει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στο 2ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής του και λέγει: «Διό ουκ επεσχύνεται αδελφούς αυτούς καλήν λέγον, απαγγελώ το όνομά σου της αδελφής μου εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε». Γι' αυτό δεν τρέπεται ο Χριστός να μας ονομάζει αδελφούς του και λέγει: «Θεέ Πατέρα, θα αναγγείλω το όνομά σου στους αδελφούς μου εν μέσω εκκλησίας».

0: θυσίας, συνάθρησης των πιστών, θα σε υμνήσω ως άνθρωπος. Ο Θεός όμως λατρεύεται και δεν λατρεύει.
1: Εγώ, επειδή βλέπω ότι παρέρχεται ο τηλεοπτικός μας χρόνος, θέλω να κλείσω τη σκέψη μου και μετά να δώσω το λόγο σε εσάς για να κλείσετε την εκπομπή μας, λέγοντας μια ιστοριούλα. Κάποτε ένας άνθρωπος, πλούσιος, είχε πάει σε ένα χωριό. Εκεί λοιπόν στο χωριό έκατσε στο καφενείο και διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι ήταν σε μεγάλη ένδυα. Ήταν πολύ φτωχοί. Συγκινήθηκε με το θέαμα το οποίο είδε, με όλα αυτά τα οποία άκουσε, τον πόνο των ανθρώπων, και είχε στη τσέπη του 7 λίρες. Παίρνει λοιπόν αυτές τις 7 λίρες, αφήνει μία στη τσέπη του και τις 6 τις δίνει στον πρόεδρο του χωριού και του λέει: αυτές, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δίκαια, θα τις μοιράσεις σε όλους τους κατοίκους, ώστε να μπορέσουν να έχουν μία άνεση στις δυσκολίες τις οποίες περνούν. Σηκώνεται να φύγει, αφού τον ευχαρίστησαν όλοι εκείνοι οι οποίοι είδαν την τόσο μεγάλη γενναιοδορία του, και καθώς έβγαινε από το χωριό σε μια ερημιά, ένας από τους χωρικούς του είχε στήσει καρτέρι. Μόλις φτάνει σε ένα σημείο κάπως στενό, βγαίνει με ένα ξύλο, το χτυπάει στο κεφάλι, του παίρνει τη μία λίρα την οποία είχε αφήσει στην τσέπη του παντελονιού του, την 7η λίρα, και σηκώνεται και φεύγει. Ερώτημα. Ακούγοντας αυτή την ιστορία, τι αισθανόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους του χωριού? Ένας άνθρωπος ο οποίος ευεργετεί τόσο γενναιόδωρα κάποιους ανθρώπους που δεν τους γνώριζε καν. Και εκείνοι, αντί για ευχαριστώ, έρχονται να του πάρουν και εκείνο το οποίο είχε μέσα στην τσέπη του κρατήσει για τον εαυτό του. Θα έλεγε κανείς ένα ηθικό έσχος. Θα έλεγε κανείς μία απληστία εμετική. Και τώρα έρχεται η πνευματική ερμηνεία αυτής της ιστοριούλας. Ο Θεός μας έδωσε 7 μέρες σε κάθε εβδομάδα. Μας είπε ότι η μία από αυτές τις μέρες ανήκει σε εκείνο. Και είναι η μέρα της Κυριακής. Η μέρα κατά την οποία το πρωί πρέπει ο άνθρωπος να πάει στην εκκλησία, να δοξάσει τον Θεό, και καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της μέρας να προσπαθεί να αποδηθεί σε πνευματικά έργα. Να κοιτάξει λίγο τον εαυτό του, να δει λίγο τους ανθρώπους με τους οποίους μένει κάτω από το ίδιο κεραμίδι και τις υπόλοιπες μέρες λόγω των εργασιών δεν μπορεί να τους δει. Να πάει να επισκεφθεί έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ανάγκη, είτε σε ένα νοσοκομείο είτε κάπου αλλού. Ας αναρωτηθούμε, το κάνουμε? Αν πάλι δεν το κάνουμε, ας σκεφτόμαστε αυτό το γεγονός, το οποίο αφηγήθηκα προ-ολίγου, ότι μήπως μοιάζουμε με αυτόν τον οποίο κατηγορούμε, που πήγε να πάρει και την 7η λίρα από τον ευεργέτη του. Είμαστε πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι έτοιμοι να στραφούμε προς την κατηφόρα την πνευματική. Και ενώ βλέπουμε το χάος μπροστά μας, εμείς σπεύγουμε ακόμα πιο γρήγορα σε αυτή την κατηφόρα. Τι χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Αυτό που είπαμε στην αρχή, εξηγώντας ότι η λατρεία ουσιαστικά είναι μετάνοια. Χρειάζεται να αλλάξουμε προσανατολισμό. Χρειάζεται από την κατηφόρα να κάνουμε μεταβολή και να αρχίσουμε να παίρνουμε την ανηφόρα, η οποία ναι, είναι δύσκολη. Όμως η ανηφόρα μας κάνει να προσεγγίζουμε προς τον ουρανό και τη σωτηρία, ενώ η κατηφόρα μας κάνει να προσεγγίζουμε προς τη σαπίλα του χώματος και προς την καταστροφή μας. Η λατρεία λοιπόν προς τον Θεό έχει να κάνει με την καθαρότητα της ψυχής μας και με την κοινωνία μας στο μυστήριο της Εκκλησίας, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αν θέλουμε όχι απλώς να λεγόμαστε, αλλά να είμαστε χριστιανοί, αν θέλουμε όχι απλώς να λεγόμαστε, αλλά να είμαστε άνθρωποι, οφείλουμε να ανταποδίδουμε στο Θεό την ευχαριστία και τη λατρεία για όλα αυτά τα οποία έχουμε και για όλα αυτά τα οποία είμαστε. Διότι ό,τι έχουμε και ό,τι είμαστε είναι του Θεού, δεν είναι δικά μας. Και ο Απόστολος Παύλος μας το εξηγεί αυτό, λέγοντάς μας ότι άνθρωποι, τι έχεις, ο ουκέλαβες. είδε και έλαβε τι καυχάσεω μιλαβών. Ας κάτσουμε όλα αυτά να τα δούμε με σύνεση, με ωριμότητα πνευματική και ξεκινώντας από τον εαυτό μας, ας βάλουμε μία σειρά στη ζωή μας, να ξεχωρίσουμε ότι υπάρχουν μέσα στη ζωή σίγουρα πάρα πολύ ωραίες στιγμές, τις οποίες τις αφήνουμε να φύγουν χωρίς να τις εκμεταλλευτούμε και έχουμε αποδεθεί σε έναν αγώνα να αποκτήσουμε όσο περισσότερο χώμα γίνεται, ενώ θα έπρεπε ο αγώνας μας να είναι να μπορέσουμε να κατακτήσουμε όσο γίνεται περισσότερο ουράνο.
0: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να συνοψίσουμε ή μάλλον τονίσαμε αρκετά τα λόγια του Χριστού μας, «Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν». Ο Θεός είναι πνεύμα, αυθύπαρκτο, αιώνιο, πάνσοφο, παντοδύναμο, αναλύωτο και όλοι οι αληθινοί προσκυνητές πρέπει να τον προσκυνούν εν πνεύματι, δηλαδή με την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος και εν αληθεία, αληθινά δηλαδή και όχι υποκριτικά. Ας προσθέσουμε σε αυτά δύο λόγια ακόμα. Όσον αφορά, είπαμε για τον τρόπο της λατρείας, όσον αφορά για τον χρόνο της λατρείας, το λέει ο προφήτης Δαβίδ στον 33ο ψαλμό. «Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, δια παντός η ένεσης αυτού εν το στόματί μου». Δηλαδή κάθε χρόνος, συνεχώς, αδιάκοπα μπορούμε να λατρεύουμε τον Θεό. Και όσον αφορά για τον τόπο, να πούμε δύο λόγια. Στην Παλαιά Διαθήκη ο ίδιος ο Θεός έδωσε εντολή να λατρεύεται ο Θεός μόνο στα Ιεροσόλυμα, στο ναό του Σολομώντος, και δεν επέτρεψε να κτιστεί άλλος ναός σε άλλο μέρος. Στην Καινή Διαθήκη παντού μπορεί να λατρεύεται ο Θεός, όχι μόνο σε ένα τόπο, αλλά σε κάθε πόλη και σε κάθε χωριό, σ' Ανατολή και Δύση, Νότο και Βορρά. Και από τη στιγμή που το 70 μετά Χριστόν καταστράφηκε ο ναός του Σολομώντος, αυτό σημαίνει ότι η Ιουδαϊκή λατρεία έχει καταργηθεί, πέρασε αυτή η εποχή. Και όπως καταργήθηκε η περιτομή και αντικαταστάθηκε με το Άγιο Βάπτισμα, η ατελής Ιουδαϊκή λατρεία αντικαταστάθηκε από την τέλεια Χριστιανική Ορθόδοξη λατρεία. Ο προφήτης Μαλαχίας στο πρώτο κεφάλαιο, ή μάλλον ο Θεός δια του προφήτη Μαλαχία λέγει: «Εν παντή τόπο και εν παντή τόπο θυμίαμα προσάγεται το ονόματί μου και θυσία καθαρά, διότι μέγας είναι ο Θεός των χριστιανών». Λέει λοιπόν ο προφήτης Μαλαχίας, να το πω από την αρχή, «από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών το όνομά μου δε δόξαστε εν της έθνεση, από την Ανατολή ως τη Δύση», δηλαδή παντού. Το όνομά μου έχει δοξαστεί και παντού προσάγεται θυμίαμα, που είναι ένδειξη λατρείας, και θυσία καθαρά, δηλαδή η Θεία Ευχαριστία. Πάλι ο Θεός, ή μάλλον ο Θεός δια του προφήτη Σοφωνία, στο δεύτερο κεφάλαιο λέγει: «Οι άνθρωποι προσκυνήσουσι το πατρί παντού, εν χώρα Αιγυπτίων», λέγει ο προφήτης Ισαΐας, «και έστε τη ημέρα εκείνη θυσιαστήριον το Κυρίο εν χώρα Αιγυπτίων». Στη νέα εποχή, στην καινούργια εποχή δηλαδή της Καινής Διαθήκης, λέγει ο προφήτης Ισαΐας, θα υπάρχει θυσιαστήριο, ναός, λατρεία, ακόμα και στην καρδιά της ειδωλολατρείας, που ήταν η Αίγυπτος. Και για να συνοψίσουμε και για να τελειώσουμε, οι Άγιοι πάντες, αυτό που λέγει ο προφήτης Δαβίδ στον ένατο ψαλμό του, «εφρανθήσομε και αγαλιάσομε εν σύ, ψαλώ το ονοματί σου ύψιστε», δηλαδή θα γεμίσω εφροσύνη και αγαλίαση, θα ψάλω στο Άγιο όνομά σου ύψιστε Κύριε, το έκαναν βίωμα και ζωή τους. Αυτό να κάνουμε κι εμείς, δηλαδή να εφρενόμαστε εν Κυρίω, να λατρεύουμε τον Κύριο και τότε να είμαστε σίγουροι ότι η λατρεία είναι αυτή που εξυγιένει, εξυψώνει τον άνθρωπο και τον πνευματικοποιεί και τον κάνει καινούριο άνθρωπο που διαφέρει από τα άλογα ζώα που δεν έχουν λόγο, λογική για να λατρεύουν τον Θεό. Και τέλος, ας θυμόμαστε όλοι τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Γίνε εις άξιος των αγγέλων. Μιμήσου στη δοξολογία τα Σεραφείμ. Διηγήσου όπως οι ουρανοί την δόξα του Θεού. Ευλογείτε σεβασμιότατε, χαίρετε σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος Γρηγόριος Στασούλας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
2: Ψαλμός 36. Μη παραζήλου εν πονηρευωμένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομίαν, ότι όσοι χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται και όσοι λάχανα χλώης ταχύ αποπεσούνται, έλπισον επί Κύριον και πει η Χριστότητα και κατασκήνω την γην και επιπανθήσει επί το πλούτο αυτής. Κατατρίφισον του Κυρίου και δώσισι τα αιτήματα της καρδίας σου. Αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει. Και εξίσει ως φως την δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρίαν. Υποτάγηθη το Κυρίο και οικέτευσον αυτόν. Μη παραζήλου εν το κατεβοδουμένο εν τη οδό αυτού εν ανθρώπο ποιούν την παρανομίαν. Πάυσε από οργής και εγκατέλειπε θυμών. Μη παραζήλου, ώστε πονηρεύεστε. Ότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθίσονται, οι δε υπομένοντες των Κύριων, αυτοί κληρονομήσουσιν γίν. Και έτι ο λίγων και ομοί υπάρξει ο μαρτωλός, και ζητήσει στον τόπον αυτού και ομοί εύρης. Οι δε πραείς κληρονομήσουσι γίν και κατατρυφίσουσιν επιπλήθη ειρήνης. Παρατηρήσετε ο αμαρτωλός των δίκαιων και βρίξει επ' αυτών τους οδόντας αυτού, ο δε Κύριος εκγελάσετε αυτόν, ότι προβλέπει ότι ήξει η μέρα αυτού. Ρομφέαν εσπάσαντο οι αμαρτωλοί, ενέτειναν τόξον αυτών του καταβαλήν πτωχών και πένιτα, τους φάξε τους ευθύς την καρδία. Η ρομφέα αυτών εισέλθει εις τας καρδίας αυτών. Και τα τόξα αυτών συντριβεί. Κρίσον ο λίγων το δικαίο υπέρ πλούτων αμαρτωλών πολλήν. Ότι βραχίων εσ αμαρτωλών συντριβήσονται. Υποστηρίζει δε τους δικαίους ο Κύριος. Γινώσκει Κύριος τα σωδούς των αμόμων και η κληρονομία αυτών εις τον αιώνα έστε. Ού κατεσχυνθίσονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρες λοιμού χορταστήσονται. Ότι αμαρτωλοί απολούνται, οι δε εχθροί του Κυρίου, άμα το δοξαστήνε αυτούς και υψαθήνε, εκλείποντες όσοι καπνός εξέλιπων. Δανείζεται ο αμαρτωλός και ου καποτήσει, ο δε δίκαιος ικτήρι και δίδωσιν. Ότι ευλογούντες αυτών κληρονομήσουσιν γίν, οι δε καταρώμενοι αυτών εξολοθρευθίσονται. Παρα Κυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται, και την οδόν αυτού θελήσει σφόδρα. Όταν πέσει, ου καταραχθήσετε, ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Νεότερο σε γενόμην και γάρε γύρασα, κι ουκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλην την ημέραν ελεεί και δανείζει ο δίκαιος, και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε, έκλεινον από κακού και ποιήσων αγαθών, και κατασκήνου εις αιώνας, εις αιώνα αιώνος. Ότι Κύριος αγαπά κρίσιν και ούκα εγκαταλείψει τους οσίους αυτού εις τον αιώνα φυλαχθήσονται. Άνομοι δε εκδιωχθήσονται και σπέρμα σεβών εξολοθρευτήσετε. Δίκαιοι δε κληρονομήσουσιν γίν και κατασκηνώσουσιν εις αιώνα αιώνος επ' αυτής. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίσιν. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού κι ουχ υποσχελιστήσετε τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θανατό σε αυτόν. Ο δε Κύριος που μη εγκαταλείπει αυτόν εις τας χείρας αυτού ουδε μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνεται αυτό. Υπόμεινον τον Κύριον και φύλαξον την οδό αυτού και υψώσισε του κατακληρονομήσε γιν εν το εξολοθρεύεστε αμαρτωλούς όψη. είδων τον ασεβή υπεριψούμενων και επερώμενων ως τους κέδρους του Λιβάνου και παρήλθον και ειδού ούκιν και ζήτησα αυτόν και ούχε βρέθη ο τόπος αυτού. Φύλασε ακακίαν και είδε ευθύτητα ότι εστίν εγκατάλειμμα ανθρωποειρηνικό. Οι δε παράνομοι εξολοθρευθήσονται επί το αυτό. Τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευθήσονται. Σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών εστίν εν καιρό θλίψεως. Και βοηθήσει αυτής Κύριος και ρίσεται αυτούς και εξελείται αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτών.
3: Ψαλμός 306. Ψαλμός του Δαβίδ. Μην επιθυμείς την ευτυχία των πονηρευωμένων, ούτε να ζηλεύεις αυτούς που πράττουν την ανομία. Γιατί σαν το χορτάρι γρήγορα θα ξεραθούν και σαν τα χλωρά φυτά γρήγορα θα μαραθούν. Έλπιζε στον Κύριο και κάνε το καλό. Κατοίκησε στη γη που σου έδωσε ο Θεός και θα τρέφεσαι από τον πλούτο της. Ζήτα τον γλυκασμό του Κυρίου και θα σου δώσει τα αιτήματα της καρδιάς σου. Ρίψε στον Κύριο τη μεριμνά σου και έλπισε σε Αυτόν και Αυτός θα κάνει αυτό που ζητάς. Θα φανερώσει την αθότητά σου σαν φως και το δίκαιό σου σαν τον ήλιο της μεσημβρίας. Υποτάξου στον Κύριο και οικέτευσέ τον. Μην απορείς γι' αυτόν που ευτυχεί στη ζωή του ενώ διαπράττει την αμαρτία. Πάυσε την οργή και άφησε τον θυμό. Μη σκανδαλίζεσαι για την ευτυχία των ασεβών ώστε να αμαρτάνεις. Γιατί όλοι όσοι πράττουν το κακό θα εξολοθρευθούν. Όσοι όμως ελπίζουν στον Κύριο, αυτοί θα κληρονομήσουν την γη. Λίγο ακόμα και δεν θα υπάρχει ο αμαρτωλός. Θα αναζητάς τον τόπο του και δεν θα το βρίσκεις. Οι ευσεβείς όμως θα κληρονομήσουν την γη και θα εντρυφούν σε απέραντη ειρήνη. Ο αμαρτωλός παρακολουθεί επίμονα τον δίκαιο και τρίζει εναντίον του τα δόντια. Ο Κύριος όμως θα τον περιγελάσει γιατί προβλέπει ότι θα έλθει η μέρα της τιμωρίας του. Οι αμαρτωλοί έσυραν ρομφαία, τέντωσαν το τόξο τους για να καταρρύψουν τον πτωχό και πένιτα, για να σφάξουν τους ευθύς στην καρδιά. Ας μπει στη δική τους καρδιά η ρομφαία τους και ας συντριβούν τα τόξα τους. Καλύτερα τα λίγα του δικαίου παρά τα πολλά πλούτη των αμαρτωλών. Γιατί οι δυνάμεις των αμαρτωλών θα συντριβούν, αλλά ο Κύριος υποστηρίζει τους δικαίους. Ο Κύριος γνωρίζει την ζωή των Αγίων και η κληρονομία τους θα είναι αιώνια. Δεν θα κατεσχυθούν σε δύσκολο καιρό. Και στον καιρό της πείνας θα χορτάσουν. Αλλά οι αμαρτωλοί θα καταστραφούν και οι εχθροί του Κυρίου όταν θα δοξαστούν και θα υψωθούν σαν τον καπνό έπειτα θα αφανιστούν μακριά. Ο αμαρτωλός δανείζεται και δεν μπορεί να επιστρέψει τα δανειστέντα, αλλά ο δίκαιος είναι ευσπλαχνικός και δίνει. Όσοι τον ευλογούν θα κληρονομήσουν την γη, όσοι όμως τον καταρρώνται θα εξολοθρευθούν. Τα διαβήματα του ανθρώπου κατευθύνονται από τον Κύριο και αυτός ο άνθρωπος θα επιθυμεί την οδό του Κυρίου. Όταν πέσει, δεν θα συντριβεί, γιατί ο Κύριος τον υποστηρίζει με τη χάρη του. Νέος ήμουνα και τώρα γύρασα και δεν είδα ποτέ τον δίκαιο να εγκαταλείπεται, ούτε τους απογόνους του να ζητούν ψωμί. Όλη την ημέρα ελεεί και δανείζει ο δίκαιος και θα είναι ευλογημένη η απογονή του. Απόκλινε από το κακό και κάνε το καλό και θα έχεις για πάντα κατοικία. Γιατί ο Κύριος αγαπά την δίκαιη κρίση και δεν θα εγκαταλείψει τους Αγίους Του. Θα διαφυλαχθούν για πάντα. Οι άνομοι όμως θα εκδιωχθούν και το σπέρμα των ασεβών θα εξολοθρευθεί. Αλλά οι δίκαιοι θα κληρονομήσουν την γη και θα κατοικήσουν σε αυτήν αιώνια. Το στόμα του δικαίου θα μελετήσει σοφία και η γλώσσα του θα λαλήσει ορθή κρίση. Ο νόμος του Θεού του θα είναι στην καρδιά του και τα βήματά του δεν θα παραπατήσουν. Ο αμαρτωλός παρακολουθεί επίμονα τον δίκαιο και επιδιώκει να τον θανατώσει. Αλλά ο Κύριος δεν θα εγκαταλείψει τον δίκαιο στα χέρια του αμαρτωλού, ούτε θα τον καταδικάσει όταν τον κρίνει. Υπόμεινε τον Κύριο και φύλαξε τον νόμο του και αυτός θα σε δοξάσει. Με το να κληρονομήσεις την γη, ενώ θα βλέπεις να εξολοθρεύονται οι αμαρτωλοί. Είδα τον ασεβή να υπερυψώνεται και να επέρεται σαν τις κέδρους του Λιβάνου. Αλλά και πάλι, πέρασα και είδα ότι δεν υπήρχε. Τον αναζήτησα και δεν βρέθηκε ούτε ο τόπος του. Να είσαι λοιπόν άκακος και ευθύς, γιατί στον ειρηνικό άνθρωπο κληροδοτούνται τα αγαθά. Οι παράνομοι όμως θα καταστραφούν τελείως όλοι μαζί και όσα αγαθά άφησαν οι ασεβείς θα καταστραφούν και αυτά τελείως. Η σωτηρία των δικαίων είναι από τον Κύριο και Αυτός είναι ο υπερασπιστής τους στον καιρό της θλίψεως. Και θα τους βοηθήσει ο Κύριος και θα τους λυτρώσει και θα τους ελευθερώσει από τους αμαρτωλούς και θα τους σώσει, γιατί αυτοί ήλπισαν σε Αυτόν.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Αυτή ήταν πολύ συνοπτικά η εκκλησιαστική κατάσταση στη Ρωσία τα χρόνια εκείνα. Ας επιστρέψουμε όμως στην Τασκένδη. Ο Βαλεντίν συμμετείχε ενεργά στην εκκλησιαστική ζωή. Ένας μάλιστα κληρικός, ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Μιχαήλ Αντραεύ, εφημέριος της Ενορίας κοντά στο σταθμό, διοργάνωσε μετά τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής συνάξεις των ενορητών, όπου μελετούσαν την Αγία Γραφή, έψαλα, συζητούσαν, επικοινωνούσαν. Ο Βαλεντίν δεν έχανε την ευκαιρία. Παρακολουθούσε τις συνάξεις, κάτι που έδωσε πολύ χαρά στους ενορίτες, όταν μάλιστα έμαθαν ότι ο Βαλεντίν ήταν ο αρχίατρος του νοσοκομείου. Ήταν η εποχή που, όπως σημειώσαμε, εξαπλωνόταν ο διωγμός κατά της Εκκλησίας, ενώ το κίνημα της ζωντανής Εκκλησίας εργαζόταν ύπουλα και μυστικά και προετοιμαζόταν για την τελική έφοδο. Πολλοί κληρικοί και ιδίως επίσκοποι απειλούντο για να καμφθεί το ηθικό τους και η άλωση της Εκκλησίας να γίνει ευκολότερα. Ήδη αρκετοί επίσκοποι είχαν χάσει τις θέσεις τους. Κάποια μέρα συνήρθε στην Τασκένδη κληρικολαϊκό δικαστήριο εναντίον του Αρχιεπισκόπου Τασκένδης και Τουρκεστάν Ινοκέντιου. Στο δικαστήριο κλήθηκε και ο Βαλεντίν, ο οποίος υπερασπίστηκε με σθένος και πιστικά επιχειρήματα την κανονική τάξη και τον κανονικό επίσκοπο. Ο λόγος του έκανε μεγάλη εντύπωση στο ακροατήριο. Ο Αρχιεπίσκοπος Ινοκέντιος συγκινήθηκε ιδιαίτερα. Τον εξέπληξε η παρησία, αλλά και η σύνεση του γιατρού καθηγητή. Όταν τέλειωσε η συνεδρία, ο Αρχιεπίσκοπος περίμενε τον Βαλεντή στην πόρτα. Η σκηνή που διαδραματίστηκε στα επόμενα λεπτά ήταν ίσως η σημαντικότερη στη ζωή του Βαλεντίν. Ας αφήσουμε τον ίδιο να μας το διηγηθεί. Μόλις τέλειωσε η συνεδρίαση, με συναπάντησε στην πόρτα ο Αρχιεπίσκοπος Ινοκέντιος. Με πήρε από το χέρι. Με οδήγησε στο πεζοδρόμιο που περιέβαλε το ναό. Περπατήσαμε δύο φορές γύρω από το ναό. Μου έλεγε πως η ομιλία μου το έκανε μεγάλη εντύπωση. Ξαφνικά στάθηκε. Με κοίταξε στα μάτια και μου είπε: «Γιατρέ, πρέπει να γίνετε ιερέας». Όπως έχω πει, ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό η ιδέα της ιεροσύνης. Αλλά τα λόγια του Σεβασμιωτάτου Ινοκεντίου τα ερμήνευσα ως κλήση Θεού. Χωρίς να το σκεφτώ ούτε στιγμή και χωρίς κανένα δισταγμό το απάντησα: «Σεβασμιότατε, αν είναι θέλημα Θεού, θα γίνω ιερέας». Αργότερα μίλησα στο Σεβασμιότατο για την νοσοκόμα μου Βελέσκαγια. Του είπα πως μένει σπίτι μου και πως εγώ την έφερα σπίτι μου μετά τη θαυμαστή ένδειξη του Κυρίου ως μητέρα επιτέκνης εφρενωμένη, και πως είναι πρόβλημα γιατί σε καμία περίπτωση ένας ιερέας δεν μπορεί να μένει στο ίδιο σπίτι με ξένη γυναίκα. Όμως ο Σεβασμιότατος δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στα λόγια μου και μου είπε μόνο πως δεν αμφιβάλλει για την υπακοή μου στα όσα λέει η έβδομη εντολή. Έτσι απλά ήλθε η κλίση του Θεού στον Βαλεντίν, που πλέον θα έχει τη δυνατότητα να είναι όχι μόνο γιατρός σωμάτων αλλά και γιατρός ψυχών. Η Ρωσική Εκκλησία βρισκόταν στη δυσκολότερη φάση της πορείας της. Περνούσε τη Βαβυλώνιο εχμαλωσία της. Οι ποιμένες του ρωσικού λαού εκλείπουν, οδηγούνται στη φυλακή, στην εξορία, στο μαρτύριο, και οι πιστοί παραμένουν εκλελημένοι και ερημένοι ως πρόβατα μιέχοντα ποιμένα. Στη δύσκολη αυτή καμπή ο Βαλεντίν δεν μπορούσε να πει όχι στην κλίση του Θεού. Ταπεινά υπακούει: «Ιδού ο δούλος Κυρίου, γέννητόμοι κατά το ρήμα σου». Η χειροτονία δεν άργησε να γίνει. Ούτε καν πρόλαβε να ράψει ράσα και αναγκάστηκε να δανειστεί. Έτσι, στις 26 Ιανουαρίου του 1921, ο γιατρός από τα χέρια του Αρχιεπισκόπου Ινοκέντιου λαμβάνει τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης. Μια εβδομάδα μετά, κατά τη μεγάλη γιορτή της υπαπαντής του Κυρίου, η Θεία Χάριση, πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα, προχειρίζεται Βαλεντίν, τον ευλαβέστατο διάκονον εις πρεσβύτερον. Η εικόνα της γιορτής του προσκυνητάρι δείχνει το γέροντα Σιμεών να κρατάει στα χέρια του το δεσπότη του παντός. Και στο ιερό χειροτονηθείς ιερέας γιατρός, σαν άλλος Σιμεών κρατάει στα δικά του τα χέρια αυτόν που κρατάει τα σύμπαντα.
ο Αρχιεπίσκοπος Ινοκέντιος, παραδίδοντάς τους τον αμνό του Θεού, μετά τον καθαγιασμό, το απευθύνει τα φοβερά εκείνα λόγια. «Λάβε την παρακαταθήκην ταύτην και φύλαξον αυτήν έως της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότε παρά αυτού μέλης απαιτήστε αυτήν». Και πράγματι, ο πατήρ Βαλεντίν φύλαξε με πολλές θυσίες, όπως θα δούμε, αυτή την ατίμητη παρακαταθήκη. Ο Ιησούς Χριστός ήταν για αυτόν το άπαν. Τίποτε δεν μπορούσε να το χωρίσει από κοντά του, ούτε θλίψεις, ούτε στενοχωρία, ούτε διωγμός, ή λυγμός, ή γυμνώτης, ή κίνδυνος, ή μάχαιρα. Στάθηκε ως το τέλος απόλυτα συνεπής στη διακονία του. Το γεγονός της χειροτονίας ενός γιατρού καθηγητού πανεπιστημίου ήταν κεραυνός στην εθρία για την Τασκένδη και ειδικότερα για το πανεπιστήμιο και το νοσοκομείο. Όταν έγινε γνωστό, μια μεγάλη ομάδα φοιτητών με επικεφαλής ένα καθηγητή πήγαν να τον δουν για να διαπιστώσουν με τα μάτια τους τα ίδια αν πράγματι αληθεύουν οι φήμες. Ήταν όλοι αδιάφοροι ως προς την πίστη και μερικοί μαχητικά θεοί. Απόρρισαν αν τον είδαν ντυμένο με το ταπεινό μαύρο ράσο του κληρικού. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους. Ούτε η λογική τους μπορούσε να δεχθεί πως ένας καταξιωμένος επιστήμονας θέλησε να προχωρήσει στην ιεροσύνη και να ασχοληθεί με μια ξεπερασμένη υπόθεση με το όπιο του λαού, τη στιγμή μάλιστα που το επίσημο κράτος, οι προοδευτικές δυνάμεις είχαν αποκηρύξει την Εκκλησία, με κάθε τρόπο προσπαθούσαν να την περιορίσουν και να την εξαφανίσουν. Πολλοί συνάδελφοι και συνεργάτες στο νοσοκομείο συμπεριφέρθηκαν περιφρονητικά και εχθρικά στον Βαλεντίν, ενώ μερικοί νεαροί φοιτητές τον κατηγορούσαν και τον χλέβαζαν. Την πρώτη μέρα μάλιστα που ο πατήρ Βαλεντίν ήρθε στο νοσοκομείο με το ράσο του, μια από τις φοιτήτριές του, η Μπενιαμίνοβιτς, του είπε εξοργισμένη: «Είμαι αθεΐστρια και ό,τι να μου λέτε θα σας αποκαλώ με το όνομα και το επίθετό σας. Για μένα δεν υπάρχει κανείς πατήρ Βαλεντίν». Όπως διηγείται η καθηγήτρια Ουμίτοβα, ο πατήρ Βαλεντίν τα άκουγε όλα δίχως να αντιδρά. Χαμογελούσε μόνο συγκαταβατικά. Υπέμενε στις προκλήσεις για χάρη του Ιησού Χριστού, αυτού που τόσο αγάπησε. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, αλλά αντίθετα πολύ επικίνδυνο για έναν ιερέα να ζει τότε στη Ρωσία. Μπορούσε να το πληρώσει με το αίμα του. Υπήρξαν και ιερωμένοι που δήλιασαν, που έβγαλαν το ράσο και παραιτήθηκαν από την ιεροσύνη. Ο πατήρ Βαλεντίν δέχεται το σταυρό της ιεροσύνης σε μια τόσο δύσκολη εποχή. Από την ημέρα της χειροτονίας του συνδύαζε πλέον τα ποιμαντικά του καθήκοντα και τα ιατρικά. Παρέμενε αρχίατρος του Γενικού Νοσοκομείου Τασκένδης, χειρουργούσε καθημερινά, παρέδιδε μαθήματα στην ιατρική σχολή, πάντα με το ράσο του και το σταυρό του. Ο ίδιος ήταν ο εμπνευστής και ο προτεργάτης της ίδρυσης του Πανεπιστημίου της Τασκένδης. Το Πανεπιστήμιο άνοιξε το φθινόπωρο του 1920 και ο πατήρ Βαλεντίν έγινε ένας από τους καθηγητές. Ανέλαβε και αυτό το λειτουργήμα με αίσθημα ευθύνης. Αναγκαζόταν να εργάζεται ακόμη περισσότερο, να ετοιμάζει με επιμέλεια τα μαθήματα, αψηφώντας τον κόπο. Σημειωτέω ότι στην Τασκένδη τότε είχαν εξαπλωθεί φοβερές επιδημίες χολέρας, μαλάριας, εξανθηματικού τύφου. Πολλοί άνθρωποι από άλλες περιοχές του Τουρκεστάν, λόγω του λοιμού, είχαν αναγκαστεί να καταφύγουν στην Τασκένδη. Έβλεπε κανείς πλήθος ανθρώπων να είναι εξαπλωμένοι σοριδών στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, τα ρούχα τους κουρελιασμένα και ήδη γεμάτοι ψήρες. Ο πατήρ Βαλεντίν καθημερινά έβλεπε στο νοσοκομείο να φορτώνουν τα κάρα με γυμνά πτώματα για ομαδική ταφή. Το νοσοκομείο υπερπλήρες. Μπροστά σε αυτό το ατέλειωτο ποτάμι αρρώστων οι γιατροί απελπίζονταν. Προσπαθούσαν να σώσουν όποιον μπορούσαν.

Ο πατήρ Βαλεντίν ήταν για όλους μια πρόκληση αλλά και μια μαρτυρία. Ήταν ο ιερέας, ο αρχίατρος του νοσοκομείου, καθηγητής, πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου και κατά κοινή ομολογία ο καλύτερος χειρουργός. Όπως σημειώσαμε, όχι μόνο στις παραδόσεις του, αλλά παντού όπου πήγαινε, κυκλοφορούσε με την ιερατική του περιβολή. Οι αρχές και οι άθεοι τον ανέχονταν. Πολλές φορές προσπάθησαν να τον πείσουν να σταματήσει να κυκλοφορεί με το ράσο και το σταυρό και να αφήσει την ιεροσύνη. Ο πατήρ Βαλεντίν δεν υποχωρούσε με τίποτα. Λειτουργούσε, κήρυτε, δίδασκε στο πανεπιστήμιο με το ράσο του, προσευχόταν πάντα πριν την εγχείρηση, ευλογούσε τους ασθενείς του κλπ. Οι περισσότεροι γιατροί τον θαύμαζαν για την επιστημονική του κατάρτιση, αλλά και για τη συμπεριφορά του προς τους ασθενείς. Ομολογούσαν πως ο πατήρ Βαλεντίν φερόταν με μεγάλη αγάπη και έδειχνε ιδιαίτερη προσοχή και ενδιαφέρον για κάθε ασθενή. Η συμπεριφορά του στους ασθενείς ήταν ιδανική για ένα γιατρό, όμως πολλοί απαγοητεύθηκαν από την είσοδό του στον κλήρο. Υποστήριζαν μάλιστα ότι εξόφλησε για την επιστήμη. Ο πατήρ Βαλεντίν δεν άργησε να τους διαψεύσει. Το 1922 έγινε στην Τασκένδη το

πρώτο συνέδριο των γιατρών του Τουρκεστάν. Ο πατήρ Βαλεντίν έκανε 4 εισηγήσεις, ενώ συχνά πήρε το λόγο σε συζητήσεις για να μεταφέρει την τεράστια επιστημονική και κλινική εμπειρία του. Οι εισηγήσεις του άψογες, οι παρεμβάσεις του κέρυες και ουσιαστικές, σ' όλους προκάλεσαν το θαυμασμό. Τις Κυριακές και γιορτές λειτουργούσε στον καθεδρικό ναό της Τασκένδης. Ο επίσκοπος Ινοκέντιος του ανέθεσε το έργο του κηρύγματος, λέγοντας τα λόγια του Αποστόλου Παύλου: «Ου γαραπέστη λέμε ο Χριστός βαπτίζει, αλλά ευαγγελίζεστε». Και πράγματι, ο πατήρ Βαλεντίν εξελίχθηκε σε σπουδαίο ιεροκήρυκα. Κυρίως στήριζε το πίμνιο του Χριστού από την αθεϊστική προπαγάνδα που σαν λοιμική αρρώστια κατέκλυζε τη χώρα. Αφιερώθηκε τελείως σε αυτό και σπάνια τελούσε άλλα μυστήρια. Δεν διέθετε βέβαια την απαιτούμενη θεολογική κατάρτιση, αλλά με την προσωπική του μελέτη και τη χάρη του Θεού ξεπερνούσε τις δυσκολίες. Με την έμπνευση και ευλογία του οικείου Επιμενάρχου Ινοκέντιου, κάθε Κυριακή βράδυ διοργάνωνε συνάξεις των πιστών, όπου συζητούσε μαζί τους θέματα πίστεως. Κυρίως έκανε σοβαρή και εμπεριστατωμένη κριτική του υλισμού και της αθείας. Το καλοκαίρι του 1921, ο πατήρ Βαλεντίν αντιμετώπισε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχα φέρει τότε στην Τασκένδη από την Μπουχάρα μια ομάδα τραυματιών του Κόκκινου Στρατού. Καθοδόν τους έβαλαν στα τραύματα επιδέσμους στο τρένο του υγειονομικού. Όμως επειδή ήταν καλοκαίρι, κάτω από τους επιδέσμους αναπτύχθηκαν σκουλίκια της μύγας. Τους τραυματίες μετέφερα στην κλινική του καθηγητή Στιτκόφσκι. Οι γιατροί είχαν ασχολάσει από την υπηρεσία τους και αντιμετώπισε την κατάσταση ο εφημερεύων ιατρός, ο οποίος άλλαξε τους επιδέσμους σε κάποιους ασθενείς και τους υπόλοιπους τους άφησε για το πρωί. Κάποιοι καλοθελητές διέδωσαν ότι οι γιατροί αδιαφόρησαν και άφησαν τους στρατιώτες να σαπίζουν. Την εποχή εκείνη, αρχηγός της Επιτροπής Έκτακτης Ανάγκης ήταν ο Λετωνός Πέτερς. Άνθρωπος σκληρός, ανελέητος, που δεν δίσταζε να καταδικάσει για το τίποτα κάποιον πολίτη ακόμη και σε θάνατο. Η φήμη περί της δίθεν αδιαφορίας των γιατρών ήταν για τον ίδιο μια ακόμη ευκαιρία να δείξει τα άγρια ενστικτά του. Μικρόνους, δικτατορίσκος, καθώς ήταν με τη μέθοδό του, αποφασίζομεν και διατάσσομεν, έδωσε εντολή να συλληφθεί και να φυλακιστεί ο καθηγητής Στιτκόφσκι και όλη η ομάδα των γιατρών του. Μαζί του συνέλαβαν και άλλους 3 γιατρούς του υγειονομικού. Ο Πέτερς αποφάσισε να οργανώσει παραδειγματική δίκη. Παρόλο που ο Λετωνός δεν μιλούσε σωστά τη ρωσική γλώσσα, αυτοδιορίστηκε δημόσιος κατήγορος. Όταν ήρθε η μέρα της δίκης, με την εντολή του Πέτερς, ο καθηγητής Στιτκόφσκι μεταφέρθηκε από τη φυλακή στην αίθουσα του δικαστηρίου με φρουρά. Ο καθηγητής προχωρούσε στη μέση του δρόμου με τα χέρια δεμένα πίσω, ενώ και από τις 2 μεριές συνόδευαν έφυπτα στρατιώτες με τα όπλα τους βγαλμένα έξω από τις θήκες. Η αίθουσα του δικαστηρίου ήταν γεμάτη, κυρίως από εργάτες. Ο Πέτερς, κατά τη διάρκεια της δίκης, μίλησε με σκληρότητα για τους γιατρούς, με μια ξύλινη γλώσσα συνηθισμένη σε ολοκληρωτικά καθεστώτα, κόμματα και όχι μόνον. Αποκάλεσε τους γιατρούς λευκές ουρές, σε αντίθεση με τους κόκκινους στρατιώτες. Μίλησε για αντιπανάσταση, για λοφάνερη προδοσία. Όλες οι κατηγορίες του ήταν έτσι διατυπωμένες, με μοναδικό στόχο να αποδείξει ότι οι γιατροί ήταν εχθροί της εργατικής τάξης και υπηρέτες του παγκόσμιου καπιταλισμού. Έτσι, οι γιατροί κινδύνευαν να οδηγηθούν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Στη δίκη παρουσιάστηκαν και κάποιοι γιατροί, συνάδελφοι των κατηγορουμένων. Όλοι προσπάθησαν να τους βοηθήσουν. Μεταξύ των γιατρών είχε κληθεί να καταθέσει και ο πατήρ Βαλεντίν. Η αγόρευσή του ήταν καταπέρτης για τον Πέτερς. Ενώ οι άλλοι γιατροί προσπάθησαν με ήπιο τρόπο να υπερασπιστούν τους συναδέλφους τους, ο πατήρ Βαλεντίν υπερέβαλε εαυτόν. Αντιμετώπισε άφοβα και με σκληρά λόγια τον Πέτερς και τον αποκάλεσε αγρίκο που καταπιάνεται με πράγματα για τα οποία δεν γνωρίζει τίποτα και ανεδί δημαγωγό που απαιτεί την εσχάτη των ποινών για ανθρώπους τίμιους και ευσυνείδητους. Αξίζει να παρακολουθήσουμε με τη σειρά την κατάθεση του πατρός Βαλεντίν που κατάφερε να κρεμίσει το σκηνικό που με τόσο άθλιο τρόπο είχε στήσει ο Πέτερς. Ο πρόεδρος τον κάλεσε να μιλήσει ως εμπειρογνώμονας. «Παπά και καθηγητή Βαλεντίν Βόινο Γιασενέσκι, θεωρείτε τον καθηγητή Στιτκόφσκι επέτειο με την έσχη που γίνονται στην κλινική του?»
Η ερώτηση αφορούσε τη μια πλευρά από τις κατηγορίες. Στο νοσοκομείο επικρατούσε μια άσχημη κατάσταση μεταξύ των ασθενών και του προσωπικού. Οι τραυματίες έπιναν, μεθούσαν, τσακώνονταν μεταξύ τους, έδερναν ο ένας τον άλλον, έφερναν στην κλινική ιερόδουλες κλπ. Οι κατηγοροί που γνώριζαν όλα αυτά κατηγόρησαν τον Σιτκόφσκι και το επιτελείο του για τη δίθεν ανοχή που έδειχναν. Ο πατήρ Βαλεντίν ξάφνιασε όλους με την αφοπλιστική απάντησή του. «Κύριε, δημόσιε κατήγορε, ζητώ να συλλάβετε και μένα για τον ίδιο ακριβώς λόγο, διότι και στη δική μου κλινική επικρατεί το ίδιο χάος. Μη βιάζεστε, όταν έλθει η ώρα σας θα σας συλλάβουμε και εσάς», ούρλιαξε ο Πέτερς. Πράγματι, στις κλινικές της πόλης γίνονταν έσχη. Η πλειοψηφία των τραυματιών στις κλινικές των καθηγητών Σιτκόφσκι, πατρός Βαλεντίν, Βόινο, Γιασενέσκι και Μποράμσκι ήταν στρατιώτες του κόκκινου στρατού. Στις τεράστιες αίθουσες που κάποτε ήταν αίθουσες παρελάσεων της ανώτατης στρατιωτικής σχολής, οι στρατιώτες ζούσαν έκλειτη ζωή. Χωρίς σταματημό έπιναν βότκα, κάπνισαν μαχόρκα και δημοσίως έκαναν τις ακολουθίες τους. Όταν οι βαριά άρρωστοί τους παρακαλούσαν να κάνουν ησυχία, οι ελαφρώς τραυματισμένοι δεν έδιναν καμιά σημασία στις παρακλήσεις τους. Μια φορά ο γιατρός Μπενιαμίνοβιτς έκανε αναφορά για τις αθλειότητες που είδε κατά την ώρα της ιατρικής επίσκεψης. Ο πατήρ Βαλεντίν έδωσε εντολή να παρουσιαστούν οι ταραξίες στο γραφείο του. Δεν πρόλαβε καλά-καλά να ανέβει στο δεύτερο όροφο όπου ήταν το γραφείο του και ο σερφετός των μεθυσμένων στρατιωτών όρμησε πάνω στη σκάλα για να δει τον παπά. Ο γιατρός Μπενιαμίνοβιτς πρόλαβε και κλειδώθηκε στο χειρουργείο. Τον πατέρα Βαλεντίν όμως τον χτύπησαν άγρια. Τον κλωτσούσαν με τα πόδια, τον χτυπούσαν με τα δεκανίκια. Τον τραυμάτισαν άσχημα με αποτέλεσμα να παραμείνει αρκετές μέρες στο κρεβάτι. Όσοι γιατροί βρίσκονταν στην αίθουσα του δικαστηρίου γνώριζαν για το συμβάν αυτό, όπως και για τα επεισόδια που δημιουργούσαν οι στρατιώτες. Το χάος για το οποίο μίλησε ο Πέτερς δεν εξέπληξε κανένα. Ήταν αδύνατο για τους γιατρούς να επιβάλλουν την τάξη στις κλινικές τους. Η δεύτερη ερώτηση του δημόσιου κατήγορου αφορούσε την περίπτωση με τα σκουλίκια. Ο πατήρ Βαλεντίν εξήγησε λεπτομερώς στο δικαστήριο πως κάτω από τους επιδέσμους δεν υπήρχαν σκουλίκια, αλλά τα νηφεία των σκουλικιών. Οι χειρουργοί δεν φοβούνται αυτές τις περιπτώσεις και δεν βιάζονται να καθαρίσουν τις πληγές από τα νηφεία, διότι έχει παρατηρηθεί προπολού ότι αυτά τα νηφεία βοηθούν στο να επουλωθούν και να εκλείσει η πληγή. Οι Άγγλοι γιατροί, συνέχισε, χρησιμοποιούν τα νηφεία αυτά ως ένα είδος διαγερτικού για τη γρήγορη θεραπεία. Ο πατήρ Βαλεντίν, ως έμπειρος γιατρός, ανέλησε τόσο αναλυτικά και πιστικά την ουσία του προβλήματος που ένα μέρος των εργατών τον χειροκρότησαν επιδοκιμαστικά. «Ποια νηφεία, πού τα ξέρετε εσείς όλα αυτά?» φώναξε οργισμένος ο Πέτερς. «Ελπίζω να γνωρίζει ο δημόσιος κατήγορος», απήντησε ευγενικά ο πατήρ Βαλεντίν, «ότι έχω τελειώσει την ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Αγίου Βλαδιμίρου στο Κίεβο και πως δεν είμαι απόφυτος της ιδιωτικής σχολής των νοσοκόμων. Η αίθουσα σύστηκε από τα χειροκροτήματα. Η τελευταία απάντηση έκανε εξωφρενών των παντοδύναμων Πέτερς. Ήθελε να βρει κάποιον τρόπο να εξοντώσει και να ταπεινώσει τον αφθάδη εμπειρογνώμονα. Καταλάβαινε πως χάνει το παιχνίδι, πως οι γιατροί θα θωωθούν. Γι' αυτό άλλαξε χαρτί, άφησε τους κατηγορούμενους και στράφηκε προς τον πατέρα Βαλεντίν. Του είπε με αρκετή δόση ηρωνίας. «Και πείτε μας, παπάκι, καθηγητή Βόινο, Γιασενέσκι, πως γίνεται εδώ ενώ προσεύχεστε την ημέρα, τη νύχτα να κομματιάζει τους ανθρώπους?» Ο Πέτερς αναφέρθηκε σε ένα δίλημα που αντιμετώπισε ο πατήρ Βαλεντίν με τη χειροτονία του. Αν δηλαδή θα μπορούσε να συνεχίζει τη χειρουργική του δραστηριότητα σε συνδυασμό με την ιεροσύνη. Μπορούσαν να συνδυαστούν και τα δύο. Ο ίδιος όμως ο Άγιος Πατριάρχης Τείχων, όταν έμαθε ότι ο καθηγητής Βαλεντίν χειροτονήθηκε ιερέας, του έδωσε την ευλογία να συνεχίσει τη χειρουργική του δραστηριότητα. Ο πατήρ Βαλεντίν δεν θεώρησε αναγκαίο να εξηγήσει στον Πέτερς. Το απάντησε μόνο. «Εγώ κόβω τους ανθρώπους για να τους σώσω. Εσείς, κύριε δημόσια κατήγορε, γιατί τους κόβετε τα κεφάλια?» Η αίθουσα πάλι χειροκρότησε για αυτή την εύστοχη απάντηση. Τώρα πλέον όλοι ήταν με το μέρος του ιερέα χειρουργού. Το χειροκροτούσαν οι γιατροί αλλά και οι εργάτες. Ο Πέτερς φρίαξε. Συνέχισε την επίθεση με σκοπό να πάρει το ακροατήριο και ειδικά τους εργάτες με το μέρος του. «Πώς γίνεται να πιστεύετε στο Θεό εσείς, παπάς και χειρουργός? Τον έχετε δει ποτέ το Θεό σας?
Το Θεό πράγματι δεν τον έχω δει ποτέ, κύριε δημόσια κατήγορε, αλλά έχω κάνει εγχειρήσεις στο μυαλό και όμως δεν έχω δει νου εκεί μέσα. Και συνείδηση επίσης δεν έχω βρει εκεί μέσα. Τώρα πλέον το κουδουνάκι του Προέδρου δεν ακουγόταν από τα γέλια. Τελικά η υπόθεση των γιατρών δεν είχε την αναμενόμενη για τους κατήγορους επιτυχία. Έπρεπε όμως να σωσούν το κύρος του Πέτρες. Άλλωστε το κόμμα ήταν αλάθητο και βέβαια οι εκπρόσωποί του. Έτσι οι δικαστές με προκρούστια μέθοδο κήρυξαν ένοχους και καταδίκασαν τον καθηγητή Σιτκόφσκι και τους συναδέλφους του σε 16 χρόνια φυλάκιση. Η ολοφάνερη αυτή αδικία συντάραξε την κοινή γνώμη της Τασκένδης. Τα κομματικά στελέχη κατάλαβαν πως κάτι δεν πάει καλά. Προσπάθησαν να δικαιολογήσουν την απόφαση, αλλά και να βρουν ένα εύσχυμο τρόπο υποχώρησης. Μετά από 2 μήνες, ανένεσαν την απόφαση του δικαστηρίου και άφησαν τους γιατρούς ελεύθερους. Όλοι ευγνωμονούσαν τον πατέρα Βαλεντίν. Γνώριζαν πολύ καλά ότι χάρη σε αυτόν σώθηκαν από την εκτέλεση. Λίγο καιρό αργότερα, μαθεύτηκε και μια άλλη σημαντική λεπτομέρεια για τον καθηγητή Σιτκόφσκι. Ο λόγος που απουσίαζε από το νοσοκομείο το βράδυ εκείνο που έφεραν τους στρατιώτες οφειλόταν όχι στην αδιαφορία του και στην αμέλειά του, αλλά σε ένα σοβαρό πρόβλημα. Η σύζυγός του είχε πάθει σοβαρής μορφής δηλητηρίαση και ο Σιτκόφσκι έκανε το παν για να τη σώσει. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός μαζί σας.

0: Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσι μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
2: Μη πάλι δει σε καθίδε και εσύ, εσύ μόνο πανίμητε Θεοτό και στήριξον Ορθοδόξο Μολυντή, εν σώζει ω εκέρι βασιλεύει. Και χορήγει αυτή σου όνομα την εκείνη, διότι έδειγε στον Θεόν, μόνη ευλογημένη.
3: Ελέησον ημά ο Θεό κατά το μέγαλε, ω δε μεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κυρία Λέησον, κυρία Λέησον, κυρία Λέησον.
3: Γιατί δεόμεθα υπέ των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών.
2: Κυρία Λέησον, κυρία Λέησον, κυρία Λέησον.
3: Γιατί δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπημων Καλλινίκου και Πάση. Τη έχριστο ημών αδελφότητο.
2: Κυρία Λέησον, κυρία Λέησον, κυρία Λέησον.
3: Ο τελεήμων και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
3: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζωπιό και διαιρέτω τριάδι, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, δόξα ανυψίστης Θεό και πηγή σειρήν ανθρώπης ευδοκία, δόξα ανυψίστης Θεό και πηγή σειρήν ανθρώπης ευδοκία, δόξα ανυψίστης Θεό και πηγή σειρήν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τη χειρή μου ανοίξει και το στόμα, να κυρίε την ένεσή σου, κύριε, τη χειρή μου ανοίξει και το στόμα, να κυρίε την ένεσή σου. Κύριε, τι πληθύνει τις ελεφοντές μου, πολύ επανήστευε με. Πολύ λέω στο ψυχή μου και έτσι ο τρία αυτού είναι το Θεό. Του είδε, Κύριε, αντίληπτρο μου, η δόξα μου και η ψώνη κεφαλή μου, φωνή μου προς Κύριο και έκραξε και επεξέμω εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και έπισε εξηγέθην ότι κύριος δρυψητέ μου, που φοβηθήσω με ριάδων λαού των κύκλων συνηθιμένων. Ανάστα κύριε σώσου με Θεός μου, της επάνωσης πάντως εθεντάς μου, ματέως οδόν σε μαντρονό συνέψας, του Κύριου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογίες. Εγώ δε κοιμήθην και έπισε εξηγέθην ότι κύριος δρυψητέ μου, Κύριε, μη τον θυμό σου, ελέγξεις με μηδέ τη οργή σου παιδεύσου, ούτε τα βίντεο συνεπάγησά μου και επιστηρίζεις με τη χείρα σου, που και στην ίεση της αρκή μου προσώπης οργής σου, και στην ίεση της οστέρου μου προσώπης των ομαδιών μου, ότι η ανομία μου επηρεάν και φαλή μας υφορτίων βαδιή ευαλήντης επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάψιν μολοπές μου προσώπης της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμπτην έως τέλος όλη τη μέρα και ροπάζουν πολύ μου. Ότι η ψώη μου εμπλήστησε εν παιγμάτων και ουκέ στην ίσα και μου. Εκακόθην και ταπεινώθην ως βάδρα ριόμενο ψηλά μου της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πας επιθυμία μου και ως την αγμός μου από σου καπικρύπη. Η καρδία μου τεράχθηκε και τελειπέ με σκύς μου και το φως των οφθαλμών μου και οφθού και αίσθημα τύπου. Οι φίλοι μου και πλησί μου ξυναντίας μου εγγύσαν και αίσθησαν και στα μάκρα θυνέτσαν και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στην καρκά με λάλη σημαδιότητας και δολιότητας όλη την μέρα μελέτησαν. Εγώ ο Δεός οικοφός ο κύκων και ως οι άλλους να ανοίγουν το στόμα του και γινόμενο οι άνθρωποι του κακούν και έχουν το στόμα διευθύριμο στην ψυχή και ψυχής ακούσε και ο Θεός μου. Ότι είπαν μη, ότι επιχρώσει με χτύμη και δεν σελεθεί είναι πόδος μου, είπε με γλωριμόνισαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Ότι την άλλη μία μου εγώ αγγελώ και με ρημνήσου πέρα της αμαρτίας μου. Οι δε χρημοζός και κραντέονται πέρα με και επιθύνθησαν μισοντες με αδικοσίαν τα ποδιδόν της κακά αντί αγαθών. Εν διέβαλον με επίκριτη δίωνα και συνήμη και τελειμίσου με Κύριο Θεός μου, υποστήσαμε μου, πρόσχεση στη βοηθειά μου, Κύριε Σωτηρίας μου, και τελειμίσου με Κύριο Θεός μου, υποστήσαμε μου, πρόσχεση στη βοηθειά μου, Κύριε Σωτηρίας μου. Ο Θεός, ο Θεός μου, σε οθρίζω, εδίψεις έσαι ψυχή μου, πως απλώς σάξουμε, γη, ρήμα και βάθη και λίδο. Ούτως είναι το Άγιο όχθυνση, του ειδίνει τη δύναμή σου και τη δόξα, του Κρίστον, του Λεός, πες ρώστε, χείρι με πνευσίσαι. Ούτως ευλογήσου είναι ζωή μου και τον όνομα της, όδος Κύριος μας εξθέωτος, και ποιότητος σε πλήστη ψυχή μου και χίλια αγαλιά σου είναι στο στόμα. Ή είμαι λιμονευόν σε τις ανοίες μου, της όδος είμαι δεύτερος, ότι γίνει της βοηθός μου, της σκεφτή μου, της αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω μου, δεύτερα δεξιά σου. Αυτή η δέη σημαντή είναι ζήτηση, αν την ψυχή μου συλλέψετε στην κατάδοση γης, παραδείστε, σκύρας μου, πέρας μου, είδες, ολοπέκονέστε. Ο δε βασιλεύσε, εφνατήστε, δε θεώ, επενδύσε, πάω, σε ένα αυτή, όμνιον αυτό, την εφαγή στο μόνο τον άδικα. Εν της όδου, σε μνήρα, την εσέω, την γίνει της βοηθός μου. Και εν της σκέπη, τον τελειών σου βολιάς μου. Εκολύθη, ψυχή μου, πίσω μου, δεν τράβει δεξιά σου. Δόξα, Πατρί και Υιό, και Αγίου Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρασε και έκρασε και είναι εκείνα δύο συνεθέτων αβιών σου ψευχή μου κληρών του όσου στη δέησή μου. Ό,τι επτύστηκα από την ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προς ελογίστην μετά τον καταπεινότητα εσλάκων έγινε την ουσία άνθρωπο αβίθητο σε νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίε και θέλοντε σαν τάχουν και εμεί έδικε αυτή η ισχυρό απόσταση. Έθεν το μεν λάκκο κατ' οτάτου είναι σκοτεινή σκέντση και αθανάτου. Επέ με επιστηρίχθη ο θυμό και πάνω στου μοντερισμού και πήγε επέ με. Εμόρφυνα στου γνωστού μου που μου έθελαν με δέρμα αυτή σε παρεδόν και ούξου παρεμπόνιο θέλει μισθέν τη συνοδοχία. Εκέκραξα προ σε κύριε όλη την ημέρα την επέτρεψα σε δασκέρα να με δει την κρίση θαυμάσια η ιατρία να στήσει και ξεμολογήσουν τέση. Μη δίγε τη δύση των τάφων των ριών και την ηθιά σου εν διαβολία, μη γνωστήσετε του κόδου θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου εν και επιλεσμένη. Καγώ προ σε κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προθάσει να την κύρια που θέτει την ψυχή μου αποστρέψει το προσωπικό σου πεμό το χώσι μη εγώ και εν κόπη σε κνεωτητό μου ψωθίζεται ταπεινότητα και ξεπορήθεν πε με δίρθεν οι οργέ σου. Οι φοβερέ μίσου και εξετάραξαν με και κρουσάν με ω ειδόλη την πέρα περιέσουν με άμα η μάχη να σε αφημού φίλων και πλησίων γνωστό μου τρεβολία κύριο Θεό ο τρίο μου μέρα και έρθει την εκτήρα αντίον σου. Είσαι ερθέ το ένα ποιόν σου προσευχή μου κλείνοντο σου στη δεσή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και πάντα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και μη επιλανθάνω πάστα τα ποδέστα του. Τον ευλατεύω τα πάστα νομίω στον ιωμένο πάστα σου. Στο λιτρού με εκτράσει στον στεφανόντο εν λέγει χτυρμή. Τον επιπλώντα να θυσει την επιθυμία σου να κινηθεί του αϊ του νιώτου ποιόν λιμοσύνο κύριο και κρίμα πάσα του μέτρη. Εγνώρισε θα σου δώσω αυτό το μαϊσί τη ίση αϊ τα θερήματα του δικτύμων και λίμων κύριο μακρόθυμο και πολυέλιο. Ούκ και στέλνο οργιστή θεοδέη στον ιό να μην είναι κατά σαμαμία σημανεβία σε με δέκα θεσμαρτία σημαντά τα παιδιά και μη. Ότι κατά το ύψο του ρόνου τη γη κρατέω ο κύριο τέλο αυτού. Έπει το σκοπομένο αυτών. Καθώ να πέφτω να τον λέω δυσμόν εμά και να θυμάντα σαμαμία σημών. Καθώ εκτήρη πατήριο εκτήρη κύριο σκοπομένο αυτών. Ότι αυτό έγνο το πλάσμα ημών εμνίστη, ότι χούσε με έναν άνθρωπο ο συγχώρητο σε ημέρα αυτό, οι άνθρωποι το βρούτο ξανθήσει. Ότι πνεύμα δίθεν αυτό και όχι υπάρξει, γιατί επιγνώστε τον τόπο να τούτο δέλειο του κυρίου του αιώνα και έω του αιώνα του ορισμένου αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήση αιώνα φυλάσσει την αθήκηνα του και μενουμένη στον τρόνο αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο Συντρονό, η τίμα στον θρόνο αυτού και η βασιλεία του μάνα δεσπόζει. Ευλογή των κύριων πάντε, εάν κύριε αυτού δυνατή ισχύ, που είναι λόγω αυτού, το όκο συμφωνεί στο λόγο αυτού, ευλογή των κύριων πάσε δυνάμει του. Λειτουργεί αυτό, που είναι στο θέλημα αυτού, ευλογή των κύριων πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλογή ψυχή μου τον κύριο, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, εισάκουσον τι ψευχίε μου, ενώτησε τη δέησή μου τη αληθία σου. Εισάκουσον με δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει σε κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθεί στον οποίο σου σπάζουν ότι κατά ιδίωση είναι χρώστη μισή και μετά πίνω σε ζωή τη ζωή μου, κάθε σένα σκοτεινή σου στην εκρούση όμω. Και η κηδεία σε επέμε το πνεύμα είναι μια ταράθη καρδιά μου, έμνηση θεμερών και ένα μπλε τη συμπάση σε έργη σου είναι πηγή μα των χειρών σου μελέτη. Δύο επέτα σε όπω έτα σκιά μου και μόνο και να δηλώσει δεχή σα ουσόμου και ξέρει το πνεύμα, μη αποστρέψει το προσωπικό σου μου και ομοιωθήσουμε τι καταβαίνει σε λάκκο να κοστώνει πίσω με το πλητηριό στην επισήλυσα. Γνωρισώ με κύριε Οδόνη, οι παρέμβασαν την προσέγγιση ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ εκατέφυγον. Διδαξώνουμε το ποιήν το θερήμα σου, ο Θεό μου, το πνεύμα σου, το όχθον γη με ευγή ευθύνη και το όνομα σου, κύριε, ζήσει μου. Εν τη δικαιοσύνη σε εξάρξη, σε εκθλίψεω στην ψυχή μου και εν το έλεσε, ξεροθέσω εκτό διαβολή πάντα στη βαθμή στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλο ημί. Ισάρκο όμω και είναι δικαιοσύνη και μη εισέρθει στι κρίσει μετά το δούλο. Ισάρκο όμω και είναι δικαιοσύνη σου και μη εισέρθει στι κρίσει μετά το δούλο. Το πνεύμα στο βαθμό αργή σημαντική ευθεία. Δούξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα τη και νυν και αή και ει του αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Η ελπίση ημών, Κύριε, δόξα Σύ.
3: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε, ελεήσον.
3: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε, ελεήσον.
3: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε, ελεήσον.
3: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιόντων εν αυτόν του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε, ελεήσον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε, ελεήσον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε, ελεήσον.
3: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη κούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε, ελεήσον.
3: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε, ελεήσον.
3: Υπέρ πλεών των οδηπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε, ελεήσον.
3: Υπέρ του ρυσθήνα ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε, ελεήσον.
3: Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
2: Κύριε, ελεήσον.
3: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
3: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.

Συστησε ολπής διψώσαν μου την ψυχήν, ευσεβίας πότης ονόματα, ότι πάσης ότι δε βοήσας, ο διψών ερχέστο πρός με και πίνετο, η πηγή της ζωής Χριστέ.

Χριστός αιώνας των αιώνων, αμήν. Μεσούσις της εορτής διψώσαν μου την ψυχήν, ευσεβίας ποτής ονάματα, ότι πάσης, ότι ρεγόησας, ο διψών ερχέστο προς με και πίνετο, η πηγή της ζωής Χριστέ ο Θεός,

0: Και σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αναβλέψασε του τάφου την είσοδον και την φλόγα του Αγγέλου μη φέρουσε μυροφόρη συντρόμο εξίσταντο λέγουσε. Άρα εκλάπιο τον ιστή ανοίξας παράδεισον, άρα ηγέρθιο και προπάθους κηρύξας την έγερση. Αλήθως ανέστη Χριστός ο Θεός, της ενάδη παρέχον ζωήν και ανά.

και Αγίω Πνεύματι, σήμερα των Αγέρων στρατεύματα εν τη μνήμη των ανθρωπών παραγέγονε, τας των πιστών διανοίας φωτίσε και την οικού.

Λόγος του Πατρός, ο Κεδούς Αποστόλος Ιμαθαίου, κηρύξε της πέραση την εν γη αυτού έλευσιν υπό πλάνων Εβραίων, μανία υβρίζετο, δαιμονών και πλάνος, φρικτός, νιδωρούμενος, όν ανέξει κάκος,

Ανάσταση μη Χριστού, Θεάς, άμενη, προσκυνήσουμε να Άγιον Κύριον Ιησούν των μάλλων αμάρτων. Τον Σταυρόν σου Χριστέ, προσκυνούμε την Αγία μας Ανάσταση, νου και θεωσάζουμε. Σίγαρη Θεός, πάνε εκτός άλλων, και είδαμε το όνομά σου ονομάζομεν, δεύτε πάντες επιστή προσκυνήσουμε τον Χριστού, Αγία Ανάσταση. Ήμνομε, σίγαρη Ιδού γαρ ήρθε δια του Σταυρού χαρανών από τον κόσμο, δια παντός ευλογοντής τον Κύριο, ειρηνούμε την Ανάσταση αυτού Σταυρών, γαρ υπομείνας διημάς θανάτων θάνατων όλες. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγαλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτινμών σου εξάρτησε τον αμήμα μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω. Και η αμαρτία μου ενωπιόμενη στη δια παντός ημών αίματα και των πονηρών ενωπιόν σου επίσης από σαν δικαιωθήσει τη λόγη σου και νικήσει το κοινές θέσεις. Ιδού γαρ εν ανομίες εν ηλίθιν και εν αμαρτίες εκεί σε σέμι μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλώσάς μου. Ροντίζ με ισόβ και καθαριστής με ευνίες μου και επιθυνόν καντής μου. Ακουδίζ με αγαλίες και ευρυσίν αγαλιάς δε στέ τα πειραμένα. Απόστρεψον το πρόσωμο άνομα με όρο μου και πάσα νομίες με εξάρτησου καρδία εν καθαράν κτήσιν εμεί ο Θεός. Και πνεύμα ευθές εγέννησε εγκάτης μου μία απορρίψη με το προσώπους και το πνεύμα σου το Άγιον μία τρανήσε επί μου. Απόδος μη τραβελείς ο Σωτηρίος και πνεύμα εκ τη γημονικό στήριξο με διδάξω να ομστάσω τους και σε επιστρέψω. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα την δικαιοσύνη σου. Κύριε δε χειριμανήσει ως το μαργή δεν ότι η θέληση θυσία να εδωκάνω καυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στη τετριμένη καρδία συντετριμένη και τη ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξοδυνώσει αγάθινον Κύριε τη ευδοκίες την Σιών. Και η οικοδομηθή του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει τη σύνδεση και ο σύνδεση αναφοράν και προκαυτώματα, το τι ανήσου συν επί το θυσιαστηριών σου, Μόσχου. Θαλάσσι το Ερυθρέον, πέλογο Σαυρόχη, σύγχνεση ο παλιό πεζεύσα Ισραήλ, σταυροτύπη Μωσέως και εσύ το μαλί την δύναμη ανετηρίου με τροπόσα. Δόξα σοι ο Θεός, Σίμων, δόξα σοι. Μεγάλη τη φρενού σου δέσποτα θεία σαρκώσει σε βεργεσία λάμπου συνημήν δωρέτη και χάρη τη και θεή και λαμπρό τη αεθόδοτο αναβρίωση. Δόξα σοι ο Θεό ημών δόξα επέστη μα μαργά θεία του εξαποστέλων Χριστέ τη ερωτήση εν μέσω προφανώ ερωτή γαρ χαρμόσεων των σωζωμένων πρέφικα και σωτηρία ημών πρόξενο. Δόξα σοι ο Θεό ημών δόξα σοφία δικαιοσύνη κυρία πολίτε ει πράθειου ή γέγονα ημών. Από γη προ ουράνια διαβάζουν ύψωμα και πνεύμα θείων χαριζόμενο. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ισάρξω δι' αυτοράν εν νήματι ο κίδε δέσποτα ροσυνέστη άνευθεν σπορά στην θωράν και δέξω το ακολουθία φύσης περουσίως μη δουλεύουσα.

Κύριε και Πνεύμα της Ιδίωξε, όμενος και το πυρί λιπεμόνεμος Χρυσού ο βριζότερος μόκιε γέγονας και εκφράγισμα Χριστού των παθημάτων και πίστεως πρόμαχος Θεό μακάριστε. Και νύν και έγισε όνος να μην χαράσει μην πρόξεν ως δεξαμένη το πλήρωμα της όλης Θεό εντός όθης πανάω με όθεν πάντες στο χέρι του Άγγελος συμφώνως κραυγάζουμε εν Θεό χαρίτωτε. Εφραίνεται επίση η Εκκλησία σου Χριστέ, κράτος ημών ισχύς, Κύριε και καταφυγή και στερεώμα. Δόξα σοι ο Θεός σου, μα δόξα σοι όνομα των ζωπιών, τη Εκκλησία σου πηγάς, είναι εξάς ή της διψά πρόθυμος, ή το και πνέ το πόγον αγαθέ, δόξα σοι ο Θεός σου, μα δόξα ευγής που βαίνει προς ουρανών. Αν ύψω θύνο προφανώς έβγες εξ ουρανού πνεύμα, δε πέμπινε επί γύρω του Άγιον. Υπεραγία Θεοδόγης όσον ημάς, ο φύσης ζωπιός και εκ παρθένου γεννηθείς Κύριος, πάση πιστής δε δώρη, την Αθανασίον σέσπαθος. Δόξα σε ο Θεός μου, δόξα σε των πόλεων βασιλεύουσα πόλη σου δέσποτα, καυχωμένη επί σύ την εαυτής προς ανέθετο ημέραν σωτήριον το βασιλεί και Θεό. Άγιε του Θεού περισπεριμόναν εν διάστος προς αγώνας προς πάλασε χώρισα στη δυνάμη του σταυρού του ασθενές ορον ήμινος όθεν των μεγάλαφων όφιν κατέβαλες. Άγιε του Θεού περισπεριμόν, δύο θανάτου του προς καιρού αθάνατον εύκλειαν διαπώντας αρχώς την διόμους απόλαυσιν εύρης ως υπόδες ασμάτης αειδητέ δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι. Σε έχουσα φεδρών Μαργαρίτην και έτοιμον εις θέματι του Εκείου σε επτυεκκλησία παμάκρα ρελίζει τυχενήν και αίγησε όνος να μην. Σε η σοφία του Θεού καθαρότων σκήνουμε ευραμένη εκ των σών αγνών αιμάτων σε σάρκονται και μετά την κοίηση να αυτόν έδειξε. Ουκεν σοφία και δυνάμει και πλούτο καυχό μεθα εν τη σύντη του Πατρός εν υποστάτου σοφία Θεού που αρέστην Άγιος πλην

0: Όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Μετά

0: Σοι Κύριε.
1: Ότι Σοι ο Θεός ημών και Σοι τη δόξεν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Αστήραν ατέταλκας από δυσμόν αθήτα και πάσιν εχόντισα στην οικουμένη ναυγές των θείων αγώνων σου, θάσας δε βασιλίδα πόλην μακαρδεσμότης, λέλησε διαξύφους και προς πόλην την

Χριστώσι, μεταφωνήσενε σε ως Κύριε, η Εκκλησία βοάσι, εκδαιμόνων λήθρου και καθαρμένη το δίκτον, εκ της

Αμήν. Της εορτής της νομικής μέσα ζούσης ο των απάντων ποιητής και δεσπότης προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός δεύτε και αρίσαστε είδωρα Αθανασίας ούθεν συμπροσπίπτωμεν και πιστός εγώμεν τους εκτιρμούς ο δώρησε ημίν σίγαρ υπάρχεις πηγή τη ζωή ημών την χερσοθήσεων ψυχήν δεσμάτων ομοίες ζωές των σώνεμάτων κατάδευσεων και δείξεων καρποφόρων αριδέ σίγαρ επισπάση. Του προσεύχεστε προς εν λόγω Θεού Πανάγια και είδωρα θασίες αρίεστε ζώντε και καθαίρον αματίες των ημνών των τενέντων και θεία σου έγεση. Παρέχουν αγαθέ την από το ύψος εν ευθύς αναρθώς στους μαθητές σου πνεύματος ισχύν. Της ο Θεών γνώσκωση σίγαρ υπάρχει πηγή της ζωής ημών. Τη εντεκάτη του αυτού μηνός την ανάμνηση πνευματικώς επιτελούμεν του γενεθλίου ήτι των εγγενείων ταύτης της Θεοφυλάκτου και Βασιλίδος των πόλεων της κατεξαίρετων ανακειμένης τη Δεσποίνη ημών και Αγία Θεοτόκο και υπαυτής διαπαντός σωζωμένης. Τι ευθυμέρον είμαι το Αγίου Ιερομάτυρος Μοκίου, τι ευθυμέρον είμαι το Αγίου Μάτυρος Διοσκορίδου ή Διοσκόρου, ο Άγιος Νεομάτης Αργυρός, ο Θεσσαλονικεύς Ξεφυτηριούται. Μνήμη των Εναγίης Πατέρων ημών Κυρίλου, και Μεθοδίου των εκ Θεσσαλονίκης εις Αποστόλων, φωτιστών των Σλάβων, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

κοστις Θεοτόκου διέσωσατο, τότε μεν τυπούμενος νιδεν εργούμενος την οικουμένη να πάσαν να γύρει ψάλουσαν το γύριον υμνείτε τα έργα και υπερ υψούδε εις πάντας τους έργους.

0: Αμήν.
1: Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κυρίων και η Γαλλία σε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού.

Κύριε Νοτός και Άγιον το όνομα του και τέλειο σαν του γελεάν και γελεάν της προηγουμένης αυτών την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκλήτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος θεολόγον δεκούσαν την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν επί σε κράτουσεν βραχίον η αυτού διεσκόλπισεν υπερήφαν

Δι' νάσπας από θρόνων και ύψο σε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς, την τιμιωτέραν των χερούβιν και ενδοξοδέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων δεκούσαν, την όντως θεότοκαν σε μεγαλύνομεν, αντελάβδες ραίβδος αυτομίστην.

0: μεγαλύνομεν.
1: Χεύαμεν το της παρακοής νοσήματι, την καθάραν ίσοκησα το σιδε παρθένε Θεότο και το της κοιοφορίας βλαστήματι, τον κόσμο την ευλογίαν εξήνθησας, όθεν σε πάντες μεγαλύνομεν άξιον εστίνος αλήθος, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την Αή μακάριστον και Παναμόμητον και Μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιάφθορος Θεολόγον τεκούσα.

0: Γονίσαστε, ως εν σώματι αιώντες, τον ασώμα των νεκρών ενικήσατε, Χριστόν ομολογήσαντες, και σταυρόπλησαμένοι, όθεν επαξίως ανεδείχθητε δαιμόνων φυγαδεύτε και βαρβάρων πολέμη, απάστος πρεσβεύσατε, σωθήνε τας ψυχάς ημών.
1: Είτε αυτόν εκυβάλλησε, φύγησεν, είτε

Χριστός αθανάτου ζωή. Εσύ δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πρέπει με τον Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε το δείξε ότι το φως, δόξα εν υψίστης θεοκυβγής ειν ανθρώπισε δοκία. Υμνούμεν σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμεν διότι τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύη, Πουράνε Θεέ, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, όμενος του Θεού, Υιός του Πατρός, έλεγε την αμαρτία του κόσμου, λέει σου ενημάς, έλεγε τις αμαρτίες του κόσμου. Ρώος δε ξενιδέησι, μόνο καθήνου στην δεξιά του Πατρός και λέει σου ενημάς, ότι σήμανος Άγιος, σήμανος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέρα είναι πληγής και νέες του δονομάς του τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε κατεφυγή έγινε η σημερινή γενναία και γενναία εγώ είπα Κύριε λέει σου ομοία στην ψυχή μου ότι είπα τόνση. Κύριε προς σε κατεύθυγον δίδαξο με τον πίντα θέλημά σου ο Θεός μου. Ό,τι πέρασε η ποιή ζωή σε το χτίσω ψώ με θαφός. Παρά ότι νόν τελειώς της γνώσης που ζήσε. Καταξίωσον Κύριε την μέρα τάφτη αναματή τους φυλαχτή είναι ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός τον Πατέρα ημών και νετών και θυσός με τον ομάς σου ένας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιώς εφ' ημάς καθά περ ηλπίσε με έπισε. Ευλογητός Κύριε δίδαξον τα δικαιώματά σου. Ευλογητός δέσποτα συνέντησον τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγη χώρητος όμως δικαιώμασή σου Κύριε το ελαιώς σου στον αιώνα τέργα των χειρών σου μη παρήδης. Συ πρέπει ένωση πρέπει ύμνος η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας.

0: σου ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνική και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημέλημάτων ημών, παρά του Κύριου

0: του Κυρίου ετησόμεθα,
1: ρόσχου Κύριε,
0: των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα,
1: ρόσχου Κύριε,
0: χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυνε ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα,
1: ρόσχου Κύριε,
0: της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρία.

Κύριε Άγιε, ο ενυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και του φόρο σώματι επιβλέπων, επί πάσαν την κτήσιν, σοι εκλείνω τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δυόμεθά σου Άγιε Αγίων, άγιπτενον τη χείρας πειν αόρα των εξαγίου, κατηκτηρίους και ευλόγησον πάντας ημάς, και ήτι ημάρτων εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος μην τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σον γάρ, εστί το λέγει και σώζει ημάς ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐν, και εις τους

0: Άλλην το όνομα της σου ύψιστε, το ανεγγέλιν το πρωί του ελαιώσου και την ευχιά σου κατά νύχτα.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνος συνέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνος συνέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνος συνέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά συνέσσον ημάς, Κύριε Λάσσα Ματία Σημαντές, που τα συγχώρεσαι της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και η εσές στην αισθμόνη γνώματος, Κύριε Λέσσον, Κύριε Λέσσον, Κύριε Λέσσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, Θεέ τη Βασιλείας, γεννηθείο θέλημά σου, τον Άγιο της γης, το μάλλον των ημών, τον οποίο σου δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα φιλήματα ημώνος και εμείς αφιέμεις επιλέτης ημών και εμείς συνέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η Βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μεσούσις της εορτής, διψώσαν μου την ψυχήν, ευσεβίας ποτής ονάματα, ότι πάσης σωτήρευο ίσας, ο διψών ερχές των προσφύγων.

Πατέρ, όσον ημάς, ψαλατεύει το όνομα τη αυτού, δότε δόξαν ενέσει αυτού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σούτερ, όσον ημάς. Είπατε το Θεός φοβερά τα έργα σου, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σούτερ, όσον ημάς. Πάσα η γη προσκυνήσα το σάνσι και ψαλά το σάνσι, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σούτερ, όσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου,

0: Σον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σον το κράτος και σου έστιν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός εκτιμήσε ημάς και ευλογήσε ημάς

Συνοδόν σου εν πάση έθνεση και σωτηριών σου, σώσον ημάς ιε Θεού Αναστάσαι εκ νεκρών ψάλλοντας η Αλληλούια, εξομολογήσας το

Κυρία, ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβήθητος αυτόν πάντα τα πέρα της γης, σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών ψάλλοντας, η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχον και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθεί είναι εκ της Αγίας Θεοτόκου και αεί Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπή σας, σταυρωθείστε Χριστέ ο Θεός θανάτω θάνατον πατή σας, ίσον της Αγίας Τριάδος συνδοξαζόμενος τον Πατρί,

0: Άνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αναστήτω ο Θεός και διασκοπιστήτω σαν η εχθρία Του και πηγέτως να προσωπώ Του ημίσουντες αυτών.

διψώσαν μου την ψυχήν, ευσεβίας μου τις ονάματα. Ότι πάση σωτηρεύω ίσας, ο διψών ερχέστο προς με και πίνετο, η πηγή της ζωής, εις ο Θεός δόξαση, της Θεοτόκου η πόλης, τη Θεοτόκο προσφόρος την εαυτής, ανατίθεται σύστασιν. Εν αφήγαρεστήν ηκτε διαμένη και διαυτής περισσώζεται και κρατεούται βόσα προς αυτή.

0: Πρόσχομαι
1: εν τες ημέρες εκείνες συνειδών ο Πέτρος ήρθεν επί την οικίαν Μαρίας της μητρός Ιωάννου του επικαλουμένου Μάρκου ου ήσαν ικανοί συνηθισμένοι και προσευχόμενοι. Κρούσαντος δε αυτού την θύραν του πυλώνος προσήλθε, παιδίσκη υπακούσε ονόματι Ρώδη και επιγνούσα την φωνήν του Πέτρου από της χαράς ου κίνηξε τον πυλώνα. Εις δραμούσα δε απήγγειλεν εστάνε τον Πέτρον πρώτου πυλώνος. Ιδέ προς αυτήν είπον μένει, ιδέ διεισχυρίζεται ούτως έχειν, ιδέ έλεγον ο άγγελος αυτού εστίν. Ο δε Πέτρος επέμενε κρούον. Ανοίξαντες δε είδων αυτών και εξέστησαν. Κατασύσας δε αυτή στη χειρή, σιγάν διηγήσα το αυτής πως ο Κύριος εξήγαγεν αυτόν εκ της φυλακής. Είπε δε, απαγγείλατε Ιακώβο και της αδελφής τα αυτά και εξελθών

0: Προσκομε.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
2: Είπεν ο Κύριος προς τους ελιληθώντας προς Αυτόν Ιουδαίος, ή ο Θεός Πατήρ ημών ειν, ηγαπάτε, αν εμέν εγώ γάρ εκ του Θεού εξήλθον, και οίκω ουδέ γάρ απ' εμ' αυτού ελίληθα, αλλά εκείνος με απέστειλε, διατί την λαλιάν την εμήν ουγινώσκεται, ότι ουδίναστε ακούειν το λόγον των εμών, ημείς εκ πατρός του διαβόλου εστε, και τας επιθυμίας του πατρός ημών θέλετε πει, εκείνος ανθρωποκτόνος συναπάρχης, και εν τη αληθεία ουχ έστηκεν

του Θεού και στε, απεκρίθησαν ουν Ιουδαί και είπον αυτό, ου καλώς λέγομεν ημείς, ότι Σαμαρίτης είσαι και δαιμόνιον έχεις. Απεκρίθη Ιησούς, εγώ δαιμόνιον ουκ έχω, αλλά τιμώ τον πατέρα μου και ημείς ατιμάζεται με.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία, όπως υπό το κράτος σου πάντε φυλατώμενη, σι δόξεν αναπέμπομεν το Πατρί.

Εικόνες

0: του Αρχιεπισκόπη μου Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου στρατού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφαιρωτών του Αγίου Ναού του και πάντων ημών, των προστερχομένων στη Θεία Μυσταγωγία ταύτη, των μακαρίων και αδήμων κτητόρων, ανακαινιστών και αφαιρωτών του Ειρήνου Ατούτου, των υπέρ της πίστεως και πατρίδος χρυσαμένων και πεσόντων, και πάντων των υπελπίδη αναστάσεως, ζωής αιωνίων και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών. Νηστεί Κυρίος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αη, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: προσκομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενήτων εκ του Πατρός, γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ουποιηθέντα ομούσιον του Πατρίδιου, τα πάντα γένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένο και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρικέ Υιός συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή.

0: δικαίων.
1: Άξιον και δίκαιον σε ενήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκύνην εν παντή τόπο, τη δεσποτεία σου, σιγά Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάλητος, αιώνος, άπτωσον, σι και ομνογενήσιος και το πνεύμα στο Άγιον, σι εκ του μειόντος, εις το εν εμάς παρήγαγες και παραπεσόντας, ανέ, στις ασπάντικα πέστης πάντα ποιών, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλεία σου ευχαριστουμέλουσον. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμενση και το μονογνήσιο και το πνεύματι στο Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ανοκίσμεν το φανερών και φανών ευεργεσιών των εσημάς γεννημένων. Ευχαριστούμενση και υπέρ της λειτουργίας ταύτης εκ των χειρών ημών δέξτε κατεξίως ασκέτηση παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μεγιάδες αγγέλων, τα χερουβίν και τα σεραφίν εξ απ' τα έργα πολιώματα με τα άρσια τερωτά.

0: Δέσποτα με τα παρησίασα κατά Κρήτος, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ ημίν σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και ημείς, αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά

ευχαριστούμαστε, Βασιλέφα, όρατε, ότι αμετρήτως δυνάμει τα πάντα δημιουργεί σας και το πλήθη το ελαίος ξυπώντων, εις το είναι τα πάντα παραγαγών, αυτός δες το ουρανόθεν έπιδε, επί της υποκεκλικότητας της αυτών κεφαλά, που γαθ έκνες και αίματι, αλλά σου φοβερό Θεό, σύουν δες τα προκείμενα, πάσιμες αγαθέν εξομάλισον, και την εκάστηνη αρχία, της πλέον της σύμπλευσον, της δουφορούς συνόδευσον, του νοσούντας Ιες ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με του ευλογητώσει.

Πρόσκει και σκύρι σου Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικτηρίου σου και από αθρόδοξη βασιλεία σου και ο Θεός του Αγιά σε εμάς, ο άνω του πατήσει και αθήμενος, και ό,τι μην αγορά από Σιμών, και κατά αξίω την καρδιά σου, Κύριε, μην τα δούνε μην, το χράτο σώματό σου και του τιμιέματο και δημοπαντή του λαού, ο Θεός η λάστη του πατήσει και λύσουν.

0: Sebu Kirke.
1: Izdoksan Theu Patros. Amin. Οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός πλόγα

Christum et allavete. Pigis athanatum iepsaste.

0: ουρανίων και ζωπιών, πληκτών του Χριστού μυστηρίου, αξίας ευχαριστήσομαι το Κυρίο.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Αντιλαβού, σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε, ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σοι, Κύριε.
0: Ότι σοι ο αγιασμός ημών και σοι την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθομεν.
2: Του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ενώτη Κύριε ευλογήσον βάτε.
3: Ο ευλογόντους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπη πειθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σοι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψει ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Η ειρήνη, το κόσμο σου δώρησε, της Εκκλησίας σου, της ερεύση, της άρκωσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, αναθενεστή, καταβαίνω εξ πατρός των φώτων. Και εσύ τη δόξαν και ευχαριστία και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αΐν και εις τους

0: Κύριο και Έλεος έρθε, θυμάστε αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε ενήν και αήν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα Συ. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες πεναχράτω και παναμώ με υγείας του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου είναι πορανή δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστών Πέτρου και Παύλου, και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Πατρός Σιμών, Νικολάρχη Επισκόπου Μύρου της Ιχείας Θεματολογού, του Αγίου Δόξου Μεγαλομάτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, της Οσίας Μητρός Σιμών Θεοδόρας Βασιλίσης, του Αγίου Πατρός Σιμών Ιωάννου και Επισκόπου Κωνσταντινούπολης Σωστόμου, ούτε θεία μυσταγωγία επιτελέσαμε των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, του Αγίων Δόξου Ιερωμάτυρος Μοκίου και των Αγίων Δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου εκ Θεσσαλονίκης, φωτιστών των Σλάβων, όν τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελέησε και σώσε εμάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελέημον Θεός. Χριστός ανέστε εκ νεκρών, θανάτω θάνατο πατή σας, και έτησε της μνήμας εις ζωή χαρισάμενος.
1: Ζωήν χαρισάμενος.
0: Η Αγία Τριάδα φυλάξει πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα. Χριστός σας ανέστη. Ο Θεός σας ευλογεί. Καλή εβδομάδα.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 11 Μαΐου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μοκίου. Ο Άγιος Μόκιος γεννήθηκε στην Αμφίπολη της Μακεδονίας από γονείς ευγενείς καταγόμενος από τη Ρώμη. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και για πολλά χρόνια επέδειξε φλογερό ζήλο, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο και παρενώντας τους συμπολίτες του να αρνηθούν τη λατρεία των ειδώλων. Το 19ο έτος της βασιλείας του Διοκλητιανού οι δωρολάτρες κατήγγυλαν τον Μόκιο στον ανθύπατο Λαοδίκιο, ο οποίος είχε μόλις φτάσει στην πόλη για να λάβει μέρος στις εορτές προς τιμήν του Διονύσου. Οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου ο στρατιώτης του Χριστού και ακτινοβολώντας πλήρης παρησίας αποκρίθηκε με σθένο στο δικαστή ότι για αυτόν δεν υπήρχε άλλη ζωή εκτός από τον Χριστό και για το λόγο αυτό πάσχιζε να βγάλει τους ανθρώπους από τα σκοτάδια και να τους φέρει στο φως της αλήθειας. Οργισμένος από την τόλμη αυτή, ο Λαοδίκιος διέταξε να τον απλώσουν στο ξύλο και να ξεσχίσουν τις άρκες του με το μαστίγιο μέχρι να φανούν τα κόκαλα. Αλλά από το μαρτύριο αυτό ο μάρτυρας άντλησε νέες δυνάμεις και με μεγαλύτερη ακόμη τόλμη ομολόγησε πάλι την πίστη του ενώπιον του δικαστηρίου. Ο ανθύπατος έδωσε τότε εντολή να ανάψουν κάμινο με κλαδιά και στυπία για να τον τρομοκρατήσει. Ο Μόκιος υποκρίθηκε ότι ενδίδει και δέχθηκε να οδηγηθεί στο ναό του Διονύσου. Μόλις όμως εισήλθε εκεί, οπλισμένος με το σημείο του Σταυρού και επικαλούμενος το όνομα του Παντοδύναμου Χριστού, το άψυχο είδωλο κατακριμνίστηκε με μεγάλο πάταγο. Αμέσως τον έριξαν στην κάμινο, αλλά ο Άγιος διαφυλάχθηκε από τις φλόγες, ενώ οι παρευρισκόμενοι τον έβλεπαν σώο και αυλαβή μαζί με άλλα τρία πρόσωπα, ένα εκ των οποίων είχε ήδη λαμπρότερη όψη από τον ήλιο. Τότε η φλόγα ξεχύθηκε έξω από την κάμινο και κατέκαυσε τον ανθύπατο και εννέα ιερείς του Διονύσου. Ο Μόκιος εν συνεχεία φυλακίστηκε με εντολή του πρίγκιπα Θαλασσίου. 26 ημέρες αργότερα έφτασε στην Αμφίπολη ο αντικαταστάτης του Λαοδίκιου Μαξιμίνος και μαθαίνοντας τα γεγονότα κάλεσε ενώπιόν του τον Άγιο, ο οποίος όχι μόνο δεν έδειξε υποταγή αλλά διακήρυξε με ακόμη λαμπρότερο τρόπο τη νίκη του Χριστού επί των ειδώλων, δηλώνοντας πως θα προτιμούσε χίλιους θανάτους από τον αφανή αχάριστος απέναντι στο Θεό. Ο Μαξιμίνος έδωσε εντολή να τον δέσουν σε δύο τροχούς που περιστρεφόμενοι συνέθλιβαν και κομμάτιαζαν τα δυστυχή θύματα. Ενώ το αίμα του Αγίου Μάρτυρος έτρεχε άφθονο στη γη, εκείνος ανέπεμψε ύμνο ευχαριστίας στο Θεό και έφνηση τροχή εξαρθρώθηκαν και αχριστεύθηκαν, με αποτέλεσμα ο αθλητής του Χριστού να παρουσιαστεί ξανά στο δικαστήριο αιμόφυρτος αλλά αυλαβής. Τρεις ημέρες αργότερα ερήφθη στα θηρία, στο αμφιθέατρο. Αυτά όμως έρχονταν να γλύψουν με τρυφερότητα τις πληγές του Αγίου, ενώ το πλήθος, θαυμάζοντας, ανέκραζε ζητώντας την απελευθέρωση του στρατιώτη του Χριστού. Αναγκασμένος να ενδώσει στο λαϊκό αίτημα, ο Μαξιμίνος έστειλε τον Μόκιο στην Πέρινθο της Θράκης, όπου μετά από 8 ημέρες κράτηση ο έπαρχος Φιλιππίσιος διέταξε να τον μεταφέρουν στο Βυζάντιο. Ο Άγιος Μόκιος οδηγήθηκε ενώπιον του τοπικού δικαστηρίου της άσημης τότε εκείνης πόλης και υποδέχθηκε την καταδίκη του σε θάνατο με νέα προσευχή ευχαριστίας. Ζήτησε από το Θεό να συγχωρήσει το λαό αυτό που ενεργούσε έτσι από άγνοια και οικέτευσε να τον οδηγήσει στη γνώση της αλήθειας. Τη στιγμή που η κεφαλή του έπεφτε κάτω από το ξύφος ακούστηκε φωνή εξ ουρανού που χαιρέτιζε την είσοδο του γενναίου αθλητή στο χορό των Αγίων. Επίσκοποι που παρευρίσκονταν εκεί ενταφίασαν το σκηνομά του σε κοντινή απόσταση από την πόλη. Αργότερα αναγέρθηκε στο μέρος εκείνο μέγας ναός προς τιμήν του Αγίου Μοκίου, ο οποίος εξελίχθηκε σε έναν από τους επιφανέστερους της βασιλεύουσας και στον οποίο προσαρτήθηκε αργότερα μονή. Των Αγίων Πατέρων ημών Κυρίλου Κωνσταντίνου και Μεθοδίου, των εις Αποστόλων και Φωτιστών των Σλάβων. Οι δύο νέοι αυτοί Απόστολοι ήσαν κατά σάρκα αδελφοί και κατάγονταν από ευγενή οικογένεια της Θεσσαλονίκης, πόλης που βρίσκεται σε σταυροδρόμι λαών, η οποία την εποχή εκείνη, τον 9ο αιώνα, είχε στενές σχέσεις με τα γειτνιάζοντα σλαβικά φύλλα. Από μικρή ηλικία τα δύο αδέλφια έρχονταν σε επαφή με σλαβικούς πληθυσμούς που ήσαν εγκατεστημένοι στην εγγύς ενδοχώρα, μαθαίνοντας τη διαλεκτό τους και γνωρίζοντας τα ήθη τους. Ο Μεθόδιος, ο πρωτότοκος, γεννημένος το 815, είχε χαρακτήρα ήρεμο και πράο. Απέκτησε στέρεες νομικές γνώσεις και γρήγορα επέδειξε εξαιρετικές διοικητικές ικανότητες με αποτέλεσμα να του ανατεθεί η διοίκηση μιας περιοχής στην οποία κατοικούσαν Σλάβοι. Μετά από κάποια χρόνια ωστόσο κατανόησε ότι δεν ωφελούσε να χάνει το χρόνο του με πράγματα που δεν έχουν ζωή αιώνιο και παραιτήθηκε του αξιώματος.
Φεύγοντας από τον κόσμο, όπως το στρουθείο διαφεύγει το δίχτυ και τις ξόβεργες του κυνηγού, μετέβει στο περίφημο μοναστικό κέντρο στον Όλυμπο της Βυθινίας, όπου κατέστη υποδειγματικός μοναχός, τόσο με την υπακοή και την αγάπη του για την προσευχή, όσο και με τη φιλοπονία του στη μελέτη των ιερών γραμμάτων. Ο Κωνσταντίνος γεννήθηκε το 827 και ήταν πρικισμένος από το Θεό με εξαιρετική ευφυΐα και μνήμη. Νεότατος ακόμη, ονειρευόταν να νυμφευθεί όχι κάποιαν όμορφη πριγκυποπούλα, αλλά τη σοφία του Θεού ως νέος Σολομών. Σε ηλικία 14 ετών είχε αποστηθήσει τα ποίηματα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και με δάκρυα στα μάτια οικέτευε τους δασκάλους να του διδάξουν τη γραμματική της ομηρικής γλώσσας για να εμβαθύνει στο νόημα των στίχων. Η φήμη των χαρισμάτων του νέου έφτασε μέχρι τον πανίσχυρο λογοθέτη Θεόκτιστο, ο οποίος τον κάλεσε στην Κωνσταντινούπολη και τον πήρε υπό την προστασία του. Ο Κωνσταντίνος ολοκλήρωσε σύντομα τη γενική μόρφωσή του και μοιήθηκε στις ανώτερες επιστήμες από τους καλύτερους διδασκάλους του καιρού εκείνου, τον Λέοντα τον Μαθηματικό και τον Άγιο Φώτιο, του οποίου έγινε ο αγαπημένος μαθητής. Κοντά στον Φώτιο απέκτησε την αληθινή σοφία, δηλαδή τη γνώση των θείων και ανθρώπινων πραγμάτων που διδάσκει στον άνθρωπο να συμπεριφέρεται σε όλα κατ' εικόνα και καθομοίωση του δημιουργού του. Έλαβε την προσωνυμία φιλόσοφος και γνωρίστηκε με υψηλούς κύκλους της αυλής. Ο Θεόκτιστος σχεδίαζε γι' αυτόν λαμπρή πολιτική σταδιοδρομία, την οποία επιθυμούσε να εγκαινιάσει, δίνοντάς του για σύζυγο μία από τις ανιψιές του. Ο φιλόσοφος τον ευχαρίστησε για την πρότασή του, απάντησε όμως ότι γι' αυτόν το μόνο που είχε αξία ήταν η απόκτηση της σοφίας και η ανάκτηση της δόξης που απολέστηκε από τον προπάτορά μας. Αναγκάστηκε ωστόσο να δεχθεί να χειροτονηθεί διάκονος και διορίστηκε χαρτοφύλαξ από τον Πατριάρχη Ιγνάτιο. Σύντομα όμως εγκατέλειψε το αξίωμα για να αποσυρθεί σε μονή του Βοσπόρου, το Κλειδίον, όπου συνάντησε τον έκπτωτο οικονομάχο Πατριάρχη Ιωάννη 7ο Γραμματικό και άρχισε μαζί του ζωηρή συζήτηση υπερασπιζόμενος την Ορθοδοξία. 6 μήνες αργότερα ανακλήθηκε στη Βασιλεύουσα και υπό την πίεση του Θεοκτίστου αναγκάστηκε να δεχτεί τη θέση του καθηγητή φιλοσοφίας. Το 851, σε ηλικία 24 ετών, στάλθηκε από τον αυτοκράτορα Μιχαήλ III σε διπλωματική αποστολή στον χαλίφη Μουτααάκιλ. Οι συζητήσεις με τους Άραβες στράφηκαν γρήγορα από την πολιτική στη θεολογία και με την παρησία των αρχαίων μαρτύρων ο Κωνσταντίνος προέβη σε απολογία υπέρ της Αγίας Τριάδος ενώπιον όλων των σοφών τους και τους κατέδειξε την ανωτερότητα των χριστιανικών ηθών. Λίγο έλειψε να πέσει θύμα απόπειρας να τον δηλητηριάσουν, κατάφερε όμως να επιστρέψει σώος και αυλαβεί στην Κωνσταντινούπολη. Όταν ο Κέσαρας Βάρδας έβαλε να δολοφονήσουν τον προστάτη του Θεόκτιστο για να πάρει την εξουσία, ο Κωνσταντίνος, εγκαταλείποντας ξανά τις κοσμικές μέρημνες για να αναζητήσει τη σοφία στην ησυχία και την προσευχή, πήγε να συναντήσει τον αδελφό του Μεθόδιο στον Όλυμπο της Βυθινίας, όπου επιδόθηκαν από κοινού στη μελέτη. Το 860 ο αυτοκράτορας, αφού συμβουλεύτηκε τον Πατριάρχη Φώτιο, κάλεσε τον Κωνσταντίνο και του ζήτησε να αναλάβει μία αποστολή στην αυλή του Χάνου των Χαζάρων, ο οποίος είχε ζητήσει να του στείλουν έναν λόγιο με σκοπό να συζητήσει θέματα θρησκείας με τους Εβραίους και τους Άραβες, οι οποίοι επιχειρούσαν να προσελητήσουν το λαό του. Συνοδευόμενος από τον αδελφό του και μία επιβλητική ακολουθία, ο φιλόσοφος έμαθε καθοδόν την εβραϊκή γλώσσα και με θαυματουργικό τρόπο απέκτησε τη γνώση της αμαρητικής διαλέκτου. Στην αυλή των Χαζάρων είχαν μακρές θεολογικές συζητήσεις με τους Εβραίους και ο Κωνσταντίνος αποστόμησε τους νομοδιδασκάλους, καταδεικνύοντας την ανωτερότητα του Ευαγγελίου και επιτυγχάνοντας έτσι τη μεταστροφή πολλών αξιωματούχων, καθώς και την απελευθέρωση χριστιανών εχμαλώτων. Αφού υπέγραψαν συνθήκη συμμαχίας με τον Χάνο, οι δύο αδελφοί πήραν το δρόμο της επιστροφής, μεταστρέφοντας καθοδόν άγρια ειδωλολατρικά φύλλα της Σταυρικής Χερσονήσου, έφεραν δε πίσω μαζί τους τα λείψανα του Αγίου Κλίμεντος Ρώμης, που ανακάλυψαν μετά από θαύμα στη Χερσόνα. Μόλις υπέβαλε την αναφορά του στον αυτοκράτορα, ο Κωνσταντίνος αποσύρθηκε στην ησυχία και την προσευχή κοντά στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Ο Μεθόδιος από τη μεριά του, αφού αρνήθηκε την πρόταση να χειροτονηθεί επίσκοπος, δέχθηκε ωστόσο να αναλάβει την ηγουμενία της Μονής Πολυχρονίου, όπου εγκαταβίωναν τότε 70 μοναχοί. Η επιστροφή αυτή στην προσφυλή του ησυχία δεν κράτησε πολύ, γιατί το 863 έφτασε στην Κωνσταντινούπολη πρεσβεία από τον ηγεμόνα της Μοραβίας Ραστισλάβο με σκοπό να ζητήσει από τον αυτοκράτορα έναν επίσκοπο και έναν άνθρωπο των γραμμάτων ικανό να τους διδάξει στη γλώσσα τους τη χριστιανική πίστη που είχαν εν μέρη δεχθεί από Φράγκους Ιεραπόστολους προερχόμενους από τη Βαβαρία. Αυτοί όμως κήρυταν στη λατινική γλώσσα και τελούσαν μια ακατανόητη λειτουργία, με αποτέλεσμα οι μεταστροφές να είναι λιγοστές και επιπλέον ο λαός να διατηρεί τα ειδωλολατρικά ήθη του.
Ο Μιχαήλ Τρίτος τους απάντησε: «Δεν μου αρμόζει να κατευθύνω την πίστη σας», και αρνήθηκε να τους δώσει επίσκοπο, γιατί δεν ήταν στις προθέσεις του να σφετεριστεί την περιοχή εκείνη που ανήκε στη δικαιοδοσία του Πάπα Ρώμης. Υποσχέθηκε όμως να τους στείλει ανθρώπους ικανούς να τους διδάξουν το δόγμα της σωτηρίας στη γλώσσα τους, δίχως να επιδιώκουν να τους επιβάλλουν την ελληνική γλώσσα. Ο Κωνσταντίνος ο Φιλόσοφος ήταν ο μόνος άνθρωπος που διέθετε τα απαραίτητα προσόντα για την αποστολή αυτή, όχι μόνο εξαιτίας της σοφίας του, αλλά και επειδή γνώριζε τη βουλγαρική γλώσσα και τις βασικές γλώσσες της εποχής. Ο Φιλόσοφος δέχθηκε την αποστολή αυτή ως θεόσταλτη εντολή. Ζήτησε όμως χρόνο να προετοιμαστεί και, προσφεύγοντας όπως το συνήθιζε στην προσευχή, ζήτησε από τον Θεό να του αποκαλύψει μια γραφή κατάλληλη να αποδώσει προσφυώς τους ήχους της λαβικής γλώσσας. Όπως ο αρχαίος νόμος αποκαλύφθηκε στο Μωυσή στο όρο Σινά, μετά από θεοφάνεια και χαράχθηκε με το χέρι του Θεού σε πέτρινες πλάκες, έτσι και ο Κωνσταντίνος, ο νέος αυτός Μωυσής, έλαβε την αποκάλυψη μιας νέας αλφαβήτου με την οποία μπόρεσε σύντομα να μεταφράσει στα σλαβικά τα πρώτα εδάφια του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Η γραφή αυτή, μετά από μελέτη και διορθώσεις, έγινε το όργανο με το οποίο οι σλαβικοί λαοί, βάρβαροι και αγρίκοι μέχρι τότε, μπόρεσε να εισέλθουν χάρη στους Αγίους Ιεραποστόλους στη χωρία των πολιτισμένων λαών που δοξολογούν το Θεό στη γλώσσα τους. Με τη βοήθεια του Μεθοδίου και άλλων μαθητών σλαβικής καταγωγής, ο Άγιος Κωνσταντίνος μετέφρασε τότε με σπουδή τις περικοπές του Ευαγγελίου για όλο το χρόνο, τη Θεία Λειτουργία, το Ορολόγιον και το Ψαλτήριον, και εφοδιασμένοι έτσι με τα βασικά όργανα του αποστολικού τους έργου, οι Ιεραπόστολοι ξεκίνησαν για τη Μοραβία. Έγιναν δεκτοί με μεγάλες τιμές στην αυλή του Ραστισλάβου, ο οποίος τους εμπιστεύθηκε μια ομάδα μαθητών για να τους διδάξουν τη νέα γραφή. Η χρήση της λαβωνικής στην τέλεση της Θείας Λατρείας και στο κήρυγμα, η πιστότητα της διδασκαλίας του στην αποστολική παράδοση και η ακτινοβολία της αγιότητος των δύο αδελφών εξασφάλισαν τη γρήγορη επιτυχία της αποστολής τους, και σε λιγότερο από 3 χρόνια είχαν συγκεντρώσει γύρω τους περισσότερους από 100 μαθητές, οι οποίοι με τη σειρά τους διέδωσαν το Ευαγγέλιο σε όλο το βασίλειο. Η επιτυχία αυτή όμως γέννησε το φθόνο και τις αντιδράσεις των Φράγκων Ιεραποστόλων, που βλέποντας την επιρροή τους να επισκιάζεται γρήγορα από εκείνη των Βυζαντινών, τους κατηγόρησαν ότι τελούσαν τη Θεία Λειτουργία στα σλαβικά, ενώ καθώς έλεγαν αυτό επιτρεπόταν να γίνεται μόνο στα ελληνικά, τα λατινικά ή τα εβραϊκά.

0: ότι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ιωσήφ Αρχιεπισκόπου Καζάν. Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

0: πέντε Καμαΐου. Σαν σήμερα, το 330, ο Μέγας Κωνσταντίνος εγγενιάζει τη Βασιλίδα των Πόλεων, την Κωνσταντινούπολη. Η επτάλοφος πόλης, επί 1100 χρόνια, παρέμεινε ο προμαχώνας του Βυζαντινού Πνεύματος, με το όνομα γενέθλιων της Κωνσταντινούπολης, εορτάζεται κατέτος από τους χριστιανούς στις 11 Μαΐου η ανάμνηση των εγγενείων της Θεοφυλάκτου και Θεομεγαλύντου Κωνσταντινούπολεως. Όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορας, κατέλαβε την πόλη του Βυζαντίου, έκτισε σε αυτή πολύ μεγαλύτερη πόλη, δίνοντάς της αμέσως το όνομά του, Κωνσταντινούπολη. Όταν τελείωσε την περιτύχηση και καθόρισε τους χώρους των δημοσίων κτηρίων και εκκλησιών, αφιέρωσε την πόλη στη Θεοτόκο. Κατά την παράδοση, ο αυτοκράτορας, θέλοντας να ευχαριστήσει το Θεό που τον αξίωσε σε αυτό το έργο, στις 11 Μαΐου τέλεσε λιτανία με την πάνδημη συμμετοχή του λαού. Ακολούθησαν επίσημες τελετές και αγώνες και ο λαός ανήλθε στο φόρο, όπου εκεί έστησε τον Ανδριάντα του αυτοκράτορα. Σαν σήμερα, το 483, γεννιέται ο Ιουστινιανός, Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος Ιουστινιανός, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Γνωστός και ως Μέγας Ιουστινιανός, ήταν αυτοκράτορας από το 527 έως το 565. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, προσπάθησε να αναβιώσει το μεγαλείο της αυτοκρατορίας και να ανακαταλάβει το απολεσθέν δυτικό μισό της ιστορικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Στις 11 Μαΐου του 912 πεθαίνει ο Λέων Έκτος ο Σοφός, αυτοκράτορας του Βυζαντίου, που ανήκε στη Μακεδονική δυναστεία, η οποία ήταν αυτοκρατορική δυναστεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, που κράτησε και κράτησε 190 χρόνια. Ιδρυτής και γενάρχης της ήταν αυτοκράτορας Βασίλειος ο Πρώτος ο Μακεδόν. Μαΐου 1771 γεννιέται η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης. Μαζί με την Μαντό Μαυρογένους ήταν οι δύο κορυφαίες γυναικείες μορφές της Επανάστασης του 1821. Η Μπουμπουλίνα διέθεσε ολόκληρη την περιουσία της υπέρ του αγώνα. Σαν σήμερα το 1854, ο Αχμέτ Πασάς καταλαμβάνει τη Σκουλικαρά Άρτας, τελευταίο προπύργιο των επαναστατών της Ηπείρου. Σαν σήμερα το 1919, ο ελληνικός στρατός κυριεύει τον Ιμφαίο κοντά στη Σμύρνη.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Σάρτης στους 106,6 στα FM.
1: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15, συνέχεια. Ευσεβείς γυναίκες, ο Ιωσήφ ενταφιάζει τον λυτρωτήν. Ήσαν δε και μερικές γυναίκες που από μακριά παρετήρουν, μεταξύ των οποίων ήσαν και η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου του Μικρού και του Ιωσή και η Σαλόμη. Αυτέ και ότε ήτο ο Ιησούς εν τη Γαλιλαία τον οικολούθουν και τον υπηρέτουν. Ήσαν δε και άλλε πολλέ, οι οποίοι ανέβησαν μαζί με αυτόν από την Γαλιλαία εις τα Ιεροσόλυμα. Και σαν έγινε πλέον βράδυ, επειδή το ημέρα Παρασκευής και προετοιμασίας, δηλαδή παραμονή του Σαββάτου, προτού αρχίσει με τη δύση του ηλίου η ημέρα του Σαββάτου, κατά την οποία συνέπιπτε και το Πάσχα, ήλθε ο Ιωσήφ, που κατήγετο από την πόλη Αρημαθέαν, σεβαστό και επίσημο μέλος του Ιουδαϊκού Συνεδρίου, που και αυτός είχε πιστεύσει εις το περί βασιλείας του Θεού κήρυγμα του Ιησού και περίμενε την βασιλεία αυτή, χωρίς να κλονιστεί η ελπίς του αυτή από τον θάνατο του Ιησού, και έλαβε την τόλμη και παρουσιάστη στον Πιλάτο και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Ο Πιλάτος δε ξεπλάγει και υπόρησε εάν τόσο γρήγορα πέθανε ο Ιησούς. Και αφού επροσκάλεσε τον εκατόνταρχο, τον ρώτησε εάν είχε ώρα πολύ που απέθανε. Και όταν έμαθε από τον εκατόνταρχο ότι πράγματι απέθανεν, εχάρισε εις τον Ιωσήφ το σώμα. Και εκείνος, αφού ηγόρασε συνδόνα καινουργή και αμεταχείριστο και τον εκατέβασε από τον σταυρό, ετύλιξε το σώμα εις την συνδόνα και τον έβαλε χάμω εις μνημείον που ήτο σκαλισμένο μέσα εις τον βράχο και εκύλησε λίθον βαρύ επάνω εις το στόμιο του μνημείου. Η Μαγδαληνή δε Μαρία και η Μαρία του Ιωσή παρετήρουν προσεκτικά και με πολύ ενδιαφέρον που ετέθη το σώμα.

Κεφάλαιο 16. Εμυροφόρε εις τον τάφο. Αγγελικό μήνυμα περί της Αναστάσεως του Κυρίου. Και αφού επέρασε το Σάββατο, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και η Σαλώμη ηγόρασαν το βράδυ του Σαββάτου αρώματα, δια να έλθουν το πρωί εις τον τάφο και αλείψουν τον Ιησούν. Και πολύ πρωί της πρώτης ημέρας της εβδομάδος έρχονται εις το μνημείο την ώρα που ο υποκάτω από τον ορίζοντα να τέλων ήλιος ήρχισε να διαλύει το πρωινό σκοτάδι και έλεγαν αναμεταξύ τους «Ποιος θα μας αποκυλήσει την μεγάλη πέτρα από την είσοδο του μνημείου?» Και μόλις εσήκωσαν τα μάτια τους είδαν ότι είχε κυλιστεί μακρά από το μνημείο η πέτρα και έλεγαν μεταξύ τους αυτά διότι η πέτρα αυτή το πολύ μεγάλη και δεν είναι το εύκολο να αποκυλιστεί. Και αφού εμβήκαν στο μνημείο είδαν έναν νέον που εκάθιτο εις τα δεξιά του μνημείου και ήταν ενδεδειμένος με στολή λευκή και τας κατέλαβε μεγάλος φόβος και κατάπληξης. Αυτός δε τους είπε «Μη εκπλήτεστε και μη φοβήστε, ή ξεύρω ποιον ζητάτε. Ζητάτε τον Ιησού των Ναζαρινών των Εσταυρωμένων, ανεστήθη, δεν είναι εδώ. Ιδού είναι αδιανό το μέρος όπου τον έβαλαν. Αλλά πηγαίνετε, είπατε εις τους μαθητάς του και ιδιαιτέρως εις τον Πέτρο, που έχει ανάγκη παρηγορίας και βεβαιώσεως ότι συνεχωρήθη δια την άρνησή του, ότι πηγαίνει πρωτύτερα από σας εις την Γαλιλαία. Εκεί θα τον ειδείτε, καθώς σας είπε, προτού να σταυρωθεί».

εφάνει πρώτον εις την Μαρία την Μαγδαληνήν, από την οποία είχε βγάλει 7 δαιμόνια. Εκείνη επήγε και ανήγγειλε τούτο εις τους μαθητάς που ήσαν πρωτύτερα μαζί του και οι οποίοι είχαν πένθος και έκλαιαν δια τον θάνατο του διδασκάλου των. Αλλά εκείνοι, όταν ήκουσαν ότι ζει και ότι αυτή τον είδε, δεν επίστευσαν εις τους λόγους της. Μετά τα αυτά δε, ενεφανίστη με άλλη μορφή, διαφορετική από εκείνη που είχε πρωτού σταυρωθεί, εις δύο από αυτούς που ευάδιζαν και πήγαιναν εις κάποιο χωράφι. Και εκείνοι επήγαν και ανήγγειλαν τούτο εις τους λοιπούς Αποστόλους, αλλά ούτε εις εκείνους επίστευσαν. Ύστερα, ενεφανίστη στους 11, όταν αυτοί είχαν καθίσει να δειπνήσουν, και τους εμέμφθη για την ολιγοπιστία τους και για τη σκληρότητα της καρδίας των, διότι δεν επίστευσαν εις εκείνους που τον είδαν αναστημένον. Και τους είπε, «Να πάτε εις όλην την οικουμένη και να κηρύξετε το Ευαγγέλιο εις όλη τη λογική κτήση και δημιουργία. Εκείνος που θα πιστεύσει στο κήρυγμά σας και θα βαπτιστεί, θα σωθεί. Εκείνος όμως που θα απιστήσει, θα κατακριθεί. Εις εκείνους δε που θα πιστεύσουν, θα παρακολουθήσουν αυτά τα υπερφυσικά σημάδια που θα αποδεικνύουν την δι' αυτών ενεργούσα χάρη και την αλήθεια της πίστεως των. Διά της επικλήσεως του ονόματός μου θα βγάλουν από τους ανθρώπους δαιμόνια, θα ομιλήσουν γλώσσας ξένας που δι' αυτούς θα είναι νέοι και άγνωστοι μέχρι τη στιγμή εκείνης. Θα σηκώσουν με τα χέρια τους φίδια φαρμακερά χωρίς να πάθουν τίποτε από τα δαγκώματά των, και αν ακόμη πίουν δηλητήριο που φέρει θάνατον, δεν θα τους βλάψει. Θα βάλουν τα χέρια τους επί ασθενών και θα γίνουν καλά. Ο μεν Κύριος λοιπόν, αφού τους ομίλησε επανειλημμένος και τους είπε μεταξύ άλλων και αυτά, ανελήφθη εις των ουρανών και κάθισεν εις τα δεξιά του Θεού. Εκείνοι δε, αφού ευγήκαν εις περιοδίαν, εκήρυξαν εις κάθε μέρος, και ο Κύριος ήτο συνεργός των και επεβεβαίωνε των λόγων του κηρύγματός των με θαύματα που επικολούθουν εις το κήρυγμά των.

0: ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός. Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Γάμος, οικογένεια, διαζύγια».
2: Ο Θεός μετά τη δημιουργία του Αδάμ, του πρώτου ανθρώπου, αποφάσισε ενού καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον, πίσω μεν αυτό βοηθών κατά αυτόν. Στη συνέχεια δημιούργησε όλα τα ζώα που τα έφερε μπροστά στον Αδάμ, ο οποίος μάλιστα τα ονομάτιζε, αλλού είχε βρέθει βοηθός όμοιος αυτό. Τότε ο Θεός ως γνωστόν έπλασε την Εύα από την πλευρά του Αδάμ και την παρουσίασε. Ο δε Αδάμ βλέποντας τον πραγματικό και άξιο βοηθό του, δηλαδή σύντροφο της ζωής του, αναφώνησε.

0: Τούτον είναι ως τούν εκ των οστέων μου και σάρς εκ της σαρκός μου. Αύτη κληθήσετε γηνή, ότι εκ του ανδρός αυτή ελήφθη αυτή. Και ο Αδάμ συνεχίζει προφητικά και αποκαλυπτικά. Ένα και εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα αυτού και προσκοληθήσετε προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο η σάρκα μίαν. Η δίγηση αυτή από το βιβλίο της Γενέσεως δεν δίνει περιθώρια προσωπικής αναγνώσεως και ερμηνείας, αλλά εκφράζει την οντολογική σχέση του άνδρα και της γυναίκας μέσα στο γάμο. Το ανδρόγυνο γίνεται ένα, μία σάρκα, ένα πράγμα και γεγονός πολύτιμων για τον Θεό μέσα στο γάμο. Ο ίδιος ο Χριστός επικυρώνει αυτήν τη διδασκαλία χρησιμοποιώντας το παραπάνω χωρίο από την Γένεση, όταν απαντά στους Φαρισαίους που θέλουν να τον πειράξουν ρωτώντας τον αν επιτρέπεται ο άνδρας να χωρίζει τη γυναίκα του. Ούκαν έγνωτοι ότι ο ποιήσας απ' αρχής άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς και είπεν ένε και εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσετε τη γυναική αυτού και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν. Ώστε ουκέτης οι δύο αλλά σάρξ μία, ο ούν ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτο. Η ένωση του άνδρα και της γυναίκας είναι κάτι πολύ δυνατό, κάτι που δεν μπορεί να καταληθεί, γίνονται οι δύο ένα εις σάρκα μίαν. Και όταν καταλύεται, διαλύεται, κατακαιρματίζεται και η προσωπικότητα. Ήδη αυτή η φυσική ένωση και πράξη είναι ιερή μέσα στο γάμο. Όταν γίνεται εκτός γάμου με τις λεγόμενες εξωσυζυγικές σχέσεις, προκαλείται οντολογική διχοτόμηση της προσωπικότητος του αμαρτάνοντος. Γιατί ο άνδρας γίνεται ένα με τη σύζυγό του, που οφείλει βέβαια να είναι όμως όταν ισχωρεί η αμαρτία και υπάρχουν εξωσυζυγικές σχέσεις, γίνεται ένα με την άλλη, ένα με την επόμενη και ούτω καθεξής. Τελεία κατακαιρμάτιση του προσώπου. Βλέπουμε δηλαδή την αντανάκλαση του ήθους στην οντολογία του προσώπου. Ο γάμος εννοείται μόνο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Ο Χριστός ευλογεί το ζευγάρι και η πορεία του ανδρογίνου πλέον γίνεται Χριστό και δια του Χριστού. Γι' αυτό και η τέλεση του γάμου παλαιά εντασσόταν μέσα στη Θεία Λειτουργία. Οι νεόνυφοι ήταν οι πρώτοι που κοινωνούσαν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ο Χριστός γινόταν ο κρίκος, ο συνοδοιπόρος στην κοινή ζωή τους, ο μεγαλύτερος ενωπιός παράγων και νόημα και σκοπός στη ζωή τους. Ο γάμος αποτελεί ένα μυστήριο που ανάγεται στο μυστήριο της ενώσεως του Χριστού με την Εκκλησία. Ο Απόστολος Παύλος, επαναλαμβάνοντας τα λόγια της Γενέσεως ότι το ανδρόγυνο θα γίνει σάρκα μία, προσθέτει «Το μυστήριο του το μέγα εστίν εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία». Ό,τι είναι ο Χριστός για την Εκκλησία, έτσι αντίστοιχα πρέπει να είναι ο ένας σύζυγος για τον άλλον. Η μεταξύ ένωση και αγάπη των συζύγων δια της Εκκλησίας μεταφέρονται από το συναισθηματικό φυσικό επίπεδο στο πνευματικό εν Χριστώ και αιώνιο επίπεδο. Ο αγώνας για τη σωτηρία πλέον γίνεται κοινός. Μαζί να αγωνίζονται, μαζί θα σωθούν. Ο γάμος προεκτείνεται και στην αιωνιότητα. Ο Θεός όταν δημιουργεί δεν κάνει λάθη, είναι ο μόνος αλάθητος. Δεν δημιουργεί κάτι και μετά αποφασίζει να το διορθώσει. Κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν. Η ενότητα του ζευγαριού είναι τόσο ισχυρή ώστε να γίνονται ένα. Το ανδρόγυνον, εξού και η λέξη ανδρόγυνον, ευαθύνει την σχέση τους μέσω του Χριστού με μια συνεχή αύξηση της μεταξύ τους γνώσεως και αγάπης. Αυτή η σχέση, η αρμονία του εν Χριστού ανδρογίνου δεν μπορεί να βιωθεί εκτός του εκκλησιαστικού γάμου. Γι' αυτό λέμε ότι ο πολιτικός γάμος στην ουσία δεν είναι γάμος, αφού λείπει το βασικό, ο Χριστός. Ο Χριστός είναι που ευλογεί αυτήν τη σχέση. Αν βγάλουμε τον Χριστόν από τον γάμο, αυτό που μένει είναι μια χτινόδη σχέση, κάτι που μπορούν δηλαδή να τον κάνουν και τα χτίνη. Και μη σας φαίνεται παράξενο αν στις ημέρες μας γινόμαστε μάρτυρες και αυτών των χτινοδών και παραλόγων σχέσεων, αφού ο άνθρωπος εν τιμίω νου συνήκε παρασυνευλήθη της χτίνες της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Σε μερικές χώρες έχει επιτραπεί η χτινοβασία, αλλά και ο γάμος με τα χτίνη. Έτσι βλέπουμε ένα άνδρας να παντρεύεται την αδελφή του, γυναίκα να παντρεύεται το άλογό της. Η γυναίκα να παντρεύεται το σκύλο της. Υπάρχουν όμως και πιο προχωρημένες καταστάσεις. Γυναίκα να παντρεύεται έναν δέντρο. Γυναίκα να παντρεύεται σε επίσημη τελετή το χαλί της. Αν ο πολιτικός γάμος άνοιξε το παράθυρο για να εισχωρήσει κάθε χτινόδη σχέση στο γάμο, πόσο μάλλον περισσότερο έγινε αυτό με το σύμφωνο συμβίωσης με το οποίο επιτρέπεται και η παραφύση ομόφυλη σχέση. Κάποιοι προσπαθούν να ακυρώσουν το βιολογικό φύλο και να πάνε στο κοινωνικό φύλο επιλογής τους, ακόμα και σε εναλλασσόμενο φύλο. Δηλαδή για ένα διάστημα να παρουσιάζονται ως ένα φύλο και μετά ως το άλλο. Προχωρούν καλά οι λεγόμενες έφυλες ή καλύτερα άφυλες ταυτότητες. Ο υγιής γάμος δημιουργεί και μια υγιή οικογένεια. Αν και ο σκοπός του γάμου δεν είναι η τεκνοποιία, όπως πολύ ωραία τονίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όμως το ανδρόγυνο που αποκτά τέκνα βιώνει ένα πλήρωμα χαράς και ευτυχίας. Με την τεκνογωνία οι σύζυγοι γίνονται συνδημιουργοί με τον Θεό. Χαίρονται γιατί συμβάλλουν να γεννηθούν άνθρωποι, οι οποίοι εν ελευθερία θα ανατραφούν και θα γίνουν μέτοχοι της Βασιλείας του Θεού, τέκνα του Θεού. Ο υγιής γάμος είναι ο χριστιανικός γάμος. Η υγιής οικογένεια είναι η χριστιανική οικογένεια. Παλαιά ήταν μεγάλη αρετή να έχει κάποιος πολύτεκνη οικογένεια. Οι σύγχρονοι προτιμούν να κάνουν εκτρώσεις τις οποίες έχει νομιμοποιήσει η πολιτεία, παρά να σηκώσουν το σταυρό της πολυτεκνίας. Προτιμούν να γίνονται φωνείς γιατί η έκτρωση είναι φόνος. Το επιτίμιο του φωνέα επιβάλλει εκκλησία στις γυναίκες που καταφεύγουν σε έκτρωση, παρά να τρέφουν πολλά παιδιά που θα αξιωθούν να γίνουν τέκνα Θεού. Σήμερα η κρίση που βιώνει η κοινωνία μας σε όλα τα επίπεδα είναι ουσιαστικά ανθρωπολογική κρίση. Είναι κρίση της οικογένειας. Η οικογένεια αποτελεί το κύτταρο της κοινωνίας και όταν αυτή νοσεί, νοσεί και η κοινωνία. Η καρδιά της οικογένειας ήταν η μητέρα. Δυστυχώς παρατηρούμε σήμερα ότι η γυναίκα έχασε τη μητρότητά της. Πραγματικά παρατηρούμε στην ιστορία ότι πίσω από κάθε μεγάλο άντραν βρισκόταν μια μεγάλη μητέρα. Όχι μόνο μεγάλοι επιστήμονες του κόσμου, ήρωες της πατρίδος μας, αλλά πολύ σύγχρονοι Άγιοι όπως ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, ο Άγιος Ιάκωβος ο Σαλίκης που είχαν Άγιες μητέρες. Χάθηκαν οι παλαιές μητέρες, οι οποίες με αυτοθυσία και ανιδιοτέλεια ανέτρεφαν τα παιδιά τους. Μετά το Μάιο του 68 επηρεάστηκε και η Ελλάδα από τις νέες φιλελεύθερες ιδέες που πρότασαν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την χειραφέτηση της γυναίκας, την σεξουαλική απελευθέρωση και έτσι η γυναίκα άρχισε σιγά σιγά να χάνει το ρόλο της. Αυτή που έδινε ζωή στην οικογένεια δεν την ενδιαφέρει πλέον η οικογένεια. Κουράζεται ή δεν θέλει να ασχολείται με την οικογένεια, αλλά προτιμεί τον εαυτό της από την οικογένεια. Η παλαιά μητέρα που ήταν όλη την ημέρα πάνω από ένα τσουκάλι να μαγειρεύει, πάνω σε μια σκάφη να πλένει και πάνω από ένα σίδερο να σιδερώνει, φαντάζει σήμερα σαν μια σκλάβα και δούλα. Όμως όλα αυτά τα έκανε η αληθινή μητέρα με πολύ αγάπη, χαρά και αυτοθυσία για την πολύτεκνη οικογένειά της. Η χαρά δεν έλειπε από την καρδιά της, το χαμόγελο δεν έλειπε από τα χείλη της. Έδινε τον εαυτό της με ανιδιοτέλεια και αυτοθυσία, γι' αυτό γέμιζε με τη χάρη του Θεού. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν τέτοιες μητέρες στις μέρες μας, αλλά δυστυχώς λιγοστεύουν. Η μητέρα ήταν το κέντρο της οικογένειας, η οποία ανέτρεφε τα παιδιά της εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου και φρόντιζε για το σύζυγό της να πηγαίνει στην εκκλησία, να εξομολογείται, να κοινωνεί. Φρόντιζε το σπίτι της να γίνει η κατοίκον εκκλησία με τις προσευχές της στο εικονοστάσι, το άναμα του κανδυλίου, τις μετάνοιές της, την τέλεση του μυστηρίου, του ευχελαίου ή του αγιασμού. Όλα αυτά έφερναν την ευλογία του Θεού σε όλη την οικογένεια. Όμως και σήμερα δεν είναι αργά να επανέλθουμε σε αυτήν την απλότητα, την όμορφη, αλλά και αρμονική και γεμάτη ευτυχία κατάσταση μέσα στην οικογένεια, αρκεί να το αποφασίσουμε και να συμμαχήσουμε με τη χάρη του Θεού. Όχι μόνο η μητέρα αλλά και ο πατέρας και τα παιδιά να προσπαθήσουν όλοι μαζί να φέρουν τον Χριστό στην οικογένεια, να δημιουργηθεί μια αληθινά χριστιανική και ευτυχισμένη οικογένεια. Η ευτυχισμένη οικογένεια δεν θα προέρθει από την οικονομική ευμάρεια και υλικό πλούτο των μελών της οικογένειας, αλλά από τον πλούτο της Θείας Χάριτος που θα κατοικεί μέσα σε κάθε μέλος της. Ο Άγιος Νεκτάριος έλεγε Πόσο πλανώνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και τα ταξίδια, στον πλούτο και τη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις κλειδές και ματαιότητες που κατάληξη τους έχουν την πίκρα. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο τον εαυτό μας και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Η ευτυχία αυτή είναι η εντός ημών Βασιλεία του Θεού. Ας αναφέρουμε και πρακτικά μερικές συμβουλές τις οποίες πιστεύουμε ότι αν ακολουθήσει κάθε μέλος της οικογένειας θα βοηθηθεί στην προσωπική του κατά Χριστό ζωή, αλλά και όλη η οικογένεια θα μεταμορφωθεί σε μια κατά Χριστόν ευτυχισμένη οικογένεια. Πρώτον και κύριον είναι να ασχοληθούμε με τη λατρεία του Θεού, τη συμμετοχή στις ακολουθίες και ιδιαίτερα στη Θεία Λειτουργία. Εμείς στο Άγιον Όρος έχουμε περίπου 7 μέχρι 8 ώρες ακολουθίες καθημερινά. Αν τύχει και έχουμε αγρυπνία, πανήγυρη, πολύ περισσότερο βέβαια. Οι μεγάλες πανηγύρες της μονής μας διαρκούν 15 με 16 ώρες συνεχόμενες, χωρίς διακοπή. Συνήθως στον κόσμο η Θεία Λειτουργία της Κυριακής διαρκεί 1,5 με 2 ώρες. Δεν αξίζει να προσφέρουμε έστω αυτές τις 2 ώρες την εβδομάδα στη λατρεία του Θεού. Και το πιο σημαντικό να έχουμε να εξομολογηθεί και να μπορούμε να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Καλό είναι η οικογένεια να έχει και κοινό πνευματικών, ο οποίος επειδή θα γνωρίζει την πνευματική κατάσταση όλων των μελών της οικογένειας, θα μπορεί να εξομαλύνει τυχόν αντιθέσεις και προστριβές και να φέρνει με τη χάρη του Θεού την ειρήνη και την ενότητα στις ψυχές των μελών της οικογένειας. Ο Άγιος Παΐσιος πάρα πολύ ετώνιζε αυτό να έχει οικογένεια των κοινών πνευματικών. Να μάθουν όλοι να προσεύχονται στο σπίτι πριν τον ύπνο, αφού ξυπνήσουν, πριν και μετά το φαγητόν, όταν θα βγουν από το σπίτι να κάνουν το σταυρό τους και να πούν μια μικρή προσευχή. Χριστέ μου, ευλόγησε τη σημερινή μου ημέρα να μην λυπήσω εσένα και τους αδελφούς μου και οδήγησέ με σε κάθε καλό. Να λένε την νοερά προσευχή, την προσευχή του Ιησού, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Αυτήν την ευχή μπορεί να τη λέει η νοικοκυρά στο σπίτι όταν στρώνει τα κρεβάτια, όταν μαγειρεύει, τα παιδιά όταν ετοιμάζονται να πάνε στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο ή στο δρόμο ή στο λεωφορείο, ο πατέρας όταν πηγαίνει στη δουλειά. Να γεμίζουν όλο αυτόν τον χρόνο με τη μνήμη του Χριστού. Τι πιο όμορφο και ωφέλιμο. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημί εμπρεύματι Αγίω. Οπότε όταν επικαλούμαστε τον Χριστόν, όταν αναφέρουμε το όνομά του μαζί μας είναι το Άγιο Πνεύμα. Όταν είναι μαζί μας το Πνεύμα το Άγιον, τότε φεύγει από μέσα μας κάθε ενάντιον, πονηρό πνεύμα, κάθε κακία και προσελκύουμε κάθε αγαθό. Θα πρέπει κάθε οικογένεια να αναπτύξει σχέσεις με άλλες ευλαβείς οικογένειες. Και αυτό μπορεί κάλλιστα να γίνει μέσα σε μια ενορία. Στην ενορία που ανήκουμε δεν πηγαίνουμε μόνο για να εκκλησιαστούμε, αλλά και να αποκτήσουμε μια σχέση με τους άλλους ενορίτες. Σε αυτό βέβαια θα βοηθήσει πολύ ένας ενάρετος και δραστήριος εφημέριος. Μετά τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής ή μιας μεγάλης γιορτής είναι πολύ καλό να μαζεύονται στο αρχονταρίκι της ενορίας μερικές οικογένειες για έναν καλό συμπνευματισμό, να πιούν ένα καφέ αλλά και να μιλήσουν, να αναπτυχθούν σωστές διαπροσωπικές σχέσεις. Σήμερα ο άνθρωπος σε αυτό που αστοχεί είναι στις διαπροσωπικές του σχέσεις. Μπορεί να αναπτύσσει πάρα πολλές δημόσιες σχέσεις, αλλά να μην μπορεί να επικοινωνεί ουσιαστικά με κανένα και να βιώνει μια μοναξιά, ένα ερμητικό κλείσιμο στον εαυτό του. Στην ενορία όμως μπορεί να αρχίσει να ανοίγει τον εαυτό του, να εμπιστεύεται τον άλλον, γιατί είναι ο πνευματικός αδελφός του, έχουν τον ίδιο πνευματικό πατέρα. Αυτή η επικοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντική. Αδελφός υπαδελφού βοηθούμενος ως πόλης οχυρά. Εν οφθήρου συνήθη Χριστά ομιλία κακέ. Στην ενορία επίσης μπορεί να γίνει και πιο ενεργός η συμμετοχή μας στην όλη ζωή και δράση της. Παραδείγματος χάρη στην κατηχητική και στην φιλανθρωπική κίνησή της, αλλά και η προετοιμασία του προσφόρου που θα χρησιμοποιηθεί στη Θεία Λειτουργία είναι πολύ ευλογημένη εργασία. Το δώρο αυτό που θα προσφέρουμε με προσευχή και αγάπη ο Κύριος δια του ιερέως θα το μεταβάλει σε σώμα Χριστού. Η μητέρα δεν γνωρίζει πώς γίνονται τα πρόσφορα, μπορεί να ρωτήσει μια άλλη ενωρίτης αδελφή της και να της μάθει. Αυτή στη συνέχεια μπορεί να διδάξει την κόρη της και να αποκτάται και να συνεχίζετε μια καλή συνήθεια και παράδοση. Αυτό που θα πρέπει να προσεχθεί στην οικογένεια σήμερα είναι η χρήση της τηλεόρασης και του διαδικτύου. Αυτά τα μέσα μπορούν να γίνουν αιτία ώστε να σταματήσει ο προσωπικός διάλογος μεταξύ των γονέων και των παιδιών, αλλά και μεταξύ των συζύγων. Ειδικά η ανεξέλεκτη χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στο διαδίκτυο μπορεί να προκαλέσει εθισμό στα παιδιά με σχεδόν ανεπανόρθωτες ψυχολογικές επιπτώσεις. Επίσης, η χρήση του κινητού μπορεί να απορροφήσει κάποιον τόσο, ώστε ενώ να βρίσκεται κάποιος άλλος δίπλα του να μην μιλάνε μεταξύ τους, αλλά να παίζει ο καθένας με το κινητό του. Θλιβερή η κατάσταση. Κατάργηση της διαπροσωπικής κοινωνίας. Δυστυχώς, ενώ η σύγχρονη τεχνολογία μας έχει προσφέρει πολλά και δεν πάβει να είναι ένα μέσο εξυπηρέτησης, για μερικούς έχει γίνει αυτός σκοπός και νόημα της ζωής. Χρειάζεται μεγάλη διάκριση και φώτιση για να βάζουμε ένα stop σε όλα αυτά όταν και όπως πρέπει. Η οικογένεια είναι η ανάγκη από ένα πνεύμα ενότητος, έχει ανάγκη από ένα πνεύμα ενότητος, κατανοήσεως και συνεξηγήσεως. Όλα τα μέλη της οικογένειας πρέπει να προσεύχονται, ώστε να φωτίζονται και να λύνονται οι παρεξηγήσεις και να μην μπορεί να εισέλθει ο πειρασμός που θέλει με τα μανίας να διαλύσει την οικογένεια, το μυστήριο του γάμου. Ο Χριστός είχε δώσει ρητό στην απάντηση σχετικά με τη διάλυση του γάμου. Ο ούν ο Θεός συνέζευξε ένα άνθρωπος μη χωριζέτο. Η διατήρηση της κοινωνίας του γάμου είναι θέλημα του Θεού. Αντίθετα, η διάλυσή της με ανθρώπινη παιδιότητα αποτελεί βαρύτατη παράβαση που συχνά οδηγεί σε προσωπική και ομαδική τραγωδία. Δυστυχώς, οι συνέπειες ενός διαζυγίου υφίστανται κυρίως στα παιδιά, που τους δημιουργούνται στη συνέχεια πολλά υπαρξιακά κενά και ψυχολογική ανισορροπία. Τα ανθρώπινα πάθη είναι η αιτία αυτής της τραγωδίας. Ιδιαίτερα ο εγωισμός που μπορεί να κυριαρχεί και στους δύο συζύγους. Συνήθως ποτέ η ευθύνη δεν πέφτει μόνο στον ένα σύζυγο. Και ενώ μπορεί ο γάμος να έχει διαρκέσει για δεκαετίες, μπορεί η ερρηπή οφθαλμού να διαλυθούν τα πάντα. Η δικαιολογία είναι γνωστή και συνήθις. Δεν με αγαπά ή δεν τον αγαπώ ή δεν με γεμίζει. Καλά, τόσα χρόνια που είσαστε μαζί δεν υπήρχε αγάπη. Χρειάστηκε να περάσουν 20 χρόνια για να καταλάβεις ότι δεν την αγαπάς. Να έχετε κάνει δύο παιδιά που θα πέσει πάνω τους όλο αυτό το βάρος του χωρισμού και του διαζυγίου. Όμως από πίσω υπήρχε φιλαυτία και εγωισμός, αυτά τα δύο μεγάλα πάθη. Δεν υπήρχε ταπείνωση, η μητέρα των αρετών, να συνέχει τη σχέση ή μάλλον καλύτερα, δεν υπήρχε η χάρις του Θεού που ελκύεται από την δική μας ταπείνωση. Κι αν είχε γίνει κάποιο λάθος από τον ένα σύζυγο, ο άλλος που θα είχε ταπείνωση θα είχε την δύναμη να το συγχωρήσει. Η συγχωρητικότητα, η ταπείνωση και η αγάπη είναι οι μεγαλύτερες αρετές που αναπτύσσονται σε ένα ζευγάρι. Αν έχουμε λάβει εντολή ο ήλιος μη επιδιέτω επί τον παρορισμό ημών, πόσο μάλλον αυτό ισχύει για ένα ανδρόγυνο. Θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να συγχωρεί ο ένας τον άλλο. Δυστυχώς, επειδή δεν υπάρχει πίστη στο μυστήριο του γάμου, γι' αυτό γίνονται και πολύ εύκολα τα διαζύγια. Και κατά κάποιο τρόπο επιδημικό, αυτή η ευκολία εντός εισαγωγικών έχει μεταφερθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Στην Αμερική και Βορειοδυτική Ευρώπη, που ο θεσμός της οικογένειας έχει ατονίσει τις τελευταίες δεκαετίες, ήταν λογικό επακόλουθο τα πολλά διαζύγια. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, το 2017, οι εκδοθήσεις αποφάσεις διαζυγίου στην Ελλάδα ανέρχονται σε 19.190, έναντι 11.000 το 2016, δηλαδή αυξήθηκαν κατά το μεγάλο ποσοστό 74%. Κατά αναλογία, αν έχουμε πάρει την πρωτιά στην Ευρώπη, όπως και στις εκτρώσεις, το 2017 έγιναν 400 έως 500.000 εκτρώσεις στην Ελλάδα. Τα διαζύγια αποτελούν παράγοντα που συμβάλλει στην επιδείνωση του δημογραφικού μας προβλήματος, που όπως ελέγχθηκε από τους άλλους ομιλητάς. Θα πρέπει η Εκκλησία και η Πολιτεία να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους και να συνεργαστούν για τη λύση αυτού του προβλήματος, κάτι που ήδη έχει αρχίσει να γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ το 2016 τα διαζύγια ήταν 106.959, το 2017 έπεσαν σε 101.669. Στη Γαλλία, από 128.000 Το 2016 έπεσαν κατά πολύ σε 90.613 το 2017. Η Γαλλία, που έχει μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα, εγκαθίδρυσε Υπουργείων Οικογενείας, που αναφέρεται Άγιε Νέας Ιωνίας, και ενίσχυσε τον θεσμό της μητέρας. Φέτος για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων άρχισε να δίνει επίδομα γένας για τις έγκυες γυναίκες. Πολύ καλό και σημαντικό. Θα ήταν επίσης πολύ καλό να δημιουργηθεί το αντίστοιχο Υπουργείο και μια διεύθυνση μητρότητος που να ευαισθητοποιείται και να ενισχύει το θεσμό της μητέρας. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να επιλέξει στη ζωή του ή τον γάμο ή τον μοναχισμό. Ο μοναχός που έχει αφιερωθεί πλήρως στο Θεό με την αποταγή του από τον κόσμο, ελεύθερος από γήινες φροντίδες, βιώνει τον Θεό, την ένωση του με αυτό σε ένα πληρέστερο βαθμό από τον έγκαμο. Και ο γάμος όμως δεν μειώνει τον άνθρωπο που παρέχει τη δυνατότητα της κατά Χριστόν τελείωσιός του και σωτηρίας του. Τα πρόσωπα των συζύγων αλλά και των παιδιών συμπορεύονται και ολοκληρώνονται Χριστό και μέσα στην Εκκλησία. Να ευχηθούμε να δημιουργούνται στις ημέρες μας οικογένειες που θα ζουν μέσα στη χάρη του Θεού και θα κρατούν αξίως το όνομα του Χριστού. Αυτές οι οικογένειες θα αποπνέουν την ουράνια ευωδία, θα λειτουργήσουν ως φώτα, ως οδοδείχτες για το σύγχρονο αποπροσανατολισμένο άνθρωπο και θα γίνουν αιτία σωτηρίας για τους αδελφούς τους, αλλά και παράλληλα για να δοξάζεται ο Χριστός και η Εκκλησία Του. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου, γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Γάμος, οικογένεια, διαζύγια».
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.

καλώς μας ήρθατε, Χριστός Ανέστη. Σήμερα θα αφιερώσουμε αυτήν την πρωινή ραδιοφωνική μας συνάντηση στον αγαπημένο μαθητή, στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο.

Ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, καταγόταν από κάποιο φτωχό χωριό της Γαλιλαίας που ονομαζόταν Βηθσαϊδά. Ήταν γιος του ψαρά Ζεβεδαίου και της Σαλόμης, που ήταν συγγενής της Παναγίας μητέρας του Κυρίου μας. Πολύ νωρίς έγινε μαθητής του Ιωάννου του Προδρόμου, ενώ παράλληλα εργαζόταν και στην τέχνη του ψαρά, κοντά στον πατέρα του και τον αδελφό του Ιάκωβο. Κάποια μέρα λοιπόν, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος βάδιζε αργά στις όχθες του Ιορδάνου ποταμού, διδάσκοντας τον λαό την μετάνοια και βαπτίζοντας στον Ιορδάνη ποταμό τον κόσμο. Μαζί του ήταν και οι δύο από τους μαθητές του, ο αδελφός του Πέτρου και ο Ιωάννης. Καθώς ξεχωρίζει μέσα στο πλήθος τον Ιησού Χριστό, παράξενα ακούγονται τα λόγια του. «Είδε ο αμνός του Θεού». Η καρδιά των δύο μαθητών σκυρτά στο άκουσμα των λόγων αυτών. Μήπως είναι ο Μεσσίας που περιμένουν? Μόλις τον βλέπουν να απομακρύνεται, τον ακολουθούν με κάποια προσμονή και ελπίδα. Ο Ιησούς, γνωρίζοντας τον πόθο τους να τον πλησιάσουν, στρέφεται και τους ρωτά: «Τι ζητείτε?» «Ραβί, πού μένεις?» του απαντούν. «Έρχεστε και είδετε. Ελάτε να διαπιστώσετε μόνοι σας». Ήλθαν λοιπόν και έμειναν κοντά του όλο εκείνο το ευτυχισμένο απόγευμα. Ύστερα από λίγες μέρες, καθώς τακτοποιούσαν και ετοίμαζαν τα δίχτυα ο Ιωάννης με τον πατέρα του και τον αδελφό του, τον Ιάκωβο, βλέπει και πάλι τον Ιησού να τον πλησιάζει. Η καρδιά του και πάλι σκυρτά στο αντίκρισμα του θεϊκού εκείνου προσώπου και περιμένει να ακούσει κάτι πολύ σημαντικό από το στόμα του διδασκάλου. Πράγματι, ο λόγος του τους καλεί να τον ακολουθήσουν και οι δύο αδελφοί αυτοί νιώθουν ότι φτάνει η στιγμή να ακολουθήσουν στο ιερό και ύψιστο έργο του Κυρίου. Χωρίς να υπολογίσουν καΐκια, δίχτυα, περιουσία και πατέρα που το ανάφηναν μόνο στην εργασία, τα εγκαταλείπουν όλα και τον ακολουθούν. Από τη μέρα εκείνη, ο σύνδεσμος του Ιωάννου με τον Ιησού γίνεται βαθύς, άρρηκτος, ισόβιος. Εκείνος, ο αγαπημένος δάσκαλος, και αυτός, ο αγαπημένος, ο κατεξοχήν αγαπημένος μαθητής του. Τον ακολουθεί καθ' όλη τη διάρκεια της δημόσιας ζωής του επί 3 χρόνια. Όταν ο Κύριος ανέβηκε στο όρος Σταβόρ για να μεταμορφωθεί, ανέβηκε μαζί και αυτός, ο αγαπημένος μαθητής, μαζί με τον Πέτρο και τον Ιάκωβο, και είδε εκεί την μεταμόρφωση του Θεού Λόγου και τη φωνή του Θεού Πατρός που έλεγε: «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα». Αυτού ακούεται. Επίσης, κατά τον μυστικό δείπνο, κάθισε κοντά στον αγαπημένο του δάσκαλο και όταν έμαθαν οι μαθητές ότι κάποιος από αυτούς θα τον προδώσει, αυτός έπεσε πάνω στο στήθος του Ιησού και τον ρώτησε: «Κύριε, ποιος είναι αυτός που θα σε προδώσει?» Όταν πάλι έπιασαν τον Χριστό οι Ιουδαίοι, αυτός τον ακολούθησε και μπήκε στην αυλή του αρχιερέως σαν γνωστός του, και κοντά σε αυτόν μπήκε και ο Πέτρος. Όταν τέλος εσταυρώθη ο Κύριος, αυτός ήταν παρόν, κοντά στον Σταυρό, εκείνες τις στιγμές, ενώ όλοι τον είχαν εγκαταλείψει. Ο διδάσκαλος αναθέτει στον αγαπημένο του μαθητή την μητέρα του και απευθυνόμενος στοργικά της λέει: «Γίνε, ιδού ο Υιός σου». Γυρίζοντας κατόπιν προς τον Ιωάννη του λέγει: «Ιδού η μήτυρ σου». Τι άλλο μπορεί να υπάρξει πιο μεγάλη ευτυχία από τον λόγο αυτό? Από την ώρα εκείνη λοιπόν πήρε, όπως ήταν άξιο και πρέπον, στο σπίτι του την μητέρα και παρθένο, αυτός που ήταν κατά το σώμα και την ψυχή παρθένος. Και όταν αναισθήθη ο Κύριος, αυτός, αφού πρόλαβε τον κορυφαίο Πέτρο και αφού έσκυψε πρώτος τον τάφο, είδε τα εντάφια και τον Χριστό που ποθούσε. Δέχεται από αυτόν το ζωογόνο φύσιμα και προβάλλεται της οικουμένης όλης Απόστολος. Αυτός είδε τον Κύριο όταν ανελήφθη. Αυτός έπειτα εδέχθη την επιφύτηση του παρακλήτου εν είδη πυρήνων γλωσσών μαζί με τους άλλους συμμαθητάς κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Και αυτός τέλος και μέχρι την κοίμηση της Θεοτόκου έμεινε στα Ιεροσόλυμα, υπηρετώντας αυτήν σε όλες τις ανάγκες.

Ύστερα από την καταστροφή των Ιεροσολύμων το 70 μετά Χριστόν από τον Τίτο, έπεσε ο κλήρος τον Ιωάννη να βρεθεί στη Μικρά Ασία που ήταν γεμάτη από είδωλα και ολόκληρη ήταν αφημένη στην ειδωλολατρική πίστη. Για το πράγμα αυτό λυπήθηκε ο Απόστολος και επειδή σαν άνθρωπος τον έπιασε αγωνία και δεν ήλπισε καθόλου στην ανίκητη δύναμη του Θεού, έπεσε κατά παραχώρηση Θεού σε πειρασμό, ώστε να συγχωρεθεί με τον πειρασμό το ανθρώπινο σφάλμα του. Διότι οι μεγάλοι και τέλειοι άνδρες στην αρετή πρέπει να φυλάγουν την ακρίβεια και στα μικρότερα πράγματα. Προλέγει λοιπόν ο Ιωάννης τον μαθητή του Πρόχωρο την τρικυμία και το ναυάγιο που επρόκειτο να υποστούν και ότι μόνο ο Ιωάννης επρόκειτο να πειραστεί στην θάλασσα για 40 μέρες. Αφού λοιπόν έγινε η τρικυμία, όπως το προείπε ο Απόστολος, τα κύματα της θάλασσας έβγαλαν τον Πρόχωρο στην Σελεύκεια. Εκεί ο μαθητής του Ιωάννη κατασυκοφαντήθηκε ότι είναι μάγος και ότι πήρε χρήματα από το πλοίο που ναυάγησε και ταξοδεύει. Από τη Σελεύκεια πήγε σε έναν τόπο της Ασίας που λέγεται Μαρμαρεώτης, σε διάστημα 40 ημερών. Όταν πήγε εκεί, βρήκε τον δάσκαλό του, τον Ιωάννη, που τον είχε βγάλει εκεί η θάλασσα. Δόξασαν λοιπόν και οι δύο τον Θεό, που τους γλίτωσε και τον ευχαρίστησαν.

Έπειτα πήγαν και οι δύο στην Έφεσο, όπου συνάντησαν μια γυναίκα με το όνομα Ρωμάνα, που ήταν ξακουστή για την κακία της ως τη Ρώμη. Αυτή λοιπόν, αφού πήρε τον Μέγα Ιωάννη και τον μαθητή του Πρόχωρο, τους ανάγκασε να δουλεύουν σε ένα δικό της λουτρό. Επειδή δε ο Ιωάννης, καθώς ήταν άπειρος από τέτοια δουλειά, συνέβαινε να κάνει μερικά σφάλματα σε μερικές εργασίες, τους μεταχειριζόταν εκείνη η κακή γυναίκα με τόση μεγάλη ομότητα και απανθρωπιά, σαν να τους είχε εξαγορασμένους δούλους.

Επειδή οι κάτοικοι της Εφέσου τελούσαν μεγάλη γιορτή στην ψευτοθεά Άρτεμη, ο Απόστολος Ιωάννης πήγε κατά τον καιρό της γιορτής και ανέβηκε πάνω σε εκείνο το μέρος όπου στεκόταν το είδωλο της Αρτέμιδος. Οι όχλοι όμως, βλέποντας τον θύμωσαν πολύ και άρχισαν να τον λιθοβολούν. Όμως οι πέτρες δεν χτύπησαν καθόλου τον Άγιο, αλλά το είδωλο μέχρι που το συνέτριψαν. Εκείνοι όμως οι ανόητοι δεν θέλησαν να έλθουν σε συνέστηση, αλλά βλέποντας τον Απόστολο να τους μιλάει για πίστη, πάλι τον λιθοβολούσαν. Οι πέτρες όμως, παράδοξα, επέστρεφαν και χτυπούσαν τους ίδιους και τους πλήγωναν. Τότε ο θείος Απόστολος έκανε προσευχή στο Θεό και αμέσως έγινε σεισμός και μεγάλος βρασμός της γης και χάθηκαν από αυτόν 200 άνθρωποι. Βλέποντας αυτό, οι υπόλοιποι, μόλις και μεταβίας, απαλλάχθηκαν από τη μέθη και τον σκοτισμό της πλάνης και παρακαλούσαν θερμά τον Απόστολο να ελεηθούν και οι ίδιοι και να αναστηθούν όσοι πέθαναν. Πάλι λοιπόν, αφού προσευχήθηκε ο Απόστολος, αμέσως όλοι αναστήθηκαν. Και επειδή έγινε πάλι βρασμός της γης, γι' αυτό έπεσαν όλοι στα πόδια του Αποστόλου και αφού πίστεψαν στο Χριστό, βαπτίστηκαν.

Περνούσε ο καιρός και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος έκανε πολλά σημεία, πολλά θαύματα στην περιοχή της Εφέσου. Επειδή λοιπόν έκανε πολλά θαύματα ο Ιωάννης και γύρισε πολύ πλήθος Ελλήνων στην πίστη του Χριστού και έπειτα επειδή η φήμη τους έφτασε στα αυτιά του τότε βασιλέως Δομητιανού που βασίλευε κατά το 82 μετά Χριστόν, ο Δομητιανός έστειλε και έφερε μπροστά του τον Μέγα Ιωάννη και τον Πρόχορο. Αφού τους έκανε ερωτήσεις και είδε την σταθερότητα που έδειξαν για την πίστη τους, τους υπέβαλε σε βασανιστήρια. Τους έβαλε να πιούν δηλητήριο και αφού δεν έπαθαν τίποτε, τους έριξε σε ένα πιθάρι μεγάλο με βραστό λάδι. Αφού και από εκεί βγήκαν χωρίς να πάθουν το παραμικρό, με διαταγή του Δομητιανού εξορίζονται στην νήσο Πάτμο. Ο Κύριος όμως είχε προλάβει και φανέρωσε με όραμα στον Ιωάννη για την υπόθεση αυτή. Δηλαδή ότι πρόκειται να πάθει πολλούς πειρασμούς και ότι θα εξοριστεί σε ένα νησί που έχει μάλιστα πολύ μεγάλη ανάγκη της δικής του παρουσίας. Αφού λοιπόν έφτασε ο Ιωάννης στην Πάτμο, ξεκίνησαν νέα θαύματα. Πίστευσαν αρκετοί στο Χριστό και ύστερα άρχισε να βαπτίζει τους κατοίκους που ζούσαν εκεί.

Περνούσε ο καιρός και γίνονταν και εκεί πολλά θαύματα. Κατάφερε να νικήσει τον μεγάλο μάγο του νησιού, τον Κίνοπα, και σιγά σιγά να μεταστρέψει τους κατοίκους και από την ειδωλολατρεία να φτάσουν στην αληθινή πίστη του Χριστού. Όταν βασίλευε ο Τραϊανός, ύστερα από τον Έρωνα, εστάλησαν βασιλικά γράμματα στην Πάτμο που καλούσαν τον θείο Ιωάννη από την εξορία. Ήθελε λοιπόν να αναχωρήσει από την Πάτμο και να πάει στην Έφεσο. Όμως, οι χριστιανοί της Πάτμου θρηνούσαν και έκλαιγαν για τον αποχωρισμό του. Και τι δεν έκαναν για να μην χάσουν τέτοιο καλό ποιμένα. Επειδή όμως δεν μπορούσαν να τον εμποδίσουν, γι' αυτό πρόβαλαν ένα διπλό ζήτημα στον Μεγάλο Απόστολο. Δηλαδή, να αφήσει σε αυτούς, αντί για τον εαυτό του, τους λόγους του και να γράψει σε βιβλίο το μυστήριο της όλης οικονομίας του Χριστού. Ο Ιωάννης υπάκουσε στην δίκαιη επιθυμία τους και παρεκκινήθη από την Θεία Πρόνοια. Νίστεψε και έχοντας κι άλλους χριστιανούς να νηστεύουν για να τον βοηθούν με την προσευχή, ανέβηκε σε ένα βουνό μαζί με τον μαθητή του Πρόχωρο και από εκεί ανέβασε τη σκέψη στο Θεό. Και ότου θαύματος ακούστηκαν βροντές και αστραπές και σαλεύθηκε το βουνό και ο μαθητής Πρόχωρος από τον φόβο έσκυψε κατά γης. Εκεί ο Ιωάννης άκουσε βροντερή φωνή που έλεγε «Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο λόγος». Αφού τελείωσε λοιπόν το θείο Ευαγγέλιο του, το έγραψε με το χέρι του Πρόχωρου, το παρέδωσε στους χριστιανούς που το ζήτησαν και από εκεί διαδόθηκε στα πέρατα του κόσμου.

0: Επανήλθε λοιπόν στην Έφεσο ο μεγάλος μαθητής και Απόστολος του Κυρίου και αγωνίστηκε για την Ευσέβεια μέχρι αίματος. Έκανε πάρα πολλά θαύματα και επέστρεψε αμέτρητα πλήθη απίστων από διάφορα έθνη στην πίστη του Χριστού. Πέρασε αρκετό χρόνο της ζωής του εκεί όπου είχε αναστήσει τους μαθητές και τέλος έφυγε μαζί με αυτούς. Αφού έφτασε σε έναν τόπο, παρήγγειλε στους μαθητές του να καθίσουν εκεί και αυτός προχώρησε μπροστά σε μικρή απόσταση και προσευχήθηκε. Πρωινή ώρα. Έπειτα, αφού επέστρεψε, πρόσταξε τους μαθητές του να σκάψουν τη γη σε σχήμα σταυρού, τόσο μόνο όσο ήταν το μέτρο του σώματός του. Αφού ξαπλώθηκε λοιπόν σε εκείνο τον σκαμμένο τόπο, αποχαιρέτησε τους μαθητές του που έκλαιγαν πικρά και είπε: «Σύρετε το χώμα της γης που είναι μητέρα μου και με αυτό σκεπάστε με». Εκείνοι, αφού τον ασπάστηκαν και τον αποχαιρέτησαν, σκέπασαν το σώμα του μέχρι τα γόνατα. Έπειτα πάλι αφού τον ασπάστηκαν, τον σκέπασαν μέχρι το λαιμό. Και πάλι αφού για τρίτη φορά τον ασπάστηκαν, έβαλαν πάνω στο ιερό του πρόσωπο ένα μανδύλι και κλαίγοντας πικρά σκέπασαν όλο το σώμα. Αφού έκλαψαν οι μαθητές, γιατί έμειναν ορφανοί από το δασκαλό τους, γύρισαν στην πόλη, διηγούμενοι τα σχετικά με τον Απόστολο. Οι άλλοι αδελφοί, όταν τα άκουσαν αυτά, πήγαν στον τάφο και αφού έσκαψαν, δεν βρήκαν τίποτε. Επέστρεψαν κλαίγοντας, γιατί είχε ήδη γίνει η μετάσταση του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, την οποία η Εκκλησία μας τιμά στις 26 Σεπτεμβρίου. Σήμερα, 8 Μαΐου, τιμά τη μνήμη του. Με την ευκαιρία λοιπόν αυτής της εορτής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, με την ευκαιρία της πανηγύρεως της Ιεράς Νήσου Πάτμου, θα μεταφερθούμε κι εμείς νοερά εκεί. Θα ακούσουμε ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ του 1980. Τα περισσότερα πρόσωπα που ακούγονται πλέον δεν ζουν. Όμως κατάφεραν να αποτυπώσουν τη δική τους μαρτυρία σε αυτό το ιστορικό ντοκιμαντέρ. Στην αφήγηση η Τασία Πανταζοπούλου. Μεταφερόμαστε λοιπόν στην Πάτμο, στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, στο σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στη χώρα, για να μάθουμε την ιστορία, να ακούσουμε αποσπάσματα από την Αποκάλυψη, αλλά και να μάθουμε και την παράδοση του νησιού. Τίτλος του ντοκιμαντέρ, Πάτμος, το ιερό νησί της Αποκαλύψεως.
1: Εγώ Ιωάννης ο αδελφός ημών και συγκοινωνός εν τη θλίψη και βασιλεία και υπομονή εν Ιησού Χριστώ, εγενόμην εν την ίσωτη καλουμένη Πάτμο δια των λόγων του Θεού και την μαρτυρίαν Ιησού Χριστού. Εγενόμην εν πνεύματι εν την Κυριακή ημέρα και ήκουσα φωνήνω πίσω μου μεγάλην ως άλπιγκος λεγούσης. Ω βλέπεις γράψον εις βιβλίων και πέμψον τες επτά εκκλησίες. Απόσπασμα από το κείμενο της Αποκαλύψεως. Στο ασήμαντο τότε νησάκι, στην Πάτμο το 95 μετά Χριστόν, την εποχή των διωγμών επί Δομητιανού, εξορίστηκε ο Ιωάννης ο Θεολόγος και κατά τη διάρκεια της εξορίας του έγραψε την Αποκάλυψη. Με το κείμενο της Αποκαλύψεως η Πάτμος μπαίνει ουσιαστικά και στην ιστορία. Μια παλιά παράδοση μας λέει ότι ο Ιωάννης ο Θεολόγος έγραψε το κείμενο της Αποκαλύψεως σε μια σπηλιά που θεωρείται ιερή και που σήμερα αποτελεί τμήμα του συγκροτήματος της Μονής της Αποκαλύψεως που χτίστηκε τον 17ο αιώνα. Η ιερή αυτή σπηλιά έχει διαμορφωθεί σε εκκλησία αφιερωμένη στον Ιωάννη το Θεολόγο.
2: Μια ημέρα, Κυριακή, όπως λέγεται το πρώτο κεφάλι της Αποκαλύψεως, στο σημείο εδώ πέρα παρουσιάστηκε ο Θεός. Εν εξτάση λοιπόν ευρισκόμενος ο Ιωάννης ο Θεολόγος, είδε τον Θεό ως άνθρωπο και του είπε ότι θα ακούσεις, θα γράψεις εις βιβλίο το οποίο θα στείλεις εις τας επτά εκκλησίας της Μικράς Ασίας. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος όταν ήκουσε τη φωνή του Θεού, τρόμαξε και έπεσε ο νεκρός εις τους πόδας του Θεού. Όταν ακούστηκε η φωνή του Θεού και είπε στον Ιωάννη τον Θεολόγο εγώ είμαι το άλφα και το ωμέγα, η αρχή και το τέλος, εσχίστη ο βράχος εδώ, εις τρία μέρη, τα οποία συμβολίζουν την Αγία Τριάδα. Μετά, στην κόρχη εδώ, έβαζε την κεφαλή του όταν ήθελε να αναπαυθεί. Και όταν επρόκειτο να εγερθεί επάνω, εστηρίζεται εδώ, στο σημείο εδώ. Μετά, στο σημείο εδώ, έγραψε την αποκάλυψη ο μαθητής του, ο πρόχωρος, καθ' υπογόρευση του άλλου του θεολόγου.
1: Η συγγραφή της Αποκαλύψεως έχει αποτελέσει θέμα για πολλούς αγιογράφους. Μια τέτοια εικόνα της Αποκαλύψεως με τον πρόχωρο να γράφει καθ' υπαγόρευση του Ιωάννη του Θεολόγου φυλάσσεται σήμερα στο μοναστήρι της Πάτμου. Από την εποχή του Ιωάννου του Θεολόγου μέχρι τον 11ο αιώνα η ιστορία της Πάτμου ουσιαστικά παραμένει άγνωστη. Η Πάτμος ξαναμπαίνει στην ιστορία το 1088 όταν ο Όσιος Χριστόδουλος χτίζει το μοναστήρι του Ιωάννου του Θεολόγου. Ο Όσιος Χριστόδουλος, ασκητής με ακλόνητη πίστη και δυνατή προσωπικότητα, έπεισε τον Αλέξιο I να του παραχωρήσει την Πάτμο για να δημιουργήσει εκεί αρετή εργαστήριων. Το νησί του παραχωρήθηκε επί αναφερέτο και δυναική δεσποτεία και κυριότητη. Η ίδρυση της μονής στάθηκε έργο της ζωής του. «Όλος εγενόμην της του νησίου του δε Εφέσεως», γράφει ο ίδιος. Το μοναστήρι που έκτισε Όσιος Χριστόδουλος είναι ένα κάστρο και ένα από τα καλύτερα δείγματα οχυρωμένων μεσαιωνικών μοναστηριών. Υψηλή τετράγωνη ή στρογγυλή πύργη και οδοντοτές επάλξεις το προστατεύουν από τις συνεχείς πειρατικές επιθέσεις. Χαρακτηριστικές είναι οι οδηγίες ενός ηγούμενου προς τους μοναχούς της εποχής εκείνης. Του συμβούλευε να καλούν τους χωρικούς να μένουν στο μοναστήρι, να γεμίζουν τους προμαχώνες με πέτρες για να μπορούν να αγωνίζονται αποτελεσματικά και έτσι να προστατεύσουν τον εαυτό τους και το μοναστήρι και το Θεό να ευχαριστούν συγχρόνως.

Το εσωτερικό του μοναστηριού συγκροτήθηκε χωρίς ενιαίο αρχικό σχέδιο, αποκτήσματα διαφόρων εποχών που ακουμπούν στην εσωτερική πλευρά του περιβόλου και που οι στέγες τους χρησιμεύουν για υδροσυλλέκτες.

0: Σημαντικότερο από τα κτίσματα του μοναστηριού είναι το καθολικό. Ο εξονάρτηκας του καθολικού είναι ανοιχτή τετράτοξη στοά με εντυχισμένα αρχιτεκτονικά μέλη ενός παλιότερου ναού που υπήρχε στο χώρο ερυπωμένος όταν Όσιος Χριστόδουλος έκτισε το μοναστήρι. Το νησί της Πάτμου, αφού το περιηγήθηκα, το βρήκα όλο έρημο και χέρσο, και επειδή ο τόπος είναι άνυδρος, τελείως άγωνο, χωρίς κανένα σπίτι, εκτός μονάχα από ένα εκκλησάκι φτωχό που είχε χτιστεί μέσα στα όρια ενός παλιότερου ναού, καθώς βεβαιώνουν τα ελάχιστα ερείπια του. Απόσπασμα από το πρακτικό παράδοσης του νησιού στον Όσιο Χριστόδουλο. Οι εσωτερικές επιφάνειες του εξονάρθηκα καλύπτονται με τοιχογραφίες του περασμένου αιώνα. Κύρια θέματά του, τα θαύματα του Ιωάννου του Θεολόγου κατά τη διάρκεια της εξορίας του στο νησί, παρμένα από ένα απόκριφο κείμενο. Το κείμενο αυτό αποτέλεσε και τη βάση της προφορικής παράδοσης για τη ζωή και τα θαύματα του Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο. Ένας γέροντας μοναχός αφηγείται ένα από τα θαύματα αυτά, τον πνιγμό του μάγου Κίνοπα, που είναι και θέμα μιας τοιχογραφίας του εξονάρθηκα.
1: Ο Κίνοπας ήταν στην εποχή του Ιωάννου του Θεολόγου,

0: Στέλι πρώτο, στέλι και δεύτερο, την ίδια τύχη είχε και το δεύτερο. Στέλι και τρίτη φορά δύο. Το ένα να έμπει μέσα και το έτερο να μείνει έξω να δει τι γίνεται και να πάει να ειδοποιήσει τον αρχηγό του. Αλλά και τα δύο τα εξαπέστελε και μετά κατεβαίνει με όλο του το τάγμα και λέγει στον Ιωάννη του Θεολόγο τον απείλησε πρώτον, διότι εκεί είδε το λόγο του Θεού και ότι είμαι εγώ πιο δυνατός και όχι εσύ και ούτε ο Χριστός τον οποίο κηρύττεις και πιστεύεις. Και αν θέλεις να δεις τη δύναμή μου, κατέβα κάτω στη θάλασσα, στο λιμάνι και εκεί θα δεις όλη μου τη δύναμη. Πηγαίνουν κάτω, μαζεύτηκε ο κόσμος και αρωτούσε τον Α και τον Β, ένα πατέρα, μητέρα, είχες παιδί, μάλιστα, τι έπαθε, επνίγει. Λέει, όταν σου το φανερώσω θα το γνωρίσεις, μάλιστα. Εβούτησε κάτω στη θάλασσα, στο λιμάνι και έβγαλε το παιδί, αλλά κατά φαντασία παιδί, ενώ ήταν δαιμόνιον. Λέγει σε ένα παιδάριο, είχες πατέρα, μάλιστα, τι έπαθε, επνίγει. Λέει, όταν σου τον φανερώσω θα τον γνωρίσεις, πώς. Το ίδιο έγινε κατά φαντασία πατρός, αλλά ενώ ήταν δαίμον. Βυθίζεται και τρίτη φορά, αλλά ο Ιωάννης ο Θεολόγος, δια μίας ευλογίας όπως είναι η εικόνα, κάτω στην Νάρθηκα, ευηθίστη και δεν ξανανέβει επάνω. Και άρχισαν και έδιραν τον Ιωάννη τον Θεολόγο και άφησαν τον Ιωάννη τον Θεολόγο από τον ξυλοδαρμό, οι μηθανοί την χάνοντα. Νομίζοντας ότι απέθανε, τον άφησαν και έφυγαν. Αλλά μετά συνήλθε έπειτα από τους δαρμούς και ξανακήρυτε πάλι τον Ιωάννη, τον Ιησού Χριστό.
1: Δεξιά της εισόδου στον κυρίως ναό δεσπόζει η εικόνα του Ιωάννου του Θεολόγου. Το φωτοστέφανό του και το Ευαγγέλιο είναι πρόσθετα από ασήμι διακοσμημένο με σμάλτο. Το επίχρυσο πλαίσιο της εικόνας είναι πολύ παλιότερο από αυτήν, αξιόλογης τέχνης με παραστάσεις του Χριστού, του Προδρόμου, της Θεοτόκου και των Αποστόλων.

Το τέμπλο και τα σιμοκάντυλα εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη. Παρόλο που μπορεί να θεωρηθούν βαριά και δυσανάλογα για τις σχετικά μικρές διαστάσεις του ναού, είναι έργα υψηλής τέχνης, δουλεμένα με πολλή λεπτομέρεια και μαρτυρούν τεχνίτες με υπομονή, πίστη και γνώση της δουλειάς. Το τέμπλο είναι έργο του 1820, δωρημένο στη μονή από τον Μητροπολίτη Σάρδεων Νεκτάριο, Πάτμιο την καταγωγή. Είναι κατάφορτο από ολόγλυπτες παραστάσεις κοινών της Αγίας Γραφής.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν μερικές εικόνες έργα γνωστών ζωγράφων. Πάνω από την είσοδο του έξω σκευοφυλακίου βρίσκεται μια εικόνα με τη Θεοτόκο και τον Ιησού στα χέρια της και πολλές άλλες παραστάσεις. Είναι έργο του ιερέως Εμμανουήλ Τζάνε, ζωγραφισμένη το 1674.

Οι τοιχογραφίες του ναού είναι του 19ου αιώνα και έχουν δεχτεί βαθιά δυτική επίδραση. Υπάρχει μια σειρά αγίων επιχρωματισμένη σε όλη της την έκταση γύρω από τις μορφές. Αυτή η σειρά είναι πιο κοντά στη βυζαντινή παράδοση και πρέπει να ανήκει σε παλιότερη από το 19ο αιώνα εποχή. Το παρεκκλήσιο της Παναγίας είναι χώρα

μικρός, στεγασμένος με σταυροθολόσχημη οροφή. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο του, φτιαγμένο το 1607, αντικατέστησε παλιότερο μαρμάρινο. Εδώ το μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στις τοιχογραφίες που είναι του 12ου και 13ου αιώνα. Είχαν σκεπαστεί από άλλες νεότερες τοιχογραφίες του 1745. Οι επιζωγραφίσεις αυτές αφαιρέθηκαν το 1958. Στον ανατολικό τοίχο υπάρχει αναπαράσταση της φιλοξενίας των τριών αγγέλων από τον Αβραάμ. Η μετοπικότητα των μορφών, η γαλήνη και ευγένεια των στάσεων, η αυστηρότητα των εκφράσεων, η συμμετρία στις συνθέσεις και η απουσία κάθε σκηνογραφικού στοιχείου προσδίνουν έντονο χαρακτήρα επισημότητας που δεν τη μειώνει κάποια τραχύτητα της γραμμής. Το κάτω μέρος του ανατολικού τοίχου κατέχει παράσταση της ένθρωνης κυρίας των Αγγέλων που κρατεί στα γονατά της τον Χριστό. Την παραστέκουν οι αρχάγγελοι Γαβρίλ και Μιχαήλ, ντυμένοι την αυτοκρατορική στολή. Οι άλλες επιφάνειες των τοίχων καλύπτονται από μεμονωμένους Αγίους. Εδώ είναι εμφανής η αφαίρεση των επιζωγραφίσεων.

Στη βιβλιοθήκη και στο σκευοφυλάκιο φυλάσσονται πλήθος έγγραφα και πολύτιμοι κώδικες σημαντικοί για την παλαιότητα και την τέχνη των μικρογραφιών τους. Το παλιότερο χειρόγραφο της Μονής είναι του 6ου αιώνα και περιλαμβάνει αποσπάσματα από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Ανάμεσα στα άλλα πολλά και πολύτιμα κειμήλια που φυλάσσονται στο σκευοφυλάκιο είναι και τα εκκλησιαστικά κεντήματα που περιλαμβάνουν σπάνιες για την Ορθοδοξία ομάδες αμφίων του 15ου, 16ου και 17ου αιώνα, όπως τα επιγονάτια και τα επιτραχύλια. Είναι κοσμημένα με κεντήματα από χρυσό, ασήμι και μετάξι, έργα υψηλής τέχνης, δείγματα βαθιάς πίστης, γνώσης της σύνθεσης και του σχεδίου. Τεχνοτροπικά συγγενεύουν με τις καλύτερες επιτεύξεις της βυζαντινής τέχνης.

πολύτιμότατες και σπάνιες εικόνες κατέχουν ακόμα περίοπτη θέση στο σκευοφυλάκιο. Η Βρεφοκρατούσα Παναγιά, ο Χριστός, ο Θεολόγος, ο Λουκάς είναι από τα καλύτερα δείγματα φορητών εικόνων που μπορεί να συναντήσει κανείς.

Η ζωή στην Πάτμος συγκεντρώνεται σε τρία κυρίως σημεία. Το πρώτο είναι η χώρα. Μεγάλος συνοικισμός γύρω από το μοναστήρι, πρωτεύουσα του νησιού, αποτελεί το παλιότερο και σπουδαιότερο από κάθε άποψη οικιστικό κομμάτι της Πάτμου. Το δεύτερο είναι η σκάλα που αποτελεί το επίνιο του νησιού. Από τον 16ο στο 19ο αιώνα υπήρξε μια σκέτη αποβάθρα στον πιο ασφαλή από τις τρικυμίες κόλπο του νησιού. Μετά την επανάσταση του 21 και την κατάπνιξη της πειρατείας άρχισε να αναπτύσσεται σε οικισμό. Σήμερα αποτελεί το οικονομικό και τουριστικό κέντρο του νησιού με 1000 περίπου κατοίκους. Μέσω του λιμανιού της Σκάλας γίνεται και η επικοινωνία του νησιού με τον έξω κόσμο. Το καλοκαίρι 3 φορές τη βδομάδα με πλοία των ακτοπλοϊκών γραμμών και μια το χειμώνα. Το τρίτο σημείο είναι ο αγροτικός οικισμός του Κάμπου με 500 περίπου κατοίκους. Η γη εδώ παλιότερα ανήκε στο μοναστήρι, όπως άλλωστε και ολόκληρο το νησί. Μετά ένα μέρος της γης του νησιού παραχωρήθηκε στους αγρότες. Το υπόλοιπο εξακολουθεί και σήμερα να ανήκει στο μοναστήρι. Οι αγρότες εδώ ζουν απλά και ήρεμα, καλλιεργώντας τη λιγοστή φτωχή γη τους ή ψαρεύοντας. Το εισόδημά τους συμπληρώνεται κατά κανόνα από εμβάσματα μεταναστών ή ναυτικών.

Εδώ περισσότερο από αλλού συντηρούνται τα ήθη και έθιμα του νησιού και οι κάτοικοι δεν έχουν προσβληθεί από την εισβολή του τουρισμού. Η καλοσύνη, η φιλοξενία και η χαρά της ζωής εξακολουθούν να αποτελούν το μέτρο της ανθρώπινης κλίμακας. Στις γιορτές ή στις χαρές τους χαίρονται χορεύοντας και τραγουδώντας τους χαρακτηριστικούς πατινιώτικους σκοπούς. Όπως σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, έτσι και στην Πάτμο, η νοσταλγία για την πατρίδα, η πίκρα για την ξενιτιά και ο συγκρατημένος ερωτισμός αποτελούν χαρακτηριστικά θέματα των τραγουδιών τους.

Από τον καιρό που χτίστηκε η Μονή, οι καλόγεροι καλούσαν τους εργάτες της γης, τους κολύγους, να μένουν εκεί, στο μοναστήρι. Σκοπός της πρόσκλησης αυτής ήταν η προστασία και των κολύγων και του μοναστηριού από τους πειρατάς. Ερχέστοσαν και μενέτωσαν εν μοναστηρίο προς φύλαξη. Σιγά σιγά, με την πάροδο του καιρού, οι κολύγοι άρχισαν να χτίζουν σπίτια γύρω από τη Μονή. Έτσι δημιουργήθηκε η χώρα. Το μοναστήρι με τους καλογέρους και ο αγροτικός οικισμός της χώρας με τους κολύγους αποτέλεσαν τη μαγιά ζωή στο νησί. Από τότε, το μοναστήρι αποτελούσε τη μόνη διοικητική, οικονομική και πολιτική αρχή του τόπου. Και οι κάτοικοι το μοναστήρι υπηρετούσαν, σε αυτό στηρίζονταν και από αυτό εξαρτιόνταν. Γι' αυτό και ήταν αναγκασμένοι να το υπερασπίζονται από τους πειρατάς. Από τον 16ο αιώνα, οι γενικότερες αλλαγές στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο ευνόησαν την Πάτμο. Οι χορηγίες και τα αφιερώματα στο μοναστήρι αυξάνονται και το εδραιώνουν οικονομικά. Παράλληλα, η ανάπτυξη του εμπορίου και της ναυτιλίας δίνει την ευκαιρία σε πολλούς κολύγους να αλλάξουν επάγγελμα. Γίνονται ναυτικοί και έμποροι. Ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Ιταλία, Ρωσία, Ισπανία, Κύπρο, Αίγυπτο. Έτσι η χώρα, με την πάροδο του χρόνου, μετατρέπεται από αγροτικό οικισμό σε αστικό, καθώς οι κατοικοί της πλουτίζουν από το εμπόριο και την ναυτική τέχνη. Τα σπίτια άλλαξαν όψη. Έγιναν ανωκάτογα. Οι πλούσιοι πια Πάτμοι μιμούνται τους άρχοντες των τόπων που επισκέπτονται. Φέρνουν ειδικούς μαστόρους από τη Ρόδο και αλλού να φτιάξουν τα σπίτια τους, τα αρχοντικά τους.

Η επιθυμία να μοιάσουν τα σπίτια τους με των αρχόντων της Δύσης και των άλλων τόπων που επισκέπτονταν γίνεται φανερή περισσότερο στον εσωτερικό διάκοσμο και επίπλωση των αρχοντικών. Έτσι βλέπει κανείς τα λιγοστά αρχοντικά που διατηρούνται ακόμα λογής πράγματα όπως τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, πίνακες ζωγραφικής χωρίς ιδιαίτερη αξία, ασημικά, σερβίτσια, καθρέφτες και άλλα αντικείμενα διακοσμητικά φερμένα από τη Δύση ή Ανατολή. Ανάμεσα σε αυτά μπορεί κανείς να ξεχωρίσει και σπάνια κομμάτια γνήσιας λαϊκής τέχνης φτιαγμένα από ντόπιους ή άλλους νησιώτες τεχνίτες.

Αν στο εσωτερικό του σπιτιού τους, στη διακόσμηση και επίπλωση, οι πλούσιοι πατινιώτες επηρεάζονται από τα ταξίδια τους και έχουν μια τάση να μιμούνται τους ξένους, στο εξωτερικό, στη δόμηση των σπιτιών και στην πολεοδομική αντίληψη, οι αρχιμάστοροι και τεχνίτες φαίνεται πως παρέμειναν πραγματικοί αφεντάδες, πιστοί στην τέχνη τους που τους τη δίδαξε ο αιγαιοπελαγίτικος χώρος, το αιγαιοπελαγίτικο κλίμα και φως. Η τέχνη τους, γεννημένη στο χώρο αυτό, τον εξυπηρέτησε πιστά. Η ασύμετρη γεωμετρικότητα των όγκων, οι τετράγωνες κατά κανόνα κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, το γκρίζο λευκό, τα στενά λαβυρινθώδη δρομάκια, οι καμπυλωτές καμάρες, τα λαξευμένα λίθινα πλαίσια στις πόρτες και στα παράθυρα, χωρίς τίποτα το μεγαλόστομο και κραυγαλαίο, όλα καμωμένα από υλικά που προσφέρει το περιβάλλον, μαρτυρούν έναν κόσμο που ζούσε κοντά στη φύση, που ήξερε να την αγαπάει, να τη σέβεται και να τη θαυμάζει. Η ακμή της Πάτμου κράτησε όσο και τα ιστιοφόρα. Μετά, οι πλούσιοι Πάτμοι περιορίστηκαν στο εμπόριο και εγκαταστάθηκαν στις παροικίες του εξωτερικού. Τα αρχοντικά εγκαταλείφθηκαν και τα περισσότερα σήμερα είναι ρυπωμένα. Η παράδοση της Πατμιάδας σχολής που ιδρυτής της υπήρξε το 1713 ο Μακάριος Καλογεράς, φημισμένος για την αρετή και τη σοφία του, πρόσφερε πολλούς λόγιους επιφανείς ιεράρχες και πατριάρχες που έδρασαν στη Μικρά Ασία, στα Βαλκάνια και στη Ρωσία. Από τους σημαντικότερους πατμίους που πέρασαν στην ιστορία υπήρξε και ο Εμμανουήλ Ξάνθος, από τους ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας. Τα οστά του έχουν ταφεί σε έναν κήπο απέναντι από το αρχοντικό του Ξάνθου που διατηρείται σε άριστη κατάσταση.

Το μοναστήρι, οι καλόγεροι, η ιερή παράδοση του νησιού ήταν και συνεχίζουν να είναι ακόμα η μόνη πνευματική τροφή για τους πατμίους. Έτσι εδραιώθηκε μέσα τους ένα βαθύτατο θρησκευτικό συνέστημα. Οι πάτμιοι δεν έχτιζαν μόνο σπίτια για τον εαυτό τους. Έχτιζαν και εκκλησιές για το Θεό και τον Άγιό τους. Όπου και αν πάει κανείς στην Πάτμο και περισσότερο στη χώρα, θα βρεθεί μπροστά σε μια εκκλησιά, απλή, ταπεινή, μικρή ή μεγάλη. Είναι έργο ζωής, μαρτυρία πίστης. Εδώ οι Άγιοι δένονται με τη ζωή και την παράδοση των οικογενειών, πλουταίνουν ή φτωχαίνουν και ερημώνονται μαζί τους. Εκτός από το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, σημαντική θέση για την Πάτμο κατέχει και το γυναικείο μοναστήρι της χώρας, η Ζωοδόχος Πηγή. Αποτελεί το δεύτερο σε μέγεθος και σπουδαιότητα αρχιτεκτονικό συγκρότημα του νησιού. Το μοναστήρι αυτό ιδρύθηκε το 1607 από τον προηγούμενο Παρθένιο Παγκόστα.

Στο διακριτικό επισκέπτη προσφέρεται η γαλήνη και η ομορφιά των κατάλευκων ολάνθιστων γραφικών αυλών, μια πλούσια συλλογή από λαμπρές εικόνες του 16ου και 18ου αιώνα, όλα εντεταγμένα οργανικά σε ένα μεταβυζαντινό σύνολο.

Πνιγμένη στα λουλούδια και στο πράσινο, η δυσυπόστατη εκκλησιά της Ελεημονήτριας, από τις σημαντικότερες της χώρας, χρονολογείται από το 1500. Εδώ υπάρχουν πολλές καλές εικόνες. Σπουδαιότερη η Θεοτόκος, με παράσταση αφιερωτών στη βάση της, σε στάση Ικεσίας. Χρονολογείται από το 1590.

Μια ακόμα από τις σπουδαιότερες και παλιότερες εκκλησίες της χώρας είναι η Παναγία η Διασώζουσα, πρόσφατα ανακαινισμένη. Η παλιά από το 1732 αργυρεπένδυτη εικόνα της Παναγίας θεωρείται θαυματουργή, γι' αυτό και είναι φορτωμένη με πλήθος αφιερώματα πιστών, που τα περισσότερα είναι παλιά πατμιακά κοσμήματα.

Το μοναστήρι δεσπόζει σε όλη την Πάτμο, ιδιαίτερα στη χώρα, και την επηρεάζει απόλυτα. Όλοι οι μοναχοί είναι Πάτμοι, πατινιώτες κατά την τοπιολαλιά τους, και έχουν άμεσες στενές σχέσεις με τους κατοίκους. Η επικοινωνία των μοναχών με τους δικούς τους και τους συγγενείς τους είναι καθημερινή. Οι πόρτες του μοναστηριού ανοιχτές, οι σχέσεις πολύ οικίες. Παρόλα αυτά, το μοναστήρι εξακολουθεί να παραμένει πιστός θεματοφύλακας των θρησκευτικών παραδόσεων και θησαυροφυλάκιο της Ορθοδοξίας. Ατμόσφαιρα ενός έντονου θρησκευτικού βίου είναι διάχυτη παντού, μέσα και έξω από το μοναστήρι. Μεγαλοπρεπείς τελετές, το Πάσχα ή άλλες θρησκευτικές γιορτές επαναλαμβάνονται όμοια και παράλλαχτα 9 αιώνες τώρα, με αναλύωτο το βυζαντινό τους χαρακτήρα και με συμμετοχή των κατοίκων.

Ιδιαίτερη λαμπρότητα και σημασία παρουσιάζει η τελετή του νηπτήρος, λησμονημένη από όλη σχεδόν την υπόλοιπη Ορθοδοξία. Η τελετή αυτή που γίνεται κάθε χρόνο τη Μεγάλη Πέμπτη στην πλατεία της χώρας, με καθολική σχεδόν συμμετοχή των Μπατινιωτών και πολλών ξένων, αποτελεί την ίστατη επιβίωση βυζαντινού θρησκευτικού θεάματος.

0: Ο εγώπιος Ιουκίδας άρθη, γνώση δε με τα ταύτα. Λέγει αυτό Πέτρος.
1: Ουμήν ύψης τους πόδας μου εις τον αιώνα.

Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και της πανηγύρεως της μεγάλης ιστορικής μονής του Θεολόγου στην Ιερά Νήσο της Πάτμου, σήμερα μεταφερθήκαμε κι εμείς νοερά εκεί, με το ιστορικό ντοκιμαντέρ από το 1980 με τίτλο «Πάτμος, το Ιερό Νησί της Αποκαλύψεως». Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο αγαπημένος μαθητής, να σκέπει και να αγιάζει όλους μας. Ευχαριστούμε που μείνατε στη συντροφιά μας. Χριστός Ανέστη.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Για τον μασονισμό και για τη θεοσοφία. Βέβαια θα επανέλθουμε απλώς αναφορικά, όχι ότι θα κάνουμε περισσότερα ανάλυση, διότι ήδη έχουμε κάνει κάποια θέματα γι' αυτόν. Μια άλλη μορφή της ειδωλολατρίας είναι η μαγεία. Είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ, είναι πολύ παλιό και πάντα επίκαιρον. Θα ήθελα λοιπόν να είσαστε ενήμεροι και για το φαινόμενο αυτό της μαγείας ως μορφής, ως μορφή ειδωλολατρίας. Βέβαια σας είπα είναι πολύ παλιό θέμα, αναφέρεται και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Θα ήθελα να σας διαβάσω μία περικοπή από τις πράξεις των Αποστόλων, όταν ο Απόστολος Παύλος βρέθηκε στην Κύπρο. Διοικητής της Κύπρου τότε ήταν ο Σέργιος Παύλος, ο οποίος λέγει ήταν άνδρας σοφός, συνετός, μυαλωμένος. Παρά τα αυτά είχε στην ακολουθία του κάποιον Εβραίο, λέγεται Βάρη Ιησούς ή ελληνικά Ελίμας, το λέει με ύψιλον, Ελίμας, ο οποίος ήταν μάγος και ψευδοπροφήτης. Να σας διαβάσω όμως πώς το περιγράφει εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις πράξεις. Διελθόντες δε την ίσον άχρη Πάφου, εύρον την αμόν μάγων ψευδοπροφήτην Ιουδαίων, ο όνομα Βαρύ Ιησούς, ως ειν συν το ανθυπάτο Σεργείο Παύλο, Ανδρή συνετό, ούτως προσκαλεσάμενος Βαρνάβαν και Σάβλων, λέει των Παύλων, επεζήτησε ακούσε των λόγων του Θεού. Έμαθε για αυτούς και ζήτησε ο Σεργίος Παύλος να ακούσει τον λόγο του Θεού από το στόμα του Παύλου και του Βαρνάβα. Ανθίστατο δε αυτής Ελίμας ο μάγος, ούτω γάρμε θερμινεύεδε το όνομα αυτού. Ζητών διαστρέψε τον ανθίπατον από τις πίστεως. Αντιστεκόνταν όμως ο μάγος και προσπαθούσε να παραφύρει τον αντίπατο στο να μην ακούσει τους δύο Αποστόλους. Σαύλος δε, ο και Παύλος, πληστής πνεύματος Αγίου και ατενίσας προς αυτόν είπεν, γέμισε από πνεύμα Θεού, τον κοίταξε και είπε, ακούστε τι είπε παρακαλώ, ο πλήρης παντός δόλου και πάσης ραδιουργίας ή ευδιαβόλου εχθρέ πάσης δικαιοσύνης ου παύση διαστρέφων τας οδούς Κυρίου τας ευθείας. Κοιτάξτε παρακαλώ πώς τον αποκαλεί, ότι είναι γεμάτος από κάθε δολιότητα, ότι είναι γεμάτος από κάθε ραδιουργία, ότι είναι Υιός του διαβόλου, ότι είναι εχθρός κάθε δικαιοσύνης και αρετής. Είδατε τι του είπε. Και νυν ιδού χειρ Κυρίου επισέ, και έσυ τυφλός μη βλέπων τον ήλιον άχρη καιρού. Παραχρήμα δε έπεσεν από αυτόν αχλής και σκότος και περιάγων εζήτη οι χειραγωγούς. Τότε ειδών ο ανθύπατος το γεγονός επίστευσε εκπλησόμενος επί τη διδαχή του Κυρίου. Να έρθει λέει βαρύ το χέρι του Θεού επάνω σου και να χάσεις το φως σου, να χάσεις τα μάτια σου. Και αμέσως παιδιά ο μάγος αυτός έχασε την όρασή του και ζητούσε χειραγωγούς. Και τότε εθαύμασε και επίστεψε ο ανθύπατος, ο διοικητής της νήσου, και έτσι έληξε το περιστατικό αυτό. Έχουμε όμως πολλά τέτοια περιστατικά, παιδιά, μέσα στην Αγία Γραφή. Έχουμε στο βιβλίο της Εξόδου δύο μάγους, ή καλύτερα έχουμε πολλούς μάγους, οι οποίοι όμως φαίνεται ότι διεκρίνονται δύο. Στο χώρο της Αιγύπτου είναι ο Ιαννής και ο Ιαμβρής, τον οποίον τα ονόματα κατά παράδοση διασώζει ο Απόστολος Παύλος. Όταν ο Μωυσής ομίλησε στον Φαραώ και έκανε μπροστά του ό,τι έκανε, φερυπίν, έριχνε το μπαστούρι του, εκείνη την ποιμενική ράβδο, κάτω στο πάτωμα, έγινε το φίδι. Το επανέλαβαν και οι μάγοι αυτοί. Το ίδιο φαινόμενο. Με τη διαφορά όμως ότι ο Μωυσής έπαιρνε πάλι το φίδι από κάτω και ξαναγινόταν πάλι ράβδος. Ενώ εκείνοι δεν μπορούσαν να επαναφέρουν την ράβδον και να την κάνουν φίδι. Μία πληγή που έκανε ο Μωυσής την έκαναν και αυτοί. Μόνο που δεν μπορούσαν να επαναφέρουν τα πράγματα στην πρώτη κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο ο Φαραώ, όταν έβλεπε τους μάγους να κινούνται έτσι, σκέφτηκε ότι ο Μωυσής είναι μάγος. Απλώς είναι λίγο ανώτερος μάγος από τους δικούς του τους μάγους. Γι' αυτό και η καρδιά του εσκληρίνεται και δεν άφηνε τον λαό του Ισραήλ να φύγει από την Αίγυπτο, να πάει στην έρημο και να λατρέψει τον Θεό. Αλλά βλέπει κανείς εδώ μία σειρά από μαγικές πράξεις που κάνουν αυτοί οι μάγοι. Βέβαια ο Μωυσής δεν ενεργούσε μαγικά. Θα δούμε λίγο πιο κάτω τι είναι η μαγεία. Σας αναφέρω μόνο τα περιστατικά. Έχουμε μετά τον Σίμωνα των μάγων, τον Σαμαρίτη, εκείνο των φοβερών άνθρωπων, ο οποίος είναι και ο πάτρον, θα λέγαμε φοβερός αιρεσιάρχης έγινε παρακάτω, που συνέδεσε τον χριστιανισμό με τον γνωστικισμό. Συνέδεσε τον χριστιανισμό, τον Ιουδαϊσμό και τον γνωστικισμό. Και φοβερός έγινε αυτός. Αυτός όταν είδε τον Απόστολο Πέτρο να επιθέτει τα χέρια του επάνω στους αρρώστους και να γίνονται καλά, παίρνει λεφτά και πάει και τους λέει: «Δώστε μου και εμένα τη δύναμη να κάνω αυτό». Και του λέει ο Απόστολος Πέτρος: «Σε βλέπω πονηρών άνθρωπων. Τα λεφτά σου να σταθούν απώλειά σου». Τα λεφτά σου να σταθούν απώλειά σου, γιατί νόμισες ότι μπορείς να εξαγοράσεις τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό, παιδιά, μέσα στην ιστορία, όσοι αποπειρώνται να εξαγοράσουν τη χάρη του Θεού, λέγεται αυτή η πράξη σιμονία. Σίγμα γιώτα, το μω με ωμέγα. Σιμονία. Είναι από τον Σίμωνα, τον Σαμαρίτη, τον μάγων. Και εκείνος λέει: «Δεηθείτε του Κυρίου να με λυπηθεί», είπε ο Σίμωνο μάγος. Η μετέπειτα ιστορία όμως μας διδάσκει, παιδιά, ότι ο Σίμωνο μάγος στάθηκε ένας αμετανόητος άνθρωπος. Ακόμη έχουμε στην Καινή Διαθήκη πάντα κάποια εφτά παιδιά, κάποιο αρχιερέως ονόματι Σκευά. Τα παιδιά αυτά ήσαν εξορκιστέ, δηλαδή νέοι, αδέλφια ήσαν, αγόρια. Και ήσαν εξορκιστέ περιοδεύοντες. Μετά έχουμε εκείνη την μαντευωμένη των Φιλίππων, που είχε πνεύμα πίθωνος. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε μία πλήρη πνευματιστική συνεδρίαση, όταν ο βασιλιάς Σαούλ επήγε σε μία μαντευωμένη, θα λέγαμε σε μία medium, θα το λέγαμε στη σημερινή μας γλώσσα, και ζήτησε να του φέρει το πνεύμα του Σαμουήλ, του προφήτου, για να ερωτήσει ο Σαούλ μερικά πράγματα. Δηλαδή πλήρης πνευματισμός. Βλέπετε πόσα πράγματα έχουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Βεβαίως περιττό να σας πω, θα το δούμε πιο κάτω αυτό στα προσεχή μας θέματα, πώς καταδικάζει ο Θεός όλες αυτές τις πράξεις. Πάντως η μαγεία δεν είναι ένα φαινόμενο μόνο μιας παροχημένης εποχής, αλλά είναι και κάθε εποχής, δυστυχώς και της εποχής μας. Και η εποχή μας, όπως ξέρετε, παρουσιάζει μία πολύ μεγάλη έξαρση στο θέμα της μαγείας. Από στατιστικές και μάλιστα αυτά που έχω είναι αρκετά παλιά. Στη Δυτική Γερμανία δρούν επισήμως, Δυτική Γερμανία, δρούν επισήμως 12.000 και πλέον μάγοι και μάγισσες. Χωρίς αυτοί να προλαβαίνουν να δέχονται τους επισκέπτες του. Στο Παρίσι αντιστοιχεί ανά 5.000 κατοίκους ένας ιερεύς. Σε 514 κατοίκους ένας γιατρός. Και σε 120 κατοίκους ένας μάγος. Για να αντιληφθείτε πόσοι μάγοι υπάρχουν στο Παρίσι. Μόνο στο Παρίσι δαπανώνται το χρόνο περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο δολάρια στην περίπτωση αυτή. Μόνο στο Παρίσι. Στην Αθήνα, παιδιά, και σας λέγω, είναι παλιά η στατιστική που έχω, λειτουργούν επισήμως 2.000 αστρολόγοι, μέντιουμ, καφετζούδες και δεν ξέρω τι. Και δαπανώνται κάθε μήνα στην Αθήνα 2 εκατομμύρια δραχμές για τέτοιες δουλειές, κάθε μήνα. Αλλά το ποσό που σας είπα σήμερα είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με εκείνο που σήμερα μπορεί να είναι. Ώστε η μαγεία είναι γεγονός. Και αρχαίο και σύγχρονο. Αλλά τι είναι η μαγεία? Τι πράγμα είναι η μαγεία? Αν εξαιρέσω την απάτη και την αγυρτία που πολλές φορές ασκείται στη μαγεία και δεν είναι μαγεία αλλά είναι μία απάτη, αν εξαιρέσω με αυτό, είμαι θα βεβαίως οπωσδήποτε μπροστά στο φαινόμενο της μαγείας, το οποίο έστω και 1% να είναι αληθινό, οφείλαμε να το ερευνήσουμε, οφείλαμε να το μελετήσουμε. Η μαγεία σαν πραγματικότητα δεν είναι απλώς κάτι το αξιοπερίεργον, αλλά όπως θα δείτε στη συνέχεια έχει και ένα θεολογικό βάθος. Και όταν λέμε βέβαια θεολογικό βάθος, δεν εννοούμε τι άλλο παρά ότι έχει έναν μεταφυσικό χαρακτήρα. Θα το δείτε αυτό. Είναι γνωστό ότι η φύση περικλεί πολλά μυστικά και μεγάλες δυνάμεις που όταν ο άνθρωπος τις ανακαλύψει αυτές τις δυνάμεις και τα μυστικά και απελευθερώσει εκείνα που θέλει από την κτήση, την φύση, λέει τις δυνάμεις, τότε αυτές μπορούν να τον υπηρετήσουν και να του δώσουν την ευτυχία. Το έργο αυτό, όπως ξέρετε, το κάνει η επιστήμη. Η επιστήμη όμως, για να αποσπάσει ένα μυστικό της φύσεως, απαιτεί πολύ κόπο, πολύ υδρότα και πολύ χρόνο. Σκεφτείτε την πορεία της επιστήμης, άλλο τώρα εάν αυτή η καμπύλη, αν θα θέλαμε γραφικά να το παρούσε, να παραστήσουμε, είναι εκθετική. Δηλαδή ξεκίνησε κάποτε η έρευνα με μία καμπύλη αριθμητική και τώρα η καμπύλη αυτή είναι εκθετική. Δηλαδή είναι αυτό το πράγμα, ότι έχουμε μία αύξηση καταπληκτική, όχι πια από 100 σε 100 χρόνια, ούτε από 10 σε 10 χρόνια, αλλά από χρόνο σε χρόνο. Τι λέγω, από μέρα σε μέρα έχουμε μια αύξηση εφευρέσεων και ανακαλύψεων των μυστικών της κτήσεως από την επιστήμη. Παρά τα αυτά όμως, απαιτεί κόπον, μελέτη, αφοσίωση σε αυτήν, επιστήμονες κλπ. Υπάρχει άραγε κανένας άλλος τρόπος και κανένας άλλος δρόμος που μπορούμε να τον ακολουθήσουμε και να αποσπάσουμε τα μυστικά της κτήσεως? υπάρχει, λέγουν κάποιοι. Και ποιος είναι ο δρόμος αυτός? Ο δρόμος της μαγείας. Ξέρετε, για να σας δώσω αισθητοτέραν εικόνα του πράγματος, ότι στον Μεσαίωνα οι μάγοι, οι οποίοι είχαν και γνώσεις επιστημονικές αλλά μετήχοντο και την μαγεία, οι αλχημιστές είχαν ένα όνειρο. Πώς θα επιτύχουν τα αγενή μέταλλα να τα μεταβάλουν σε χρυσάφι. Δηλαδή το σίδερο να το κάνουν χρυσόν. Θα μου πείτε, σήμερα αυτό μπορούμε να το κάνουμε? Μπορούμε, αλλά δεν συμφέρει οικονομικά. Μπορούμε. Έχουμε την μεταστοιχείωση, αλλά δεν συμφέρει οικονομικά. Τότε προσπαθούσαν να βρουν τον τρόπο αυτόν. Με τη διαφορά μόνο πως ανακάτευαν και μαγικά πράγματα. Στη μαγεία, στο χώρο της μαγείας λοιπόν, υπάρχει αυτό το μεγάλο όνειρο. Πώς θα μπορέσουμε να αποσπάσουμε τα μυστικά της κτήσεως, ώστε να βρούμε τον τρόπο να απολαύσουμε τα αγαθά της δημιουργίας. Αυτό βέβαια δημιουργείται με τον λεγόμενο αποκρυφισμό. Και δεν αναφέρεται μόνο στα αγαθά της δημιουργίας ή στα μυστικά της δημιουργίας, αλλά αναφέρεται και στο ίδιο τον άνθρωπο. Εγώ ο άνθρωπος κρύπτω μυστικά. Δηλαδή το σώμα μου και το πνεύμα μου μου είναι άγνωστα. Πώς θα μπορέσω εγώ να ανακαλύψω τώρα αυτά τα μυστικά της υπαρξιός μου? Όχι κατά τη στιγμή, αλλά με τον εύκολο και γρήγορο τρόπο της μαγείας, για να μπορέσω να εκμεταλλευτώ εγώ ο ίδιος τις δυνάμεις που περικλείω μέσα μου, για να μπορέσω να ζήσω καλύτερα και πιο ευτυχισμένα. Αλλά ο τρόπος όμως αυτός, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι σωστός. Γιατί δεν είναι σωστός? Προσέξτε να δείτε γιατί. Η μέθοδος, σας λέγω εκ προημίων, ότι είναι σατανική. Πώς συμβαίνει αυτό? Όταν οι πρωτόπλαστοι παιδιά ήσαν στον παράδεισο, είχαν βεβαίως κάθε ευτυχία. Στο σχέδιο του Θεού ήταν να θεωθούν. Αλλά για να θεωθούν έπρεπε να τηρήσουν τις εντολές του Θεού. Η πρώτη εντολή του Θεού ήταν: από τον καρπόν αυτόν δεν θα δοκιμάσετε. Όταν επί παραδείγματι είπε ο Θεός να εργάζονται τον παράδεισο, αυτό το εργάζονται δεν είναι παρά να εργάζονται τις εντολές. Διότι ο αληθής παράδεισος είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ή γίνεται ο ίδιος ο άνθρωπος μία κόλαση. Έπρεπε λοιπόν οι πρωτόπλαστοι να εργαστούν τις εντολές του Θεού. Η πρώτη εντολή ήταν η υπακοή. Έπρεπε να υπακούν εις τον Θεό. Αλλά όπως θα γνωρίζετε, το να έχει κανείς υπακοή είναι λίγο δύσκολο. Βέβαια για τους πρωτοπλάστους τότε δεν ήταν δύσκολο, διότι ήσαν ακόμη αναμάρτητοι. Πάρτε σήμερα το θέμα να δείτε πόσο δύσκολο είναι να είναι κανείς υπάκουος στο θέλημα του Θεού, να μην παραβαίνει τις εντολές ούτε πελάχιστο. Έρχεται ο διάβολος. Προσέξτε τώρα εδώ, να δείτε πού είναι η θεολογία της μαγείας. Να δείτε πού είναι η προέλευση και η ρίζα της μαγείας. Έρχεται ο διάβολος και λέγει: εάν φάτε τον καρπόν αυτόν, θα θεωθείτε. Οπότε δεν έχετε ανάγκη να τηρήσετε τις εντολές του Θεού. Δηλαδή, ο δρόμος του Θεού ήταν, θα λέγαμε, ένας κυκλικός. Θα εργαστείς τις εντολές του Θεού. Ο διάβολος λέει, γιατί να κάνεις τον κύκλο και να μην πας κατευθείαν? Γιατί να κουραστείς? Άμα θα φάτε τον καρπόν αυτόν, θα επιτύχετε το ίδιο αποτέλεσμα χωρίς να κουραστείτε. Εδώ είναι η μαγεία. Δηλαδή θα λέγαμε κατά σατανικών τρόπων, κατά μαγικών τρόπων. Καταλάβατε αμέσως τι θα πει μαγεία. Δηλαδή είναι ο εύκολος τρόπος να επιτύχω κάτι. Από εκείνο που κατά άλλων τρόπων, κατά άλλων οδών θα έπρεπε να δυσκολευτώ πολύ. Το ίδιο συνέβη, παιδιά, και εις τον Ιησού Χριστόν. Προσέξτε. Ξέρετε ότι οι τρεις πειρασμοί του σατανά προς τον Ιησού Χριστόν περιέχουν το στοιχείο της μαγείας. Όταν πήγε ο διάβολος και είπε εις τον Κύριον, πες οι πέτρες να γίνουν ψωμιά. Αυτό τι σήμαινε? Σήμαινε ότι θα μπορούσε κανείς να έχει έναν πάρα πολύ εύκολο τρόπο χορτασμού. Διότι πώς μπορώ εγώ να χορτάσω? Πώς μπορώ παρά εάν υποτεθεί ότι σκάβω, σπέρνω, θερίζω? Το να πω όμως τις πέτρες να γίνουν ψωμιά, αυτό είναι ένας πάρα πολύ σύντομος και εύκολος τρόπος. Αν μου πείτε, υπόθεση κάνουμε, γιατί αυτό είναι αδύνατο. Προσέξτε με, είναι αδύνατο. Θα ήταν αδύνατο ο Υιός του Θεού, ο Θεός, να υπακούσει στον διάβολο. Αδύνατο. Αλλά ας υποθέσουμε ότι θα μπορούσε να υποχωρήσει ο Κύριος, ότι είναι ένας άνθρωπος μόνο, άγιος, ασκείται στην ερημιά και δεν ξέρω πώς, για μια στιγμή ξεγελιέται. Πεινάει πολύ, δεν ξέρει τι να κάνει, κοντεύει να πεθάνει από την πείνα. Ο Κύριος ενίστευσε 40 ημέρες και 40 νύχτες. Θα του έκανε ο διάβολος, παιδιά, τις πέτρες ψωμιά? Λοιπόν, ακούστε, θα του τις έκανε. Παρότι ο διάβολος εδώ δεν είπε θα σου τις κάνω εγώ. Είπε πες εσύ να τις κάνεις. Πες εσύ να γίνουν οι πέτρες ψωμιά. Αυτό έχει σημασία, γιατί το είπε έτσι, διότι άκουσε στη βάπτιση ότι είσαι Υιός του Θεού. Αυτός λέει είναι ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίον εγώ ευδοκώ. Α, για να δούμε λοιπόν κατά πόσο είσαι Υιός του Θεού, είπε ο διάβολος, χωρίς να καταλαβαίνει τι σήμαινε Υιός του Θεού. Δεν μπορούσε να γνωρίζει το τριαδικό του Θεού. Ο διάβολος δεν το ξέρει το τριαδικό του Θεού, ούτε και οι άγγελοι. Αυτό έγινε γνωστό με την ενανθρώπιση. Είναι μυστήριον αυτό, το οποίο αποκαλύπτεται με την ενανθρώπιση. Δεν γνωρίζει ο διάβολος. Και τι γίνεται, παιδιά, εδώ? Λέγει ο διάβολος, πες να γίνουν οι πέτρες ψωμιά. Γι' αυτό το είπε. Εύκολος λοιπόν τρόπος χορτασμού. Μετά τι του είπε? Τον πήρε και τον έβαλα πάνω στο αέτομα του ναού, του Σολομώντος. Πώς τον πήρε? Κοιτάξτε, ο διάβολος τον εσήκωσε διαμέσου του αέρος. Και του λέει του Κυρίου, ήταν πολύ ψηλά ο ναός, πέσε κάτω. Είναι γραμμένο για σένα το και τα λοιπά. Να μην τα λέγω, τα γνωρίζετε. Όταν θα πέσεις κάτω και δουν ότι δεν παθαίνεις τίποτα, δεν σκοτώνεσαι. Τότε θα πούν, ποιος ήταν αυτός που έπεσε από εκεί και έπεσε με τα πόδια του κάτω στη γη? Πρέπει να είναι θαυμαστός. Και θα έχεις δόξα. Το μεσιανικό σου έργο θα επιβληθεί αμέσως. Δηλαδή, εύκολη δόξα. Προσέξτε, εύκολη δόξα. Και το τρίτο. Πανοραματικά δείχνει στον Κύριο, γιατί μπροστά του βλέπει μόνο έναν άνθρωπο. Δεν βλέπει τη θεότητα ο διάβολος, η θεότητα δεν φαίνεται. Βλέπει έναν άνθρωπο. Του λέγει, βλέπεις τους θησαυρούς και τα πλούτη των βασιλειών της γης. Όλα αυτά θα σου τα δώσω, εάν πες και με προσκυνήσεις. Εύκολος πλουτισμός. Λοιπόν, εύκολος χορτασμός, εύκολη δόξα, εύκολος πλουτισμός. Με τον γρήγορο δρόμο, αλλά τον σατανικό. Διότι μπορώ να χορτάσω, αν σπείρω και θερίσω. Μπορώ να δοξαστώ νόμιμα, αν δουλέψω και δοξαστώ. Και ακόμη μπορώ να γίνω και πλούσιος, αν δουλέψω και αποκτήσω πλούτη. Αυτά όμως απαιτούν κόπο. Για να τα πετύχω γρήγορα, τι δρόμο θα ακολουθήσω? Το δρόμο του σατανά. Και αυτός ο δρόμος του σατανά λέγεται μαγεία. Αυτό είναι η μαγεία. Ο γρήγορος τρόπος, ο δρόμος του σατανά να αποκτήσω κάτι. Βλέπετε, πάμε στο γιατρό να γίνουμε καλά και δεν τα καταφέρνουμε. Και πάμε στο μάγο να μας κάνει γρήγορα καλά, χωρίς εγχειρήσεις, χωρίς τίποτα. Να μας κάνει καλά. Γρήγορος, σύντομος δρόμος, αλλά δρόμος του σατανά. Έτσι, παιδιά, διακρίνομαι στην μαγεία τρία χαρακτηριστικά. Πρώτον, η ευκολία αποκτήσεως ενός επιδιωκομένου σκοπού. Θα δείτε ότι υπάρχουν περιπτώσεις που θέλουμε να βρούμε θησαυρών. Θα δείτε περιπτώσεις που θέλουμε να εκδικηθούμε και να σκοτώσουμε.

Η υποταγή στη λατρεία του σατανά είναι, θα λέγαμε, όρος απαράβατος. Όλοι οι μάγοι, παιδιά, είναι υποτεταγμένοι στο σατανά. Χρόνια, μια 25 ετία εξομολογώ. Μάγος δεν ήρθε ποτέ να εξομολογηθεί. Ήρθαν διεφθαρμένοι άνθρωποι, ομοφιλόφιλοι, φωνιάδες. Ήρθανε. Σκότασαν τον πατέρα τους, τη μάνα τους, άνθρωποι. Ήρθαν, μετανόησαν, ήρθαν, πέρασαν, εξομολογήθηκαν. Μάγος δεν ήρθε. Μια φορά είχε έρθει ένας που ήταν βοηθός μιας μάγισσας. Ταλέπορος αυτός, ταλέπορο παιδί, τέλος πάντων, ένας νεαρός ήταν. Μετενόησε. Αλλά ύστερα από λίγο καιρό τον έχασα. Φοβάμαι ότι ξαναγύρισε πάλι στα ίδια. Το φοβάμαι πολύ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτοί είναι ιερείς του σατανά, οι μάγοι. Αλλά το θέμα, παιδιά, της μαγείας είναι μεγάλο. Σε σειρά θεμάτων θα το κάναμε. Σήμερα απλώς κάνουμε μία εισαγωγή, όπως και θα συνεχίσουμε αυτή την εισαγωγή, για να δούμε πλησιέστερα τη μαγεία και να προσέξουμε πάρα πολύ στη ζωή μας και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερους ανθρώπους να αντιληφθούν τον μέγαν αυτόν κίνδυνο. Αλλά πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Οι κοσμικές χαρές είναι υλικές χαρές. Γέροντα, συχνά κοσμικοί άνθρωποι λένε ότι αισθάνονται ένα κενό, ενώ έχουν όλα τα καλά. Η πραγματική, η γνήσια χαρά βρίσκεται κοντά στο Χριστό. Αν συνδεθείς μαζί Του με την προσευχή, θα δεις πληρωμένη τη ψυχή σου. Οι κοσμικοί τη χαρά τη ζητούν στις απολαύσεις. Μερικοί πάλι πνευματικοί άνθρωποι τη ζητούν σε θεολογικές συζητήσεις, ομιλίες κτλ. Και όταν τελειώσουν αυτά, μένουν με ένα κενό και αναρωτιούνται τι θα κάνουν στη συνέχεια. Είτε αμαρτωλά

είτε αδιάφορα είναι αυτά με τα οποία ασχολούνται, το ίδιο είναι. Δεν πηγαίνουν τουλάχιστον να κοιμηθούν, να είναι ξεζαλισμένοι το πρωί στη δουλειά τους. Εκπληρώνοντας τις κοσμικές επιθυμίες της καρδιάς, δεν έρχεται η πνευματική χαρά. Άγχος έρχεται. Η κοσμική χαρά φέρνει και το άγχος στους πνευματικούς ανθρώπους. Η κοσμική χαρά δεν είναι μόνιμη, αληθινή χαρά. Είναι μια χαρά πρόσκαιρη, εκείνης της στιγμής. Αυτή είναι υλική χαρά, δεν είναι πνευματική. Από υλικές χαρές όμως δεν γεμίζει η ψυχή του ανθρώπου. Ίσα-ίσα γεμίζει σαβούρα μέσα. Όταν νιώσουμε την πνευματική χαρά, δεν θα θέλουμε την υλική χαρά. Χορτασθήσομαι εν το οφθήνεμι την δόξα σου. Η κοσμική χαρά δεν ξεκουράζει τον πνευματικό άνθρωπο, τον κουράζει. Βάλε έναν πνευματικό άνθρωπο σε ένα κοσμικό σπίτι, δεν ξεκουράζεται. Και ο κοσμικός άνθρωπος νομίζει ότι ξεκουράζεται, αλλά βασανίζεται. Το χαίρεται εξωτερικά, αλλά μέσα του δεν ευχαριστιέται. Βασανισμένος είναι. Με την κοσμική τάξη γέροντα σε πιάνει ασφυξία. Και ασφυξία τους πιάνει και τα θέλουν κιόλας, όπως ο βάτραχος τρέχει στο στόμα του φιδιού. Το φίδι κάθεται απέναντι από τη στέρνα και κοιτάζει συνέχεια το βάτραχο. Αν ξεγελαστεί ο βάτραχος και κοιτάξει το φίδι, ηλεκτρίζεται, ζαλίζεται και τρέχει φωνάζοντας στο στόμα του φιδιού. Μετά το φίδι το δαγκώνει και το δηλητηριάζει για να μην χτυπιέται. Τότε φωνάζει ο βάτραχος, αλλά και να το γλιτώσεις έχει δηλητηριαστεί και θα ψοφήσει. Γέροντα, γιατί οι άνθρωποι χαίρονται με τα κοσμικά πράγματα? Δεν σκέφτονται την αιωνιότητα οι σημερινοί άνθρωποι. Η φιλαυτία τους κάνει να ξεχνούν ότι θα χάσουν τα πάντα. Δεν έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Δεν νιώσανε άλλες ουράνιες χαρές. Δεν σκυρτά η καρδιά τους για κάτι ανώτερο. Δίνεις λόγου χάρη σε κάποιον ένα κολοκύθι. «Τι ωραίο κολοκύθι», λέει. «Του δίνεις ανανά?» «Ο ανανάς έχει λέπια», σου λέει, και τον πετάει. «Γιατί?» Δεν έφαγε ποτέ. Είπε σε ένα τυφλοπόντικα, «Τι ωραίος είναι ο ήλιος. Αυτός πάλι θα χωθεί μέσα στο χώμα». Όσοι αναπαύονται μέσα στον υλικό κόσμο, μοιάζουν με τα ανόητα πουλάκια που δεν θορυβούν μέσα στο αυγό για να σπάσουν το τσόφλι και να βγουν έξω να χαρούν τον ήλιο, το ουράνιο πέταγμα στην παραδεισένια ζωή. Αλλά παραμένουν ακίνητα και πεθαίνουν μέσα στο τσόφλι του αυγού. Το κοσμικό πνεύμα στην πνευματική ζωή. Γέροντα, μερικές φορές λέτε ότι ο τάδε άνθρωπος βλέπει με ευρωπαϊκό φακό και όχι με ανατολικό πνεύμα. Τι εννοείτε? Εννοώ ότι βλέπει με ευρωπαϊκό μάτι, με ευρωπαϊκή λογική, χωρίς πίστη, ανθρώπινα. Και ποιο είναι το ανατολικό πνεύμα? Ανατολή ανατολών και η ενσκότη και σκιά. Δηλαδή, όταν λέω ότι ένας έπιασε το ανατολικό πνεύμα και άφησε το ευρωπαϊκό πνεύμα, θέλω να πω ότι άφησε τη λογική, τον ορθολογισμό, και έπιασε την απλότητα και την ευλάβεια, γιατί αυτό είναι το ορθόδοξο πνεύμα στο οποίο αναπαύεται ο Χριστός, απλότης και ευλάβεια. Σήμερα συχνά λείπει η απλότητα από τους πνευματικούς ανθρώπους, η αγία απλότητα που ξεκουράζει την ψυχή. Αν δεν αρνηθεί κανείς το κοσμικό πνεύμα και δεν κινηθεί απλά, να μην σκέφτεται δηλαδή πώς θα τον δουν ή τι θα πούν γι' αυτόν, τότε δεν συγχωνεύεται με τον Θεό, με τους Αγίους. Για να συγγενέψει πρέπει να κινηθεί στο πνευματικό χώρο. Όσο κανείς κινείται με απλότητα, ιδίως μέσα σε ένα κοινόβιο, τόσο στρογγυλεύει, γιατί φεύγουν τα εξογκώματα των παθών.
αλλιώς κοιτάζει να φτιάξει έναν ψεύτικο άνθρωπο και αυτό να προσπαθήσουμε να πετάξουμε τον κοσμικό καρνάβαλο για να αγιοποιηθούμε. Ξέρετε τι κάνουν οι κοσμικοί και τι κάνουν οι πνευματικοί άνθρωποι? Οι κοσμικοί κοιτάζουν η αυλή τους να είναι καθαρή. Το σπίτι μέσα δεν τους ενδιαφέρει αν έχει σκουπίδια. Σκουπίζουν την αυλή και πετούν τα σκουπίδια μέσα στο σπίτι. Σου λέει, οι άλλοι την αυλή βλέπουν, δεν βλέπουν μέσα στο σπίτι. Μέσα μου δηλαδή, ας έχω σκουπίδια, όχι όμως έξω. Τους ενδιαφέρει να τους καμαρώνουν οι άλλοι. Ενώ οι πνευματικοί άνθρωποι κοιτάζουν το σπίτι μέσα να είναι καθαρό. Δεν τους ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος, γιατί ο Χριστός κατοικεί στο σπίτι, στην καρδιά. Δεν κατοικεί στην αυλή. Μερικές φορές όμως και πνευματικοί άνθρωποι κινούνται επιφανειακά, κοσμικά και για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, φαρισαϊκά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν σκέφτονται πως θα πάνε στον Παράδεισο κοντά στο Θεό, αλλά πως θα φανούν εδώ καλοί. Στερούνται όλες τις πνευματικές χαρές, ενώ μπορούσαν να ζήσουν από εδώ τον Παράδεισο. Έτσι μένουν γήινοι άνθρωποι. Προσπαθούν να ζήσουν μια πνευματική ζωή με κοσμικό τρόπο. Μέσα τους όμως είναι άδειοι. Δεν υπάρχει Θεός. Δυστυχώς το κοσμικό πνεύμα έχει επιδράσει πολύ και στους πνευματικούς ανθρώπους. Αν πνευματικοί άνθρωποι ενεργούν και σκέφτονται κοσμικά, τι να κάνουν οι κοσμικοί? Είπα σε μερικούς να βοηθήσουν ναρκωμανή παιδιά και μου είπαν, αν κάνουμε ένα ίδρυμα για ναρκωμανείς, δεν θα μας δώσουν καμιά περιουσία. Γι' αυτό θα κάνουμε γυροκομείο. Δεν λέω ότι το γυροκομείο δεν χρειάζεται, αλίμονο. Αλλά αν ξεκινούμε έτσι, αυτά δεν θα είναι ευαγή, αλλά ναυαγή ιδρύματα. Δεν καταλαβαίνουν ότι η κοσμική επιτυχία είναι αποτυχία πνευματική.

Το κοσμικό πνεύμα στο μοναχισμό. Γέροντα, πολλοί μας λένε ζείτε στον παράδεισο. Να κάνετε ευχή να μην χάσετε τον άλλο παράδεισο. Εγώ θα αναπαυόμουν να εντυπωσιάζονταν οι κοσμικοί από την πνευματική σας εξέλιξη, χωρίς να το καταλαβαίνατε εσείς, εξαιτίας της πνευματικής σας εξελίξεως και χωρίς να το επιδιώκατε εσείς, αλλά να γινότανε μόνο του αυτό, εσωτερικά και φυσιολογικά. Προσπαθήστε να μην χάνεστε σε χαμένα πράγματα για να μην χάσετε το Χριστό. Όσο μπορείτε, προσπαθήστε να αποκτάτε συνείδηση μοναχική. Ζήστε πνευματικά σαν μοναχές. Μην ξεχνάτε το Χριστό, για να σας θυμάται και Εκείνος. Σκοπό δεν έχει να σας στεναχωρώ, αλλά να σας βοηθώ, να σας στηρίζω. Προσπαθήστε να διακρίνετε το κοσμικό πνεύμα που όταν μπαίνει στον μοναχισμό στεναχωρεί τον ίδιο το Χριστό και να το αποβάλλετε σαν ξένο πνεύμα. Δυστυχώς το κοσμικό πνεύμα από τον κόσμο έχει μπει και σε πολλά μοναστήρια, γιατί μερικοί πατέρες της εποχής μας διοχετεύουν το μοναχισμό από το κοσμικό κανάλι και δεν οδηγούνται οι ψυχές στο πατερικό πνευματικό της χάριτος. Βλέπω ένα πνεύμα που επικρατεί σήμερα στα μοναστήρια αντιπατερικό να μην δέχονται το καλό, το πατερικό, να μην ζουν δηλαδή πατερικά και να ισοπεδώνουν τα πνευματικά υψώματα εν ονόματι της υπακοής, της σκοπής του θελήματος και να κάνουν τα κοσμικά τους ανάλογα θελήματα. Έτσι δεν κάνουν προκοπή, γιατί έχουν κοινοβιασμένο και το πειρασμό, το κοσμικό πνεύμα. Τις εντολές του Θεού δεν έχουμε δικαίωμα να τις ερμηνεύουμε όπως μας συμφέρει, ούτε και το μοναχισμό έχουμε δικαίωμα να τον παρουσιάζουμε όπως θέλουμε. Άλλο είναι το να αναγνωρίζουμε τις αδυναμίες μας και να ζητούμε ταπεινά το έλεος του Θεού. Το μεγαλύτερο κακό για εμένα είναι το ότι μερικοί θεωρούν πρόοδο το κοσμικό αυτό πνεύμα, ενώ θα έπρεπε να το αισθανθούν ως πτώση και να το εμέσουν για να καθαριστούν πνευματικά και να έρθει αμέσως το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι που αγιάζει, πληροφορεί και στηρίζει τις ψυχές. Είναι και μερικοί που λένε πρέπει να παρουσιάσουμε τον πολιτισμό μας. Ποιον πολιτισμό να παρουσιάσουμε? Τον κοσμικό πολιτισμό. Εμείς κανονικά, σαν μοναχοί, πρέπει να παρουσιάσουμε τον πνευματικό πολιτισμό μας, την πνευματική εξέλιξη. Πού είναι η πνευματική εξέλιξη? Να μην πάμε να ξεπεράσουμε τους κοσμικούς στην κοσμική εξέλιξη. Τους κοσμικούς τους βασανίζει αυτή η εξέλιξη η κοσμική, πόσο μάλλον το μοναχό. Εμείς έπρεπε να τρέχουμε τόσο πολύ πνευματικά για να κάνουν κάτι και κοσμικοί. Αν κάνουμε εμείς ό,τι κάνει ένας πολύ πνευματικός λαϊκός, και αυτό πάλι δεν τους βοηθάει, γιατί αυτοί έχουν παράδειγμα ένα λαϊκό πολύ πνευματικό. Πρέπει να τους ξεπεράσουμε εμείς. Ο μοναχός δεν πρέπει να έχει σαν σκοπό να παρουσιάσει μια εξέλιξη κοσμική. Αυτό είναι βρισιά για το μοναχισμό. Ο μοναχός που σκέφτεται κοσμικά φαίνεται ότι λαθεύει στον δρόμο του, ενώ ξεκίνησε για τον Χριστό, η ψυχή του πάει στον κόσμο. Με την κοσμική εξέλιξη, η οποία θεωρείται πρόοδος, οδηγείται σε αποσύνθεση πνευματική ο μοναχός. Πόσα πράγματα χάνονται και στο μοναχισμό, όπως στον κόσμο χάνεται η τιμή, ο σεβασμός και τα λένε κατεστημένα. Γι' αυτό πονάω και πάω να σκάσω. Μου έρχεται να πάρω τα βουνά. Ένας που δεν έχει ζήσει κάτι το ανώτερο δεν στεναχωριέται και τόσο πολύ για την πνευματική ζωή που ζει με το δικό του τρόπο. Για τον άλλον όμως που αναγκάζεται να ζει με αυτόν τον τρόπο, ξέρετε τι βάσανο είναι? Αν με αξίωνε ο Χριστός να ζούσα όπως ήθελα μοναχικά και να πέθαινα παλικαρίσια, θα το θεωρούσα σαν να πέθαινα στην πρώτη γραμμή.
αξίζει τώρα να πεθάνει κανείς, να δώσει μια ομολογία, να κάνει μια θυσία, μόνο για να μην βρίζονται οι Άγιοι Πατέρες. Δεν σκεφτόμαστε λίγο τους οσίους πατέρες, τους οποίους διαβάζουμε συνέχεια, και πώς ζούσαν? Ο Κύριος είπε: «Εαλόπεκες φολεούς έχουσιν, ο δε Υιός του ανθρώπου ουκ έχει που την κεφαλή κλείνει». Φοβερό. Και βλέπεις πώς προσπαθούσαν να μιμηθούν το Χριστό μέσα στις σπηλιές. Ένιωθαν τη χαρά του Χριστού, γιατί μιμούνταν τον Χριστό σε όλα. Όλο το ενδιαφέρον τους ήταν εκεί. Οι Άγιοι Πατέρες έκαναν την έρημο πνευματική πολιτεία και σήμερα την κάνουμε κοσμική πολιτεία. Η Εκκλησία του Χριστού φεύγει στην έρημο να σωθεί και εμείς την έρημο την κάνουμε κοσμική πολιτεία για να σκανδαλιστούν οι άνθρωποι και να μην βοηθηθούν και μετά να μην έχουν από πού να πιαστούν. Αυτό το μεγάλο κίνδυνο βλέπω αυτά τα δύσκολα χρόνια που περνούμε. Ενώ πρέπει για ένα λόγο παραπάνω σήμερα να ζούμε πιο μοναχικά, για να έχουμε θεϊκές δυνάμεις. Δυστυχώς, αλλοιωνόμαστε από το κοσμικό πνεύμα και αποδυναμωνόμαστε. Δηλαδή, διώχνουμε το πνεύμα μας και μένει το πτώμα μας. Σήμερα υπάρχουν μοναχοί που ζουν εξωτερικά το μοναχισμό. Δεν καπνίζουν, ζουν αγνά, διαβάζουν φιλοκαλία, μιλούν όλο από τους πατέρες. Όπως δηλαδή στον κόσμο, όσοι δεν έλεγαν ψέματα, έκαναν το σταυρό τους, πήγαιναν στην εκκλησία και όταν μεγάλωσαν, πρόσεχαν λίγο το θέμα της ηθικής. Νόμιζαν ότι αυτό ήταν όλο. Έτσι γίνεται και σε μερικά μοναστήρια, και οι λαϊκοί έλκονται. Αλλά όταν τους γνωρίσουν, βλέπουν ότι δεν διαφέρουν από τους κοσμικούς, γιατί διατηρούν όλο το κοσμικό πνεύμα. Αν κάπνιζαν, διάβαζαν εφημερίδες, μιλούσαν για πολιτικά, θα τους απέφευγαν σαν κοσμικούς και δεν θα βλεπόταν ο μοναχισμός. Όταν ο μοναχός αποδυναμώνεται πνευματικά, με τι θα συγκινηθεί ο κόσμος? Το ενόπνευμα, αν αφήσουμε ανοιχτό το μπουκάλι, χάνει όλη τη σπιρτάδα. Ούτε τα μικρόβια σκοτώνει, ούτε φλόγα μπορεί να βγάλει, αν το ανάψεις. Και αν το βάλει στο καμινέτο, θα χαλάσει και το φυτίλι. Έτσι και ο μοναχός, αν δεν προσέξει, διώχνει τη Θεία Χάρη. Και μετά έχει μόνο το σχήμα. Είναι σαν το ενόπνευμα που έχασε τη σπιρτάδα του. Δεν μπορεί να καυτηριάσει τον διάβολο. Φως μοναχής αγγέλη, φως κοσμικής μοναχή. Ούτε φως είναι μετά. Το κοσμικό φρόνημα ξέρετε πόσο καταστρέφει. Αν φύγει αυτό το πνευματικό από τον μοναχισμό, δεν μένει τίποτε. Γιατί αν το άλας μορανθεί, δεν κάνει ούτε για κοπριά. Ενώ τα σκουπίδια γίνονται κοπριά, το αλάτι δεν γίνεται κοπριά. Αν το βάλεις στο φυτό, θα το κάψει. Σήμερα είναι μια εποχή που πρέπει να λάμπει ο μοναχός. Σε αυτή την σαπίλα είναι που χρειάζεται το αλάτι. Αν τα μοναστήρια δεν έχουν κοσμικό φρόνημα και έχουν πνευματική κατάσταση, αυτό θα είναι η μεγαλύτερη προσφορά τους στην κοινωνία. Δεν θα χρειάζεται ούτε να μιλούν, ούτε να κάνουν τίποτα άλλο, γιατί θα μιλούν με τη ζωή τους. Από αυτό έχει ανάγκη σήμερα ο κόσμος. Είδατε και οι καθολικοί που έφτασαν. Θυμάμαι πριν από χρόνια, όταν ήμουν στη Μονή στο Μίου, στην Κόνιτσα, μου έφερε κάποιος ένα απόσπασμα από μια εφημερίδα που έγραφε: 300 καλογριές διαμαρτυρήθηκαν γιατί να μην παρακολουθήσουν ένα κινηματογραφικό έργο, γιατί τα φορέματά τους να είναι μέχρι κάτω και όχι μέχρι το γόνατο. Τόσο αγανάκτησα όταν το διάβασα που είπα: «Μα γιατί να γίνει καλογριά τέλος πάντων?» Και τελικά έγραφε ότι τα πέταξαν τα ράσα, αν και έτσι που σκέφτονταν, πεταμένα τα είχαν από καιρό.
Μια φορά πάλι είδα μια καθολική καλογριά που δεν διέφερε καθόλου από μια κοσμικιά. Έκανε δήθεν έργο ιεραποστολικό και ήταν τελείως όπως μερικές πολύ κοσμικές κοπέλες. Να μην επιτρέψουμε να μπει και σε εμάς αυτό το πνεύμα το ευρωπαϊκό, να μην φτάσουμε και εμείς εκεί. Γέροντα, μου φαίνεται δύσκολο να πετάξω το κοσμικό φρόνημα. Δεν είναι δύσκολο. Εγρήγορση χρειάζεται. Να σκέφτεσαι συνέχεια αυτό που έλεγε ο Μέγας Αρσένιος. Δύο εξήλθες. Εμείς ξεχνούμε γιατί ήρθαμε στο μοναστήρι. Λίγο πολύ όλοι καλά ξεκινάτε. Αλλά καλά δεν καταλήγετε, επειδή ξεχνάτε γιατί πήγατε στο μοναστήρι. Είπατε, γέροντα, ότι το κοσμικό πνεύμα μπαίνει στο μοναχισμό και χάνεται η πνευματική αντιμετώπιση. Θα διασωθεί το σωστό πνεύμα του μοναχισμού? Μια μπόρα είναι. Δεν θα αφήσει ο Θεός. Γέροντα, μου πέρασε ο λογισμός. Υπάρχουν ακόμη συνοδείες που πορεύονται πνευματικά. Αυτό έλειπε ακόμη να μην υπάρχουν. Τότε θα μας πήγαινε η Παναγία Συνοδεία στη φυλακή. Υπάρχουν μοναχοί που ζουν πολύ πνευματικά, αθόρυβα. Υπάρχουν ψυχές σε κάθε μοναστήρι, σε κάθε μητρόπολη κτλ. Οι μεμονωμένες ψυχές, αυτές είναι που συγκινούν το Θεό και μας ανέχεται. Το κοσμικό πνεύμα είναι αρρώστια. Το σπουδαιότερο σήμερα είναι να μην προσαρμοστεί κανείς με αυτό το κοσμικό πνεύμα. Είναι μια μαρτυρία. Όσο μπορούμε να μην παρασυρθούμε από αυτό το ρεύμα και μας πάρει σβάρνα αυτό το κανάλι. Τα έξυπνα ψάρια δεν πιάνονται στο αγκίστρι. Βλέπουν το δόλωμα, καταλαβαίνουν ότι είναι δόλωμα και φεύγουν από εκεί και γλιτώνουν. Ενώ τα άλλα βλέπουν το δόλωμα, τρέχουν εκεί να φάνε και τάκ! Πιάνονται. Έτσι δηλαδή και ο κόσμος έχει το δόλωμα και πιάνει τους ανθρώπους. Έλκονται οι άνθρωποι από το κοσμικό πνεύμα και πιάνονται μέσα από αυτό. Το κοσμικό φρόνημα είναι αρρώστια. Όπως μια αρρώστια την αποφεύγει κανείς, έτσι και το κοσμικό φρόνημα πρέπει να το αποφεύγει όπου κι αν είναι. Να αποξενωθεί από το πνεύμα της κοσμικής εξελίξεως και να εξελίσσεται πνευματικά, να υγιένει πνευματικά και να χαίρεται αγγελικά.

Έροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Το επισκοπικό αξίωμα για τον επίσκοπο Λουκά ήταν Γολγοθάς, ένας μεγάλος και βαρύς σταυρός. Δεν πρόλαβε να χαρεί και η πορεία προς τον Γολγοθά άρχισε αμέσως. Το Σάββατο βράδυ πήγε στο ναό και τέλεσε τον Εσπερινό και τον Όθρο. Επέστρεψε στο σπίτι και άρχισε να προετοιμάζεται για τη Θεία Λειτουργία. Γύρω στις 11 μετά μεσηβρία διάβασε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως όταν χτύπησε ξαφνικά η πόρτα. Άνοιξε και είδε δύο ανθρώπους με στολές, με δερμάτινα σακάκια, όπως φορούσαν οι κομισάροι των Μπολσεβίκων, αντιπρόσωποι των μυστικών υπηρεσιών. Μπήκα στο σπίτι και άρχισαν να κάνουν έρευνα. Έπειτα το ανακοίνωσαν ότι έχουν εντολή να το συλλάβουν. Επίσκοπος Λουκάς κατάλαβε. Δεν ζήτησε εξηγήσεις. Δεν είχε νόημα άλλωστε. Αποχαιρέτησε τα παιδιά του και τη Σοφία και βγήκε από το σπίτι. Τον ανέβασα στο μαύρο κόρακα, την κλούβα των κομισάριων, λέει ο ίδιος. Έτσι άρχισαν για μένα τα 11 χρόνια των φυλακών και των εξοριών. Τα 4 παιδιά μου βρέθηκαν υπό την κηδεμονία της Σοφίας. Τους έδιωξαν από το διαμέρισμα του αρχίατρου και τους παραχώρησαν ένα κουτούκι στο οποίο μπόρεσαν να βουλευτούν μόνον εφόσον τα παιδιά έχτισαν μπατάρι και το κουτούκι έγινε διόροφο. Τη Σοφία δεν την έδιωξαν από τη δουλειά και από το μισθό της ζούσε η ίδια και τα παιδιά μου. Ο επίσκοπος Λουκάς γνώριζε πως αργά ή γρήγορα θα έπαιρνε το δρόμο της φυλακής και της εξορίας, όπως τόσοι άλλοι αρχιερείς και ιερείς. Πονούσε όμως το πίμνιό του, γι' αυτό και είχε ετοιμάσει τη διαθήκη του. Την άλλη κιόλας μέρα, μετά τη σύλληψή του την Κυριακή στην πόλη, άρχισε να μοιράζεται γραμμένη στη γραφομηχανή η διαθήκη του σε αντίγραφα. Αυτό κυρίως που τόνιζε ήταν το να παραμείνουν πιστοί στην κανονική εκκλησία και να αποφύγουν με κάθε τρόπο τη σχισματική παράταξη. Η ζωντανή εκκλησία, όπως την ονομάζουν οι εκπρόσωποί της, δεν είναι εκκλησία, αλλά ένα άγριο θηρίο που έχει όλα τα γνωρίσματα της αγριότητος. Σας οικετεύω και σας παρακαλώ να τηρείτε τους λόγους μου, να μην φύγετε από το δρόμο που σας δείξαμε, ας σας αρπάζουν τους ναούς και τους δίνουν στην οργάνωση αυτή, μην αντιδράτε. Αυτό άφησε ο Θεός να γίνει προς το παρόν. Μην ξεγελιάστε με τις εξωτερικές ομοιότητες με μας που τηρούν οι εκπρόσωποι της οργάνωσης, στις ακολουθίες και στη λειτουργία. Να ξέρετε ότι δεν είναι κανονικές. Να πηγαίνετε στους ναούς όπου λειτουργούν άξιοι ιερείς, οι οποίοι δεν υποτάχθηκαν στις εντολές της σχισματικής αυτής οργάνωσης. Ακόμη και αν όλοι οι ναοί πέσουν στα χέρια τους και δεν έχετε που να πάτε, καλύτερα να μην πάτε πουθενά παρά σε αυτούς. Να μην έχετε καμιά επικοινωνία με τους σχισματικούς, ούτε να επιχειρήσετε διαλόγους μαζί τους. Να μην αντιστέκεστε στις αρχές που για τις αμαρτίες μας επέτρεψε ο Θεός. Σας παρακαλώ όλους σας, όλα τα πιστά τέκνα της Εκκλησίας του Τουρκεστάν, να τηρείτε τις εντολές μου που έχω γράψει στη Διαθήκη. Οι Μπολσεβίκοι, επειδή γνώρισαν πόσο δημοφιλής ήταν ο επίσκοπος Λουκάς, φοβούνταν μήπως δημιουργηθούν προβλήματα και εξεγέρσεις. Για να προλάβουν κάτι τέτοιο, χρησιμοποίησαν τη δοκιμασμένη από αιώνες μέθοδο της συκοφαντίας και της λασπολογίας. Αμέσως, μετά τη σύλληψή του, άρχισαν να δημοσιεύουν συκοφαντικά άθρα στον εργατό αγροτικό τύπο. Ήθελαν με κάθε τρόπο να τον εξοντώσουν ηθικά και να τον εγκαταρακώσουν στα μάτια του κόσμου. Το θυσφήμιζε ο συμβιωτικός τύπος, αλλά περισσότερο από όλους ο πρώην πρωτοπρεσβύτερος και αποστάτης Λομάκιν, ο οποίος ζούσε ακόμη και τον μισούσε θανάσιμα. Τον επίσκοπο Λουκά τον έριξα στα μπουντρούμια της. Θα έπρεπε για τα μάτια του κόσμου να βρουν κάποια αιτία. Έπρεπε να στηθεί το σκηνικό, να ετοιμαστεί η παράσταση, η υπόθεση. Η πρώτη κατηγορία ήταν ότι είχε σχέση με τους αντιπαναστάτες Κοζάκους από τον Όριμπουργκ και η δεύτερη ότι είχε σχέσεις με τους Άγγλους, τις οποίες διατηρούσε δήθεν μέσω των τουρκικών συνόρων. Οι ανακριτές άρχισαν το έργο τους. Διηγείται ο επίσκοπος Λουκάς. Η πρώτη ανάκριση ήταν εντελώς ανόητη.
Όταν δε άκουσε τις κατηγορίες, παρατήρησε με χαμόγελο. Δεν μπορούσα να είμαι μέλος στη συνωμοσία των Κοζάκων και να συμμετέχω στη διεθνή κατασκοπία για δύο λόγους. Πρώτον, κάτι τέτοιο ήταν αντίθετο στις πεποιθήσεις μου και δεύτερον, τα στελέχη με διαβεβαίωναν πως βρισκόμουν ταυτόχρονα και στα Ουράλια Όρη που ήταν Κοζάκι και στον Κάφκασο που συνορεύει με την Τουρκία. Όλες οι προσπάθειές μου να τους εξηγήσω πως αυτό ήταν πρακτικά αδύνατο να συμβεί σε έναν άνθρωπο είχαν αποτύχει. Ίσως ακόμη ήταν νωρίς και το καθεστώς δεν είχε δείξει το αληθινό πρόσωπό του. Αργότερα θα καταλάβει, όπως και εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι, πως το καθεστώς δεν τον ενδιέφερε να αποδείξεις την αθωότητά σου. Και όπως πάντα η ανάκριση βιαζόταν στην προϋπόθεση ότι είσαι σίγουρος ένοχος. Η ανάκριση γινόταν όχι για να πείσεις ότι είσαι αθώος, αλλά για να πιστείς και να παραδεχθείς ότι είσαι ένοχος. Και για το σκοπό αυτό επιστρατεύονταν οι απειλές, ο ψυχολογικός εκβιασμός, τα βασανιστήρια. Κάποια νύχτα τον φώναξαν πάλι για ανάκριση, η οποία διήρκησε 2 ώρες. Την έκανε ένας υπάλληλος, ο οποίος αργότερα πήρε προαγωγή. Ο υπάλληλος αυτός δεν ήταν άλλος από τον Πέτερς. Το ρώτησε μεταξύ άλλων, ποιες είναι οι πολιτικές σας πεποιθήσεις και πώς βλέπετε την εξουσία του Σοβιέτ. Ο επίσκοπος Λουκάς το απάντησε σταθερά, πάντοτε ήμουν δημοκρατικός. Ο Πέτερς έθεσε επιτακτικά το επόμενο ερώτημα. Ποιος είστε επιτέλους, φίλος μας ή εχθρός μας? Ο ομολογητής επίσκοπος απάντησε χωρίς περιστροφές. Θα μπορούσα να ήμουν φίλος σας και εχθρός σας, ακόμη και κομμουνιστής, εάν δεν ήμουν χριστιανός. Αλλά εσείς ξεκινήσατε διωγμούς κατά των χριστιανών και γι' αυτό το λόγο βέβαια δεν μπορώ να είμαι φίλος σας. Μετά από αυτή την ανάκριση δεν τον ενόχλησαν ιδιαίτερα για κάποιο διάστημα. Από τον Μπουντρούμι τον μετέφεραν σε ένα πιο ευρύχωρο δωμάτιο. Έξω υπήρχε και μια μικρή αυλή που την περιέβαλαν οικοδομές. Ο επίσκοπος Λουκάς βρισκόταν σε αναμονή. Οι υπεύθυνοι περίμεναν ανώτερες διαταγές. Όλα τα χρόνια που έζησε στην Τασκένδη, εκτός από τα ιερατικά και ιατρικά του καθήκοντα, δεν σταμάτησε να γράφει τα δοκίμια για τη χειρουργική των πιογόνων λοιμόξεων. Έμενε ακόμη να γράψει ένα κεφάλαιο για την πιώδη φλεγμονή του μέσου οτός και τις επιπλοκές της. Η σύλληψη και φυλάκιση σταμάτησε τη συγγραφή. Μετά από λίγες μέρες απευθύνθηκε στον υπεύθυνο της πτέρυγας και τον παρακάλεσε να του επιτρέψει να συνεχίσει τη συγγραφή του δοκιμίου. Ο υπεύθυνος του το επέτρεψε. Του παραχώρησε μάλιστα και το γραφείο του. Έτσι, ο επίσκοπος Λουκάς μπορούσε να δουλεύει στο γραφείο του υπεύθυνου όταν εκείνος τέλειωνε την υπηρεσία του. Σε σύντομο χρονικό διάστημα η συγγραφή του βιβλίου είχε τελειώσει. Στο εξώφυλλο έγραφε «Επίσκοπος Λουκάς, καθηγητής Βόινο Γιασενέσκι, δοκίμια για τη χειρουργική των πιογόνων λοιμόξεων». Ο επίσκοπος αναθυμόταν αργότερα. Κατά αυτόν τον παράξενο τρόπο εκπληρώθηκε η μυστική και κατανόητη για μένα θεία πρόρηση, την οποία είχα λάβει σχετικά με το βιβλίο μου στο Περές Λαβς Ζαλένσκι κάμποσα χρόνια πριν. Όταν θα ολοκληρωθεί το βιβλίο αυτό, θα το υπογράψει το όνομα ενός επισκόπου. Τα χειρόγραφα ήταν έτοιμα. Δεν έμενε παρά η εκτύπωση και η έκδοση. Απευθύνθηκε τότε στον Υπουργό Πολιτισμού και Παιδείας Λουνατσάρσκι. Το έγραψε σχετικά με το βιβλίο του, αφήνοντας να εννοηθεί πόσο σημαντικό ήταν για την ιατρική επιστήμη. Αλλά αυτό που τον ενδιέφερε ήταν κάτι άλλο. Αν και φυλακισμένος, δεν ζητούσε να τον αφήσουν ελεύθερο, ούτε να το δικάσουν δίκαια. Γνώριζε πλέον καλά την κατάσταση που επικρατούσε και δεν έτρεφε αυταπάτες και ψευδεστήσεις. Ένα μόνο ζητούσε σαν ανταμοιβή των κόπων του. Να γραφτεί στο εξώφυλλο, δίπλα στο όνομα του συγγραφέα, το αρχιερατικό του αξίωμα. Όπως ήταν φυσικό, ο Λουνατσάρσκι αρνήθηκε κατηγορηματικά. Το απάντησε γραφοντάς του πως το Σοβιετικό κράτος δεν μπορεί να εκδίδει τα βιβλία του επισκόπου Λουκά. Έτσι, αυτή τόσο σημαντική μελέτη που άνοιγε δρόμο στην ιατρική επιστήμη παρέμεινε στο ράφι. Το βιβλίο εκδόθηκε, όπως θα δούμε, μετά από μια δεκαετία. Ο τίτλος βέβαια του επισκόπου είχε παραλυφθεί. Αργότερα,
δημοσίευσε κάποιες μελέτες του στα γερμανικά και υπέγραφε επίσκοπος Λουκάς. Στο μεταξύ, τις μέρες που βρισκόταν στη φυλακή, κατέφτασε στην Τασκέδη ο αντικανονικός επίσκοπος της ζωντανής εκκλησίας Νικόλαος. Ο επίσκοπος Λουκάς τον αποκάλεσε «βδέλυγμα της ερημόσιος εστός εν τόπο Αγίο». Ήδη όπως είδαμε είχε λάβει το αναγκαία μέτρα και με τη διαθήκη του ενημέρωσε το ποιμνιό του. Αυτό είχε εξοργήσει τους Μπολσεβίκους. Στα μέσα Αυγούστου όλοι οι ναοί είχαν καταληφθεί από τους οπαδούς της ζωντανής εκκλησίας. Αλλά οι ναοί αυτοί ήταν άδειοι. Ο λαός του Θεού κατάλαβε ότι οι νέοι ποιμένες ήταν λύκοι βαρύς και ούκ ήκουσαν αυτόν τα πρόβατα. Άκουσαν τη φωνή του γνήσιου καλού ποιμένος. Η διαθήκη του επισκόπου, που κυκλοφόρησε σε λίγα δακτυλογραφημένα αντίτυπα, άσκησε μεγαλύτερη επιρροή από όλα μαζί τα διδατάγματα και την προπαγάνδα των κομματικών στελεχών και των οπαδών της ζωντανής εκκλησίας. Η διωγμένη, τραυματισμένη, καθημαγμένη εκκλησία ήταν ζωντανή. Η αυτοαποκαλούμενη ζωντανή εκκλησία ήταν στην πραγματικότητα νεκρή. Ένα πτώμα που ήταν θέμα χρόνου να αυτοδιαλυθεί. Έπειτα από αυτή την καθολική αντίδραση του πιστού λαού, κατάλαβαν ότι ο επίσκοπος Λουκάς έπρεπε το συντομότερο να φύγει από την Τασκένδη.

Η μέρα της αναχώρησής του αλλά και του αποχωρισμού έφτασε. Οι αρχές του επέτρεψαν να μείνει μια μέρα για να ετοιμαστεί. Το νέο διαδόθηκε. Ο επίσκοπος Λουκάς φεύγει για τη Μόσχα. Όλη τη νύχτα το διαμέρισμά του ήταν γεμάτο από τα πνευματικά του παιδιά που ήρθαν να τον αποχαιρετήσουν και να πάρουν την ευχή του. Οι σκηνές πολύ συγκινητικές. Τα ψυχοδυναμικά του αποχωρισμού πάντα είναι έντονα όταν ένας ποιμένας φεύγει από το ποιμνιό του. Πολύ περισσότερο τώρα που φεύγει άκων και συκοφαντημένος, δίχως κανείς να γνωρίζει το αύριο. Το επόμενο πρωινό ο επίσκοπος Λουκάς αποχαιρέτησε τα τέσσερα παιδιά του και ξεκίνησε για το σταθμό. Ανέβηκε στο τρένο. Τακτοποιήθηκε στη θέση του. Τα λεπτά περνούσαν και ο ίδιος ένιωθε μεγάλη συγκίνηση. Με τη σκέψη του προσπάθησε να αγκαλιάσει όλα τα πνευματικά του παιδιά. Ήρθε η ώρα. Χτύπησε το πρώτο κουδούνι για την αναχώρηση. Ακολούθησαν το δεύτερο, το τρίτο. Η ατμομηχανή σφύριξε πολλές φορές. Παράξενο. Το τρένο έμεινε ακινητοποιημένο. Πέρασαν 20 λεπτά. Ο επίσκοπος απόρησε. Η καθυστέρηση ήταν αδικαιολόγητη. Τι είχε συμβεί? Ένα πλήθος ανθρώπων είχε πέσει πάνω στις γραμμές. Έκλεγαν, φώνασαν, απαιτούσαν να μην φύγει το τρένο με τον επίσκοπό τους. Τη σκηνή αυτή ο επίσκοπος Λουκάς την πληροφορήθηκε πολύ αργότερα. Τελικά με την επέμβαση της αστυνομίας ο κόσμος απομακρύθηκε βία. Το τρένο ξεκίνησε. Ο επίσκοπος αναχωρούσε για την εξορία. Ο λαός τον αποχαιρετούσε με δάκρυα στα μάτια. Το τρένο χάθηκε στον ορίζοντα. Ο ποιμένας έφυγε. Οι βαρείς λύκοι έτριβαν τα χέρια τους. Όμως ο σπόρος του είχε πέσει εις γην αγαθήν. Ο επίσκοπος Λουκάς, φτάνοντας στη Μόσχα, παρουσιάστηκε στα γραφεία. Ακολούθησε μια σύντομη και ασήμαντη ανάκριση. Στο τέλος του ανακοίνωσαν πως μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα στη Μόσχα για μια εβδομάδα, οπότε θα έπρεπε να παρουσιαστεί και πάλι στα γραφεία. Έμεινε σε ένα διαμέρισμα. Το μικρό αυτό διάστημα ήταν μια ανάσα ελευθερίας πριν τη φρικτή σκλαβιά της εξορίας. Την εβδομάδα αυτή συναντήθηκε δύο φορές με τον μαρτυρικό και αγιασμένο Πατριάρχη Τίχωνα. Τη μια μάλιστα συλλειτούργησαν στο ναό της Αναλήψεως μέσα στη Μόσχα. Μίλησα για τα προβλήματα της Εκκλησίας, τις δυσκολίες, την πολεμική του καθεστώτος, το δούριο ύπο, δηλαδή τη ζωντανή Εκκλησία. Δεν γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες από τη συζήτηση αυτή των δύο ομολογητών ιεραρχών. Ο επίσκοπος Λουκάς διηγείται πως μεταξύ των άλλων ο Πατριάρχης τον παρότρινε να μη σταματήσει την ιατροχειρουργική του δραστηριότητα, γιατί έτσι μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους. Οι μέρες της αναμονής και αγωνίας πέρασαν σύντομα. Σε μια εβδομάδα παρουσιάστηκε για δεύτερη φορά στα γραφεία. Δίχως ιδιαίτερες εξηγήσεις και διατυπώσεις, συνελήφθη και οδηγήθηκε στις φυλακές Μπουτίρκι, οι οποίες είχαν τη φήμη των πιο σκληρών φυλακών της Μόσχας. Τα χτίρια άθλια, το περιβάλλον φρικτό. Ο Σολτζενίτσιν, που έζησε και αυτό στη φρίκη αυτών των φυλακών, μας δίνει αρκετές πληροφορίες που μας βοηθούν να πάρουμε αμυδρά μια ιδέα για τις συνθήκες ζωής των φυλακισμένων. Πλησιάζουμε στην οδόν Νοβοσλομπόντσκαγιά, κατεβαίνουμε για μια πρώτη φορά και βλέπω τις φυλακές του Μπουντίρκι απ' έξω. Με όλο που με πηγαίνουν εκεί και χωρίς καμιά δυσκολία μπορώ να σχεδιάσω το εσωτερικό τους πλάνο. Πόσο καταθλιπτικός είναι ο ψηλός τείχος που την περιβάλλει και εκτείνεται σε δύο ολόκληρα τετράγωνα. Παγώνουν οι καρδιές των Μοσχοβητών όταν βλέπουν να μετακινείται η ατσαλένια πύλη που μοιάζει με στόμα θεριού. Εγώ όμως νιώθω σαν να γυρίζω στο σπίτι μου, αφήνω χωρίς λύπη τα πεζοδρόμια της Μόσχας, διασχίζω τον πυργίσκο της φρουράς, φθάνω γελώντας στην πρώτη αυλή, αναγνωρίζω τα γνωστά μέρη, τις σκαλιστές ξύλινες πόρτες και δεν νοιάζομαι καθόλου που σε λίγο θα με στήσουν. Με στήνουν κιόλας, με το πρόσωπο στον τοίχο και με ρωτάνε. Όνομα, επώνυμο, πατρόνυμο, έτος γεννήσεως, επώνυμο, περιπλανόμενος των αστεριών. Μπορεί να έχουν σπαργανώσει το κορμί μου, μα η ευχή μου είναι πέρα από τις εξουσίες τους. Το ξέρω. Από πολλές ώρες αναπόφευκτων διατυπώσεων πάνω στο κορμί μου, κλείσιμο στο κουτί, έρευνα, απόδειξη παραλαβής, συμπλήρωση κάρτας εισόδου, απολύμαση και μπάνιο,
θα οδηγηθώ σε ένα κελί με δύο θόλους και με μια αψίδα στη μέση, με τα δύο μεγάλα παράθυρα και ένα μακρύ τραπέζι του λάπη, και εκεί θα συναντήσω άγνωστους σε μένα ανθρώπους, μα οπωσδήποτε ανθρώπους έξυπνους, ενδιαφέροντες, με φιλικά αισθήματα, που θα αρχίσουν να μου διηγούνται και θα αρχίσω να τους διηγούμε κι εγώ, και το βράδυ κανείς μας δεν θα έχει διάθεση για ύπνο. Οι φυλακές ήταν υπερπλήρης πάντοτε. Ο Σολζενίτσιν αναφέρει μαρτυρίες φυλακισμένων για αυτή την απάνθρωπη κατάσταση των φυλακών. Ο Ιβάνοβ Ραζούμνικ έμεινε το 1938 στο Μπουτίρσκι σε ένα θάλαμο για 25 άτομα μαζί με 140. Τα αποχωρητήρια ήταν τόσο φορτωμένα ώστε πήγαιναν εκεί τους κρατούμενους μόνο μια φορά το 24ωρο, ακόμα και τη νύχτα καμιά φορά. Στις φυλακές οι νοσηληφθέντες, που τους είχαν κιόλας περιποιηθεί με λουτρό και με απομονητήρια, κάθονταν για μερικά 24ωρα στα σκαλοπάτια της σκάλας, περιμένοντας να ελευθερώσουν τα κελιά οι απερχόμενες αποστολές. Ο Τα Φίτα, που έμεινε στο Πουτίρσκι το 1938, πριν από 7 χρόνια δηλαδή, διηγείται τα πάντα, ήταν γεμάτα. Οι κρατούμενοι ξάπλωνα στο τσιμέντο ακόμα και κάτω από τα σάνιδο κρέβατα. Εγώ έκανα στον Πουτίρσκι, ύστερα από 7 χρόνια, το 1945, η ίδια κατάσταση. Πριν από λίγο καιρό όμως πήρα μια πολύτιμη προσωπική μαρτυρία σχετικά με τη στενότητα χώρου στις φυλακές του Μπουτίρσκι. Τα 1918, τον Οκτώβριο εκείνου του χρόνου, δεύτερος μήνας της κόκκινης τρομοκρατίας, όλα ήταν τόσο γεμάτα εκεί, ώστε ακόμα και το πλισταριό που μετατρέψανε σε θάλαμο για 70 γυναίκες, μα και πότε έμεινε αδιανό τον Μπουτίρσκι. Το φως στα κελιά ήταν πάντα ελάχιστο στις δεκαετίες του 1930 και 40. Τα φήμωτρα και τα οπλισμένα θολάν τζάμια δημιουργούσαν στα κελιά ένα πατωτινό μισό σκόταδο. Το σκοτάδι είναι σημαντικός παράγοντας για την καταπίεση της ψυχής. Πάνω από, από τα φήμωτρα έβαζα συχνά και ένα πυκνό καφάσι που το χειμώνα το σκέπαζε το χιόνι και έτσι αποκλειόνταν και η παραμικρή είσοδο στο φως. Σε αυτές τις συνθήκες βρέθηκε ο επίσκοπος Λουκάς. Για μια εβδομάδα έμεινε σε καραντίνα και έπειτα τον οδήγησα σε θάλαμο υπερπλήρη με κατάδικους του κοινού ποινικού δικαίου. Απέναντι στον επίσκοπο γιατρό όλοι αυτοί που θεωρούν τον αποβράσματα της κοινωνίας συμπεριφέροντα με σεβασμό. Στο νοσοκομείο της φυλακής βρισκόταν και ένας ακόμη αρχιερέας, ο Μητροπολίτης Νόβγκοροντ Αρσένιος, με τον οποίο γνωρίστηκε ο επίσκοπος Λουκάς. Ο Μητροπολίτης Αρσένιος πέθανε εξορισμένος στην Τασκένδη το 1936. Στο διπλανό θάλαμο μαζί με άλλους κρατούμενους ήταν φυλακισμένος και ένας ιερέας, ο οποίος με την όλη του συμπεριφορά είχε περιάσει και βοηθήσει πολύ τους φυλακισμένους. Αργότερα έφεραν στο θάλαμο και έναν ηλικιωμένο, σε σημασμένο κακοποιό, ηγετική φυσιογνωμία, στο χώρο τον κακοποιό, που επέδρασε αρνητικά στους φυλακισμένους και στην εργασία του ιερέα. Η ζωή στη φυλακή μονότονη, μελαγχολική, μόνη ανθρώπινη παρηγοριά η καθημερινή βόλτα στην αυλή, αλλά και αυτή η βόλτα ήταν πικρή. Ο Άνθρου Κέστλερ περιγράφει ως εξής αυτή την περίφημη βόλτα. Ο ίδιος ο γέρο δεσμοφύλακας ήλθε και τον πήρε ύστερα από το πρωινό. Ο γέρος πληροφόρησε τον Ρουμπάσοφ πως από εκείνη την ημέρα είχε πια το δικαίωμα μιας 20λεπτής άσκησης στην αυλή και πως ανήκε στην πρώτη ομάδα που έβγαινε αμέσως μετά το πρόγευμα. Ύστερα, ο γέρος άρχισε να ραδιάζει τον κανονισμό. Κουβέντα είτε με το συμπορευόμενο, είτε με άλλο κρατούμενο απαγορεύεται, όπως απαγορεύονται τα νοήματα, η ανταλλαγή σημειωμάτων και η απόκληση από τη γραμμή. Κάθε παράβαση του κανονισμού συνεπάγεται άμεση αφαίρεση του δικαιώματος άσκησης και τυχόν βαρύτερες πειραθαρχικές παραβάσεις τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι 4 εβδομάδες σε σκοτεινό απομονωτήριο. Ύστερα ο γέρος έκλεισε με βρόντο την πόρτα και οι τρεις τους ξεκίνησαν.
Κάποια μέρα γυρνώντας ο επίσκοπος Λουκάς από τη βόλτα και ανεβαίνοντας από τα σκαλιά για το δεύτερο όροφο, παρατήρησε πως λαχάνιαζε. Ήταν τα πρώτα συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας. Η καρδιοπάθεια αυτή θα το συνοδεύει πλέον σε όλη του τη ζωή. Από την κακή λειτουργία της καρδιάς, τα πόδια του πρίζονταν και δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος. Στη φυλακή δέχθηκε για την επίσκεψη του μεγαλύτερου γιού του Μιχαήλ. Η έκπληξη αλλά και συγκίνηση του επισκόπου ήταν μεγάλη. Από το γιο του έμαθε πως η οικογένειά του περνούσε δύσκολα. Ο Μιχαήλ αναγκάστηκε να φύγει από την Τασκένδη για να βρει κάπου δουλειά. Αντιμετώπισε πολλά προβλήματα. Για ένα διάστημα εργάστηκε σε επικίνδυνη δουλειά στο Κίεβο. Κρεμασμένος πάνω από τον ποταμό,

Λόγος του Θεού ήταν πλέον καθημερινό του ανάγνωσμα, μία ακτίνα Θεού στη σκοτεινιά της φυλακής. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός μαζί σας.

σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος

Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο στη Νέα Σκήτη. Το πνευματικό περιβάλλον στην Αθήνα. Κατά την περίοδο της εγχειρήσεως του Γέροντος Ιωσήφ στην Αθήνα, εντυπωσίαζε η σεμνή, ενάρετη και γεμάτη πνευματική γνώση παρουσία του. Παρέμειναν στο σπίτι των εφοπλιστών Πανάγου και Κατίνγκος πατέρα. Γνωρίστηκε και με την κόρη του Ειρήνη, η οποία ήταν πολύ άρρωστη, όπως προαναφέραμε. Στο σπίτι της οικογένειας πατέρα είχε δημιουργηθεί ένα πνευματικό περιβάλλον που αρχή είχε την ίδια αυτή την οικογένεια αλλά και τον νέο θεολόγο πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη. Η γνωριμία του πατρός Ιωάννου με την κυρία Κατίνγκο έγινε περί το 1954-55. Έμενε τότε για ένα διάστημα στη Νέα Υόρκη και γνωρίστηκε με τον αρχιεπίσκοπο Μιχαήλ. Όταν του ζήτησε να της υποδείξει κάποιο πνευματικό για να εξομολογηθεί, ο αρχιεπίσκοπος αμέσως της συνέστησε τον πατέρα Ιωάννη. «Μη σε επηρεάσει», της λέει, «που είναι μικρός στην ηλικία, έχει μεγάλη πνευματικότητα και είναι πολύ καλός». Το 1956, όταν αγωνιζόταν για το προπατορικό αμάρτημα, που ήταν η διδακτορική διατριβή του, έμενε στο νεόκτιστο σπίτι της στο παλαιό ψυχικό. Εν συνεχεία, έμειναν με την παπαδιά για αρκετό διάστημα σε ένα διαμέρισμα της Επαύλεως. Εκεί έμεναν για 8 χρόνια και ο μακαριστός Παναγόπουλος με τη σύζυγό του Αγγελική, ο οποίος πολύ ωφελήθηκε πνευματικά από τον πατέρα Ιωάννη. Στα γράμματα «Ο Μίτσος και η Κική» είναι οι Παναγόπουλοι. Ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός γράφει για τον πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη. «Ο μοναχισμός, η άσκηση και η ευχή κυριαρχούν στη ζωή του, ως και η πνευματική του σχέση με την οικογένεια πατέρα και κυρίως την μακαριστή θυγατέρα του Ειρήνη, που εκοιμήθη ως μοναχή σε νεαρά ηλικία». Ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης είχε ενημερώσει την οικογένεια πατέρα για τον μοναχό Παντελήμωνα, τον μετέπειτα γέροντά μας Ιωσήφ και την πνευματικότητα της συνοδείας του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Της έγραφε σε επιστολή του 27 Δεκεμβρίου 1958 από τη Μασαχουσέτη. «Τώρα έχω τον μοναχό Παντελεήμονα, τον μετέπειτα γέροντά μας Ιωσήφ, παρηγοριά μου και συνεχώς συζητούμε το θέμα περί μοναστικής ζωής εν Αμερική. Είναι ένας πολύ φωτισμένος νέος και στο Άγιο Όρος έχει γέροντα ένα Ιωσήφ που έχει 8 υποτακτικούς αρίστους και ο ίδιος ο Ιωσήφ είναι ίσως ο καλύτερος ασκητής στην νοερά προσευχή. Μαζί διαβάζομαι τα γράμματά του και τι να σας πω. Η υποτακτική του είναι άριστη και αν γίνει μοναστήρι μπορεί να έλθει ένας από αυτούς να βάλει θεμέλια».

0: Ήταν μεγάλη η χαρά λοιπόν της οικογένειας πατέρα που φιλοξένησαν και γνώρισαν εξαιτίας της υγείας του τον γέροντα μας Ιωσήφ, με τον οποίο στη συνέχεια διατηρούσαν πνευματικές σχέσεις. Εκείνο το διάστημα τους απασχολούσε ένα λεπτό και πολύ ουσιαστικό πνευματικό πρόβλημα για την οικογένεια, το οποίο επιλύθηκε με την παρουσία του και τις συνετές συμβουλές του. Ο σύζυγος της κυρίας Κατίνγκος, μετέπειτα ξενοφών μοναχός, είχε την αρρώστια Χότσκινς. Η ευλαβεστάτη νεαρή κόρη του Σιρήνη, βλέποντας τον πατέρα της να βασανίζεται, η παιδική της καρδιά πληγώθηκε από τον πόνο. Προσπαθούσε να μην το δείξει. Εσπλαχνική καθώς ήταν, γονάτισε και με όλη τη θέρμη της καρδιάς της προσευχήθηκε για να λάβει αυτή την αρρώστια και να γίνει καλά ο πατέρας της. Η θυσιαστική αθώα αυτή προσευχή έγινε δεκτή από τον ουράνιο πατέρα και σε 15 ημέρες υψηλός πυρετός την έριξε στο κρεβάτι του πόνου. Αυτό έγινε ενώ φοιτούσε στο Αρσάκιο τον Οκτώβριο του 1955-1956. Η μικρή Ειρήνη ρωτούσε τη μητέρα της: «Μανούλα, μήπως έχω την αρρώστια του πατέρα μου?» «Τι είναι αυτό που λες, παιδί μου?» έλεγε η μητέρα. Νόμιζαν ότι είναι μια περαστική αρρώστια, αφού η Ειρήνη δεν είχε ποτέ προβλήματα υγείας. Κατά την επίσκεψη στο νοσοκομείο από τον πρόεδρο του Αρσακίου, καθώς τον ευχαρίστησαν για την τιμή που τους έκανε, εκείνος απάντησε: «Εγώ τίμησα την Ειρήνη ή η Ειρήνη τιμά το Αρσάκιο?» Τόσο πλούσια ήταν η αρετή της. Ταλαιπωρήθηκε γιατί έγινε λάθος διάγνωση. Τελικά μετά από 40 ημέρες μεταφέρθηκε στην Ελβετία. Εκεί ο γιατρός εξεπλάγει, διότι διαπίστωσε ότι έχει την αρρώστια του πατέρα της, πράγμα τελείως ασύνηθες. Ήταν η αρρώστια Χότσκινς. Λυπήθηκε η Ειρήνη που δεν της το είπαν αμέσως για να προετοιμαστεί. Στη μητέρα της δεν έκανε κανένα παράπονο. Μίλησε με την αδελφή της και της διηγήθηκε για την κρυφή προσευχή της. Μετά τη διάγνωση μιλούσε για τον θάνατο σαν για γαμήλιο ταξίδι. Όσα χρόνια η Ειρήνη αγωνιζόταν με την αρρώστια, έπαψαν οι πόνοι του πατέρα της και οι θεραπείες σταμάτησαν. Χαιρόταν πνευματικά η Ειρήνη, γιατί την αξίωσε ο Θεός να πάσχει για την εντολή της αγάπης του. Δεν υπήρχε θεραπεία και η πόνη της ήταν ισχυρή. Η οικογένεια, ίσως επειδή γνώριζε ότι σύντομα θα φύγει, επιθυμούσε να γίνει μοναχή. Ο γέροντας μας Ιωσήφ παρακολούθησε την πνευματική κατάσταση του παιδιού, το παρηγόρησε στην άρση του σταυρού του. Το κορίτσι ήταν ηλικίας τότε 21 ετών και από φιλότιμο δεν ήθελε να ενδυθεί το μοναχικό σχήμα, επειδή δεν μπορούσε πλέον να κάνει τον κανόνα και τις ακολουθίες της λόγω της υγείας της. Ο γέροντάς μας της εξήγησε ότι δεν χρειάζεται να κάνει κανόνα, αφού έχει σαν κανόνα τον πόνο της αρρώστιας της. Όταν όμως είδε ότι δεν πείθεται, με τη συνήθη του αυτοθυσία, της είπε ότι το μοναχικό της κανόνα τον αναλάμβανε ο ίδιος. Ταυτόχρονα υποσχέθηκε ότι θα ενημέρωνε το γέροντα Αρσένιο και τους αδελφούς της συνοδείας του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού να προσεύχονται για αυτήν. Η Ειρήνη τότε, με την ευλογία και τη μεγάλη χαρά των γονέων της, δέχτηκε να γίνει μοναχή και έλαβε το όνομα Ειρήνη Μυρτιδιώτισσα. Την ακολουθία της κουράς της ετέλεσε ο Όσιος Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος. Τον μοναχικό της κανόνα, παράλληλα με το δικό του, έκανε ο Γέροντας Ιωσήφ ως την οσία κοίμησή της. Ένα περίπου μήνα πριν την κοίμησή της, ο γέροντάς μας της έστειλε μία επιστολή. «Αδελφή μου αγαπητή, η χάρις του Κυρίου μετά σου, ιδού όπου χάρητη του Κυρίου μας έφτασα αισίωση στους πνευματικούς μας αδελφούς και σας αποδίδω απεντεύθεν τα θερμάς μου ευχαριστίες και τους εν Χριστώ μου ασπασμούς. Δεν ξέχασα ουδέ ποσός τας υποσχέσεις μου και δι τας υποχρεώσεις μου προς την αγαπητή μου αδελφή, και άμα τη αφήξη μου επληροφόρησα τους αναμένοντάς με αγαπητούς μου αδελφούς τα κατασέ και φράνθημεν πάντας πνευματικός. Και περιμέντης επιβαρύνσεως του σταυρού σου, αδελφοί αγαπητοί, οι αδελφοί το ήκουσαν με τα συγκινήσεως και σιωπής, ευχηθέντες και ευχόμενη από βάθος ψυχής την ταχυτέραν και συμφέρουσαν ανακούφισιν περί δε των γάμων σου μετά του ακανθοστεφανωμένου και σταυρωμένου σου νυμφίου Χριστού εφράνθησαν πνευματικώς. Και συνεχίζει ο γέροντας Ιωσήφ: «Τι άλλο ήρμοζε να υπούμεν όλοι εμείς, ημί το ευλογητός Κύριος εξιών ο κατοικών Ιερουσαλήμ, ότι εν παντή καιρό και τόπο και πάση γενεά απονέμει των κλήρων προς τους κεκλημένας εκλεκτάς ψυχάς και τους γάμους του μονογενούς αυτού Ιού? Ω βάθος πλούτου και σοφίας και χάριτος του σωτήρος ημών Χριστού, ότι με τα σαφεστέρας αποδείξεις μας πληροφορεί και παρηγορεί ότι με θυμώνεστη και έστε, καθότι προέκρινε και προετοίμησεν ημάς τα ασθενή και εξουθενωμένα και αδύναμα και μωρά και πάσης ευτελίας πεπληρωμένα, ή να ενδείξετε τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού. Όντως γάρ όντως, αυτό η δόξα εις τους αιώνας αμήν, και ναι, μεν ημείς όντες ξένοι προς τον βαρύν ζυγόν όπου σοι τώρα βαστάζεις, αδελφοί αγαπητοί, φιλοσοφούμεν εν ανέσει ευρισκόμενοι, δεν ξεχνούμεν όμως ότι σύ προάγεις ημών εις την βασιλείαν των ουρανών. Ναι, αδελφοί μας αγαπητοί, άνευ φθόνου τεινός και μετά πάσης βεβαιότητος ομολογούμεν πεπληροφορημένοι από όλα στα πλευράς ότι ήδη εγγίζει η απολύτρωσή σας και δια τούτο έπαρον με τα θάρρους την διάνοιαν και θεωρίαν σου προς τα αποκείμενα της αγαπώσει των Κύριων μας Ιησούν άτι να ετοιμάστησαν από κόσμου καταβολής. Αυτά αρπαγής και ειδών ο Μέγας Παύλος και θελεί σας να πληροφορήσει ημάς περί αυτών ούκ ίσχυσε και ερκέστη μόνο να είπε ότι ο φθαλμός ούκ είδε και ους ούκ οίκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ούκ ανέβη και λοιπά, όπου εις όλους μας είναι γνωστά. Καθώς λέγουν οι θείοι πατέρες, διαδέχονται τη νύχτα η ημέρα και τον χειμώνα το έαρ και την ζάλιν η γαλήνη, ούτω και η ανάπαυση στα θλιβερά. Αδελφοί μου αγαπητοί, εν θυμίσου εκείνον, ως της αφόρησεν ημάς εκκυλίας μητρόσιμων και έθετο εις την μερίδαν του κλήρου του Υγιασμένου, ώστε είναι ημάς συμπολίτας των Αγίων και Οικείων αυτού, ότι δια σταυρού και θανάτου ίνιξε την οδόν και πύλην αυτήν την άγουσα νέος εκεί, και τότε θα έχεις παρηγορίαν εις την ανασήκωση του βαρέου σου σταυρού. Εν θυμίσου προσέτη ότι προτού ακουστεί το κόσμο χαρμόσυνον, Αναστάσιος ημέρα κλπ, οικούστη με τα πένθους το «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο ενίδαση την γην κρεμά σας». Αλλά ού με τα πολύ βλέπομεν το βραχίτι παραγγέλους ηλατωμένων Ιησούν δια το πάθημα του θανάτου, αρχιερέα μέγα, διελεληθώτα τους ουρανούς και αποκαλύπτοντα πάση τη κτήση με τα παρησίας ότι εδόθη αυτό πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Δεν θα εξαρκέσει, αδελφοί αγαπητοί, ούτε η ώρα, ούτε η μηδαμινή μου ικανότης να περιγράφει τα μεγαλεία και τα σχάριτας όπου είναι και κρυμμένα πίσω από τον σταυρόν, παρόλον που προς το παρόν σύ μόνη σου τον σηκώνεις και στην πραγματικότητα είναι οδυνηρός. Δικαίως λοιπόν επαναλαμβάνω ότι σύ προάγεις ημών εις την βασιλείαν του αγαπητού σου νυμφίου Ιησού. Τούτον λοιπόν ευχόμενοι και ποθούντες διακαώς θα είναι η μεγαλυτέρα μας χαρά και καύχησης να ακούομεν την εν Χριστώ σου προκοπήν, ώστε με τα παρησίας να ελπίζομεν ότι η επιθυμία μας θα εκπληρωθεί. Συμπεριλαβών δια της ταπεινής μου γραφής όλων των αδελφών την ευλάβιαν και αγάπην και ευχάς, πάσα στας ευλογίας αποστέλλω προθήμως εις την αγαπητήν μας αδελφήν, ώστε και απώντας ημείς το σώματι, παρόντες όμως το πνεύματι, θα συνεορτάσομεν μετά σου την επίσημον ημέραν και την εορτήν. Περί της τελευταίας μου υποσχέσεως όπου σας είπα, όχι κολακίαν και παρηγορίαν προσωρινήν, εύρων συμφώνους και προθήμους, όλους μας τους αδελφούς ότι παρόλο που δεν έχεις χρεία από τυπικά και την συνέχεια των υγειών, εμείς από καθήκον προς την πραγματική μας αδελφήν θα αναλάβουμε όλη την ακολουθία κλπ. Όπου προστάζει το τυπικό. Και πάλι δια την επιθυμία σου να το κρατήσουμε μυστικό και τούτο θα γίνει όπως εσύ το επιθυμείς. Αργότερα πάλι θα σου γράψω. Τα ξημερώματα της 13ης ή 26ης Νοεμβρίου η μοναχή Ειρήνη ετοιμαζόταν για την έξοδο την οποία είχε προείδη. Το πρόσωπό της είχε γίνει σαν αλάβαστρο που το φώτιζε κάποιο εσωτερικό φως. Το πρωί του Σαββάτου πέταξε ειρηνικά η νύμφη του Χριστού προς τον ουράνιο νυμφίο της. Το πρόσωπό της γέμισε από τη χαρά της Αναστάσεως. Όταν ψαλόταν η νεκρόσιμη ακολουθία, όλοι είχαν την απορία. Τώρα, τι ψάλουμε νεκρόσιμη ή αναστάσιμη ακολουθία? Όταν πραγματοποιήθηκε η εκταφή της, όλοι αισθάνθηκαν ευωδία. Το σώμα κατά την ανακομιδή βρέθηκε άφθορο. Ο γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος έγραψε στην εφημερίδα «Πρωία της Χίου». Το σώμα της Ειρήνης Μυρτιδιωτήσης δεν έμεινε άταφο, ετάφη στη γην, όπως όλα τα σώματα των νεκρών. Το έθαψα εγώ ως ιερεύς πνευματικός της και είδαν όλοι όσοι παρικολούθησαν την κηδεία συγγενείς φίλοι γνωστοί. Μετά 3 έτη εγένετο ανακομιδή και ο Θεός, ο δοξάζων του σωσίους του, διεφύλαξε το σώμα αδιαλόβητον. Ο γέροντάς μας Ιωσήφ όταν πληροφορήθηκε την κοίμηση της μοναχής Ειρήνης, είπε το γραφικό «Τελειωθήσα εν ολίγο, επλήρωσεν χρόνους μακρούς». Και με αυτομεμψία αργότερα έγραφε «Μετά κόπου πολλού αδελφέ μου κερδίζεται το αγαθόν. Και τι να κάνω εγώ που κοιμούμαι ο ταλέπορος και μόνον τους άλλους κάνω τον δάσκαλον. Κοίταξε την Ειρήνη ότι κέρδισε την βασιλεία μεν, πλην όμως μαρτυρικός». Ο γέροντας είχε αρχίσει ήδη να γίνεται γνωστός στους κύκλους των πνευματικών ανθρώπων της εποχής του και πολλές φορές συναντούσε στην Αθήνα τον γνωστό Λόγιο Αγιογράφο Φώτη Κόντογλου, τον θεολόγο Πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη και άλλους. Στο σπίτι των ευσεβών εφοπλιστών πατέρα καλούσαν αγιορείτες και άλλους πατέρες προκειμένου να ωφεληθούν πνευματικά. Και ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης έγραφε «Εκείνο το σπίτι ήταν ένα ευλογημένο κοινόβιο, μία κολυβάδικη κυψέλη στην καρδιά της ματαιόδοξης λάμψης του πλούτου και της κούφιας αριστοκρατίας του παλαιού ψυχικού». Ο γέροντάς μας από την Αθήνα το 1963 έγραφε «Προχθές την Παρασκευή πήγαμε στη Νέα Μάκρη που είναι η γυναικεία μονή Αγία Παρασκευή και λειτουργήσαμε και μύρωσαν τον γαμβρό του κύριου Κόντογλου που ήταν πριν στο λατινικό δόγμα και χαρήκαμε πολύ που προσκυνήσαμε τον νεοφανέντα οσιομάρτυρα Εφραίμ. Η υπόθεση Κόντογλου είναι μυστική παρόλο που δεν πέτυχαν όπως τους είπα και τώρα νομίζω ότι θα τον βαπτίσουν από την αρχή όπως τους υπέδειξε μαζί μου και ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος. Παρακολουθούσε επίσης με πνευματικό ενδιαφέρον την ασκητική ζωή των εναρέτων αγιοριτών που είχαν πόθο, όπως και ο ίδιος ο γέροντας μας Ιωσήφ, αφού βίωσαν να προσφέρουν και σε άλλους την πατερική ζωή και βιωτή. Σε μια περίοδο που η αγιοριτική παράδοση δεν ήταν καθόλου γνωστή, αλλά μόλις αναβίωνε με τους κόπους ορισμένων αγιοριτών, μεταξύ των οποίων ήταν ο ίδιος ο γέροντας του Ιωσήφ και η πνευματική αδελφή του, γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ο νεότερος Εφραίμ μετέπειτα ηγούμενος στην Ιερά Μονή Φιλοθέου, ο γέροντας Χαράλαμπος, μετέπειτα ηγούμενος στην Ιερά Μονή Διονυσίου, ο γέροντας Σοφρόνιος στο Έσεξ της Αγγλίας, ο γέροντας Θεόκλητος Διονυσιάτης και άλλοι. Έγραφε ο γέροντάς μας σχετικά. «Είχα γράμμα από τους Παπαδημητρίου και γράφουν για τον πατέρα Θεόκλητο ότι κάνει διαρκώς διαλέξεις και πολύ ενθουσίασε τον κόσμο. Ιδίως δε την Κυριακή της Ορθοδοξίας μίλησε σοβαρό λόγο περί Ορθοδοξίας μεγάλης σημασίας. Τώρα νομίζω εκδίδει τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και ίσως γι' αυτό αργεί στην Αθήνα. Η οικογένεια πατέρα με τη μεσολάβηση του γέροντός μας έκανε μία δωρεά για την αποκατάσταση του Κυριακού της Κήτης. Έτσι ο γέροντας θεώρησε ότι ήταν ευκαιρία να θέσει το θέμα της προστασίας των συνοδιών του παραδελφού του Εφραίμ και Χαραλάμπους στους πατέρες της Κήτης. Έγραφε «Εγώ αφού το είπα στους πατέρας της Κήτης, τους παρεκάλεσα ως ευγνωμοσύνη ή μάλλον αγάπη να δώσω στους αδελφούς μας λίγο νερό μόνιμο και να μην τους πειράξουν στα τυπικά τους και μου υποσχέθηκαν. Ποτέ δεν ζήτησε κάτι προσωπικό για τον ίδιο». Πάντα με μεγάλη ταπείνωση έλεγε «Όταν μας κάλεσε ο Θεός, ό,τι είχαμε, όλη μας την πρόθεση την βάλαμε. Είμαστε μικροί άνθρωποι, δεν πετύχαμε τίποτε. Να όμως ο Θεός ξέρει ότι ό,τι είχαμε το δώσαμε». «Ταλέπορε Ιωσήφ, εμείς δεν έχουμε καμιά εξωτερική αξία. Τι να πάρουν από ένα φτωχό καλόγερο. Εγώ πάντως δεν θέλω τίποτα από τα δικά τους τα πλούτη». Και ύστερα έρχεται η ίδια η Χάρις από μέσα και μου λέει «Τα βλέπεις πόσον εγώ είμαι συνεπής». Και αυτό το έλεγε ο γέροντας καθώς έβλεπε την πρόνοια του Θεού παρόλους τους πειρασμούς να τον συνοδεύει. Με προσωπικούς κόπους και πάντως όχι χωρίς δυσκολίες διασφάλισε ένα χρηματικό ποσό για το υδραγωγείο της Κήτης. Έγραφε σχετικά «Τώρα φτιάχνουμε το υδραγωγείο της Κήτης με κρατική δωρεάν 300.000 δραχμών και θα έχουμε νερό». Σε άλλη επιστολή του έγραφε για αυτό το θέμα. «Επειδή δεν μας έφτασαν τα χρήματα όπου μας έδωσε το κράτος για το υδραγωγείο μας, αναγκαστήκαμε να βρούμε πάλι στα Υπουργεία και να παρακαλέσουμε να μην μας αφήσουν στη μέση. Είχα δε και την υπόθεση της υγείας μου, αλλά έπρεπε να συναντήσω και την κυρία πατέρα, γιατί δύσκολα γράφουν γράμμα. Βγήκαμε και με τον πατέρα Κύριλο και πολύ κοπιάσαμε και μόλις γυρίσαμε με τα 14 ημέρες όλο περιπέτεια». Και συνεχίζει ο γέροντας Ιωσήφ. «Για την υγεία μου δεν έκανα εγχείρηση, διότι με την δίαιτα και κάποια πρακτικά φάρμακα εβελτίωσα λίγο την κατάσταση και ο γιατρός είπε προς το παρόν δεν επιβάλλεται εγχείρηση, τα έξοδα όμως έγιναν πολλά. Στα Υπουργεία εδαπανίσαμε περίπου 9 ημέρες και συγκεκριμένα ακόμα δεν λάβαμε οριστική την αίτησή μας. Υπάρχουν όμως ελπίδες καλές. Η κυρία πατέρα ήταν λίγο άρρωστη από τα μάτια της και μου είπε καλύτερα που ήλθες και μιλήσαμε προσωπικά, γιατί δύσκολα γίνονται αυτές οι δουλειές με γράμματα». Πάντοτε ο γέροντας Ιωσήφ απέφευγε να μιλάει για τον εαυτό του ή για τα χαρίσματά του. Όμως, προκειμένου να παρηγορήσει και να στηρίξει πνευματικά τον αδελφό του, έγραφε «Δεν είδα τώρα τη δυσκολία όπου θα συναντούσες εις μία αντί αυτήν επιχείρηση και πάντοτε έλεγα στους αδελφούς μας ότι πολύ θα πονέσει και θα κοπιάσει. Αλλά τώρα πλέον δεν είναι τα αρχικά μου συμπεράσματα. Ήλθε και η πραγματικότης και πρέπει να βοηθήσουμε». Αν και είχεν προείδει τα όσα επρόκειτο να συμβούν στον αδελφό του, δεν καλλιέργησε ποτέ αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό και στη συνέχεια έγραφε «Δεν αγνώ τίποτε εξ όσων πάσχεις, διότι καθώς σου είπα, όλα τα είδα εξ αρχής, παρόλη την ελεηνότητά μου». Και παρόλη την κακή κατάσταση της υγείας του, πήγε ως τον γέροντα Εφραίμ τον Καντουνακιώτη για να ζητήσει την δια της προσευχής συμπαράστασή του. Έγραφε «Στον παπά Εφραίμ θα πάω εγώ προσωπικώς να δώσω το γράμμα. Εγώ δυστυχής μόλις τώρα είμαι λίγο καλύτερα για να μπορώ να πάω μέχρι εκεί. Όταν γύρισα από το γιατρό χειροτέρευσα πολύ και ένεκεν της 40ης είχε λάβει οξίαν μορφήν η κατάστασής μου και απορούσα αν θα μπορέσω να επομείνω έως το Πάσχα. Αλλά τώρα, χάρη τη Θεού, σαν να είμαι καλύτερα και θα κάνω υπομονή. Έχω όμως αυστηράν δίαιταν και προσέχω πολύ. Ελάχιστον τίποτα που είναι αντιθέτως αμέσως με πειράζει και προσέχω πολύ. Τι να κάνω, αδελφούλη μου, μήπως αν το βγάλουμε αυτό δεν θα μας έλθει άλλο? Η ζωή μας είναι όλων περιπέτεια, ο Θεός να μη μας εγκαταλείψει». Σε άλλο γράμμα έγραφε «Πολυαγαπημένη μου αδελφούλη, και πάλιν σε ασπάζομαι με αγάπην. Σήμερον πήγα στα Κατουνάκια και είδα τον αδελφό μας Παπα Εφραίμ και του έδωσα ό,τι του έστειλες. Ο σκοπός μου ήταν να τον ετοιμάσω να καταλάβει ότι πρέπει να κοπιάσει περισσότερον ευχόμενος για σένα, γιατί πράγματι βρίσκεσαι σε πολύ μεγάλη ανάγκη. Εγώ, όπως και άλλοτε σου είπα, πολύ βοήθεια είδα από την προσευχή αυτού του ανθρώπου που μόνον ο αείμνηστός μας γέροντας είχε. Τι να κάνω αλλιώς? Μη έχοντας εγώ τίποτε περισσότερον και ικανό να σου χρησιμεύσει πραγματικά, προσεπάθησα και τότε που σε πήγα να τον γνωρίσεις και ύστερα κατά το δυνατόν και τώρα πάλιν προσωπικός, διηγούμενος κατά πλάτος τας περιπετίας σου. Έφυγα ικανοποιημένος ότι θα προσεύχεται εμπόνος και πραγματικός και με πολλήν επιμονή και επενετήν ανέδειαν προς τον Χριστό μας, δια ένα απόλυτον μέλος και εκλεκτών της αδελφικής μας υποστάσεως. Έπρεπε να το κάνω και νομίζω ότι έγινε, αφού συνήργησε επί το πλείστον η δική σου αγάπη. Ζήτα εμπόνος το θέλημα του Θεού, με τελείαν ανιδιοτέλειαν, και ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει. Εγώ πάλιν για την κατάστασή μου άρχισα να κάμπτομαι, εφόσον όλοι με παρακινούν να κάνω εγχείρηση και ιδίως αυτός ο Παπα Εφραίμ μου φαίνεται ότι πρέπει τώρα να αποφασίσω. Όμως, απέναντι στις αγαθές προθέσεις του γέροντος Ιωσήφ, προκειμένου να δοκιμαστεί ως χρυσός εν καμίνο, ξεσήκωσε ο εχθρός του ανθρωπίνου γένους τον φθόνο. Έγραφε: προσπαθούσαν να ματαιώσουν την ενέργεια μέχρι που έφτασαν να εμποδίζουν και την εκτέλεση του υδραγωγείου για να μην πάρουν οι πατέρες νερό. Πρώτη φορά είδα, αδελφέ μου, τον φθόνο ενεργούντα εις όλην του την έκταση. Καλώς γράφουν οι πατέρες ότι «φθόνος ουκ είδε προτιμάν των συμφέρων». Το μέγεθος της δυσκολίας ήταν μεγάλο, διότι παρόλο που όπως ουν κατευνάστησαν τα σκάνδαλα, τους δώσαμε τα χρήματα για να πάνε να αγοράσουν ακίνητον για το Κυριακόν, αλλά δεν τα παίρνουν. Τόσο πολύ τους κλήρινε ο διάβολος. Τότε τι να κάμουμε? Πάλιν τους παρακαλέσαμε, αλλά έμειναν ανένδοτοι. Τότε, με τους άλλους πατέρες που αντικειμενικά στην περίσταση αυτή έκριναν το αγαθό, αποφασίστηκε να αγοραστεί ένα κίνητο. Να βγω εγώ πάλιν με τον Κύριλο και να βάλει και εκείνος τα χρήματά του και να αγοράσω μεν έναν μέρος μαζί και όσο ζει αυτός με τον αδελφό του να παίρνουν από μισά με το Κυριακό και όταν αποθάνουν να μείνει όλος το Κυριακό. Έτσι έγινε και ξεκινήσαμε. Πολύ όμως κουράστηκα εγώ και έξοδα έκαμα πολλά και δυστυχώς δεν τα αναγνωρίζουν, ούτε και καμία προσπάθεια από όσες κάμαμε. Πράγματι, αδελφέ μου, γνωρίσαμε και με την πράξη ότι όποιος κάνει κάτι για το Θεό και όχι για τον εαυτό του, τότε θα αντιμετωπίσει κατά πρόσωπον των πειρασμών. Δικαίως και εσύ πειράζεσαι, με την διαφορά όμως που εσύ αντιμετωπίζεις μεγαλύτερους πειρασμούς, γιατί το έργο σου είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερο. Αυτά σου γράφω με συντομίαν πολλήν, γιατί αν σου γράψω εκτενέστερον θα απαγοητευθείς. Ο γέροντάς μας Ιωσήφ, ήδη μετά την κοίμηση του Αγίου Γέροντός του, Ιωσήφ του Ησυχαστού, και σε ηλικία περίπου 40 ετών, 25 από τα οποία τα έζησε στη μοναχική ζωή, για την πολύ του καθαρότητα, την προθυμία, τους ασκητικούς του κόπους, κοντά σε ένα τόσο ενάρετο γέροντα, είχε γίνει μύστης των του Χριστού κρυπτών μυστηρίων. Μόνο μία απαθής, γεμάτη πνευματική αγάπη ψυχή, θα μπορούσε με βάθος ταπεινώσεως να αναφέρει. Ο Ιερεμίας, γράφει ο γέροντάς μας Ιωσήφ, είπε στο Θεό, όταν τον έστελε να προφητεύσει στους Εβραίους, ότι δεν θα επιχειρήσω άλλοτε να πω επί το ονόματί σου σε αυτούς, και αμέσως λέγει έγινε ως πύρεντός μου φλέγον και είναι αγκάστη να υποκύψει αμέσως. Αυτή είναι η ιδιότητα της αγάπης και πνευματικής ενότητος. Μήπως εσύ αγνοείς και με αναγκάζεις να τα γράφω? Αλλά και το να βρει μόνος του άνθρωπος το θέλημα του Θεού είναι όχι δύσκολον, αλλά και σχεδόν αδύνατον κατά τη γνώμη των πατέρων. Μέσω όμως της συμβουλής του πλησίον, ο Θεός αποκαλύπτεται.
1: Μακάριος ανήρος αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος

Θα παραθέσω εδώ μία σημείωση που είχα κρατήσει το 1972. Σήμερα, ένας φίλος μου, Ρωμαιοκαθολικός, μου διηγήθηκε ένα όνειρο που είχε δει. Την προηγούμενη μέρα του είχα πει πως όταν θα πήγαινε στο Σαν Φρανσίσκο την ερχόμενη εβδομάδα, θα έπρεπε να σταματήσει στη Ρωσική Εκκλησία και να πάρει λίγο λαδάκι από τον τάφο του Αγίου Ιωάννη Μαξίμοβιτς για να μου το φέρει. Μου διηγήθηκε λοιπόν το όνειρο που είχε δει εκείνο το βράδυ. Είδε ότι μόλις έφτασε στον καθεδρικό ναό, άρχισε να παίρνει λάδι από το καντήλι σε τεράστιες ποσότητες, όταν άκουσε μια φωνή να του λέει: «Πες τον φίλο σου να έρθει μόνος του και να πάρει το λαδάκι». Άρχισε τότε να κάνει το σημείο του σταυρού με τον ορθόδοξο τρόπο, αλλά η φωνή του είπε πως είχε τα δάκτυλά του σε λάθος θέση. Εκείνος το διόρθωσε και ξύπνησε, κάνοντας ξανά το σταυρό του ορθόδοξα. Ο συγκάτοικός του, ο οποίος ήταν βουδιστής, τον ρώτησε τι κάνει και εκείνος τον κοίταξε και του απάντησε «Προσεύχομαι». Απλά σκέφτηκα να καταγράψω αυτό το περιστατικό, ποιος ξέρει, μήπως ο Βλαντίκα Ιωάννης είναι Άγιος. Όταν γράφτηκε και αυτό το συμβάν, υπενθυμίζουμε ότι δεν είχε ακόμη ανακηρυχθεί Άγιος. Αργότερα ταξίδεψα στο Σαν Φρανσίσκο και πήγα απευθείας στον τάφο του Αγίου μετά τη Θεία Λειτουργία. Προσευχήθηκα μπροστά στο Ιερό Λείψανο, ζητώντας του να με συγχωρέσει για τις αμφιβολίες μου ως προς την αγιότητά του. Είναι πολύ σημαντικό για μένα ότι ο Άγιος Ιωάννης με έφερε στη Ρωσική Εκκλησία και στο Σαν Φρανσίσκο, ώστε να βρίσκομαι κοντά στο Ιερό του Λείψανο. Μιχαήλ Ρίγκιν, Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, 27 Απριλίου 1976.

Έχω τη χαρά να επικοινωνήσω μαζί σας για δύο θαύματα που τέλεσε ο Άγιος Ιωάννης. Στις 6 Ιανουαρίου του 1958, περίπου στις 10 το πρωί, ένας άνδρας και μία γυναίκα, Γάλλοι Ορθόδοξοι και οι δύο, ενώ πήγαιναν στο μοναστήρι, στο Φουρκέ, όπου ο Άγιος Ιωάννης επρόκειτο να λειτουργήσει, έπεσαν θύματα ενός σοβαρού αυτοκινητιστικού δυστυχήματος και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Σεν-Ζερμέν, και ιδιαίτερα ο άνδρας που ήμουν εγώ είχε χάσει τελείως τις αισθήσεις του. Όταν έγινε το ατύχημα, εγώ πετάχτηκα από το αυτοκίνητο, η πόρτα μου άνοιξε την ώρα της σύγκρουσης και ο προφυλακτήρας έφτασε μέχρι τη θέση μου. Και τα δυο μου τα γόνατα είχαν σπάσει, όπως επίσης και τα πλευρά μου, ενώ το στομάχι και το κεφάλι μου είχαν σοβαρές εκδορές. Μετά από 10 ημέρες στο νοσοκομείο, τα έντερά μου ήταν σε πλήρη αδράνεια, ενώ οι γιατροί είχαν δοκιμάσει τα πάντα χωρίς αποτέλεσμα. Η πάπια βρισκόταν δίπλα στο κρεβάτι αχρησιμοποιητή. Εν τω μεταξύ, μια μοναχή από το Φουρκέ, στην οποία ο Άγιος Ιωάννης είχε αναθέσει να με επισκεφθεί, μου έφερε ένα μικρό κομμάτι αντίδωρου. Αφού έφαγα το αντίδωρο, μετά από μισή ώρα, το έντερό μου θεραπεύθηκε. Η γυναίκα, η κυρία Πολίν Ρισέ, είχε σοβαρά κατάγματα στο δεξί της χέρι και στο πόδι. Αφού την εγχείρησαν και έχασε πολύ αίμα, δεν μπορούσε πλέον ούτε να ουρήσει και βρισκόταν σχεδόν σε κομματώδη κατάσταση. Τη δεύτερη μέρα, περίπου στη μία το μεσημέρι, την επισκέφθηκε ο Άγιος Ιωάννης. Εκείνη άνοιξε αδύναμα τα μάτια της και καθώς τον είδε, ένιωσε αμέσως μία ηλαρότητα, αλλά και την πεποίθηση ότι ο Θεός την πλησίαζε, πράγμα που του το είπε. Εκείνος έπιασε τα χέρια της και τα κράτησε για μερικά λεπτά χωρίς να λέει τίποτα. Το επόμενο πρωί, της τρίτης πια ημέρας, επανήλθαν τα ούρα, ενώ από τη μύτη και το στόμα της έβγαλε θρόμβους αίματος. Γνώριζε πλέον ότι είχε σωθεί. Αυτά ήταν ακριβώς τα λόγια της κυρίας Ρισέ, με την οποία μόλις τηλεφωνηθήκαμε. Είναι πολύ χαρούμενη που με τη μαρτυρία της εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στον Άγιο Ιωάννη. Ο Άγιος Ιωάννης επισκεπτόταν πολλούς αρρώστους, αλλά πάντα το έκανε διακριτικά και ταπεινά. Γι' αυτό το λόγο τα έργα του πολλές φορές παραμένουν άγνωστα.

Μερικοί επισκέπτες κατά τη συνάντηση που είχαν μαζί τους στις Βερσαλίες έβλεπαν τους ώμους και το κεφάλι του να περιστοιχίζονται από ένα γαλάζιο φως. Εμίλιος Μουάν, 27 Ιουνίου 1973, Παρίσι, Γαλλία.

Ανάμεσα στους χιλιάδες που ήξεραν και αγαπούσαν τον Άγιο Ιωάννη ήταν και η οικογένεια Μπόρις Τρολιάν, πολύ δεμένη μαζί του από το 1930 όταν βρισκόταν στη Σαγκάη. Η οικογένεια αυτή πριν έλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες ζούσε στον προσφυγικό καταβλισμό στις Φιλιππίνες. Το μεγαλύτερο αγόρι της οικογένειας γνώριζε τον Άγιο Ιωάννη από την ημέρα που γεννήθηκε. Οι περιστάσεις χώρισαν την οικογένεια από τον Άγιο για μερικά χρόνια. Εν τω μεταξύ, το 11χρονο αγόρι το 1952 προσβλήθηκε από οξύς κρίσης άσθματος. Μπήκε αμέσως κάτω από ιατρική παρακολούθηση και οι γονείς του κανόνισαν ότι στις περιπτώσεις που ο Βιτάλιος, όπως ήταν το όνομα του αγοριού, πάθαινε οξύς κρίσης, θα ειδοποιούσαν αμέσως τον γιατρό για να έλθει οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας συνέβαιναν. Η οικογένεια ζούσε ήδη στο Σαν Φρανσίσκο περίπου 3 χρόνια, όταν ο Άγιος Ιωάννης ήρθε να επισκεφθεί τους παλιούς του ενορίτες, μετά από μία σύσκεψη της Συνόδου που είχε στη Νέα Υόρκη. Μόλις η οικογένεια έμαθε για τον ερχομό του, έτρεξε αμέσως σύσσωμη στον ναό του Αγίου Τίχωνος για να τον δει. Όταν έφτασε και βγήκε από το αυτοκίνητο, το πλήθος έσπευσε γύρω του για να χαιρετήσει τον αγαπημένο του Αρχιεπίσκοπο. Τους χαιρέτησε όλους προσωπικά, ακόμα και αυτούς που είχε χρόνια να τους δει. Η συγκεκριμένη οικογένεια δεν τον είχε δει για περισσότερο από 3 χρόνια. Τους ρώτησε για τα νέα τους και εκείνοι του μίλησαν για το άσθμα από το οποίο υπέφερε το παιδί τους. Ο Άγιος Ιωάννης έδειχνε να ξαφνιάζεται και κρατώντας το παιδί από τα μαλλιά, μια χειρονομία που συνήθιζε να κάνει στα παιδιά που διακονούσαν το ιερό κατά τη διάρκεια των ακολουθιών, είπε απότομα: «Ποτέ δεν είχε άσθμα και ποτέ δεν θα έχει». Ενώ κοιτώντας το αγόρι είπε: «Έτσι δεν είναι?». Και εκείνο απάντησε καταφατικά: «Πραγματικά, από εκείνη τη στιγμή το αγόρι δεν είχε ποτέ ξανά καμία κρίση άσθματος». Αναγνώστης Lawrence Cable, San Francisco, California, Ιανουάριος 1974.

Η πρώτη μου συνάντηση με τον Άγιο Ιωάννη έγινε ενώ ήμουν πολύ άρρωστος. Το 1953, στη Νέα Υόρκη, υποβλήθηκα σε μία ανεπιτυχή επέμβαση στο αριστερό μου μάτι, στο οποίο είχα καταράκτη. Για πολλούς μήνες κινδύνευα να τυφλωθώ. Τελικά, εισήχθηκα και πάλι στο νοσοκομείο, όπου μου έκαναν μία θεραπεία που ονομαζόταν σοκ και η οποία είχε αποτέλεσμα να φτάσω στα πρόθυρα του θανάτου. Παρ' όλα αυτά, μετά τη θεραπεία μπορούσε τουλάχιστον να ανοίγω το μάτι μου. Αλλά τότε εμφανίστηκε μια άλλη ατυχία, το γλαύκωμα. Και πάλι εγχειρίστηκα, προκειμένου να αφαιρέσουν το υγρό που είχε συσσωρευτεί μέσα στο μάτι και μου είπαν ότι αυτή την επέμβαση θα πρέπει να την επαναλαμβάνω κάθε χρόνο. Θα πρέπει να προσθέσω ότι και στην αρχή, όταν άρχισε η μόλυνση και καθώς αυξανόταν η πίεση στο μάτι, συνοδευόταν από φρικτούς πόνους που δεν με άφηναν ούτε να κοιμηθώ ούτε να δουλέψω. Και φυσικά, σε αυτό το διάστημα, η οικονομική μας κατάσταση ήταν φρικτή. Έτσι είχαν τα πράγματα όταν άκουσα για την άφιξη από την Ευρώπη του Αγίου Ιωάννη και πήγαμε στη Ρωσική Συνοδική Εκκλησία όπου θα λειτουργούσε. Μετά την ακολουθία, ο σύζυγός μου με πήγε στον Άγιο. Του είπα σύντομα για το πρόβλημά μου και του ζήτησα να προσεύχεται για μένα. Προς μεγάλη μου έκπληξη, ο Άγιος Ιωάννης, που δεν με ήξερε καθόλου, με ευλόγησε λέγοντας το όνομά μου. Αφού πήρα την ευλογία του, πήγα στο νοσοκομείο για την επέμβαση. Ένιωθα μέσα μου βαθιά γαλήνη. Χάρη στις προσευχές του Αγίου Ιωάννη, ο Θεός με ελέησε και εκείνη ήταν η τελευταία επέμβαση που έκανα. Από τότε, 17 χρόνια τώρα, δεν χρειάστηκε να κάνω καμία άλλη. Μετά από αυτό, συμπεριλάβαμε και τον Άγιο Ιωάννη στις προσευχές μας, όπως κάναμε και για άλλους κληρικούς και λαϊκούς. Αφού πέρασε κάποιο διάστημα και επειδή αισθανόμασταν ιδιαίτερα ο σύζυγός μου εξουθενωμένοι, σκεφτήκαμε να συντομεύσουμε κάπως τις προσευχές μας. Ο πονηρός με έβαλε να σκεφτώ και να προτείνω στον άνδρα μου. Ο Βλαντίκα Ιωάννης είναι άγιος άνθρωπος και δεν χρειάζεται τις ανάξιες προσευχές μας. Στη βραδινή μας προσευχή δεν μνημονεύσαμε τον Βλαντίκα Ιωάννη μαζί με αρκετά άλλα πρόσωπα που συνήθως μνημονεύαμε. Μετά την προσευχή μας ξάπλωσα. Είχα σχεδόν αποκοιμηθεί όταν ξαφνικά βλέπω τον Άγιο Ιωάννη που ήξερα ότι τότε βρισκόταν στην Ευρώπη με το μαύρο μανδύα του και το σταυρό στο δεξί του χέρι. Έτρεξα χαρούμενη για να πάρω την ευχή του, αλλά εκείνος μου είπε όχι. Δεν με χρειάζεσαι τώρα και δεν θα σου δώσω την ευχή μου. Όταν με χρειαζόσουν, εγώ σε ευλόγησα και ίσως αν ποτέ με χρειαστεί στο μέλλον, τότε πάλι να έλθεις να σε ευλογήσω. Και με αυτές τις λέξεις ο Άγιος έφυγε χωρίς να μου δώσει την ευχή του. Φυσικά δεν μπορούσα πλέον να κοιμηθώ και σκεφτόμουν συνεχώς η ανάξια τις εντολές του Θεού και τα λόγια του Αποστόλου Παύλου ότι θα πρέπει να προσευχόμαστε τόσο για τους διδασκάλους μας όσο και για όλους τους άλλους. Το πρωί, φοβισμένη, ανέφερα στον άνδρα μου το όνειρο ή το όραμα, δεν γνωρίζω τι ήταν, και από εκείνη τη στιγμή δεν πάψαμε να μνημονεύουμε τον Άγιο Ιωάννη. Όπως τότε που ζούσε, έτσι προσευχόμαστε και τώρα μετά την κοίμησή του, παρακαλώντας τον Κύριο με τις πρεσβείες του Αγίου Ιωάννη να σώσει και να χαρίσει έλεος και σε εμάς τους αμαρτωλούς. Λίγο καιρό αργότερα από αυτό το περιστατικό, ακούσαμε ότι ο Άγιος Ιωάννης έχει φτάσει και θα λειτουργούσε στην εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Μπρούκλιν. Πήγαμε εκεί με τη σύζυγό μου. Φοβόμουν τόσο πολύ να πλησιάσω τον Άγιο και να ζητήσω την ευχή του. Παρ' όλα αυτά, εκείνος με κοίταξε με καλοσύνη και με χαρά με ευλόγησε. Άγιέ μου Ιωάννη, προσευχή σου για εμάς τους αμαρτωλούς, μπροστά στο θρόνο του Παντοδύναμου Θεού,
να μην μας εγκαταλείψει, αλλά να ενδυναμώνει την πίστη μας και να μας δίνει υπομονή να σηκώσουμε το σταυρό μας μέχρι το τέλος της ζωής μας. Για να αντιστεκόμαστε στο πνεύμα της αποστασίας που διδάσκουν τόσο πολύ οι προπομπή του Αντιχρίστου στις ημέρες μας. Μαρία Μοστίκο, 18 Αυγούστου 1973, Ουάσιγκτον.

Θα σας διηγηθώ πως ο Άγιος Ιωάννης με θεράπευσε. Υποφέρω από προβλήματα καρδιάς, υψηλή πίεση και αρθρίτιδα. Τα επέμεινα όλα μέχρι που, πριν από 2,5 χρόνια, η αρθρίτιδα εξαπλώθηκε σε όλο μου το στήθος. Ο πόνος ήταν αβάσταχτος. Τα χέρια μου δεν μπορούσα να τα κουνήσω, ούτε να σκύψω, και βασανιζόμουν για να κάνω τις δουλειές του σπιτιού. Προσευχόμουν συνεχώς στη μητέρα του Θεού και την παρακαλούσα να με απαλλάξει από αυτό το μαρτύριο. Και δεν άργησε καθόλου να τρέξει και να με βοηθήσει, εμένα την αμαρτωλή. Είδα ένα όνειρο. Περπατούσα σε έναν δρόμο κρατώντας μπροστά μου ένα σταυρό. Ήταν ένας παλιός σταυρός, ο οποίος είχε αρχίσει να κυτρινίζει, αλλά στο όνειρό μου έλαμπε σαν καινούριος. Ήταν μέγεθος ενός χεριού. Μετά είδα έναν μοναχό να με πλησιάζει, κρατώντας στα χέρια του μία πατερίτσα. Όταν με πλησίασε μου είπε: «Συνεχώς να προσεύχεσαι στη μητέρα του Θεού και θα σε βοηθήσει. Αλλά δεν είσαι η μόνη που υποφέρει. Κάνε υπομονή και περίμενε». Στο σημείο αυτό ξύπνησα και σκεφτόμουν για πολλή ώρα τι να σήμαινε αυτό το όνειρο. Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι αυτό το όνειρο ήταν ευάρεστο στο Θεό και ότι έπρεπε να κάνω υπομονή. Σε μερικές ημέρες έλαβε ένα γράμμα από μία φίλη μου, στην οποία και είχα γράψει για τους πόνους μου. Με συμβούλευσε να γράψω γράμμα στον ιερέα που λειτουργεί στον καθεδρικό ναό, όπου βρίσκεται και το παρεκκλήσιο του τάφου του Αγίου Ιωάννη. Του έγραψα το γράμμα και του έστειλα χρήματα, παρακαλώντας τον να κάνει μία πανηχίδα στον Άγιο Ιωάννη και να προσευχηθεί για μένα. Ο ιερέας εκπλήρωσε την επιθυμία μου και επίσης μου έστειλε μία μικρή εικόνα της Παναγίας, ένα μικρό σταυρό από τα Ιεροσόλυμα και λίγο βαμβάκι βουτυγμένο στο καντήλι που καίει στον τάφο του Αγίου Ιωάννη. Αλλά και το πιο σημαντικό, τη φωτογραφία του. Μόλις όμως την αντίκρισα, αμέσως αναγνώρισα το μοναχό που είδα στο όνειρό μου. Αν και δεν τον είχα δει ποτέ μου όσο ζούσα. Ξέσπασα σε λυγμούς και ευχαριστούσα τον Κύριο για το έλεος του που έδειξε σε μένα. Άρχισα να προσεύχομαι και ζητούσα από τον Άγιο τις πρεσβείες του. Εξομολογήθηκα τις αμαρτίες μου, οικετεύοντάς τον να παρακαλέσει τον Κύριο να με συγχωρήσει, να μου δώσει άφεση των αμαρτιών μου και να μου θεραπεύσει την ψυχή και το σώμα. Με το λαδάκι του Αγίου άλυψα το στήθος μου και προσευχήθηκα θερμά. Μετά από αυτό, άρχισα να καλυτερεύω σταδιακά. Ο πόνος όλο και λιγόστευε και αισθανόμουν την καρδιά μου ήδη καλύτερα. Η πίεσή μου άρχισε να επανέρχεται στα φυσιολογικά επίπεδα. Έτσι, μετά από 2,5 χρόνια με πόνους στο στήθος, όλα πέρασαν οριστικά και όλο αυτό το διάστημα, ό,τι και αν με συμβούλευε ο γιατρός μου, σε τίποτα δεν με βοήθησε. Αλλά αντίθετα, ο Κύριος με θεράπευσε με τις πρεσβείες του Αγίου Ιωάννη. Έκανα τάμα να στέλνω χρήματα για τα κεριά και το λαδάκι που καίνε στον τάφο του κάθε χρόνο, στη μνήμη του Αγίου, και θα συνεχίσω να το κάνω μέχρι ο Κύριος να με καλέσει κοντά του. Η φίλη μου, Όλγα Αλεξάνδροβνα Μακάροβα, θεραπεύθηκε επίσης από τα αρθρητικά της, αλλά αυτό το θαύμα έγινε όταν ο Άγιος Ιωάννης ήταν εν ζωή. Αυτή ήταν που με συμβούλευσε να στραφώ σε εκείνον. Σας έγραψα όλα όπως έγιναν και μάρτης μου είναι ο Θεός. Είμαστε τόσο τυχεροί που έχουμε τις πρεσβείες ενώπιον του Θεού, την υπεραγία Θεοτόκο και τους Αγίους του. Σοφία Ζουκούλης, Milwaukee, Wisconsin, 15 Φεβρουαρίου 1977.

το συναξάρι της εποχής μας. Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς, επίσκοπος Σανγκάης και Σαν Φρανσίσκο, ο θαυματουργός. Κείμενα από έκδοση της Ιεράς Μονής του Αγίου Νεκταρίου Δωρίδος. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Αναρτήθηκαν τα ποθενέσχες των πολιτικών στον ιστότοπο της Βουλής. Γεραπετρίτης για ντρόουν στη Λευκάδα. Η Μεσόγειος δεν θα γίνει θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Θα προβούμε σε διαβήματα. Νέες επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών στα νότια της Κρήτης. Σε καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο Αττικών, ο Έλληνας επιβάτης από το κρουαζιερόπλιο. Με οδηγό τα άφημη και την ψηφιακή εικόνα των φορολογουμένων, η μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Πανελλαδική απεργία κήρυξε η ΑΔΔ για την Τετάρτη 13 Μαΐου. Το ελληνόκτητο τάνκερ Άγιος Φανούριος 1, φορτωμένο με ιρακινό αργοπετρέλαιο, διέσχισε τα στενά του Ορμούς. Ιράν προς ΗΠΑ. Δεν αποδεχόμαστε όρους παράδοσης στο επίκεντρο άρση των κυρώσεων και αποζημιώσεις. Νέο διπλωματικό αδιέξοδο, αγωνία για το Ορμούς. Γαλλία και Βρετανία θα φιλοξενήσουν αύριο συνάντηση για τα στενά. Λίβανος, 68 λιβανέζικα χωριά υπό Ισραηλινό έλεγχο, ανοιχτή σε ειρηναευτική συμφωνία υπό όρους. Ο καιρός ιδιαίτερα καλός σε όλη τη χώρα, με ηλιοφάνεια και μόνο αραιές νεφώσεις. Στην Αττική θερμοκρασία στους 28, στη Θεσσαλονίκη έως τους 26 βαθμούς. Αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης πόθεν έσχες των βουλευτών, των ευρωβουλευτών και λοιπόν υπόχρεων για το 2025. Πρόκειται για τις ανέλεγκτες, όπως κατατέθηκαν δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης πόθεν έσχες των βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων και των προσώπων με τα οποία ενωτέρω υπόχρεο έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης του έτους 2025. Το πλήθος για το έτος 2025 είναι 17 αρχικές και 1837 ετήσιες δηλώσεις. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία επαναπατρισμού του Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα προσγειώθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, το ΣΕΙ-27, που τον μετέφερε από το Αϊτχόβεν της Ολλανδίας. Με την άφηξη του επιβάτης παρελήφθη άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου θα τεθεί σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα. Ο επιβάτης είναι ασυμπτωματικός και σε καλή γενική κατάσταση, ωστόσο θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα διάρκειας 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης. Στην πτήση επαναπατρισμού συμμετείχαν για λόγους ασφαλείας ιατρός και διασώστης νοσηλευτής του ΕΚΑΒ, ενώ στο αεροσκάφος επέβαινε και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, προκειμένου να επιβλέψει τη διαδικασία της μεταφοράς. Λίγες ώρες νωρίτερα, με ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ξεκαθάρισε πως ο επιβάτης μπαίνει σε καραντίνα για προληπτικούς λόγους. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωί της Δευτέρας, ο διοικητής του νοσοκομείου αναφέρεται πως ο πολίτης δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο και πως το μέτρο της απομόνωσής του εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιτήρησης και πρόληψης, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου. Το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνεδριάζει σήμερα, θα ενημερώσει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σχετικά με το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Όπως ανέφερε ο Υπουργός προσερχόμενος στο Συμβούλιο, πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη, την οποία ερευνά το Γενικό Επιτελείο, με την ελληνική κυβέρνηση να προτίθεται να προβεί στα αναγκαία διαβήματα μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου
και ιδιαίτερα προς την πλευρά της Ελλάδας, ενώ κάνει λόγο για τεράστιο κίνδυνο για την ελευθερία της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια πολιτών και περιβάλλοντος. Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Υπουργός τόνισε πως η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως πως η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Δύο νέα περιστατικά με μετανάστες καταγράφονται από τα ξημερώματα στα νότια της Κρήτης. Στο ένα από αυτά, σκάφος της Frontex εντόπισε 56 άτομα τα οποία επέβαιναν σε Λέμβο, 23 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Αφού πραγματοποιήθηκε η περισυλλογή τους, μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες και από εκεί σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με το λιμενικό, το δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε σε θαλάσσια περιοχή, 8 ναυτικά μίλια της Ψαρής Φοράδας, όπου από ναυαγοσωστικό σκάφος εντόπισε μέσα σε Λέμβο και διέσωσε 44 άτομα. Υπενθυμίζεται πως χθες Κυριακή 4 διαφορετικά περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών καταγράφηκαν στα νότια της Κρήτης. Μένουμε στην Κρήτη, καθώς κλειστό για προληπτικούς λόγους θα παραμείνει σήμερα το ΕΠΑΛ Μυρών στην Κρήτη έπειτα από εμφάνιση κρούσματος βακτηριακής μηνυγκίτιδας. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ασθενής είναι μαθήτρια της τρίτης λυκείου, η οποία έχει λάβει την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή και της οποίας η κατάσταση της υγείας κρίνεται καλή. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Φεστού, η απόφαση για το κλείσιμο του σχολείου ελήφθη για προληπτικούς λόγους, με στόχο την προστασία της υγείας και της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών, ενώ παράλληλα προβλέπεται η άμεση απολύμανση όλων των χώρων της σχολικής μονάδας και η εφαρμογή των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλων. Ο Δήμος βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές προκειμένου να τηρηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την ασφαλή επαναλειτουργία του σχολείου. Τραυματισμένοι μετά από πτώση από ηλεκτρικό πατίνι, βρέθηκαν δύο 15χρονοι αυτή τη φορά στα Χανιά το μεσημέρι της Κυριακής σε δρόμο στην περιοχή του Δήμου Πλατανιά. Οι δύο ανήλικοι επέβαιναν μαζί στο ίδιο πατίνι όταν για άγνωστο λόγο χάσανε τον έλεγχο κινούμενοι σε κατηφορικό τμήμα του δρόμου με αποτέλεσμα το πατίνι να εκτραπεί της πορείας του. Άμεσα στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, όπου με ασθενοφόρο μετέφερε τους τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύει η ζωή των παιδιών. Ελαφρώς χαμηλότερες τιμές αναμένεται να δουν οι καταναλωτές στην Αντλία, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Συγκεκριμένα ανέφερε πως την Τρίτη η τιμή της βενζίνης θα είναι ένα λεπτό χαμηλότερη, ενώ το πετρέλαιο κίνησης θα είναι πιο χαμηλό κατά 3 λεπτά. Συνεπώς η αμόλυβδη θα βρίσκεται στα 2 ευρώ και 6 λεπτά και το πετρέλαιο κίνησης περίπου στο 1,84, διευκρίνησε. Την ίδια ώρα σημείωσε πως καλό θα ήταν να εξεταστεί το μέτρο επιδότησης και για τη βενζίνη, όπως έγινε στο πετρέλαιο κίνησης που θα αφορά όλο το καταναλωτικό κοινό και την αγορά. Ο αριθμός φορολογικού μητρώου και η ψηφιακή εικόνα του φορολογούμενου αποτελούν πλέον τον βασικό πυλώνα στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της αρχής που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, κάθε διαθέσιμη πληροφορία θα συγκεντρώνεται γύρω από τον αφημί, ενώ με τη χρήση αλγορίθμων, τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης όγκου δεδομένων θα εντοπίζονται αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα, εισοδήματα και την πραγματική οικονομική δραστηριότητα πολιτών και επιχειρήσεων. Στη φορολογική ταυτότητα θα ενσωματώνονται στοιχεία από φορολογικές δηλώσεις, τραπεζικές κινήσεις, ηλεκτρονικές συναλλαγές και άλλες διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης με στόχο τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου οικονομικού προφίλ για κάθε φορολογούμενο. Για το 2026 προβλέπονται πάνω από 194.000 έλεγχοι και διασταυρώσεις, με έμφαση στις παράνομες επιδοτήσεις, αλλά και στις καταθέσεις και τα περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα αξιοποιούν πληροφορίες από διεθνείς ανταλλαγές δεδομένων με δεκάδες χώρες, προκειμένου να εντοπίζονται περιπτώσεις απόκρυψης κεφαλαίων
ή αδήλωτης περιουσίας εκτός Ελλάδας. Παράλληλα, τίθεται σε πλήρη λειτουργία σύστημα, το οποίο θα καταρτίζει αναλυτικό οικονομικό προφίλ για κάθε φορολογούμενο, αξιολογώντας την εισοδηματική και περιουσιακή του κατάσταση, τη συμπεριφορά στην αποπληρωμή οφειλών, τη χρονική εξέλιξη των χρεών, αλλά και κρίσιμα οικονομικά γεγονότα που επηρεάζουν τη δυνατότητα εκπλήρωσης υποχρεώσεων προς το δημόσιο. Ο στόχος της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για φέτος είναι η ίσπραξη εσόδων ύψους 75,45 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 29,2 δις ευρώ από τον ΦΠΑ, ενώ παράλληλα επιδιώκεται η βεβαίωση 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από ελέγχους και διασταυρώσεις των φοροελεγκτικών υπηρεσιών. Επίσης, οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα στείλουν 12.000 σημειώματα με πρόστιμα και φόρους που θα προκύψουν μετά τις διασταυρώσεις. Μέσω του συστήματος προηγμένης επιχειρησιακής νοημοσύνης και ανάλυσης των δεδομένων, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα αξιοποιεί σενάρια που αναδεικνύουν επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου, εντοπίζουν ύποπτες συναλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο και ανοιχνεύουν απάτες στο ενδοκινητικό εμπόριο. Οι φορολογικοί ελέγχοι θα στοχεύουν κυρίως κλάδους με μεγάλο φορολογικό κενό και έντονες αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και πραγματικών δαπανών. Η ΑΔΕΔΗ καλεί σε μαζική συμμετοχή στην 24ωρη πανδημόσιο υπαλληλική απεργία, θέτοντας το επίκεντρο της διεκδικήσης για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών. Η απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνο την Τετάρτη, ενώ κινητοποιήσεις προγραμματίζονται σε όλη τη χώρα. Στο δελτίο τύπου που εξέδωσε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΗ, γίνεται λόγος για μια κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα που επιβαρύνει διαρκώς τους εργαζόμενους με την ακρίβεια, το αυξημένο κόστος στέγασης, ενέργειας και βασικών αγαθών να εξανεμίζουν τα εισοδήματα. Υποστηρίζει πως οι αυξήσεις που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα είναι ανεπαρκείς και δεν καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες διαβίωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μισθολογικά αιτήματα των δημοσίων υπαλλήλων. Η ΑΔΕΔΗ διεκδικεί την επαναφορά, όπως είπαμε, του 13ου και 14ου μισθού, πραγματικές αυξήσεις στις αποδοχές, καθώς και το ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016-2017. Παράλληλα, ζητά την κατάργηση της εισφοράς 2% υπεραναργίας και την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ προς αυξημένου κατά 3.000 για κάθε παιδί. Σημαντικό μέρος των διεκδικήσεων αφορά και την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα βασικών κοινωνικών αγαθών. Η ΑΔΕΔΗ ζητά μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο δημόσιο, κυρίως σε υγεία, παιδεία και κοινωνική ασφάλιση, υποστηρίζοντας πως η υποστελέχωση έχει οδηγήσει σε σοβαρές δυσλειτουργίες. Παράλληλα, ζητά ουσιαστική χρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και προστασία των δημόσιων υπηρεσιών από περαιτέρω ιδιωτικοποίησης. Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει και τα μέσα μαζικής μεταφοράς με πιθανές στάσεις εργασίας ή περιορισμένα δρομολόγια, κάτι βέβαια που αναμένεται να ξεκαθαρίσει εντός των επόμενων ωρών. Τη θλίψη της για την απώλεια του πρώην βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας Χρήστου Φωτόπουλου εκφράζει η Νέα Δημοκρατία. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος, ο Χρήστος Φωτόπουλος γεννήθηκε το 1928 στον Γάβρο Ναυπακτίας και ήταν απόφυτος της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων, φτάνοντας στο βαθμό του αντιστρατήγου. Διετέλεσε βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας στην περίοδο 1977-1989. Στη μακρά πολιτική και επαγγελματική του διαδρομή, ο Χρήστος Φωτόπουλος ανέπτυξε δυναμική δημόσια παρουσία. Εργάστηκε με συνέπεια για την ιδιαίτερη πατρίδα του και για την παράταξη, διακρίθηκε για την ακεραιότητα, την εργατικότητα και το ήθος του και αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του, επισημαίνει η Νέα Δημοκρατία εκφράζοντας τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.
Προτού περάσουμε στα διεθνή, να πούμε πως το Ιράν ισχυρίστηκε ότι το ελληνόκτητο τάνκερ Άγιος Φανούριος 1, φορτωμένο με Ιρακινό αργοπετρέλαιο με προορισμό το Βιετνάμ, διέσχισε τα στενά του Ορμούζ ακολουθώντας τη διαδρομή που έχει ορίσει η Τεχεράνη, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim News Agency. Το δεξαμενόπλιο με σημαία Μάλτας είχε αγκυροβολήσει στα μέσα Απριλίου στα ανοιχτά των νότιων πετρελαϊκών τερματικών του Ιράκ για να φορτώσει περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, σύμφωνα με πηγές από τα Ιρακινά λιμάνια και τον ενεργειακό τομέα. Το Άγιος Φανούριος 1 είχε καταφέρει να εισέλθει στα στενά στη δεύτερη απόπειρά του, δείχνοντας πως η διέλευση παραμένει εφικτή, αλλά όχι δεδομένη. Η κίνηση στα στενά του Ορμούς εξακολουθεί να είναι πολύ περιορισμένη συγκριτικά με την περίοδο πριν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Πριν από την κρίση, περισσότερα από 130 πλοία διέσχιζαν καθημερινά το πέρασμα.

0: Νέα ένταση καταγράφεται στις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης στην τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, η ηγεσία του Ιράν θεωρεί πως η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση. Η Τεχεράνη επιμένει σε μια σειρά βασικών απαιτήσεων ζητώντας πολεμικές αποζημιώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πλήρη ιρανική κυριαρχία στα στενά του Ορμούς, άρση των αμερικανικών κυρώσεων, αποδέσμευση των κατασχεμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Παράλληλα, σύμφωνα με το πρακτορείο Τάσνιμ, το Ιράν ζητά επίσης τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, εγγυήσεις πως δεν θα υπάρξουν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς και την άρση της αμερικανικής απαγόρευσης στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου. Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων αντιπροσώπων του Ιράν. «Δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη», ανέφερε πληκτρολογώντας τις δύο τελευταίες λέξεις με κεφαλαία γράμματα ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social. Προτού καν ανοίξουν οι ασιατικές αγορές, οι τιμές του αργού πήραν το ασανσέρ και ξεπέρασαν ξανά τα 104 δολάρια το βαρέλι, με το Brent βόρειας θάλασσας να σημειώνει άνοδο 3,29%, καθώς μοιάζει να απομακρύνεται η προοπτική να ανοίξουν γρήγορα τα στενά του Ορμούς, από το οποίο περνά σε καιρό ειρήνης το 1/5 του πετρελαίου που καταναλώνεται στον κόσμο και το οποίο έκλεισε ουσιαστικά το Ιράν αφότου άρχισε η Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση εναντίον του την 28η Φεβρουαρίου. Έναν και πλέον μήνα αφότου κηρύχτηκε ανακοχή, οι συνομιλίες ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη φαντάζουν περισσότερο από ποτέ σε αδιέξοδο και οι ελπίδες να υπάρξει διευθέτηση να διαγράφονται. Καμία από τις πλευρές δεν έχει αποκαλύψει δημόσια τι ακριβώς προτείνει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν ξεκαθάρισε χθες καν αν οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν. Στον απόϊχο αυτών των εξελίξεων, Βρετανία και Γαλλία θα φιλοξενούσουν συνάντηση υπουργών άμυνας από περισσότερες από 40 χώρες αύριο Τρίτη, με στόχο τη συζήτηση στρατιωτικών σχεδίων για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε η Βρετανική κυβέρνηση. Ο υπουργός άμυνας Τζον Χίλι θα συμπροεδρεύσει μαζί με τη Γαλλίδα ομόλογό του, την υπουργό Κατρίν Βοτρέν, στην πρώτη συνάντηση σε υπουργικό επίπεδο της Πολυεθνικής Αποστολής, ανέφερε ανακοίνωση του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας. Πάντως, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Καριμπαμπάντι, προειδοποίησε χθες Κυριακή τη Βρετανία και τη Γαλλία να μην αναπτύξουν πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Ήδη η Βρετανία ανακοίνωσε το Σάββατο πως στέλνει το πολεμικό πλοίο HMS Dragon στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο ενός αμυγός αμυντικού σχεδίου για την υποστήριξη επιχειρήσεων ναρκοκαθαρισμού και την προστασία πλοίων, ενώ την περασμένη εβδομάδα η Γαλλία ανέτυξε την ναυτική ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου της στην Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο σχεδιασμού για πιθανή αποστολή ασφαλείας στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με το Γαλλικό Υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, δήλωσε πως 68 λιβανέζικα χωριά βρίσκονται πλέον υπό τον έλεγχο του Ισραήλ, τονίζοντας ότι η χώρα του είναι ανοιχτή σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ισραήλ μετά την ικανοποίηση των λιβανέζικων αιτημάτων. Ο Σαλάμ τόνισε επίσης πως η Μπίντς Μπέιλ έχει μετατραπεί σε μια νέα Γάζα και πως ο Λίβανος δεν επέλεξε τον πόλεμο, αλλά σύρθηκε σε μια αντιπαράθεση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Επεσήμανε πως η κυβέρνηση επικεντρώνεται στην πάυση των εχθροπραξιών, στον τερματισμό του πολέμου και στην επιστροφή των εκτοπισμένων στις πόλεις και τα χωριά τους, ενώ στις διαπραγματεύσεις συζητήθηκε σαφές χρονοδιάγραμμα για την Ισραηλινή αποχώρηση. Το Ισραήλ τώρα και ειδικότερα ο πρωθυπουργός του, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι επιθυμεί η χώρα του να μειώσει σταδιακά και τελικά να μηδενίσει την εξάρτησή της από την αμερικανική στρατιωτική χρηματοδότηση μέσα στην επόμενη δεκαετία, καθώς το Ισραήλ επιδιώκει παράλληλα την ενίσχυση των σχέσεών του με τα κράτη του κόλπου. Σε συνέντευξή του στο CBS News, ο Νετανιάχου ανέφερε πως στόχος του είναι να μηδενιστεί η οικονομική συνιστόσα της στρατιωτικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ λαμβάνει περίπου 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε αμερικανική στρατιωτική βοήθεια, ενώ συνολικά έχει συμφωνηθεί πακέτο 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την περίοδο 2018-2028. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε απολύτως σωστή στιγμή την πιθανότητα επαναπροσδιορισμού της οικονομικής σχέσης ΗΠΑ και Ισραήλ, τονίζοντας πως δεν θέλει να περιμένει τις πολιτικές εξελίξεις στο Κογκρέσο, αλλά να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία. Παρότι η στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ απολάμβανε επί χρόνια ευρεία διακομματική στήριξη στη ΣΥΠΑ, η υποστήριξη αυτή έχει αρχίσει να φθήνει τόσο στο Κογκρέσο όσο και στην Αμερικανική κοινή γνώμη, ιδιαίτερα μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις γίνεται γνωστό πως σήμερα, με την ευκαιρία της εορτής του Εναγίης Πατρός ημών Επιφανίου Επισκόπου Κωνσταντίας της Κύπρου, στις 8 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγριμνία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αναργύρων της Νέας Ιωνίας. Σήμερα λοιπόν στις 8 το βράδυ Αγριμνία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας. Αύριο Τρίτη πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίας Γλυκερίας στο Γαλάτσι και στις 7.30 το απόγευμα έχουμε μέγα πανηγυρικό αρχιερατικό εσπερινό με ταρτοκλασίας και ιερού κηρύγματος. Στις 10 η ώρα το βράδυ στην Αγία Γλυκερία Γαλατσίου θα έχουμε Ιερά Αγρυπνία. Και την Τετάρτη 13 Μαΐου από τις 7 το πρωί ξεκινά ο όρθρος και η πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα έχουμε μεθέορτο εσπερινό και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και στις 8 το βράδυ Ιερά Παράκληση στον Ιερό Ναό Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου Τρίτη και Τετάρτη. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλώνα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, ο γενικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα κεντρικά και τα βόρεια υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, με λίγες τοπικές βροχές και όμβρους στα ορεινά τμήματα. Η ορατότητα τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και υπάρχει πιθανότητα να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική 3-5 μπουφόρ στα ανατολικά, νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση και τοπικά στα νότια πελάγη μέχρι και 6. Αλλά βαθμία από το απόγευμα στα νότια θα στραφούν σε δυτικούς με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία τώρα στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει στους 26-28 βαθμούς, κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30, ενώ στη Βόρεια Κρήτη τους 31-33 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 21 βαθμούς που έχουμε στα Κύθυρα, στη Λίμνο και στη Σύρο, ενώ οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 27 βαθμούς που έχουμε στις Σέρες, στη Λαμία, 28 στη Λάρισα, στη Μήλο, στη Σούδα, στο Καστέλι Ηρακλείου Πεδιάδος της Κρήτης και στο Αγρίνιο, 29 στην Κάτω της Θωρέας, στη Φθιώτιδα, στην Καλαμάτα και στη Σπάρτη και στο Τυμπάκι της Κρήτης και η μεγαλύτερη θερμοκρασία 33 βαθμούς στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στο μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους στα ορεινά. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στο μεσημέρι και το απόγευμα. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ιδέα και Ανατολική Πελοπόννησο, αραιές νεφώσεις πυκνότερες μεσημέρι και απόγευμα. Οπότε υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβρη στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Στο Καστελόριζο 22 βαθμούς θερμοκρασία με μεταβλητούς ανέμους 2 μποφόρ, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι νότιο-δυτική 3-5 μποφόρ με περιορισμένη ορατότητα. Η Αττική αραιές νεφώσεις προς Κέρα το μεσημέρι και το απόγευμα πιο πυκνές. Νότιοι ή άνεμοι νότιο ανατολική 2 με 4 μποφόρ και από το βράδυ δυτική βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 21 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα μέχρι 26 στη Νέα Φιλαδέλφια. Στο κέντρο της Αθήνας, στα Μέγαρα, στην Ελευσίνα και στο Σπάτα 24 βαθμούς. 23 βαθμούς έχει η Θεσσαλονίκη. Θα φτάσει όμως μέχρι τις 25 με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα με πιθανότητα για τοπικές βροχές και όμβρη στα γύρω Ορίνα και νότιους ανέμους 2 με 4 μποφόρ και το βράδυ μεταβλητούς ασθενείς. Και περνάμε στον αυριανό καιρό. Για αύριο Τρίτη 12 του μηνός, γενικά χαρακτηριστικά. Ο γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια υπηρετικά το μεσημέρι και το

0: 27 με 29 βαθμούς και στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά τοπικά και πάλι τους 31 με 33 βαθμούς. Η Μακεδονία και η Θράκη πιο αναλυτικά, λίγες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα αυξημένες και θα εκλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα το πρωί τοπικά περιορισμένη με πιθανότητα και για τοπικές ομίχλες. 13 βαθμοί το πρωί, 28 με 29 το μεσημέρι. Στη Δυτική Μακεδονία όμως η θερμοκρασία στους 9 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 25. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις, οι οποίες μεσημέρι και απόγευμα θα αυξηθούν και στα ορεινά της Ηπείρου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες τοπικά περιορισμένη με πιθανότητα και για ομίχλες. 13 βαθμοί το πρωί, 27 με 28 το μεσημέρι. Στο εσωτερικό όμως της Ηπείρου, 9 βαθμοί το πρωί και μέχρι 25 το μεσημέρι. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. 13 βαθμοί το πρωί, 30 με 32 και τοπικά και 33 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 10 βαθμούς. Το μεσημέρι θα φτάσει μέχρι τους 26-27, ενώ θα έχουμε και περιορισμένη ορατότητα. Πιθανότητα και για τοπική ομίχλη στην Τρίπολη. Κυκλάδες, Κρήτη, αίθριος ο καιρός, 17 βαθμοί το πρωί, 28 το μεσημέρι. Στην Κρήτη όμως και πάλι 30 με 33 βαθμούς, κυρίως στη βόρεια. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12 σε γενικά αίθριος ο καιρός. Νότιο-δυτική, άνεμη στο Καστελόριζο 3 έως 5 με περιορισμένη ορατότητα. Η Αττική αίθριο καιρό από δυτικές διευθύνσεις, άνεμη 4 με 5 15 το πρωί, θερμοκρασία 30 με 31 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η ορατότητα περιορισμένη τις πρωινές ώρες, υπάρχει πιθανότητα και για ομίχλη. Μεταβλητή, ασθενής ή άνεμη και πρόσκαιρα μεσημέρι και απόγευμα, ως συνήθως νότιοι 3 με 4 μποφόρ και 14 βαθμοί το πρωί μέχρι και 28 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο
0: καλή
1: αυτό.
0: Συνέχεια, χαίρετε.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Αντώνη Παντελιό, ο οποίος ρύθμισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη «Η ιστορία μας» ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των αρχαίων χρόνων». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για ήθη, έθιμα, θεσμούς και λατρείες της Μακεδονίας κατά την κλασική περίοδο, όπως κάθε Δευτέρα. Έτσι και σήμερα θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με την κυρία Παυλίνα Γρηγοριάδου, ιστορικό και αρχαιολόγο. Κυρία Γρηγοριάδου, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση, κύριε Παπά.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή και αυτής της πρόσκλησης, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για κάποια άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με το βασίλειο της Μακεδονίας εκείνα τα χρόνια. Έχουμε κάνει κάποιες αναφορές πολύ σημαντικές, νομίζουμε, σε προηγούμενες εκπομπές μας για τον Φίλιππο τον Δεύτερο και τον στρατό του Φιλίππου. Θα έχουμε τη δυνατότητα όμως σήμερα

0: να μιλήσουμε για άλλα πράγματα που έχουν και αυτά τη δική τους σημασία και επαναλαμβάνουμε ότι δεν φιλοδοξούμε στο πλαίσιο αυτού του μικρού ραδιοφωνικού χρόνου να τα εξαντλήσουμε, αλλά θα κάνουμε μια προσπάθεια. Σας ακούμε λοιπόν.
1: Σας ευχαριστώ. Το μακεδονικό κράτος ήταν ένα κράτος έθνους. Το έθνος ήταν μια μορφή ελληνικού κράτους που προηγήθηκε χρονικά του κράτους πόλεως και τα έθνη εξακολουθούσαν να υπάρχουν κατά την κλασική περίοδο ως η κύρια μορφή πολιτικής οργάνωσης στην βορειοδυτική Ελλάδα, άρα και στην περιοχή της Μακεδονίας. Ο αρχικός πυρήνας του μακεδονικού κράτους, όταν ενώ την εποχή που πια οι Μακεδόνες σταματούν να είναι νομάδες κτηνοτρόφοι και καθίσταται μόνιμα σε ένα τόπο, εκείνη την εποχή λοιπόν ο πυρήνας του κράτους τους είναι η Κάτω Μακεδονία, στην οποία Κάτω Μακεδονία με την πάροδο του χρόνου άρχισαν να δημιουργούνται κάποια αστικά κέντρα, στα οποία βλέπουμε να υπάρχει μία μορφή πολιτικής δραστηριότητας ήδη πριν από την βασιλεία του Φιλίππου του Δευτέρου. Αυτό που έκανε ο Φίλιππος ο Δεύτερος ήταν ότι αναγνώρισε καθεστώς αυτονομία σε αυτά τα αστικά κέντρα και έτσι πια έχουμε μακεδονικές πόλεις στις οποίες βλέπουμε τους κύριους θεσμούς που συναντάμε και σε άλλες ελληνικές πόλεις με κάποιες μικρές διαφορές. Για παράδειγμα, στις μακεδονικές πόλεις το Σώμα των Πολιτών δεν ονομάζεται Δήμος αλλά Πολίτευμα. Η συνέλευση των πολιτών όμως ονομάζεται και εκεί Εκκλησία. Σε αυτές τις πόλεις λειτουργούσε και Βουλή και υπήρχαν φυσικά και άρχοντες. Ο επώνυμος άρχων των πόλεων ήταν πάντα ο ιερεύς του Ασκληπίου. Έδιναν το όνομα του ιερέως του Ασκληπίου στο έτος και με αυτόν τον τρόπο χρονολογούσαν. Από τους άρχοντες που ασκούσαν εκτελεστική εξουσία, ο ανώτατος φαίνεται ότι ήταν ο επιστάτης και υπήρχαν φυσικά και πολλοί άλλοι, όπως οι στρατηγοί, οι δικαστές, οι ταμείες και αρκετοί ακόμη. Οι άρχοντες αυτοί ήταν αιρετοί και είχαν ενιάσια θητεία. Στην Άνω Μακεδονία, στην Ορεινή Μακεδονία, υπήρχαν κάποια μικρότερα έθνη. Αυτά ήταν, όπως έχουμε ήδη πει, των Λιγκιστών, των Ελλημιωτών, των Εορδών και των Ορεστών. Οι προκάτοχοι του Φιλίππου ασκούσαν χαλαρή επικυριαρχία σε αυτά τα έθνη, αλλά ο Φίλιππος, όπως είδαμε, ένωσε την Άνω με την Κάτω Μακεδονία. Με την Κάτω Μακεδονία, συγγνώμη. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, τα έθνη της Άνω Μακεδονίας έπαψαν να είναι κυρίαρχα κράτη. Αποτελούσαν πλέον αυτοδιοικούμενες μονάδες εντός του μακεδονικού κράτους. Υπήρχαν λίγα αστικά κέντρα στην Άνω Μακεδονία. Κυρίως υπήρχαν κόμες, γιατί οι κάτοικοι της Άνω Μακεδονίας ήταν στην πλειοψηφία τους μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι και περνούσαν ένα μεγάλο τμήμα του έτους στην Κάτω Μακεδονία, στις πεδιάδες. Από την εποχή του Φιλίππου και μετά βλέπουμε να ιδρύονται κάποιες πόλεις στους πρόποδες των βουνών, κοντά σε ορεινά περάσματα, και καταλαβαίνουμε ότι ο σκοπός ήταν να ελεγχθούν αυτά τα ορεινά περάσματα για λόγους ασφαλείας, γιατί η Άνω Μακεδονία υπέφερε από τις επιδρομές των Ιλυριών. Και ο Φίλιππος στη συνέχεια προσάρτησε στο βασίλειό του και την Ανατολική Μακεδονία, τις περιοχές ανατολικά του Αξιού, όπου εκεί υπήρχαν από παλιά πόλεις κράτη. Κάποιες από αυτές διατήρησαν το καθεστώς πόλεως και αναγνωρίστηκαν ως συμμαχικές πόλεις, ως σύμμαχοι των Μακεδόνων. Στην πράξη βεβαίως όλες αυτές ήταν υποτελείς στο Μακεδόνα βασιλέα. Διατήρησαν όλους ή μερικούς από τους παλαιούς θεσμούς τους. Όσοι θεσμοί καταργήθηκαν, αντικαταστάθηκαν από αντίστοιχους των μακεδονικών πόλεων. Κάποιες όμως από αυτές τις ανεξάρτητες πόλεις έχασαν το καθεστώς πόλεως και τις βλέπουμε να επανιδρύονται αργότερα ως μακεδονικές πόλεις. Επίσης ο Φίλιππος διέρεσε το βασίλειο σε περιφέρειες που είχαν διοικητικό αλλά κυρίως στρατιωτικό ρόλο, ο οποίος ρόλος αφορούσε την στρατολόγηση. Μέχρι τον 7ο αιώνα π.Χ. Οι Μακεδόνες, όπως προανέφερα, ακολουθούσαν τον ομαδικό τρόπο ζωής και κύρια σχολεία τους ήταν η κτηνοτροφία. Οπότε μετακινούνταν με τα ζώα από τους ορεινούς βοσκοτόπους της Πίνδου στους παιδινούς της νότιο-δυτικής Μακεδονίας και πάλι πίσω στην Πίνδο. Αλλά πια όταν εγκαταστάθηκαν στην πεδιάδα της Πιερίας και της Σημαθίας, οι περισσότεροι έγιναν αγρότες, αλλά αγρότες εξαρτημένοι από μεγάλες οικογένειες, οι οποίες κατήχαν και το μεγαλύτερο τμήμα των καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Αυτοί οι μεγαλογεωκτήμονες συγκροτούσαν τη μακεδονική αριστοκρατία. Από τους υπόλοιπους Μακεδόνες που δεν εργάζονταν για λογαριασμό των Μακεδόνων Ευγενών, κάποιοι είχαν τη δική τους γη, μικρά κτήματα, και πολύ περισσότεροι ήταν βοσκοί, με λίγα εγωπρόβατα. Όσες αναφορές έχουμε για αυτούς στις πηγές μας κάνουν λόγο για φτωχούς βοσκούς που δύσκολα τα έβγαζαν πέρα. Μέχρι το 310 π.Χ. οι ηγεμόνες του έθνους των Μακεδόνων προέρχονταν από την οικογένεια των Τιμενιδών. Οι αρχαίοι συγγραφείς τους αποκαλούσαν βασιλείς ήδη από τον 5ο αιώνα π.Χ. Δηλαδή και ο Ηρόδοτος και ο Θοκυδίδης κάνουν λόγο για βασιλείς των Μακεδόνων. Δεν γνωρίζουμε όμως αν οι ηγεμόνες αυτοί χρησιμοποιούσαν τον τίτλο βασιλείας εξ αρχής. Η επικρατούσα άποψη για τη Μακεδονική Βασιλεία λέει ότι η εξουσία του βασιλείου ήταν απόλυτη, επειδή δεν αναφέρουν οι αρχαίοι συγγραφείς κάποια θεσμοθετημένη διαδικασία η οποία να περιόριζε τις εξουσίες του. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι οι Μακεδόνες ανέμεναν από τον βασιλέα τους να συμμορφώνεται με ορισμένους άγραφους κανόνες. Και αυτό μας δείχνει ότι ναι μεν η βασιλική εξουσία ήταν ισχυρή, αλλά δεν ήταν απόλυτη. Ο βασιλέας των Μακεδόνων ήταν ο αρχηγός του στρατού στην μάχη. Μάλιστα η παρουσία του στη μάχη για τους Μακεδόνες ήταν μια εγγύηση για τη νίκη. Αυτή η αντίληψη αναδεικνύεται με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο από μια μαρτυρία που έχουμε για έναν από τους πρώτους τιμενίδες βασιλείς, τον Αέροπο τον Πρώτο. Αυτός ήταν, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, ο τέταρτος κατά σειρά Μακεδόν βασιλές. Μας λέει λοιπόν η αναφορά αυτή, η μαρτυρία αυτή, ότι λόγω του πρόωρου θανάτου του πατέρα του, ο Αέροπος τον διαδέχτηκε ενώ ήταν ακόμη μωρό. Και οι Ιλλυροί το εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός αυτό και εισέβαλαν στη Μακεδονία. Ο Μακεδονικός στρατός πήγε να τους αντιμετωπίσει στη μάχη, αλλά η μάχη αυτή εξελισσόταν άσχημα για τους Μακεδόνες. Τότε λοιπόν κάποιοι Μακεδόνες πήγαν και πήραν την κούνια με το μωρό βασιλέα και την τοποθέτησαν πίσω από τις πρώτες γραμμές του στρατού.
0: Άραστε.
1: Και αμέσως άρχισαν όλοι να μάχονται με ανανεωμένη δύναμη, γιατί πίστευαν πια ότι είχαν στο πλάι τους την καλή τύχη του βασιλέως τους. Εκτός από στρατιωτική εξουσία, ο βασιλέας ασκούσε και θρησκευτική εξουσία. Ήταν ο αρχιερέας του έθνους, ήταν ο μεσολαβητής μεταξύ των Μακεδόνων και των θεών, θυσίαζε καθημερινά στους θεούς για να εξασφαλίσει την εύνοιά τους. Επίσης αυτό στελούσε τις θυσίες και κατά τις ετήσιες εορτές, είτε αυτές ήταν τοπικές εορτές είτε ήταν εορτές παμακεδονικές. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας εκείνος λάμβανε τους ιονούς και είχε και την ευθύνη για την τέλεση του τελετουργικού καθαρμού του στρατεύματος όταν υπήρχε ανάγκη να γίνει αυτός ο καθαρμός. Οι πλουτοπαραγωγικές πηγές του κράτους βρίσκονταν όλες υπό τον έλεγχό του. Ο Φίλιππος ο Δεύτερος ήταν ο πρώτος από τους βασιλείς, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε σωστά και τα ορυχεία μετάλλων της Μακεδονίας και την ξυλία από τα μακεδονικά δάση και αύξησε θεαματικά τα έσοδα από αυτές τις πηγές. Στα κατεκτημένα εδάφη η γη ανήκε στο βασιλέα και μπορούσε να την αξιοποιήσει όπως εκείνος έκρινε καλύτερο. Και βλέπουμε και το Φίλιππο να παραχωρεί σε αυτά τα εδάφη καλλιεργήσιμες γαίες στους ευγενείς, και αυτό ήταν ένα μέσος για να εξασφαλίσει την πίστη τους. Κάποιοι από τους τιμενίδες βασιλείς υπήρξαν πολύγαμοι. Αυτή ήταν μια συνήθεια που από ό,τι φαίνεται δεν ήταν διαδεδομένη στη μακεδονική αριστοκρατία, ήταν δική τους επιλογή. Συχνά ένας γάμος επικύρωνε μια νέα συμμαχία. Επίσης, ήταν πολύγαμοι επειδή ήθελαν να εξασφαλίσουν και την απόκτηση ενός διαδόχου. Ωστόσο, η πολυγαμία αποτέλεσε και ένα παράγοντα στάθειας, γιατί βλέπουμε κάποιες φορές να εμποδίζει την ομαλή διαδοχή. Όσον αφορά την διαδοχή καθ' αυτή, υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία αγνοούμε. Για παράδειγμα, δεν ξέρουμε βάσει ποιων κριτηρίων επιλεγόταν ο διάδοχος, γιατί γνωρίζουμε ότι δεν ήταν σε κάθε περίπτωση ο πρωτότοκος. Αγνοούμε επίσης με ποιον τρόπο επηρέαζε αυτή την απόφαση, εάν μπορούσε να την επηρεάσει, η μητέρα του διαδόχου. Επίσης δεν ξέρουμε αν υπήρχε κάποια ιεραρχία μεταξύ των συζύγων των βασιλέων ή των ενδυνάμει διαδόχων των βασιλέων, από διαφορετικές εννοώ, των διαδόχων από διαφορετικές συζύγους. Οι πηγές μας κάνουν λόγο για σύγκληση συνελεύσεων των Μακεδόνων. Καταλαβαίνουμε ότι σε περίπτωση μιας εκστρατείας αυτές ήταν συνελεύσεις των ενόπλης Μακεδόνων. Ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση ήταν προφανώς συνελεύσεις των Μακεδόνων που βρίσκονταν κοντά στο μέρος όπου είχαν κληθεί να συγκεντρωθούν. Η πρώτη αναφορά σε συνελεύσεις Μακεδόνων αφορά τη βασιλεία του Φιλίππου. Ο Διόδωρος μας λέει ότι ο Φίλιππος συγκάλεσε συνελεύσεις μόλις ανέλαβε την εξουσία για να μιλήσει στους Μακεδόνες και να τονώσει το ηθικό τους, γιατί ήταν πολύ δύσκολες οι ώρες που ζούσαν οι Μακεδόνες και τους απειλούσαν σοβαροί κίνδυνοι. Επίσης, από αναφορές αρχαίων συγγραφέων γνωρίζουμε ότι η συνέλευση των Μακεδόνων είχε το δικαίωμα να καταδικάσει κάποιον, να δικάσει κάποιον ο οποίος, τον οποίο κατηγορούσαν για ένα αδίκημα που επέσυρε τη θανατική ποινή. Και επίσης, εάν τον καταδίκαζε, είχε δικαίωμα και να εκτελέσει τη θανατική ποινή. Και μας παραδίδεται επίσης ότι στην περίπτωση που ο βασιλεύς απεβίωνε χωρίς να υπάρχει ένας προφανής διάδοχος, η συνέλευση των Μακεδόνων είχε το δικαίωμα να εκλέξει το διάδοχό του. Και βάσει αυτών των μαρτυριών έχει υποστηριχθεί ότι η συνέλευση των Μακεδόνων ήταν ένας θεσμός κυρίαρχος στο Μακεδονικό Βασίλειο. Πολλοί νεότεροι ιστορικοί το έχουν αμφισβητήσει αυτό και υποστηρίζουν ότι η επέμβαση των Μακεδόνων σε περίπτωση μιας αμφισβητούμενης διαδοχής δεν ήταν μια διαδικασία θεσμοθετημένη και άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για, για τη συνέλευση ως κυρίαρχο θεσμό στο κράτος. Η βασιλική δυναστεία των Τιμενιδών είχε εξασφαλίσει την αφοσίωση των άλλων αριστοκρατικών οίκων. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ακόμη και όταν προκύπτουν προβλήματα με την διαδοχή, αυτός που τελικά αναγνωρίζεται ως βασιλεύς είναι πάντα ένας Τιμενίδης. Οι Μακεδόνες ευγενείς που υποστήριζαν τον βασιλέα ήταν γνωστοί ως εταίροι, δηλαδή ως σύντροφοι. Στον πόλεμο συγκροτούσαν το επικό του και πολεμούσαν δίπλα του. Τον υπόλοιπο καιρό είχαν το ρόλο των ακολούθων και των συντρόφων του βασιλέως. Δεν γνωρίζουμε πόσο παλαιός ήταν ο θεσμός των εταίρων στη Μακεδονία, πάντως καταλαβαίνουμε ότι είχε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ιστορία του βασιλείου. Και πριν από την βασιλεία του Φιλίππου του Δευτέρου, οι εταίροι προέρχονταν από την κάτω Μακεδονία. Ο Φίλιππος όμως διεύρυνε σημαντικά αυτό το σώμα των εταίρων, γιατί ενέταξε στους εταίρους και ευγενείς που προέρχονταν από την Άνω Μακεδονία, αλλά ενέταξε επίσης και πολλούς άλλους Έλληνες, τους οποίους τους είχε ξεχωρίσει για τις ικανότητές τους. Οι αρχαίοι συγγραφείς αναφέρουν επίσης και την ύπαρξη ενός συνεδρίου των εταίρων. Αυτό φαίνεται ότι ήταν ένα συμβουλευτικό σώμα, το οποίο δεν περιλάμβανε όλους τους εταίρους. Τα μέλη αυτού του συνεδρίου μπορούσαν να συμβουλεύουν τον βασιλέα, είχαν το δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους ενώπιόν του, αλλά καταλαβαίνουμε ότι εκείνος είχε τον τελικό λόγο. Εκτός από σύμβουλοι και συμπολεμιστές, οι εταίροι ήταν και οι σύντροφοι του βασιλέως στο κυνήγι, την κλασική περίοδο στην Μακεδονία υπήρχαν πολλά άγρια ζώα τα οποία μπορούσαν να κυνηγήσουν. Υπήρχαν άφθονα αγριογούρουνα, ελάφια, αρκούδες, λιοντάρια. Και οι Μακεδόνες αφιέρωναν αρκετό μέρος του χρόνου τους στο κυνήγι, κυρίως αγριογούρουνων και ελαφιών. Το κυνήγι ήταν μια ευχάριστη άσκηση για τους ευγενείς, αλλά επιπλέον τους έδινε και τη δυνατότητα να αναδείξουν τις ικανότητές τους. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις των Μακεδόνων, οι κυνηγητικές ικανότητες καταδείκνυαν και την αξία του ανδρός. Και φυσικά το κυνήγι παρήχε στους ευγενείς και τη δυνατότητα συναναστροφής με τον βασιλέα τους. Για τον βασιλέα ήταν μια ευκαιρία να δείξει τις δικές του ιδιαίτερες ικανότητες και να διακριθεί ως ο αρχικυνηγός. Οι εταίροι του, που ήταν και οι μόνοι που είχαν το προνόμιο να κυνηγάνε με τον βασιλέα, συναγωνίζονταν μεταξύ τους και διεκδικούσαν και την εύνοιά του. Οι Μακεδόνες, για να αποδείξουν την ανδρεία τους, έπρεπε να σκοτώσουν ένα επικίνδυνο ζώο. Οι πηγές μας λένε ότι ένας άνδρας έπρεπε να σκοτώσει αγριόχειρο χωρίς να χρησιμοποιήσει κυνηγετικό δίχτυ, προκειμένου να του επιτραπεί να δειπνήσει ξαπλωμένο σε ανάκλυντρο. Διαφορετικά θα έπρεπε να δειπνεί καθιστός, όπως οι γυναίκες και τα παιδιά. Επομένως, τα συμπόσια, αν δεν είχε σκοτώσει αγριόχειρο, θα του στερούσαν το ανάκλυντρο και αυτό ήταν ταπεινωτικό για έναν άνδρα. Και φυσικά η ύψιστη απόδειξη της ανδρείας ήταν να σκοτώσει κάποιος στο κυνήγι ένα λιοντάρι. Τα συμπόσια είχαν σημαντική θέση στη ζωή των Μακεδόνων, όπως και στη ζωή των και όλων των άλλων Ελλήνων. Σε αυτά οι άνδρες δειπνούσαν ξαπλωμένοι σε ανάκλυντρα και μετά κατανάλωναν κρασί, δηλαδή και κραμμένο ίνο, αραιωμένο με νερό, και ψυχαγωγούνταν με θεάματα, με τραγούδια, με παιχνίδια, και συζητούσαν μεταξύ τους ποικίλα θέματα, φιλοσοφικά, λογοτεχνικά ή άλλα. Οι εταίροι λοιπόν προσκαλούνταν στα συμπόσια που διοργάνωναν οι βασιλείς. Και το συμπόσιο ήταν άλλη μια ευκαιρία συναναστροφής με τον βασιλέα σε ένα πλαίσιο έτσι ανεπίσημο. Εκτός από τους εταίρους, στα βασιλικά συμπόσια συμμετείχαν και όλοι οι φιλοξενούμενοι του βασιλέως. Αυτοί μπορεί να ήταν σημαντικοί εκπρόσωποι των γραμμάτων και των τεχνών που είχαν προσκληθεί στην βασιλική αυλή, ή μπορεί να ήταν πρέσβεις που είχαν σταλεί από άλλα κράτη. Σε αυτή την περίπτωση τα συμπόσια έπαιζαν και κάποιο ρόλο και στην άσκηση διπλωματίας εκ μέρους των βασιλέων. Και όσον αφορά την οργάνωση των συμποσίων, ίσχυε σε γενικές γραμμές ότι και για κάθε άλλο ελληνικό συμπόσιο, με κάποιες διαφορές. Μία διαφορά που βλέπουμε είναι η τάση των Μακεδόνων για επίδειξη πλούτου. Αυτή την τάση την εκδηλώνουν μέσα από τον αριθμό των συμποσιαστών, που κάποιες φορές στα βασιλικά συμπόσια ήταν μερικές εκατοντάδες. Εκδηλώνεται αυτή η τάση τους μέσα από την πολυτέλεια που χαρακτηρίζει τη διακόσμηση και τα σκεύη που χρησιμοποιούσαν στο συμπόσιο. Και αν πιστέψουμε τις πηγές, εκδηλώνεται και μέσα από την φασαρία που συχνά χαρακτήριζε τα μακεδονικά συμπόσια, όπως μας λένε οι αρχαίοι συγγραφείς, οι οποίοι απέδιδαν αυτή την φασαρία στην τάση των Μακεδόνων να πίνουν άφθονο άκρατο ίνο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε κάποιο στοιχείο που να δείχνει ότι η κατανάλωση άκρατου ίνου ήταν ο κανόνας στη Μακεδονία, ή ότι ξεπερνούσε την κατανάλωση που γινόταν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, γιατί δεν ήταν οι μόνοι Έλληνες που έπιναν κάποιες φορές και άκρατο ίνο. Ένας άλλος σημαντικός θεσμός στην αρχαία Μακεδονία που συνδέεται και με τον θεσμό των εταίρων είναι ο θεσμός των βασιλικών παιδών, η ίδρυση του οποίου αποδίδεται στον Φίλιππο, αλλά υπάρχουν κάποιες ενδείξεις στις πηγές που μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να υπήρχε και μία μορφή αυτού του θεσμού ήδη πριν από τον Φίλιππο. Οι παιδες ήταν οι γη των εταίρων, οι οποίοι ανατρέφονταν και εκπαιδεύονταν στη βασιλική αυλή, προκειμένου να γίνουν, όταν ενηλικιωθούν, οι εταίροι του βασιλέως και το κυριότερο να στελεχώσουν την διοίκηση του στρατεύματος. Δεν γνωρίζουμε αν όλοι οι γη των εταίρων εντάσσονταν σε αυτόν τον θεσμό, εντάσσονταν στους πέδες, ούτε αν υπήρχε ένας προκαθορισμένος αριθμός πέδων. Επίσης δεν ξέρουμε πόσο χρονών ήταν όταν άρχιζε αυτή η ειδική εκπαίδευσή τους. Εικάζουμε ότι θα ήταν οπωσδήποτε άνω των 14 ετών, γιατί ένα από τα καθήκοντα των παιδών ήταν η φύλαξη του βασιλέως. Αν μας το επιτρέπει ο χρόνος να συνεχίσω, κύριε Παπά, θα ήθελα να, πριν αναφέρω τα ειδικά καθήκοντα των παιδών, να μιλήσω λίγο για την εκπαίδευσή τους πριν φτάσουν σε αυτό το στάδιο.
0: Έχουμε μόνο ένα λεπτό στη διάθεσή μας, δεν ξέρω τι μπορούμε να πούμε σε αυτό.
1: Ναι, τότε μόνο μια γενική παρατήρηση, να αφήσουμε τα υπόλοιπα στοιχεία για μια επόμενη εκπομπή. Να πω ότι όσον αφορά την εκπαίδευση των παιδιών, τουλάχιστον μέχρι τα πρώτα 7 έτη της ζωής τους, αυτό που παρατηρούμε και στη Μακεδονία είναι αυτό που ισχύει και στις υπόλοιπες ελληνικές περιοχές, ότι τα παιδιά δηλαδή βρίσκονται υπό την επίβλεψη της μητέρας τους.
0: Μάλιστα.
1: Και στην περίπτωση ειδικά των Μακεδόνων Ευγενών, τις μητέρες προφανώς τις βοηθούσαν κάποιες τροφή. Από τα 7 και μετά αρχίζει η εκπαίδευσή τους, περνάει από διάφορα στάδια. Ένα από αυτά είναι το στάδιο που θα συναντήσουμε όταν πια εντάσσονται στον θεσμό των βασιλικών παιδών. Αυτά ως εισαγωγικά για σήμερα, γιατί νομίζω δεν προλαβαίνω να πω περισσότερα.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Συνομιλούμε με την κυρία Παυλίνα Γρηγοριάδου, ιστορικό και αρχαιολόγο. Για ακόμα μια φορά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κυρία Γρηγοριάδου, για το χρόνο σας, αλλά και για το υλικό που παρουσιάσατε και στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά.
0: Στη ζώνη Ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή Ιστορία των Αρχαίων Χρόνων. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: «Η ζωή μετά θάνατον», του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. «Η ζωή μετά θάνατον», από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Ζεστό φιλί στο χέρι. Μέρος τρίτου και τελευταίο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος των πάντων. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα ή να πάσω πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσεν τη σκοτία, αλέξη το φως της ζωής. Μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Έτσι ξεκινά σχεδόν πάντοτε τούτη η εβδομαδιαία ραδιοφωνική μας συμπόρευση. Εξ αρχής να δηλώνεται ο σκοπός της, που δεν είναι άλλος, από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, ολόψυχα, όλοι όσοι αυτή τη στιγμή είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, να καταλαμπρύνει η έγλη του ηλίου της δικαιοσύνης την σκοτισμένη μας διάνοια, να εκχαίει έλεον ευημερίας και χαράς στο λίχνο της ύπαρξής μας, έτσι να φωτίζει και να διώχνει μακριά κάθε σκοτάδι απελπισίας, απόγνωσης, με το τυλαβιές του πρόσωπο, τα δικαιώματα της κρίσης και τις τόσο διαστρεβλωμένες και αγνοημένες τις μέρες μας εντολές του.

τις αναστάσιμες ευχές μας και την ανυπόκριτη αγάπη μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της Οδύνης, μα και της Ελπίδας. Είναι οι βιωματικοί εκπρόσωποι της Αγίας μας πίστης, αδελφοί μου, αυτοί οι άνθρωποι. Μας θέλουν με το βίωμά τους, μεταδίδοντες εν απλότητη της ταπεινής συναπαγόμενη, μη τα υψηλά φρονούντες. Δεν χρειαζόμαστε τον εγκεφαλικό και πολλές φορές φιλελεύθερο τρόπο του θεολογίν. Η Αγία μας πίστη είναι ριζωμένη τόσο βαθιά και τίποτα δεν μπορεί να την διαστρεβλώσει, τίποτα και κανείς. Αυτοί είναι οι μπροστάριδές μας λοιπόν. Έναν μόνο δρόμο πορεύονται και αταλάντευτα και ανέκπτωτα συνεχώς βαδίζουν. Τον δρόμο της μετανοίας και της μυστηριακής μόνο βίωσης, της ορθόδοξης μόνης πίστης, υπακούοντας την ευαγγελική αλήθεια, την ανώθευτη, την απερίτμητη, την αμετασάλευτη. Πολλές ευχές στους συνεργάτες της εκπομπής μας και σε όλους εκείνους που συνεχώς μοχθούν ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου και της Ορθοδοξίας όπου καρδιά Ορθόδοξη χτυπά.

Δεν μπορεί κανείς και τίποτα να μας χωρίσει και από την αγάπη του Χριστού μας και από τη χαρά Του. Και είναι αυτές οι πανχαρμόσυνες Κυριακές, ιδίως μετά το πρώτο Χριστός Ανέστη. Αυτό το πανηγύρι για τις ψυχές μας. Διαβάζουμε από το βιβλίο μας με τίτλο «Αυτοί οι παράξενοι χριστιανοί» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Ένα απόσπασμα από ένα παλαιότερο κείμενο. Είναι Κυριακές μετά το θριαμβευτικό άνοιγμα του Παραδείσου, πανηγύρι, μετά την παντοτινή συντριβή του θανάτου, μια-μια έρχονται να μας προσκαλέσουν σε μια χαρμόσυνη ατελεύτητη γιορτή και μεγαλύνουν οι ψυχές μας των εξαναστάντα τριήμερων εκτάφου. Φωτίζει ο ζωοδότης Χριστός τις ψυχές με τη φλόγα την άσβεστη της αγάπης, αυτή που λιώνει στο σπινθύρισμά της την έχθρα και το μίσος της αμαρτίας. Καλεσμένοι όλοι μας εδώ και αιώνες αυτές τις Κυριακές, τις πανηγυρικές του Πεντηκοσταρίου. Στις εκκλησίες δεν πάβουν να διαβάζονται λόγια άφταστης ωραιότητας, γραμμένα για αυτές. Να ακούγονται ύμνοι που δεν θα σιγάσουν ποτέ τη δοξαστική φωνή που ανεβαίνει από τα μέσα κάθε δακρυσμένου σκυφτού ταπεινού που προσμένει τον ουράνιο λιμόνα με αγία υπομονή. Θα δακρύσουμε κι εμείς κάθε φορά που θα αισθανθούμε πόσες τέτοιες πέρασαν από μπροστά μας ως σήμερα, χωρίς όμως κι εμείς να τις σφιχταγκαλιάσουμε. Μα θα νιώσουμε και ευλογημένοι που ο Θεός μας χαρίζει ακόμα αναπνοή για να τις αγαπήσουμε αυτές τις ξεχωριστές Κυριακές. Να αισθανθούμε κι εμείς κάποτε μακάριοι, σαν τον δίδυμο μαθητή ψηλαφώντας την σκορπισμένη από τον άνεμο των παθών πίστη μας. Να λυτρωθούμε με την ενθουσιώδη χαρά των μυροφόρων, αυτή που τις κυρίευσε όταν κατάλαβαν μπρος στο αδιανό μνημείο ότι τέλεψε παντοτινά του θρήνου ο καιρός. Να γίνει της μοναξιάς μας το παράπονο, ακλόνητη πεποίθηση Χριστού παρουσίας, που να μην ξαναξεστομίσουμε εκείνο το άνθρωπο νου και έχω, μα με όλη τη δύναμη του είναι μας να φωνάξουμε «Κύριε, έχω εσένα βοηθό και ελπίδα και καταφυγή και σκέπη». Σε εκείνον που πάντα περιμένει να ξεδιψάσει την ανίδρυ ψυχή μας, να μας δώσει δωρεάν το είδωρ της ζωής και να ανακατευτεί αυτό με δάκρυα ευγνωμοσύνης. Για τις ατέλειωτες ευεργεσίες του, σαν τα ευλογημένα δάκρυα που κύλησαν από τα μάτια του πρώην τυφλού όταν αντίκρισε φως και χρώμα θεϊκό για πρώτη του φορά. Ιχνηλατώντας το χαρμόσυνο πεντηκοστάριο θυμόμαστε, μα κυρίως αισθανόμαστε κατάβαθα αυτό που λέει ο ένας από τους τρεις θεολόγους, ο Άγιος Γρηγόριος. «Χριστός δε εγερθείς εκ νεκρών όλην την ζωήν των ανθρώπων εορτήν απειργάσα του».

ιχνηλατώντας το τριώδιο των Ρόδων, το χαρμόσυνο πεντηκοστάριο και σε αυτή τη σειρά των τριών εκπομπών με τίτλο «Ζεστό φιλί στο χέρι». Σε αυτή τη σειρά έχουμε οδηγό την μεγάλη μας Αγία, την Αγία Μαρία την Μαγδαληνή. Τη ζητάμε εκ βαθέων συγγνώμη που τόσους αιώνες διαστρεβλώνουμε την αλήθεια θαυμαστού και θεαρές του βίου της και κατασπαζόμαστε ξανά και ξανά το ζεστό της χέρι. Είναι σαν να καταφυλούμε εκείνον που την κάλεσε να γίνει πρωτοκήρυκας του λυτρωτικού μηνύματος της Ανάστασής του και της Ανάστασής μας.

στο λιμανάκι της Αγίου Παύλου. Πάμε σε ένα παλαιότερο αθωνικό ημερολόγιο μας με τίτλο «Μύρισε Παράδεισος». Πάνε 15 χρόνια σχεδόν από τότε. Περιμένοντας το καράβι που επέστρεφε από Καυσοκαλύβια για Δάφνη, απολαμβάναμε το ατέλειωτο γαλάζιο που τίποτα δεν όθευε εκείνο το πρωινό. Μπροστά στα έκπληκτα μάτια μας, λίγα μόλις μέτρα από εκεί που ήμασταν, ξεπρόβαλε μια φώκια. Ατάραχη απολάμβανε τα γαλινεμένα νερά, προσφέροντάς μας άλλη μια θαυμαστή απόδειξη της σοφής πλάσης. Πως το Άγιο Όρος βρίσκει όλο ένα τόπο να εκφραστεί και να σε φέρει ακόμα πιο κοντά στον δημιουργό του παντός. Ο αφαιρεί με τη δύναμη της άφοβης αγάπης το αποθητικό ρο από το άγριο, μετατρέποντάς το σε άγιο. Στο καραβάκι δεχθήκαμε μια δελεαστική πρόταση να μην κατέβουμε στον Αρσανά της Σιμωνόπετρας, αλλά στη Δάφνη, όπου μια παρέα τεσσάρων προσκυνητών, κάπως μεγάλων σε ηλικία, είχαν κανονίσει να τους μεταφέρει λεωφοριάκιο στην πύλη της Σίμωνος. Αρνηθήκαμε ευγενικά, μιας και συγκεκριμένη κοπιαστική διαδρομή ήταν θέμα συζήτησης από μήνες. Είχαμε προετοιμαστεί για αυτήν την δύσκολη ανάβαση και γι' αυτό δεν ακολουθήσαμε τον εύκολο τρόπο που πάντα θα σε προκαλεί να τον επιλέξεις. Κατεβήκαμε λοιπόν μαζί και με άλλους προσκυνητές και ξεκινήσαμε έναν από τους πιο ονομαστούς αγιορείτικους ανήφορους. Στοιχηματίσαμε δε πως θα τα καταφέρναμε να ανέβουμε ακόμη πιο γρήγορα από ότι θα έφτανε το λεωφορείο από τη Δάφνη. Ακούστηκε και ακούγεται εγωιστικό. Μα τότε καταλάβαμε πως με αυτόν τον τρόπο θελήσαμε να εξαλείψουμε έστω και τους τελευταίους δισταγμούς που υπήρχαν για την τελική προτίμηση του κοπιόδους έναντι του ξεκούραστου. Και όντως, τα καταφέραμε. Με μικρές ελάχιστες στάσεις φτάσαμε κι εμείς, κατάκοποι, ιδρωμένοι, μα ανίποτα χαρούμενοι, λες και είχαμε καταφέρει έναν άθλο. Στο αρχονταρίκι της Σιμωνόπετρας ρίξαμε το ποτηράκι με το ρακί μέσα στο δροσερό νερό και το έπιαμε μονορούφι να πάρει τον υδρότα. Ένας νεαρός δόκιμος μοναχός μας τοποθέτησε στα δωμάτια και μας ανακοίνωσε το πρόγραμμα. Είχε ευγενική φυσιογνωμία και χαρά. Χαρά αναδιόταν σε οτιδήποτε κι αν έκανε. Φανταστήκαμε πως το όνειρο της ζωής του έπαιρνε μέρα με τη μέρα σάρκα και οστά. Κι εκείνος απολάμβανε την κάθε στιγμή σε αυτόν τον πανίερο τόπο. Λίγο αργότερα θα τον χαιρόμασταν να προεξάρχει του αριστερού χορού στον Εσπερινό του Αγίου Ευσταθίου, με μια μελωδικότατη φωνή ταιριαστή απόλυτα σε Σίμωνο Πετρίτη, μουσικολογιότατο μοναχό. Στο δωμάτιο θαυμάσαμε όλοι μας μια υπέροχη αεροφωτογραφία της Χερσονήσου του Άθο, με τα 20 μοναστήρια και τα μέτρητα δακρύρωα λιμέρια ασκητικής της αγάπης. Ξεκουραστήκαμε για 2 ώρες και στις 4 το απόγευμα ανεβήκαμε στο Καθολικό για τον Εσπερινό. Αναζητούσαμε γνώριμες και αγαπημένες μορφές από προηγούμενες επισκέψεις μας. Τα στασίδια όλα γεμάτα και πολλοί προσκυνητές στέκονταν διακριτικά όρθιοι. Τα Εσπερινά προσώμια του Αγίου Ευσταθίου, το δοξαστικό του Δευτέρου Ιώβου, όπως συγκινητικά αναφέρεται ο Αδαμάντινος στην ψυχή μεγαλομάρτης του Χριστού, και το κενήν της εορτής του Σταυρού που ακόμα δεν είχε αποδοθεί, μας έκαναν να αισθανθούμε πως το απλό και το αυτιασίδωτο μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μεγαλοπρεπές. Οι αγγελόφωνοι ξακουστοί χωροί της Σιμωνόπετρας είναι πάντα στη θέση τους να στο θυμίζουν. Ακολούθησε η προσκύνηση των τιμίων λειψάνων. Εκείνο το απόγευμα συναντηθήκαμε με τον Άγιο Σέργιο, τον Άγιο Διονύσιο, τον Μεγάλο Άγιο της Συγχώρεσης, την Αγία Παρασκευή, την Αγία Βαρβάρα, και αξιωθήκαμε να ξαναφιλήσουμε το χέρι που άγγιξε τον Κύριο, αυτό της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, της μεγάλης προστάτηδος και εφόρου της Σιμωνόπετρας, στο διάβα των αιώνων. Ναι, ήταν ζεστό. Μονολογήσαμε όταν με δυσκολία καταφέραμε να ξεκολλήσουμε τα άπιστα χείλη μας από πάνω.

Και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε τον βίο της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής από ένα ομότιτλο βιβλίο των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλης στη Θεσσαλονίκη. Μετά την Ανάσταση, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή έμεινε στα Ιεροσόλυμα μαζί με την Υπεραγία Θεοτόκο και τις άλλες γυναίκες. Ύστερα από την ανάληψη του Κυρίου μας στους ουρανούς, όπως διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων, συνήθιζαν να συγκεντρώνονται στο Υπερόρν και να προσεύχονται μαζί με τους Αποστόλους και όλους τους μαθητές του Κυρίου. Όλοι αυτοί με μία ψυχή και με μία καρδιά, ομοθυμαδών. Ακούραστα προσεύχονταν και εδέοντος τον Θεό, μαζί και με άλλες ευσεβείς γυναίκες που είχαν ακολουθήσει τον Κύριο, όπως επίσης μαζί με την Μαρία, την μητέρα του Ιησού, και με αυτούς που ενομίζονται αδελφοί του, όπως διαβάζουμε στις πράξεις. Εκεί στα Ιεροσόλυμα η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή επιδόθηκε σε σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο μαζί με την Θεοτόκο, μοιράζοντας τα πλούτη της στους φτωχούς. Ύστερα από την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, οι Απόστολοι διασκορπίστηκαν σε διάφορους τόπους για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη και σε όλους τους λαούς όπου τους κατήφθηνε το Άγιο Πνεύμα, και η Μακαρία, Μαρία όπως λέγει κάποια παράδοση, ξεκίνησε να φτάσει στη Ρώμη για να ζητήσει από τον Κέσαρα Τιβέριου να αποδώσει δικαιοσύνη για τον άδικο θάνατο του Ιησού Χριστού. Ακολουθώντας τον δρόμο και τη ζωή των Αποστόλων, αρχίζει την μακρινή οδηπορία καταφρονώντας κόπους, εμπόδια και δυσκολίες. Καθοδόν διδάσκει και κηρύττει, διηγείται και διακηρύττει την Ανάσταση του Κυρίου. Και ποιος μπορεί να διηγηθεί τις δυσκολίες που τις έτυχαν στην οδηπορία, και πόσο πλήθος προσήλκυσε στην πίστη δια της σαγήνης του Ευαγγελίου. Αυτά τα γνωρίζουν καλώς όσοι μελετούν με σπουδή και επιμέλεια τα χρονικά της Ιταλίας, στα οποία σώζονται ιστορίες ότι πολύ εδοξάστη Μακαρία από τον Θεό. Γράφει ο Νικηφόρος Κάλιστος Ξανθόπουλος. Και συνεχίζει. Αλλά και προς αυτόν τον Γέσαρα Τιβέριον παρουσιάστηκε και καλά εξετέλεσε την αποστολή της. Δεν θα πίστευε ποτέ κανείς ότι θα είχαν καλύτερο τέλος. Όσα δηλαδή έπρεπε να πάθουν αυτοί που εσταύρωσαν τον Χριστό. Ο Άννας, ο Καϊάφας και ο Πιλάτος. Καθώς ιστορούν άνθρωποι φιλαληθέστατοι. Αφού δικάστηκαν και τιμωρήθηκαν οι σταυρωτές του Κυρίου, Μακαρία Μαρία η Μαγδαληνή κατήχησε τους πιστούς στη Ρώμη και τους στερέωσε στην πίστη, συνεχίζει ο ίδιος βιογράφος. Και αφού κήρυξε στη Ρώμη, περιηγήθηκε όλη την Ιταλία και Γαλλία και πέστρεψε στα Ιεροσόλυμα αφού πρώτα πέρασε από την Αίγυπτο, την Φινίκη, την Συρία και την Παμφιλία. Σε όλες αυτές τις χώρες εδίδασκε και εκήρυτε το Ευαγγέλιο και την πίστη στον Αναστάντα Ιησού. Στα Ιεροσόλυμα μικρό διάστημα παρέμεινε μαζί με την Υπεραγία Θεοτόκο ως την κοίμησή της. Κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή μετέβη κατόπιν στην Έφεσο, όπου ζούσε και δίδασκε ο ηγαπημένος μαθητής, ο Υιός της Βροντής, ο Άγιος Ιωάννης, ο Θεολόγος. Στην Έφεσο συναντήθηκε με τον μαθητή, συμμετείχε στο κήρυγμά του και έγινε βοηθός του και συμπαραστάτης του, στις δοκιμασίες και στις θλίψεις του, στη φυλάκισή του και σε όλα του τα δεινά. Στην Έφεσο η Αγία οδήγησε πολλούς στην πίστη και στην επίγνωση της αλήθειας. Ο λαός της Εφέσου την ετοίμησε και την ευλαβήθηκε δεόντος. Μετά τον θάνατό της, το πάντιμο και πάνσεπτο σώμα της ενταφιάστηκε ως ιοπρεπός από τον Άγιο Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη σε ένα σπήλαιο κοντά στην Έφεσο, σαν πολύτιμος θησαυρός. Κατά την ώρα της ταφής επιτελέστηκαν πολλά θαύματα, καθώς και τους μετέπειτα χρόνους μέχρι τις σήμερον η Αγία δεν σταμάτησε να θαυματουργεί. Το έτος 890 ο βασιλεύς Λέων ο έκτος ο σοφός
έκανε ανακομιδή του Αγίου Λειψάνου της και το μετέφερε από την Έφεσο στην Κωνσταντινούπολη. Μαζί με τον αδελφό του, Αλέξανδρο, το έλαβε επάνω στους ώμους του και το απέθεσε με ευλάβεια στο ναό που αυτός έκτισε επωνόματι του Αγίου και Τετραημέρου Φίλου του Χριστού Λαζάρου στην Κωνσταντινούπολη. Το Άγιο Λείψανο τοποθετήθηκε μάλιστα στο αριστερό μέρος του Ιερού Βήματος, μέσα σε ασημένια θήκη. Τελείται δε αυτόν η σύναξη στην 4η Μαΐου. Εν τη ευαγεστάτη μονίτη παρά του αυτού βασιλέως επωνόματι του Αγίου Λαζάρου συστάση. Εκ του κοινού αυτού εορτασμού της ανακομιδής των Λειψάνων της Αγίας μετά του Αγίου Λαζάρου, στη μονή του οποίου εναπετέθησαν υπό του βασιλέως λέοντος, πολλοί ετάφτισαν την Αγία Μαρία Μαγδαληνή λανθασμένα με την Αγία Μαρία, την αδελφή του Λαζάρου, η οποία είναι διαφορετικό πρόσωπο. Η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη της στις 22 Ιουλίου. Επίσης την συνεορτάζει μαζί με τις άλλες μυροφόρες Άγιες Γυναίκες την τρίτη Κυριακή μετά το Πάσχα, την Κυριακή των Μυροφόρων. Η ανακομιδή των Λειψάνων της εορτάζεται στις 4 Μαΐου. Και αναφέρομαι επίσης ότι της Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής η Ιερά Χύρ βρίσκεται στην Ιερά και Σεβάσμια Μονή της Ημονόπετρας, στο Αγιόν Ημων Όρος του Άθο. Θαύματα βρίουσα και χάριτα σιαμάτων πηγάζουσα ως ποταμός αέναος.

αλλιευμένο στο διαδίκτυο το παρακάτω. Ξανά στα μέρη της Σιμωνόπετρας, απόγευμα στο αρχονταρίκι της, ο αρχοντάρης διηγείται περί του Αγίου Λιψάνου της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Σε ομάδα προσκυνητών, το χέρι είναι άφθαρτο με όλο του το δέρμα και τους στένοντες, διατηρείται σε φυσική θερμοκρασία ζωντανού σώματος και ευωδιάζει. Μάλιστα εξαιτίας των θαυμάτων της, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή θεωρείται και δεύτερος κτήτορας της Σιμωνόπετρας. Λένε πάτερ πως όσοι το ασπάζονται διαπιστώνουν ότι είναι θερμό. Ναι, είναι αλήθεια. Όσοι το ασπάζονται με ευλάβεια και πίστη, διαπιστώνουν τη φυσική θερμότητα ζωντανού σώματος. Χαμογελούμε λίγο αμήχανοι. Και τι γίνεται πάτερ αν το ασπαστείς και δεν είναι θερμό, ρωτά κάποιος. Να σας πω. Κάποιος προσκυνητής το ασπάστηκε, αλλά δεν το ένιωσε θερμό. Ενώ όλοι οι φίλοι του το ένιωθαν θερμό. Τότε εκείνος έπεσε σε κατάθλιψη, ήταν σκεφτικός όλη την ώρα. Και τελικά μας το αποκάλυψε. Ζήτησε τη βοήθειά μας. Ο γέροντας του συνέστησε να εξομολογηθεί, να προσευχηθεί στην Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή και να ξαναπροσκυνήσει το ιερό της Λείψανου την επόμενη μέρα. Πράγμα που έγινε. Ο προσκυνητής αφού εξομολογήθηκε, την άλλη μέρα σπάστηκε το χέρι της και ένιωσε μεγάλη θερμότητα και ευωδία να εξέρχεται του Λείψανου. Ευχαριστούσε δε μεταδακρύων, μεταδακρύων. Ποια λέτε να ήταν η αιτία, πάτερ? Τι να σας πω. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, ξέρετε, αποθείται από τις σαρκικές αμαρτίες. Σαρκικοί άνθρωποι με πορνίες, μοιχείες και τα τέτοια αναδίδουν πνευματική δυσοδεία που η Αγία την αποστρέφεται. Ίσως ήθελε να δείξει τη δυσαρέσκειά της και την αποστροφή της. Πω, πάτερ, να σε αποστρέφεται ακόμα και το Λείψανο για τις σαρκικές σου αμαρτίες, λέει κάποιος. Αύριο που θα προσκυνήσετε μετά τη Θεία Λειτουργία, παρατηρήστε μια μικρή πληγή στην πάνω πλευρά του χεριού, σαν να λείπει ένα μικρό κομμάτι. Η Ρώση μοναχή στις αρχές του 20ου αιώνα, που είχε πολλούς τότε το Άγιον Όρος, το είχαν σε μεγάλη ευλάβεια. Κάποιοι από αυτούς όπως το ασπάζονταν, το δάγκωναν κρυφά και έκοβαν ένα μικρό κομματάκι, μια ακίδα για ευλογία, το έκρυβαν στο στόμα τους. Μέχρι να τους πάρουν είδηση οι μοναχοί τότε της μονής, είχε γίνει μια μικρή πληγή. Την άλλη μέρα το πρωί τα ιερά Λείψανα της μονής εκτίθενται και πάλι προς προσκύνηση. Ο φίλος μου που συνταξιδεύουμε είναι πρώτο. Το ασπάζεται και τεινάζεται. Έρχομαι δεύτερος. Προσκυνώ. Ο φίλος μου με κοιτάζει με μεγάλα, εκστατικά, λαμπερά μάτια. Πω, τι κάψιμο ήταν αυτό. Μέκαψε τα χείλη. Το νιώσες. Καίει τα χείλη. Το νιώσες. Μου λέει με έξαψη.

ξανανοίγουμε και φέτος ένα αγαπημένο θεοφώτιστο βιβλίο του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου, «Η ζωή του Χριστού», από τις εκδόσεις Ριγοπούλου. «Στερέωση της πίστεως», ένα απόσπασμα από ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στην Αγία Μαρία την Μαγδαληνή. «Εάν ο Κύριος ανέστη εκ νεκρών», είπαμε και παραπάνω ότι η πίστης εδραιώνεται επί ακλονή του βράχου, αλλά ανέστη, εάν δεν ανέστη, οι Απόστολοι θα μας υπάτησαν ή θα υπατήθησαν. Αποδείξεις ότι δεν μας υπάτησαν ούτε υπατήθησαν οι μάρτυρες της Αναστάσεως, έχομεν πλουσίας και εκ του ιερού τούτου κειμένου.

αλλά και απιστία στην Ανάστασή Του. Από αγάπη μεν, διότι θέλει να ειδεί τον τάφο και να αλείψει τον Ιησού με μοίρα. Από απιστία δε, διότι μεταβαίνει προς Αυτόν ως προς νεκρόν και ουχή ως προς Αναστάντα. Όταν τρέχει προς τους Αποστόλους και λέγει προς αυτούς ότι ήραν τον Κύριόν της, με την ταχύτητά της δεικνύει την αγάπη της προς τον Χριστό, με την βεβαίωση όμως ότι κάποιος πήρε τον Κύριο και όχι ότι αναστήθηκε. Και έτσι δείχνει την απιστία της στην Ανάσταση. Όταν κλαίει έξω από το μνήμα, δείχνει απιστία και αγάπη. Δείχνει απιστία διότι κλαίει. Αυτόν ως νεκρόν κλαπέντα. Δείχνει αγάπη διότι εξ αγάπης κλαίει δια την διπλή αυτή απώλεια. Θάνατο και κλοπή του ηγαπημένου της. Όταν υπό του Κυπουρού ερωτάται και απαντά πού έχει μετατοπίσει τον Ιησού, είναι και πάλι πλήρης αγάπης και πλήρης απιστίας. Και είναι πλήρης απιστίας διότι δεν ομιλεί περί Αναστάσεως του Χριστού, αλλά περί μετατοπίσεώς του υπό του Κυπουρού. Είναι δε πλήρης αγάπης διότι εκ της πολλής της αγάπης δεν έχει συνέστηση των σωματικών της δυνάμεων και νομίζει ότι όλος ο κόσμος γνωρίζει το ψυχικό της περιεχόμενο. Και βλέπει τέλος αυτόν τον Ιησού. Η Μαρία τόσο ολίγο επερίμενε την Ανάστασή Του, ώστε θεωρεί τον Ιησού εστώτα και ουκίδι ότι ο Ιησούς εστί. Όχι μόνο θεωρεί τον Ιησού όρθιον ενώπιόν της και δεν τον γνωρίζει, αλλά ο Κύριος ομιλεί «Γίνε, τι κλαίεις, τι να ζητείς» και η Μαρία δεν τον γνωρίζει. Επομένως, ουδε μία ψυχολογική προδιάθεση είχε εις την Ανάστασή Του. Ενώ ουδε μία ψυχολογική προδιάθεση είχε στην Ανάστασή Του, ώστε να πούμε ότι απατήθηκε, βλέπει και μαρτυρεί γεγονότα τελείως διάφορα από ό,τι επίστευε μέσα της. Βλέπει και μαρτυρεί τάφο κενό από το σώμα του Κυρίου, ενώ ο πόθος της ήταν να ειδεί εκεί μέσα τον Χριστό νεκρό. Αντί του Χριστού βλέπει τους δύο αγγέλους, αντί τάφου εσφραγισμένου, βλέπει τάφο ανοιχτό. Αντί να ειδεί τον Χριστό νεκρό στο μνημείο, τον βρίσκει ζωντανό, όρθιο ενώπιόν της, τα οποία ουδέποτε περίμενε. Έπρεπε να ομιλήσει ο Ιησούς δια του ιδιαιτέρου τόνου, το όνομά της, Μαρία, για να τον αναγνωρίσει. Εξ όλων αυτών φαίνεται φαϊνότατα ότι η Ανάσταση του Κυρίου είναι αληθής, διότι είναι γεγονός μαρτυρούμενον υπό των αυτιών και ματιών της Μαγδαληνής, δια το οποίο ουδε μίαν πίστη, ουδε μία ψυχική διάθεση είχε αυτή, αν και είχε τόση αγάπη στον Χριστό. Πόσο θαυμάσια συνηφαίνει και πλέκει ο Θεός την πλήρη απιστία της με την πλημμύρα της αγάπης της, ώστε να αποδειχθεί δια τούτου ότι ουδε μίαν ιδέαν είχε περί της Αναστάσεως του Χριστού και ουδε μία ψυχολογική επομένως προδιάθεση και κατά συνέπεια δεν ήταν δυνατό να απατηθεί. Αλλά και η καρδιά μας πλουτίζεται. Η Μαρία η Μαγδαληνή είχε τόση αγάπη στο Χριστό, αν και δεν επίστευε στην Ανάστασή Του. Εσύ, ο οποίος πιστεύεις στον Αναστάντα Χριστό, θα πρέπει να έχεις περισσότερα αγάπη προς Εκείνον. Εκείνη πήρε μοίρα για να λείψει το νεκρό σώμα του Κυρίου της. Εσύ θα αγαπήσεις τον Χριστό αν αλείψεις δια της τροφής τις κοιλιές των πτωχών, διότι οι σχέσεις Θεού και ανθρώπων είναι τέτοια ώστε πολύ ευστόχως να λέγουν οι πατέρες «Είδες τον αδελφόν σου, είδες Κύριον τον Θεόν σου». Η Μαγδαληνή Μαρία δεν είχε αγάπη στο Χριστό μόνο συναισθηματική, αλλά υποβλήθηκε σε κόπο και έξοδα. Και η δική σου αγάπη δεν πρέπει να είναι συναισθηματική μόνο. Πρέπει να μεταφράζεται σε κόπους και έξοδα. Αν δεν δώσεις μέρος από τα υλικά σου αγαθά δια της ελεημοσύνης και

μέρος εκ της ψυχής σου, δια των κόπων σου, δεν αγαπάς πραγματικούς. Η Μαρία η Μαγδαληνή αναγνώρισε τον Χριστό όχι από τη μορφή του, αλλά από τη φωνή του, η οποία προέφερε το όνομά της. Και για εμάς, οι οποίοι ζούμε 2000 έτη από του θανάτου του, δεν υπάρχει η μορφή του Κυρίου, αλλά η φωνή του. Είναι δε αυτή ο λόγος του Ευαγγελίου του. Μας ομιλεί μέσα από το Ευαγγέλιό του. Τόση είναι η δύναμη αυτή της φωνής του, ώστε φτάνει μέχρι σήμερα και είναι ανωτέρα της μορφής του. Είναι η φωνή αυτή ανωτέρα των μορφών και των εκ νεκρών ανισταμένων, όπως μας το λέγει ο Κύριος στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Η φωνή αυτή δεν είναι μόνο πολύ ισχυρή, αλλά και πολύ τρυφερή, διότι είναι η μόνη φωνή η οποία χτυπά την καρδιά μας, γυναικεία ή ανδρική, χωρίς να την πληγώνει. «Ακούς και εσύ», συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Ιωήλ Γιανακόπουλος, «ακούς και εσύ την φωνή αυτή, αναγνώστα μου, λαμβάνων και μελετών το Ευαγγέλιο». Η Μαρία άκουσε το όνομά της, μια μόνο λέξη, και ανελήθη από χαρά εις δάκρυα, προφέρουσα το όνομα του Κυρίου της και φροντίζοντας να τον κρατήσει ή να μην αποχωριστεί πλέον αυτού. Δοκιμάζεις και εσύ την πλημμύρα της χαράς, προφέροντας το όνομά του με τον βαθύ αναστεναγμό, να μην χωριστείς από αυτόν. Ας μιμηθούμε την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή στην αγάπη της.

Ανοίγουμε ξανά το βιβλίο «Η Αγία Μυροφόρος Μαγδαληνή και τα θαύματά της στη Σκόπελο της Μυτιλίνης» του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Γεωργίου Ευστρατίου Χάντζη Στυλιανού, Αρχιερατικού Επιτρόπου Γέρας. Το 1964, τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, διηγείται η Ευδοξία Χαντζηγιάννη, κάτοικος Σκοπέλου Γέρας. Κάποιος συμπατριώτης της, ο Κοσμάς, είχε μεγάλη ευλάβεια και κατέβαινε συχνά και άναβε ένα κεράκι, κάτω στην κατακόμβη, στα λαγούμια, όπως συνηθίζουν να λένε. Παρουσιάστηκε μπροστά του η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή. Πήρε το κεράκι από το χέρι του, το άναψε και του είπε «Να πεις στον Γιάννη, τον τακτικό, αυτό που σκέφτεται, αυτό που σκέφτεται να το κάνει». Είπε αυτά και εξαφανίστηκε. Ο Κοσμάς πήγε αμέσως και μετέδωσε τα λόγια της Αγίας Μαγδαληνής και εκείνος του απάντησε ότι «Πράγματι σκέπτομαι στα εγγένεια της Εκκλησίας με πρωτοβουλία δική μου να φροντίσω να φέρω για πρώτη φορά το χέρι της Αγίας από την Ιερά Μονή Σιμωνόπετρας του Αγίου Όρους». Στις 16 Μαΐου, στις 5 το απόγευμα, το έφεραν. Και με ενθουσιασμό μου έλεγε ότι πλήθος κόσμου και όλοι οι ιερείς από όλη τη γέρα είχαν έλθει και με τα εξαπτέρυγα κατέβηκαν κάτω στην αρχή του χωριού και με μεγάλη ευλάβεια το συνόδεψαν και με ψαλμωδίες έφτασαν στην εκκλησία και το έθεσαν οι Άγιοι Πατέρες του Αγίου Όρου σε προσκύνημα. Στις 17 Μαΐου έγιναν τα εγγένεια. Παρέμεινε μέχρι τις 20 του μηνός και χιλιάδες κόσμος το προσκύνησε. Όταν ήλθε η ώρα να το πάρουν, οι Άγιοι Πατέρες και πάλι με τα εξαπτέρυγα το κατέβασαν. Η λύπη μας ήταν βαθιά και τα δάκρυά μας έτρεχαν, γιατί νιώθαμε ότι χάναμε το μεγαλύτερο θησαυρό, λες και ήταν ζωντανό το χέρι της Αγίας Μαγδαληνής. Ήταν ζεστό και βοδίαζε και αυτό το επαναλάμβαναν όλοι. Ο διακαής μου πόθος ήταν όχι μόνο να κτίσω την εκκλησία της, αλλά και να γράψω ένα βιβλίο σχετικά με την υπέροχη πολιτεία της, που κρύβει θείο μεγαλείο. Οι αναμνήσεις μου παραμένουν ζωντανές και η πνευματική γλυκύτητα που ένιωθα μέσα στην εκκλησία της ήταν αφάνταστα μεγάλη. Κάθε Δευτέρα είχα καθιερώσει να πηγαίνω από το Πλωμάρι στη Γέρα, γιατί μιλούσα στην εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής και στη βιβλιοθήκη στην εκκλησία των ταξιαρχών Παπάδου, και έτσι άκουγα πάντα να μιλούν για τα θαύματα της Αγίας. Άλλωστε γνώριζα και η ίδια πολύ καλά την θαυματουργική της δύναμη. Μου διηγήθηκε λοιπόν ο Ευάγγελος Χατζηγιάννης ότι το 1974 είδε ένα όραμα, πως κατέβηκε στα λαγούμια και είδε σε ένα ορισμένο σημείο της κατακόμβης να είναι ανοιχτό και να ξανοίγεται η θάλασσα. Ήταν αμέτρητα καράβια και άκουσε να του λέει «Η ίδια η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή». Έτσι όπως είναι τα καράβια αυτά, θα πήξει ο κόσμος. Δηλαδή, έτσι εξηγούσε στον ύπνο του ότι θα έλθει πολλής κόσμος να προσκυνήσει την Αγία Μαγδαληνή. Του είπε ακόμα «Ημέρα Παρασκευή και ώρα έκτη». Τότε ήταν που κατέλαβαν οι Τούρκοι την Κύπρο. Επίσης, η Μαρία Πάλα μου διηγήθηκε τα εξής. Το 1942 είχε κάνει ένα στεφάνι στη χάρη της από λουλούδια και το έβαλαν στην ωραία πύλη. Τη βοήθησε ο Επίτροπος Ευστράτιος Χατζηλενούδας. Ήταν τότε 23 ετών. Είχε πάει στον ταξιάρχη Μανταμάδου να προσκυνήσει και στην επιστροφή της έλεγαν ότι έγινε θαύμα και πως το στεφάνι της Αγίας Μαγδαληνής που ήταν ξερό άνθησε και έβγαλε λουλούδια. Παρόλο που είχε πάει πεζή και επέστρεψε πάλι με τα πόδια, ξέχασε την κούρασή της και έτρεξε να το διαπιστώσει. Όλη την είδε η κυρά Ελένη, η νεοκόρος της εκκλησίας,
της ανακοίνωσε τα συμβάντα, ότι σύστηκε το τέμπλο της εκκλησίας, πήγαινε και ερχότανε εκείνο το βράδυ και οι γυναίκες που δεκαπέντιζαν μέσα προσεύχονταν με μεγάλο δέος βλέποντας το θαύμα, ενώ δεν είχε γίνει σεισμός διόλου απ' έξω. Το πρωί είδαν ανθισμένο το στεφάνι με λουλούδια, ενώ ήταν κατάξερο. Αμέσως πήγε στο σπίτι και είπε στους γονείς της ότι θα μείνει 3 βράδια στην Αγία Μαγδαληνή. Μα δεν μπορούσε να φύγει και μείνε 3 χρόνια. Η κυρά Ελένη, η γριούλα που έμενε μαζί της, είδε μια μέρα την Αγία Μαγδαληνή και της είπε: «Μετά από ένα μεγάλο πόλεμο, ο κόλπος της γέρας θα γεμίσει από ξένα καράβια. Πάντοτε μου έλεγαν ότι θα έλθει μέρα που θα έρχεται πολλής κόσμος να προσκυνά τη χάρη της Αγίας Μαγδαληνής. Εκείνη φωτισμένη γερόντισσα προέβλεψε τον θάνατό της. Η μέρα Παρασκευή.

του μακαριστού καθηγητή Στέργιου Σάκου το θαύμα των κόκκινων αυγών της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής και είναι ένα γεγονός που μαρτυρείται στο ρωσικό μοναστήρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής που βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα. Χτίστηκε το 1885 από τον Ρώσο αυτοκράτορα Αλέξανδρο τον Τρίτο και τους αδελφούς του εις μνήμην της μητέρας του αυτοκράτηρας Μαρίας και το οποίο βρίσκεται στη Γεθσημανή. Η θαραλέα Αγία δεν φοβήθηκε τίποτε και έχοντας όπλον την αλήθεια, το δίκαιο και την πίστη πήγε μαζί με την Μαρία του Κλοπά στη Ρώμη, στον ίδιο τον αυτοκράτορα Τιβέριου, για να καταγγείλει τις αυθαιρεσίες των Πιλάτου, Άννα και Καϊάφα εναντίον του Χριστού. Και πραγματικά καταφέρνει να ιστορήσει στον Καίσαρα όλα τα θαυμαστά γεγονότα και την άδικη καταδίκη του αθώου. Όταν δε φτάνει στο σημείο που αναφέρει την Ανάσταση του Χριστού, λέγεται πως ο Τιβέριος αντέδρασε και είπε «Όλα τα πιστεύω για αυτόν τον Ιησού». Αλλά για Ανάσταση πώς να πιστέψω. Εκείνη την ώρα περνούσε μια υπηρέτρια με ένα καλαθάκι γεμάτο αυγά και ο Καίσαρας βρήκε την ευκαιρία να προσθέσει «Να, εάν αυτά τα αυγά γίνουν κόκκινα τότε, τότε και εγώ θα πιστέψω πως ο Χριστός αναστήθηκε». Αμέσως τότε η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή πλησίασε την σκλάβα και άγγιξε τα αυγά που αστραπιαία και θαυματουργικά έγιναν όλα κόκκινα. Πήρε τότε ένα και το έδειξε στον έκθαμβο Τιβέριο λέγοντας «Χριστός ανέστη». Τότε συγκλονισμένος ο καλοπροαίρετος Τιβέριος ομολογεί «Αληθώς ανέστη» και δίνει άμεσα εντολή να φέρουν το γρηγορότερο μπροστά του στη Ρώμη από τα Ιεροσόλυμα των Πιλάτου, τον Άννα και τον Καϊάφα. Από εδώ έχουμε το έθιμο του κόκκινου αυγού, διότι αληθώς ανέστη ο Κύριος. Τα αυγά πρέπει να βάφονται κόκκινα και μόνο κόκκινα. Έτσι λοιπόν, χάρη στο θάρρος και την απερίγραπτη πίστη της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, πιάνονται στα Ιεροσόλυμα οι προτέτοιοι της άδικης θανάτωσης του Ιησού και με συνοδεία στρατιωτών ρίχνονται σε πλοίο που ξεκινά για τη Ρώμη. Μέσα τους οι καρδιές τους τρέμουν, ξέρουν τι τους περιμένει. Απορούν όμως πώς το έμαθε και από ποιον ο ίδιος ο αυτοκράτορας. Εν πλώ και ενώ το πλοίο βρίσκεται πλάι στην Κρήτη, ο Καϊάφας πεθαίνει από φρικτούς πόνους, οπότε αναγκάζονται να τον θάψουν στο ελληνικό νησί. Οι άλλοι δύο ένοχοι φτάνουν τελικά στη Ρώμη για να παρουσιαστούν μπροστά στο αποφασιστικό βλέμμα του Καίσαρα, ο οποίος διατάζει αμέσως να γδάρουν ένα βουβάλι και με τον οπό του δέρμα να τυλίξουν τον Άννα, που ήταν πεθερός του Καϊάφα, και να τον αφήσουν στον ήλιο. Έτσι έσφιξε το δέρμα, συνθλίβοντας κατά τρόπο μαρτυρικό και οδυνηρό τον Άννα. Ο Καίσαρας προστάζει τότε να φέρουν μπροστά του τον Πιλάτο. Η Αγία Μαγδαληνή λέει τότε πως ο Πιλάτος είχε πάρει τον άραφο χιτώνα του Χριστού, που είχε υφάνει η Παναγία μας και πως τον φορά. Πράγματι ο αυτοκράτορας διατάζει να βγάλει τη στολή του ο καταντροπιασμένος Πιλάτος και όντως φανερώνεται ο άραφος χιτώνας του Χριστού, που τον είχε πάρει από τους στρατιώτες. Ο Καίσαρας γίνεται έξαλλος. Πώς τόλμησες να κάνεις τέτοιον άδικο φόνο στον Ιησού, που έπραξε τόσα ένδοξα και θαυμάσια. Και ο Πιλάτος απάντησε με τρόμο, ως για το φόβο σου Καίσαρα, αφού το πλήθος φώναζε να τον σταυρώσω. Μα αφού άθλιε, είχες εξουσία να τον απολύσεις, γιατί δεν τον απέλυσες. Τον ρώτησε ο Καίσαρας και χωρίς να περιμένει απάντηση, πρόσταξε να τον κλείσουν σε μια φυλακή έξω από την πόλη μέχρι να σκεφτεί με ποιον τρόπο θα τον σκότωνε. Έτσι βασανιζόταν για καιρό ο Πιλάτος θυμόμενος τα λόγια της γυναίκας του, της Αγίας Ποπλίας. Να μην καταδικάσει τον Χριστό, θυμούμενος ότι ομολόγησε δημόσια πως ήταν αθώος ο Χριστός. Θυμωμένος γιατί υπέκυψε στους αδίκους και δεν τον ελευθέρωσε. Και ενώ μια μέρα βγήκε ο αυτοκράτορας για κυνήγι κοντά στον πύργο της εξωτερικής φυλακής και τόξευσε ένα θύραμα, το βέλος πήγε κατά θεία δίκη και καρφώθηκε μέσα από το παραθύρι της φυλακής.
επάνω στον Πιλάτο. Υπό του μακαριστού καθηγητή Στεριουσάκου, τα γεγονότα όπως μαρτυρούνται στο ρωσικό μοναστήρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής στα Ιεροσόλυμα.

πόσες αστέγνωτες συγγνώμες να σου πέμψουμε, πόσες θλιβερές αιώνιες άγνοιες να θρηνήσουμε, Αγία μου Μαγδαληνή. Την Ανδρία σου ψυχή λαιλατήσαμε αντί να την θαυμάσουμε, την τολμηρή σου θυσία χαλκεύσαμε αντί να διαδώσουμε. Τα ίχνη απ' τα εκστατικά βήματά σου σβήσαμε αντί να ακολουθήσουμε. Κι όμως εσύ, το χέρι σου, Ζέουσας πίστης, πάνσεπτο σκήνομα, δεν το τραβάς. Σαν τα έμισα και προδοτικά μας χείλη με θράσος ακουμπάνε πάνω του. Και στέλνεις θέρμη να λιώσεις τις παγερές μας καρδιές και μεσητεύεις εκείνον που λάτρεψες να μην μας παραδειγματίσει, που συκοφαντούμε εκείνη που έχρισε πρωτοκήρυκα της λύτρωσής μας. Πρέσβευε Αγία μας, του υπερθέου, μεγάλου διδασκάλου μισθαγωγούμενη, μέσα από την μυρή πνευστή καρδιά σου, για την δαιμονόπληκτη και σκολιά γενεά μας, την δυσόδη. Πρέσβευε, ενωμένη με την υπέραγνο μητέρα, για την απαλλαγή και την επιστροφή στου κενού μνημείου, σημάς τον Γολγοθά, τον πανεύωσμο παράδεισο.

Με τη χάρη του Θεού έφτασε στο τέλος της και αυτή η τρίτη εκπομπή, τελευταία αυτής της σειράς με τον τίτλο «Ζεστό φιλί στο χέρι». Είναι αυτός ο συγκλονισμός που νιώθει ο καθένας στα κατάβαθά του, σαν να σπάζεται αυτό το εκτύπωμα της άκτης της Θείας Χάριτος. Σαν κοινωνά την αγιότητα αυτής της μεγάλης Αγίας. Της ανδριωμένης και αφοσιωμένης μυροφόρου, της Αποστόλου των Αποστόλων, της εις Αποστόλου Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Αυτό το ζεστό χέρι που άγγιξε τον αναστημένο Ιησού. Σαν το ασπαζόμαστε είναι σαν να καταφυλούμε εκείνον. Αυτό πράξαμε, αδελφοί μου, νοερός σε αυτή τη σειρά των εκπομπών, ζητώντας από τον Κύριό μας να μη φύγει ποτέ εκείνη η θέρμη από τα έμισα χείλη μας και τις ταλέπορες ψυχές μας.

Και όπως διαβάζουμε στο βιβλίο των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη, στον επίλογο, έζησε ζωή εις άγγελοι και έγινε σεβαστή και σε αυτούς τους αγγέλους και υπερτέρησε όλων των Αγίων ως τότε γυναικών που ευηρέστησαν τον Θεό, αλλά και όλων των μεταγενεστέρων Αγίων Μαρτύρων γυναικών και ασκητριών, επειδή είδε και εγνώρισε και υπηρέτησε τον ίδιο το Χριστό, τον αληθινό νυμφίο των ψυχών τους. Και ό,τι είναι οι Απόστολοι μεταξύ όλων των Αγίων, τούτο είναι η Μαγδαληνή μεταξύ όλων των Αγίων γυναικών, όσες δια της πολιτείας των ευηρέστησαν τον Θεό, διότι της μεν εμιμήθη στον ζήλο, από τις άλλες φάνηκε ανώτερη, και σε όλες έγινε παράδειγμα θεαρές του πολιτείας, γράφει ο Νικηφόρος Κάλιστος Ξανθόπουλος. Έτσι από τα πολλά που αξίζουν να σου πούμε, λίγα μπορέσαμε να σου αποδώσουμε. Μαρία θαυμαστή και υπέρτιμε, σύδετας αθανάτους νυν οικούσα σκηνάς και συναγγέλης, περί των θρόνων χορεύουσα των δεσποτικών και τας υπέρ του κόσμου ποιουμένη λιτάς. Έτησε, δοθήνε ημίν, τεσμάτων άφεσιν και το μέγα έλειο.

Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου και της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, ο Κύριος των πάντων.

εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με διαλυθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψος την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχήν μου.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με εις όπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου κοξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η Δόκτωρ Κλεοπάτρα Νικολάου Βασιλείου, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Προβλήματα στη σύγχρονη οικογένεια».
1: Μην ξεχνούμε, υπάρχει και διάβολος. Οι ανθρώπινες αδυναμίες και εμπάθειες, προπάντων δε ο εγωισμός, είναι τις περισσότερες φορές, όπως είπαμε, πίσω από κάθε ένταση που δημιουργείται μεταξύ των συζύγων, η οποία προκαλεί κρίση στη σχέση τους. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και κάτι άλλο, κάποιος άλλος, που περιπλέκει περισσότερο τα πράγματα, φορτίζει τις ψυχές και οδηγεί σε αδιέξοδα. Και τότε, με πολλή τέχνη, ανεπαίσθητα στην αρχή, με μεγαλύτερη επιμονή στη συνέχεια, υποβάλλει τη σκέψη. Δεν γίνεται άλλο. Πρέπει να χωρίσετε. Χρειάζεται πολύ προσοχή για να μην βρεθεί κανείς σε καταστάσεις που δύσκολα αντιμετωπίζονται και να μην οδηγηθεί σε αποφάσεις που στο τέλος θα απορεί πώς τις πήρε. Το πρώτο που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, στον πνευματικό μας αγώνα δεν παλεύουμε προς αίμα και σάρκα, δηλαδή με ανθρώπους που είναι όμοιοι με εμάς, με αίμα και σάρκα, αλλά παλεύουμε με όντα πνευματικά, γεμάτα πονηριά, με δαίμονες που χρησιμοποιούν πολλές μεθοδίες, πανούργα δηλαδή τεχνάσματα, με τα οποία προσπαθούν να ρίξουν τους ανθρώπους στην αμαρτία, στην απελπισία, στην απώλεια. Και οι σύζυγοι στον αγώνα της οικογενειακής τους ζωής δεν έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο τις δυσκολίες που προκαλούν οι χαρακτήρες τους, οι άλλοι άνθρωποι, ο κόσμος της αμαρτίας. Έχουν να αντιμετωπίσουν και την πολεμική του διαβόλου, διότι αυτός συχνά προκαλεί καταστάσεις που αναστατώνουν τις ψυχές, βάζει σε αγωνίες που δημιουργούν εντάσεις, προπάντων πολεμεί με τους λογισμούς. Ζαλίζει το νου με λογισμούς απογοητεύσεως. Δεν είναι ο άνθρωπός μου όπως φαινόταν στην αρχή. Δεν είναι όπως τον περίμενα. Φαίνεται πως δεν θα προχωρήσουμε καλά. Άλλοτε ψυχραίνει την αγάπη και γεννά λογισμούς κατακρίσεως. Είναι άξιστος και απότομος. Είναι σκληρός και εγωιστής. Μόνο το δικό του κοιτάει. Συχνά βάζει υποψίες. Δεν σε θέλει πια. Δεν σε αγαπά πραγματικά. Δεν ενδιαφέρεται για σένα. Αλλού έχει το νου του. Δυναμώνει ο άθλιος και τη μνήμη και θυμίζει παλαιότερα περιστατικά που τα συνδυάζει με πιο πρόσφατα για να παρουσιάζει καλύτερα και πιστικότερα το δικό του σενάριο. Θυμάσαι και τότε που πήγατε εκεί και σου μίλησε με απαράδεκτο τρόπο και την άλλη φορά που ήσασταν με εκείνο τον οικογενειακό σας φίλο πώς σε υποτίμησε μπροστά του. Τι άλλο δείχνουν όλα αυτά παρά ότι δεν σε θέλει πια. Και βέβαια στο τέλος δεν δείχνει το δρόμο του αγώνα, της υπομονής, της ανοχής, της ελπίδας. Δείχνει το δρόμο της παρετήσεως, της απομακρύνσεως, της φυγής. Αφού φέρεται εκείνος έτσι, πάρε και εσύ τον δρόμο σου. Φτιάξε ξανά τη ζωή σου. Τι ανάγκη τον έχεις? Όλα αυτά είναι λογισμοί που τους εκτοξεύει ως βέλη πεπειρωμένα, ο αντίδικος της σωτηρίας μας διάβολος, για να σκοτίζει το νου, να πληγώνει την καρδιά, να αναστατώνει όλο τον εσωτερικό μας κόσμο και να μας οδηγεί δεμένους από το δικό του αντίθεο θέλημα στην καταστροφή. Νομίζουμε συχνά ότι μέσα μας δουλεύουμε τις σκέψεις που γεννά το μυαλό μας, ότι συζητούμε με τον εαυτό μας και δεν παίρνουμε είδηση πως στη συζήτηση εισέρχεται κάποιος άλλος, πολύ παλιός και πεπειραμένος συζητητής, που θέλει να έχει τον πρώτο λόγο που τάχα υπερασπίζεται το δίκιο μας και θέλει το καλό μας. Ο διάβολος δεν είναι μια αβέβαιη και αόριστη δύναμη, η δύναμη του κακού. Είναι συγκεκριμένη ύπαρξη, ον πνευματικό, με σκέψη και θέλημα, με συγκεκριμένες επιδιώξεις και ενέργειες, όλα μαύρα και σκοτεινά, όλα αμαρτωλά και άθλια. Το ότι δεν τον βλέπουμε δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Αντίθετα, η ύπαρξή του και επομένως η δράση του είναι πιο επικίνδυνη ακριβώς διότι δεν φαίνεται. Εκμεταλλεύεται αυτό το προσόν για να επιτίθεται ύπουλα στους ανθρώπους και να εργάζεται το ολέθριο έργο του χωρίς να γίνεται αμέσως αντιληπτός. Επομένως, κάθε φορά που μας πνίγουν οι λογισμοί, ας σκεφτούμε από πού άραγε να προέρχονται και ας διακρίνουμε την πραγματική προσέλευσή τους από τα παρακάτω στοιχεία που δεν πρέπει να διαφεύγουν την προσοχή μας. Από την ταραχή που προκαλούν στην ψυχή. Ο διάβολος είναι ο μέγας ταραχοποιός. Αυτός που θέλει να κρατεί σε διαρκή αναστάτωση την ψυχή του ανθρώπου που ευχαριστείται να βλέπει το πλάσμα αυτό του Θεού να βασανίζεται. Θέλει να βλέπει και τους συζύγους αναστατωμένους, ανειρήνευτους, παραπονεμένους. Από το ότι πάντα μεγαλοποιεί τα πράγματα. Το ασήμαντο το παρουσιάζει σημαντικό και το μικρό το κάνει τεράστιο. Είναι μυρμικολέον, όπως τον ονομάζει η Αγία Γραφή. Στην αρχή φαίνεται σαν μικρό μυρμήγκι και κατόπιν επιτίθεται ως άγριο λεοντάρι. Και το μικρό ελάττωμα του συζύγου ή της συζύγου το παρουσιάζει μεγάλο, δυσβάστακτο και φοβερό. Από το ότι πάντα θα πει το κακό για τον σύντροφο της ζωής μας, δεν θα πει και κάτι θετικό, δεν θα μιλήσει και για τα καλά, για τις αρετές του, μόνο το αρνητικό θα προβάλλει και αυτό διωγγωμένο, διότι είναι διάβολος και αυτό είναι το έργο του, να διαβάλει. Όταν πλησίασε τους πρωτόπλαστους, διέβαλε, συκοφάντησε και τον ίδιο το Θεό και βέβαια δημιούργησε πρόβλημα και μεταξύ τους. Ο Αδάμ έριξε στην Εύα το βάρος της ευθύνης για την πτώση του. Ο διάβολος είναι ο μέγας διαιρέτης και διχαστής. Ο Θεός ενώνει τους ανθρώπους. Πίσω από κάθε διαζύγιο είναι οπωσδήποτε ο διάβολος, που ζητεί με κάθε τρόπο να χωρίσει εκείνους που ο Θεός ένωσε με δεσμά ιερά. Να μην δίνουμε δικαιώματα στον προαιώνιο εχθρό μας, που μας χωρίζει από το Θεό και μας χωρίζει και μεταξύ μας, αλλά να ζούμε πάντοτε με τον Θεό που μας ενώνει με άρρηκτους δεσμούς αληθινής αγάπης και πλουτίζει τη ζωή μας με τη πραγματική χαρά στον κόσμο αυτό αλλά και στην αιωνιότητα.

Τουλάχιστον σκεφτείτε τα παιδιά σας. Η φιλελεύθερη νοοτροπία της εποχής μας ευνοεί δυστυχώς την ανάπτυξη διασπαστικών τάσεων που μπορεί να αποδειχθούν ολέθριες για την οικογένεια. Όμως όλα όσα είπαμε μέχρι εδώ μπορούν να αποτρέψουν την πορεία από έναν κατήφορο που δεν θα έχει τέρμα και να διατηρήσουν, παρά τις πολλές δυσκολίες, αδιάσπαστο τον σύνδεσμο των συζύγων. Η βαθιά ταπείνωση είναι η ατμόσφαιρα μέσα στην οποία μπορεί να αναπτυχθεί ανεμπόδιστα η αληθινή αγάπη και αυτή είναι η μεγάλη δύναμη που νικά κάθε εχθρό. Αν βέβαια υπάρχουν παιδιά στην οικογένεια, τότε η κοινή αγάπη των γονέων προς τα παιδιά είναι ένα επιπλέον στοιχείο που ενισχύει την ενότητα και διατηρεί άρρηκτο το σύνδεσμό τους. Τα παιδιά είναι η χαρά τους, είναι η ζωή τους, ο καρπός της αγάπης τους. Στα πρόσωπα των παιδιών οι γονείς βλέπουν τον εαυτό τους και η χαρά και η προκοπή των παιδιών αυξάνει τη μεταξύ τους αγάπη. Τι θαύμα είναι αυτό! Πόσο ευτυχισμένη είναι η ζωή που χαίρονται μαζί με τα παιδιά τους. Τα βλέπουν να έρχονται το ένα μετά το άλλο στη ζωή και να στέκουν ανάμεσά τους, να αυξάνουν την ευτυχία τους και να γεμίζουν το σπίτι τους και την καρδιά τους. Τα βλέπουν να μεγαλώνουν, να προοδεύουν και να δίνουν νόημα και σκοπό στη ζωή τους. Όμως πόσο ευαίσθητα είναι τα παιδιά και στις μικρότερες ηλικίες και αργότερα όταν προχωρούν στην εφηβεία πόσο εύκολα επηρεάζονται οι ψυχές τους. Το βλέπουν καθαρά οι γονείς. Κάθε δική τους ενέργεια, κάθε συμπεριφορά τους έχει άμεσες επιπτώσεις στην κατάσταση των παιδιών. Οι ευαίσθητες υπάρξεις τους αναπτύσσονται ομαλά όταν όλα μέσα στην οικογένεια είναι ήρεμα. Χαίρονται στη χαρούμενη ατμόσφαιρα αυτής. Ειρηνεύουν όταν επικρατεί η ειρήνη μεταξύ των γονέων. Βλέπουν την κατανόηση του ενός προς τον άλλο, την καλή συνεννόησή τους και ηρεμούν. Καταλαβαίνουν ότι ο ένας είναι έτοιμος να θυσιαστεί για τον άλλο και διδάσκονται. Διαπιστώνουν την αγάπη τους και αισθάνονται ασφάλεια. Αν όμως σύννεφα μαύρα σκεπάσουν τις ψυχές των γονιών, τότε τα σύννεφα αυτά σκοτεινιάζουν και τον ορίζοντα των παιδιών. Ψυχραίνονται οι γονείς, παγώνουν και τα παιδιά. Απομακρύνονται μεταξύ τους οι γονείς, στέκουν απορριμμένα, φοβισμένα, απόμακρα και τα παιδιά. Οι αθώες ψυχές τους τραυματίζονται και από ένα μικρό μάλωμα μεταξύ των γονέων. Στενοχωρούνται και μόνο που τους βλέπουν σκεπτικούς, σκυθροπούς και αμίλητους. Και αν κάποια στιγμή ξεσπάσει η καταιγίδα και πέσουν οι κεραυνοί, αν ακουστούν βαριές κουβέντες και ακολουθήσουν διαπληκτισμοί, ποιος τότε μπορεί να καταλάβει το δράμα της ψυχής των παιδιών? Ποιος αντέχει να ακούσει το κλάμα τους και να μετρήσει τον πόνο και την αγωνία τους? Και αν οι γονείς προχωρήσουν στα άκρα, αν αποφασίσουν να απομακρυνθούν ο ένας από τον άλλον, αν αναμειχθούν στην υπόθεση δικηγόροι και αρχίσουν τα δικαστήρια και αργότερα κάποια στιγμή λύσουν τον ιερό δεσμό του γάμου τους, τότε ναι, τι θα γίνουν τότε τα παιδιά? Θα λύσει το πρόβλημά τους το ότι ο πατέρας θα πληρώνει κάποια διατροφή και θα πηγαίνουν να τον βλέπουν λίγες ώρες την εβδομάδα ή ένα Σαββατοκύριακο τον μήνα? Οπωσδήποτε δεν κατασυγάζουν την αναστάτωση της παιδικής ψυχής οι ένοχοι γονείς όταν, ενώ παραμένουν σε διάσταση, προσπαθεί ο καθένας να μιλάει στα παιδιά με ωραία λόγια, να τα πηγαίνει εκδρομές, να αγοράζει κάθε είδους παιχνίδια, να φροντίζει με πολλούς τρόπους την ψυχαγωγία τους. Κάποτε μάλιστα όλα αυτά
μπορεί να γίνονται με διάθεση ανταγωνισμού, ώστε καθένας να πείσει τα παιδιά ότι αυτός ενδιαφέρεται περισσότερο, ότι αυτός είναι καλύτερος και επομένως όλο το κακό οφείλεται στον άλλο γονέα. Τα παιδιά όμως ζητούν προπάντων αγάπη. Όλα τα παραπάνω είναι φθηνά υποκατάστατα που προσπαθούν κάπως να καθησυχάζουν, όχι βέβαια τα παιδιά, αλλά αυτούς που επιμένουν στις εκτροπές τους, στα πείσματα και στους εγωισμούς τους. Όσο οι γονείς είναι μακριά ο ένας από τον άλλον, τα παιδιά παραμένουν ανειρήνευτα, διχασμένα, ψυχικά ταλαιπωρημένα. Δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί να συμβαίνουν όλα αυτά, σε ποιον να δώσουν την εμπιστοσύνη τους, ποιον να δικαιολογήσουν, σε ποιον να παραπονεθούν. Όταν μάλιστα συμβεί, ο καθένας από τους γονείς, για να δικαιολογήσει τον εαυτό του, να κατηγορεί τον άλλο στα παιδιά, που με όλα αυτά στερούνται επιπλέον το σωστό παράδειγμα που θα μπορούσε να τα βοηθήσει και εμπνεύσει στη δημιουργία της αυριανής δικής τους οικογένειας. Στις μικρότερες ηλικίες, τα παιδιά που ζουν μια τέτοια δοκιμασία πληγώνονται πολλές φορές ανεπανόρθωτα. Κλείνονται στον εαυτό τους, μελαγχολούν, καταθλίβονται, παρουσιάζουν καταστροφικές τάσεις, έλλειψη συγκεντρώσεως, ανορεξία και άλλες ψυχογενείς καταστάσεις. Στις μεγαλύτερες ηλικίες εκδηλώνουν επιπλέον ακραίες συμπεριφορές, παρασύρονται εύκολα στον αναρχισμό, στην επαναστατικότητα, στην ανηθικότητα, στα ναρκωτικά και σε τόσα άλλα. Ποιος μπορεί να τα κατηγορήσει για όλα αυτά? Έχουν άραγε οι γονείς δικαίωμα να αποφασίζουν μόνοι τους για κάτι που έχει τόσο ολέθριες συνέπειες στα παιδιά τους? Τι θα τους έλεγαν τα παιδιά αν τα ρωτούσαν? Και πώς μπορούν κατόπιν να κοιτούν στα μάτια τα παιδιά τους χωρίς να βασανίζονται από δρυμύτατους εσωτερικούς ελέγχους? Πώς μπορούν να παρακολουθούν την οποιαδήποτε εκτροπή τους χωρίς να έχουν αφόρητες τύψεις συνειδήσεως? Ασφαλώς, όλη η ταλαιπωρία των παιδιών είναι ένα ακόμη μαχαίρι στην καρδιά των γονέων. Βασανίζονται οι ίδιοι, καθώς διαπιστώνουν ότι η πρώτη τους αγάπη έχει σβήσει, ότι διαψεύστηκαν οι προσδοκίες τους και τα όνειρά τους για μια ζωή, ευτυχισμένοι και όλα αποδείχθηκαν ψεύτικα. Βασανίζονται επιπλέον καθώς βλέπουν τα παιδιά τους, τα βλαστάρια τους να μαραίνονται πριν ακόμη ανθίσουν. Και ο πόνος των παιδιών τους διπλασιάζει τον πόνο τους. Σκεφτείτε το καλά, όσοι βασανίζεστε από τον πειρασμό να διαλύσετε την οικογένειά σας. Σκεφτείτε ότι οι αρνητικές συνέπειες είναι πολλαπλές και ολέθριες για σας τους ίδιους και για τα παιδιά σας. Και αν δεν λογαριάζετε τους εαυτούς σας, τουλάχιστον σκεφτείτε τα παιδιά σας.

δεν θέλουμε αμέσως παιδί. Προχωρούν στο γάμο τους οι νέοι άνθρωποι με συγκίνηση και χαρά, με όνειρα και προσδοκίες. Μια νέα ζωή αρχίζει για τους νεόνυμφους που την ενισχύει η Αγία μας Εκκλησία με τις ευχές και τη χάρη του Ιερού Μυστηρίου του γάμου. Ήταν ο καθένας τους μόνος μέχρι λίγο πριν και τώρα ζουν μαζί. Συνδέονται με δεσμά αγάπης τόσο βαθιάς και ξεχωριστής που μπροστά σε αυτή τη νέα κατάσταση εξασθενούν όλες οι παλαιότερες διαπροσωπικές σχέσεις, ακόμη και αυτοί οι δεσμοί που τους συνέδεαν με την πατρική τους οικογένεια. Τώρα ο ένας για τον άλλον είναι κάτι μοναδικό και οι δυο μαζί αισθάνονται πως είναι ένα που τίποτε δεν μπορεί να τους χωρίσει. Απολαμβάνουν με μια χαρά τελείως ιδιαίτερη αυτή τη νέα πραγματικότητα που δημιουργήθηκε και με πρωτόγνωρα αισθήματα τη ζουν. Αποτελούν οι δυο τους μια νέα οικογένεια. Και σε λίγο, όπως συνήθως συμβαίνει, οι δύο γίνονται τρεις. Μια νέα, μικροκαμωμένη, χαριτωμένη ύπαρξη αρχίζει τη ζωή της ανάμεσά τους. Τους κοιτά έκπληκτη με τα μικρά της αθώα ματάκια, απλώνει τα αδύναμα χεράκια της να στηριχθεί επάνω τους, αρχίζει από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες να τους χαμογελά. Και αυτοί δεν πιστεύουν στα μάτια τους, δεν το χωρά ο νους τους. Μέχρι χθες ήταν σύζυγοι και τώρα έγιναν γονείς. Πώς έγινε αυτό? Πώς ένας καινούριος άνθρωπος παρουσιάστηκε ανάμεσά τους και προήλθε από αυτούς? Πώς μέρα με τη μέρα μεγαλώνει για να γίνει αυτό το μικρό και αδύναμο βρέφος, ένα νήπιο αύριο, ένα χαριτωμένο παιδί στη συνέχεια, ένας ανήσυχος έφηβος μετά και τελικά ένας όριμος άνδρας, μία όριμη γυναίκα που θα προσφέρουν τα δικά τους χαρίσματα στη ζωή των άλλων και θα έχουν αποφασιστική συμμετοχή στη ζωή του κόσμου γενικότερα. Ένα θαύμα είναι η ζωή, ένα μυστήριο που και η επιστήμη δεν μπορεί να εξιχνιάσει. Πώς συλλαμβάνεται ο άνθρωπος στα μητρικά σπλάχνα, πώς ζει και αυξάνεται εκεί, πώς κατόπιν γεννιέται και μεγαλώνει, πώς υποκύπτει στη συνέχεια στη διαδικασία της φθοράς και φτάνει στο τέλος και ακόμη περισσότερο, πώς μαζί με τη ζωή του χαρίζεται και η αθάνατη ψυχή, πώς επηρεάζεται ο ψυχικός του κόσμος από τον καιρό ακόμη της σκιοφορίας, πώς κληρονομούνται τα ψυχικά ιδιώματα των γονέων, πώς αναπτύσσεται σιγά σιγά και ολοκληρώνεται η προσωπικότητά του. Μυστήριο ο άνθρωπος, μυστήριο η ζωή και οι γονείς διακονούν ταπεινά αυτό το μυστήριο, υπηρετούν το θαύμα, συμμετέχουν στη γέννηση μιας αθάνατης υπάρξεως, ενός νέου ανθρώπου που φέρει την εικόνα του Θεού μέσα του και είναι προορισμένος να ζήσει στην αιωνιότητα. Η αποστολή τους μεγάλη και υψηλή, ζηλευτή και αγία. Γι' αυτό και προκαλεί την απορία η άρνηση κάποιων νέων συζύγων να προχωρήσουν σε αυτή την αποστολή. Μήπως ο κύριος δισταγμός τους είναι μπροστά στο μέγεθος της ευθύνης? Τότε θα ήταν κατανοητός. Ποιος είναι άξιος και ικανός? Ποιος είναι τόσο δυνατός ώστε να μπορεί να σηκώσει έναν άνθρωπο στα χέρια του? Αλλά ο άνθρωπος είναι πλασμένος από τα χέρια του Θεού και τα παντοδύναμα χέρια που κρατούν μέσα τους όλο τον κόσμο, αυτά τα χέρια είναι που σηκώνουν τελικά και τον άνθρωπο. Με τη δική του δύναμη οι σύζυγοι γίνονται γονείς. Με τη δική του βοήθεια θα μεγαλώσουν και τα παιδιά τους. Όμως άλλο είναι ο δισταγμός που γεννά η αίσθηση της ευθύνης και άλλο η άρνηση που γίνεται για τους λόγους που επικαλούνται οι νέοι σήμερα.
«Τώρα πρέπει να γνωριστούμε καλύτερα οι δυο μας», λένε. «Τώρα έχουμε να τελειώσουμε το σπίτι μας. Θέλουμε να ζήσουμε και λίγο, ανέμελα, να χαρούμε τη ζωή μας, να μην μπούμε αμέσως σε φροντίδες. Έχει εξάλλου και έξοδα ένα παιδί και σήμερα δεν έχουμε την απαιτούμενη οικονομική άνεση. Δεν αντέχουμε τέτοια βάρη από τώρα. Βέβαια, δεν λέμε όχι, θέλουμε ένα παιδί, αλλά αργότερα. Θα το σκεφτούμε και θα το προγραμματίσουμε αργότερα, με την άνεσή μας». Τι θα απαντήσουμε σε όλα αυτά? Λένε ότι θα το σκεφτούν αργότερα και θα το πραγματοποιήσουν τότε που εκείνοι θέλουν. Και πώς είναι βέβαιοι γι' αυτό? Όλοι όσοι το αποφασίζουν το κατορθώνουν? Μόνο από αυτούς που το θέλουν εξαρτάται? Δεν υπάρχει και κάποιος άλλος που ρυθμίζει αυτά τα πράγματα? Αλλά και μόνο ανθρώπινα να το δει κανείς, δεν είναι γνωστό ότι όσο περνάει ο καιρός, τόσο περιορίζονται οι πιθανότητες? Όσο προχωρούν τα χρόνια, τόσο λιγοστεύουν οι αντοχές που απαιτούνται από τους γονείς για να μεγαλώσουν ένα παιδί? Έχει έξοδα ένα παιδί? Ναι, έχει. Αλλά είναι προτιμότερο να ζουν άνετα οι δυο και να είναι μόνοι από το να περιορίσουν λίγο τις ανέσεις τους και να έχουν και παιδιά ανάμεσά τους, να ζεσταίνουν την καρδιά τους και να δίνουν χαρά και νόημα στη ζωή τους? Υποστηρίζουν ακόμη πως το παιδί, καθώς θα έλθει ανάμεσά τους, θα εξασθενήσει τον μεταξύ τους σύνδεσμο. Βέβαια θα τους απασχολεί, αλλά στο πρόσωπό του θα συναντώνται πιο ουσιαστικά. Στην παρουσία του θα χαίρονται βαθύτερα το σύνδεσμό τους. Ενώνουν τα παιδιά, δεν χωρίζουν τους γονείς, όταν υπάρχει βαθιά και αληθινή αγάπη. Όσο για το σπίτι που πρέπει να ετοιμαστεί καλύτερα, ασφαλώς καταλαβαίνουμε πως τα άψυχα δεν συγκρίνονται με τον άνθρωπο. Η αξία τους είναι μηδαμινή μπροστά στην αξία της ζωής και της αθάνατης ψυχής ενός ανθρώπου. Πόσα παλάτια παραμένουν ψυχρά, παγωμένα, φιλοξενώντας ανθρώπους μοναχικούς, βυθισμένους στη θλίψη και στη μελαγχολία. Και πόσα φτωχά σπίτια είναι όμορφες γωνιές του παραδείσου, γιατί μέσα τους φιλοξενούν αθώες παιδικές υπάρξεις και αντιλαλούν από τις χαρούμενες φωνές τους. Έχουν κόπο τα παιδιά, ζητούν φροντίδες και επιμέλεια, αλλά έτσι αξίζει η ζωή. Τι να την κάνεις μια ζωή με άνεση και καλοπέραση, χωρίς όμως συνέχεια και προοπτική, χωρίς δημιουργικότητα και θυσία, δηλαδή χωρίς αγάπη, χωρίς χαρά? Όταν ο Θεός συνέστησε το πρώτο ζεύγος, ευλόγησεν αυτούς λέγον: «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γην και κατακυριεύσατε αυτής». Αυτή είναι η αποστολή του ανθρώπου. Αυτή είναι η δόξα του. Αυτό ευλόγησε ο Θεός. Ας προχωρούν οι νέοι σύζυγοι με πίστη και αποφασιστικότητα, για να είναι χαρούμενη και ευλογημένη η ζωή τους, μέσα στο Άγιο θέλημα του Θεού και κάτω από το στουργικό του βλέμμα.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού στην κτήση και το ζωικό βασίλειο ακούτε την εκπομπή με τον τίτλο «Ο κύων όλων αγαθός». Με τον κτηνίατρο και γενικό γραμματέα της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, τον κύριο Κωνσταντίνο Χανδρά, έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε σήμερα και να λαμβάνουμε από αυτόν πολύ σημαντικές πληροφορίες, σε πολλές περιπτώσεις άγνωστες σε πολλούς, ότι έχει να κάνει με τη βιολογία και τις ασθένειες που απειλούν τον σκύλο. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 ή και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό άλλωστε μπορείτε να βρείτε πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Λίγο πιο πριν κάνατε μια μικρή αναφορά, κύριε Χανδρά, στα εμβόλια. Να υποθέσουμε ότι διαδραματίζουν ακριβώς τον ίδιο ρόλο προστατευτικό όπως και στην περίπτωση του ανθρώπου και στα σκυλιά.
1: Ναι, ακριβώς τον ίδιο ρόλο παίζουν. Πρόκειται για εμβόλια που έχουν αναπτυχθεί εδώ και πολλά χρόνια και που διαρκώς βελτιώνονται. Αφορούν λοιμώδη νοσήματα του σκύλου. Χορηγούνται από την ηλικία των 8 εβδομάδων και κάθε 4 εβδομάδες μέχρι την ηλικία των 16 εβδομάδων. Γίνονται ετήσιοι αναμνηστικοί εμβολιασμοί. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια η τάση και οι οδηγίες είναι όχι όπως παλιά που εμβολίαζε ο κόσμος τα ζώα του μέχρι τα βαθιά γεράματα. Ακολουθείται μια άλλη τακτική. Γίνονται συχνά τα εμβόλια και όπως πρέπει σε συχνή βάση μέχρι κάποια ηλικία, μετά αραιώνουν και προτιμάμε να κάνουμε γενικές εξετάσεις στα ζώα παρά να κάνουμε πολλαπλούς εμβολιασμούς που φαίνεται ότι τελικά δεν τους είναι απαραίτητοι μετά από κάποια ηλικία ή στη συχνότητα που συνηθίζαμε να κάνουμε. Είναι εμβολιασμοί κατά των γνωστών λοιμωδών νοσημάτων όπως είναι ο τύφος, όπως είναι η νόσος του καρέ, όπως είναι η λοιμώδης υπατήτητα, η λεπτοσπύρωση, η λύσα. Νοσήματα κάποια από τα οποία μεταδίδονται και στον άνθρωπο και που δόξα τω Θεώ επειδή ο εμβολιασμός καλά κρατεί θα έλεγα ότι πλέον τα βλέπουμε όλο και περισσότερο, όλο και πιο σπάνια στα ζώα μας.
0: Να μιλήσουμε λίγο για την επιθετικότητα που παρουσιάζουν κάποιες φυλές πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια. Έρχεται με έναν τραγικό ίσως τρόπο στην ειδησιογραφία επιθέσεις σκύλων που βρίσκονται στο ίδιο σπίτι και που μπορεί να μεγαλώνουν και με παιδιά και να παρουσιάζουν μια πρωτόγνωρη επιθετικότητα, όπως και άλλες περιπτώσεις που ένα σκύλος μπορεί να επιτεθεί σε έναν άνθρωπο. Τι είναι αυτό το κρίσιμο σημείο που δημιουργεί αυτό το σπάσιμο στην καλή σχέση που έχει ο άνθρωπος με το σκύλο?
1: Αυτό δυστυχώς είναι ένα θέμα το οποίο είναι λεπτό και προσπαθούν όλοι να το αποφύγουν. Και οι φιλόζωοι μάλιστα θα έλεγα ότι κρατούν μια ακραία θέση. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα δυστυχώς. Η επιθετικότητα των σκύλων ορισμένων φυλών είναι σημαντική και καταγράφονται πολλές περιπτώσεις ατυχημάτων τέτοιων τις οποίες δεν πρέπει ο άνθρωπος δεν πρέπει να τις

0: περνάμε έτσι. Το κύριο αίτιο δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το κύριο αίτιο είναι ότι οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες των ζώων δεν έχουν φροντίσει για την κοινωνικοποίησή τους. Είναι αυτό που είπα πριν, τα βάζουν σε μια ταράτσα, τα έχουν σε ένα χώρο, τους πετάνε ένα ξεροκόκαλο όπως συνηθίζονταν να λέγεται, δεν ασχολούνται μαζί τους, δεν ικανοποιούν τις ανάγκες τους, τα ζώα δεν ξεδίνουν, δεν έρχονται σε επαφή με ανθρώπους και τα ζώα αποκτούν μια αγριάδα και μια επιθετικότητα. Ωστόσο υπάρχουν και κάποιες φυλές που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά λίγο πιο έμφυτα. Τα Pitbull ας πούμε και τα Rottweiler είναι οι δύο κατεξοχήν φυλές οι οποίες ενοχοποιούνται για περισσότερο από το 40% των ατυχημάτων που οφείλονται από επιθετικότητα των ζώων. Υπάρχουν κάποιες χώρες για παράδειγμα που απαγορεύουν την είσοδο αυτών των φυλών στην επικράτειά τους. Άρα ο συνδυασμός κάποιων φυλών, κάποιων χαρακτηριστικών φυλών σε, και κυρίως η ευθύνη των ιδιοκτητών να μην τα εκπαιδεύσουν, να μην τα κοινωνικοποιήσουν, είναι το κύριος λόγος που έχει δημιουργηθεί το θέμα αυτό και το οποίο ξαναλέω δεν είναι αμεληταίο. Τα ατυχήματα από ζώα σε μικρά παιδιά, σας βεβαιώνω ότι ειδικά στην Αμερική που υπάρχουν μελέτες, κατέχουν σημαντικά ψηλή θέση στις νεαρές ηλικίες των παιδιών.
1: Μάλιστα. Χρειάζεται λοιπόν κάποια προσοχή και σε κάθε περίπτωση κοινωνικοποίηση του ζώου. Αν καταλάβω.
0: Υπευθυνότητα από τους ιδιοκτήτες κυρίως.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι λογική αφήνουμε το ζώο σε ένα χώρο που είναι και παιδάκια ή που θέλουμε να δείξουμε ότι ο δικός μας σκύλος είναι πιο εύσωμος και πιο δυνατός και θα πάει σε έναν άλλο σκύλο και θα το πολλαϊκά πουλήσει μαγιά και μέσω αυτού και εμείς δεν ξέρω αν θα καταξιωθούμε ή τι άλλο θα νιώσουμε. Θέλει μεγάλη, μεγάλη υπευθυνότητα να σεβόμαστε και γι' αυτό και η νομοθεσία που υπάρχει και η ελληνική και η διεθνής θέλει τον άνθρωπο, ο περίπατος να γίνεται με συνοδό. Το ζώο να είναι εμβολιασμένο, να έχει το βιβλιάριό του, να έχει τα έγγραφά του, να έχει σήμανση και να έχει σημαθεί και να έχει καταγραφεί με microchip, όπως είπα, να έχει στηρωθεί σε περίπτωση που έχει μια επιθετικότητα. Οι περίπατοι να γίνονται πάντοτε με έναν άνθρωπο, με έναν συνοδό. Να μην εισέρχεται σε ιδιοκτησίες άλλων ανθρώπων για το οποίο εμείς είμαστε υπεύθυνοι.
1: Ναι.
0: Τέτοια θέματα, τα οποία η νομοθεσία τα τελευταία χρόνια τα προβλέπει, πρέπει να τηρούνται σχολαστικά από τους ιδιοκτητές των ζώων.
1: Μας είπατε για τις βιολογικές ασθένειες που απειλούν έντονα τις ασθένειες του σώματος που ταλαιπωρούν και τα σκυλιά. Αλήθεια, καταγράφονται και ψυχολογικά προβλήματα στα ζώα αυτά?
0: Ψυχολογικά προβλήματα καταγράφονται. Πιο χαρακτηριστικό, δεν μιλάμε για νευρολογικά, μιλάμε για ψυχολογικά.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά, κοιτάξτε, σίγουρα όπως σας είπα δεν έχουμε τις εξειδικευμένες και εμείς ειδικότητες, τις ειδικότητες εκείνες που των ψυχιάτρων όπως υπάρχει στον άνθρωπο κτλ. Ωστόσο, κάποιες συμπεριφορές, κάποιες στερεότυπες συμπεριφορές, κάποιες νευρογενείς διαταραχές, επιληψίες και άλλες, όπως που εμφανίζονται και στα ζώα, όπως και στον άνθρωπο, αλλά και άλλες καταστάσεις, όπως οι ψυχολογικές, όπως με ρωτήσατε, όπως είναι η άνοια. Η άνοια σήμερα στις μεγάλες ηλικίες των σκύλων και της γάτας, οι εκφυλιστικές διαδικασίες, δηλαδή οι οποίες παρατηρούνται στον εγκέφαλό τους, είναι ανάλογες με αυτές των ανθρώπων. Πολλές φορές δε τα ζώα λειτουργούν ως πρότυπα στις έρευνες που γίνονται για αντιμετώπιση αντίστοιχων παθήσεων όπως είναι το Alzheimer του ανθρώπου. Και βλέπουμε και εμείς ότι υπάρχουν ζωάκια τα οποία είναι υπερήλικα και τα οποία έχουν χαρακτηρίζονται από μία άνοια, δηλαδή να περιπλανώνται ασκόπως μέσα στο σπίτι, να κάνουν τη νύχτα μέρα, να τρώνε και να πίνουν ακατάλληλες ώρες και αδιαλείπτως, να ουρούν και να φοδεύουν μέσα στο σπίτι που δεν το έκαναν ποτέ. Όλες αυτές είναι συμπεριφορές στις μεγάλες ηλικίες που τις αποδίδουμε σε άνοια και θα έλεγα ότι είναι το πιο χαρακτηριστικό. Υπάρχουν και άλλες καταστάσεις όπως είναι η κροτοφοβία, είναι καταστάσεις κάποιες μέρες που μπορούν να ακούσουν κάποιους θορύβους, κάποιους κρότους, κάποια βεγγαλικά, το Πάσχα ή δεν ξέρω τι, ή ακόμη όταν έχουμε μια έντονη καταιγίδα και έχουμε κεραυνούς, όπου βλέπετε ότι πολλά ζώα έχουν αυτή την κροτοφοβία και είτε κρύβονται είτε τα πιάνει μια υπερκινητικότητα μέσα στο σπίτι. Αν έχουν τη δυνατότητα να βγουν από το σπίτι, μπορεί να χαθούν στην κυριολεξία και να αρχίσουν να τρέχουν ασταμάτητα. Είναι συμπεριφορές οι οποίες είναι χαρακτηριστικές στα σκυλιά.
1: Μάλιστα. Ποιος είναι ο μέσος όρος ηλικίας για τα σκυλιά, κύριε Χανδρά?
0: Ο μέσος όρος ζωής των σκύλων καταρχάς έχει επιμηκυνθεί τα τελευταία χρόνια πολύ. Mm-hmm. Πάρα πολύ θα έλεγα. Εγώ θα έλεγα ότι ίσως οι σκύλοι που, οι γυριατρικοί που κάνω, δηλαδή οι σκύλοι που βλέπω που είναι περισσότεροι από 8-9 ετών, είναι περισσότεροι από κάθε άλλη ηλικιακή βαθμίδα. Το πόσα χρόνια ζουν εξαρτάται πολύ από το μέγεθός τους. Έχει αποδειχθεί ότι οι μικρόστομες ράτσες ζουν πολύ περισσότερο. Και κατά αναλογία και οι γάτες ακόμη περισσότερο. Υπάρχουν φυλές οι οποίες, όπως είναι τα μαστίφ που 6-7 ετών ή η μολωσή 8-9 ετών, είναι υπερήλικα ζώα. Και ο μέσος όρος ζωής θα μπορούσε κανείς να πει ότι έχει μετατοπιστεί πλέον ανάμεσα στην ηλικία των 13 και 16-17 ετών. Πάντα με το μέγεθος να παίζει ιδιαίτερη και η φυλή να παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Οι μικρόστομες φυλές ζουν περισσότερο κατά μέσο όρο.
1: Η αναλογία αυτών των χρόνων με τα χρόνια του ανθρώπου είναι?
0: Και εδώ έχει γίνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Κάποτε λέγανε ότι πολλαπλασιάζουμε επί 7 και τα λοιπά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αν σκεφτεί κανείς ότι ένα σκύλος είναι σεξουαλικά όριμος από την ηλικία των 6-7 μηνών, θα λέγαμε ότι ο πρώτος χρόνος με αυτή τη λογική μπορεί να μετράει και 16 χρόνια και 15 χρόνια. Και από εκεί και πέρα ο δεύτερος λίγο λιγότερα. Και κάθε χρόνος μετά που προστίθεται να μετράει ίσως για 3 και για 4 χρόνια. Μπορεί το συνολικό νούμερο να μπορεί να πει ότι είναι το ίδιο τελικά αν πολλαπλασιάζεις τα χρόνια ζωής με ένα νούμερο 6 ίσως. Αλλά η σωστή αναλογία είναι αυτή που σας λέω. Δηλαδή ο πρώτος χρόνος μετράει για αρκετά περισσότερα χρόνια, αντιστοιχεί μάλλον σε αρκετά περισσότερα χρόνια ανθρώπινης ζωής. Ίσως και ο δεύτερος και ο τρίτος. Και από εκεί και πέρα όλο και λιγότερα.
1: Ως προς τα γυρατιά και του σκύλου μας, τι αξίζει να αναφέρουμε για να κλείσουμε και αυτό το κεφάλαιο, κύριε Χανδρά? Τι πρέπει να προσέχουμε πλέον?
0: Τα γυρατιά είναι από μόνα τους ασθένεια, δυστυχώς. Πράγμα που σημαίνει ότι εκεί πραγματικά είναι που πρέπει ο ιδιοκτήτης, τώρα τελευταία χρησιμοποιούμε και τον όρο κηδεμόνας περισσότερο, θέλοντας να δείξουμε τη σχέση που έχει πλέον ο άνθρωπος με το ζώο, που φτάνει και στις υπερβολές του βέβαια πολλές φορές και στην μια άλλη κουβέντα. Αλλά εντάξει, είναι και ένα ζωάκι το οποίο μας προσφέρει τόσα πολλά και σε ασθενείς και σε παιδιά και σε καρδιοπαθείς και σε ό,τι είναι ένα άλλο μεγάλος τομέας αυτός. Τέλος πάντων, ο ιδιοκτήτης λοιπόν πρέπει όταν ένα ζώο μεγαλώνει να ασχολείται λίγο παραπάνω μαζί του. Μπορεί να μην χρειάζεται να εμβολιαστεί τόσο συχνά, μπορεί να μην χρειάζεται να έχει άλλου είδους υπηρεσίες προς αυτό, αλλά πρέπει να φροντίζει να κάνει ένα check-up. Δηλαδή πρέπει να το πηγαίνει στο γιατρό τακτικά, έτσι ώστε να βλέπει τη γενική του κατάσταση. Όπως συνηθίζω να λέω, κάτι θα χαλάσει. Άρα πρέπει να προχωράμε σε εξετάσεις, γενικές εξετάσεις αίματος, όπως κάνει και ο άνθρωπος, τουλάχιστον σαν μια πρώτη ένδειξη της καλής υγείας του ζώου τους. Και από εκεί και πέρα και σε πιο εξειδικευμένες εξετάσεις αν χρειαστεί, γιατί πραγματικά όλα τα όργανα επιβαρύνονται, κάποια περισσότερο, κάποια σταδιακά από μια ηλικία 7-8 ετών και αργούν να μας δείξουν όπως είναι τα νεφρά την ανεπάρκειά τους. Θέλει μια παρακολούθηση της υγείας των ζώων σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα έλεγα πολύ περισσότερο από όσο όταν είναι κουτάδια ή μεσήλικα.
1: Αλήθεια, κύριε Χαβρά, τι είναι αυτό που κάνει το σκύλο τόσο πιστό σε σχέση με τον άνθρωπο, τόσο κοντά στον άνθρωπο από τα χρόνια του Οδυσσέα, ακόμη μέχρι και τις μέρες μας, όπως ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή, θα θέλαμε έτσι και να κλείσουμε. Είναι ένα χαρακτηριστικό του σκύλου το ότι μένει πιστός στο αφεντικό του, όπως συχνά λέμε. Έχουν παρατηρηθεί επίσης, υπάρχουν και κινηματογραφικές ταινίες και μάλιστα πολύ μεγάλες επιτυχίες που δείχνουν τη συμπεριφορά ενός σκύλου όταν χάνεται το αφεντικό του, όταν πεθαίνει ο ιδιοκτήτης του, που πραγματικά σε πολλές περιπτώσεις συγκινεί.
0: Ναι, είναι αυτό που είπαμε. Δεν είναι τυχαία ζώο-σύντροφος. Δεν είναι τυχαία ζώο-θεραπευτής σε πολλές περιπτώσεις. Ξεχωρίζει από όλα τα άλλα ζώα του ζωικού μας βασιλείου για την προσαρμοστικότητά του, για την ευφυΐα του, για τη συντροφικότητά του, για τις σχέσεις που μπορεί να αναπτύξει τόσο με τα παιδιά όσο και γενικότερα με τον άνθρωπο. Από αρχαιότητα των χρόνων, ξέρετε πολύ καλά, σε αγγεία, σε εργατέχνης έχει αποτυπωθεί αυτή η κατάσταση. Είναι παροιμιώδης η φροντίδα του απέναντι στον άνθρωπο και η συντροφικότητά του και το δέσιμο, τέλος πάντων, που επιτυγχάνεται. Θα έλεγα το μέγεθός του είναι κάτι το οποίο το επιτρέπει και γενικά αυτή η σχέση είναι μια σχέση η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και προβλέπω ότι και τα επόμενα χρόνια θα είναι και ίσως και ακόμη περισσότερο συνδεδεμένη. Αρκεί να σας πω ότι υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι, ας πούμε, στην Αμερική περισσότερο από 60-70% των οικογενειών έχουν κατοικίδιο στο σπίτι τους. Στην Ελλάδα τα ποσοστά αυτά είναι αρκετά χαμηλότερα, που σημαίνει ότι ειδικά στη χώρα μας αυτή η σχέση τα επόμενα χρόνια θα αυξηθεί περισσότερο και θα ενταθεί περισσότερο.
1: Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Κωνσταντίνο Χανδρά, κτηνίατρο και Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας. Θέλουμε πραγματικά στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τον χρόνο σας και τον κόπο που διαθέσατε ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η σημερινή συνομιλία. Κύριε Χανδρά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.

Και λίγο πριν να ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας εκπομπή, όπου γίνεται η πρώτη αναφορά στον σκύλο, και λέμε πρώτη γιατί στην πορεία των επόμενων ημερών θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πώς το συγκεκριμένο ζώο αναφέρεται στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, ποιες αναφορές έχουμε. Θα δούμε επίσης ιδιαίτερες επισημάνσεις για έργα τέχνης που αναφέρονται στον σκύλο, όπως επίσης θα ολοκληρώσουμε αυτές τις επισημάνσεις μας στο συμπαθέστατο ζώο αυτό, μέσα και από τις αναφορές που θα πραγματοποιήσουμε και στο μυθολογικό υλικό που υπάρχει για το σκύλο, και είναι ιδιαίτερο και αυτό, όπως και τις επισημάνσεις που υπάρχουν στη λογοτεχνία. Λίγο πριν κλείσουμε, επιλέξαμε να δούμε κάποιες εκφράσεις που χρησιμοποιούμε πολύ συχνά και που δείχνουν, αν θέλετε, αυτό που μας είπε και ο καλεσμένος μας πριν από λίγο, αυτό το δέσιμο που έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι με τα σκυλιά, και αυτό περνάει και μέσα στο λαϊκό μας πολιτισμό, μέσα σε συγκεκριμένες φράσεις που χρησιμοποιούμε και παροιμιακές εκφράσεις που δείχνουν πόσο κοντά μας είναι ο σκύλος. Ας πούμε, αυτές τις εκφράσεις επιλέξαμε κάποιες, το έγινε σκύλιος ή σκύλιασε κάποιος ή κάνει σαν σκύλος. Είναι εκφράσεις που αναφέρονται όταν κάποιος οργίζεται από το θυμό του. Σαν το σκύλο με τη γάτα, είναι κάτι που δεν ισχύει όμως, όπως μας είπε ο κτηνίατρος πριν από λίγο, ο κύριος Χανδράς. Λέγεται παρόλα αυτά η φράση σε περιπτώσεις που δύο άνθρωποι φιλονικούν συνεχώς. Η σκυλίσια ζωή, η δύσκολη ζωή, δηλαδή πείνα, κατατρεγμός, κακουχίες. Τον έχουν σαν σκυλί του Κλότσου και του Μπάτσου για άτομα που δεν χαίρουν εκτίμησης. Δεν γνωρίζει το σκυλί τα φέντη του, είναι μια έκφραση που χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις μεγάλης αναστάτωσης. Τον ακολουθάει σαν σκυλί, σε υπέρμετρη αφοσίωση χρησιμοποιείται η έκφραση αυτή. Άλλες αναφορές, το είναι σκυλί μονάχο για άτομα που μοχθούν ακούραστα. Και από τις παροιμίες επιλέγουμε το σκύλος που γαυγίζει δεν δαγκώνει. Τη χρησιμοποιούμε πολύ συχνά αυτή την παροιμιακή έκφραση για άτομα που προσπαθούν ανεπιτυχώς να εμπνεύσουν τον φόβο. Εγώ το λέω στο σκύλο μου και ο σκύλος στην ουρά του, όταν δεν δίνεται σημασία στο λόγο μας. Άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος, όλοι οι σκύλοι μια γενιά, επίσης μια παροιμία που υπάρχει, όπως και το «ο δρόμος είναι ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα όταν είναι κανείς ελεύθερος πλέον να δράσει ανεμπόδιστα». Γίνεται μια παρένεση να κάνει ό,τι θέλει να κάνει ανεμπόδιστα. Και θα κλείσουμε τις επισημάνσεις μας με ένα ενδιαφέρον άρθρο του κύριου Γιάννη Παπαδημητρίου, ο οποίος αναφέρεται ως κτηνίατρος στο πώς τα σκυλιά αναφέρονται στην αρχαία Ελλάδα. Έχει μια ιδιαίτερη αξία και αυτό. Στην κλασική αρχαιότητα το κυνήγι λαγού, ελαφιού, αρκούδας για τροφή και για διασκέδαση είναι αρκετά διαδεδομένο, και όσοι κυνηγοί χρησιμοποιούσαν σκύλους για αυτόν τον σκοπό τους φρόντιζαν ιδιαίτερα. Δύο εγχειρίδια κυνηγιού της αρχαίας Ελλάδας που σώζονται σήμερα είναι γραμμένα από δύο Έλληνες ιστορικούς, τον Ξενοφόντα και τον Αριανό, και έχουν αρκετές πληροφορίες και συμβουλές για τη σωστή ανατροφή των κυνηγόσκυλων. Αν λοιπόν ζούσατε στην Αθήνα την εποχή του Σοκράτη και ήσασταν ιδιοκτήτης ενός κυνηγόσκυλου από τη Λακωνία, σαν αυτά που απεικονίζονται σε πολλά ελληνικά οικεία, τι θα το ταΐζατε? Τα συνηθισμένα κουτάβια τρέφονταν με κρυθαρένιο ψωμί που είχε μαλακώσει μέσα σε αγελαδινό γάλα ή ορογάλακτος. Τα κουτάβια όμως που ήταν πιο ιδιαίτερα έτρωγαν το ψωμί τους μαλακωμένο μέσα σε κατσικίσιο ή προβατίσιο γάλα. Συνήθως πρόσθεταν και λίγο από το αίμα του ζώου εκείνου που ήθελαν να εκπαιδεύσουν το κουτάβι να κυνηγήσει. Στη διάρκεια του δείπνου, ο ιδιοκτήτης έκοβε μεγάλα κομμάτια από την ψύχα του ψωμιού για να σκουπίσει τα δάχτυλά του και μετά τα έδινε στο σκύλο του μαζί με κόκαλα και άλλα αποφάγια από τα πιάτα. Η άποψη ότι στην ημερήσια διατροφή του σκύλου πρέπει να συμπεριλαμβάνεται κόκκινο ομό κρέας είναι μια διαδεδομένη αλλά λανθασμένη ιδέα. Έξω στη φύση, οι σκύλοι κυνηγούν καρποφάγα και φυτοφάγα ζώα. Ο σκύλος λοιπόν στην αρχαία Ελλάδα είχε μια σεβαστή θέση στην καθημερινή ζωή των προγόνων μας και υπήρξε αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού μας. Αυτό μπορούμε εύκολα να το διαπιστώσουμε από τις αναρρύθμιτες αναφορές που γίνονται για το σκύλο στα έργα τους, την τέχνη τους, τους μύθους και τις ιστορίες τους. Από την ελληνική μυθολογία βλέπουμε ότι πολλά τέρατα είχαν τη μορφή του σκύλου, όπως η σκύλα και η χάριτη, ο κέρβερος, αναφορές που θα πραγματοποιήσουμε και στην ανάλογη εκπομπή.
Πολλοί λοιπόν οι μύθοι, σύμφωνα με τον Σωκράτη, ο σκύλος είναι ένας αληθινός φιλόσοφος, έτσι έλεγε ο Σωκράτης. Ο σκύλος τότε, όπως και σήμερα, χρησιμεύε για το πανόσκυλο, ποιμενικό σκύλο, ή φύλακας, πληρωρός, θυρωρός, κυνηγόσκυλο, επίσης θρεφτικός, δίπλα στον Έλληνα κυνηγό. Αλλά και η ίδια η λέξη κυνηγός προέρχεται από την παρουσία του κυναγός, κυνηγός, ο άγων τον Κίνα, αυτός δηλαδή που οδηγεί τον σκύλο. Υπήρχαν επίσης οι πολεμιστές Κίνες, οι άθλοι των οποίων αναφέρονται σε περιγραφές μαχών όπως του Μαραθώνα, της Μαντινίας και άλλων. Πολλές λοιπόν αναφορές και από τους αρχαίους ημών προγόνους. Ο Αλέξανδρος είχε τον ινδικό του σκύλο Περίτα, που η γενιά του κρατούσε από λιοντάρι. Και όπως έλεγαν τότε, δεν ισχύει αυτό βεβαίως, αλλά συνήθιζαν να λένε ότι η γενιά εκείνου του σκύλου κρατούσε από λιοντάρι. Και στη μνήμη του μάλιστα ο Αλέξανδρος ίδρυσε πόλη. Τον είχε αγοράσει 100 μνές σε μια μάχη με τους στρατιώτες του Δαρίου του Τρίτου. Δεν είχε χρόνο να αντιμετωπίσει έναν ελέφαντα που τον πλησίαζε επιθετικά. Ο Περίτας τότε έτρεξε και δάγκωσε τον ελέφαντα και με αυτόν τον τρόπο έσωσε τον Αλέξανδρο. Έναν άλλο σκύλο παιωνικής καταγωγής με το όνομα Τρίακος είχε δωρήσει στον Αλέξανδρο σατράπης της Παιωνίας. 65 φυτές αναφέρεται πως υπήρχαν στην αρχαία Ελλάδα.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην κτήση και το ζωικό βασίλειο, ακούσατε την εκπομπή «Οκείων όλων αγαθός» με τον Κώστα Παπά. Τον ηχορύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
1: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Γαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μεταξύ Αθηνών και Σχάτων. Νέος ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Τη διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαύρο Μιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
7: Η ώρα είναι 7.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

ότι θύ συνέφη την επίωση αυτού ο περιπατών επτερίων ανέμων, ο ποιόν σε γέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γη από την ασφάλεια αυτή σου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντής σου δηλιάσουση. Αναβαίνουν στην όρη, καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπο νόν θεμελίως αυτά. Όριον έθω, ο παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουση καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγά σε φάραξε ένα μέσο των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αυρού προσδέψονται όνα γρυζήψαν αυτών. Εβ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή. Ποτίζον όρι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορτασίσεται η γη. Ο εξ ανατένων χόρτων τη κτίνε η εχλόητη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ τη γη και ίνο σε φρένη καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσπερν ελαίο και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, η κέντρη του λιβάνου άσε φύτευσε. Εκεί στρωθεί ενό έψο συντολοδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τε ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωγή. Επίση ελλήνιν ει καιρού ο ήλιο έγνου τη δύση αυτού, έθου σκότω και γένε τον ύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά τον Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις ασμάντρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα η σοφία επίησας, επληρώθη γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάλλουν και συναριθμούν ζώμη κράματα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονουν τόσον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρος ο κόσοι δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η λέξουσιν. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμβατα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψατος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ισοχούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμων των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από τη γη και άνομαι ώστε μη υπάρχει να αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθου σκότους και γένε τον ύξ. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη.
1: Κύριε Λέησο.
0: Της Παναγίας αχράν υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε.

ανθρώπων, έπει επί τους δούλους σου και επί την προνομία σου. Σίγαρ του φοβερό και φιλανθρωπού Κριτή, σε δούλου πέκλαν τα σκεφαλά. Του δε αυτόν υπέταξαν αυχένα, που την εξ ανθρώπων αναμένοντε βοήθεια, αλλά του σών περιμένοντε έλεο και τη συναπεκδεχόμενη σωτηρία. Του διεφλέξουν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέρα και την προσιούσα νύχτα από παντό εχθρού. Από πάση δικημένη ενέργεια διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, καινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τας αναμίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, καινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις περασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίνει.

0: Δεόμεθα υπέρ του Πατρός και φυγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε λέσον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ ηλαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των πατέρων και αδελφών.

0: Χριστιανός δι' αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την τιμιοτάραν των Κερουβίμ και ενδοξοτάραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι ο Αναστάσει και νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας του Τιμίου Ανεπουρανίων, θείων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίας του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Εναγίης Πατέρων ημών, Επιφανείου Επισκόπου Κωνσταντίας της Κύπρου και Γερμανού Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, όν την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας, κέντησε της μνήμας η ζωή, χαρισάμενος.
3: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
1: Χριστός ανέστη.
4: Αληθώς ανέστη.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιερέας Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
6: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα του Νίκου Καρούζου από τη συλλογή «Τα ποίηματα Α» 1961-1978, εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα 2022.

ότι ανέβη θάνατος δια των θηρίδων, προφήτης Ιερεμίας. Και η ταλόνι ως το πέρα μεσημέρι και ο ήλιος είναι σπαθί ζεματισμένο. Πατούμε στο χώμα, σημαίνει πατούμε πάνω στους νεκρούς, στην όχθη μας, τη Σταύρωση. Ξάφνου η αστραπή τεινάχτηκε κραδένοντας τον πλάβο στα φύλλη του ουρανού. Δεν λυγίζει τίποτα. Κι ασύπατο στήθος ηλιογέννητο. Δεν λυγίζουν τα δέντρα κι ο αέρας αλίγιστος. Ούτε βρύση να γίνω ούτε φλάουτο. Το νερό δεν λυγίζει κι ο ήχος. Κάθε μέρα ευθεία, κάθε νύχτα τεντωμένη. Ο καημός ένα τόξο πανάρχαιο και ο Θεός ακαμψία. Με το μαύρο η πλατιά σου ανθοφορία, κόσμε που ντύθηκε σαϊτός, τα φυλώματα και τ' άστρα. Με το μαύρο η αίγα και το πρόβατο, η ρίζα με το μαύρο, καθώς ανοίγω τους καρπούς και χύνεται μελάνι. Με ένα πόδι τα οράματα, μέρα και νύχτα ο αέρας είναι αθέατος. Περιμένω τα αστέρια σε γαλάζια λεπτότητα. Χαρά μας.

και χάθηκαν τα αστέρια. Στο δέντρο χύθηκαν ευνίδια πουλιά, τη σιωπή του για να λαμποκόψουν. Ένα άρετος που είναι ο πορτοκαλιώνας, τα δέντρα χαίρονται μέσα τους απ' τη ζωή της τσιμουδιάς. Ελευθερία, στερέωμα της σιωπής, ομοιόμορφο νεκροταφείο των προβλημάτων, αναρρίχηση στο αθώο γεγονός. Φωνή χαράς ανάερη, ως αν μεταξοχάρτη. Κάποιος θα μυρικάζει αόρατη χλώη στα αγγελοχόραφα. Γιατί τους φοβηθήκαμε τους μύθους? Η νόηση μοιάζει με παγοθραυστικό, το αίσθημα με πολλές σημαίες. Η θέληση πάλι φαίνεται σαν κάποια εποχή του είναι. Μα η καρδιά δεν έχει το μειό της. Την ώρα που χρυσίζει η μελαγχολία και μπαίνει ο Θεός στον κήπο του, τον άνθρωπο, αλίμονο ανεξοκύλο στα μάτια μου.

βήμα στο μαγνητόφωνο. Χαρά της νύχτας, ο φώτα ηχηρά. Θαυμάσιο βράδυ, ο έγχρωμος θόρυβος της πόλεως. Τη μοναξιά μου διαιρούσε, πότε κίτρινη, πορτοκαλένια, κιανή και τώρα κόκκινη, βάφοντας πράσινο το περπάτημα. Είχε λευκά σημάδια η αγάπη. Στοπ. Επιστροφή. Είχε λευκά σημάδια του κόσμου η ταραχή. Τα νέφια όρατα. Όχι. Στις ερημιές του φεγγαριού, μέσα στα κλίματα, μαρμέρει ο άγγελος, ενώ γελιέται ο θάνατος και η νύχτα διασκεδάζει με διάτοντες. Όχι, όχι. Ο χρόνος πλησιάζει τα οράματα, νυχοπατώντας. Απληστία. Έπρεπε να βυθίσω περισσότερο τη θλίψη μέσα στην ψυχή μου. Όχι. Στολίζει την έκταση ο γρίλος. Η νύχτα κατεβαίνει τη σκάλα του σκοταδιού. Κάθεται στον έρωτα της μέρης. Έρημες αναπνέουν στους κήπους οι πρωτομές. Στοπ. Όλα σβήνονται. Θέλω να βγω από τις λέξεις. Βαρέθηκα. Να ακούω καλύτερα στο απέναντι μπαλκόνι τι λένε οι δυο μόνιμες γριές που κάθονται με τις ώρες.

Συνεχίζω. Αργότερα πέρασα στην έμονη φαντασία και είδα το χρωματιστό βασίλειο του τάφου μου. Σε λίγο άναψε μεγάλη συζήτηση γύρω από την πραγματική σταύρωση. Και όπως η νύχτα γέμιζε τα μάτια μου, συγκεντρώνοντας με σφυρίγματα την αγέλη των ερώτων, ένας άγνωστος και πράγματι απίθανος άνθρωπος δίπλωσε μέσα σε ένα άσπρο σεντόνι τη βαριά τίγρη, βουβή από τον κόπο και τον ιδρώτα. Οι γρίλοι ξεθύμεναν άσκοπα και τα νερά ταιριάζαν στο σκοτάδι.

Εφτάχρωμη συνείδηση. Άμα δειπνήσει ο ήλιος, έρχεται ο στεναγμός, αναστημένος, μελογχώδη αναβρίσματα. Γενναιότερα τα δέντρα, και γι' αυτό τα ζηλεύω. Αλλά όμως ο ζόφος του λάκου κάτω-κάτω δεν είναι των ματιών. Έχουμε βέβαια παρηγοριά τη διάθλαση. Ωστόσο δεν τη γλεντούμε. Χρειάζεται να ξυλώσουμε κάθε φαντασίωση. Να πετάξουμε τα χωρίσματα. Δράση παράξενη, το καθαρό θέαμα των αντικειμένων. Η άφωνη σαύρα στις ηλιόλουστες πέτρες όταν αναπνέει λακριμόζα. Ο αγέροχος κόκορας όταν πλήττει τα χαράματα.

Στη ρόδινη σκιά του Κάφκα. Σελήνη μεγαλούτσικη απόψε. Γοερά ήσυχος αισθάνομαι. Να θροίζουν ελευθερίες. Πολύφωτο της μοναξιάς το ελάφι. Στα βελούδινα τρεξίματα. Ο θάνατος είναι φόβος. Δεν είναι θάνατος. Τα δέντρα συνοψίζονται σε ένα πλατεία σήμισμα. Λυπηρά γεγονότα. Η τεμπέλικη φύση. Ο χρόνος έχει πια σκουλικιάσει. Κάθε πρωί τα κοκόρια φτύνουν την ψύχα του. Πάλι θα μας κεράσει τα αιωνόβια δευτερόλεπτα σε όλες τις ποικιλίες. Το δίκιο και το άδικο. Περιτά και τα δύο. Την όρνηθα απεριχημένη από τον ήλιο στην αυλή της. Τα χάχανα των ουρανών ακούγονται ψηλά. Στο χώμα η δεντρογαλιά σαν κερασόκλαδο. Πόσες φορές αλλάζει η θάλασσα ως θα καρπίσει λάμψη ορίζοντας τον όρθρο και θα γιομίσει τέτοια χρώματα η δύση καταπίνοντας τις ώρες. Το ξέρω μαζί με τα φυτά και ένα ζωήφι μαχαιρώνει και η ωραία πεταλούδα στα καθίσματά της. Όμως υπάρχει ο περίτρομος αθώος. Καίγεται στην κρύα φλόγα των απελπισμών. Αθόρυβα στρέφει τα πόμολα, τον ύπνο των άλλων ακούει και την αθρώα λάμψη βλέπει, την πλεγμένη γύρω του, να πέφτει, λέπει, λέπει. Δεν έχει όλο το δικαίωμα ο ήλιος, αλίμονο. Γάβγισμα των σκυλιών τη νύχτα. Και αν ακόμη δεν ξέρεις που βρίσκεσαι, σου δίνει την αίσθηση του ανοιχτού χώρου. Κάτσε να θυμηθούμε. Πιες το καφεδάκι. Ο τρομαγμένος τάρανδος, όσο τον κυνηγούν οι λύκοι, απέχει από τη λύτρωση. Μάρτυρες τα δέντρα. Χαμένος κόπος, ανύπαρκτος, ακολουθεί το χιόνι και η ευκολία του αίαρος. Εκείνος που σεβάστηκε πολύ τα πράγματα, θυμήθηκε χωρίς τη μνήμη και βρήκε άδειο το νερό πίσω από τα κυλίσματα. Ήτανε πάντα κάποιος ολέθριος για τα λουλούδια. Έβλεπε πάντα πως η θάλασσα είναι άρρωστη. Πρωί-πρωί στο στήθος του ένας κίτρινος ποντικός λαχάνιαζε φουσκώνοντας δόθε κήθε το πουκαμισό του. Το βράδυ-βράδυ έμπαινε στην κάμαρά του η βρεφική του ηλικία, ολομόναχη, και του μιλούσε με τη μεγάλη μάσκα του Αγίου Αυγουστίνου και το βιβλίο των μαγισσών, αιωρούμενο, που κάποτε το έγραψε μια νεαρή δακτυλογράφος. Έτσι λοιπόν, χαζεύοντας αιώνες και αιώνες τώρα τον πόνο του στη διάρκεια των ωρών, όπως ακούμε το δελτίο ειδήσεων, ετοιμαζότανε για τη σφαγή του. Παραμονή τυχαία βρέθηκε στο κουκλοθέατρο και γέλασε με την καρδιά του όταν, πέφτοντας από λαμπρό σπαθί, το κεφαλάκι της πιο έξαλης μαριονέτας απόμεινε στον αέρα ορθή η κόκκινη σκούφια της.

0: Η βράχη της ύδρας. Στη θάλασσα της ζωής, στη θάλασσα του θανάτου, η ψυχή μου, κουρασμένη και από τα δυο, αναζητεί το βουνό από που τα νερά έχουν τραβηχτεί. Από την Ιαπωνία. Ήμουνα ψηλά στα χαράματα, όπως είναι ψηλά στη σιγή ο αγέννητος αέρας. Δεν μπορούσα να εξηγήσω κανέναν κόκορα. Δεν είχα τη σκάλα να υπερβώ το στήθος, καθώς από το μίσχο φανερώνεται μόνο του και το πιο αβέβαιο άνθος, καθώς βγαίνει στη λευτεριά του ο ποντικός, προβάλλοντας άξαφνα στον πανικό από την κρύπτη. Οι μεγάλες ιδέες μου για το θάνατο μοιάζαν αλήθεια με τα σχοινιά των πηγαδιών, όπως τεντώνονται από τους γεμάτους κουβάδες, και διψασμένο το άλογο ζυγώνει, χώνοντας το λαμπρό κεφάλι του μέσα στου μπόλικου νερού την ειδονή, και με γοργό της δίψας ήχο την αποστραγγίζει. Ο πόνος απλώνεται χαράματα στη φύση. Το δέντρο θέλει πετινά, και ο θάνατος ήταν ψηλά μια πείνα που είχε γαλαζοβολήσει. Το δέντρο βγάζει τους ανθούς, βγάζει θυσία στα κλαριά του, και ο θάνατος ήταν κοντά του χαμηλά. Ο πόνος ακατέβατος, οι ώρες απλάδες αχράντων. Ένιωθα τριαντάφυλλα και ξύλευα μέσα μου το σταυρό. Μακράτη το φως, την ίδια τη ζωή που την υψώνουν οι βράχοι της ύδρας. Αυτά τα ξεροσφύρια του Θεού, μα τι είναι αλήθεια. Και απότομα λησμόνησα τα τριγυριστά λαλήματα, το ούρλιασμα του ήλιου στην κοκκινίλα της αυγής, τα πάθη των ανθρώπων και των ζώων, όσο βαθιά τα ανέμονταν οι τσακισμένοι ύπνοι. Και απότομα θυμήθηκα πως τα μερμήγκια είναι άλαλα και δεν γνωρίζω ποιος είναι ο πόνος τους, η γοερότητα η δική τους. Έτσι μου δόθηκε ξανά την ώρα εκείνη, από το πολύ πολύ μικρό, αχειροποίητη η απεραντοσύνη. Κι ως έχανα τις διαστάσεις ολότελα, βγαλμένος από την αθώα προοπτική μου, στις ερημιάς αφέθηκα την κόψη.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό, ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Το μεταθετό των επισκόπων του Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος, Γαβρίλ Παπανικολάου. Ο συγγραφεύς παρουσιάζει αναλυτικά το πάντοτε επίκαιρο ζήτημα του μεταθετού των επισκόπων και τις αναγκαίες νομοκανονικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του. Το μεταθετό των επισκόπων από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 8.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονίμου, θα πραγματοποιηθεί αύριο το απόγευμα στη μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας Γαλιλαία η τελετή αναγόρευσης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας και Λευρεωτικής κυρίου Νικολάου σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Βουλής τα πόθεν έσχες των πολιτικών. Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή, τονίζει ο Υπουργός Εξωτερικών από τις Βρυξέλλες για το ντρόουν στη Λευκάδα. Στις Βρυξέλλες αύριο ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης για τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης μεταφέρεται ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης. Σε καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο παρουσιάστηκαν κρούσματα χανταϊού. Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για τον Χάντα ιό. Έχουμε λάβει τα αυστηρότερα μέτρα, τονίζει η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας. Πανελλαδική απεργία για την Τετάρτη 13 Μαΐου κήρυξε η ΑΔΕΔΗ. Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το πρωί σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Άγνωστοι άρπαξαν 200.000 ευρώ και διέφυγαν προς τον Παρνασσό. Η Τεχεράνη ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου και την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών της στοιχείων. Έθριος για αύριο καιρός, στους 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Απόγευμα στον 89,5. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα προσεγγίσουμε έναν αόρατο συνομιλητή, τον οποίο κουβαλάμε όλοι μέσα μας, άλλοτε σιωπηλά και άλλοτε δυναμικά, και δεν είναι άλλος από το στρες. Καλεσμένος ο κύριος Αντώνιος Καράγιωργας, βιοχημικός, ο οποίος θα μας οδηγήσει στα μονοπάτια του εγκεφάλου όταν αυτός βρίσκεται υποπίεση με την ματιά της επιστήμης, αλλά και με την γλώσσα που όλοι μπορούμε να κατανοήσουμε. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Καράγιωργα. Χαίρετε, κύριε Καράγιωργα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Γιαννακόπουλε, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ιδιαίτερη χαρά και τιμή να σας έχουμε στη σημερινή εκπομπή για ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα, κύριε Καράγιωργα. Να ξεκινήσουμε την συνομιλία μας και θα θέλαμε να μας πείτε τι εννοούμε όταν αναφερόμαστε στο στρες. Τι είναι αυτό το στρες μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό, κύριε Καράγιωργα?
1: Για να απαντήσω στην ερώτησή σας, ναι, όπως κάνω και στην ομιλία, τη σχετική μου ομιλία για το στρες, για να περιγράψω τι είναι το στρες, πρέπει πρώτα απ' όλα να μιλήσω για 2-3 έννοιες οι οποίες περιγράφουν μία κατάσταση του ανθρώπου. Οι έννοιες αυτές, πρώτα απ' όλα, είναι μια έννοια, είναι η κατάσταση της ομοιόστασης. Η ομοιόσταση είναι η ευτυχής εκείνη κατάσταση όπου πολλές παράμετροι, βιολογικοί, βιοιατρικοί παράμετροι του κορμιού μας είναι μέσα στα φυσιολογικά τους όρια. Παραδείγματος χάρη το pH, είναι στο pH που πρέπει να είναι, η γλυκόζη, το λιπηδικό μας προφίλ, όλα είναι σταθερά. Ο ένας λοιπόν όρος που πρέπει να πούμε είναι η λεγόμενη ομοιόσταση. Το άλλο που πρέπει να μιλήσουμε πριν περιγράψουμε τι είναι το στρες είναι ένα πιο ίσως πιο απλό για τον κόσμο, είναι η έννοια της πολυπλοκότητας. Ναι. Ξέρετε, ο Πυθαγόρας τον 6ο π.Χ. αιώνα μίλησε για την πολυπλοκότητα του σύμπαντος, και μετά, λίγο μετά, ο μαθητής του και γιατρός Αλκμαίων μίλησε για την πολυπλοκότητα του ανθρωπίνου σώματος. Σήμερα μάλιστα στην εκπομπή θα μιλήσουμε για εκείνο το όργανο το οποίο αφουγκράζεται, καταλαβαίνει την κατάσταση του στρες, και είναι ο εγκέφαλος, που τυχαίνει να είναι κατεξοχήν το πιο πολύπλοκο όργανο του σώματός μας. Και παρακάτω θα σας εξηγήσω το λόγο γιατί λέω πολύ βολικά. Πάω λοιπόν στην ερώτησή σας.
0: Ναι.
1: Στρες λοιπόν είναι αυτή η κατάσταση του ανθρώπινου κορμιού, σωματική και ψυχική, σωματοψυχική, στην οποία έχουμε μετατόπιση, χαλάμε την κατάσταση της ομοιόστασης για λίγο ή για περισσότερο και πάμε σε μια κατάσταση που λέγεται αλλόσταση. Δηλαδή πάμε σε μια ταραγμένη ομοιόσταση, όπου εκεί οι παράμετροι, οι βιολογικοί παράμετροι έχουν ξεφύγει από την κανονικότητα. Αυτός, κύριε Γιαννακόπουλε, είναι ο επιστημονικός ορισμός του στρες.
0: Κύριε Καράγιωργα, είναι σωστό να λέμε ότι το στρες είναι εχθρός του εγκεφάλου ή είναι ένας μηχανισμός επιβίωσης?
1: Πολύ ωραία. Μόνο που πάλι, για ναι, να απαντήσω στην ερώτηση, πρέπει να κάνω μια πολύ χρήσιμη διευκρίνηση. Ότι όταν μιλάμε για στρες, έχουμε δύο ειδών στρες. Το οξύ στρες και το χρόνιο στρες. Τι είναι το οξύ στρες? Περπατάω στο δάσος με την κορούλα μου χέρι-χέρι και εμφανίζεται το λιοντάρι. Για λίγο, για λεπτά, για δευτερόλεπτα, για λεπτά υφίσταμε ένα οξύ στρες, το οποίο όμως θα πρέπει να περάσει σε 2-3 λεπτά. Αυτό είναι το ένα στρες. Δεν είναι κατά ανάγκη κακό στην υγεία μας αυτό το οξύ στρες, όπως θα δείξουμε παραπέρα, πιο στη συνέχεια. Και μετά είναι το άλλο, το χρόνιο στρες. Τι είναι το χρόνιο στρες? Είναι κάτι που κρατάει μέρες, μήνες, χρόνια. Παραδείγματος χάριν, αχ, είμαι στεναχωρημένος, έχω να πληρώσω το λογαριασμό της ΔΕΗ σε 2 μήνες και δεν έχω. Ή ακόμα περισσότερο, είμαι πολύ στεναχωρημένος γιατί έχασα ένα προσφυλές μου άτομο. Γιατί υπάρχει και η κλίμακα του στρες. Υπάρχει ποσοτικοποίηση του στρες. Λίγο στρες, πολύ στρες. Από το 0 έως το 100. Αυτό λοιπόν, το δεύτερο, το χρόνιο στρες, αυτό είναι το καταστροφικό. Γιατί, κύριε Γιαννακόπουλε, το χρόνιο στρες είναι καταστροφικό, ενώ το οξύ δεν είναι? Είναι πάλι θέμα DNA. Το ανθρώπινο DNA, οι εντολές για τη φτιαξιά μας, που είναι το DNA, ξέρει να αντιμετωπίσει το οξύ στρες. Ξέρει πώς θα βγεις, πώς, τι πρέπει να γίνει στο κορμί σου ώστε να γλιτώσεις από το οξύ στρες όταν εμφανίστηκε το λιοντάρι. Ξέρει τις βιοχημικές πορείες που πρέπει να κάνει και θα τις πούμε κι αυτές. Δεν ξέρει, κύριε Γιαννακόπουλε, πώς να αντιμετωπίσει το χρόνιο στρες και τι κάνει το φουκαριάρικο. Ένα στρες ξέρει να κάνει. Ξέρει μόνο το οξύ. Και όταν έχει ένα χρόνιο στρες, ξανά και ξανά και ξανά βάζει τις διαδικασίες του οξέως στρες για να αντιμετωπίσει το χρόνιο στρες. Όμως αυτό δεν είναι καλό ενεργειακά, γιατί για πάρα πολύ καιρό παίρνει ενέργεια από όλα τα άλλα σημεία του κορμιού για να αντιμετωπίσει την κατάσταση ενός χρόνιου στρες. Και γι' αυτό δεν είναι καλό. Άρα το οξύ στρες, το λιοντάρι, είναι καλό διότι μας βοηθάει να επιβιώσουμε με την αντίδραση στο στρες. Το χρόνιο στρες είναι καταστρεπτικό, κυρίως για λόγους ενεργειακούς. Θα πούμε και πάρα πολλά για το χρόνιο στρες πιο κάτω, στο οποίο μάλλον σε αυτό ήθελα να επικεντρωθούμε.
0: Κύριε Καράγιωργα, ποιο είναι το πρώτο, να το χαρακτηρίσουμε, σήμα συναγερμού που δίνει ο ανθρώπινος εγκέφαλος?
1: Ωραία. Πολύ ωραία. Είπατε τώρα και πολύ σωστά ότι το στρες, είτε το οξύ είτε το χρόνιο, δεν βιώνεται στο μπράτσο μου, ούτε στο σηκώτι μου, ούτε στα νεφρά μου, βιώνεται στον εγκέφαλο. Πράγματι ο εγκέφαλος έχει εκείνες τις δομές όπου μπορούν να φτάσουν τα νευρονικά μηνύματα από τις 4 τρυπούλες που έχει το κρανίο μας. Έχει περισσότερες, αλλά από τις 4 θα... Ποιες είναι αυτές? Οι κόγχες από τα 2 ματάκια μας και οι τρυπούλες από τα 2 αυτιά μας. Έτσι λοιπόν, ανάλογα με τον συντονισμό των κυμάτων του βρυχυθμού του λιονταριού, αφού τα επεξεργάζεται, καταλαβαίνει ότι είναι λιοντάρι και όχι πουλάκι. Με τον ήχο. Το ίδιο κάνει και με το οπτικό νεύρο, τα οποία μπαίνουν μέσα στο κεφάλι και πάνε σε μια συγκεκριμένη περιοχή, όπου εκεί αντιλαμβάνεται το φόβο. Και μετά αρχίζουν τα διάφορα, με ρωτήσατε για τα σήματα συναγερμού.
0: Ναι, ναι. Το πρώτο σήμα,
1: μετά,
0: ναι, ναι.
1: Αρχίζουν 2 κυκλώματα, κύριε Γιαννακόπουλε, τα οποία στέλνουν μήνυμα από τον εγκέφαλο μισό μέτρο παρακάτω, 60 εκατοστά παρακάτω, στα 2 καρυδάκια που βρίσκονται πάνω από τα νεφρά μας και λέγονται επινεφρίδια. Η κουβεντούλα αυτή, το σήμα αυτό, από τον εγκέφαλο στα καρυδάκια των νεφρών μας, τα λεγόμενα επινεφρίδια, είναι διπλό. Είναι πρώτα ένα πάρα πολύ γρήγορο. Είναι ένας άξονας νευρονικός που τρέχει δίνει το μήνυμα σε, προσέξτε, σε εκατοστά του δευτερολέπτου. Πιο πολύ, πιο γρήγορα αντιλαμβάνεται το επινεφρίδιό μου το μήνυμα παρά ότι ο εγκέφαλος να καταλάβει τι γίνεται. Γι' αυτό και όταν έχει το τρένο τραβιόμαστε γρήγορα, ενώ δεν συνειδητοποιούμε ότι τραβιόμαστε. Ο ένας άξονας λοιπόν ο νευρονικός είναι εγκέφαλος, επινεφρίδια, και μόλις χτυπήσει τόσο γρήγορα τα επινεφρίδια βγάζει μια νιά ορμόνη που λέγεται αδρεναλίνη, η οποία μπαίνει γρήγορα στο αίμα και πηγαίνει στον εγκέφαλο. Τώρα μπαίνουμε σε επίπεδο σεκόντ λεπτών και ξεκινάει ο δεύτερος, το δεύτερο σήμα, πάλι εγκέφαλος, επινεφρίδια προς τα κάτω, αλλά αυτή τη φορά είναι λίγο πιο αργός διότι είναι μέσα από το αίμα, έχει να φτιαχτούν μερικές ορμονούλες για να ξαναφτάσει στο επινεφρίδιο και να πάρουμε τελικά την ορμόνη του στρες που κατακλείζει όλο μας το αίμα και είναι η κορτιζόνη. Αυτά θεωρώ ότι είναι τα δύο πρώτα σήματα συναγερμού. Και όταν πλημμυρίσει το σώμα μας από αυτή την ορμόνη του στρες που λέγεται κορτιζόνη, αυτή ταξιδεύει στο αιμάτινο ποτάμι και πάει στα σημεία εκείνα των κυτάρων, σε εκείνα τα κύτταρα εκείνων των οργάνων που έχουν χεράκι να κάνουν χειραψία, ναι, με την κορτιζόνη.
0: Δηλαδή,
1: και άμα κάνουν χειραψία,
0: ναι,
1: έρχεται μετά οι επόμενες αντιδράσεις.
0: Δηλαδή, τι ακριβώς συμβαίνει δηλαδή στον...
1: Θα σας πω.
0: Ναι.
1: Θα επικεντρωθούμε στον εγκέφαλο, έτσι δεν
0: είναι? Ναι.
1: Όπου θέλετε. Α, όχι, ναι. Σε όλο το κορμί.
0: Ναι.
1: Ακούστε με
0: σε
1: λοιπόν.
0: Σε όλο το σώμα, μάλιστα. Ναι.
1: Σε όλο το σώμα θα πω. Ακούστε λοιπόν. Όταν λοιπόν πλημμυρίσουμε το αίμα μας στην κορτιζόνη από μια κατάσταση στρες, υπάρχουν χεράκια σε κάποια όργανα που μόλις κάνουν τη χειραψία με την ορμόνη κορτιζόνη, παίρνουν εντολή: κατέβασε ταχύτητα, σταμάτα να δουλεύεις, δεν είναι ώρα για αυτή τη δουλειά. Παραδείγματος χάρη, το πεπτικό έχει χεράκια για χειραψία με την κορτιζόνη. Μόλις το κύτταρο του πεπτικού κάνει χειραψία με την κορτιζόνη, κατεβάζει ταχύτητα, σταματάει την πέψη. Γιατί κύριε Γιανακόπουλε? Διότι δεν είναι ώρα για πέψη, θέλουμε την ενέργεια για αλλού. Άλλο όργανο. Πάμε στο αναπαραγωγικό σύστημα. Δεν είναι ώρα για τέτοια πράγματα τώρα. Πέφτει, καταπίπτει. Και άλλα. Πάμε τώρα στα όργανα τα οποία παίρνουν φωτιά μόλις κάνουν χειραψία τα κύτταρά τους με την κορτιζόνη. Πρώτο και καλύτερο, ο εγκέφαλος. Είναι γεμάτος χεράκια να κάνουν χειραψία με κορτιζόνη ο εγκέφαλος, και ιδιαίτερα ορισμένα σημεία του εγκεφάλου τα έχουν χαρτογραφήσει, παραδείγματος χάρη ο υπόκαμπος, η αμυγδαλή. Ο υπόκαμπος είναι το σημείο του κεφαλιού μας για τη μνήμη, η αμυγδαλή το σημείο του κεφαλιού μας για το συναίσθημα, ναι, και ο πρόσιος με το πιέος λοβός για την απόφαση. Όλα αυτά έχουν χεράκια. Τι κάνει κύριε Γιανακόπουλέ μου? Πρέπει να πάρει μπροστά ο εγκέφαλος, να καταλάβει τι γίνεται, να είναι κεντραρισμένος. Γι' αυτό και η χειραψία του δίνει γκάζια να δουλέψει καλύτερα. Άλλο, η καρδούλα. Τα χεράκια της καρδούλας μόλις ακουμπήσει επάνω η κορτιζόνη αυξάνουν τον καρδιακό τόνο. Γιατί? Διότι πρέπει να πάει αίμα πολύ στην καρδιά. Πρέπει να ξεφύγω από το λιοντάρι. Μην ξεχνάμε, βρισκόμαστε στην περίπτωση του οξέως, σε οξύ στρες, με το λιοντάρι μπροστά μας. Άλλο, το πνευμόνι. Τα χεράκια των κυτάρων στο πνευμόνι, μόλις θα κουμπίσει κορτιζόνη, αρχίζουμε βαθιές αναπνοές. Γιατί κύριε? Διότι πρέπει να πάρει πολύ οξυγόνο. Το σηκώτι. Δουλεύει πολύ για να βγάλει πολύ γλυκόζη στο αίμα. Το σηκώτη γλυκόζη στο αίμα, το πνευμόνι οξυγόνο στο αίμα, μπαμ, να τη αντίδραση. Γλυκόζη και οξυγόνο, αντίδραση, ενέργεια. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν τα άλλα όργανα δουλεύουν περισσότερο και άλλα λιγότερο στο οξύ στρες. Αυτό είχα να σας πω.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Κύριε Καράγιουργα, ποιοι είναι οι βασικοί νευροδιαβιβαστές που εμπλέκονται?
1: Οκ. Ακούστε, κύριε Γιανακόπουλε. Το κορμί μας δουλεύει σαν μια ορμονική ορχήστρα. Μιλήσαμε λοιπόν για τις δύο ορμόνες του στρες, την αδρεναλίνη και την κορτιζόνη. Όμως, για να είμαι συνεπής με αυτό που λέω, το κορμί μας είναι μια νευρονική ορχήστρα, όλα επηρεάζονται. Όταν αλλάζουν τα επίπεδα της ορμόνης κορτιζόνης στο αίμα, αλλάζουν πάρα πολύ. Αλλάζει ο μεταβολισμός, αλλάζει το ανοσοποιητικό, αλλάζουν πάρα πολύ ορμονικοί νευροδιαβιβαστές. Νευροδιαβιβαστές ορμόνες δεν είναι μακρινά μόρια, αλλά επειδή είναι συγκεκριμένη η ερώτησή σας, θα σας πω ότι αυτοί που έχουν μελετηθεί σαν νευροδιαβιβαστές που αλλάζουν, που εμπλέκονται στο στρες, είναι η νορεπινεφρίνη, είναι η ντοπαμίνη, που είναι η ορμόνη, ο νευροδιαβιβαστής πέστε, της ανταμοιβής. Πίνω, τρώω σοκολάτα και ευχαριστιέμαι, πάρε 100 ντοπαμίνες. Τρέχω, φυλάω τη μάνα μου, ευχαριστιέμαι, πάρε 120 ντοπαμίνες, ώστε να το ξανακάνεις. Είναι η σεροτονίνη, το μόριο της δυστυχίας και της ευτυχίας. Είναι το γλουταμινικό και είναι το γάμα αμινοβουτυρικό και αυτό σε ένας νευρός. Όλα αυτά τα επηρεάζει το στρες.
0: Κύριε Καράγιωργα, πώς επηρεάζεται η μνήμη αλλά και η συγκέντρωση όταν είμαστε σε έντονο στρες?
1: Πολύ ωραία ερώτηση, πολύ ωραία ερώτηση. Όμως, επειδή εγώ είμαι βιοχημικός, πρέπει να μιλήσω με όρους φυσιολογίας, με όρους ιατρικής. Όταν λέτε μνήμη, ποιο σημείο του εγκεφάλου είναι το σημείο της μνήμης που άμα μου το πειράξεις, αν μου το χαλάσεις, πάει η μνήμη μου. Είναι ο υπόκαμπος. Και με ρωτήσατε πώς επηρεάζεται, μεταφράζω την ερώτησή σας, πώς επηρεάζεται ο υπόκαμπος όταν είμαστε σε έντονο στρες. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουν γίνει πολλές μελέτες, υπάρχουν απεικονίσεις όπου βλέπετε ότι συρρυκνώνεται ο υπόκαμπος. Συρρυκνώνεται. Ένας συρρυκνωμένος υπόκαμπος με τους νευρίτες του, με τους νευρώνες του μαζεμένους, δεν είναι καλό καμπανάκι για τη μνήμη. Το άλλο που με ρωτήσατε, η συγκέντρωση. Η συγκέντρωση, είπαμε προηγουμένως, ποιο είναι το σημείο του εγκεφάλου όπου κάνω focus, που εστιάζω, που συγκεντρώνομαι, ο προμετωπιαίος λοβός. Και αυτός συγκεντρώνεται, και αυτός συρρυκνώνεται. Πόσο συρρυκνώνεται, πάμε επιστημονικά, μέχρι και 10%. Αλλά είναι αποτελέσματα, όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, έντονου στρες. Κάποια από αυτά είναι ανατάξιμα, θα το πούμε και παρακάτω, αν είσαι νεαρούλης, κάποια δεν είναι ανατάξιμα. Αλλά και βέβαια θα μπορούσατε να με ρωτήσετε για το συναίσθημα, όχι μόνο για τη μνήμη, θα το πω όμως, θα κάνω τον έξυπνο και θα το πω. Ένας άλλος πάλι πυρήνας του εγκεφάλου, πολύ κοντά στον υπόκαμπο, που είναι σαν αμυγδαλάκι και μάλιστα λέγεται αμυγδαλή, αυτή αντιδρά στο έντονο χρόνιο στρες, διωγγώνεται, μεγαλώνει ανάποδα από αυτό που παθαίνει ο υπόκαμπος. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι όταν διωγγώνεται βλέπει καταστάσεις που δεν είναι υπαρκτές. Παραδείγματος χάρη, ζεις ένα έντονο στρες και βλέπεις τον άλλον να κρατάει το κινητό του και νομίζει ότι κρατάει πιστόλι. Γιατί? Διότι είσαι ήδη στεσσαρισμένος, έχεις έντονο στρες και η αμυγδαλή σου έχει διωγγωθεί. Δεν πολύ δουλεύει καλά το συναίσθημα και χίλια δυο άλλα. Μην ξεχνάμε, κύριε Γιανακόπουλε, ότι μιλάμε για το πιο πολύπλοκο όργανο του κορμιού μας. Δεν μπορούμε να τα απεικονίσουμε όλα πλήρως. Δεν τα έχει καταφέρει η επιστήμη μέχρι τώρα. Αυτά.
0: Πόσο διαφορετικό είναι το οξύ από το χρόνιο στρες σε επίπεδο εγκεφάλου?
1: Μα το ένα είναι ευεργετικό, το ναι. οξύ, διότι ξεκινάει μηχανισμούς για να σωθείς, και το άλλο, λόγω ενεργειακών θεμάτων, είναι καταστρεπτικό. Σου καταστρέφει τη μνήμη, σου καταστρέφει το συνέστημα, σου καταστρέφει την αντίληψη. Πάρα πολλά πράγματα. Το χρόνιο στρες, το χρόνιο είναι το καταστρεπτικό. Η μοναξιά. Δεν είπαμε στην αρχή, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος στον πλανήτη που να μη βιώνει ένα είδος στρες. Και υπάρχει και η κλίμακα του πόσο στρες. Άλλο είναι να χάσεις τον σύντροφό σου, άλλο να χωρίσεις, άλλο να χάσεις το παιδί σου, άλλο η μάνα που έχει το παιδί συνεχώς στο αναπηρικό καροτσάκι, άλλο είναι ο έφαγα πολύ στρες, ήπια πολύ στρες. Αλλά διαφορετικά στην κλίμακα, στην ποσοτική κλίμακα του στρες. Αυτά.
0: Πιστεύετε ότι μπορεί το χρόνιο στρες να αλλάξει την δομή του εγκεφάλου?
1: Είπαμε ότι ναι. τη δομή μας, ξέρετε κύριε Γιαννακόπουλε, νομίζαμε ότι δεν αλλάζουν μερικά πράγματα, ιδιαίτερα στο κεφάλι. Αλλά το κεφάλι, οι νευρώνες έχουν πλαστικότητα. Αλλάζουν. Μόλις σας είπα ότι στο χρόνιο στρες ο μεν υπόκαμπος συρρυκνώνεται και υπάρχουν μαγνητικές που φαίνονται αυτά, υπάρχουν απεικονίσεις. Ότι ο άτομα με χρόνιο στρες έχει μικρύνει ο υπόκαμπός τους. Έχει μικρύνει, έχει λιγοστέψει η ικανότητά τους για μάθηση και μνήμη. Απ' την άλλη είπαμε, η αμυγδαλή διωγγώνεται. Ο μετοπιαίος λοβός μαζεύεται κι αυτός. Έτσι αλλάζει η δομή του εγκεφάλου με το χρόνιο στρες.
0: Υπάρχουν σημάδια που ο ανθρώπινος οργανισμός, κύριε Καράγιωργα, προειδοποιεί πριν την φθορά?
1: Ναι. Υπάρχουν. Υπάρχει η πνευματική θολούρα. Ναι. Είναι καμπανάκι για χρόνιο στρες. Η χρόνια κόπωση είναι καμπανάκι για χρόνιο στρες. Όταν κοινωνικά απομονώνεσαι χωρίς να καταλαβαίνεις, να μην θες παρέα, είναι καμπανάκι για χρόνιο στρες. Ορίστε, σας είπα τρία. Ναι. Τρία σημάδια.
0: Πώς μειώνεται το στρες από τον εγκέφαλο στο σώμα, κύριε Καράγιωργα? Πώς κατεβαίνει, να πούμε καλύτερα, το στρες από τον εγκέφαλο?
1: Κατεβαίνει από τον εγκέφαλο, ναι, στο σώμα, με τους δύο άξονες που είπα, τον πολύ γρήγορο άξονα με τον νεύρα, με την καλωδίωση εγκεφάλου επινεφριδίου από τη μια που έτσι ξεκινάει, και με τον άλλο γρήγορο άξονα υποθάλαμος εγκεφάλου ξανά επινεφρίδια, και οι δύο για να παραχθεί τελικά η υψηλή κορτιζόνη στο αίμα μας. Έτσι κατεβαίνει το στρες. Έτσι το στρες σωματοποιείται. Σωματοποιείται σαν κορτιζόνι. Υπάρχει ο νονός του στρες. Ο καθηγητής νευροβιολογίας του Στάνφορντ, ο Ρόμπερτ Σαπόλσκι, 3 μήνες στην κάθε του ακαδημαϊκή χρονιά έπαιρνε το αεροπλάνο και πήγαινε στη σαβάνα της Αφρικής, όπου αναισθητοποιούσε μπαμπουίνους. Γιατί οι μπαμπουίνοι έχουν μια κοινωνική ιεραρχία που μοιάζει με τη δικιά μας. Υπάρχει ο αρχηγός, υπάρχουν υποτακτικοί. Και επειδή ο αρχηγός χτυπάει πολύ, όλο τσακώνονται οι μπαμπουίνοι. Τσακωμός τι είναι, κύριε Γιαννακόπουλε? Στρες. Αναισθητοποιούσε μπαμπουίνους και τους μέτραγε το στρες στο αίμα τους, μετρώντας επί τόπου το ποσό της κορτιζόνης.
0: Να διακόψουμε στο σημείο αυτό, να ακούσουμε την ώρα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Απόγευμα στον 89,5 μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, προσεγγίζουμε το στρες το οποίο κουβαλάμε λίγο πολύ όλοι μέσα μας, άλλοτε σιωπηλά και άλλοτε δυναμικά. Συνομιλούμε με τον βιοχημικό, τον κύριο Αντώνιο Καράγιωργα. Κύριε Καράγιωργα, υπάρχει σύνδεση του στρες με το ανοσοποιητικό σύστημα και τις ορμόνες?
1: Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση, γιατί θα ακούσετε κάτι το οποίο θα σας αρέσει.

0: αντιλαμβάνεται ότι σε λίγα δευτερόλεπτα θα έχεις τραύμα. Και ετοιμάζει τους στρατιώτες και αξιωματικούς του, δηλαδή τις κυτοκίνες και τα μόρια και τα κύτταρά του, να επουλώσουν το τραύμα πριν καν δεχτείς την επίθεση. Αυτό είναι το μεγαλείο του ανθρώπινου οργανισμού. Αυτά στο οξύστρες. Είπα όμως ότι το χρόνιο είναι καταστρεπτικό και το πρώτο που καταστρέφει τη λειτουργικότητά του και την ικανότητά του είναι στο ανοσοποιητικό. Το ρίχνει τόσο πολύ το ανοσοποιητικό, το στρες. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα από την καθημερινή ζωή. Γιατί οι φοιτητές μόλις τελειώσουν οι εξετάσεις τους πιάνουν, τους περισσότερους παθαίνουν γρίπες? Διότι τους πλησιάζει ο ιός της γρίπης όταν το ανοσοποιητικό τους είναι πεσμένο. Διότι βιώσανε χρόνιο στρες ημερών εβδομάδων, έπεσε το ανοσοποιητικό τους, μπαμ, να το ο ιός, να η γρίπη. Αυτό είχα.
1: Κύριε Καράγιωργα, τι συμβαίνει στον εγκέφαλο την στιγμή που ενεργοποιείται το στρες?
0: Πάνω κάτω συμβαίνει, υπάρχει ένα αν μιλάμε για το οξύ στρες, υπάρχει όλος αυτός ο συνεγερμός, όλες αυτές οι ορμόνες, το ανοσοποιητικό, του εγκεφάλου, όλα, τα οποία μερικές στο οξύ είναι ευεργετικά διότι γλιτώνουμε, αλλά σας είπα για την αμυγδαλή, σας είπα για τον υπόκαμπο, όλα αυτά συμβαίνουν στον εγκέφαλο με το στρες. Έτσι σωματοποιείται το στρες.
1: Στις σύγχρονες κοινωνίες τώρα, γιατί φαίνεται να αυξάνεται το στρες?
0: Ωραία. Εγώ θα πρόσθετα στην ερώτησή σας,
1: ναι,
0: γιατί μας κάνει κακό αυτό το στρες των σύγχρονων κοινωνιών. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα μιλάμε για το φθοροποιό χρόνιο στρες. Οι σύγχρονες κοινωνίες τι έχουνε? Έχουνε κυκλοφοριακό χάος. Έχουνε μολυσμένες ατμόσφαιρες χημικά. Τι είναι αυτά? Όλα αυτά είναι στρες. Και μάλιστα είναι χρόνιο στρες. Να λοιπόν γιατί αυξάνει το στρες. Απ' την άλλη έπρεπε να πούμε, νομίζω έχουμε συζητήσει για τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, η διατροφή στις σύγχρονες κοινωνίες είναι ένα στρες. Γιατί είναι στρες? Διότι τα υπερεπεξεργασμένα, δηλαδή το 70% των προϊόντων ενός σούπερ μάρκετ, δημιουργούν διατροφικό στρες. Πάλι ερχόμαστε σε αυτό που είπαμε στην αρχή. Οτιδήποτε δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει το DNA δημιουργείται στρες. Και το DNA δεν ξέρει να φάει τα γεμάτα χημικά των τροφίμων. Να γιατί λοιπόν οι σύγχρονες κοινωνίες αυξάνεται το στρες και γεμίζουν αυτοάνοσα, διότι είναι γονατισμένο το ανοσοποιητικό του ανθρώπου.
1: Η τεχνολογία τώρα πόσο επηρεάζει, αλλά και η υπερπληροφόρηση του εγκεφάλου, κύριε Καράγιωργα?
0: Θα σας πω ένα παραμυθάκι γρήγορο. Μέχρι το 2010, από τότε που ο άνθρωπος έχει αρχίσει να καταγράφει μαθητικές επιδόσεις, ας πούμε στο τέλος του 1800, με τα σχολεία, βλέπαμε ότι οι μαθητές πάντα με τη μόρφωση πάντα γινόντουσαν καλύτεροι μαθησιακά από τους γονείς τους. Και αυτό συνέβαινε συνεχώς το 1900, μέχρι που οι μετρήσεις το 2010 δείξανε ότι οι μαθητές που γεννήθηκαν το 2010 και μετά δεν γίνονται τόσο έξυπνοι και τόσο καλοί γνωσιακά σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Και αποφάνθηκαν οι παιδοψυχολόγοι και οι αρμόδιοι επιστήμονες ότι γι' αυτό φταίνε οι οθόνες.

0: ψηφιακή τεχνολογία. Γιατί, κύριε Γιαννακόπουλε, γιατί το πάλι το DNA. Το DNA λέει ότι πρέπει να μαθαίνεις από ανθρώπινο όν, όχι από οθόνη. Γιατί, διότι για να μαθαίνεις πρέπει να συγκινήσει και η οθόνη και η τεχνική, και πώς τη λένε, η τεχνική νοημοσύνη δεν βγάζει συναίσθημα. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο καλά τα μηνύματα από τη νέα τεχνολογία, τουλάχιστον στον εκπαιδευτικό τομέα.
1: Τα παιδιά και οι έφηβοι βιώνουν διαφορετικά το στρες σε σχέση με τους ενήλικες.
0: Θα έλεγα ότι ο μηχανισμός είναι ο ίδιος. Εκείνο το οποίο δεν είναι ίδιο και είναι ευεργετικό και καλύτερο για τους νεαρούς σε σχέση με εμάς τους μεγάλους, είναι ότι πιο γρήγορα γίνεται ανάταξη των κακών ιστοριών που τους δημιούργησε το στρες. Δηλαδή, ο φοιτητής μετά το στρες των 2 μηνών των τελικών εξετάσεων, με μια εκδρομούλα στο νησάκι για 20 μέρες, ο υπόκαμπος και η αμυγδαλή του επανέρχονται στο ίδιο. Δεν συμβαίνει όμως για μας τους μεγαλύτερους αυτό. Και βεβαίως τώρα εδώ αρχίζει η ερώτησή σας, μπορώ να πω για το μετατραυματικό στρες. Τα παιδιά στις νεαρές ηλικίες, άμα βιώσουν αντίξωες συμπεριφορές και διαπαιδαγώγηση, το βγάζουν μετά από 40 χρόνια το μετατραυματικό στρες. Γιατί στρεσαρίστηκε. Και άλλο πάλι, έχουν γίνει πειράματα όπου είδανε παιδιά και εφήβους σε σχολιά που υφίστανται το ψυχολογικό στρες από κακή δασκάλα να έχουν χαμηλότερους βαθμούς από παιδιά σε σχολιά με καλές δασκάλες. Τι φταίει? Δεν φταίει η γνώση της δασκάλας, φταίει η συμπεριφορά της. Αυτή που δημιούργησε στρες ψυχολογικό στο παιδί. Και αν θέλετε να πάμε και παραπέρα, αλλά εδώ στο παραπέρα το κοντέρ του στρες έχει χτυπήσει ψηλά και πάμε σε παιδιά όπου η ορμόνη του στρες χτυπάει την ορμόνη της ανάπτυξης και υπάρχει το φαινόμενο του νανισμού. Δεν ψηλώνουν τα παιδάκια λόγω μεγάλου στρες και εντατικού στρες στην παιδική του ηλικία. Μιλάμε για ακραίες περιπτώσεις, να προσέχω τα λόγια μου.
1: Ο εγκέφαλος μπορεί να επαναφέρει τις ισορροπίες του.
0: Ναι. Πιο πολύ στους... Είναι δύσκολη ερώτηση, κυρία Γιαννακόπουλε. Δεν τα ξέρουμε όλα. Στις νεαρό, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι επαναφέρει... Εξαρτάται. Αν είναι, όταν είναι οξύ στρες, επαναφέρει. Όταν είναι χρόνιο και επαναληπτικό, πολύ δύσκολα. Ιδιαίτερα στις μεγάλες ηλικίες. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω σε αυτή την ερώτηση.
1: Τι ρόλο παίζουν ο ύπνος, η διατροφή αλλά και ο ρυθμός ζωής στον ανθρώπινο εγκέφαλο και στο στρες?
0: Πολύ ωραία ερώτηση. Ο ύπνος τα τελευταία χρόνια είναι μια παράμετρος που πάρα πολύ ευεργετική για πάρα πολλά, για τον μεταβολισμό, για τα γνωσιακά, για τα πάντα. Η κυρκαδιανή ρυθμή του να ακολουθείς τη μέρα νύχτα και να έχεις αυτό να ξεκουράζονται τα όργανα στον 7ωρο, 8ωρο ύπνο. Και βεβαίως ξεκουράζεται και ο εγκέφαλος. Γιατί είμαστε στο όργανο εκείνο του κορμιού που, παρόλο που από άποψη μάζας δεν είναι τόσο πολύ σε σχέση με τα άλλα, εν τούτης καίει το 20% της ενέργειας. Δεν σταματάει καθόλου, μέρα νύχτα δουλεύει, ακόμα και στα όνειρα δουλεύει. Τώρα, εδώ πρέπει να κάνουμε, θέλω να πουλήσω λίγο σκεπτικισμό όσον αφορά τη διατροφή και τον θόρυβο που γίνεται για ορισμένες χρήσιμες τροφές όσον αφορά το στρες. Ε, όταν περάσεις αυτές τις μελέτες από τις πολύ επιστημονικές και δύσκολες κρυσάρες των μεταναλύσεων που τα κάνουν λίγοι, λίγοι οργανισμοί κοιτάνε και ξανακοιτάνε τη μεθοδολογία κάποιων μελετών που λένε «Ω, φάτε ωμέγα 3, είναι καλά για τον εγκέφαλο, φάτε μαγνήσιο». Κάτσε ρε φίλε, δείξε μου τις μελέτες πίσω από αυτό, δείξε μου τις στοιχειοποιημένες κλινικές μελέτες. Εκεί έρχεται για ορισμένα πράγματα διατροφικά, έρχεται αυτό που λέω εγώ, ότι όταν θες να φτιάξεις ένα σπίτι, έναν εγκέφαλο, κάτι και χρειάζεσαι 100 τούβλα, τότε αν έχεις 130, τα 30 είναι άχρηστα. Άρα λοιπόν στο θέμα της διατροφής πρέπει να μελετήσεις με εξέταση αν όντως σου λείπει μαγνήσιο ή αν σου λείπουν ωμέγα 3. Αλλιώς τζάμπα τα παίρνει. Ναι, είναι ευεργετικά, αλλά όχι όσο η βιομηχανία μας λέει. Για λόγους που ξέρετε. Τι άλλο με ρωτήσατε?
1: Ναι, για τους ρυθμούς ζωής, οι οποίοι είναι γρήγοροι στις μέρες μας.
0: Τι να σας πω. Η κίνηση γιατρεύει τα πάντα. Η κίνηση γιατί, να σας πω, πάμε λίγο. Γιατί είναι ενεργειακό θέμα. Όλο μας το κορμί αποτελείται από 35 τρισεκατομμύρια κύτταρα. Το κάθε κυταράκι από αυτά έχει μέσα του τα λεγόμενα μιτοχόνδρια, υποκυταρικά συστατικά. Τι δουλειά κυρίως κάνουν αυτά? Είναι οι μπαταρίες που δίνουν ενέργεια στο κύτταρο. Είναι δηλαδή ο υποσταθμός της ΔΕΗ. Αν αυτά δεν δουλεύουν καλά, αρρωσταίνω. Και βλέπει ο γιατρός καρδιακά, βλέπει εγκεφαλικά, βλέπει αυτοάνοσα, βλέπει διαβήτες. Τι πρέπει να κάνω, τι ρυθμό ζωής πρέπει να τηρώ ώστε να έχω φρέσκα και καλά μυτοχόνδρια? Φυσική άσκηση. Τόσο απλό. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι τα μυτοχόνδρια ενός κυτάρου μέχρι και να διπλασιαστούν μπορούν με μια κανονική φυσική άσκηση. Απλή αλήθεια, αλλά μεγάλη. Ούτε λεφτά, ούτε φάρμακα, μόνο τρόπος ζωής. Τέλος.
1: Μουσική ανάπαυλα, και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κύριε Καράγιουργα, υπάρχει επιστημονικά τρόπος να εκπαιδεύσουμε τον εγκέφαλο να αντέχει τα καλύτερα?
1: Ωραία, πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, κύριε Γιαννακόπουλε, για να μην, επειδή εγώ υποτίθεται ότι είμαι θετικός επιστήμων, πρέπει ό,τι λέω να τα στηρίζω σε πειράματα. Θα σας πω λοιπόν ένα επιστημονικό απλούστατο πείραμα και θα καταλάβετε την απάντησή μου. Μέχρι τώρα, ακόμα και οι γονείς μας, όλη η κοινωνία έλεγε «έχω στρες, έπαθα έλκος», έτσι δεν είναι? Το ξέρουμε αυτό. Το πιο παλαιομοδίτικο και σωστό σύμπτωμα του στρες ήταν το έλκος. Ωραία. Φτιάξανε λοιπόν ένα πείραμα με ένα ποντικάκι το οποίο ήταν δεμένο και του δημιουργούσαν στρες χτυπώντας το απροειδοποίητα με μια ηλεκτρική εκένωση στην ουρίτσα του. Ξανά και ξανά και ξανά. Ψάξαν το ποντικάκι αυτό και είδαν ότι δημιούργησε έλκος στο στομάχι του. Τελεία. Α, το ξέραμε, το είδαμε και στο πείραμα. Δεύτερο πείραμα. Το ίδιο ποντικάκι, χωρίς να είναι δεμένο, με ένα σύντροφο ποντικάκι δίπλα του, έφαγε τις ίδιες ηλεκτρικές κενώσεις στην ουρίτσα του, γύρναγε, αγκάλιαζε το άλλο και μετά ψάξανε και είδανε ότι το ποντικάκι αυτό δεν έπαθε έλκος. Τρίτο πείραμα. Στο ίδιο κλουβί ένα ποντικάκι και λίγο πιο πέρα ένα πιο αδύναμο ποντίκι και κάθε φορά που χτυπούσε ηλεκτρική εκένωση την ουρίτσα από το πρώτο ποντικάκι, το ποντικάκι αυτό έτρεχε και τσακωνόταν, παύλα εκτονωνόταν, στον μικρότερο ποντικό. Τον ψάχνουνε, πουθενά έλκος. Τέταρτο πείραμα. Πάλι το ποντικάκι το χτυπάει το ρεύμα, αλλά του έχουν στον απέναντι τοίχο ένα σαν χαλί να τρίβει τα νύχια του. Μπαμ, το χτύπαγαν με την ηλεκτρική και έφευγε αυτό, πήγαινε έξινα ήλιο, δεν είχε έλκος. Συμπέρασμα τώρα των πειραμάτων και απάντηση στον κύριο Γιαννακόπουλο. Όταν έχω έλεγχο, ξέχασα να σας πω και το άλλο πείραμα. Ένα ποντικάκι, λίγο πριν το χτυπήσει το ρεύμα, άναβε ένα κόκκινο κουμπί. Και το ποντικάκι καταλάβαινε ότι αν πατήσει το κόκκινο κουμπί δεν θα το χτυπήσει ρεύμα. Συμπέρασμα των πειραμάτων. Το απροειδοποίητο στρες κάνει κακό. Πάμε τώρα στη θεραπεία. Και έτσι προτείνανε, γιατί με ρωτήσατε τι μου είπατε.
0: Αν υπάρχει επιστημονικά τρόπος να εκπαιδεύσουμε τον εγκέφαλο, να αντέχει.
1: Ναι, ναι. Τον εγκέφαλο βρισκόμαστε. Ναι, ναι. Αν λοιπόν εκπαιδεύσω μόνος μου τον εγκέφαλο για να δημιουργήσω ένα έλεγχο στο στρες που μου ήρθε, να κάνω μια καλή διαχείριση του στρες, δεν θα το πάθω το έλκος. Καταλάβατε, αν κάνω διαλύματα, αν βρω, τι είχε ένα φιλαράκι ποντικάκι, αν βρω μια κοινωνική υποστήριξη, αυτές είναι λειτουργίες, έτσι εκπαιδεύεις τον εγκέφαλο για να μην πάθει έλκος, να πάει προς τα καλύτερα. Αυτό είχα να σας πω.
0: Αν σας ζητούσαμε έναν τρόπο να μας περιγράψετε το στρες, κύριε Καράγιουργα, τι θα μας λέγατε για κάποιον ακροατή ή ακροάτρια που μας ακούει αυτή την ώρα που δεν έχει επιστημονικό υπόβαθρο? Τι θα του λέγατε ή τι θα της λέγατε?
1: Θα έλεγα ότι... Θα της έλεγα το εξής. Ότι το στρες είναι καταστάσεις που μας δημιουργούν στο σώμα και στο μυαλό κάποιες αντιδράσεις που τις περισσότερες φορές οι αντιδράσεις αυτές είναι φυσιολογικές και καλές για να ξεφύγουμε. Παράδειγμα, να σας πω, είναι δηλαδή, δεν είναι πάντα υπαρκτός ο κίνδυνος. Παράδειγμα, κάθομαι στο υπόγειο γκαράζ της πολυκατοικίας μου μέσα στο αυτοκίνητό μου και βλέπω από μακριά τρεις ύποπτους. Βλέπω ξαφνικά να υδρώνω. Γιατί? Διότι νομίζω ότι μπορούν να μου κάνουν. Το νομίζω ότι μπορούν να μου κάνουν κακό πέρασε στον εγκέφαλό μου σαν απειλή, σαν στρες. Άρα είναι το ψυχολογικό στρες και είναι και το φυσικό στρες. Ποιο είναι το φυσικό στρες? Ότι βγαίνω έξω και κρυώνω. Το είναι φυσικό στρες. Αυτό είναι το στρες. Αλλά το κακό στρες είναι αυτό που κρατάει πολύ και γίνεται χρόνιο. Δεν ξέρω πόσο απλά μπορώ να το πω. Ναι. Αυτό θα έλεγα στον ακροατή, σε έναν απλό άνθρωπο, για ναι. Το στρες.
0: Εν κατακλείδη, είναι το στρες κάτι που πρέπει να νικήσουμε ή να κατανοήσουμε, κύριε Καράγιωργα? Τι έχετε να μας πείτε?
1: Με τη διάλεξη που σας έκανα για τη φυσιολογία και την ορμονολογία του στρες, ελπίζω κάτι να κατανοήσαμε. Όσον αφορά δε τώρα στις... πρέπει να σας πω ότι με κάλεσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης στις 19 Μαΐου να κάνω μία διάλεξη για να νικήσει το στρες οι μαθητές, το στρες των μαθητικών εξετάσεων. Οι γονείς ενδιαφέρονται για ποιες πρακτικές πρέπει να συμβουλεύουν τα παιδιά τους όταν είναι στις εξετάσεις.
0: Επίκαιρο θέμα.
1: Μου ότι τις λέγανε όταν ήταν μικροί να τρώει κινίνο. Αυτά δεν ισχύουν, γιατί σας είπα, στα διατροφικά δεν υπάρχουν σοβαρές μελέτες τόσο. Περισσότερες μελέτες είναι, και από τα πειράματα που σας είπα,
0: ναι,
1: ένας έλεγχος, να προσπαθήσουμε μόνοι μας να έχουμε έναν έλεγχο των καταστάσεων όσο γίνεται. Να βρίσκουμε κοινωνικό απάγγιο κάπου. Να βρίσκουμε φίλους. Αυτός είναι, έτσι μπορούμε να νικήσουμε το στρες. Ναι, βεβαίως, εντάξει. Και εγώ, αφού πρέπει να πω, και γιατί πρέπει, θα μου ζητήσουν στις 19 Μαΐου και διατροφικές συμβουλές. Ναι, θα πω μεσογειακή διατροφή. Πολλά ψάρια, φρούτα, λαχανικά και ξηρούς καρπούς. Έντε και ωμέγα 3. Αλλά όχι συμπληρώματα. Μόνο από φυσική διατροφή. Δεν ξέρω αν τα είπα καλά.
0: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε στη σημερινή εκπομπή. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα που μου δώσατε να μοιράσω αυτές τις γνώσεις που θεωρώ χρήσιμες.
0: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή με τον βιοχημικό, τον κύριο Αντώνιο Καράγιωργα. Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι...
6: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέησιν ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένσι ως ελεήμων, ή να άρεις αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, πάυσον τον τάραχον των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολαίων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ ενωδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτες της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρ οδυνάμεθα, οποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλήψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

αδιαλείπτος προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω ο θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω ο θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
6: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θες. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
7: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασής σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
8: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
9: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
8: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
9: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
8: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
9: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
8: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
9: Αλληλούια.
8: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρών υπέδειξην ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
9: Αλληλούια.
8: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
9: Αλληλούια.
7: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
9: Αλληλούια.
7: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότην

0: Ομένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξες του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων, των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξα στάφτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτε. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Σώσε θέλων τον κόσμον ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμείνει υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει.

0: Νικαθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τείχος των παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σίβω όσιν αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κοινών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ω πανύμνητε μήτερ ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ω πανύμνητε μήτερ ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ω πανύμνητε μήτερ ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και τις μελούσεις λύτρος εκολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
3: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
3: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
5: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήση ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθείς και φυλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ητίας και αντιλήψεως. χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μίμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
2: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Εναγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων Ενδόξων Νέων Μαρτύρων Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
5: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλός πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
7: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Αιωνία η μνήμη αυτών.
5: Είπομεν και υπέρ αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Την επόμενη Δευτέρα δεν θα έχουμε συνάντηση εδώ, γιατί θα γίνει κάτι πιο ωραίο. Την Κυριακή, επειδή είναι το Αγίου Γρηγόριου του Παλαμά, συμβολίουχο της πόλης μας, θα ενεργοποιηθεί ένας θεσμός που παλιά υπήρχε πριν πολλά χρόνια, θεολογικού συνεδρίου που θα γίνεται στη Μητρόπολη τη Δευτέρα και την Τρίτη την επόμενη, σε συνεδρίες πρωινές και απογευματινές, και το θέμα θα είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Είναι σημαντικό συνέδριο. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς είναι μια μεγάλη, τεράστια προσωπικότητα, μεγάλη αξία θεολογική και υπαρξιακή στο λόγο του και στη ζωή του. Και νομίζω, καθώς είναι και ο συμπολιούχος μας, είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίσουμε, να το μελετήσουμε, να το διαβάσουμε, και έχει πολλά να πει για την πνευματική ζωή και την πορεία κάθε ανθρώπου. Οπότε θα έχουμε αυτό το συνέδριο, είστε όλοι προσκεκλημένοι, και τη Δευτέρα πρωινή, το πρωί και το απόγευμα, και την Τρίτη το πρωί, και θα γίνει στη Μητρόπολη, στην αίθουσα συνάξεων, και την Τρίτη το απόγευμα θα γίνει στο ίδρυμα εκεί που κάνουμε τη σχολή γονέων. Οπότε θα έχουμε κάτι πιο ωραίο να κάνουμε την επόμενη Δευτέρα, και οπότε θα ξαναβρεθούμε και θα συναντηθούμε ξανά την μεθεπόμενη Δευτέρα σε 2 εβδομάδες. Και νομίζω στα πολλά που γίνονται, που με την έλευση του Μητροπολίτη μας γίνονται πολλά και ευλογημένα, είναι και αυτό ένας θεσμός ο οποίος θα ενεργοποιηθεί πάλι, και είναι καλό να θα πάρουμε τα καλά δηλαδή αυτού του συνεδρίου και θα ωφεληθούμε όλοι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε εμείς το βιολί μας. Από τις 10 η ώρα. 10 η ώρα μέχρι τις 1.30 νομίζω είναι, και μετά το απόγευμα τις 6 μέχρι τις 9 περίπου. Θα αναρτηθεί το πρόγραμμα, θα το δείτε και στο διαδίκτυο. Συνεχίζουμε αυτό που είχαμε αφήσει πριν τη 40η και αναφέρεται στους λογισμούς. Είναι από το κείμενο αυτό που αναλύει, από το βιβλίο αυτό που αναλύει ο Γέροντας Εμιλιανός, τον Αβά Ισαΐα. Είχαμε μιλήσει γενικότερα για τους λογισμούς και τώρα γίνεται πιο συγκεκριμένο. Λέει λοιπόν, εν συνεχεία αναφέρεται σε λογισμούς που είναι περισσότερο επικίνδυνοι. Μιλάει δηλαδή ο Αβάς Ισαΐας. Και τι λέει, του μη λογίσαστε τι περίτινος ανθρώπου ή πράγματος του αιώνος τούτου. Να μην σκεφτόμαστε, να μην έχουμε λογισμούς για κανέναν άνθρωπο ή πράγμα του αιώνος τούτου. Γιατί είναι σύνηθες φαινόμενο οι σχέσεις μας να ορίζονται από τους λογισμούς. Συνήθως έχουμε λογισμούς για τους ανθρώπους. Κυρίως και σπανίως έχουμε σχέση πραγματική. Οποιαδήποτε σχέση ορίζεται από τους λογισμούς μας που έχουμε για τον άνθρωπο με τον οποίο σχετιζόμαστε. Είναι κάτι δηλαδή που ταλαιπωρεί κάθε άνθρωπο. Όχι μόνο μοναχούς, όχι μόνο λαϊκούς, αλλά και μοναχούς, που περιγράφει εδώ όσιος και ερημηνεύει ο Γέροντας. Μας περιβάλλουν λέει άνθρωποι και πράγματα. Και προτείνει, μη σκεφτείτε λοιπόν τίποτε ούτε για άνθρωπο ούτε για πράγμα. Να μη σκεφτώ. Και πώς θα βγάλω λογαριασμό. Εμείς θεωρούμε ότι η σχέση είναι ταυτισμένη με τις σκέψεις και τους λογισμούς που έχουμε για κάποιον άνθρωπο. Και αν δεν έχουμε σκέψεις και λογισμούς, τι θα έχουμε και πώς θα σχετιστώ και πώς θα διαπραγματευτώ τη σχέση και τι θα βγει από τη ζωή μου. Εδώ όμως λέει κάτι άλλο. Μη σκέφτεστε λοιπόν τίποτε, ούτε για άνθρωπο, ούτε για πράγμα. Πράγμα είναι η ζωή μας δηλαδή. Απ' την αρχή, λέει, των λόγων του Αββάς Ισαΐας βάζει τους ανθρώπους ακόμη και στη ζωή του ασκητού, βάζει τους ανθρώπους ακόμη και στη ζωή του ασκητού και του ερημίτου. Διότι λέει, ο μοναχισμός είναι μια κοινωνία. Άρα, είτε είσαι στον κόσμο, πολύ περισσότερο βέβαια, είτε είσαι αποσυρμένος στο μοναστήρι, είναι μια κοινωνία αυτό. Είναι μια κοινότητα και δεν μπορούμε να βγάλουμε τον άνθρωπο από τη ζωή μας. Και ούτε μπορώ να έχω σχέση με τον Θεό και να μην είναι και ο άνθρωπος μέσα σε αυτή τη σχέση. Και μας λέει λοιπόν, μην λογίζεσαι τίποτε για κανέναν άνθρωπο. Οι σχέσεις είναι αυτό που ζούμε. Σχετιζόμαστε, επικοινωνούμε, διαλεγόμαστε τη σχέση. Μπαίνω στη θέση του άλλου, πλουτίζω την παρουσία του άλλου, από το λόγο του, από τα καλά του και από τα σχήμά του και εξελισσόμαστε μέσα στη χάρη του Θεού. Αυτό λοιπόν είναι η σχέση. Δεν είναι απαραίτητο να έχω σκέψεις ή να έχω λογισμό για κάποιον άνθρωπο. Πάντοτε λέει, όμως έχει να κάνει με ανθρώπους. Ο μοναχός. Γι' αυτό και από την πρώτη μέρα ο Αββάς Ισαΐας λέει ότι σε αυτούς οι οποίοι έρχονται να κατοικήσουν μαζί του, δηλαδή επειδή έχει να κάνει με ανθρώπους, το πρώτο πράγμα λέει όταν θα κάνεις μια κοινωνία, μια κοινότητα, έρχονται να συναστρεφούν μαζί του. Και εμείς κάνουμε οικογένεια. Έχουμε μια ομάδα, μια κοινωνία, μια κοινότητα. Η πρώτη συμβουλή λέει που δίνει, μη λογίζεσαι τι περί την ώστε ανθρώπου. Μην έχεις κανένα λογισμό για τον άνθρωπο με τον οποίο σχετίζεσαι. Οι λογισμοί είναι που σκοτώνουν τη σχέση. Οι λογισμοί είναι που μας απομονώνουν. Οι λογισμοί είναι που μας εμποδίζουν να σχετιστούμε με τον άλλον άνθρωπο. Γιατί κρύβουν πάρα πολλά πράγματα. Ανασφάλεια, φοβία, έλεγχο, τακτική, σκοπιμότητα. Οι λογισμοί που έχω με κάποιον άνθρωπο, να ρωτήσω τον εαυτό μου για ποιο λόγο έχω τους λογισμούς και εκεί θα αποκαλυφθεί το πραγματικό μου κίνητρο και το πραγματικό μου πρόβλημα. Λογισμούς έχω συνήθως για να ελέγξω τη σχέση, να στοχεύσω στο σκοπό που έχω. Υπάρχει μια κρυμμένη σκοπιμότητα. Θέλω να επιτύχω και ακολουθώ μια τακτική. Γιατί φοβούμαι, γιατί με δηλώς πάρα πολλά μπορούμε να βρούμε. Ένα πράγμα λείπει. Η γνήσια διάθεσή μου με αγάπη να σχετίζω με τον άλλον άνθρωπο. Όταν αγαπώ δεν έχω λογισμούς. Αν αγαπώ και πιστεύουμε ότι ο Θεός δεν έχει λογισμούς. Αν δεν εμπιστεύω ότι ο Θεός και η αγάπη μου δεν έχει ενεργοποιηθεί, έχω λογισμούς και για το Θεό. Για να δούμε πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ο καθένας βέβαια κουβαλάει την ιστορία του, κουβαλάει το πρόβλημά του. Κουβαλάμε και την πνευματική μας κατάσταση. Αυτό είναι που μας φέρνει σε δυσκολία η σχέση. Είναι μια μορφή καθρεφτίσματος του εαυτού μας και ποιοι πραγματικά είμαστε. Και εκεί φαίνεται η ιστορία, η εσωτερική, το πνευματικό περιεχόμενο του καθενός μας. Θα δούμε λοιπόν παρακάτω. Και λέει περισσότερο έχουμε λογισμούς παρά σχετιζόμαστε. Ας αναφέρω ένα παράδειγμα από τον μοναχικό βίο βέβαια, αλλά ισχύει σε όλους μας. Ο αδελφός μου που είναι πλάι, εργάζεται καλά, δεν εργάζεται καλά, είναι καλός, είναι κακός. Με οποιοδήποτε τρόπο και αν το τοποθετήσεις απέναντι, αν τον τοποθετήσεις απέναντί σου, ευθύς χάνεις τον Θεό, λέει. Για ποιο λόγο, πώς γίνεται? Αυτή είναι ο λογισμός μας. Συναντώμε κάποιον. Τι άνθρωπος είναι, πάτερ? Πώς τον βλέπεις? Τι γίνεται μέσα του? Πιστεύει, δεν πιστεύει? Είναι καλός, είναι κακός? Είναι πονηρός ή αγαθός? Πώς δουλεύει? Τι γίνεται? Λοιπόν, ό,τι και αν γίνει, αυτοί είναι οι λογισμοί μας. Λοιπόν, ο αδερφός μου είναι δίπλα μου, εργάζεται καλά, δεν εργάζεται καλά, είναι καλός, είναι κακός? Με οποιοδήποτε τρόπο και αν τον τοποθετείς απέναντί σου, ευθύς χάνεις τον Θεό. Για ποιο λόγο το χάνεις τον Θεό? Για να το δούμε, να δείτε ότι όλοι οι λογισμοί είναι αστοχοί και δεν με βοηθούν. Ή αν τον κρίνεις λίγο καλό, θα σου επιτεθεί ο λογισμός και θα νιώσεις απογοήτευση ή μειονεξία και θα τα βάλεις από τον Θεό. Γιατί άρα είναι καλύτερος από μένα. Είναι καλός. Έρχεται η σύγκριση μετά. Η ζήλια. Η μειονεξία και η απογοήτευση. Όταν χαρακτηρίζω τον άλλο καλό, αμέσως μέσα μου όταν έχω τον λογισμό, μετριέμαι με τον άλλο. Και τότε επικεντρώνομαι σε αυτό το ζήτημα και χάνω τον Θεό. Εάν τον βγάλεις κατώτερο από σένα, θα πέσεις στον εγωισμό. Έτσι κρίνεις τον άνθρωπο και χάνεις τον Θεό. Στη μια περίπτωση μπορεί να πέσουμε σε απογοήτευση ότι δεν είμαστε κι εμείς τόσο καλοί, και σε άλλη περίπτωση σε εγωισμό ότι άλλος είναι χάλια και εγώ είμαι καλύτερος από αυτό. Δηλαδή η αποδοχή του λογισμού για τον άλλο σε βάζει σε διαδρόμους άλλου είδους, σε δρόμους άλλου είδους, που δεν κάθεσαι να δεις τον εαυτό σου και αληθινά να σχετιστείς με τον άλλο. Αυτό μας φαίνεται, είναι λεπτό και μας φαίνεται και παράξενο. Γιατί θεωρείται αυτονόητο ότι σχέση σημαίνει να χαρακτηρίσω τον άλλον πρώτα, να του βάλω μια ταπέλα και ανάλογα να τοποθετηθώ. Και έτσι δεν μπορώ να σχετιστώ ποτέ με τον άλλον άνθρωπο. Δεν έχω ελευθερία. Ελεύθερος άνθρωπος, ο ισορροπημένος άνθρωπος είναι που μιλάει και ακούει και διαπραγματεύει αυτό που του λέει ο άλλος. Και λέει αυτό που νιώθει η καρδιά του. Δεν έχει δεύτερες σκέψεις, τρίτες σκέψεις. Έχει αυτή την ευθύτητα και αυτή την ισορροπία. Αυτή η δικασία να έχουμε και δεύτερες και τρίτες σκέψεις και να υπολογίζουμε και να μετρούμε, δεν είναι απλώς ένα πνευματικό ζήτημα. Δείχνει μια ψυχή που είναι άρρωστη, που πάσχει. Δεν έχει ελευθερία και ισορροπία. Για σκεφτείτε, αν ήμασταν έξω από τη δεξιά των λογισμών, πόσο ελεύθεροι και ειρηνικοί θα ήμασταν. Πολλές φορές χάνουμε την ειρήνη της καρδιάς μας εξαιτίας αυτής της διαθέσεως και υποδευόμαστε χωρίς λόγο. Η γνώμη, λέει, που έχουμε για κάποιον, δέστε τι πολύ σοβαρό θέμα αναπτύσσει εδώ, η γνώμη που έχουμε για κάποιον, ακόμη και ο λογισμός, γίνεται αφετηρία και αιτία απομονώσεώς μας από αυτό. Εκφράζουμε μια κοινωνικότητα η οποία στην ουσία είναι απομόνωση. Γιατί όταν εγώ το χαρακτηρίσω τον άλλο μέσα από την κοινωνικότητα, αμέσως κλείνομαι στον εαυτό μου. Κλείνομαι στο λογισμό μου. Και βάζω ένα τείχος έναντι του άλλου και ανάλογα εφαρμόζω την τακτική μου και τη μέθοδό μου. Δεν είναι άνοιγμα, δεν είναι κοινωνία στην ουσία αυτό το πράγμα. Είναι απομόνωση. Και αν θέλετε, η ουσία της αμαρτίας είναι απομόνωση. Τι είναι αμαρτία? Η απομόνωση είναι η αμαρτία. Όχι η εξωτερική. Γιατί ο άλλος απομονώνεται εξωτερικά, έχει πραγματική σχέση με τον άλλο. Η τραγωδία η δική μας είναι ότι έχουμε πάρα πολλές σχέσεις που φαίνονται κοινωνικές και στην ουσία είναι η τροφοδοσία της απομόνωσής μας. Γιατί είναι το κλείσιμο στο λογισμό μας, στη σκέψη μας, στους φόβους μας. Στην ουσία η μεγαλύτερη αμαρτία μας είναι ο φόβος. Ο φόβος γεννά αυτούς τους λογισμούς ως άμυνα, ως αυτοπροστασία μας. Αλλά και απουσιάζει η χάρη του Θεού και απουσιάζει η πραγματική αγάπη. Τότε λέγει, η κοινωνικότητά μου γίνεται απομόνωσης. Μόλις θέσω, λέγει, τον εαυτό μου έναντι ενός ανθρώπου, απέναντι δηλαδή, κατά τρόπον κριτικών, θέτω τον εαυτό μου έναντι του ανθρώπου, κατά τρόπον κριτικών, να τον κρίνω, να τον χαρακτηρίσω, ή λογιστικών, ή έχω κάποιους λογισμούς για τις προθέσεις του, για τις διαθέσεις του, ευθύς αμέσως υψώνω οχυρά τύχη ανάμεσα σε μένα και εκείνο. Αυτό είναι. Αυτό είναι απομόνωση. Κρατήστε το αυτό. Στις σχέσεις αυτό συμβαίνει. Από τη στιγμή που προσεγγίζω με κριτικό ή λογιστικό τρόπο τον άλλο, αμέσως υψώνω τύχη, οχυρά και περιχαρακώνομαι και απομονώνομαι από τον άλλον άνθρωπο. Μα μιλάμε, βγήκαμε έξω, διασκεδάσαμε, κάνουμε. Και είναι το πρόσχημα. Τα κάνουμε όλα αυτά, αλλά το μυαλό μας παίρνει ανάποδες, τρέχει χιλιόμετρα. Βλέπουμε τον άλλο, αλλά φαντάζομαστε χίλια δύο πράγματα και πλάθουμε. Μελετούμε, ερευνούμε, αναλύουμε τη σκέψη του άλλου, τη συμπεριφορά του άλλου. Και ανάλογα εφαρμόζει και την άλλη τακτική να το χειριστούμε τον άλλο, να τον καθοδηγήσουμε τον άλλο. Χάσαμε την εσωτερική απλότητα και ελευθερία μέσα από τη δειλία και το φόβο μας. Και επομένως φαινόμαστε κοινωνικοί, στην ουσία είμαστε απομονωμένοι. Ο λογισμός λοιπόν είναι αυτός που μας απομονώνει από τον άλλον, γιατί είμαστε κλεισμένοι στον εαυτό μας. Από την ημέρα, λέγει, εκείνη χωρίζομαι από τον αδελφό μου και συνεχεία την αδελφότητα. Και βάλτε το στην οικογένεια. Από τη στιγμή που ο άντρας ή η γυναίκα έχει λογισμούς για τον σύντροφο, για τον σύζυγο, εκείνη τη στιγμή ο λογισμός με φέρνει μακριά από τον, απέναντι από τον άλλο. Ήδη απομονώθηκα. Ήδη δημιουργήθηκε αυτός ο χωρισμός μέσα στην καρδιά μας. Και υπάρχουν κάποια πράγματα, μιλούμε τις αμαρτίες τις εξωτερικές, υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι λεπτά και είναι πιο ουσιαστικά, που δείχνουν πόσο η καρδιά μας είναι καθαρή και απλή, πόσο έχει αγαθότητα η καρδιά μας, πόσο παιδική είναι η καρδιά μας. Με τη μορφή αυτή λέει, αν δεν γίνετε σαν παιδιά δεν θα σωθείτε, λέει ο Χριστός. Πόσο έχει μια απλότητα, καλοσύνη και είναι απονήρευτη η καρδιά μας. Όταν είμαστε ελεύθεροι από λογισμούς, από πονηριές, από μεθοδεύσεις, από τακτικισμούς. Η πολύ εξυπνάδα και η πολύ πληροφόρηση βλάφτει. Σαλεύει το νου μας. Υπερλειτουργεί το ρετυρέ και η καρδιά πνίγεται. Ο καθένας μας έχουμε τους λόγους μας, δεν το λέμε επικριτικά. Και μεγαλώνουμε σε μια εποχή που όλα έτσι προσεγγίζονται. Σωστά. Και ο καθένας έχει τους λόγους που ξεκίνησε έτσι. Σωστά. Δεν θεραπεύουμε κάτι να το κατηγορήσουμε. Θεραπεύουμε κάτι να το αναγνωρίσουμε. Και δεν είναι κακό να παραδεχθούμε ότι είμαστε προβληματικοί. Ποιος δεν είναι? Γιατί έχουμε την ιδέα του καλού παιδιού, του καλού χριστιανού, του γνωστού και συνεργαστικού ανθρώπου. Όλοι είμαστε ανισόρροποι και κακοί. Δεν πειράζει να το αναγνωρίσουμε και να μπούμε σε δικασία θεραπείας, το θέμα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αναγνωρίσουμε αυτό και να ελευθερωθούμε. Πάλι θα το επαναλάβουμε. Θέλουμε να έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας. Να κλείσουμε την πόρτα σε κάθε λογισμό που έρχεται. Πώς γίνεται? Κλείνω την πόρτα. Λέω, πώς γίνεται, πάτερ? Το ρωτάει αυτός που δεν θέλει να το κάνει γιατί του αρέσουν οι λογισμοί. Είναι καραμελίτσα που πυλάμε συνεχώς μέσα μας για να γεμίσουμε τον χρόνο μας και τον χώρο μας μέσα μας οι λογισμοί. Λέμε, δεν αντέχω τους λογισμούς, αλλά είμαστε ερωτευμένοι τους λογισμούς. Γιατί είναι ο εαυτός μας. Είναι το εντάντημα του εαυτού μας οι λογισμοί μας. Είναι η προσπάθεια δικαίωσης του εαυτού μας μέσα στη μειονεξία μας οι λογισμοί μας. Είναι καραμελίτσα που μας γλυκαίνει και γεμίζει τη ζωή μας. Γιατί δεν έχει ζωή η ζωή μας. Και για να το περιγράψω το αναλύει πιο... Τι να, Θεός χωρέσει το, φοβούρος. Ο γέρος Εμιλιανός μου κάνει εντύπωση, έχει φοβερό διαισθητικό πνεύμα. πιάνει την ουσία και τη λεπτομέρεια. Μια χειρουργία βέβαια απίθανη. Λοιπόν, συνήθως όταν κρίνω, όταν αναλύει γιατί είναι πρόβλημα αυτό, το δίνει περισσότερη, πιο, άλλη προέκταση, πιο αναλυτική. Συνήθως όταν κρίνω, τι γίνεται, τους βγάζω όλους άχρηστους. Πέστε μου πότε κρίναμε και κρίναμε θετικά κάποιον. Λέει, είμαι καλός, αλλά πάντα έχει αρνητική διάθεση κρίση, που δείχνει το δικό μας πρόβλημα. Αυτός δεν δουλεύει καλά. Εκείνος δεν προσεύχεται, δεν έχει πίστη, ο άλλος δεν έχει αγάπη, δεν έχει ελπίδα, δεν έχει Θεό, δεν έχει ηθική, δεν έχει τα μυαλά του, δεν αγαπάει τον Θεό. Πάντα βγάζουμε ένα πόρισμα. Μας αρέσει πάντως αυτό το ανακάτεμα. Με την έκφραση. Ευτυχώς συγκρατήθηκα. Μας αρέσει αυτό το ανακάτεμα με την ακαθαρσία του άλλου. Μας γεμίζει. Δίνει περιεχόμενο ζωή μας. Είναι ενδιαφέρον. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που διάβασα κάποτε στο γεροντικό και έλεγε να δείξω ότι η κατάκριση και η ενασχόληση είναι του πειρασμού. Έλεγε, μιλούσε ο γέροντας, λέει, στη σύναξη των αδελφών και έλεγε πνευματικά, όλοι νίσταζαν. Μόλις έλεγε, ο τάδε ξέρετε τι έκανε, ξυπνούσαν όλοι. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο λογισμό είναι δυνατό να γίνει το μυαλό μου ένας τόπος πλήρης ναυαγίων, διότι δεν είναι δυνατό όταν βάλω το νου μου να μην βγάλω τους άλλους άχρηστους. Είδατε, ναυάγια. Δεν είναι τα χοντρά πάθη. Λέμε ο φόνος. Ο φθόνος δεν είναι φόνος. Η κατάκριση που βγάζω είναι ο άχρηστος, δεν είναι. Μέσα μου τον σκοτώνω, τον ακυρώνω, τον υποτιμώ. Λέει λοιπόν αυτό το πράγμα, ότι μέσα σε ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα η καρδιά μου γίνεται και το μυαλό μου τόπος ναυαγίου, γιατί δεν είναι δυνατό να ασχοληθώ, να κρίνω τους άλλους και να μην τους βγάλω άχρηστους. Αλλιώς δεν θα έχει ενδιαφέρον η κρίση. Και αν δεν ξέρω εγώ όλα τα άσχημά του, θα τα βρει ο Σατανάς. Δέστε τι λέει εδώ, προσέξτε. Και αν δεν ξέρω εγώ όλα τα άσχημά του, θα τα βρει ο Σατανάς. Δεν θα μου πει ψέμα ο Σατανάς. Θα μου βγάλει τα άσχημά του. Άρα αυτό το πρόξενο μου, πάτερ, εμένα μου αρέσει η αλήθεια. Την αλήθεια θέλω να μάθω. Δεν είναι το ζητούμενο η αλήθεια. Αν δεν υπάρχει αγάπη, τι να την κάνεις. Το θέμα είναι ποιο είναι το κριτήριό σου και το κίνητρό σου που προσεγγίζεις την αλήθεια του άλλου. Ποιος σου έθεσε αυτή την ευθύνη να βρεις την αλήθεια του άλλου. Άρα το διαβολάκι θα μου αποκαλύψει την αλήθεια του άλλου, αλλά δεν είναι η αλήθεια του Θεού αυτή. Γιατί η αλήθεια του άλλου δεν έχει να κάνει με το τι έκανε, αλλά ποια είναι η ουσία του που δεν γνωρίζω και ποιες είναι οι προϋποθέσεις του, τι θα γίνει αυτός ο άνθρωπος. Αλλά και αλήθεια χωρίς αγάπη είναι μεγαλύτερο ψέμα. Αλήθεια χωρίς αγάπη είναι το μεγαλύτερο ψέμα και η μεγαλύτερη απάτη του διαβόλου, που μας δίνει με το πρόσχημα δίθεν των αντικειμενικών γεγονότων να μας οδηγήσει στην απανθρωπία και στη σκληροκαρδία. Είναι λεπτό ζήτημα και αυτό, πάρα πολύ λεπτό. Γιατί κάποιοι βάζουν σημείο την αλήθεια. Τι είναι αλήθεια? Είναι να γνωρίζει τι έκανε ο άλλος. Αλήθεια χωρίς αγάπη είναι ψέμα. Την αλήθεια του άλλου τη γνωρίζεις ως εξωτερικό γεγονός. Την ουσία του την ξέρεις. Αλλά να το πάμε διαφορετικά. Την ουσία εγώ την ξέρω. Τη δική μου αλήθεια την ξέρω. Ποιο το κίνητρο που ασχολούμαι με τον άλλο για να τον κρίνω? Το ξέρω. Το ξέρω. Θα το μάθω ποτέ? Θέλω να το μάθω. Τι θέλω πιο πολύ, να μάθω τι έκανε ο άλλος ή ποιο είναι το κίνητρο το δικό μου που ανακατεύομαι με τον άλλο? Τι μου είναι πιο σημαντικό και ωφέλιμο για τη δική μου πορεία και για τη δική μου αλήθεια? Να μάθω ποιο είναι το κίνητρο δικό μου που σκαλίζω τον άλλον ή να μάθω τι έκανε ο άλλος? Ποιο είναι πιο χρήσιμο? Ποιο μου είναι πιο χρήσιμο? Δεν μου είναι πιο χρήσιμο να μάθω ποια είναι η δική μου αλήθεια, το δικό μου κίνητρο, από που ξεκινά αυτή η διάθεσή μου? Δεν μου είναι χρήσιμο να μάθω τα κριτήρια τα δικά μου? Το περιεχόμενο της καρδιάς μου δεν είναι πιο χρήσιμο? Αλλά είδατε, όταν δεν τα ξέρω όλα, τα άσχημα τα βρίσκει ο Σατανάς. Γιατί θα με απομονώσει από τον άλλο. Θα με απομονώσει από τον Θεό. Θα με κλείσει στον εαυτό μου. Θα δείτε μερικούς ανθρώπους παρεξηγιάριδες που μπορεί να είμαστε και εμείς σε αυτήν την κατάσταση. Δέστε έναν άνθρωπο, όταν το δείτε κλεισμένο στην εαυτό του και έχει λογισμούς. Πάντοτε ο άνθρωπος που κλείνει στην εαυτό του και απομονώνεται έχει λογισμούς. Ο λογισμός μας απομονώνει και μας κλείνει. Που ψάχνει μία δικαίωση. Γιατί ψάχνω δικαίωση? Γιατί νιώθω ανασφαλής. Και υπαρξιακά ανασφαλής. Και γιατί νιώθω υπαρξιακά ανασφαλής? Γιατί δεν κατάλαβα ότι η δικαίωσή μου δεν είναι τα έργα μου και οι ικανότητές μου. Η δικαίωσή μου είναι η αγάπη του Θεού. Όταν λοιπόν εμπιστευτώ και γευτώ την αγάπη του Θεού, δεν έχω ανάγκη καμιάς δικαίωσης και καμιάς υπεράσπισης του εαυτού μου δια τον λογισμό μου. Δηλαδή δεν είναι μόνο ψυχολογική βάση, έχει και εξόχως πνευματική και υπαρξιακή προσέγγιση αυτό. Θέλω λοιπόν εγώ να βγω κάπως παραπάνω. Να ψάξω μια δικαίωση και παιδεύω τις σκέψεις μου. Γιατί έχεις την ανάγκη τη δικαίωση? Έχεις την αγκαλιά του Θεού. Ποια δικαίωση θέλεις? Αν γι' αυτό την αγκαλιά του Θεού είμαι ελεύθερος. Δεν έχω καμιά ανάγκη καμιάς δικαίωσης. Όταν ψάχνω λοιπόν να συγκριθώ, να μετρηθώ, να αναλύσω τα γεγονότα για να αποδείξω πόσο με αδίκησαν. Τι λέμε συνήθως? Πάτε, όχι, δεν είναι αυτό. Μην με παρεξηγείτε. Εγώ θέλω να μάθω την αλήθεια. Εμένα μου αρέσει η αλήθεια, μου αρέσει η ειλικρίνεια. Ποια ειλικρίνεια? Να μάθεις τι έγινε, αυτό είναι ειλικρίνεια. Είσαι ψεύτης. Πληγωμένος νιώθεις και ψάχνεις μια δικαίωση. Και πρέπει ο άλλος να βγει χαμηλότερος από εσένα, μειονεκτικότερος από εσένα. Λοιπόν, όποτε ασχολούμεθα με τις ζωές των άλλων ανθρώπων, έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα μέσα μας που πρέπει να το ψάξουμε. Ούτε μπορώ να. Το πρώτο που είπαμε είναι να μην ασχολούμαι με τις ζωές των άλλων ανθρώπων, αλλά και να μάθω και να δω και να δω εξωτερικά, δεν ξέρω την ουσία του άλλου ανθρώπου, τα κίνητρά του, αλλά πιο συμφέρον για μένα είναι να δω τα δικά μου κίνητρα και ο δικός μου λόγος που ανακατεύομαι τις ζωές των άλλων ανθρώπων. Για ποιον λόγο ανακατεύομαι? Θα απαντήσω εγώ ποτέ αυτή την αλήθεια? Την αλήθεια τη δική μου θα τη βρω για να καταλάβω την αλήθεια του άλλου. Αν δεν δω τη δική μου αλήθεια, δεν καταλάβω την αλήθεια του άλλου. Γιατί ανακατεύουμε τη ζωή στον άλλον ανθρώπο? Αλλά όπως σας είπα, και τα καλά κομμάτια μας χωρίζουν. Και να πω τα καλά με χωρίζουν. Ακούστε τι λέει εδώ. Τα καλά του άλλου, λέγει, μπορούμε μόνο να τα λέμε, όχι να τα λογιζόμαστε. Τι σοφικό κουβέντα είναι αυτή? Άλλο λες στον άλλο τι καλός άνθρωπος είσαι, τι ευλογημένος άνθρωπος είσαι, τι καλά έχεις, και άλλο να έχω λογισμούς μέσα μου, να εσωτερικεύω αυτό και να με παιδεύει, για να μετριέμαι και να συγκρίνω με τον άλλον άνθρωπο. Και να μελαγχολώ ότι εγώ δεν είμαι τόσο καλός, δεν είμαι τόσο χαρισματούχος, δεν είμαι τόσο ευλογημένος. Αυτό είναι λογισμός, είναι κλείσιμο στον εαυτό μου. Το άλλο είναι σχέση, ευγένεια, αξιοπρέπεια, ενθάρρυνση του άλλου. Το άλλο, όταν γίνει λογισμός, είναι ζήτημα. Θα βγει ζήλια μετά, ο φθόνος, η κακότητα. Ξαφνικά θα ματιάζομαι, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και αυτά παίζουν, μην νομίζετε. Η αρνητικότητα, ο Άγιος Πορφύριος. Ο αρνητισμός είναι ρεύμα που μεταδίδεται στον άλλο και το εισπάρτει από μακριά κιόλας. Δηλαδή, μπορούμε να επαινούμε έναν άνθρωπο σε μια αναγκαστική συντροφιά ή περίσταση, αλλά όχι να λογιζόμαστε γι' αυτό. Όταν βάλω τον άλλο στο στόμα μου, θα το βάλω μόνο για να τον επενέσω. Όταν μιλήσω για κάποιον, για να τον επενέσω μόνο. Αλλά δεν το κάνω λογισμό μέσα μου. Δεν θα με απασχολεί μέσα μου αυτό. Θα βρω τα πραγματικά, τα σωματικά, τα ψυχικά, τα πνευματικά χαρίσματα, τις αρετές και τα καταρθώματά του και θα του πω και θα τα πω. είναι ένα από τα λιγοστά πράγματα που επιτρέπεται να κουβεντιάζει ο άνθρωπος, όχι όμως να λογίζεται. Είναι τα λιγοστά πράγματα να λέω καλά λόγια, αλλά όχι να λογίζουμε γι' αυτά. Γιατί είπαμε η παγίδα ποια είναι, τι συμβαίνει μέσα μας και πώς λειτουργεί αυτό. Είδατε, η πνευματική ζωή νομίζουμε 5 πράγματα, αλλά δέστε αν το δούμε στα σοβαρά, τι γίνεται, τι πορεία υπάρχει εσωτερική, πόσος αγώνας υπάρχει, τι πεδίο δράσης που κάνει τη ζωή όμορφη, την κάνει ενδιαφέρουσα. Άνθρωπος που δεν βρίσκει ενδιαφέρον στη ζωή του είναι γιατί είναι επίπεδος, είναι βλαμμένος. Με την έννοια, τι εδώ έτσι, ζει μηχανικά, του πάει στο κουμπάκι και κάνει μηχανικά πράγματα. Αν όμως δούμε τη ζωή μας έτσι ουσιαστικά, έχει ομορφιά, έχει ενδιαφέρον, εξελισσόμαστε, έτσι αγαπούμε, έτσι ερωτευόμαστε. Αν έχουμε αυτή την εσωτερικότητα και βλέπουμε ότι έχει τόσο περιεχόμενο κάθε άνθρωπος που δεν έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε, να εξελιχθούμε, να μοιραστούμε πράγματα, να κοινωνήσουμε πράγματα. Αλλιώς θα κουβεντιάζουμε έτσι, φλατ. Τίποτα, τα ίδια και τα ίδια, τα ίδια και τα ίδια. Αυτός που είχε ένας πόλεμος και συζητούμε για το Ιράκ, Ιράν και Βιετνάμ. Γίνει ένας πόλεμος, συγγνώμη το ευτυχώς, δηλαδή τρόπος του λέγει. Δηλαδή πρέπει να έχει ένα φοβερό θέμα για να έχουν κουβέντα να πούμε. Ή να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, ή να χάσει ο Άρης. Το λέει για τον Τάσο εκεί που είναι αριανός. Τέτοια θέματα συζητήσουμε για να έχουμε να πούμε πράγματα. Έτσι, πιο βαθιά πράγματα που είναι ζωή, δεν έχουμε να πούμε. Ας πούμε αυτά τα θέματα που είναι ουσιαστικά, που αφορούν την προσωπική μας εξέλιξη. Να ρωτήσουν ποια ζευγαρία τα συζητάνε. Πότε είναι μια σχέση ένωσης, αγάπης κλπ. Ποιο είναι το περιεχόμενο, να ακούσουμε τα ζευγάρια. Τι συζητάνε μεταξύ τους, τι τους προβληματίζει. Μπήκα σε μια διαδικασία, όχι να συζητήσουν για να διαφωνήσουν, να μοιραστούν πράγματα, να πλουτίσουν. Αυτό τους κάνει να αγαπιούνται πιο πολύ. Γιατί ο λόγος που είναι το ζευγάρι δεν είναι μόνο το εξωτερικό. Είναι και τι πνεύμα έχει ο άνθρωπος, τι λόγο ζωής έχει. Ορίζεται η ουσία ενός ανθρώπου, το λόγο ζωής που έχει από το θησαυρό, από το περιεχόμενό του. Σαν άνθρωποι, να πούμε σαν ζευγάρι μια και μιλήσαμε γι' αυτό, ο καθένας δεν έχει μια ευθύνη να βρει πλούτο.

Ο λογισμός, λέει ο γέροντας Σιμιλιανός, είναι περίπατος και ξεστράτισμα της καρδιάς. Αν λογιστώ κάτι, θα είναι ο Θεός, ο οποίος συλλαμβάνεται δια του ηγεμονικού. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει ο λογισμός, που είναι ένα δεκανίκι. Αλλά οι λογισμοί μας πάντοτε είναι περί πραγμάτων ή περί ανθρώπων του αιώνος τούτου. Γι' αυτό λέγει, μη, λέει μια πολύ δυνατή έκφραση, γι' αυτό μη συνάπτεις ποτέ φιλία ή έρωτα με τον λογισμό. Θα σε σακατέψει, θα σε κάνει νυχό. Υπάρχει ξεχάκι πνευματικά είμαι. Και τι αλλού είναι η συζυγία μας και ο προσανατολισμός μας και η κατεύθυνση μας και εμείς πάμε αλλού. Θα σε σακατέψει όμως. Δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος να δεχθεί λογισμό και να μην είναι πληγωμένος. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό. Να το ησυχάζουμε. Βέβαια ρετυραίνει και φυσάν πολύ αέριδες. Ας βάλω όμως και ένα προστατευτικό. Να κατεβάζουμε καμιά τέντα. Να χαλαρώνουμε λίγο. Και συνεχίζει. Και δεν τελειώνει. Λέει, παρακαλούντας τον Θεό εν πόνο καρδίας και δάκρυση και κακοπαθία είναι να συγχωρήσει ημίν και του λοιπού φυλάξει μας, του μη εις τα αυτά εμπεσί. Λέει να προσπαθούμε με πόνο καρδιάς να προσευχόμαστε με δάκρυ, ενώ με προσευχή καρδιακή, για να μας φυλάξει ο Θεός από όλα αυτά, να μην πέσουμε σε όλα αυτά. Και αναλύει εδώ την έννοια πόνο καρδίας. Τι είναι η πόνο καρδίας? Το πόνο καρδίας σημαίνει ότι κάνω ό,τι κάνω να είναι μία αφαίρεση του εαυτού μου. Δεν είναι πόνος καρδιάς, το συναίσθημα μου πληγώθηκε, αλλά πόνος καρδιάς ξεκολλάει από μέσα μου ένας παλιός εαυτός. Δηλαδή, πόνος καρδιάς, ο αγώνας μου είναι μία αφαίρεση του εαυτού μου, του θελήματός μου, του πείσματός μου, του λογισμού μου. Να κάνω προσευχή, αλλά και με πόνο καρδιάς, να συνοδεύεται αυτή η προσευχή μου και μια διάθεση να αποβάλω κάτι από τον εαυτό μου. Εν πόνο καρδίας σημαίνει ότι κάνω ό,τι κάνω να είναι μια αφαίρεση του εαυτού μου, μια άρνηση του είναι μου, να μου κοστίζει. Και επειδή η άρνηση σχετίζει την καρδιά, γι' αυτό λέγει εν πόνο καρδίας. Να παρακαλώ λοιπόν τον Θεό με μια αφαίρεση. Δεν προσεύχομαι για να μου ικανοποιεί ο Θεός τα αιτήματα και να μου δικαιώνει τον λογισμό και τους εγωισμούς μου, αλλά προσεύχομαι παράλληλα κάνω και μια έξοδο από τον εαυτό μου, μια έξοδο από την ιδιορυθμία μου, μια έξοδο από την ιδιοτροπία μου, μια έξοδο από το πείσμα μου, μια έξοδο από την κρίνια μου. Γιατί έχουμε ταυτιστεί τόσο πολύ με αυτά, γιατί τα ζούμε καθημερινά και ισχυροποιείται το εγώ μας, παίρνει μορφή του θελήματος, του πείσματος, του εγωισμού, της γκρίνιας, της απέτησης, της πληγής. Λοιπόν, όλος μας αγώνας είναι να βγούμε από τις βεβαιότητες του εαυτού μου. Του εαυτού μας, να βγούμε από αυτές. Να πω όχι στον εαυτό μου. Έγινε έχω ταυτιστεί τόσο πολύ με αυτά που, που γίνεται ο εαυτός μου αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, να αποβάλω αυτόν τον εαυτό μου. Τον ζώρικο, τον κακομύρη, τον ιδιότροπο, τον πεισματάρι, εκείνο το γυνάτι μας πιάνει και έχουμε τέτοια αιμονή στη βεβαιότητα του λογισμού μας που δεν ξεκολλάει από πάνω μας. Είμαστε ταυτισμένοι, έγινε ένα με το είναι μας αυτό το πράγμα. Η συνήθεια του τρόπου που σκεφτόμαστε έγινε ένα με το είναι μας. Ο φόβος μας, η ανασφαλιά μας, η γκρίνια μας, το κλαψούρι μας, η απέτησή μας έγινε με το είναι μας. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, ο φόβος μας, λοιπόν, αυτά τα αποβάλλω, δηλαδή τα αρνούμε με προσευχή, με πόνο καρδίας. Αυτό είναι μια αφαίρεση. Όπως αφαιρεί κάποιος τον όγκο, την κακοήθεια, γίνεται μια επέμβαση και το αφαιρεί. Αυτό είναι με πόνο καρδίας. Όπως αφαιρώ από το Θεό τα πάντα, κάθε ιδιότητα, κάθε χαρακτηριστικό για να φτάσω στην πραγματική σύλληψη και αλήθεια του Θεού,
Έτσι πρέπει να αφαιρέσω και από τον εαυτό μου τα

0: πάντα για να μπορέσω να φτάσω, λέει, στην αληθινότητά μου, στον έσω άνθρωπο το οποίο μπορεί να ενωθεί ο Θεός, για να φτάσω στην αληθινότητά μου, να φτάσω στον πυρήνα της καρδιάς μου, να φτάσω σε αυτόν τον καθαρό πόθο που έχει η καρδιά μου για τον Θεό και για τον αδελφούς μου. Πρέπει να αποβάλω τα καρκινώματα από μέσα μου που τα συνήθισα, τα ταντεύω, τα χαϊδεύω, τα περιθάλπω, τα θοπεύω και αυτό μέσα μου φουντώνει και δεν μπορώ να το αποβάλω. Είναι μια απέκδυση των καταστάσεων. Είναι πολύ σημαντικό σαν άνθρωποι να εξελισσόμαστε. Είναι τραγικό στα 40 μας να είμαστε όπως ήμασταν και στα 20. Επομένως, εν πόνο καρδίας είναι το άδειασμα του εαυτού μου, είναι η ίστατη κένωση που γίνεται μέσα στην καρδιά μου και δίνει κατάφαση στην προσευχή μου ενώπιον του Θεού. Η καρδιά είναι αυτή που μου μαρτυρεί αν αγαπώ τον εαυτό μου ή αν τον έχουν καταλήψει. Αν τον υποστηρίζω ή αν είμαι πρόθυμος να παραδεχώ τι μένα τίποτα. Η καρδιά μου θα δείξει την ποιότητα, τη διάθεσή μου. Εκεί δηλαδή που λέει το εγώ σου να υπερασπιστείς τον εαυτό σου και να γίνεις επιθετικός προς τον άλλον, γίνε ευγενής. Γίνε λεπτός άνθρωπος. Εκεί που ακούς μόνο τον λογισμό σου, άκουσε και τον άλλον. Άνοιξε τα αυτιά σου. Δώσ' του παρηγοριά. Ενίσχυσέ τον, θάρρυνέ τον. Και άφησε τον εαυτό σου. Εκεί που νιώθεις ότι σε αδικούνε, ότι δεν προβάλλεις όσο πρέπει γιατί είσαι τόσο σπουδαίος και τρανός, χαμήλωσε και δώσε χώρο στον άλλο. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι όταν έχω μια βεβαιότητα ότι εγώ είμαι ο σπουδαίος που τα καταφέρνω και δεν με αναγνωρίσανε και δεν μου το είδανε, δεν μου το επιβεβαιώσανε, δεν μου δώσανε και ένα συγχαρητήριο. Αντιδρούμε μέσα μας και πάμε συγκριτικά με τους άλλους. Και ο άλλος που είναι πιο μάγκας είχε τα μέσα και τα πέτυχε όλα αυτά. Και τρογόμαστε και χάνουμε το χρόνο μας. Και μετά έρχεται και άλλος και πεθαίνουν. Και δεν μένει τίποτα. Αέρας κοπανιστός. Το θέμα λοιπόν είναι, μπορώ σε εκείνη τη φάση να συστήλω αυτή την απέτηση για αποδοχή και αναγνώριση και να προκρίνω τον άλλο και να δώσω χώρο. Αυτό είναι άσκηση. Αυτό είναι ανατροπή. Αυτό είναι αναρχία. Όχι να φας το κεφάλι του άλλου, αλλά να το κολλήσεις το κεφάλι του άλλου, που το τρώνε άλλοι. Αυτό είναι η ανατροπή μέσα μας. Αλλά δεν γίνεται χωρίς εσωτερική κατάσταση. Δεν γίνεται χωρίς προσευχή, χωρίς τη χάρη του Θεού. Τα λεπτά εδώ είναι. Δεν είναι μου τα χοντρά σαρκικά πάθη, πάει ο ξενοδούλος και λέει αν μπόρνευσες ή αν μίγευσες μόνο και τελειώσαμε. Αυτά είναι πιο λεπτά και ουσιαστικά. Γιατί έχουν να κάνουν με τη θεραπεία της καρδιάς μας. Με το κτίσιμο του εσωτερικού μας κόσμου που ελκύει τη χάρη του Θεού. Μπορεί να μην πορνέψα και να μην είχε ψαγιαβά μου και η καρδιά μου είναι αγριεμένη. Μπορεί να είναι σκληρή, μπορεί να είναι επιτητική, μπορεί να είναι μίζερη, κλειστή στον εαυτό της. Και να ψάχνει μια αδικαίωση και να ψάχνει ένα παρόμοιο ότι ποτέ δεν τον αγάπησε και δεν τον τίμησε αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό τι, πού οδηγεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Γιώργος, είναι πάρα πολύ σημαντικό να απεκδηθώ αυτές τις καταστάσεις και η καρδιά μου ξέρει τι λέει. Η καρδιά μου είναι αυτή που μαρτυρεί αν αγαπώ τον εαυτό μου, αν είμαι φύλαυτος δηλαδή, αν έχω καταλήψει τον εαυτό μου και το θέλημά μου. Αν τον υποστηρίζω τον εαυτό μου ή αν είμαι πρόθυμος να παραδεχθώ και εμένα τίποτα. Λοιπόν, σε ποια κατεύθυνση είμαστε. Πριν λοιπόν ασχούμε με αν τρώμε λαδερό ή αλάθωτο και αν κάνουμε 10% μετάνοιας, να ρωτήσουμε τον εαυτό μας εδώ. Σε ποια κατεύθυνση είμαστε, πού είμαστε στραμμένοι. Δηλαδή, αγωνίζομαι να υποστηρίζω τον εαυτό μου ή παραδέχομαι ότι είναι ένα τίποτα. Να, αυτό μας πιάνει, να υποστηρίζω τον εαυτό μας. Η ψυχολογία να πούνε να το υποστηρίζει για να έχεις αυτοεκτίμηση. Καλά κάνεις, να έχεις. Και οι νεκροί έχουν αυτοεκτίμηση. Αλλά το θέμα είναι εάν μέσα σου έχεις αυτή την εσωτερική ελευθερία που δεν καίγεσαι να υποστηρίξεις τον εαυτό σου Οι συγκρούσεις που έχουμε, η απώλεια της ειρήνης, δεν στηρίζει σε αυτό? Να υποστηρίξω τον εαυτό μου έναντι του άλλου. Βέβαια δεν θα τον υποστηρίξω. Υπάρχει κατεύθυνση άλλο να μην υποστηρίξει τον εαυτό του, όχι από ωριμότητα, από μειονεξία, από παθητικότητα, από κακομοιριά, από ανασφάλεια. Όχι, άλλο αυτό, άλλο αυτό. Να είσαι ελεύθερος μέσα σου, να έχεις γεμάτο ζωή. Γι' αυτό δεν έχεις αγωνία να υποστηρίξεις τον εαυτό σου. Γιατί τι να υποστηρίξω, τι αξία έχει να υποστηρίξω τον εαυτό μου όταν είμαι ξέχωρα από τον άλλο? Ωραία, τον υποστήριξα, αλλά έχασα τον άλλο. Τι είναι η ζωή, σχέση είναι η ζωή. Υποστηρίζω τον εαυτό μου όταν υποστηρίζω τη σχέση. Άρα, όταν εγώ υποστηρίζω τον εαυτό μου ξέχωρα από τον άλλον, μπορεί να είμαι νικητής αλλά μόνος. Καλύτερα να είμαι ιτημένος μαζί με τον άλλον παρά νικητής και μόνος. Με την αφαίρεση λοιπόν του είναι σου με τα δάκρυα που σημαίνει μετάνοια, αλλίωση και συγγύηση ενώπιον του Θεού, καθώς και με την κακοπάθεια, παρακάλεσε τον Θεό να σε συγχωρέσει και να σε φυλάξει, να μην ξαναπέζεις τα ίδια σφάλματα. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο η προσευχή μας έχει αποτέλεσμα και έχει καρπό. Δεν κάνω απλώς προσευχή μου ασυνόδευτα, έτσι το κάνω, παπαγαλίζω και μάλλον νιώθω και δικαιωμένος ότι τήρησα καθήκοντά μου, έκανα τον κανόνα μου. Όχι. Η προσευχή που καρποφορεί είναι αυτή που συνδέεται με πόνο, όχι πόνο συναισθηματικό ή ψυχο, πόνο απέκδησης των καρκινωμάτων του εγωισμού, που συνοδεύεται και με ένα προσωπικό κόστος, όχι το κόστος απλώς της νηστείας της τροφής, αλλά της νηστείας της φιλαυτίας μου, της εγωκεντρικότητάς μου, της διάθεσής μου κυριαρχίας πάνω στον άλλο και ελέγχω τη ζωή στον άλλον άνθρωπο. Δεν δικαιούμαι να ελέγχω τον άλλον άνθρωπο ακόμη και είναι άπιστος. Δεν θα τον ελέγξω την απιστία του. Δεν θα τον ελέγξω για την αθέεια του. Δεν θα τον ελέγξω για την εκτός εκκλησίας. Είσαι αυτός περισσότερο αγκαλιά θέλει. Αυτά είναι καμώματα δικά μας. Πάμε παρακάτω. Χωρίς θε μεγάλης ανάγκης, μη λαλίστε τι ποτέ εν τη τραπέζι. Μηδέν τη συνάξει και μη διορθώσεστε την άψαλοντε ή μη τι αυτός ερωτήσει μας. Πάλι εντάξει, για μοναχούς μιλάει. Εμείς όμως πιάνουμε την ουσία. Λέει ο μοναχός, επειδή ανήκει στην Εκκλησία, είναι φυσικό να συζεί διαρκώς με ανθρώπους και επομένως να είναι κοινωνικός και όταν ακόμη είναι ησυχαστής. Ο πλησίον είναι το πιο απτό και πραγματικό γεγονός στη ζωή του. Τι μ' αρέσει αυτό. Ο πλησίον είναι το πιο απτό και πραγματικό πράγμα στη ζωή του. Και λέει λοιπόν, παρεβάλλονται άλλα, τα αφήνουμε γιατί δεν μας αφορούν. Και λέει, η αιτία που μας κάνει συχνά πυκνά συζητά με τους άλλους είναι ποιο? Για τους μοναχούς μιλάει, αλλά νομίζω εσύ για τις οικογένειες, για τα ζευγάρια και για όλους μας. Για να δούμε τι λέει λοιπόν. Η αιτία που μας κάνει συχνά πυκνά να συζητάμε τους άλλους είναι το ότι θέλουμε να τους διορθώσουμε. Και να διορθώσουμε με τέτοιο τρόπο που να ικανοποιούμεθα εμείς. Για αυτή την ιδέα που έχουμε στο μυαλό μας, για τα παιδιά μας, για το καλό των παιδιών μας, και για αυτό που θέλουμε για τη γυναίκα μας, τον άντρα μας, για να έχουμε σωστή συζυγία όπως εμείς θέλαμε τη συζυγία, όπως την ονειρευόμαστε και δεν θέλουμε να ακυρωθούν οι προσδοκίες, οι φαντασιώσεις μας. Τέτοιου είδους διόρθωση θέλουμε να κάνουμε. Και δεν ξεχνάμε ότι δεν έχουμε ένα δικαίωμα να διορθώσουμε ποτέ κανένα και δεν μπορούμε κιόλας. Σχέση που περιέχει διάθεση διόρθωση δεν είναι σχέση. Σχέση έχει ελευθερία. Άμα θέλεις διορθώνεις, άμα θες δεν διορθώνεις. Εγώ θα βάλω τα όρια μου, θα πω την αλήθεια μου, θα αναλάβω την ευθύνη των δικών μου συναισθημάτων, αλλά όχι να κρίνω εσένα και να πω απέναντί σου. Εμείς όταν συζητάμε, διορθώνουμε τον άλλο και πάμε και απέναντί του. Για να γίνει δουλειά πρέπει άλλος να αισθανθεί ότι είμαστε μαζί του, όχι απέναντί του καταρχήν. Να τον αποδεχθούμε. Και δεύτερο, δεν μπορεί να διορθώσουμε κανένα και ούτε έχουμε αυτό το δικαίωμα. Έχουμε όμως την ευθύνη να καταθέσουμε τα δικά μας συναισθήματα, τις δικές μας εμπειρίες, τα δικά μας βιώματα που δημιουργούνται μέσα στη σχέση και από τη συμπεριφορά του άλλου, χωρίς να τον κρίνουμε. Θα αναλάβω εγώ να πω εγώ πώς αισθάνομαι. Εμείς τι λέμε, εσύ με έκανες και είμαι έτσι. Τελείωσε παραμύθι. καταρχήν δεν μας κάνει ποτέ κανείς να γίνουμε έτσι αν δεν το αφήσουμε εμείς. Ο άλλος είναι αυτός που είναι. Το ότι εγώ το διαχειρίζομαι τον Α ή τον Β τρόπο είναι δική μου ευθύνη. Το μεγαλύτερο παραμύθι είναι με έκανες και θύμωσα. Με κόλασες, με σκανδάλισες. Τι λες ρε μεγάλη. Ο άλλος έκανε τη δική του ευθύνη για το ότι ήτανε. Το πόσο διαχειρίζομαι εγώ είναι δική μου ευθύνη. Δεν είναι ευθύνη του άλλου. Με έκανες και σε σκότωσα. Είναι δυνατόν. Αυτό είναι, είναι το πιο ανώριμο η κουβέντα που μπορεί να πει ένας άνθρωπος όταν μεγαλώνει. Δεν είμαι εγώ, δεν είναι ο άλλος υπεύθυνος για τα δικά μου συναισθήματα που γεννιόνται και τα χειρίζουμε με τις δικές του πράξεις. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τα δικά του. Ο άλλος είναι υπεύθυνος, ναι, φώναζε, ήταν αγρίκος, μου φέρθηκε απέσια. Σύμφων, για τα δικά του είχε ευθύνη. Το πώς χειρίζομαι εγώ την κατάσταση όλη δική μου ευθύνη. Αν εγώ εκνευρίζομαι, εκνευρίζομαι γιατί αποφάσισα εγώ να το χειριστώ έτσι. Αν εγώ κράτησα την ειρήνη μου και απομακρύνθηκα και έβαλα τα όρια μου, πάλι δική μου ευθύνη. Με ανάγκασε κανείς να βρίσω αυτό που με βρίζει. Με ανάγκασε κανείς να ξεγελάσω αυτό που με ξεγέλασε. Με ανάγκασε κανείς να πατήσω αυτό που με απάτησε. Εσύ φταίς και σε κεράτωσα. Συγγνώμη τις εκφράσεις, το κάνουμε έτσι χοντρό, να το καταλάβετε. Είμαστε και λαϊκοί άνθρωποι. Λοιπόν, άρα πρέπει να καταλάβουμε, εμείς έχουμε ευθύνη για τα δικά μας συναισθήματα και έχω την ευθύνη να το καταθέσω εκεί. Όταν πάω στον άλλο να το διορθώσω για να μου είναι πιο βολική η ζωή μου, για να περνάω καλύτερα, δεν είχε αγάπη αυτό, είχε στεροβουλία. Να φτιάξω τη γυναίκα μου για να περνάω καλά. Δεν είχε αγάπη αυτό. Είχε σκοπιμότητα. Δεν είχε σχέση αυτό το πράγμα. Είναι εκμετάλλευση. Θα πω τη θέση τη δική μου, θα περιγράψω τα διβιώματά μου, θα βάλω τις κόκκινες γραμμές μου, τι μπορώ να δώσω και τι δεν μπορώ να δώσω. Θα βάλω τα όρια μου στις συμπεριφέρες του άλλου, που θα τα αποκριθώ ή όχι. Θα κλείσω την πόρτα, θα την ανοίξω, δικαιούμαι να το κάνω αυτό, για να έρθει όλος αντιμέτωπος με τα δικά του συναισθήματα, με τις δικές του πράξεις και να δει τον εαυτό του και τις συνέπειες των πράξεών του μέχρι εκεί. Να διορθώσω τον άλλο δεν δικαιούμαι. Ούτε να τον κρίνω δικαιούμαι, ούτε να πω απέναντι δικαιούμαι. Μπορώ να το κάνω. Αλλά δεν έχει ελευθερία αυτό, δεν έχει υγεία αυτό το πράγμα. Για τα δικά μου λοιπόν, για τις δικές μου καταστάσεις, τα δικά μου σε δεν έχω ευθύνη εγώ. Το ότι με έκανες εσύ να αισθάνομαι έτσι, είναι ένα ψέμα που μένει στον εαυτό μας για να μην αλλάξουμε ποτέ. Και να μπαίνουμε σε μια κατάσταση στατική. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο γέροντας. Η αιτία που μας κάνει συχνά πυκνά να συζητάμε με τους άλλους είναι ότι θέλουν να τους διορθώσουμε. Αλλά δεν πρέπει καν να παρατηρούμε τη ζωή τους. Όχι μόνο να μην τις διορθώσουμε, ούτε να παρατηρούμε τη ζωή τους. Ο Αββάς Ισαΐας εδώ μας προτρέπει να μην διορθώνουμε τον άλλο. Διότι ως επιτοπλίστ, όταν προσέχουμε τον πλησίον, το βγάζουμε λυπή. Αυτό που λέγει πριν. Μπορεί κάποιος να είναι αμαρτωλός. Δεν μπαίνεις. Άπιστος, διεστραμμένος, να μην θέλει να ακούσει τίποτα. Τότε λέει μας πιάνει, για τους θεούσιδες λέει, μας πιάνει θείος ζήλος και θέλουμε να τον βοηθήσουμε. Ναι, μας μάρανε. Θυμόμαστε όλα τα ρητά του Ευαγγελίου, περί σωτηρίας στον αδελφό και τα ρητά, και όχι μόνο τους αδελφούς, και την εκκλησία κρίνουμε και τους δεσποτάδες και τους πατέρες και όλους. Μας έπιασε τότε ο θεολογικός ίστρος. Θυμόμαστε όλα τα ρητά του Ευαγγελίου περί της σωτηρίας των αδελφών και ξεχνάμε τα περί της δικής μας σωτηρίας. Θέλουμε να σώσουμε όλο τον κόσμο και την Εκκλησία ολάκερη, αλλά όχι τον εαυτό μας. Δεν έχουμε τέτοιο καημό για τον εαυτό μας. Αυτή τη στιγμή προσπαθήσουμε να τον διορθώσουμε, χάνουμε εμείς την ειρήνη μας. Όταν πας να διορθώσεις τον άλλο, χάσεις την ειρήνη του Θεού. Και αυτό είναι ένδειξη ότι είμαστε σε λάθος κατεύθυνση. Λένε οι πατέρες μου, λέει ο Αγίος Σιλουανός, αν είναι κάτι κατά Θεό ή όχι, φαίνεται να έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας. Αυτή τη στιγμή προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε, χάνουμε εμείς την ειρήνη μας. Ιδιαίτερος δε αυτός, όταν αυτός που θέλουμε να διορθώσουμε ψάλλει, δηλαδή έχει σχέση με το τυπικό ψαλμοδία, μοναχούς μιλάει τώρα έτσι. Επειδή πάντοτε υπήρχαν διαφορετικές γνώμες σχετικά με το τυπικό και την ψαλμοδία, άλλοι ήταν φίλοι ελεύθεροι, άλλοι συντηρητικοί. Άφησε τους, λέει, να κάνουν ό,τι θέλουν. όταν τα χαλάσουν, εσένα να μη σε ενδιαφέρει. Τι ωραίο πράγμα. Ας τους να κάνουν τι θέλουν, χριστιανέ μου. Ας τα χαλάσουν όλα. Δεν σου πέφτει λόγος εσένα. Αυτός ο ζήλος να διορθώσουμε τα πάντα είναι πριν ψαχτούμε κάτι να πάει καλά. Και το Κύριο που δείχνει τα πράγματα είναι ότι χάνουμε την ίδια στην καρδιά μας. Έχουμε ταραχή, θυμό, οργή. Εάν ζητήσουν τη γνώμη σου, δέστε τι λέει εδώ, πολύ σοφό. Εάν ζητήσουν τη γνώμη σου, με ποια προϋπόθεση, χωρίς να εκφράσουν δική τους, τότε εσύ πες τη. Εάν όμως εκφράσουν τη δική τους, η αποστολή σου τελείωσε. Για ποιο λόγο, δέστε τι σοφό είναι. Εάν σου ζητήσουν τη γνώμη σου, όταν πούν και τη δική τους, η αποστολή σου τελείωσε. Γιατί? Θα έρθει διαφωνία. Γιατί όταν σε έχει τη γνώμη του, συνήθως τη ρωτάει για να επιβεβαιώνεται ή για να σου γίνει πειρασμός. Και δεν έχει γνήσια διάθεση να ακούσει και να μάθει. Εάν σου ζητάει τη γνώμη σου, χωρίς να πει τη δική του, πες. Όταν όμως σε προλαβαίνει και σου τη λέει, για άλλο λόγο το κάνει. Θέλει meeting. Θέλει τσακωμό. Θέλει διαφωνία. Για να ομορφύνει και λίγη ζωή. Γιατί είναι ανιαρή η ζωή. Και θέλει λίγο ίντρικα, θέλει λίγο φασαρή, λίγο ένταση. Να τσακωθούμε για να αποδείξουμε ότι είμαστε εκερωτευμένοι. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Λέει, μπορεί να πεις τη γνώμη σου μόνο όταν σου τη ζητήσει ο άλλος, χωρίς να πει τη δική του. Γιατί θα υπάρχει διαφωνία και απώλεια ειρήνης. Ένας τρόπος λοιπόν να διαφυλάξουμε την ειρήνη στην καρδιά μας είναι όταν υπάρχει διαφωνία να σιωπούμε. Γιατί δεν πρόκειται να ακούσει ο άλλος. Κάνει προσευχή σου. Ησύχαζε. Και γιατί πρέπει να πεις τη δική σου γνώμη. Και ποιος ξέρει και πώς είσαι σίγουρος ότι η δική σου γνώμη είναι σωστή. Ας το να έχει τη γνώμη του. Πρέπει δηλαδή για να είμαστε φίλοι να συμφωνούμε. Για να είμαστε φίλοι, υπάρχει και αυτό το νοσηρό. Αν διαφωνούμε σε κάτι, δεν μιλιόμαστε κιόλας. Πρέπει να ταυτιστούμε. Σε διάφορα θέματα, γιατί είναι ταυτιστό. Γιατί πρέπει να είμαστε. Ίσα-ίσα είναι η ποικιλία και η ομορφιά. Σε αποδέχομαι, σε αγαπώ και πιο πολύ γιατί με πλούτησες. Γιατί πρέπει να συμφωνούμε. Το θεωρούμε ότι αφού δεν συμφωνείς μαζί μου, δεν με αγαπάς. Άλλο πράγμα, άλλο δίλημα. Και μάλιστα όταν άλλος διαφωνείς, νιώθουμε μια απόρριψη και κλεινόμαστε και κρατάμε και καμώματα, κατεβάζουμε και τα μούτρα μας. Γιατί θεωρούμε ως αποτυχία αφού δεν συμφωνεί μαζί μου. Και αφού δεν συμφωνεί μαζί μου, δεν με αγαπάει κιόλας. Τρέλα. Νομίζω πέρασε η ώρα, ε. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε, αν και δεν είναι. Δεν έχουμε χρόνο. Όχι, δεν είπαμε αυτό. Λέμε όταν ο μόνος τρόπος για να δικαιολογώ να πω κάτι είναι να είναι έπαινος και καλό για τον άλλο. Όχι ότι έχω λογισμούς. Δεν είναι λογισμός, είναι κάτι που λες και το λες. Εντάξει. Εδώ μπορεί να έχουμε και τρεις λογισμούς και να είναι ευγνωμοσύνης. Ο Γέροντας με λέει για τον κίνδυνο που υπάρχει ακόμη και σε λογισμούς τέτοιου είδους να μπει ο πειρασμός της απόγνωσης και της σύγκρισης. Θέλει προσοχή. Με αυτή την έννοια το λέει. Είναι ασφαλώς όλοι οι λογισμοί έτσι. Κοιτάξτε, επίσης είναι πάρα πολύ λεπτά αυτά τα θέματα. Γενικά μιλήσαμε. Κάθε περίπτωση εξατομικεύεται. Και η κάθε περίπτωση είναι τελείως διαφορετική. Και δεν μπορούμε να τα γενικεύουμε και τα παίρνει ο καθένας να κάνει θέμα. Είναι όλα αυτά μια κατεύθυνση και ένας προβληματισμός. Ο καθένας να προσαρμόζει τη ζωή του για να ωφεληθεί και να ελευθερωθεί. Δεν το παίρνουμε κατά γράμμα.
1: Σίγουρα κάθε λογισμός είναι διαφορετικός και έχει άλλη κατεύθυνση. Όταν μιλάμε όμως για λογισμούς που μας βάζουν αντιμέτωπους με τον εαυτό μας. Νομίζω ότι πολλές φορές αυτή είναι η υγιής, γιατί είναι σαν να συνδιαλεγόμαστε, σαν να έχουμε μια διαλεκτική με το καλό και το κακό.
0: Μπορείτε να μου πείτε ένα παράδειγμα, τι σημαίνει ο λογισμός για τον εαυτό μου.
1: Ναι, είναι πολλές φορές που δεν είμαι ένα παιδί να είμαι χαρούμενη και πάντα αθώα. Λέω, και αν αυτό το πράγμα είναι έτσι και πώς θα γίνει αν είναι έτσι, και αρχίζει και υφαίνεται ένα εργόκυρο, ας πούμε, που πάει μακριά. Όμως πολλές φορές αυτό με βοηθάει να δω την άλλη πλευρά, το κακό. Να συνδιαλλαγώ με αυτό, γιατί δεν υπάρχει μόνο το καλό στη ζωή μου και στη ζωή μας.
0: Καλύτερα δεν υφαίνεις κανένα pullover. Γιατί, ξέρεις τι γίνεται. Γιατί υπάρχει πειρασμός πίσω από αυτό. Συγγνώμη, το έκανα χιούμορ για να γελάσουμε. Γιατί πίσω υπάρχουν παγίδες να περιστρεφούμε γύρω από τον εαυτό μας και να πέσουμε σε απόγνωση, σε πλάνη και ένα μπέρδημα μέσα στο μυαλό μας. Είναι προτιμότερο να πούμε, Θεέ μου, φώτισό μου το σκότος. Γιατί να το σκαλίσω εγώ και να μπερδευτώ. Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισό μου το σκότος. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέω, με αυτά τα χάλια έχω, δείξει μου τον δρόμο. Δίδαξό μου ότι πει το θέλημά σου. Φύλαξον εμάς, σαν αμαρτήτως φυλαχθήν εμάς. Δηλαδή καλύτερα να μην γίνει προσευχή προς τον εαυτό μας και να αφορά, αλλά όλη η δυσκολία μας, όλη η κατάσταση να είναι να αφορά προς τον Χριστό. Και εξάλλου το ζητούμε δεν είναι να γίνω καλός ή κακός, είναι να αγαπήσω τον Χριστό. Δεν είναι ηθικό το πλαίσιο να βελτιωθούμε. Το θέμα είναι να σχετιστούμε, να αγαπήσουμε τον Χριστό. Δεν με ενδιαφέρει αν είμαι καλός, στραβός ή ανάποδος. Με ενδιαφέρει να δεθώ μαζί του. Αυτό ζητούμε. Προσεύχομαι και δένομαι μαζί του. Και ό,τι χρειάζεται να μου δείξει αυτός. Τον εμπιστεύομαι. Εμπιστεύομαι την πρόνοια. Δεν χρειάζεται να σκαλίζω εγώ. Όχι γιατί δεν είμαι έξυπνος και ικανός να το καταλάβω, αλλά πολλές φορές μπορεί να περιπλεχθώ σε καταστάσεις που θα με φέρουν σε πνευματικά διέξοδα και σε πλάνες. Και οπότε και εκεί ο Θεός πάλι έτσι θα με φωτίσει. Να μου δείξει έναν λόγο μέσα στην καρδιά, να το απολογίσουμε, να το πω λόγο. Αλλά αυτό δεν θα είναι διεργασία νοητική και πασπάτημα του νου μου πάνε από εδώ και από εκεί. Αλλά θα έρθει στην καρδιά μου και θα είναι αποκαλυπτής, θα πω ναι, αυτό είναι, αυτό θα κάνω. Και έχω ειρήνη μέσα στην καρδιά μου. Οτιδήποτε λοιπόν φέρνει αυτούς τους λογισμούς είναι να φέρουν σύγχυση, μπέρδεμα και απόλυτης ειρήνης.
1: Δεν
0: μπλέκεις, δεν μπλέκεις. Παίρνουμε έτοιμα της μηχανής. Μετά, ναι. Δεν τους αφήνει, εμείς τους επιτρέπουμε. Εμείς δίνουμε χώρο. Μην λέει παππούλη μου.
2: Να ρωτήσω κάτι. Είπατε για τα πρέπει να αφαιρέσουμε τα καθυνόματα από τον εαυτό μας. Για να το κάνουμε αυτό μάλλον, πρέπει πρώτα να προσδιορίσουμε τι είναι ο εαυτό μας και τι είναι τα καθυνόματα. Αυτά όμως για να τα δούμε, δεν πρέπει πρώτα να συγκροτηθούμε με άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, δεν λέμε ότι στις σχέσεις εάν δεν συγχρηστώ με έναν άνθρωπο, εάν δεν προσπαθήσω να τον διορθώσω, να τον κάνω καλόν άνθρωπο, έτσι, αλλιώς πώς θα δω τα καρκινώματα, αν δεν το κάνω αυτό. Δηλαδή,
0: δεν χρειάζεται να διορθώσω, νομίζω, τον άλλο, δεν μπορώ να τον διορθώσω. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Μέσα από τη σχέση με τον άλλον άνθρωπο, την καθημερινότητα, καθρεφτίζουμε και βλέπω τον εαυτό.
2: Ναι, πρέπει να, δηλαδή, πρέπει να πιάσω πάνω, πρέπει να φάω τα βούτρα.
0: Ναι, δηλαδή, πολύ βοηθητικό. Εννοείται, είναι ότι βοηθάει.
2: Και να λέω ότι ναι, σε σέβομαι.
0: Όχι, σπάμε τα μούτρα μας και καταλαβαίνουμε. Εννοείται. Χωρίς πάσιμο μούτρο δεν γίνεται. Είναι σαν, πώς το λέει, δεν θυμάμαι την έκφραση, σαν κύματα λέει.
1: Κύματα.
0: Είναι σαν κύματα είναι αυτό το αρνητικό και επηρεάζει τον άλλο. Μην νομίζω ότι κι άλλοι καταλαβαίνουν, νομίζω Κινέζικα μιλώ κι άλλοι. Μην νομίζω. Χαίρετε. Εννοείται. Πολύ σωστό αυτό που επισημάνατε και ευχαριστώ. Καταθέτοντας τα όπλα. Δεν υψών. Ο πόλεμος θέλει δύο οπλοστάσεις. Ένας από όταν ο άλλος σταματήσει τα όπλα, σταματάει ο πόλεμος. Σταματάμε τα δικά μας όπλα, δεν πολεμάμε. Δεν σφιγγόμαστε. Δεν προσπαθούμε, τα αφήνουμε. είμαστε ελεύθεροι. Ναι. Πετάμε τα όπλα και ησυχάζουμε. Πέρασε η ώρα να είστε γεροί, καλή σαρκωστή. Είπαμε την επόμενη Δευτέρα, όχι, στις 16 Μαρτίου πρώτο ο Θεός πάλι εδώ, και την επόμενη Δευτέρα έχουμε αυτή την ευλογία από τον οποίο σκοπόμαστε τα πολλά που κάνει και ευλογημένα που κάνει η Εκκλησία μας στην τοπική. Θα έχουμε το συνέδριο στη Μητρόπολη, Δευτέρα, Τρίτη, 9-10, συνέδριο για τον Άγιο Ρόλιο Παλαμά. Πρωινές και απογευματινές συνεδράσεις. Οπότε νομίζω θα ήταν ευλογία να γνωρίσουμε τον Άγιο. Έχουμε πολλά να ωφεληθούμε. Τον Άγιο Ρόλιο Παλαμά.
3: Η χαλιναγώγηση των λογισμών από τον σύγχρονο χριστιανό. Ομιλητής, πατέρας Ιωαννίκιος Κοτσόνης.
4: Το θέμα που θα αναπτύξουμε σήμερα, καθώς θα σας έχει ανακοινωθεί και θα έχετε πληροφορηθεί, είναι ένα χάρισμα το οποίο μας διακρίνει από τα ζώα ή περιλογισμών. Ποιο είναι άραγε αυτό το χάρισμα που μας διακρίνει από τα ζώα? Πολλά είναι τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός που μας διακρίνουν από τα ζώα. Ένα χάρισμα λοιπόν από τα πολλά που μας διακρίνουν από τα ζώα, που μας κάνει να είμαστε λογικά όντα του Θεού και όχι άλογα, άλογα. Τα ζώα είναι άλογα όντα, εμείς είμαστε λογικά όντα του Θεού, είναι το λογιστικό. Η ψυχή βέβαια, κατά τους Αγίους Πατέρας της Φιλοκαλίας, χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος της ψυχής ονομάζεται λογιστικόν, με το οποίο συλλογιζόμεθα, κάνουμε τους λογισμούς. Και το μάτι της ψυχής, θα μπορούσαμε να πούμε, το μάτι του λογιστικού μέρους της ψυχής είναι ο νους. Με το νου κάνουμε τους λογισμούς, με την διάνοια. Διανοούμεθα. Το δεύτερο μέρος της ψυχής είναι το θυμικόν. Τι είναι το θυμικόν? Το θυμικόν είναι αυτό το μέρος της ψυχής που μας έχει δώσει ο Θεός από την πλάση του ανθρώπου. Τον θυμόν τον έχει δώσει ο Θεός, αλλά τον έχει δώσει εναντίον των παθών, εναντίον των δαιμόνων και όχι εναντίον του πλησίον μας, εναντίον του αδελφού μας. Έχει δώσει στο θυμικό μέρος της ψυχής τον ζήλο, τον τόνον του αγώνος, την ορμή της ψυχής να βρει τον Θεό και να πολεμάει κάθε τι κακό που έρχεται για να καταλάβει την ψυχή και το λογιστικό και το θυμικό μέρος της ψυχής και το επιθυμητικό. Και το τρίτο μέρος της ψυχής είναι το επιθυμητικό, το οποίο έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο για να επιθυμεί τα ουράνια, να επιθυμεί εκείνον και μόνον που είναι το άκρον εφετών, το άκρον επιθυμητών στον κόσμο, να επιθυμεί τα ουράνια, τα θεϊκά νοήματα και πράγματα. Όταν έπλασε ο Κύριος τους πρωτοπλάστους μέσα στον Παράδεισο, οι πρωτόπλαστοι είχαν ένα νουν ο οποίος είχε και λογιστικό και θυμικό και επιθυμητικό δοσμένα εξ ολοκλήρου στον Θεό. Όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, ο άνθρωπος επλάστη κατά φύση να είναι καλός. Έτσι λοιπόν, ολόκληρες οι δυνάμεις της ψυχής, τα μέρη αυτά της ψυχής ονομάζονται και δυνάμεις της ψυχής, δηλαδή το λογιστικό, το θυμικό και το επιθυμητικό ονομάζονται και δυνάμεις της ψυχής ή μέρη της ψυχής. Λοιπόν, αυτές οι δυνάμεις ή τα μέρη της ψυχής, μετά την πτώση του ανθρώπου και την παρακοή του και την πτώση του, διεφθάρισαν. Αφού εχάλασε η εικόνα, ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, μετά την πτώση και την παρακοή, η εικόνα αυτή χάλασε, εφθάρει, η μαυρώθη η εικόνα του Θεού, που είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Και φυσικά και όλα τα μέρη και οι δυνάμεις της ψυχής εφθάρισαν και διεστράφησαν. Ενώ η ψυχή του ανθρώπου, ο λογισμός του, η επιθυμία του, ολόκληρη η ύπαρξή του ήταν δοσμένη εις τον Θεό, μετά την πτώση διεφθάρισαν και διεστράφησαν. Βέβαια, ο Κύριος ερχόμενος στον κόσμο με τη σάρκωσή του, αφού πήρε και εφόρεσε ολόκληρο τον άνθρωπο εκτός από την αμαρτία, μας οδηγεί στο να έρθουμε και πάλι σε εκείνη την αρχαία μακαριότητα, στο αρχαίο κάλος, στο αρχαίο αξίωμα που είχαν οι πρωτόπλαστοι, και μάλιστα να προχωρήσει ο άνθρωπος και πιο ψηλά ακόμα, να τελειωθεί εν Χριστώ, να ενωθεί με τον Χριστό, να φτάσει εις την κάθαρση από τα πάθη, εις φωτισμόν κατόπιν και εις την θέωση κατά χάριν, εις την ένωση δηλαδή μαζί του. Ο Κύριος εθέωσε λοιπόν τον άνθρωπο και επανέφερε την ψυχή του ανθρώπου, αφού έλαβε, προσέλαβε όλον τον άνθρωπον ο Κύριος με την ενσάρκωσή του, επαναφέρει και πάλι και τις δυνάμεις της ψυχής, επαναφέρει τις δυνάμεις της ψυχής εκεί που τις έπλασε ο Κύριος, στο αρχαίο αξίωμα, στο αρχαίο κάλος, στην εκείνη την παλαιά ομορφιά με την οποία έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο. Στη Φιλοκαλία μέσα στον Άγιο Γρηγόριο του Σιναίτη διάβασε ένα πάρα πολύ ωραίο, μια ωραία φράση. Λέει ότι ο Άγιος, ότι εάν δεν μάθουμε τι λογής μας έκανε ο Θεός, δεν θα καταλάβουμε τι λογής μας έκανε η αμαρτία. Για προσέξτε, εάν λέει δεν μάθουμε, δεν καταλάβουμε σε τι μεγαλείο, σε τι ύψος μας έπλασε ο Θεός, που έκανε τον άνθρωπο εικόνα θεϊκή δική του, δεν μπορούμε να καταλάβουμε σε ποια άβυσο, σε πόσο βάθος κακού έπεσε κατόπιν ο άνθρωπος. Δεν μπορούμε να συναισθανθούμε αυτή την απόσταση, αυτό το χάσμα, εάν πρώτα δεν κατανοήσουμε σε ποιο μεγάλο ύψος έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο, την ψυχή του, το λογιστικό του, το θυμικό, το επιθυμητικό, να είναι δοσμένα σε εκείνον. Αλλά, αδελφοί μου, ενώ το λογιστικό, οι λογισμοί δηλαδή, οι σκέψεις μας, απλά που λέμε, οι σκέψεις που κάνουμε, είναι ένα θεϊκό δώρο του Θεού. Γιατί κανένα ζώο δεν συλλογίζεται, δεν έχει λογιστικό. Μόνο ο άνθρωπος. Ενώ όμως οι λογισμοί λοιπόν και οι σκέψεις είναι ένα θεϊκό δώρο του Θεού, όμως με το αυτεξούσιο άνθρωπος και με την ελευθέρα θέλησή του διαφθείρει και καταστρέφει και διαστρεβλώνει αυτό το λογιστικό της σκέψης του, τους λογισμούς του, προς το κακό, προς το πονηρό, προς την αμαρτία, προς τα υγιεινά, προς τα σαρκικά πράγματα του κόσμου τούτου, προς τα κατώτερα. Και γίνεται μία πάλη βέβαια, μία πάλη από την οποία όσο περισσότερο κανείς αγωνιστεί και βάσει των μεθόδων που μας έχουν καθορίσει οι Άγιοι Πατέρες και των κανόνων αυτής της πάλης, βγαίνει νικητής ο χριστιανός όταν αγωνίζεται και όταν θελήσει, πραγματικά θελήσει, διότι από τη θέλησή μας εξαρτάται να έχουμε καλούς ή κακούς λογισμούς. Όπως θα πούμε και παρακάτω, μπορεί να έρχονται οι κακοί λογισμοί, αλλά να μην τους δεχόμαστε. Γι' αυτό ας δούμε τα στάδια των λογισμών. Ποια είναι τα στάδια που μας λέγουν οι Άγιοι Πατέρες ενός λογισμού? Πρώτα απ' όλα, το πρώτο στάδιο είναι η προσβολή ενός λογισμού, μια σκέψεως. Έρχεται ένας λογισμός και προσβάλλει το νου μας. Ένας πονηρός λογισμός. Δεν μιλάμε τώρα για τον καλό λογισμό, θα πούμε παρακάτω για τον καλό λογισμό, για τον απλό λογισμό, τον λογισμό τον θεϊκό, τον ουράνιο, τον καθαρό. Έρχεται ένας πονηρός λογισμός και προσβάλλει το νου μας, την διάνοιά μας. Αυτό λέγεται προσβολή. Τις προσβολές δεν μπορούμε να τις απαγορεύσουμε. Αρκεί να μην κάνουμε, όπως έλεγε ένας ασκητής στο Άγιον Όρος, αεροδρόμιο το νου μας. Να προσγειώνονται δηλαδή οι κακοί λογισμοί σε αυτό, να μην κάνουμε αεροδρόμιο, αλλά να είμαστε πάντοτε έτοιμοι με την προσβολή αμέσως του λογισμού να τον διώχνουμε, να τον απομακρύνουμε, να τον αποβάλλουμε. αν είναι δυνατόν με μία αντανακλαστική κίνηση, να το πω έτσι απλά και πρακτικά, όπως κάνουμε όταν έρχεται μία μύγα ή ένα κουνούπι, αμέσως διώχνουμε. Όπως ακριβώς το μάτι μας αντανακλαστικός, βλέπετε, κινείται μόνο του, καθαρίζει με τα βλέφαρα. Τα έχει πλάσει ο Θεός έτσι και μόνο τους αντανακλαστικά κινούνται, καθαρίζουν το μάτι μας. Το μάτι μας δεν δέχεται ούτε την παραμικρή σκονούλα, ούτε την παραμικρή σκόνη, ούτε το μικρότερο σκουπιδάκι. Έτσι και ο νους του ανθρώπου που θέλει να είναι άνθρωπος του Θεού, ολοκληρωτικά δοσμένος εκείνον, δεν πρέπει να δέχεται στο μάτι της ψυχής του που είναι ο νους, να δέχεται ούτε την παραμικρή σκόνη, ούτε το πιο λογισμό, εκείνον τον πονηρό λογισμό, τον πιο μικρό λογισμό που πρόκειται να μολύνει το μάτι της ψυχής του, το νου του, την καρδιά του, την ύπαρξή του. Λοιπόν, το πρώτο στάδιο του λογισμού είναι η προσβολή. Η προσβολή δεν έχει αμαρτία, δεν είναι φάμαρτη κατάσταση. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να προσέξουμε. Γιατί το δεύτερο στάδιο του λογισμού είναι ο συνδυασμός. Τι σημαίνει συνδυασμός? Κατά τους Αγίους Πατέρες είναι όταν έρχεται με την προσβάλλει ένας λογισμός το νου μας και τον αφήσουμε και κάνουμε δικούς μας κατόπιν λογισμούς και τους αναμίξουμε τους δικούς μας λογισμούς με τον λογισμό, με τον πειρασμό, με τον λογισμό του δαίμονος ή τον κακό λογισμό. Αυτή η ανάμιξη ονομάζεται συνδυασμός και από εκεί αρχίζει το κακό, η αμαρτία, πρέπει να το προσέξουμε. Γιατί ο συνδυασμός, εάν αφαιθεί, κατόπιν καταλήγει στην συγκατάθεση. Τι είναι η συγκατάθεση? Είναι η αποδοχή, το να δεχθώ αυτό τον πονηρό λογισμό μέσα μου και να αρχίζω να κουβεντιάζω μαζί του και να τον δεχθώ. Να αρχίζει η εγκατοίκηση μέσα μου του πονηρού λογισμού. Δεν τον απέβαλα, τον άφησα και αρχίζει να δημιουργείται κατόπιν φαντασία, εικόνα μέσα στο νου. Από τη στιγμή εκείνη η συγκατάθεση πλέον είναι εφάμαρτη και πρέπει να κάνω περισσότερο αγώνα για να μπορέσω να απαλλαγώ από τη συγκατάθεση και χρειάζεται και εξομολόγηση βέβαια να το εξομολογηθώ όταν έκανα συγκατάθεση του κακού λογισμού μέσα μου. Είτε είναι οποιοδήποτε λογισμός, είτε είναι πορνικός λογισμός, είτε σαρκικός λογισμός, είτε λογισμός υπερηφανίας, είτε λογισμός κατακρίσεως, είτε λογισμός φιλοδοξίας, είτε λογισμός φιλαργυρίας, είτε λογισμός υποψίας και υπονίας, οποιοδήποτε λογισμός κι αν είναι. Γενικά ο πονηρός λογισμός. Να μην γίνει η συγκατάθεση. Το τρίτο στάδιο είναι η συγκατάθεση. Συγκατάθεση σημαίνει ότι εδέχθηκες, αδελφέ μου, τον λογισμό μέσα σου και άρχισε να σχηματίζεται πλέον εικόνα, φαντασία, είδωλο μέσα στην ψυχή. Μετά, άλλο στάδιο της εξελίξεως των πονηρών λογισμών είναι η εχμαλωσία. Εχμαλωτίζεται κατά κάποιο τρόπο ο νους του ανθρώπου, η διάνοια του ανθρώπου. Άλλο στάδιο μετά την εχμαλωσία είναι το πάθος. Όταν αυτές οι εικόνες πολλαπλασιάζονται, οι λογισμοί αυτοί πολλαπλασιάζονται, ο ένας γεννάει τον άλλον λογισμό και η μία φαντασία δημιουργεί άλλη φαντασία και εικόνες και παγιώνεται μία κατάσταση μέσα μας, χρονίζει μία κατάσταση μέσα μας των πονηρών λογισμών, μία ασθένεια δηλαδή, γιατί ασθένεια πράγματι είναι και ένας πονηρός κακός λογισμός, δημιουργείται το πάθος, το στάδιο του πάθους μέσα στην ψυχή. Και τέλος, μετά από το πάθος, είναι οι πράξεις. Οδηγείται ο άνθρωπος κατόπιν στην πονηρή, την αμαρτωλή πράξη. Είδατε, από την προσβολή ερχόμεθα εις τον συνδυασμό. Από τον συνδυασμό στη συγκατάθεση, από τη συγκατάθεση στην εχμαλωσία, από την εχμαλωσία στο πάθος και από το πάθος στην πράξη. Γι' αυτό λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι πρέπει από την πρώτη στιγμή να χτυπήσουμε το κεφάλι του φιδιού που είναι ο κακός και πονηρός λογισμός. Ποια είναι η πρώτη στιγμή? Είναι η προσβολή. από την πρώτη προσβολή να πολεμήσουμε τον κακό λογισμό. Βέβαια, θα πούμε παρακάτω πώς θα τον πολεμήσουμε. Ποια είναι τα φάρμακα και ποια είναι η θεραπεία εκείνη που χρειάζεται να εφαρμόσουμε για να πολεμήσουμε τον κακό λογισμό. Χρειάζεται όμως να έχουμε και μία διάκριση, πολλές φορές όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, τη διάκριση των λογισμών. Έχουν γραφεί πάρα πολλά επάνω σε αυτό το μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται διάκριση λογισμών. Ο Άγιος μάλιστα Ιωάννης της Κλίμακος, το υπέροχο βιβλίο του «Η Κλίμαξ», έχει αφιερώσει 3 ολόκληρα κεφάλαια επάνω στο θέμα αυτό της διακρίσεως των λογισμών. Να διακρίνουμε δηλαδή ποιος λογισμός είναι καλός και ποιος λογισμός δεν είναι καλός. Ποιος λογισμός και ποια σκέψεις είναι του Θεού και ποιος λογισμός και σκέψεις δεν είναι του Θεού. Σε αυτό βέβαια δεν είναι εύκολο να το κάνει ο καθένας. Γι' αυτό χρειάζεται πάντοτε να ερωτάει κανείς τον πνευματικό του πατέρα και οδηγό για να τον καθοδηγεί και να τον βοηθήσει. Για να φτάσει βέβαια κανείς στην υψηλή αυτή κατάσταση της διακρίσεως, προϋποτίθεται των λογισμών, προϋποτίθεται μεγάλος αγώνας, πολλή νηστεία, άσκησης, προσευχή, ταπείνωσης, προπάντων ταπείνωσης, για να φτάσει κανείς στη διάκριση. Αγάπη, πολλή αγάπη, η διπλή αγάπη προς τον Θεό και προς τον πλησίον, για να φτάσει κανείς στη διάκριση των λογισμών, που είναι ένα χάρισμα. Ένα χάρισμα που δίδεται, γι' αυτό λέμε ότι αυτός ο τάδε πατήρ, ο τάδε Άγιος ήταν διακριτικός. Είχε δηλαδή το χάρισμα, την αρετή της διακρίσεως. Ιδίως στους λογισμούς και σε όλα τα άλλα. Η διάκριση λοιπόν των λογισμών είναι κάτι που δεν αποκτάται έτσι, χωρίς αγώνα, χωρίς κόπο, χωρίς υδρότα, χωρίς πόνο, χωρίς δάκρυα, χωρίς κάθαρση της ψυχής. Γι' αυτό χρειάζεται πάντοτε να ερωτάμε. Να ερωτάμε πάντοτε σε κάθε στιγμή και σε κάθε ώρα. Βεβαίως, κάτι πρακτικό θα πω εδώ. Πολλές φορές μερικοί άνθρωποι είναι σχολαστικοί. Ίσως και να πολεμούνται, γιατί δεν είναι όλοι το ίδιο οι άνθρωποι. Άλλοι πολεμούνται πολύ από τους λογισμούς, έχουν πολλούς λογισμούς, άλλοι έχουν λιγότερους λογισμούς. Εξαρτάται. Λοιπόν, πολλές φορές είναι πάρα πολλοί σχολαστικοί άνθρωποι και λένε στον πνευματικό τους όλους τους λογισμούς που περνάνε από το νου τους. Δεν χρειάζεται αυτό. Θα πούμε εκείνους και αφού σε ρωτήσει ο πνευματικός σου σαν γιατρός για να καταλάβει πού πάσχεις και πού υπάρχει μια ασθένεια για να τη θεραπεύσει, να σου δώσει τα κατάλληλα φάρμακα. Αν σε ρωτήσει θα του πεις λεπτομέρειες. Αν δεν σε ρωτήσει, μην κάθεσαι και λες λεπτομέρειες, γιατί χάνεται κανείς, πελαγώνει μέσα στους λογισμούς. Είναι θάλασσα ολόκληρη οι λογισμοί ανθρώπου. Δεν πρέπει να δίδουμε σημασία στους λογισμούς, να διαφορούμε πολλές φορές τους κακούς λογισμούς. Και αφού χρησιμοποιήσουμε και τα φάρμακα και την θεραπεία που είπαμε προηγουμένως, θα τα πούμε κατόπιν, που μας λέγουν οι Άγιοι Πατέρες. Αλλά πάντοτε με την καθοδήγηση του πνευματικού μας πατέρα. Εάν όμως βλέπουμε μόνοι μας ή δύο ο πνευματικός μας ότι σε κάπου επιμένουν οι λογισμοί σε ένα σημείο, για να διακρίνει και να διευκρινίσει και να διαγνώσει σαν καλός γιατρός, να κάνει διάγνωση εάν υπάρχει πάθος εκεί, ασθένεια που επιμένουν οι λογισμοί σε κάποιο σημείο του αγώνος μας, της ψυχής μας, οι εικόνες, οι φαντασίες, τότε πρέπει εκεί, θα μας βοηθήσει, να αναλύσουμε την κατάσταση της ψυχής μας για να μας δώσει και τα κατάλληλα φάρμακα, την κατάλληλη δίαιτα, φαρμακευτική και τροφική ακόμα, για να μπορέσουμε και εγκράτεια, για να μπορέσουμε να νικήσουμε το πάθος το οποίο δημιουργήθηκε είτε από τη δική μας αμέλεια, είτε από το φθόνο και των δαιμόνων. Παραδείγματος χάρη, στο πάθος του θυμού εναντίον του αδελφού μας, θα πρέπει να φροντίσουμε, να καλλιεργήσουμε, και σε αυτό θα μας βοηθήσει ο πνευματικός μας, την αγάπη, την εσπλαχνία, για να μπορέσουμε να νικήσουμε το πάθος του θυμού. Το πάθος επίσης των πορνικών λογισμών, των σαρκικών καταστάσεων, Εκεί θα αγωνιστούμε με την εγκράτεια, με την ταπείνωση, με το ακατάκριτο της ψυχής μας για όλους τους ανθρώπους. Γιατί πολλές φορές επιτρέπει ο Θεός ένα σαρκικό πόλεμο όταν ο άνθρωπος κατακρίνει τους άλλους για να ταπεινωθεί ο ίδιος. Όπως ίσως θα έχετε διαβάσει αρκετοί από τα βιβλία τα πατερικά. Αρχή και αιτία των λογισμών, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Συναήτης στη Φιλοκαλία, είναι η μνήμη που ήταν απλή και ενιαία μέσα στον Παράδεισο, στους πρωτοπλάστους. Η μνήμη, όπως είπαμε, και οι λογισμοί, μέσα στον Παράδεισο, στους πρωτοπλάστους, ο νους τους, ήταν απλά όλα. Δεν ήταν σύνθετα. Γιατί μετά την παράβαση διαιρέθηκε η μνήμη και έγινε πολυσχηδής η μνήμη του ανθρώπου και σύνθετη. Γι' αυτό και οι λογισμοί μας τώρα δεν είναι απλοί, δεν είναι σύνθετοι. Λέμε ότι πρέπει να κάνουμε τον καλό λογισμό πάντοτε. Ποιος είναι αυτός ο καλός λογισμός? Είναι αυτό που λέει ο Άγιος εδώ. Να είναι απλός, χωρίς να είναι σύνθετος. Δηλαδή, να μην καθόμαστε και εξετάζουμε γιατί αυτό και γιατί εκείνο, πώς αυτό και πώς εκείνο. Όχι. Να δεχόμαστε πάντοτε το καλό στον άλλον που βλέπουμε. Να έχουμε την επιείκεια και την αγάπη που θα μας κάνει να βλέπουμε το καλό. Να σκεπτόμαστε το καλό, να είναι απλός ο λογισμός μας. Όπως τον έπλασε ο Θεός εξ αρχής. Και όχι όπως τον κατήδησε η αμαρτία, οι πτώσεις. Αυτό λοιπόν σημαίνει το να είναι καλός ο λογισμός μας. Πάντοτε. Να βλέπουμε πάντοτε το καλό. Τέτοια παραδείγματα μπορούμε να αναφέρουμε πάρα πολλά. Πάρα πολλά παραδείγματα. Και μέσα από την καθημερινή σας ζωή, αλλά και από τα βιβλία που διαβάζετε τα πατερικά, θα έχετε συναντήσει πολλά τέτοια παραδείγματα πώς μπορούμε να κάνουμε τον καλό λογισμό για τους άλλους ανθρώπους. Οι Άγιοι πάντοτε έκαναν τον καλό λογισμό. Ακόμα και αν έβλεπαν έναν αμαρτωλό να αμαρτάνει, προσπαθούσαν να κάνουν τον καλό λογισμό και να βρουν ελαφρυντικά στον άνθρωπο. Τον άνθρωπο τον αμαρτωλό, οι Άγιοι τον έβλεπαν πάντοτε σαν αδελφό και σαν εικόνα του Θεού. Την αμαρτία μισούσαν. Όπως ο γιατρός τον άρρωστο δεν τον μισεί, τον αγαπάει και κάνει το παν να το θεραπεύσει, έστω και αν έχει καρκινογόνους όγκους και πρέπει να κάνει επεμβάσεις και πρέπει να αγωνιστεί πολύ για να τον σώσει και από τα χέρια και τα δόντια του θανάτου να τον λυτρώσει ο γιατρός. Τον αγαπάει τον άρρωστο, την αρρώστια πολεμάει. Έτσι λοιπόν και ο Άγιος, έτσι πρέπει να φτάσουμε και εμείς αν θέλουμε να είμαστε αληθινοί χριστιανοί. Να μισούμε την αμαρτία, το κακό, την κακία, όχι τον άνθρωπο που έπεσε στην αμαρτία, πιθανόν ο αδελφός μας, και μάλιστα που μπορεί να έχουμε πέσει και εμείς τα ίδια ή και μπορεί να πέσουμε. Όπως έλεγε κάποιος Αββάς στην έρημο, στις Αιγύπτου, του είπανε για κάποιον που έπεσε και αμέσως έκανε τον καλό λογισμό και είπε, αφού προσευχήθηκε στον Κύριο για τον αδελφό, εκείνο ο αδελφός μου έπεσε σήμερα, εγώ μπορεί να πέσω αύριο. Και αμέσως έκανε τον καλό λογισμό να μην κατακρίνει, να προσευχηθεί για τον αδελφό του, να τον σώσει ο Θεός. Αρχή λοιπόν και αιτία των λογισμών είναι η μνήμη που ήταν απλή και ενιαία και διαιρέθηκε με την παράβαση του ανθρώπου, με την οποία έχασε τη μνήμη του Θεού και καταστράφηκε με τις ίδιες τις δυνάμεις της, αφού έγινε από απλή μνήμη σύνθετη και από ενιαία μνήμη έγινε πολυσχηδής, πολύπλοκη. Και παρακάτω ο Άγιος λέγει ότι η θεραπεία της αρχαίγονης μνήμης είναι η επάνωδός της από την πονηρή και ολέθρια μνήμη των λογισμών στην αρχαία απλότητά της που είχε ο άνθρωπος μες στον Παράδεισο. Γιατί η παρακοή δεν έκανε μόνο όργανο της κακίας στην απλή μνήμη της ψυχής έναντι του αγαθού, αλλά διεύθυρε και όλες τις δυνάμεις της ψυχής που είπαμε. Οι δυνάμεις της ψυχής είναι το λογιστικό, το θυμικό και το επιθυμητικό. Κατέστρεψε όλες τις δυνάμεις της ψυχής, τις εχάλασε. Άμβλινε δε και τις φυσικές ορέξεις της ψυχής για την αρετή. διότι κατά φύσιν επλάστη καλός. Έδωσε όρεξη φυσική ο Θεός στον άνθρωπο για την αρετή, για το καλό. Γι' αυτό η αρετή και το καλό είναι το κατά φύσιν που πρέπει να ζει ο άνθρωπος, είναι η φυσική ζωή του ανθρώπου. Αντίθετα, η παραφυσική ζωή είναι η αμαρτία, το κακό. Και καλείται ο άνθρωπος από το κατά φύσιν, από την φυσική ζωή που τον έπλασε ο Θεός, να φτάσει στο υπερφύσιν, στην υπερφυσική ζωή του πνεύματος, της αγιότητος, της τελειότητος, της απαθίας. Επίσης, συμπληρωματικά σε εκείνα που είπαμε για το λογιστικό, το θυμικό και το επιθυμητικό, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης, στο λογικό μέρος της ψυχής ανατέλουν και ενεργούν οι λογισμοί. Στο θυμικό μέρος τα θηριώδη πάθη. Στο επιθυμητικό η μνήμη της κτηνόδους ορέξεως. Και ακόμα λέει και μια ωραία παρομοίωση ο Άγιος. Η έφοδος, λέγει, των πονηρών λογισμών πολλές φορές μοιάζει με ένα ρεύμα ποταμού που ορμάει ορμητικά μέσα στο νου μας. Με αυτούς γίνεται η προσβολή και στη συνέχεια η συγκατάθεση στην αμαρτία, που είναι σαν μια πλημμύρα, σαν μια πλημμύρα, σαν μια φουρτουνοσμένη θάλασσα που με κύματα σκεπάζει την καρδιά. Γι' αυτό χρειάζεται, θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να έχουμε ένα κυματοθράφστη. Ναι, και ποιος είναι αυτός ο κυματοθράφστης? Να έχουμε ένα φύλακα. Να έχουμε διπλοσκοπιά στο νου μας και στην καρδιά μας. Είναι η νύψεις. Είναι η επαγρύπνηση. Τι σημαίνει νύφο? Σημαίνει επαγρυπνό. Είμαι ξύπνιος. Είμαι άγρυπνος. Σε κάθε στιγμή και ώρα πρέπει να παρακολουθώ να μην μπαίνουν μέσα στο νου μου, μέσα στην καρδιά μου, πονηρές σκέψεις, κακές σκέψεις, κακοί λογισμοί. Να έχω σκοπιά, να έχω περιφρούρηση συνεχώς μέσα στο νου μου. Αλλά μπορώ να το κάνω μόνος μου? Όχι, δεν μπορώ μόνος μου, γιατί είμαστε αδύνατοι άνθρωποι, αδελφοί μου. Οπότε τι χρειάζεται? Χρειάζεται κάποια συμμαχία, κάποιος άλλος να έρθει να με βοηθήσει. Και ποιος είναι αυτός? Είναι το γλυκύτατο και πανεφρόσινο και παντοδύναμο και υπερευλογημένο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μου, που είναι ο μεγάλος σύμμαχος όλων των αγωνιστών. Λοιπόν, και πώς θα γίνει αυτή η συμμαχία, πώς θα έρθει αυτή η δύναμη του Χριστού να με βοηθήσει? Με την προσευχή. Η μνήμη του Θεού με την προσευχή. Και ποια προσευχή? Την αδιάλειπτη προσευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, που δεν χρειάζεται να είμαστε, ούτε να ξέρουμε πολλά γράμματα, ούτε να είμαστε μορφωμένοι, ούτε να έχουμε πτυχία πολλά, ούτε να καθίσουμε σε μια στάση προσευχής. Παντού και πάντα, μέρα και νύχτα, στη δουλειά μας, στο δρόμο, στην εργασία, στο σχολείο, οπουδήποτε και αν είμαστε, μπορούμε στην αγορά να λέμε εσωτερικά ή ψιθυριστά, με τον ενδιάθετον λόγον, εσωτερικά, αυτό σημαίνει με τον ενδιάθετον λόγον, ο ενδιάθετος λόγος είναι αυτός ο λόγος προτού γίνει προφορικός, προτού το πούμε, ή με τον προφορικό λόγο, να λέμε συνέχεια το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Επικαλούμενοι συνεχώς τη βοήθεια του Κυρίου, σφραγίζοντας το νου μας συνεχώς με το όνομα του Κυρίου, με τη σφραγίδα του ονόματος του Κυρίου. Δεν υπάρχει πιο αποτελεσματικό μέσο, δεν υπάρχει καλύτερο φάρμακο, μας λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, και καλύτερη θεραπεία από το να επικαλούμεθα συνεχώς το παντοδύναμο και πανσωστικό όνομα του Κυρίου, που όταν το ακούν τα πονηρά πνεύματα σκορπίζονται, χάνονται σαν καπνός, φεύγουν και καθαρίζει ο ορίζοντας της ψυχής μας, που προηγουμένως μπορεί να ήταν συνεφιασμένος με μπουρίνια πολλά από τα σύννεφα και από τους ανέμους των λογισμών και, και της μνήμης της κακής, των ενθυμίσεων των κακών ή των ενιών των πονηρών μέσα μας. Αλλά εκτός από αυτό που είναι το πιο πρακτικό και το πιο αποτελεσματικό φάρμακο και μέσον για την θεραπεία από τους κακούς λογισμούς, υπάρχουν και άλλα, μας λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, μέσα και φάρμακα θεραπευτικά για να καθαρίσουμε την ψυχή μας. Ας δούμε ποια είναι αυτά. Είναι η νηστεία. Η νηστεία βοηθάει πάρα πολύ

θα πούμε, κριτήρια. Και πολύ σοφά, πανσοφά, έχουν βάλει την νηστεία, την οποία βέβαια έχει καθορίσει η Εκκλησία μας, εκτός από τους ανθρώπους, τους χριστιανούς, που πάσχουν από κάποια ασθένεια βαριά που δεν μπορούν να νηστέψουν. Γι' αυτό λοιπόν η νηστεία είναι, λένε οι Άγιοι Πατέρες, παθοκτόνος. Κτίνει τα πάθη, σκοτώνει τα πάθη, πολεμάει τα πάθη. Είναι παθοκτόνος η νηστεία και βοηθάει. Δεν χρειάζεται να μας το πούν άλλοι. Μπορούμε ο καθένας μας από την πείρα του να το δοκιμάσει και να το δει στον εαυτό του. Πόσο βοηθάει η ορθόδοξη νηστεία, η νηστεία της Εκκλησίας μας, όπως την καθορίζει η Εκκλησία μας. Εκτός λοιπόν από την προσευχή είναι η νηστεία, είναι και η αγρυπνία. Πολύ βοηθάει και καθαρίζει το νου η αγρυπνία. Πάρα πολύ. Γι' αυτό πάντοτε και όσο μπορείτε να παρακολουθείτε αγρυπνίες, γιατί βοηθούν, καθαρίζουν το νου και την καρδιά του χριστιανού οι αγρυπνίες. Ακόμα διάβασα κάπου ότι δεν μπορεί, λέει, να καθαρίσει η ψυχή και η διάνοια του ανθρώπου εάν δεν αποκτήσει τη συντριβή της διανοίας. Τι είναι αυτή η συντριβή της διανοίας? Είναι το τεταπεινωμένο πνεύμα. Ο άνθρωπος να έχει τεταπεινωμένο και συντετριμένο πνεύμα. Δηλαδή, όπως ένα ρούχο το οποίο έχει λερωθεί δεν μπορεί να καθαρίσει χωρίς πολύ νερό και πολύ σαπούνι και απορριμπαντικό, αν δεν τριφτεί. Παλαιότερα οι νοικοκυρές τα πλένανε στα χέρια και στη σκάφη και τα τρίβανε και τα χτυπάγανε μάλιστα τα ρούχα παλαιές. Λοιπόν, τώρα μέσα στο πλυντήριο χτυπιέται το ρούχο για να καθαρίσει, χτυπιέται. Έτσι και η ψυχή, εάν δεν συντριβεί με πολύ νερό, με πολλά δάκρυα δηλαδή, τα δάκρυα είναι καθαρτικά, είναι η δεύτερη κολυμβήθρα της ψυχής, και με πολύ σαπούνι το ρούχο δεν καθαρίζει. Έτσι λοιπόν και η ψυχή θέλει συντριβή, θέλει ταπεινωμένο πνεύμα, λέει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, να συντριβεί η ψυχή, να πονέσει δηλαδή για την αμαρτία, για τους λογισμούς τους πονηρούς που ίσως έκανε συγκατάθεση, τους δέχτηκε και έφτασε σε οποιοδήποτε στάδιο από αυτά τα στάδια που είπαμε προηγουμένως. Εάν δεν πονέσει η ψυχή, δεν συντριβεί, δεν κλάψει, δεν πονέσει, δεν μπορεί να φτάσει στην κάθαρση, να καθαρίσει εσωτερικά ο εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου. Δεν καθαρίζει. Αυτό το λέει επανειλημμένος στις σελίδες του ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, αλλά και όλοι οι Άγιοι Πατέρες. Σε αυτό το σημείο μάλιστα πολλοί πατέρες αναφέρουν και εκείνο το ωραίο παράδειγμα που είναι γνωστό. Όπως το φίδι, λέει, για να βγάλει το παλιό του φόρεμα, το παλιό του δέρμα, περνάει από στενοπούς, από στενές πέτρες και αγκάθια για να μπορέσει να βγάλει το παλιό του αυτό φόρεμα που είχε. Έτσι και η ψυχή, λέει, πρέπει να περάσει από κάποια στενότητα, από κάποιο στενό, να συντριβεί, να πονέσει για να βγάλει το παλιό της φόρεμα και να φορέσει την καινούργια εν Χριστώ στολή, να γίνει καινούργια εν Χριστώ κτήσεις. Επίσης, ένα άλλο ωραίο παράδειγμα αναφέρουν οι Άγιοι Πατέρες και λένε, όπως η γλώσσα σχετικά με την προσβολή και τη συγκατάθεση. Όπως η γλώσσα, λέει, για να βγάλει τα αυγά πρέπει να καθίσει εκεί και να τα έχει κάτω από τα φτερά της για πολλές ημέρες. Έτσι, λέει, και η ψυχή όταν τα φυλάει τους πονηρούς λογισμούς είναι σαν να κυοφορεί τους πονηρούς λογισμούς και δεν τους πετάει έξω να τους εξαφανίσει για να λυτρωθεί. Ή όπως ένα φίδι, άμα το αφήσουμε στη φωλιά του μέσα κουλουριασμένο, θα γεννήσει και θα τεκνοποιήσει. Έτσι, λέει, και οι πονηρολογισμοί, αν θα μείνουν μέσα εκεί, τεκνοποιούν και κάνουν και άλλους λογισμούς, φαντασίες, εικόνες κλπ. Ενώ αν το πετάξουμε, το βγάλουμε από τη φωλιά του, το βγάλουμε έξω με την εξαγόρευση, με την εξομολόγηση, δηλαδή εξομολόγηση που είναι θεραπευτικό μέσο της ψυχής, από τα πλέον θεραπευτικά, γιατί είναι και το μυστήριο, η χάρις του μυστηρίου που έρχεται όταν βγάλει ο άνθρωπος αυτό που έχει από μέσα του. Και να με συγχωρέσετε, όταν ο άνθρωπος, για να σας το κάνω πιο παραστατικά, όταν φάει, λένε οι Άγιοι Πατέρες εδώ στη Φιλοκαλία, κάτι βλαβερό, κάτι βαρύ στο στομάχι του και τον βαραίνει

και δεν μπορεί. Μόνο μπορεί να ελευθερωθεί όταν το βγάλει. Έτσι είναι και οι λογισμοί. Μόνο όταν τους βγάλει τους πονηρούς λογισμούς ο άνθρωπος, τους κακούς λογισμούς από μέσα του και αδειάσει, μπορεί να ελευθερωθεί και να νιώσει ανακούφιση η ψυχή κατόπιν. Και άλλο παράδειγμα ακόμα αναφέρουν οι πατέρες. Όπως λέει, φεύγουμε από ένα τόπο που βρωμάει και έχει δυσοδεία, έτσι πρέπει να φεύγουμε από τους πονηρούς και τους κακούς λογισμούς που βρωμίζουν την ψυχή, μολύνουν την ψυχή, το εσωτερικό μας, το νου μας, την καρδιά μας. Όταν τους δεχόμεθα, εννοείται, όταν τους κάνουμε συγκατάθεση. Άλλο ότι αν έρχονται σαν προσβολή, έρχονται, φεύγουν σαν πουλιά, τους διώχνουμε μακριά και είπαμε, είμαστε στη σκοπιά μας, είμαστε στη φρουρά μας και δεν τους αφήνουμε να εισέλθουν μέσα μας. Επίσης αναφέρουν κάπου οι πατέρες για την αντίρρηση. Τι είναι η αντίρρηση? Η αντίρρηση είναι όταν έρχεται ένας λογισμός και προσπαθούμε με την αντίρρηση, με την αντιλογία δηλαδή, μας λέγει κάτι ο πονηρός λογισμός μέσα μας και εμείς αντιλογούμε και λέμε ότι όχι, δεν σε δέχομαι, είμαι παιδί του Θεού, δεν σε δέχομαι να μπεις μέσα μου, να κυριαρχήσεις. Αυτό λέγεται αντίρρηση. Ο Κύριος σε κάποιο σημείο λέει ότι όπου ο θησαυρός ημών, εκεί και η καρδία ημών. Δηλαδή, όπου είναι ο νους μας, ή μάλλον σε όποια πράγματα κλείνουμε, είτε στα γήινα πράγματα και νοήματα, εκεί είναι και ο νους μας και η καρδιά μας. Είτε κλείνουμε στα θεία πράγματα και νοήματα, στα ουράνια, τα καθαρά, εκεί είναι η καρδιά μας και ο νους μας. Ο νους μας, λένε οι Άγιοι Πατέρες, ομοιάζει με ένα νερόμυλο που κινείται. Ποτέ δεν μπορεί να μείνει αργός. Κινείται, δουλεύει αυτός ο νερόμυλος. Ανάλογα τώρα τι θα ρίξουμε μέσα. Θα ρίξουμε σιτάρι. Αυτό θα αλέσει. Θα ρίξουμε καλούς λογισμούς δηλαδή. Θα ρίξουμε καλές σκέψεις, καλές έννοιες και μνήμες. Αυτό θα αλέσει. Θα ρίξουμε κακές μνήμες, κακούς λογισμούς, πάλι αυτό θα αλέσει ο νους μας. Δεν μένει ποτέ αργός. Πρέπει να προσέχουμε τι ρίχνουμε σε αυτό το νερόμυλο που λέγεται νους. Κάτι άλλο ακόμα το οποίο θα ήθελα να πούμε είναι ότι το λογιστικό της ψυχής είναι εκείνο το οποίο κυβερνάει και το θυμικό και το επιθυμητικό. Είναι κατά έναν τρόπο ο ηνίοχος, ο καβαλάρης που κρατάει τα ηνία, που κρατάει το χαλινάρι. Και για το θυμό, ο θυμός είπαμε είναι δοσμένος από τον Θεό εναντίον των παθών και των δαιμόνων, των πονηρών πνευμάτων και όχι εναντίον του πλησίον μας, εναντίον του αδελφού μας. Κρατάει λοιπόν το χαλινάρι. Εάν όμως το θυμικό ή το επιθυμητικό μέρος της ψυχής σαν ένα άγριο άλογο σπάσει τα χαλινάρια, τότε πλέον συμπαρασύρει και τον ηνίοχο, συμπαρασύρει και το λογιστικό μέρος της ψυχής και τους λογισμούς μας και τις σκέψεις μας συμπαρασύρονται τότε είτε από το θυμό, όταν ο άνθρωπος είναι ένα θυμώδης, παραδείγματος χάρη. Βλέπετε, συμπαρασύρονται και οι λογισμοί του, γεμίζουν οι λογισμοί του από μίσος, από κακία εναντίον του αδελφού και του πλησίον. Και οι επιθυμίες ακόμα κατόπιν διαστρέφονται. Όλες οι δυνάμεις, δηλαδή όλα τα μέρη της ψυχής κατόπιν διαστρέφονται. Γι' αυτό το ένα μέρος της ψυχής επιδράει επάνω στο άλλο. Όμως το λογιστικό είναι εκείνο που είναι ο ηνίοχος που κυβερνάει τα άλλα μέρη της ψυχής μας. Τέλος θα ήθελα να τελειώσουμε με κάτι που θα σας διαβάσω από τον Άγιο Πέτρο το Δαμασκηνό. Βρίσκεται στον τόμο της Φιλοκαλίας, στον τρίτο τόμο της Φιλοκαλίας. Νομίζω ότι το θέμα αυτό περί λογισμών είναι βέβαια πολύ μεγάλο και ανεξάντλητο και ότι απασχολεί όλους τους ανθρώπους. Εφόσον είμαστε, όπως είπαμε, έλογα όντα, δηλαδή λογικά όντα και έχουμε όλοι μας λογιστικό. Μας απασχολεί όλους και γι' αυτό θα πρέπει πάντοτε
να προσέχουμε, να καθαρίζουμε το νου μας και την καρδιά μας, τους λογισμούς μας, γιατί αυτό είναι το εσωτερικό του ποτηρίου που θέλει καθάρισμα. Ό,τι και να κάνει κανείς, λένε οι Άγιοι Πατέρες και ο Κύριός μας μέσα στο Ευαγγέλιο και οι Άγιοι, εάν δεν καθαρίσει το εσωτερικό του, ματέως κοπιάζει και αγωνίζεται. Πρέπει να καθαρίσουμε την καρδιά μας, το νου μας, την εσωτερική μας ύπαρξη. Από εκεί ξεκινάνε όλα, και τα καλά και τα κακά. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται μεγάλος αγώνας, μεγάλη προσοχή. Προσοχή και προσευχή, λένε οι Άγιοι Πατέρες. Προσευχή και προσοχή. Αυτή η προσοχή είναι η επαγρύπνηση που είπαμε προηγουμένως, είναι ύψης δηλαδή. Να έχουμε προσοχή, να έχουμε σκοπιά, να έχουμε πάντοτε περιφρούρηση, φρουρά στο νου μας. Μάλιστα υπάρχει μια κατάσταση που φτάνει κανείς όταν αγωνιστεί πολύ, και έχουν φτάσει πολλοί Άγιοι σε αυτήν την κατάσταση, στην ειρήνη των λογισμών. Τι είναι η ειρήνη των λογισμών? Είναι μια πνευματική κατάσταση ευλογημένη πλέον, που ο άνθρωπος δεν ταράζεται ούτε από ένα εύλογο λογισμό, ούτε από ένα παράλογο λογισμό. Ευρίσκεται σε μια κατάσταση ευλογημένης απαθίας. Δηλαδή η απάθεια είναι η απαλλαγή από τα πάθη. Αυτή είναι η ειρήνη των λογισμών. Είναι, κατά τους Αγίους Πατέρες, ο τόπος του Θεού εκεί, που αναπαύεται ο Θεός, στην ειρήνη των λογισμών. Να μην έχει ο άνθρωπος κακούς λογισμούς, να κάνει πάντοτε τον καλό, τον απλό λογισμό μέσα του, και να βρίσκεται στην ειρήνη των λογισμών. Η ειρήνη των λογισμών είναι η κατάσταση, το επίπεδο της απαθίας στον άνθρωπο, που έχει απαλλαγή από τα πάθη, που βρίσκεται σε μια ουράνια και θα λέγαμε θεϊκή κατάσταση, που φτάνουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Θα τελειώσουμε από ένα απόκομμα το οποίο θα σας διαβάσω, απόσπασμα από αυτά που λέγει ο Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός στα κείμενά του. Περί προσοχής και φυλάξεως του νου. Χωρίς προσοχή και εγρήγορση του νου είναι αδύνατο να σωθούμε και να λυτρωθούμε από το διάβολο, ο οποίος περπατά σαν λιοντάρι που βρυχέται και ζητεί ποιον να καταπιεί. Γι' αυτό και ο Κύριος έλεγε συχνά στους μαθητάς του: «Να είστε άγρυπνοι και να προσεύχεστε, γιατί δεν γνωρίζετε την ημέρα και την ώρα», προκαταγγέλλοντας όλους με αυτά τη μνήμη του θανάτου. Να και ένα άλλο θεραπευτικό μέσο που μας βοηθάει, η μνήμη του θανάτου. Να σκεπτόμεθα πάντοτε, να έχουμε μνήμη θανάτου όπως είχαν οι Άγιοι, να σκεπτόμαστε τον θάνατο, που είναι μία πραγματικότης, η μεγαλύτερη πραγματικότης. Για να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε ευπρόσδεκτη απολογία, η οποία γίνεται από έργα και προσοχή. Οι δαίμονες, όπως λέγει ο Άγιος Ιλαρίων, είναι άειλοι. Οι δαίμονες, τα πονηρά πνεύματα, είναι άειλοι, δεν έχουν ύλη. Αλλά είναι και άϊπνοι, δεν κοιμούνται ποτέ. Εμείς κοιμούμεθα, αυτοί δεν κοιμούνται. Και όλη η φροντίδα τους είναι να μας πολεμούν και να οδηγήσουν στην απώλεια της ψυχές μας. Με λόγο, με έργο και λογισμό. Ενώ εμείς δεν είμαστε έτσι. Αλλά άλλοτε φροντίζομαι για απόλαυση και δόξα που περνάει, ενώ εκείνοι έχουν συνεχή φροντίδα να μας μολύνουν και να μας καταστρέψουν και να διαστρέψουν και το λογιστικό μας και τον θυμικό και το επιθυμητικό μέρος της ψυχής μας και ολόκληρη την ύπαρξή μας. Ενώ εμείς, λέει, δεν είμαστε έτσι. Άλλοτε φροντίζομαι για απόλαυση και για δόξα που περνάει, άλλοτε για πράγματα του βίου και για άλλα πολλά, και δεν θέλουμε ούτε λίγο να αναλάβουμε να εξετάζουμε το βίο μας, για να συνηθίσει με αυτό ο νους και να μπορέσει να προσέχει στον εαυτό του χωρίς προσπάθεια. Πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να συνηθίσουμε να προσέχουμε τον εαυτό μας χωρίς ειδική προσπάθεια, χωρίς άγχος δηλαδή. Σε αυτό πάρα πολύ μας βοηθάει η μνήμη του Θεού, η προσευχή δηλαδή, η ευχή, το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», εσωτερικά που πρέπει να το καλλιεργούμε συνέχεια. Όπως λέγει ο Σολομών, περνούμε ανάμεσα από πολλές παγίδες. Γι' αυτές έγραψε ο Άγιος Χρυσόστομος και εξηγεί λεπτομερώς ποιες είναι αυτές οι παγίδες,
με μεγάλη ακρίβεια και με πολύ σοφία. Και ο Κύριος, θέλοντας να κόψει κάθε φροντίδα μας, διέταξε να καταφρονούμε και αυτή την τροφή και την ενδυμασία για να έχουμε μία μόνη μέρημνα. Το πώς να γλιτώσουμε σαν ζαρκάδι από τη θηλιά και σαν όρνεο από την παγίδα. Καθώς αναφέρουν οι παροιμίες, για να φτάσουμε στην οξυδέρκεια του ζαρκαδιού και στο πέταγμα ψηλά του ορναίου με την αμεριμνησία. Όλη τη μεριμνά μας να την έχουμε στον Κύριο. Γιατί πολλές φορές οι πολλές μεριμνές, αυτό θέλει να πει ο Άγιος εδώ, οι πολλές φροντίδες, οι πολλές μεριμνές, οι υγιεινές, οι υλικές, μας κάνουν να κάνουμε και πολλούς λογισμούς, πολλές σκέψεις, να πελαγώνουμε, να θαλασσώνουμε μέσα στους λογισμούς και στις σκέψεις. Και το πιο θαυμαστό είναι ότι ο Σολομών τα έλεγε αυτά. Αν και ήταν βασιλιάς και είχε τόσες φροντίδες ένας βασιλιάς, ένας κυβερνήτης. Επίσης και ο πατέρας του, ο Δαβίδ, έλεγε και έπρατε τα ίδια. Και ενώ είχαν τόσο μεγάλη προσοχή και πολλούς αγώνες και διέθεταν κάθε σοφία και αρετή, ύστερα από τα τόσα χαρίσματα και τη φανέρωση του Θεού, νικήθηκαν αλίμονο από την αμαρτία, ώστε ο μεν Δαβίδ εθρύνησε ταυτόχρονα για μοιχεία και φόνο, ο δε Σολομών έπεσε σε τόσα δεινά. Λοιπόν, αυτό δεν είναι άραγε γεμάτο από φρίκι και τρόμο για μας, για όσους έχουν νου, όπως λένε ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και ο ασκητής Φιλίμων. Πώς λοιπόν δεν φρύτομαι και δεν αποφεύγομαι τον περισπασμό του βίου εξαιτίας της ασθενείας μας, εμείς που δεν είμαστε τίποτε, αλλά μένουμε ανέστητοι σαν άλογα ζώα. Και μακάρι σαν τα άλογα ζώα, λέει ο Άγιος εδώ για τον εαυτό του βέβαια, να είχα φυλάξει τη φύση μου άθλιος, γιατί και σε αυτό ακόμα ο σκύλος είναι καλύτερος από μένα, λέει ο Άγιος. Τέτοια ταπείνωση έχουν οι Άγιοι αδελφοί μου. Και αυτή η ταπείνωση νομίζω είναι το σπουδαιότερο που πρέπει να αποκτήσει κανείς μαζί με όλα τα άλλα. Γιατί στην ταπεινή και συντετριμένη καρδιά έρχεται και κατοικεί η χάρις του Αγίου Πνεύματος και φέρνει θεϊκούς και ουράνιους λογισμούς, αλλά και βοηθάει την ψυχή αυτή να πολεμήσει στον πόλεμο, τον οερό πόλεμο που έχει, για να βγει νικήτρια και να στεφανωθεί και να φτάσει στην ειρήνη και στην κατάπαυση των λογισμών, την οποία εύχομαι σε όλους σας να αποκτήσουμε σε αυτή τη ζωή μας, στο υπόλοιπο της ζωής μας, να αγωνιστούμε ο καθένας μας όσο μπορεί να καθαρίσει το εσωτερικό του, ώστε να βρεθούμε την ημέρα εκείνη ενώπιον του Κυρίου, για να μην μας πει ο Κύριος ότι αφήσατε το εσωτερικό του ποτηρίου ακάθαρτο, δηλαδή του νου μας, της καρδιάς μας, όπως το είπε στους Φαρισαίους. Εύχομαι να μας βρει ο Κύριος στον αγώνα επάνω και στην προσπάθεια αυτής της καθάρσεως, για να μας χαρίσει κατόπιν όλα τα αγαθά εκείνα τα οποία δίδει στους αγωνιστές. Αμήν.

0: Γέροντα ευλογείτε.
1: Ο Κύριος.
0: Μας μιλήσατε για την Γερόντισσα Χαριθέα και τις αδελφές στην Ιερά Μονή Ηρακλειδίου και συνεχίζουμε με τις αγιασμένες μορφές που γνωρίσατε εκτός Αγίου Άρους. Με ποιον θα θέλατε να
1: Τώρα
0: συνεχίσουμε?
1: βγήκαμε έξω από το Άγιον Όρος. Να πούμε μερικά από τα βιώματα που ζήσαμε με τον Άγιον Ιάκωβο, με τον Άγιον Πορφύριο και μετά βλέπουμε πού θα καταλήξουμε. Να πω ότι για τον Άγιον Ιάκωβο ακούγαμε διάφορα θαυμαστά γεγονότα, κυρίως από φοιτητές Κυπρίους που πήγαιναν κοντά του και τον έβρισκαν στη Μονή του Σιού Δαβίδ. Ο Άγιος Ιάκωβος δεν ήρθε ποτέ στο Άγιον Όρος, εξ όσων γνωρίζω. Παρόλο που αγαπούσε πολύ το Άγιον Όρος, αλλά ήταν τόσο ήσυχος και περιορισμένος που δεν ήρθε ποτέ ούτε για επίσκεψη. Έτσι λοιπόν, όταν εμείς βρεθήκαμε στη Μονή Πρωτοπεδίου με τη συνοδεία μας, με τον γέροντά μας, μία ημέρα που ήμασταν στην Αθήνα σε ένα μοναστήρι γυναικείο, εκεί η γερόντισσα της Μονής, πάνω στη κουβέντα με τον γέροντα, μας ανάφερε τον Άγιον Ιάκωβο και θαυμαστά γεγονότα από τη βίο του Οσίου Ιακώβου του Ενεβία. Ο γέροντας ζούσε τότε, ήταν ηγούμενος στη Μονή του Οσίου Δαβίδ. Τότε, επειδή και εμείς είχαμε πολλούς πειρασμούς στο Βατοπέδι, που πρωτοπήγαμε εκεί και ήταν ιδιόρυθμο του μοναστήρι και δυσκολευόμαστε πάρα πολύ και λόγω της δικής μας απειρίας και λόγω του ιδιορύθμου της Μονής και επειδή είχε μια ιερέα ο οποίος οδηγούσε το αυτοκίνητο που θα μας μετέφερε στη Θεσσαλονίκη, επίσαμε τον γέροντα να πάμε στη Μονή του Οσίου Δαβίδ, να προσκυνήσουμε και να πάρουμε την ευχή Πατρός Ιακώβου για να μας βοηθήσει στον αγώνα που είχαμε να κάνουμε στο Βατοπέδι. Έτσι και έγινε. Έδωσε ευλογία ο γέροντας και πήγαμε στη Μονή του Οσίου Δαβίδ. Ακούγαμε πάρα πολλά για τον γέροντα Ιάκωβο, πολλά τα οποία ήταν και λίγο έτσι κωμικά. Ήταν πολύ απλός. Και εγώ είχα μέσα στη φαντασία μου ότι θα δούμε ένα γεροντάκι που θα είναι εύθυμος, θα λέει αστεία, θα είναι κάπως έτσι πιο χαλαρή η ατμόσφαιρα. Όταν φτάσαμε στο μοναστήρι και ζήσαμε να δούμε τον γέροντα, τότε μας οδήγησαν σε ένα παρεκκλήσιο και το Αγίου Χαραλάμπους, που εκεί εξομολογούσε ο Πατηριάκος. Πρώτη φορά το βλέπαμε, μπήκαμε μέσα, είδαμε ένα μεγαλοπρεπή γέροντα, μεγάλη γενιάδα, με το πετραχύλιο του φορεμένος εξομολογούσε, ασκεπής, που σαν πατριάρχης ήταν, πολύ επιβλητικός. Εγώ τον κοιτούσα έτσι με πολύ δέος και λέω, δεν είναι έτσι όπως τον περίμενα. Αλλά σε λίγο μόλις άρχισε να μας μιλάει, κατάλαβα ότι ήταν πράγματι αυτός ο απλούς και άκακος και νηπιόφρον κατά την καρδία Πατηριάκωβος. Ήταν πραγματικά σε ένα μικρό παιδί. Άρχισε να μας ρωτά διάφορα πράγματα με ωραίον τρόπο και μας είπε το λόγο για τον οποίο πήγαμε εκεί. Του λέω, γέροντας, είμαστε στη Μονή Πρωτοπεδίου και έχουμε δυσκολίες. Τα παιδιά είναι νέοι, είναι μικροί, είναι ασυνήθιστοι με αυτήν την ατμόσφαιρα. Είναι ιδιόρυθμο το μοναστήρι και μας κατάλαβε πολύ, διότι και αυτός έζησε σε ιδιόρυθμο μοναστήρι και ήξερε από τις δυσκολίες αυτές. Λέει, Πάτερ Ιωσήφ, να πάμε να πούμε στον Άγιο Δαβίδ να σας βοηθήσει, να τον παρακαλέσουμε να σας βοηθήσει. Εμείς νομίζαμε θα κάνει καμιά παράκληση. Κατεβήκαμε κάτω στην εκκλησία, πάμε μπροστά στην εικόνα του Αγίου και περιμένουμε να αρχίσει η παράκληση. Και λέει ο Πατηριάκος, Άγιε Δαβίδ, εδώ είναι ο πατήρ Ιωσήφ και ο πατήρ Αθανάσιος από το Βατοπέδι. Ήρθαν να τους βοηθήσεις, έχουν προβλήματα οι άνθρωποι. Σε παρακαλώ, μην μας κάνεις ρεζίλη. Εγώ σου πω να μην γελάσω, γιατί τις παρακλήσεις έγινε αυτή η σύσταση. Ο γέροντας με ακροκοίταξε έτσι μια στιγμή για να μην χάσουμε την ατμόσφαιρα που ήταν εκεί. Μας λέει, και εδώ πατήρ Ιωσήφ που είμαστε, κάποια παιδάκια ήρθαν προχθές και έπαιζαν κορώσες μέσα στην εκκλησία. Μπίλιες δηλαδή. Και εγώ το εμάλωσα. Και του είπα, δεν κάνει να παίζετε κορώσες μέσα στην εκκλησία. Και του είπαν, γιατί δεν κάνει. Λέει, θυμώνει ο Άγιος. Λέει, δεν θυμώνει. Λέει, θυμώνει. Θα το ρωτήσουμε. Και του τα έφερα, λέει, μπροστά στην εικόνα του Αγίου και του είπα, σου αρέσει που παίζουν τα παιδάκια, μπήκε στην εκκλησία. Και έκανε το χέρι του στο στόμα και λέει, σιωπή, στα παιδάκια αυστηρά. Και τα παιδάκια, λέει, μπήκα σε λογαριασμό, μπήκα στη σειρά. Μας το διηγήθηκε αυτό το γεγονός με τόση φυσικότητα. Μετά πήγαμε να βγούμε έξω από τον ναό μας. Με βάλει τα Άγια Λείψα να προσκυνήσαμε. Ήταν έκδηλη χάρης πάνω του. Καταλάβαμε ότι ήταν ένας άνθρωπος άκακος σαν μικρό παιδάκι. Απλούς και αγαθός στην καρδία, αλλά χαριτωμένος. Όταν ήταν να βγούμε έξω, με τράβησε πίσω εμένα και μου λέει, έλα να σε ευλογήσω. Έβγαλα το σκούφο μου και έσκυψα να με ευλογήσει και μου είπε διάφορα πράγματα εκεί πνευματικά και ας πω και προφητικά. Βγήκαμε έξω στην αυλή και λέει του γέροντα, πάτερ Ιωσήφ, του λέει, να σου πω και κάτι που μου συνέβη και εδώ που στεκόμαστε τώρα. Πριν μερικές μέρες, εξομολογούσα και ήμουν πολύ κουρασμένος και βγήκα εδώ έξω στην αυλή να πάρω λίγο αέρα, να ξεκουραστώ λίγο. Και μόλις βγήκα έξω ήρθαν δύο πούλμα γεμάτα προσκυνητές. Και εγώ δεν μπορούσα να τους δω, ήμουν πολύ κουρασμένος. Και παρακάλεσα τον Άγιο Δαβίδ να με σκεπάσει να μην με δω. Και ενώ ήμουν εδώ, του λέει, και ήμουν στη μέση της αυλής και καθόμουν στον πάγκο, όλοι με ψάχναν και δεν με έβρισκα. Και εγώ γελούσα. Και μας παρήσανε εκεί πως γελούσε. Και ο πατήρ Κύριλλος, δε, που ήταν και ο πατήρ Κύριλλος εκεί, με έψαχνε και λέει, αφού εδώ ήταν τώρα, πού πήγε. Δεν με έβλεπαν, του λέει. Αυτό, λέει, δεν είναι από τον Άγιο Δαβίδ. Του λέει, γέροντας, βέβαια, γέροντα, λίμωνα. Τέλος πάντων, λέει, γέροντα, να βγάλουμε μια φωτογραφία. Του είπα εγώ, του γέροντα, του Αγίου Ιακώβου. Λέει, ευχαρίστως. Σταθήκαμε να βγάλουμε μια φωτογραφία. Μας είπε πολύ ωραία πράγματα εκεί, πνευματικά, χαριτωμένα. Γεμίσαμε χαρά και ελπίδα και φύγαμε για το Άγιο Όρος. Μετά αυτό τη συνάντηση έγινε ευκαιρία και αφορμή εγώ να επιστρέψω ξανά σε λίγους μήνες στο μοναστήρι του Αγίου Δαβίδ. Πήγα 6 φορές περίπου στον Άγιο Ιάκωβο και τον είδα και μόνος μου και εξομολογήθηκα και κοντά του. Είχα την ευλογία του Γέροντα βέβαια και με συνόδευσαν κάποια παιδιά από τη Θεσσαλονίκη και μια φορά πήγα και με το λεωφορείο μόνος μου. Αλλά πράγματι μου έκανε μεγάλη εντύπωση διότι όταν ζήτησα να εξομολογηθώ στον Άγιον Ιάκωβο πήγαμε μέσα στο Ιερό Βήμα και γονάτισα εγώ, γονάτισε και ο Γέροντας εκεί στο χαλάκι του και μου λέει θα σου πω μια ιστορία. Και μου είπε μια ιστορία που ήταν η ζωή μου. Εγώ άκουγα τη ζωή μου και λέω πού θα πάει αυτό το πράγμα. Μου έλεγε για ένα άλλο πρόσωπο. Τάχα ένα άλλο πρόσωπο. Τέλος πάντων μου περιέγραψε τη ζωή μου ολόκληρη. Με πάσα λεπτομέρεια. Κατάλαβα βέβαια και το πίστευα ότι είχα μπροστά μου έναν προφήτη, έναν άγιο άνθρωπο. Λειτουργήσε την άλλη μέρα την Αγίας Εκατερίνης. Λειτουργήσε πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ ωραία, έτσι, με μεγάλη ιεροπρέπεια, αργά και επίσημα τις εκφωνήσεις. Μας διηγήθηκε πως μια φορά λειτουργώντας ο ίδιος είδε δίπλα του το φύλακα άγγελών του που το άγγιζε με τα πτέρυγες του και τον ενίσχυε στη Θεία Λειτουργία. Μας είπε πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα από την πνευματική του ζωή, από τον αγώνα, από τον πόλεμο των δαιμόνων, από τον πόλεμο των ανθρώπων, από πειρασμούς που πέρασε στο μοναστήρι με διάφορους που καταπατούσαν τα χτήματα του Αγίου. Αλλά το αποτέλεσμα πάντου ήταν ότι ο Άγιος Δαβίδ ήταν αυτός ο οποίος έλυνε τα προβλήματα όλα, προστάτευε τον Άγιο και του έδινε δύναμη και υπομονή να συνεχίσει τον αγώνα του. Τότε είχαν έρθει και κάποια νέα παιδιά στο μοναστήρι και έγιναν μοναχοί και ήταν πολύ έτσι χαρούμενος ο Άγιος Ιάκωβος για το γεγονός αυτό. Τότε μου έδωσε και κάτι μικρά δωράκια τα οποία έχω μέχρι σήμερα φυλαγμένα, ως ευλογία να τα έχω μαζί μου, τα έχω και εγώ στο κελί μου και επικαλούμε τις Άγιες Ευχές του. Και πράγματι ομολογώ ότι είναι ένας πολύ μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας. Περίπου το ίδιο έγινε και με τον Άγιο Πορφύριο. Ο Άγιος Πορφύριος βέβαια ήταν Αγιορείτης. Γιατί ήταν γνωστός του Άγιον Όρος, πολύ περισσότερο από ότι ο Άγιος Ιάκωβος. Ακούγαμε για τον Άγιον Πορφύριο διάφορα θαυμαστά γεγονότα, πάρα πολλά. Αλλά τότε στο Άγιον Όρος υπήρχε πληθώρα τέτοιων φαινομένων, οπότε δεν είχαμε καμιά ανάγκη να βγούμε εκτός, να ψάξουμε να βρούμε Αγίους και σημειοφόρους και θαύματα. Τα ζούσαμε εκεί καθημερινά. Έτσι λοιπόν, μια καλή ημέρα, μάθαμε ότι ο Άγιος Πορφύριος βρίσκεται στα Καψοκαλύβια. Και ένας γείτονας μας ασκητής ο Παπαϊωακή ήθελε πάρα πολύ να τον συναντήσει. Εμείς επειδή είχαμε βάρκα, με παρακάλεσε να πάμε με τη βάρκα μας στα Καψοκαλύβια από τη Νέα Σκήνη να τον δούμε. Βέβαια, κατά τον νόμο της αγάπης, κάναμε την υπακοή στο γέροντα, πήραμε ευλογία και ήρθε και ο Παπασημαίο μαζί μας από τη Μονή Διονυσίου που ήθελε γι' αυτό να δει τον γέροντα και έτσι πήγα κι εγώ παραπάνω από περιέργεια να δω τον γέροντα Πορφύριο.
0: Πρώτη φορά.
1: Πρώτη φορά. Αυτό έγινε το 1980. Τέσσερα περίπου κάπου εκεί. Πήγαμε στο γέροντα, πράγματι ανεβήκαμε στα Καψοκαλύβια, βρήκαμε τον γέροντα, προγευμάτιζε εκεί. Δεν ήταν ακόμα ασθενής, έβλεπε κανονικά. Μας λέει, πατέρες, δεν μπορώ να σας δω περισσότερο. Είμαι λίγο αδιάθετος, θα πάω να ξαπλώσω. Δεν μπορώ να σας δω περισσότερο. Πήραμε την ευχή του, μας είπε ένα δυο λογάκια πνευματικά και πήγε στο κελάκι του και να ξαπλώσει. Εμείς απομακρυνθήκαμε λίγο από το κελί. Εκείνο ήταν ένας Κύπριος ιερομόναχος, ο Παπαχαρίτο, ο οποίος μας λέει έτσι κάπως σιγαλά, μείνετε εδώ καμιά δυο ώρες και ο γέροντας μόλις ξεκουραστεί είναι ευδιάθετος μετά και θα σας δει, είμαι σίγουρος θα σας δει μετά. Κάνετε μια βόρτα στη σκήτη, προσκυνήστε και ελάτε σε 2 ώρες εδώ και θα είναι καλά ο γέροντας. Έτσι είναι κάθε μέρα, έτσι κάνει. Ξεκουράζεται και μετά είναι καλά. Πολύ μας είχε αυτόν τον λόγο. Είμαστε μακριά, είμαστε περίπου 100 μέτρα από το κελάκι. Δεν υπήρχε περίπτωση να ακούσει ο Άγιος Πορφύριος στο πνευματικό του. Ακούμε ένα κουδούνι. Τι πάει ένα κουδούνι. Λέω ο γέροντας είναι χτυπά το κουδούνι, να δούμε τι είναι. Τρέχει ο Παπαχαρίτο, πάει μέσα. Βγαίνει σε λίγο έτσι λίγο ντροπιασμένο, μα λέει: δυστυχώς ο γέροντας άκουσε τι είπα. Και μου είπε: γιατί είπε στους πατέρες να μείνουν. Θα χαλάσει ο καιρός σε λίγο και θα δυσκολευτούν να πάνε πίσω. Πρέπει να φύγουν γρήγορα. Θα προλάβουμε να τους πιάσει φορτούνα. Ο καιρός ήταν θαυμάσιος. Λέει: αυτό με πει να σας πω. Εντάξει, εμείς το πήραμε ότι δεν μπορούσε να μαζί, δεν ήθελε να μαζί. Και αρχίσαμε έτσι ανέμελα, κατεβαίνουμε σιγά σιγά προς τον Αρσανά. Αλλά σε λίγα λεπτά άρχισαν να μαζεύονται σύννεφα και να προμηνύεται καταιγίδα. Και ίσα που προλάβαμε και φύγαμε. Δηλαδή γλιτώσαμε την καταστροφή. Θα πνιγόμαστε, είχε μπορίνι. Και ένα μπορίνι καλοκαιρινό, πολύ δύσκολο. Δηλαδή φεύγαμε εμείς και τον μπορίνι ήταν από πίσω μας, μόλις προλάβαμε. Αυτή ήταν η πρώτη επαφή με τον Άγιο Πορφύριο. Μετά ο γέροντας μας ο Ιωσήφ αρρώστησε στην ασκήτη που ήμασταν, έπαθε καρδιακά επεισόδια και εμείς σαν νεότεροι είχαμε μεγάλη έτσι στενοχώρια και ο γέροντας συνεχώς μας έλεγε ότι θα φύγει, θα πεθάνει και ήταν αυτό το αγαπημένο του τραγούδι που μας έλεγε συνεχώς ότι όπου να είναι πεθαίνει και φεύγει και τελειώνει η ζωή του κτλ. Εγώ ήμουν πολύ στεναχωρημένος γιατί ήμουν μετά τον γέροντα και σκεφτόμουν τι θα γίνω με τόσα παιδιά εδώ στην ασκήτη. Ανώριμοι, νεαροί, μικροί, χωρίς τον γέροντα. Τότε ο γέροντας με έστειλε στη Θεσσαλονίκη να κάνω κάτι ψώνια και εγώ χωρίς να το πω στον γέροντα, στο δρόμο βρήκα έναν ιερομόναχο του γέροντος Πορφυρίου, μου έδωσε το τηλέφωνο του. Και έστειλε από τη Θεσσαλονίκη, μου λέει πάρτε από τη Θεσσαλονίκη τηλέφωνο. Τότε δεν είχε κινητά τηλέφωνα, ήταν σταθερά τα τηλέφωνα. Και θα σου απαντήσει. Και πάρτε το πρωί, ώρα 4 με 5 το πρωί. Εντάξει, ήταν ώρα που ξυπνούσαμε εμείς. Τον πήρα το πρωί τηλέφωνο του γέροντα να του πω να προσεύχεται για τον γέροντα μας στον Ιωσή. Τον οποίο γνώριζε βέβαια. Έπιανα τηλέφωνο, έπιανα, χτυπούσε, αλλά δεν απαντούσε. Ο ιερομόναχος όμως αυτός μου είπε ότι τέτοια ώρα ο γέροντας απαντά, είναι καλή ώρα για τον γέροντα. Και έτσι επέμενα με μια ανέδεια, ας πούμε. Αλλά δεν απαντούσε. Δεν σκέφτηκα τι να κάνω τώρα, να διαβάσω τους χαιρετισμούς της Παναγίας, το φωνήσει η Παναγία να μου απαντήσει. Διάβαζα τους χαιρετισμούς και έπαιρνα και τηλέφωνο και έλεγα τους χαιρετισμούς. Όταν έφτασα στο τελευταίο ντροπάριο και είπα την υπερμάχο χαίρε νύφη ανήφευτε, σηκώνω τηλέφωνο ο γέροντας και αντί να πει παρακαλώ ή όπως λέμε εμείς, μου λέει χαίρε νύφη ανήφευτε, σαν να ήθελε να μου πει πρέπει να τελειώσει τους χαιρετισμούς και μετά να πάρεις. Παρακολουθούσε δηλαδή. Εγώ σάστησα έτσι που μου μίλησε στο τηλέφωνο. Του λέω γέροντα έχουμε δυσκολία με τον γέροντα μας, είναι ασθενής. Μη φοβάσαι βρε μου λέει δεν πεθαίνει έτσι τα λέει. Δεν πεθαίνει αυτό πάντα έτσι έλεγε. Θα πάει χρόνια πολλά μου λέει δεν θα πεθάνει τώρα. Έχει ακόμα μπροστά του πολύ δρόμο. Να έχετε υπομονή, να έχετε θάρρος, δεν πεθαίνει ο γέροντας. Να κάνετε υπακοή να μην το στενοχωρείτε και αυτό θα ζήσει χρόνια πολλά. Μου είπε για τη νέα σκήτη, με ρώτησε διάφορα πράγματα. Μιλήσαμε περίπου μισή ώρα στο τηλέφωνο. Μου έλεγε διάφορα, μου εξιστορούσε γεγονότα, ευχές. Και μου λέει απίστευτο γέροντα την αγάπη μου και τις προσευχές μου και την μετάνοιά μου και δεν θα πάθει τίποτα. Δεν θα πεθάνει τώρα. Και έτσι αναθαρρύσαμε όλοι μας. Μετά από αυτό το γεγονός, όταν πήγα στην Αθήνα για κάποιες εργασίες της σκήτης μας με στη Λογέροντας, θα συνοδεύσω και τον πατέρα Ελπίδιον τότε που ήταν στη σκήτη μας και ήταν στο νοσοκομείο ετοιμοθάνατος, πήγα και τον είδα στο μοναστήρι στο Μίλεση. Εκεί πήγα περίπου 10 φορές. Όλες οι συναντήσεις μας ήταν γεμάτες με τα σημεία της χάριτος. Βέβαια, εγώ δεν πήγαινα για να μου πει κάτι προφητικό, ούτε κάτι προορατικό. Αυτό με κάλυπτε ο γέροντας. Δεν είχα και τίποτα να ρωτήσω. Αλλά πήγαινα για να πάρω την ευχή του Αγίου αυτού ανθρώπου, έτσι από ανάγκη να τον οθώ πνευματικά. Όταν πήγαμε με τον γέροντα Ιωσήφ μια φορά, και του είπαμε για τα δυσκολίες στο βατοπέδι που είχαμε και μας είπε ο ίδιος τι έπρεπε να κάνουμε και του είπαμε για ένα γεροντάκι το οποίο ταλαιπωρείτο και είχε έτσι δύσκολο τέλος και μου λέει καλά καλά θα προσευχηθούμε και εκείνη την ώρα κοιμήθηκε ο γέροντας στο βατοπέδι. Αλλά ήταν πράγματι πολύ χαριτωμένη έτσι η παρουσία του. Η Μαρία Υψηλή μας είπε ότι όταν πήγαινε και συνάντησε τον γέροντα Πορφύριο, την ερώτησε ποιος είναι ο γέροντάς σου και του είπε ο γέροντας Ιωσήφ. Της λέει ο Κύπριος, ο αναμορφωτής της Μονής Βατοπεδίου και της επεσφράγισε το γεγονός ότι ο γέροντας θα ήταν αναμορφωτής της Μονής Βατοπεδίου. Και πάντοτε μας έστελε τις ευχές του και την αγάπη του. Είχαμε πολύ μεγάλη έτσι, αγάπη στον Γέροντα Πορφύριο και μετά κι εγώ όταν ήρθα στην Κύπρο και ήθελα να κάνω ένα από τους πατέρες μας μοναχών και να τον ονομάσω Πορφύριο, ήταν κάποιος αδελφός ο οποίος τον γνώρισε τον Άγιο Πορφύριο, ήθελα να δώσω το όνομα σε κάποιον που τον γνώρισε. Και εκείνη την ημέρα που ετοιμαζόμαστε για την κουρά το βράδυ, ήρθε μία μοναχή από την Αττική, από ένα μοναστήρι της Αττικής και είχε μαζί της το πετραχύλι του Αγίου Πορφυρίου. Και της λέω, μου το αφήνεις αυτό το πετραχύλι για ένα βράδυ. Και κάναμε με την κουράν αυτή του αδερφού Πορφυρίου, με τον Πετραχήλη του Αγίου Πορφυρίου, και του βγάλαμε και το όνομα Πορφύριος και το θερήσαμε και αυτό σαν μια ευλογία στην αδερφότητά μας. Και τώρα χτίσαμε και εκκλησία όμορφη εδώ στη Λεμεσό. Και γενικά ο Άγιος Πορφύριος είναι πάντοτε κοντά μας και μας ευλογεί και μας συνοδεύει.
0: Θέλετε
1: Πριν κλείσουμε να μας πείτε κάποια χαρακτηριστικά και για αυτούς τους δύο μεγάλους Άγιους, δηλαδή ως πνευματικές προσωπικότητες, για τον Άγιο Ιάκωβο και για τον Άγιο Πορφύριο.
0: ρώτησα τον Άγιο Παΐσιο μια φορά πόσο ο πατήρ Πορφύριος έχει τόσο χάρισμα, μεγάλο χάρισμα. Μου λέει για τρεις λόγους. Πρώτον, για τη μεγάλη του καθαρότητα. Δεύτερον, για τη μεγάλη του ταπείνωση. Και τούτο γιατί είναι στον κόσμο. Και διακονεί την Εκκλησία με το χάρισμα αυτό που έχει. Και το ίδιο ίσχυε για τον Άγιον Ιάκωβο. Γιατί και αυτός είχε το ίδιο χάρισμα, αλλά ήταν πιο κεκριμένο το χάρισμά του. Παρόλο που ήταν τόσο απλούς, όπως ξέρετε και από τα βιβλία που έχουν γραφεί και από τις διηγήσεις των υπολείπων αδερφών που τον γνώρισαν, ήταν απλούστατος. Το κοινό γνώρισμα όλων των Αγίων ήταν, νομίζω, η συνεχής και αδιάλειπτη προσευχή, η καρδιά τους δοσμένη στον Χριστό και στους ανθρώπους με την αγάπη του Χριστού και μεγάλη ταπείνωση. Τώρα, Γέροντα, και ο Άγιος Ιάκωβος, είπατε, δεν είχε πάει ποτέ στο Άγιον Όρος, ήταν
1: Ναι.
0: μόνιμα εκεί στον Όσιο Δαβίδ.
1: Ναι.
0: Εσείς που το γνωρίσατε και μιλήσατε μαζί του και καταλάβατε πράγματα, είδατε κάποια διαφορά στο γεγονός ότι δεν ήταν Αγιορείτης και ήταν ένας άνθρωπος στον κόσμο?
1: Εξωτερικά μπορεί να υπήρχε κάποια διαφορά, αλλά στην ουσία τίποτα απολύτως. Η αγιότηση ήταν το κοινό γνώρισμα των ανθρώπων αυτών. Και εκεί γνωρίσαμε και τον πατέρα Κύριλλο, που τότε ήταν υποτακτικός του Αγίου Ιακώβου, και γνωριστήκαμε τον πατέρα Κύριλλο και ήρθε και στη χειροτονία μου. Και έφερε μάλιστα και το χεράκι του Αγίου Δαβίδ. Και μου έδωσε ένα παστούνι, ποιμαντική ράβδο, του Αγίου Ιακώβου και μου το χάρισε στη χειροτονία μου. Αλλά και τόσον κόσμο που μου το είπε ότι αυτό το παστούνι του πατέρα Ιακώβου στο φέρω το κρατάς να έχεις ευλογία. Και εγώ από τον πολύ κόσμο που είχε και τα λοιπά δεν το έλαβα και σοβαρά υπόψη. Δεν είχε ακόμα αγιοκαταστεί ο Άγιος Ιάκωβος. Μιαν ημέρα το πήρα το παστούνι αυτό και το πήγα στη μονή του Τιμίου Προδρόμου στο Μέσα Ποταμό. Μιαν ημέρα ενώ ήμουν στην εκκλησία του μοναστηρίου της στην Ακολουθία, έτσι εκεί που ήμουν προσευχόμενος, πέρασε από μπροστά μου αυτή η σκηνή. Και λέω, μας έφερε ένα παστούνι ο πατήρ Κύριλλος. Πού είναι άραγε? Και θυμήθηκα ότι, μα νομίζω το έφερα στο μοναστήρι. Και κάποιος αδερφός από εκεί ήταν εκείνο το βράδυ, στον ύπνο του Άγιον Ιάκωβο, του έδειξε το παστούνι, ότι αυτό το παστούνι είναι δικό μου. Και πήγαμε στο ιερό και λέω, έχετε ένα παστούνι εδώ που σας έφερα? Δεν είναι γεροντά, εδώ το έχουμε εδώ στη γωνιά. Και το πήρα και γράφει πάνω, δώρο ιεράς μονής Οσίου Δαβίδ, αρχιμαντήτης Κύριλλος, από τον Άγιον Ιάκωβο. Και έτσι έχουμε ως ευλογία το παστούνι του Αγίου Ιακώβου. Επίσης, ο πατήρ Κύριλλος, που και αυτός ήταν πολύ χαριτωμένος, και μετά είχαμε πολύ καλή σχέση και μιλούσαμε συχνά και στο τηλέφωνο, και που ερχόταν στην Κύπρο, μας επισκεφτόταν πάντοτε, μας έφερε και τα λείψανα του Αγίου Δαβίδ. Μας έδωσε, όταν πήγαμε μια εκδρομή στον Άγιο Δαβίδ, του ζήτησα κάτι από τον Άγιο Ιάκωβο και μου έδωσε μια ιερατική ζώνη. Και την ώρα που βγαίναμε από το μοναστήρι, ευωδίασε όλο ο τόπο. Σαν τρόπο να μα χαιρετούσε ο πατήρ Ιάκωβος, ο Άγιο Ιάκωβος. Και έτσι επεσφράγησε και ο πατήρ Κύριλλος αυτή τη μεγάλη ευλογία. Και κάτι που συνέβη και όταν πήγαμε στην επίσημη αγιοκατάταξη του Αγίου Ιακώβου. Όταν μπήκαμε μέσα στο μοναστήρι, βοδίασε πάρα πολύ. Και εγώ λέω, βάλα μοίρα φαίνεται πάνω στον τάφο του Αγίου. Έτσι, ρίξανε αρώματα. Με βοδίασε συνέχεια. Και μετά πήγαμε στην εκκλησία. Βοδίασε και μέσα στην εκκλησία. Και δεν καταλάβα ότι αυτό είναι υπερφυσικό γεγονός. Θεώρησα ότι είμαι ευλογημένη, βάλαν πολλά αρώματα και μυρίζει ο τόπος όλος. αλλά μύριζε μετά και στο συνοδικό και στην τράπεζα και έξω στην αυλή. Και ρώτησα τον γέροντα Εφραίμ, του λέω, σου μυρίζει κάτι, λέει, μα μυρίζει συνέχεια, κάτι μυρίζει, κάτι εμποδιάζει. Και μετά έπαυσε την εμποδία. Και έτσι καταλάβαμε ότι δεν ήταν φυσική εμποδία. Ήταν μια υπερφυσική εμποδία. Που έβγαινε από τον τάφο και του Κυρίλλου και του Ιακώβου.
0: Γέροντα, μιλήστε μας και λίγο για αυτή την παρησία που είχε στον Άγιο, στον Οσίο Δαβίδ.
1: Εκείνο ήταν μοναδικό. Μοναδικό.
0: Δηλαδή, σας έκανε και εντύπωση πρώτη φορά που τον είδατε, τις άλλες φορές που τον είδατε.
1: Βέβαια, μετά μας εντυπωσιάζει, μετά μας άρεσε που μου τα έλεγε και γελούσαμε. Όχι για να τον κοροϊδέψουμε, αλλά μας δημιουργούσαν τόση χαρά και τόση χάρη η διηγήση του Αγίου. Πραγματικά χαιρόσου αυτή την παιδική οικειότητα που αισθανόταν με τον Άγιο Ιάκωβο, με τον Άγιο Δαβίδ. Διότι το μάλωνε κιόλα. Διότι τον απειλούσε ότι αν δεν μου κάνεις αυτό το πράγμα, δεν θα σου ξαναθυμιατίσω την εικόνα σου, σαν να ψήσω το καντήλι. Έχω παράπονο μαζί σου, του έλεγε, διότι με άφησε μόνο μου. Και μας διηγήθηκε ο ίδιος και το γεγονός με τις ελιές, που κάποιος πήγε και έκοψε τις ελιές του μοναστηριού και πήγαν οι πατέρες του Παγιέροντα, μας έκοψαν τον ελαιόνα. Και τι να κάνω εγώ, λέει, εγώ είμαι για να φυλάτω τις ελιές για μέσα στο μοναστήρι. Και πήγε στον Άγιο Δαβίδ και του λέει, Άγιο Δαβίδ, εγώ ήρθα εδώ γίνω μοναχός. Ή θα φέρεις αυτό που έκοψε τις ελιές μπροστά μου να μας πει τι έκαμε και πώς θα διορθώσουμε το κακό που έκαμε, διαφορετικά εγώ δεν θα σε ξαναθυμιατίσω. Και μέχρι το απόγευμα ήρθε κλαίγοντας ο χωρικός εκείνος και ομολόγησε το πτέσμα του. Ήταν πολύ μεγάλη η παρησία που είχε προς τον Θεό. Γιατί ήταν πραγματικά τέκνο Θεού, ήταν τέκνο Χριστού.
0: Και αντίστοιχα τώρα για τον Άγιο Πορφύριο, μιλήστε μας λίγο για τη τόσο μεγάλη αγάπη που έχει ο κόσμος για τον Άγιο Πορφύριο.
1: Να σας πω, ο Άγιος Πορφύριος δεν ήταν σαν τον Άγιο Ιάκωβο, τόσο απλούς. Ήταν σοφός, ήταν επειδή ήταν στον κόσμο και ήταν και εκφύσεως, φαίνεται, μεγάλο κεφάλι, μεγάλο μυαλό. Και μάθαινε πράγματα και μιλούσε με επιστήμονες. Ήταν πράγματι ένας νους τετράγωνος, τετραπέρατος. Και ήταν έτσι απλούς βέβαια, αγαθός, γεμάτος αγάπη και γεμάτος πατρική στοργή, αλλά ήταν και ένας σοφός άνθρωπος. Που οι λόγοι του, ο λόγος του, ήταν γεμάτος σοφία και σύνεση και διάκριση.
0: Ο Γέροντας Ιωσήφ, τι σας έλεγε για τους δύο αυτούς Αγίους?
1: Ο Γέροντας Ιωσήφ πολύ ταπείνωνε τον εαυτό του μπροστά στους Αγίους αυτούς και έλεγε ευτυχώς που υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και ο Θεός μας ελεεί με τις προσευχές τους. Και αισθανόταν τον εαυτό του πολύ έτσι ευτελή μπροστά τους. Ενώ ήταν του ίδιου πνεύματος και της ίδιας χάριτος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα.
1: Ευχαριστώ και εγώ.

προλαβούσε τον όρθωνε περί Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκον εκ του αγγέλου, τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρόν τι ζητείτε ως άνθρωπο, βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε, ως ηγέρθει ο Κύριος θάνατόσας των θάνατων, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων.

τον προηλίου ήλιον δίναντα ποτέ εν τάφο, προέφτασαν προς όρθρον εξητούσε ως ημέραν μυροφόρη κόρε και προς αλλήλα σεβόν. Ο φίλε δεύτε της αρώμασιν υπαλείψω με σώμα ζωηφόρων και τεθαμένων, σάρκαν ιστώσαν τον παραπεσόντα Αδάμ κείμενον εν το μνήματι. Άγομε σπεύσομεν ως περιμάγι και προσκυνήσομεν και προσκομίσομεν τα μοίρα ως δώρα, το μία σπαργάνης αλεσυντώνην ηλυμένο, και κλάψομεν και κράξομεν, ο δέσποτα εξεγέρθητη,

Τη Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα, αυτήν την ζωηφόρον Ανάστασιν εορτάζομεν, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Χριστός κατελθόν προς πάλιν άδου μόνος, λαβών αν ήρθε πολλά της νίκης κύλα. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, το Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός Σου άλλον ουκ είδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, Σταυρόν γαρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτο θάνατον όλεσε. Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου,

καλώς μας ήρθατε, Χριστός Ανέστη. Σήμερα θα αφιερώσουμε αυτήν την πρωινή ραδιοφωνική μας συνάντηση στον αγαπημένο μαθητή, στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο.

Ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, καταγόταν από κάποιο φτωχό χωριό της Γαλιλαίας που ονομαζόταν Βηθσαϊδά. Ήταν γιος του ψαρά Ζεβεδαίου και της Σαλόμης, που ήταν συγγενής της Παναγίας μητέρας του Κυρίου μας. Πολύ νωρίς έγινε μαθητής του Ιωάννου του Προδρόμου, ενώ παράλληλα εργαζόταν και στην τέχνη του ψαρά, κοντά στον πατέρα του και τον αδελφό του Ιάκωβο. Κάποια μέρα λοιπόν, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος βάδιζε αργά στις όχθες του Ιορδάνου ποταμού, διδάσκοντας τον λαό τη μετάνοια και βαπτίζοντας στον Ιορδάνη ποταμό τον κόσμο. Μαζί του ήταν και οι δύο από τους μαθητές του, ο αδελφός του Πέτρου και ο Ιωάννης. Καθώς ξεχωρίζει μέσα στο πλήθος τον Ιησού Χριστό, παράξενα ακούγονται τα λόγια του. «Είδε ο αμνός του Θεού». Η καρδιά των δύο μαθητών σκυρτά στο άκουσμα των λόγων αυτών. Μήπως είναι ο Μεσσίας που περιμένουν? Μόλις τον βλέπουν να απομακρύνεται, τον ακολουθούν με κάποια προσμονή και ελπίδα. Ο Ιησούς, γνωρίζοντας τον πόθο τους να τον πλησιάσουν, στρέφεται και τους ρωτά «Τι ζητείτε?» «Ραβί, πού μένεις?» του απαντούν. «Έρχεστε και είδετε. Ελάτε να διαπιστώσετε μόνοι σας». Ήλθαν λοιπόν και έμειναν κοντά του όλο εκείνο το ευτυχισμένο απόγευμα. Ύστερα από λίγες μέρες, καθώς τακτοποιούσαν και ετοίμαζαν τα δίχτυα ο Ιωάννης με τον πατέρα του και τον αδελφό του, τον Ιάκωβο, βλέπει και πάλι τον Ιησού να τον πλησιάζει. Η καρδιά του και πάλι σκυρτά στο αντίκρισμα του θεϊκού εκείνου προσώπου και περιμένει να ακούσει κάτι πολύ σημαντικό από το στόμα του διδασκάλου. Πράγματι, ο λόγος του τους καλεί να τον ακολουθήσουν και οι δύο αδελφοί αυτοί νιώθουν ότι φτάνει η στιγμή να ακολουθήσουν στο ιερό και ύψιστο έργο του Κυρίου. Χωρίς να υπολογίσουν καΐκια, δίχτυα, περιουσία και πατέρα που το ανάφηναν μόνο στην εργασία, τα εγκαταλείπουν όλα και τον ακολουθούν. Από τη μέρα εκείνη, ο σύνδεσμος του Ιωάννου με τον Ιησού γίνεται βαθύς, άρρηκτος, ισόβιος. Εκείνος, ο αγαπημένος δάσκαλος και αυτός, ο αγαπημένος, ο κατεξοχήν αγαπημένος μαθητής του. Τον ακολουθεί καθ' όλη τη διάρκεια της δημόσιας ζωής του επί 3 χρόνια. Όταν ο Κύριος ανέβηκε στο όρος Θαβόρ για να μεταμορφωθεί, ανέβηκε μαζί και αυτός, ο αγαπημένος μαθητής, μαζί με τον Πέτρο και τον Ιάκωβο, και είδε εκεί την μεταμόρφωση του Θεού Λόγου και τη φωνή του Θεού Πατρός που έλεγε «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα». Αυτού ακούεται. Επίσης, κατά τον μυστικό δείπνο, κάθισε κοντά στον αγαπημένο του δάσκαλο και όταν έμαθαν οι μαθητές ότι κάποιος από αυτούς θα τον προδώσει, αυτός έπεσε πάνω στο στήθος του Ιησού και τον ρώτησε «Κύριε, ποιος είναι αυτός που θα σε προδώσει?» Όταν πάλι έπιασαν τον Χριστό οι Ιουδαίοι, αυτός τον ακολούθησε και μπήκε στην αυλή του αρχιερέως σαν γνωστός του και κοντά σε αυτόν μπήκε και ο Πέτρος. Όταν τέλος εσταυρώθη ο Κύριος, αυτός ήταν παρόν, κοντά στον Σταυρό, εκείνες τις στιγμές, ενώ όλοι τον είχαν εγκαταλείψει. Ο διδάσκαλος αναθέτει στον αγαπημένο του μαθητή την μητέρα του και απευθυνόμενος στοργικά της λέει «Γίνε, ιδού ο Υιός σου». Γυρίζοντας κατόπιν προς τον Ιωάννη του λέγει «Ιδού η μήτυρ σου». Τι άλλο μπορεί να υπάρξει πιο μεγάλη ευτυχία από τον λόγο αυτό? Από την ώρα εκείνη λοιπόν πήρε όπως ήταν άξιο και πρέπον στο σπίτι του την μητέρα και παρθένο, αυτός που ήταν κατά το σώμα και την ψυχή παρθένος. Και όταν αναισθήθη ο Κύριος, αυτός αφού πρόλαβε τον κορυφαίο Πέτρο και αφού έσκυψε πρώτος τον τάφο, είδε τα εντάφια και τον Χριστό που ποθούσε. Δέχεται από αυτόν το ζωογόνο φύσιμα και προβάλλεται της οικουμένης όλης Απόστολος. Αυτός είδε τον Κύριο όταν ανελήφθη. Αυτός έπειτα εδέχθη την επιφύτηση του παρακλήτου εν είδη πυρήνων γλωσσών μαζί με τους άλλους συμμαθητάς κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Και αυτός τέλος και μέχρι την κοίμηση της Θεοτόκου έμεινε στα Ιεροσόλυμα υπηρετώντας αυτήν σε όλες τις ανάγκες.

Ύστερα από την καταστροφή των Ιεροσολύμων το 70 μετά Χριστόν από τον Τίτο, έπεσε ο κλήρος τον Ιωάννη να βρεθεί στη Μικρά Ασία που ήταν γεμάτη από είδωλα και ολόκληρη ήταν αφημένη στην ειδωλολατρική πίστη. Για το πράγμα αυτό λυπήθηκε ο Απόστολος και επειδή σαν άνθρωπος τον έπιασε αγωνία και δεν ήλπισε καθόλου στην ανίκητη δύναμη του Θεού, έπεσε κατά παραχώρηση Θεού σε πειρασμό, ώστε να συγχωρεθεί με τον πειρασμό το ανθρώπινο σφάλμα του. Διότι οι μεγάλοι και τέλειοι άνδρες στην αρετή πρέπει να φυλάγουν την ακρίβεια και στα μικρότερα πράγματα. Προλέγει λοιπόν ο Ιωάννης τον μαθητή του Πρόχωρο την τρικυμία και το ναυάγιο που επρόκειτο να υποστούν και ότι μόνο ο Ιωάννης επρόκειτο να πειραστεί στην θάλασσα για 40 μέρες. Αφού λοιπόν έγινε η τρικυμία, όπως το προείπε ο Απόστολος, τα κύματα της θάλασσας έβγαλαν τον Πρόχωρο στην Σελεύκεια. Εκεί ο μαθητής του Ιωάννη κατασυκοφαντήθηκε ότι είναι μάγος και ότι πήρε χρήματα από το πλοίο που ναυάγησε και ταξοδεύει. Από τη Σελεύκεια πήγε σε έναν τόπο της Ασίας που λέγεται Μαρμαρεώτης. Σε διάστημα 40 ημερών. Όταν πήγε εκεί, βρήκε τον δάσκαλό του, τον Ιωάννη, που τον είχε βγάλει εκεί η θάλασσα. Δόξασαν λοιπόν και οι δύο τον Θεό, που τους γλίτωσε και τον ευχαρίστησαν.

Έπειτα πήγαν και οι δύο στην Έφεσο, όπου συνάντησαν μια γυναίκα με το όνομα Ρωμάνα, που ήταν ξακουστή για την κακία της ως τη Ρώμη. Αυτή λοιπόν, αφού πήρε τον Μέγα Ιωάννη και τον μαθητή του Πρόχωρο, τους ανάγκασε να δουλεύουν σε ένα δικό της λουτρό. Επειδή δε ο Ιωάννης, καθώς ήταν άπειρος από τέτοια δουλειά, συνέβαινε να κάνει μερικά σφάλματα σε μερικές εργασίες, τους μεταχειριζόταν εκείνη η κακή γυναίκα με τόση μεγάλη ομότητα και απανθρωπιά, σαν να τους είχε εξαγορασμένους δούλους.

Επειδή οι κάτοικοι της Εφέσου τελούσαν μεγάλη γιορτή στην ψευτοθεά Άρτεμη, ο Απόστολος Ιωάννης πήγε κατά τον καιρό της γιορτής και ανέβηκε πάνω σε εκείνο το μέρος όπου στεκόταν το είδωλο της Αρτέμιδος. Οι όχλοι όμως, βλέποντας τον, θύμωσαν πολύ και άρχισαν να τον λιθοβολούν. Όμως οι πέτρες δεν χτύπησαν καθόλου τον Άγιο, αλλά το είδωλο μέχρι που το συνέτριψαν. Εκείνοι όμως οι ανόητοι δεν θέλησαν να έλθουν σε συνέστηση, αλλά βλέποντας τον Απόστολο να τους μιλάει για πίστη, πάλι τον λιθοβολούσαν. Οι πέτρες όμως, παράδοξα, επέστρεφαν και χτυπούσαν τους ίδιους και τους πλήγωναν. Τότε ο θείος Απόστολος έκανε προσευχή στο Θεό και αμέσως έγινε σεισμός και μεγάλος βρασμός της γης και χάθηκαν από αυτόν 200 άνθρωποι. Βλέποντας αυτό, οι υπόλοιποι μόλις και μεταβίας απαλλάχθηκαν από τη μέθη και τον σκοτισμό της πλάνης και παρακαλούσαν θερμά τον Απόστολο να ελεηθούν και οι ίδιοι και να αναστηθούν όσοι πέθαναν. Πάλι λοιπόν, αφού προσευχήθηκε ο Απόστολος, αμέσως όλοι αναστήθηκαν. Και επειδή έγινε πάλι βρασμός της γης, γι' αυτό έπεσαν όλοι στα πόδια του Αποστόλου και αφού πίστεψαν στο Χριστό, βαπτίστηκαν.

Περνούσε ο καιρός και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος έκανε πολλά σημεία, πολλά θαύματα στην περιοχή της Εφέσου. Επειδή λοιπόν έκανε πολλά θαύματα ο Ιωάννης και γύρισε πολύ πλήθος Ελλήνων στην πίστη του Χριστού και έπειτα επειδή η φήμη τους έφτασε στα αυτιά του τότε βασιλέως Δομητιανού που βασίλευε κατά το 82 μετά Χριστόν, ο Δομητιανός έστειλε και έφερε μπροστά του τον Μέγα Ιωάννη και τον Πρόχωρο. Αφού τους έκανε ερωτήσεις και είδε την σταθερότητα που έδειξαν για την πίστη τους, τους υπέβαλε σε βασανιστήρια. Τους έβαλε να πιούν δηλητήριο και αφού δεν έπαθαν τίποτε, τους έριξε σε ένα πιθάρι μεγάλο με βραστό λάδι. Αφού και από εκεί βγήκαν χωρίς να πάθουν το παραμικρό, με διαταγή του Δομητιανού εξορίζονται στην νήσο Πάτμο. Ο Κύριος όμως είχε προλάβει και φανέρωσε με όραμα στον Ιωάννη για την υπόθεση αυτή. Δηλαδή ότι πρόκειται να πάθει πολλούς πειρασμούς και ότι θα εξοριστεί σε ένα νησί που έχει μάλιστα πολύ μεγάλη ανάγκη της δικής του παρουσίας. Αφού λοιπόν έφτασε ο Ιωάννης στην Πάτμο, ξεκίνησαν νέα θαύματα. Πίστευσαν αρκετοί στο Χριστό και ύστερα άρχισε να βαπτίζει τους κατοίκους που ζούσαν εκεί.

Περνούσε ο καιρός και γίνονταν και εκεί πολλά θαύματα. Κατάφερε να νικήσει τον μεγάλο μάγο του νησιού, τον Κίνοπα, και σιγά σιγά να μεταστρέψει τους κατοίκους και από την ειδωλολατρεία να φτάσουν στην αληθινή πίστη του Χριστού. Όταν βασίλευε ο Τραϊανός, ύστερα από τον Έρωνα, εστάλησαν βασιλικά γράμματα στην Πάτμο που καλούσαν τον θείο Ιωάννη από την εξορία. Ήθελε λοιπόν να αναχωρήσει από την Πάτμο και να πάει στην Έφεσο. Όμως, οι χριστιανοί της Πάτμου θρηνούσαν και έκλαιγαν για τον αποχωρισμό του. Και τι δεν έκαναν για να μην χάσουν τέτοιο καλό ποιμένα. Επειδή όμως δεν μπορούσαν να τον εμποδίσουν, γι' αυτό πρόβαλαν ένα διπλό ζήτημα στον Μεγάλο Απόστολο. Δηλαδή, να αφήσει σε αυτούς, αντί για τον εαυτό του, τους λόγους του και να γράψει σε βιβλίο το μυστήριο της όλης οικονομίας του Χριστού. Ο Ιωάννης υπάκουσε στην δίκαιη επιθυμία τους και παρεκκινήθη από την Θεία Πρόνοια. Νίστεψε και έχοντας κι άλλους χριστιανούς να νηστεύουν για να τον βοηθούν με την προσευχή, ανέβηκε σε ένα βουνό μαζί με τον μαθητή του Πρόχωρο και από εκεί ανέβασε τη σκέψη στο Θεό. Και ότου θαύματος. Ακούστηκαν βροντές και αστραπές και σαλεύθηκε το βουνό και ο μαθητής Πρόχωρος από τον φόβο έσκυψε κατά γης. Εκεί ο Ιωάννης άκουσε βροντερή φωνή που έλεγε «Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο λόγος». Αφού τελείωσε λοιπόν το θείο Ευαγγέλιο του, το έγραψε με το χέρι του Πρόχωρου, το παρέδωσε στους χριστιανούς που το ζήτησαν και από εκεί διαδόθηκε στα πέρατα του κόσμου.

0: Επανήλθε λοιπόν στην Έφεσο ο μεγάλος μαθητής και Απόστολος του Κυρίου και αγωνίστηκε για την Ευσέβεια μέχρι αίματος. Έκανε πάρα πολλά θαύματα και επέστρεψε αμέτρητα πλήθη απίστων από διάφορα έθνη στην πίστη του Χριστού. Πέρασε αρκετό χρόνο της ζωής του εκεί όπου είχε αναστήσει τους μαθητές και τέλος έφυγε μαζί με αυτούς. Αφού έφτασε σε έναν τόπο, παρήγγειλε στους μαθητές του να καθίσουν εκεί και αυτός προχώρησε μπροστά σε μικρή απόσταση και προσευχήθηκε. Πρωινή ώρα. Έπειτα, αφού επέστρεψε, πρόσταξε τους μαθητές του να σκάψουν τη γη σε σχήμα σταυρού, τόσο μόνο όσο ήταν το μέτρο του σώματός του. Αφού ξαπλώθηκε λοιπόν σε εκείνο τον σκαμμένο τόπο, αποχαιρέτησε τους μαθητές του που έκλαιγαν πικρά και είπε: «Σύρετε το χώμα της γης που είναι μητέρα μου και με αυτό σκεπάστε με». Εκείνοι, αφού τον ασπάστηκαν και τον αποχαιρέτησαν, σκέπασαν το σώμα του μέχρι τα γόνατα. Έπειτα πάλι, αφού τον ασπάστηκαν, τον σκέπασαν μέχρι το λαιμό. Και πάλι, αφού για τρίτη φορά τον ασπάστηκαν, έβαλαν πάνω στο ιερό του πρόσωπο ένα μανδύλι και κλαίγοντας πικρά σκέπασαν όλο το σώμα. Αφού έκλαψαν οι μαθητές, γιατί έμειναν ορφανοί από το δασκαλό τους, γύρισαν στην πόλη, διηγούμενοι τα σχετικά με τον Απόστολο. Οι άλλοι αδελφοί, όταν τα άκουσαν αυτά, πήγαν στον τάφο και αφού έσκαψαν, δεν βρήκαν τίποτε. Επέστρεψαν κλαίγοντας, γιατί είχε ήδη γίνει η μετάσταση του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, την οποία η Εκκλησία μας τιμά στις 26 Σεπτεμβρίου. Σήμερα, 8 Μαΐου, τιμά τη μνήμη του. Με την ευκαιρία λοιπόν αυτής της εορτής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, με την ευκαιρία της πανηγύριος της Ιεράς νήσου Πάτμου, θα μεταφερθούμε κι εμείς νοερά εκεί. Θα ακούσουμε ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ του 1980. Τα περισσότερα πρόσωπα που ακούγονται πλέον δεν ζουν. Όμως κατάφεραν να αποτυπώσουν τη δική τους μαρτυρία σε αυτό το ιστορικό ντοκιμαντέρ. Στην αφήγηση η Τασία Πανταζοπούλου. Μεταφερόμαστε λοιπόν στην Πάτμο, στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στη χώρα, για να μάθουμε την ιστορία, να ακούσουμε αποσπάσματα από την Αποκάλυψη, αλλά και να μάθουμε και την παράδοση του νησιού. Τίτλος του ντοκιμαντέρ, Πάτμος, το ιερό νησί της Αποκαλύψεως.
1: Εγώ Ιωάννης, ο αδελφός ημών και συγκοινωνός εν τη θλίψη και βασιλεία και υπομονή εν Ιησού Χριστώ, εγενόμην εν την ίσωτη καλουμένη Πάτμο δια των λόγων του Θεού και την μαρτυρίαν Ιησού Χριστού. Εγενόμην εν πνεύματι εν την Κυριακή ημέρα και ήκουσα φωνήν ο πίσω μου μεγάλην ο σάλπιγκος λεγούσης. Ω βλέπεις γράψον εις βιβλίων και πέμψον τες επτά εκκλησίες. Απόσπασμα από το κείμενο της Αποκαλύψεως. Στο ασήμαντο τότε νησάκι, στην Πάτμο το 95 μετά Χριστόν, την εποχή των διωγμών επί Δομητιανού, εξορίστηκε ο Ιωάννης ο Θεολόγος και κατά τη διάρκεια της εξορίας του έγραψε την Αποκάλυψη. Με το κείμενο της Αποκαλύψεως η Πάτμος μπαίνει ουσιαστικά και στην ιστορία. Μια παλιά παράδοση μας λέει ότι ο Ιωάννης ο Θεολόγος έγραψε το κείμενο της Αποκαλύψεως σε μια σπηλιά που θεωρείται ιερή και που σήμερα αποτελεί τμήμα του συγκροτήματος της Μονής της Αποκαλύψεως που χτίστηκε το 17ο αιώνα. Η ιερή αυτή σπηλιά έχει διαμορφωθεί σε εκκλησία αφιερωμένη στον Ιωάννη το Θεολόγο.
2: Μία ημέρα, Κυριακή, όπως λέγεται το πρώτο κεφάλι της Αποκαλύψεως, στο σημείο εδώ πέρα παρουσιάστηκε ο Θεός. Εν εξτάση λοιπόν ευρισκόμενος ο Ιωάννης ο Θεολόγος είδε τον Θεό ως άνθρωπο και του είπε ότι θα ακούσεις, θα γράψεις εις βιβλίο το οποίο θα στείλεις εις τας επτά εκκλησίας της Μικράς Ασίας. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος όταν άκουσε τη φωνή του Θεού τρόμαξε και έπεσε ο νεκρός εις τους πόδας του Θεού. Όταν ακούσε τη φωνή του Θεού και είπε στον Ιωάννη του Θεολόγου «Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος», Εσχίστη, ο βράχος εδώ, εις τρία μέρη, τα οποία συμβολίζουν την Αγία Τριάδα. Μετά, στην κόλχη εδώ, έβαζε την κεφαλή του όταν ήθελε να αναπαυθεί. Και όταν επρόκειτο να εγερθεί επάνω, εστηρίζεται εδώ, στο σημείο εδώ. Μετά, στο σημείο εδώ, έγραψε την Αποκάλυψη, ο μαθητής του, ο πρόχωρος, καθυπογόρευση του άλλου του θεολόγου.
1: Η συγγραφή της Αποκαλύψεως έχει αποτελέσει θέμα για πολλούς αγιογράφους. Μια τέτοια εικόνα της Αποκαλύψεως με τον πρόχωρο να γράφει καθυπαγόρευση του Ιωάννη του Θεολόγου φυλάσσεται σήμερα στο μοναστήρι της Πάτμου. Από την εποχή του Ιωάννου του Θεολόγου μέχρι τον 11ο αιώνα η ιστορία της Πάτμου ουσιαστικά παραμένει άγνωστη. Η Πάτμος ξαναμπαίνει στην ιστορία το 1088 όταν ο Όσιος Χριστόδουλος χτίζει το μοναστήρι του Ιωάννου του Θεολόγου. Ο Όσιος Χριστόδουλος, ασκητής με ακλόνητη πίστη και δυνατή προσωπικότητα, έπεισε τον Αλέξιο I να του παραχωρήσει την Πάτμο για να δημιουργήσει εκεί αρετή εργαστήριων. Το νησί του παραχωρήθηκε επί αναφερέτω και δυναική δεσποτεία και κυριότητη. Η ίδρυση της Μονής στάθηκε έργο της ζωής του. «Όλος σε γενόμην της του νησίου του δε Εφέσεως», γράφει ο ίδιος. Το μοναστήρι που έκτισε Όσιος Χριστόδουλος είναι ένα κάστρο και ένα από τα καλύτερα δείγματα οχυρωμένων μεσαιωνικών μοναστηριών. Υψηλοί τετράγωνοι ή στρογγυλοί πύργοι και οδοντοτές επάλξεις το προστατεύουν από τις συνεχείς πειρατικές επιθέσεις. Χαρακτηριστικές είναι οι οδηγίες ενός ηγούμενου προς τους μοναχούς της εποχής εκείνης. Του συμβούλευε να καλούν τους χωρικούς να μένουν στο μοναστήρι, να γεμίζουν τους προμαχώνες με πέτρες για να μπορούν να αγωνίζονται αποτελεσματικά και έτσι να προστατεύσουν τον εαυτό τους και το μοναστήρι και το Θεό να ευχαριστούν συγχρόνως.

Το εσωτερικό του μοναστηριού συγκροτήθηκε χωρίς ενιαίο αρχικό σχέδιο από κτίσματα διαφόρων εποχών που ακουμπούν στην εσωτερική πλευρά του περιβόλου και που οι στέγες τους χρησιμεύουν για υδροσυλλέκτες.

0: Σημαντικότερο από τα κτίσματα του μοναστηριού είναι το καθολικό. Ο εξονάρτηκας του καθολικού είναι ανοιχτή τετράτοξη στοά με εντυχισμένα αρχιτεκτονικά μέλη ενός παλιότερου ναού που υπήρχε στο χώρο ερυπωμένος όταν Όσιος Χριστόδουλος έκτισε το μοναστήρι. Το νησί της Πάτμου, αφού το περιηγήθηκα, το βρήκα όλο έρημο και χέρσο, και επειδή ο τόπος είναι άνυδρος, τελείως άγωνο, χωρίς κανένα σπίτι, εκτός μονάχα από ένα εκκλησάκι φτωχό που είχε χτιστεί μέσα στα όρια ενός παλιότερου ναού, καθώς βεβαιώνουν τα ελάχιστα ερείπια του. Απόσπασμα από το πρακτικό παράδοσης του νησιού στον Όσιο Χριστόδουλο. Οι εσωτερικές επιφάνειες του εξονάρθηκα καλύπτονται με τοιχογραφίες του περασμένου αιώνα. Κύρια θέματά του, τα θαύματα του Ιωάννου του Θεολόγου κατά τη διάρκεια της εξορίας του στο νησί, παρμένα από ένα απόκριφο κείμενο. Το κείμενο αυτό αποτέλεσε και τη βάση της προφορικής παράδοσης για τη ζωή και τα θαύματα του Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο. Ένας γέροντας μοναχός αφηγείται ένα από τα θαύματα αυτά, τον πνιγμό του μάγου Κίνοπα, που είναι και θέμα μιας τοιχογραφίας του εξονάρθηκα.
1: Ο Κίνοπας ήταν στην εποχή του Ιωάννου του Θεολόγου, ο οποίος ήταν ένας μάγος και είχε στην κατοχή του όλα τα δαιμόνια. Όταν ήρθε εδώ ο Ιωάννης ο Θεολόγος και εκήρυτε, τον ευθόνησε πολύ και έστελε από το όρος γένουπα που λέμε, έστελε διάφορα δαιμόνια να τον απειλήσουν τον Ιωάννη Θεολόγο, αλλά εκείνος τα εξαπέστελε και δεν επέστρεφαν πλέον στη βάση του, στον προϊστάμενο τους. Στέλνει πρώτο, στέλνει και δεύτερο, την ίδια τύχη είχε και το δεύτερο. Στέλνει και τρίτη φορά δύο, το ένα να έμπει μέσα και το έθερο να μείνει έξω, να δει τι γίνεται και να πάει να ειδοποιήσει τον αρχηγό του. Αλλά και τα δύο τα εξαπέστελε και μετά κατεβαίνει με όλο του το τάγμα και λέγει στον Ιωάννη του Θεολόγο, τον απείλησε πρώτον, διότι εκεί είδε το λόγο του Θεού, και ότι είμαι εγώ πιο δυνατός και όχι εσύ και ούτε ο Χριστός τον οποίον κηρύττεις και πιστεύεις. Και αν θέλεις να δεις τη δύναμή μου, κατέβα κάτω στην θάλασσα, στο λιμάνι, και εκεί θα δεις όλη μου τη δύναμη. Πηγαίνουν κάτω, μαζεύτηκε ο κόσμος και αρωτούσε τον Α και τον Β, ένα πατέρα, μητέρα, είχες παιδί, μάλιστα, τι έπαθε, επνίγει. Λέει, όταν σου το φανερώσω θα το γνωρίσεις, μάλιστα. Εβούτησε κάτω στη θάλασσα, στο λιμάνι, και έβγαλε το παιδί, αλλά κατά φαντασία παιδί, ενώ ήταν δαιμόνιον. Λέγει σε ένα παιδάριο, είχες πατέρα, μάλιστα, τι έπαθε, επνίγει. Λέοντας σου τον φανερώσα θα τον γνωρίσεις, πώς. Το ίδιο έγινε κατά φαντασία πατρός, αλλά εννοείταν δαίμον. Βυθίζεται και τρίτη φορά, αλλά ο Ιωάννης ο Θεολόγος, δια μίας ευλογίας όπως είναι η εικόνα, κάτω στην Νάρθηκα, ευυθίστη και δεν ξανανέβει επάνω. Και άρχισαν και έδιραν τον Ιωάννη τον Θεολόγο και άφησαν τον Ιωάννη τον Θεολόγο από τον ξυλοδαρμό, οι μηθανοί την χάνοντα. Νομίζοντας ότι απέθανε, τον άφησαν και έφυγαν. Αλλά μετά συνήλθε έπειτα από τους δαρμούς και ξανακήρυτε πάλι τον Ιωάννη τον Ιησού Χριστό.
0: Δεξιά της εισόδου στον Κυρίως Ναό δεσπόζει η εικόνα του Ιωάννου του Θεολόγου. Το φωτοστέφανό του και το Ευαγγέλιο είναι πρόσθετα από ασήμι διακοσμημένο με σμάλτο. Το επίχρυσο πλαίσιο της εικόνας είναι πολύ παλιότερο από αυτήν, αξιόλογης τέχνης με παραστάσεις του Χριστού, του Προδρόμου, της Θεοτόκου και των Αποστόλων.

Το τέμπλο και τα σιμοκάντυλα εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη. Παρόλο που μπορεί να θεωρηθούν βαριά και δυσανάλογα για τις σχετικά μικρές διαστάσεις του ναού, είναι έργα υψηλής τέχνης, δουλεμένα με πολλή λεπτομέρεια και μαρτυρούν τεχνίτες με υπομονή, πίστη και γνώση της δουλειάς. Το τέμπλο είναι έργο του 1820, δωρημένο στη Μονή από το Μητροπολίτη Σάρδεων Νεκτάριο, Πάτμιο την καταγωγή. Είναι κατάφορτο από ολόγλυπτες παραστάσεις κοινών της Αγίας Γραφής.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν μερικές εικόνες έργα γνωστών ζωγράφων. Πάνω από την είσοδο του έξω σκευοφυλακίου βρίσκεται μια εικόνα με τη Θεοτόκο και τον Ιησού στα χέρια της και πολλές άλλες παραστάσεις. Είναι έργο του ιερέως Εμμανουήλ Τζάνε, ζωγραφισμένη το 1674.

Οι τοιχογραφίες του ναού είναι του 19ου αιώνα και έχουν δεχτεί βαθιά δυτική επίδραση. Υπάρχει μια σειρά αγίων επιχρωματισμένη σε όλη της την έκταση γύρω από τις μορφές. Αυτή η σειρά είναι πιο κοντά στη βυζαντινή παράδοση και πρέπει να ανήκει σε παλιότερη από το 19ο αιώνα εποχή. Το παρεκκλήσιο της Παναγίας είναι χώρος μικρός, στεγασμένος με σταυροθολόσχημη οροφή. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο του, φτιαγμένο το 1607, αντικατέστησε παλιότερο μαρμάρινο. Εδώ το μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στις τοιχογραφίες που είναι του 12ου και 13ου αιώνα. Είχαν σκεπαστεί από άλλες νεότερες τοιχογραφίες του 1745. Οι επιζωγραφίσεις αυτές αφαιρέθηκαν το 1958. Στον ανατολικό τοίχο υπάρχει αναπαράσταση της φιλοξενίας των τριών αγγέλων από τον Αβραάμ. Η μετοπικότητα των μορφών, η γαλήνη και ευγένεια των στάσεων, η αυστηρότητα των εκφράσεων, η συμμετρία στις συνθέσεις και η απουσία κάθε σκηνογραφικού στοιχείου προσδίνουν έντονο χαρακτήρα επισημότητας που δεν τη μειώνει η κάποια τραχύτητα της γραμμής. Το κάτω μέρος του ανατολικού τοίχου κατέχει παράσταση της ένθρωνης κυρίας των Αγγέλων που κρατεί στα γονατά της τον Χριστό. Την παραστέκουν οι αρχάγγελοι Γαβρίλ και Μιχαήλ, ντυμένοι την αυτοκρατορική στολή. Οι άλλες επιφάνειες των τοίχων καλύπτονται από μεμονωμένους Αγίους. Εδώ είναι εμφανής η αφαίρεση των επιζωγραφίσεων.

Στη βιβλιοθήκη και στο σκευοφυλάκιο φυλάσσονται πλήθος έγγραφα και πολύτιμοι κώδικες σημαντικοί για την παλαιότητα και την τέχνη των μικρογραφιών τους. Το παλιότερο χειρόγραφο της Μονής είναι του 6ου αιώνα και περιλαμβάνει αποσπάσματα από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Ανάμεσα στα άλλα πολλά και πολύτιμα κειμήλια που φυλάσσονται στο σκευοφυλάκιο είναι και τα εκκλησιαστικά κεντήματα που περιλαμβάνουν σπάνιες για την Ορθοδοξία ομάδες αμφίων του 15ου, 16ου και 17ου αιώνα, όπως τα επιγονάτια και τα επιτραχύλια. Είναι κοσμημένα με κεντήματα από χρυσό, ασήμι και μετάξι, έργα υψηλής τέχνης, δείγματα βαθιάς πίστης, γνώσης της σύνθεσης και του σχεδίου. Τεχνοτροπικά συγγενεύουν με τις καλύτερες επιτεύξεις της βυζαντινής τέχνης.

Πολύτιμότατες και σπάνιες εικόνες κατέχουν ακόμα περίοπτη θέση στο σκευοφυλάκιο. Η Βρεφοκρατούσα Παναγιά, ο Χριστός, ο Θεολόγος,

Η ζωή στην Πάτμο συγκεντρώνεται σε τρία κυρίως σημεία. Το πρώτο είναι η χώρα. Μεγάλος συνοικισμός γύρω από το μοναστήρι, πρωτεύουσα του νησιού, αποτελεί το παλιότερο και σπουδαιότερο από κάθε άποψη οικιστικό κομμάτι της Πάτμου. Το δεύτερο είναι η σκάλα που αποτελεί το επίνιο του νησιού. Από τον 16ο στο 19ο αιώνα υπήρξε μια σκέτη αποβάθρα στον πιο ασφαλή από τις τρικυμίες κόλπο του νησιού. Μετά την επανάσταση του 21 και την κατάπνιξη της πειρατείας άρχισε να αναπτύσσεται σε οικισμό. Σήμερα αποτελεί το οικονομικό και τουριστικό κέντρο του νησιού με 1000 περίπου κατοίκους. Μέσω του λιμανιού της σκάλας γίνεται και η επικοινωνία του νησιού με τον έξω κόσμο. Το καλοκαίρι 3 φορές τη βδομάδα με πλοία των ακτοπλοϊκών γραμμών και μια το χειμώνα. Το τρίτο σημείο είναι ο αγροτικός οικισμός του Κάμπου με 500 περίπου κατοίκους. Η γης εδώ παλιότερα ανήκε στο μοναστήρι, όπως άλλωστε και ολόκληρο το νησί. Μετά ένα μέρος της γης του νησιού παραχωρήθηκε στους αγρότες. Το υπόλοιπο εξακολουθεί και σήμερα να ανήκει στο μοναστήρι. Οι αγρότες εδώ ζουν απλά και ήρεμα, καλλιεργώντας τη λιγοστή φτωχή γη τους ή ψαρεύοντας. Το εισόδημά τους συμπληρώνεται κατά κανόνα από εμβάσματα μεταναστών ή ναυτικών.

Εδώ, περισσότερο από αλλού, συντηρούνται τα ήθη και έθιμα του νησιού και οι κάτοικοι δεν έχουν προσβληθεί από την εισβολή του τουρισμού. Η καλοσύνη, η φιλοξενία και η χαρά της ζωής εξακολουθούν να αποτελούν το μέτρο της ανθρώπινης κλίμακας. Στις γιορτές ή στις χαρές τους, χαίρονται χορεύοντας και τραγουδώντας τους χαρακτηριστικούς πατινιώτικους σκοπούς. Όπως όλα τα νησιά του Αιγαίου, έτσι και στην Πάτμο, η νοσταλγία για την πατρίδα, η πίκρα για την ξενιτιά και ο συγκρατημένος ερωτισμός αποτελούν χαρακτηριστικά θέματα των τραγουδιών τους.

Από τον καιρό που χτίστηκε η Μονή, οι καλόγεροι καλούσαν τους εργάτες της γης, τους κολύβους, να μένουν εκεί, στο μοναστήρι. Σκοπός της πρόσκλησης αυτής ήταν η προστασία και των κολύγων και του μοναστηριού από τους πειρατάς. Ερχέστοσαν και μενέτωσαν εν μοναστηρίο προσφύλαξη. Σιγά σιγά με την πάροδο του καιρού οι κολύγοι άρχισαν να χτίζουν σπίτια γύρω από τη Μονή. Έτσι δημιουργήθηκε η χώρα. Το μοναστήρι με τους καλογέρους και ο αγροτικός οικισμός της χώρας με τους κολύγους αποτέλεσαν τη μαγιά ζωή στο νησί. Από τότε το μοναστήρι αποτελούσε τη μόνη διοικητική, οικονομική και πολιτική αρχή του τόπου. Και οι κάτοικοι το μοναστήρι υπηρετούσαν, σε αυτό στηρίζονταν και από αυτό εξαρτιόνταν. Γι' αυτό και ήταν αναγκασμένοι να το υπερασπίζονται από τους πειρατάς. Από τον 16ο αιώνα, οι γενικότερες αλλαγές στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο ευνόησαν την Πάτμο. Οι χορηγίες και τα αφιερώματα στο μοναστήρι αυξάνονται και το εδραιώνουν οικονομικά. Παράλληλα, η ανάπτυξη του εμπορίου και της ναυτιλίας δίνει την ευκαιρία σε πολλούς κολύγους να αλλάξουν επάγγελμα. Γίνονται ναυτικοί και έμποροι. Ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Ιταλία, Ρωσία, Ισπανία, Κύπρο, Αίγυπτο. Έτσι η χώρα με την πάροδο του χρόνου μετατρέπεται από αγροτικό οικισμό σε αστικό, καθώς οι κατοικοί της πλουτίζουν από το εμπόριο και την ναυτική τέχνη. Τα σπίτια άλλαξαν όψη. Έγιναν ανωκάτογα. Οι πλούσιοι πια Πάτμοι μιμούνται τους άρχοντες των τόπων που επισκέπτονται. Φέρνουν ειδικούς μαστόρους από τη Ρόδο και αλλού να φτιάξουν τα σπίτια τους, τα αρχοντικά τους.

Η επιθυμία να μοιάσουν τα σπίτια τους με των αρχόντων της Δύσης και των άλλων τόπων που επισκέπτονταν γίνεται φανερή περισσότερο στον εσωτερικό διάκοσμο και επίπλωση των αρχοντικών. Έτσι βλέπει κανείς τα λιγοστά αρχοντικά που διατηρούνται ακόμα λογής πράγματα όπως τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, πίνακες ζωγραφικής χωρίς ιδιαίτερη αξία, ασημικά, σερβίτσια, καθρέφτες και άλλα αντικείμενα διακοσμητικά φερμένα από τη Δύση ή Ανατολή. Ανάμεσα σε αυτά μπορεί κανείς να ξεχωρίσει και σπάνια κομμάτια γνήσιας λαϊκής τέχνης φτιαγμένα από ντόπιους ή άλλους νησιώτες τεχνίτες.

Αν στο εσωτερικό του σπιτιού τους, στη διακόσμηση και επίπλωση, οι πλούσιοι πατινιώτες επηρεάζονται από τα ταξίδια τους και έχουν μια τάση να μιμούνται τους ξένους, στο εξωτερικό, στη δόμηση των σπιτιών και στην πολεοδομική αντίληψη, οι αρχιμάστοροι και τεχνίτες φαίνεται πως παρέμειναν πραγματικοί αφεντάδες, πιστοί στην τέχνη τους που τους τη δίδαξε ο αιγαιοπελαγίτικος χώρος, το αιγαιοπελαγίτικο κλίμα και φως. Η τέχνη τους, γεννημένη στο χώρο αυτό, τον εξυπηρέτησε πιστά. Η ασύμετρη γεωμετρικότητα των όγκων, οι τετράγωνες κατά κανόνα κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, το γκρίζο λευκό, τα στενά λαβυρινθώδη δρομάκια, οι καμπυλωτές καμάρες, τα λαξευμένα λίθινα πλαίσια στις πόρτες και στα παράθυρα, χωρίς τίποτα το μεγαλόστομο και κραυγαλαίο, όλα καμωμένα από υλικά που προσφέρει το περιβάλλον, μαρτυρούν έναν κόσμο που ζούσε κοντά στη φύση, που ήξερε να την αγαπάει, να τη σέβεται και να τη θαυμάζει. Η ακμή της Πάτμου κράτησε όσο και τα ιστιοφόρα. Μετά, οι πλούσιοι Πάτμοι περιορίστηκαν στο εμπόριο και εγκαταστάθηκαν στις παροικίες του εξωτερικού. Τα αρχοντικά εγκαταλείφθηκαν και τα περισσότερα σήμερα είναι ρυπωμένα. Η παράδοση της Πατμιάδας σχολής που ιδρυτής της υπήρξε το 1713 ο Μακάριος Καλογεράς, φημισμένος για την αρετή και τη σοφία του, πρόσφερε πολλούς λόγιους επιφανείς ιεράρχες και πατριάρχες που έδρασαν στη Μικρά Ασία, στα Βαλκάνια και στη Ρωσία. Από τους σημαντικότερους πατμίους που πέρασαν στην ιστορία υπήρξε και ο Εμμανουήλ Ξάνθος, από τους ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας. Τα οστά του έχουν ταφεί σε έναν κήπο απέναντι από το αρχοντικό του Ξάνθου, που διατηρείται σε άριστη κατάσταση.

Το μοναστήρι, οι καλόγεροι, η ιερή παράδοση του νησιού ήταν και συνεχίζουν να είναι ακόμα η μόνη πνευματική τροφή για τους πατμίους. Έτσι εδραιώθηκε μέσα τους ένα βαθύτατο θρησκευτικό συνέστημα. Οι πάτμιοι δεν έχτιζαν μόνο σπίτια για τον εαυτό τους. Έχτιζαν και κλησιές για το Θεό και τον Άγιό τους. Όπου και αν πάει κανείς στην Πάτμο και περισσότερο στη χώρα, θα βρεθεί μπροστά σε μια εκκλησιά, απλή, ταπεινή, μικρή ή μεγάλη. Είναι έργο ζωής, μαρτυρία πίστης. Εδώ οι Άγιοι δένονται με τη ζωή και την παράδοση των οικογενειών, πλουταίνουν ή φτωχαίνουν και ερημώνονται μαζί τους. Εκτός από το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, σημαντική θέση για την Πάτμο κατέχει και το γυναικείο μοναστήρι της χώρας, η Ζωοδόχος Πηγή. Αποτελεί το δεύτερο σε μέγεθος και σπουδαιότητα αρχιτεκτονικό συγκρότημα του νησιού. Το μοναστήρι αυτό ιδρύθηκε το 1607 από τον προηγούμενο Παρθένιο Παγκόστα.

Στο διακριτικό επισκέπτη προσφέρεται η γαλήνη και η ομορφιά των κατάλευκων ολάνθιστων γραφικών αυλών, μια πλούσια συλλογή από λαμπρές εικόνες του 16ου και 18ου αιώνα, όλα εντεταγμένα οργανικά σε ένα μεταβυζαντινό σύνολο.

Πνιγμένη στα λουλούδια και στο πράσινο, η δυσυπόστατη εκκλησιά της Ελεημονήτριας, από τις σημαντικότερες της χώρας, χρονολογείται από το 1500. Εδώ υπάρχουν πολλές καλές εικόνες. Σπουδαιότερη η Θεοτόκος με παράσταση αφιερωτών στη βάση της σε στάση ηκεσίας. Χρονολογείται από το 1590.

Μια ακόμα από τις σπουδαιότερες και παλιότερες εκκλησίες της χώρας είναι η Παναγία η Διασώζουσα, πρόσφατα ανακαινισμένη. Η παλιά από το 1732 αργυρεπένδυτη εικόνα της Παναγίας θεωρείται θαυματουργή, γι' αυτό και είναι φορτωμένη με πλήθος αφιερώματα πιστών, που τα περισσότερα είναι παλιά πατμιακά κοσμήματα.

Το μοναστήρι δεσπόζει σε όλη την Πάτμο, ιδιαίτερα στη χώρα, και την επηρεάζει απόλυτα. Όλοι οι μοναχοί είναι Πάτμοι, πατινιώτες κατά την τοπιολαλιά τους, και έχουν άμεσες στενές σχέσεις με τους κατοίκους. Η επικοινωνία των μοναχών με τους δικούς τους και τους συγγενείς τους είναι καθημερινή. Οι πόρτες του μοναστηριού ανοιχτές, οι σχέσεις πολύ οικείες. Παρ' όλα αυτά, το μοναστήρι εξακολουθεί να παραμένει πιστός θεματοφύλακας των θρησκευτικών παραδόσεων και θησαυροφυλάκιο της Ορθοδοξίας. Ατμόσφαιρα ενός έντονου θρησκευτικού βίου είναι διάχυτη παντού, μέσα και έξω από το μοναστήρι. Μεγαλοπρεπείς τελετές, το Πάσχα ή άλλες θρησκευτικές γιορτές επαναλαμβάνονται όμοια και παράλλαχτα 9 αιώνες τώρα, με αναλύωτο το βυζαντινό τους χαρακτήρα και με συμμετοχή των κατοίκων.

Ιδιαίτερη λαμπρότητα και σημασία παρουσιάζει η τελετή του νηπτήρος, λησμονημένη από όλη σχεδόν την υπόλοιπη Ορθοδοξία. Η τελετή αυτή που γίνεται κάθε χρόνο τη Μεγάλη Πέμπτη στην πλατεία της χώρας, με καθολική σχεδόν συμμετοχή των Μπατινιωτών και πολλών ξένων, αποτελεί την ίστατη επιβίωση βυζαντινού θρησκευτικού θεάματος.

0: Ω εγώ ποιός ή ουκίδας άρτη, γνώση δε με τα ταύτα. Λέγει αυτό Πέτρος.
1: Ουμήν ύψεις τους πόδας μου εις τον αιώνα.

Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και της πανηγύριος της μεγάλης ιστορικής μονής του Θεολόγου στην Ιερά Νήσο της Πάτμου, σήμερα μεταφερθήκαμε κι εμείς νοερά εκεί, με το ιστορικό ντοκιμαντέρ από το 1980 με τίτλο «Πάτμος, το Ιερό Νησί της Αποκαλύψεως». Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο αγαπημένος μαθητής, να σκέπει και να αγιάζει όλους μας. Ευχαριστούμε που μείνατε στη συντροφιά μας. Χριστός Ανέστη.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Για τον μασονισμό και για τη θεοσοφία. Βέβαια θα επανέλθουμε απλώς αναφορικά, όχι ότι θα κάνουμε περισσότερα ανάλυση, διότι ήδη έχουμε κάνει κάποια θέματα γι' αυτόν. Μια άλλη μορφή της ειδωλολατρίας είναι η μαγεία. Είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ, είναι πολύ παλιό και πάντα επίκαιρον. Θα ήθελα λοιπόν να είσαστε ενήμεροι και για το φαινόμενο αυτό της μαγείας ως μορφής, ως μορφή ειδωλολατρίας. Βέβαια σας είπα είναι πολύ παλιό θέμα, αναφέρεται και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Θα ήθελα να σας διαβάσω μία περικοπή από τις πράξεις των Αποστόλων, όταν ο Απόστολος Παύλος βρέθηκε στην Κύπρο. Διοικητής της Κύπρου τότε ήταν ο Σέργιος Παύλος, ο οποίος λέγει ήταν άνδρας σοφός, συνετός, μυαλωμένος. Παρά τα αυτά είχε στην ακολουθία του κάποιον Εβραίο, λέγεται Βάρη Ιησούς ή ελληνικά Ελίμας, το λέει με ύψιλον, Ελίμας, ο οποίος ήταν μάγος και ψευδοπροφήτης. Να σας διαβάσω όμως πώς το περιγράφει εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις πράξεις. Διελθόντες δε την ίσον άχρη πάφου, εύρον την αμόν μάγων ψευδοπροφήτην Ιουδαίων, ο όνομα Βαρύ Ιησούς, ως ειν συν το ανθυπάτο Σεργείο Παύλο, Ανδρή συνετό, ούτως προσκαλεσάμενος Βαρνάβαν και Σάβλων, λέει των Παύλων, επεζήτησε ακούσε των λόγων του Θεού. Έμαθε για αυτούς και ζήτησε ο Σεργίος Παύλος να ακούσει τον λόγο του Θεού από το στόμα του Παύλου και του Βαρνάβα. Ανθίστατο δε αυτής Ελίμας ο μάγος, ούτω γάρμεθ ερμηνεύεται το όνομα αυτού. Ζητών διαστρέψε τον ανθύπατον από τις πίστεως. Αντιστεκόνταν όμως ο μάγος και προσπαθούσε να παραφύρει τον αντίπατο στο να μην ακούσει τους δύο Αποστόλους. Σαύλος δε, ο και Παύλος, πληστής Πνεύματος Αγίου και ατενίσας προς αυτόν είπεν, γέμισε από Πνεύμα Θεού, τον κοίταξε και είπε, ακούστε τι είπε παρακαλώ, ο πλήρης παντός δόλου και πάσης ραδιουργίας ή ευδιαβόλου εχθρέ πάσης δικαιοσύνης ου παύση διαστρέφων τας οδούς Κυρίου τας ευθείας. Κοιτάξτε παρακαλώ πώς τον αποκαλεί, ότι είναι γεμάτος από κάθε δολιότητα, ότι είναι γεμάτος από κάθε ραδιουργία, ότι είναι Υιός του διαβόλου, ότι είναι εχθρός κάθε δικαιοσύνης και αρετής. Είδατε τι του είπε. Και νυν ιδού χειρ Κυρίου επισέ, και έσυ τυφλός μη βλέπον τον ήλιον άχρη καιρού. Παραχρήμα δε έπεσεν απ' αυτόν αχλής και σκότος και περιάγων εζήτη χειραγωγούς. Τότε ειδών ο ανθύπατος το γεγονός επίστευσε εκπλησόμενος επί τη διδαχή του Κυρίου. Να έρθει λέει βαρύ το χέρι του Θεού επάνω σου και να χάσει το φως σου, να χάσει τα μάτια σου. Και αμέσως παιδιά ο μάγος αυτός έχασε την όρασή του και ζητούσε χειραγωγούς. Και τότε εθαύμασε και επίστεψε ο ανθύπατος, ο διοικητής της νήσου, και έτσι έληξε το περιστατικό αυτό. Έχουμε όμως πολλά τέτοια περιστατικά, παιδιά, μέσα στην Αγία Γραφή. Έχουμε στο βιβλίο της Εξόδου δύο μάγους, ή καλύτερα έχουμε πολλούς μάγους, οι οποίοι όμως φαίνεται ότι διεκρίνονται δύο. Στο χώρο της Αιγύπτου είναι ο Ιαννής και ο Ιαμβρής, τον οποίον τα ονόματα κατά παράδοση διασώζει ο Απόστολος Παύλος. Όταν ο Μωυσής ομίλησε στον Φαραώ και έκανε μπροστά του ό,τι έκανε, φερυπίν, έριχνε το μπαστούρι του, εκείνη την ποιμενική ράβδο, κάτω στο πάτωμα, έγινε το φίδι. Το επανέλαβαν και οι μάγοι αυτοί. Το ίδιο φαινόμενο. Με τη διαφορά όμως ότι ο Μωυσής έπαιρνε πάλι το φίδι από κάτω και ξαναγινόταν πάλι ράβδος. Ενώ εκείνοι δεν μπορούσαν να επαναφέρουν την ράβδον και να την κάνουν φίδι. Μία πληγή που έκανε ο Μωυσής την έκαναν και αυτοί. Μόνο που δεν μπορούσαν να επαναφέρουν τα πράγματα στην πρώτη κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο ο Φαραώ, όταν έβλεπε τους μάγους να κινούνται έτσι, σκέφτηκε ότι ο Μωυσής είναι μάγος. Απλώς είναι λίγο ανώτερος μάγος από τους δικούς του τους μάγους. Γι' αυτό και η καρδιά του εσκληρύνεται και δεν άφηνε τον λαό του Ισραήλ να φύγει από την Αίγυπτο, να πάει στην έρημο και να λατρεύσει τον Θεό. Αλλά βλέπει κανείς εδώ μία σειρά από μαγικές πράξεις που κάνουν αυτοί οι μάγοι. Βέβαια ο Μωυσής δεν ενεργούσε μαγικά. Θα δούμε λίγο πιο κάτω τι είναι η μαγεία. Σας αναφέρω μόνο τα περιστατικά. Έχουμε μετά τον Σίμωνα των μάγων, τον Σαμαρίτη, εκείνο των φοβερών άνθρωπων, ο οποίος είναι και ο πάτρον, θα λέγαμε φοβερός αιρεσιάρχης έγινε παρακάτω, που συνέδεσε τον χριστιανισμό με τον γνωστικισμό. Συνέδεσε τον χριστιανισμό, τον Ιουδαϊσμό και τον γνωστικισμό. Και φοβερός έγινε αυτός. Αυτός όταν είδε τον Απόστολο Πέτρο να επιθέτει τα χέρια του επάνω στους αρρώστους και να γίνονται καλά, παίρνει λεφτά και πάει και τους λέει: «Δώστε μου και εμένα τη δύναμη να κάνω αυτό». Και του λέει ο Απόστολος Πέτρος: «Σε βλέπω πονηρών άνθρωπων. Τα λεφτά σου να σταθούν απώλειά σου». Τα λεφτά σου να σταθούν απώλειά σου, γιατί νόμισες ότι μπορείς να εξαγοράσεις τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό, παιδιά, μέσα στην ιστορία, όσοι αποπειρώνται να εξαγοράσουν τη χάρη του Θεού, λέγεται αυτή η πράξη σιμονία. Σίγμα γιώτα, το μω με ωμέγα. Σιμονία. Είναι από τον Σίμωνα, τον Σαμαρίτη, τον μάγων. Και εκείνος λέει: «Δεηθείτε του Κυρίου να με λυπηθεί», είπε ο Σίμωνο μάγος. Η μετέπειτα ιστορία όμως μας διδάσκει, παιδιά, ότι ο Σίμωνο μάγος στάθηκε ένας αμετανόητος άνθρωπος. Ακόμη στην έχουμε στην Καινή Διαθήκη πάντα κάποια 7 παιδιά, κάποιου αρχιερέως ονόματι Σκευά. Τα παιδιά αυτά ήσαν εξορκιστέ, δηλαδή νέοι, αδέλφια ήσαν, αγόρια. Και ήσαν εξορκιστέ περιοδεύοντες. Μετά έχουμε εκείνη την μαντευωμένη των Φιλίππων, που είχε πνεύμα πίθωνος. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε μία πλήρη πνευματιστική συνεδρίαση, όταν ο βασιλιάς Σαούλ επήγε σε μία μαντευωμένη, θα λέγαμε σε μία medium, θα το λέγαμε στη σημερινή μας γλώσσα, και ζήτησε να του φέρει το πνεύμα του Σαμουήλ, του προφήτου, για να ερωτήσει ο Σαούλ μερικά πράγματα. Δηλαδή πλήρης πνευματισμός. Βλέπετε πόσα πράγματα έχουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Βεβαίως περιττό να σας πω, θα το δούμε πιο κάτω αυτό στα προσεχή μας θέματα, πώς καταδικάζει ο Θεός όλες αυτές τις πράξεις. Πάντως η μαγεία δεν είναι ένα φαινόμενο μόνο μιας παροχημένης εποχής, αλλά είναι και κάθε εποχής, δυστυχώς και της εποχής μας. Και η εποχή μας, όπως ξέρετε, παρουσιάζει μία πολύ μεγάλη έξαρση εις το θέμα της μαγείας. Από στατιστικές και μάλιστα αυτά που έχω είναι αρκετά παλιά. Στη Δυτική Γερμανία δρούν επισήμως, Δυτική Γερμανία, δρούν επισήμως 12.000 και πλέον μάγοι και μάγισσες. Χωρίς αυτοί να προλαβαίνουν να δέχονται τους επισκέπτες τους. Στο Παρίσι αντιστοιχεί ανά 5.000 κατοίκους ένας ιερεύς. Σε 514 κατοίκους ένας γιατρός και σε 120 κατοίκους ένας μάγος. Για να αντιληφθείτε πόσοι μάγοι υπάρχουν στο Παρίσι. Μόνο στο Παρίσι δαπανώνται το χρόνο περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο δολάρια στην περίπτωση αυτή. Μόνο στο Παρίσι. Στην Αθήνα, παιδιά, και σας λέγω, είναι παλιά η στατιστική που έχω, λειτουργούν επισήμως 2.000 αστρολόγοι, μέντιουμ, καφετζούδες και δεν ξέρω τι, και δαπανώνται κάθε μήνα στην Αθήνα 2 εκατομμύρια δραχμές για τέτοιες δουλειές, κάθε μήνα. Αλλά το ποσό που σας είπα σήμερα είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με εκείνο που σήμερα μπορεί να είναι. Ώστε η μαγεία είναι γεγονός και αρχαίο και σύγχρονο. Αλλά τι είναι η μαγεία? Τι πράγμα είναι η μαγεία? Αν εξαιρέσω την απάτη και την αγυρτία που πολλές φορές ασκείται στη μαγεία και δεν είναι μαγεία αλλά είναι μία απάτη, αν εξαιρέσω με αυτό, είμαι θα βεβαίως οπωσδήποτε μπροστά στο φαινόμενο της μαγείας, το οποίο έστω και 1% να είναι αληθινό, οφείλαμε να το ερευνήσουμε, οφείλαμε να το μελετήσουμε. Η μαγεία σαν πραγματικότητα δεν είναι απλώς κάτι το αξιοπερίεργον, αλλά όπως θα δείτε στη συνέχεια έχει και ένα θεολογικό βάθος. Και όταν λέμε βέβαια θεολογικό βάθος, δεν εννοούμε τι άλλο παρά ότι έχει έναν μεταφυσικό χαρακτήρα. Θα το δείτε αυτό. Είναι γνωστό ότι η φύση περικλεί πολλά μυστικά και μεγάλες δυνάμεις που όταν ο άνθρωπος τις ανακαλύψει αυτές τις δυνάμεις και τα μυστικά και απελευθερώσει εκείνα που θέλει από την κτήση, την φύση, λέει τις δυνάμεις, τότε αυτές μπορούν να τον υπηρετήσουν και να του δώσουν την ευτυχία. Το έργο αυτό, όπως ξέρετε, το κάνει η επιστήμη. Η επιστήμη όμως, για να αποσπάσει ένα μυστικό της φύσεως, απαιτεί πολύ κόπο, πολύ υδρότα και πολύ χρόνο. Σκεφτείτε την πορεία της επιστήμης, άλλο τώρα εάν αυτή η καμπύλη, αν θα θέλαμε γραφικά να το παρούσε, να παραστήσουμε, είναι εκθετική. Δηλαδή ξεκίνησε κάποτε η έρευνα με μία καμπύλη αριθμητική και τώρα η καμπύλη αυτή είναι εκθετική. Δηλαδή είναι αυτό το πράγμα, ότι έχουμε μία αύξηση καταπληκτική, όχι πια από 100 σε 100 χρόνια, ούτε από 10 σε 10 χρόνια, αλλά από χρόνο σε χρόνο. Τι λέγω, από μέρα σε μέρα έχουμε μια αύξηση εφευρέσεων και ανακαλύψεων των μυστικών της κτήσεως από την επιστήμη. Παρά τα αυτά όμως, απαιτεί κόπον, μελέτη, αφοσίωση σε αυτήν, επιστήμονες κλπ. Υπάρχει άραγε κανένας άλλος τρόπος και κανένας άλλος δρόμος που μπορούμε να τον ακολουθήσουμε και να αποσπάσουμε τα μυστικά της κτήσεως? Υπάρχει, λέγουν κάποιοι. Και ποιος είναι ο δρόμος αυτός? Ο δρόμος της μαγείας. Ξέρετε, για να σας δώσω αισθητοτέραν εικόνα του πράγματος, ότι στον Μεσαίωνα οι μάγοι, οι οποίοι είχαν και γνώσεις επιστημονικές, αλλά μετήχοντο και την μαγεία, οι αλχημιστές είχαν ένα όνειρο. Πώς θα επιτύχουν τα αγενή μέταλλα να τα μεταβάλουν σε χρυσάφι. Δηλαδή το σίδερο να το κάνουν χρυσόν. Θα μου πείτε, σήμερα αυτό μπορούμε να το κάνουμε? Μπορούμε, αλλά δεν συμφέρει οικονομικά. Μπορούμε. Έχουμε την μεταστοιχείωση, αλλά δεν συμφέρει οικονομικά. Τότε προσπαθούσαν να βρουν τον τρόπο αυτόν. Με τη διαφορά μόνο πως ανακάτευαν και μαγικά πράγματα. Στη μαγεία, στο χώρο της μαγείας λοιπόν, υπάρχει αυτό το μεγάλο όνειρο. Πώς θα μπορέσουμε να αποσπάσουμε τα μυστικά της κτήσεως, ώστε να βρούμε τον τρόπο να απολαύσουμε τα αγαθά της δημιουργίας. Αυτό βέβαια δημιουργείται με τον λεγόμενο αποκρυφισμό. Και δεν αναφέρεται μόνο στα αγαθά της δημιουργίας ή στα μυστικά της δημιουργίας, αλλά αναφέρεται και στο ίδιο τον άνθρωπο. Εγώ ο άνθρωπος κρύπτω μυστικά. Δηλαδή το σώμα μου και το πνεύμα μου μου είναι άγνωστα. Πώς θα μπορέσω εγώ να ανακαλύψω τώρα αυτά τα μυστικά της υπαρξιός μου? Όχι κατά τη στιγμή, αλλά με τον εύκολο και γρήγορο τρόπο της μαγείας, για να μπορέσω να εκμεταλλευτώ εγώ ο ίδιος τις δυνάμεις που περικλείω μέσα μου, για να μπορέσω να ζήσω καλύτερα και πιο ευτυχισμένα. Αλλά ο τρόπος όμως αυτός, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι σωστός. Γιατί δεν είναι σωστός? Προσέξτε να δείτε γιατί. Η μέθοδος, σας λέγω εκ προημίων, ότι είναι σατανική. Πώς συμβαίνει αυτό? Όταν οι πρωτόπλαστοι παιδιά ήσαν στον παράδεισο, είχανε βεβαίως κάθε ευτυχία. Στο σχέδιο του Θεού ήταν να θεωθούν. Αλλά για να θεωθούν έπρεπε να τηρήσουν τις εντολές του Θεού. Η πρώτη εντολή του Θεού ήταν: από τον καρπόν αυτόν δεν θα δοκιμάσετε. Όταν επί παραδείγματι είπε ο Θεός να εργάζονται τον παράδεισο, αυτό το εργάζονται δεν είναι παρά να εργάζονται τις εντολές. Διότι ο αληθής παράδεισος είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ή γίνεται ο ίδιος ο άνθρωπος μία κόλαση. Έπρεπε λοιπόν οι πρωτόπλαστοι να εργαστούν τις εντολές του Θεού. Η πρώτη εντολή ήταν η υπακοή. Έπρεπε να υπακούν εις τον Θεό. Αλλά όπως θα γνωρίζετε, το να έχει κανείς υπακοή είναι λίγο δύσκολο. Βέβαια για τους πρωτοπλάστους τότε δεν ήταν δύσκολο, διότι ήσαν ακόμη αναμάρτητοι. Πάρτε σήμερα το θέμα να δείτε πόσο δύσκολο είναι να είναι κανείς υπάκουος στο θέλημα του Θεού, να μην παραβαίνει τις εντολές ούτε πελάχιστο. Έρχεται ο διάβολος. Προσέξτε τώρα εδώ, να δείτε πού είναι η θεολογία της μαγείας. Να δείτε πού είναι η προέλευση και η ρίζα της μαγείας. Έρχεται ο διάβολος και λέγει: εάν φάτε τον καρπόν αυτόν, θα θεωθείτε. Οπότε δεν έχετε ανάγκη να τηρήσετε τις εντολές του Θεού. Δηλαδή, ο δρόμος του Θεού ήταν, θα λέγαμε, ένας κυκλικός. Θα εργαστείς τις εντολές του Θεού. Ο διάβολος λέει, γιατί να κάνεις τον κύκλο και να μην πας κατευθείαν? Γιατί να κουραστείς? Άμα θα φάτε τον καρπόν αυτόν, θα επιτύχετε το ίδιο αποτέλεσμα χωρίς να κουραστείτε. Εδώ είναι η μαγεία. Δηλαδή θα λέγαμε κατά σατανικών τρόπων, κατά μαγικών τρόπων. Καταλάβατε αμέσως τι θα πει μαγεία. Δηλαδή είναι ο εύκολος τρόπος να επιτύχω κάτι από εκείνο που κατά άλλων τρόπων, κατά άλλων οδών θα έπρεπε να δυσκολευτώ πολύ. Το ίδιο συνέβη, παιδιά, και εις τον Ιησού Χριστόν. Προσέξτε. Ξέρετε ότι οι τρεις πειρασμοί του σατανά προς τον Ιησού Χριστόν περιέχουν το στοιχείο της μαγείας. Όταν πήγε ο διάβολος και είπε εις τον Κύριον, πες οι πέτρες να γίνουν ψωμιά. Αυτό τι σήμαινε? Σήμαινε ότι θα μπορούσε κανείς να έχει έναν πάρα πολύ εύκολο τρόπο χορτασμού. Διότι πώς μπορώ εγώ να χορτάσω? Πώς μπορώ παρά εάν υποτεθεί ότι σκάβω, σπέρνω, θερίζω? Το να πω όμως τις πέτρες να γίνουν ψωμιά, αυτό είναι ένας πάρα πολύ σύντομος και εύκολος τρόπος. Αν μου πείτε, υπόθεση κάνουμε, γιατί αυτό είναι αδύνατο. Προσέξτε με, είναι αδύνατο. Θα ήταν αδύνατο ο Υιός του Θεού, ο Θεός, να υπακούσει στον διάβολο. Αδύνατο. Αλλά ας υποθέσουμε ότι θα μπορούσε να υποχωρήσει ο Κύριος, ότι είναι ένας άνθρωπος μόνο, άγιος, ασκείται στην ερημιά και δεν ξέρω πώς, για μια στιγμή ξεγελιέται. Πεινάει πολύ, δεν ξέρει τι να κάνει, κοντεύει να πεθάνει από την πείνα. Ο Κύριος ενίστευσε 40 ημέρες και 40 νύχτες. Θα του έκανε ο διάβολος, παιδιά, τις πέτρες ψωμιά? Λοιπόν, ακούστε, θα του τις έκανε. Παρότι ο διάβολος εδώ δεν είπε θα σου τις κάνω εγώ. Είπε πες εσύ να τις κάνεις. Πες εσύ να γίνουν οι πέτρες ψωμιά. Αυτό έχει σημασία, γιατί το είπε έτσι, διότι άκουσε στη βάπτιση ότι είσαι Υιός του Θεού. Αυτός λέει είναι ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίον εγώ ευδοκώ. Α, για να δούμε λοιπόν κατά πόσο είσαι Υιός του Θεού, είπε ο διάβολος, χωρίς να καταλαβαίνει τι σήμαινε Υιός του Θεού. Δεν μπορούσε να γνωρίζει το τριαδικό του Θεού. Ο διάβολος δεν το ξέρει το τριαδικό του Θεού, ούτε και οι άγγελοι. Αυτό έγινε γνωστό με την ενανθρώπιση. Είναι μυστήριον αυτό, το οποίο αποκαλύπτεται με την ενανθρώπιση. Δεν γνωρίζει ο διάβολος. Και τι γίνεται, παιδιά, εδώ? Λέγει ο διάβολος, πες να γίνουν οι πέτρες ψωμιά. Γι' αυτό το είπε. Εύκολος λοιπόν τρόπος χορτασμού. Μετά τι του είπε? Τον πήρε και τον έβαλα πάνω στο αέτομα του ναού, του Σολομώντος. Πώς τον πήρε? Κοιτάξτε, ο διάβολος τον εσήκωσε διαμέσου του αέρος. Και του λέει του Κυρίου, ήταν πολύ ψηλά ο ναός, πέσε κάτω. Είναι γραμμένο για σένα το και τα λοιπά. Να μην τα λέγω, τα γνωρίζετε. Όταν θα πέσεις κάτω και δουν ότι δεν παθαίνεις τίποτα, δεν σκοτώνεσαι. Τότε θα πούν, ποιος ήταν αυτός που έπεσε από εκεί και έπεσε με τα πόδια του κάτω στη γη? Πρέπει να είναι θαυμαστός. Και θα έχεις δόξα. Το μεσιανικό σου έργο θα επιβληθεί αμέσως. Δηλαδή, εύκολη δόξα. Προσέξτε, εύκολη δόξα. Και το τρίτο. Πανοραματικά δείχνει στον Κύριο, γιατί μπροστά του βλέπει μόνο έναν άνθρωπο. Δεν βλέπει τη θεότητα ο διάβολος, η θεότητα δεν φαίνεται. Βλέπει έναν άνθρωπο. Του λέγει, βλέπεις τους θησαυρούς και τα πλούτη των βασιλειών της γης. Όλα αυτά θα σου τα δώσω, εάν πες και με προσκυνήσεις. Εύκολος πλουτισμός. Λοιπόν, εύκολος χορτασμός. Εύκολη δόξα, εύκολος πλουτισμός. Με τον γρήγορο δρόμο, αλλά τον σατανικό. Διότι μπορώ να χορτάσω, αν σπείρω και θερίσω. Μπορώ να δοξαστώ νόμιμα, αν δουλέψω και δοξαστώ. Και ακόμη μπορώ να γίνω και πλούσιος, αν δουλέψω και αποκτήσω πλούτη. Αυτά όμως απαιτούν κόπο. Για να τα πετύχω γρήγορα, τι δρόμο θα ακολουθήσω? Το δρόμο του σατανά. Και αυτός ο δρόμος του σατανά λέγεται μαγεία. Αυτό είναι η μαγεία. Ο γρήγορος τρόπος, ο δρόμος του σατανά να αποκτήσω κάτι. Βλέπετε, πάμε στο γιατρό να γίνουμε καλά και δεν τα καταφέρνουμε. Και πάμε στο μάγο να μας κάνει γρήγορα καλά, χωρίς εγχειρήσεις, χωρίς τίποτα. Να μας κάνει καλά. Γρήγορος, σύντομος δρόμος, αλλά δρόμος του σατανά. Έτσι, παιδιά, διακρίνομαι στην μαγεία τρία χαρακτηριστικά. Πρώτον, η ευκολία αποκτήσεως ενός επιδιωκωμένου σκοπού. Θα δείτε ότι υπάρχουν περιπτώσεις που θέλουμε να βρούμε θησαυρών. Θα δείτε περιπτώσεις που θέλουμε να εκδικηθούμε και να σκοτώσουμε τον αντίπαλό μας με μαγικών τρόπων. Ή να τον κάνουμε να υποφέρει και να λιώνει με μαγικό τρόπο. Πρώτο λοιπόν αυτό, ο εύκολος, η ευκολία αποκτήσεως, σας είπα, ενός επιδιωκωμένου σκοπού. Δεύτερον, είναι ο εγωκεντρισμός και η απομάκρυνση από το Θεό. Εγώ θέλω αυτό. Η πρωτόπλαστη τι? Θα γίνομαι Θεή χωρίς το Θεό. Συνεπώς, εγωκεντρισμός και απομάκρυνση από το Θεό. Και τρίτο, υποταγή στη λατρεία του διαβόλου. Υποταγή στη λατρεία του διαβόλου. Ξέρετε, έχει γράψει ένα έργο ο Γκέτε, εκεί με τον που κάποιος εκεί, ο ήρωας του έργου, πουλάει την ψυχή του στον διάβολο, αρκεί να τον αφήσει να ζήσει πολλά χρόνια. Ακούστε, πουλάει την ψυχή του, δηλαδή ανταλλάσσει την ψυχή του. Φοβερό πράγμα. Βλέπει κανείς τις σατανικές αυτές δυνάμεις να προσφέρονται στον άνθρωπο και να ανταλλάσσει ο άνθρωπος την ψυχή του, την ύπαρξή του και τα λοιπά. Πάντως, όπως θα δούμε στη συνέχεια, η υποταγή στη λατρεία του σατανά είναι, θα λέγαμε, όρος απαράβατος. Όλοι οι μάγοι, παιδιά, είναι υποτεταγμένοι στο σατανά. Χρόνια, μια 25ετία εξομολογώ. Μάγος δεν ήρθε ποτέ να εξομολογηθεί. Ήρθαν διεφθαρμένοι άνθρωποι, ομοφιλόφιλοι, φωνιάδες. Ήρθανε. Σκότασαν τον πατέρα τους, τη μάνα τους, άνθρωποι. Ήρθαν, μετανόησαν, ήρθαν, πέρασαν, εξομολογήθηκαν. Μάγος δεν ήρθε. Μια φορά είχε έρθει ένας που ήταν βοηθός μιας μάγισσας. Ταλέπορο παιδί, τέλος πάντων, ένας νεαρός ήταν, μετενόησε, αλλά ύστερα από λίγο καιρό τον έχασα. Φοβάμαι ότι ξαναγύρισε πάλι στα ίδια. Το φοβάμαι πολύ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτοί είναι ιερείς του σατανά, οι μάγοι. Αλλά το θέμα, παιδιά, της μαγείας είναι μεγάλο. Σε σειρά θεμάτων θα το κάνουμε. Σήμερα απλώς κάνουμε μία εισαγωγή, όπως και θα συνεχίσουμε αυτή την εισαγωγή, για να δούμε πλησιέστερα τη μαγεία και να προσέξουμε πάρα πολύ στη ζωή μας και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερους ανθρώπους να αντιληφθούν τον μέγαν αυτόν κίνδυνο. Αλλά πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Οι κοσμικές χαρές είναι υλικές χαρές. Γέροντα, συχνά κοσμικοί άνθρωποι λένε ότι αισθάνονται ένα κενό, ενώ έχουν όλα τα καλά. Η πραγματική, η γνήσια χαρά βρίσκεται κοντά στο Χριστό. Αν συνδεθείς μαζί Του με την προσευχή, θα δεις πληρωμένη τη ψυχή σου. Οι κοσμικοί τη χαρά τη ζητούν στις απολαύσεις. Μερικοί πάλι πνευματικοί άνθρωποι τη ζητούν σε θεολογικές συζητήσεις, ομιλίες κτλ. Και όταν τελειώσουν αυτά, μένουν με ένα κενό και αναρωτιούνται τι θα κάνουν στη συνέχεια. Είτε αμαρτωλά, είτε αδιάφορα είναι αυτά με τα οποία ασχολούνται, το ίδιο είναι. Δεν πηγαίνουν τουλάχιστον να κοιμηθούν, να είναι ξεζαλισμένοι το πρωί στη δουλειά τους. Εκπληρώνοντας τις κοσμικές επιθυμίες της καρδιάς, δεν έρχεται η πνευματική χαρά. Άγχος έρχεται. Η κοσμική χαρά φέρνει και το άγχος στους πνευματικούς ανθρώπους. Η κοσμική χαρά δεν είναι μόνιμη, αληθινή χαρά. Είναι μια χαρά πρόσκαιρη, εκείνης της στιγμής. Αυτή είναι υλική χαρά, δεν είναι πνευματική. Από υλικές χαρές όμως δεν γεμίζει η ψυχή του ανθρώπου. Ίσα-ίσα γεμίζει σαβούρα μέσα. Όταν νιώσουμε την πνευματική χαρά, δεν θα θέλουμε την υλική χαρά. Χορταστήσομαι εν το οφθήνεμι την δόξαν σου. Η κοσμική χαρά δεν ξεκουράζει τον πνευματικό άνθρωπο. Τον κουράζει. Βάλε έναν πνευματικό άνθρωπο σε ένα κοσμικό σπίτι. Δεν ξεκουράζεται. Και ο κοσμικός άνθρωπος νομίζει ότι ξεκουράζεται, αλλά βασανίζεται. Το χαίρεται εξωτερικά, αλλά μέσα του δεν ευχαριστιέται. Βασανισμένος είναι. Με την κοσμική τάξη γέροντα σε πιάνει ασφυξία. Και ασφυξία τους πιάνει και τα θέλουν κιόλας, όπως ο βάτραχος τρέχει στο στόμα του φιδιού. Το φίδι κάθεται απέναντι από τη στέρνα και κοιτάζει συνέχεια το βάτραχο. Αν ξεγελαστεί ο βάτραχος και κοιτάξει το φίδι, ηλεκτρίζεται, ζαλίζεται και τρέχει φωνάζοντας στο στόμα του φιδιού. Μετά το φίδι το δαγκώνει και το δηλητηριάζει για να μην χτυπιέται. Τότε φωνάζει ο βάτραχος, αλλά και να το γλιτώσεις, έχει δηλητηριαστεί και θα ψοφήσει. Γέροντα, γιατί οι άνθρωποι χαίρονται με τα κοσμικά πράγματα? Δεν σκέφτονται την αιωνιότητα οι σημερινοί άνθρωποι. Η φιλαυτία τους κάνει να ξεχνούν ότι θα χάσουν τα πάντα. Δεν έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Δεν νιώσανε άλλες ουράνιες χαρές. Δεν σκυρτά η καρδιά τους για κάτι ανώτερο. Δίνεις λόγου χάρη σε κάποιον ένα κολοκύθι. «Τι ωραίο κολοκύθι», λέει. «Του δίνεις ανανά?» «Ο ανανάς έχει λέπια», σου λέει, και τον πετάει. Γιατί δεν έφαγε ποτέ. Είπε σε ένα τυφλοπόντικα, «Τι ωραίος είναι ο ήλιος. Αυτός πάλι θα χωθεί μέσα στο χώμα». Όσοι αναπαύονται

Γέροντα, μερικές φορές λέτε ότι ο τάδε άνθρωπος βλέπει με ευρωπαϊκό φακό και όχι με ανατολικό πνεύμα. Τι εννοείτε? Εννοώ ότι βλέπει με ευρωπαϊκό μάτι, με ευρωπαϊκή λογική, χωρίς πίστη, ανθρώπινα. Και ποιο είναι το ανατολικό πνεύμα? Ανατολή ανατολών και η ενσκότη και σκιά. Δηλαδή, όταν λέω ότι ένας έπιασε το ανατολικό πνεύμα και άφησε το ευρωπαϊκό πνεύμα, θέλω να πω ότι άφησε τη λογική, τον ορθολογισμό και έπιασε την απλότητα και την ευλάβεια, γιατί αυτό είναι το ορθόδοξο πνεύμα στο οποίο αναπαύεται ο Χριστός, απλότης και ευλάβεια. Σήμερα συχνά λείπει η απλότητα από τους πνευματικούς ανθρώπους, η αγία απλότητα που ξεκουράζει τη ψυχή. Αν δεν αρνηθεί κανείς το κοσμικό πνεύμα και δεν κινηθεί απλά, να μη σκέφτεται δηλαδή πώς θα τον δουν ή τι θα πούν γι' αυτόν, τότε δεν συγχωνεύεται με τον Θεό, με τους Αγίους. Για να συγγενέψει πρέπει να κινηθεί στο πνευματικό χώρο. Όσο κανείς κινείται με απλότητα, ιδίως μέσα σε ένα κοινόβιο, τόσο στρογγυλεύει, γιατί φεύγουν τα εξογκώματα των παθών. Αλλιώς κοιτάζει να φτιάξει έναν ψεύτικο άνθρωπο. Γι' αυτό να προσπαθήσουμε να πετάξουμε τον κοσμικό καρνάβαλο για να αγιοποιηθούμε. Ξέρετε τι κάνουν οι κοσμικοί και τι κάνουν οι πνευματικοί άνθρωποι? Οι κοσμικοί κοιτάζουν η αυλή τους να είναι καθαρή. Το σπίτι μέσα δεν τους ενδιαφέρει αν έχει σκουπίδια. Σκουπίζουν την αυλή και πετούν τα σκουπίδια μέσα στο σπίτι. Σου λέει, οι άλλοι την αυλή βλέπουν, δεν βλέπουν μέσα στο σπίτι. Μέσα μου δηλαδή, ας έχω σκουπίδια, όχι όμως έξω. Τους ενδιαφέρει να τους καμαρώνουν οι άλλοι. Ενώ οι πνευματικοί άνθρωποι κοιτάζουν το σπίτι μέσα να είναι καθαρό. Δεν τους ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος, γιατί ο Χριστός κατοικεί στο σπίτι, στην καρδιά. Δεν κατοικεί στην αυλή. Μερικές φορές όμως και πνευματικοί άνθρωποι κινούνται επιφανειακά, κοσμικά και, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, φαρισαϊκά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν σκέφτονται πώς θα πάνε στον παράδεισο κοντά στο Θεό, αλλά πώς θα φανούν εδώ καλοί. Στερούνται όλες τις πνευματικές χαρές, ενώ μπορούσαν να ζήσουν από εδώ τον παράδεισο. Έτσι μένουν γήινοι οι άνθρωποι. Προσπαθούν να ζήσουν μια πνευματική ζωή με κοσμικό τρόπο. Μέσα τους όμως είναι άδειοι. Δεν υπάρχει Θεός. Δυστυχώς το κοσμικό πνεύμα έχει επιδράσει πολύ και στους πνευματικούς ανθρώπους. Αν πνευματικοί άνθρωποι ενεργούν και σκέφτονται κοσμικά, τι να κάνουν οι κοσμικοί? Είπα σε μερικούς να βοηθήσουν ναρκωμανή παιδιά και μου είπαν, αν κάνουμε ένα ίδρυμα για ναρκωμανείς, δεν θα μας δώσουν καμιά περιουσία. Γι' αυτό θα κάνουμε γυροκομείο. Δεν λέω ότι το γυροκομείο δεν χρειάζεται, αλίμονο. Αλλά αν ξεκινούμε έτσι, αυτά δεν θα είναι ευαγή, αλλά ναυαγή ιδρύματα. Δεν καταλαβαίνουν ότι η κοσμική επιτυχία είναι αποτυχία πνευματική.

Το κοσμικό πνεύμα στο μοναχισμό. Γέροντα, πολλοί μας λένε ζείτε στον παράδεισο. Να κάνετε ευχή να μην χάσετε τον άλλο παράδεισο. Εγώ θα αναπαυόμουν να εντυπωσιάζονταν οι κοσμικοί από την πνευματική σας εξέλιξη, χωρίς να το καταλαβαίνατε εσείς, εξαιτίας της πνευματικής σας εξελίξεως και χωρίς να το επιδιώκατε εσείς, αλλά να γινότανε μόνο του αυτό, εσωτερικά και φυσιολογικά. Προσπαθήστε να μην χάνεστε σε χαμένα πράγματα, για να μην χάσετε το Χριστό. Όσο μπορείτε, προσπαθήστε να αποκτάτε συνείδηση μοναχική.

Ζήστε πνευματικά σαν μοναχές. Μην ξεχνάτε το Χριστό, για να σας θυμάται και Εκείνος. Σκοπό δεν έχει να σας στεναχωρώ, αλλά να σας βοηθώ, να σας στηρίζω. Προσπαθήστε να διακρίνετε το κοσμικό πνεύμα που όταν μπαίνει στον μοναχισμό στεναχωρεί τον ίδιο το Χριστό και να το αποβάλλετε σαν ξένο πνεύμα. Δυστυχώς το κοσμικό πνεύμα από τον κόσμο έχει μπει και σε πολλά μοναστήρια, γιατί μερικοί πατέρες της εποχής μας διοχετεύουν το μοναχισμό από το κοσμικό κανάλι και δεν οδηγούνται οι ψυχές στο πατερικό πνευματικό της χάριτος. Βλέπω ένα πνεύμα που επικρατεί σήμερα στα μοναστήρια αντιπατερικό να μην δέχονται το καλό, το πατερικό, να μην ζουν δηλαδή πατερικά και να ισοπεδώνουν τα πνευματικά υψώματα εν ονόματι της υπακοής, της σκοπής του θελήματος και να κάνουν τα κοσμικά τους ανάλογα θελήματα. Έτσι δεν κάνουν προκοπή, γιατί έχουν κοινοβιασμένο και το πειρασμό, το κοσμικό πνεύμα. Τις εντολές του Θεού δεν έχουμε δικαίωμα να τις ερμηνεύουμε όπως μας συμφέρει, ούτε και το μοναχισμό έχουμε δικαίωμα να τον παρουσιάζουμε όπως θέλουμε. Άλλο είναι το να αναγνωρίζουμε τις αδυναμίες μας και να ζητούμε ταπεινά το έλεος του Θεού. Το μεγαλύτερο κακό για εμένα είναι το ότι μερικοί θεωρούν πρόοδο το κοσμικό αυτό πνεύμα, ενώ θα έπρεπε να το αισθανθούν ως πτώση και να το εμέσουν για να καθαριστούν πνευματικά και να έρθει αμέσως το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι που αγιάζει, πληροφορεί και στηρίζει τις ψυχές. Είναι και μερικοί που λένε πρέπει να παρουσιάσουμε τον πολιτισμό μας. Ποιον πολιτισμό να παρουσιάσουμε? Τον κοσμικό πολιτισμό. Εμείς κανονικά, σαν μοναχοί, πρέπει να παρουσιάσουμε τον πνευματικό πολιτισμό μας, την πνευματική εξέλιξη. Πού είναι η πνευματική εξέλιξη? Να μην πάμε να ξεπεράσουμε τους κοσμικούς στην κοσμική εξέλιξη. Τους κοσμικούς τους βασανίζει αυτή η εξέλιξη η κοσμική, πόσο μάλλον το μοναχό. Εμείς έπρεπε να τρέχουμε τόσο πολύ πνευματικά για να κάνουν κάτι και κοσμική. Αν κάνουμε εμείς ό,τι κάνει ένας πολύ πνευματικός λαϊκός, και αυτό πάλι δεν τους βοηθάει, γιατί αυτοί έχουν παράδειγμα ένα λαϊκό πολύ πνευματικό. Πρέπει να τους ξεπεράσουμε εμείς. Ο μοναχός δεν πρέπει να έχει σαν σκοπό να παρουσιάσει μια εξέλιξη κοσμική. Αυτό είναι βρισιά για το μοναχισμό. Ο μοναχός που σκέφτεται κοσμικά φαίνεται ότι λαθεύει στον δρόμο του, ενώ ξεκίνησε για τον Χριστό, η ψυχή του πάει στον κόσμο. Με την κοσμική εξέλιξη, η οποία θεωρείται πρόοδος, οδηγείται σε αποσύνθεση πνευματική ο μοναχός. Πόσα πράγματα χάνονται και στο μοναχισμό, όπως στον κόσμο χάνεται η τιμή, ο σεβασμός, και τα λένε κατεστημένα. Γι' αυτό πονάω και πάω να σκάσω. Μου έρχεται να πάρω τα βουνά. Ένας που δεν έχει ζήσει κάτι το ανώτερο δεν στεναχωριέται και τόσο πολύ για την πνευματική ζωή που ζει με το δικό του τρόπο. Για τον άλλον όμως που αναγκάζεται να ζει με αυτόν τον τρόπο, ξέρετε τι βάσανο είναι? Αν με αξίωνε ο Χριστός να ζούσα όπως ήθελα μοναχικά και να πέθαινα παλικαρίσια, θα το θεωρούσα σαν να πέθαινα στην πρώτη γραμμή. Αξίζει τώρα να πεθάνει κανείς, να δώσει μια ομολογία, να κάνει μια θυσία, μόνο για να μην βρίζονται οι Άγιοι Πατέρες. Δεν σκεφτόμαστε λίγο τους οσίους πατέρες, τους οποίους διαβάζουμε συνέχεια, και πώς ζούσαν? Ο Κύριος είπε «Εαλόπεκες φολεούς έχουσιν, ο δε Υιός του ανθρώπου ουκ έχει που την κεφαλή κλείνει». Φοβερό. Και βλέπεις πώς προσπαθούσαν να μιμηθούν το Χριστό μέσα στις σπηλιές. Ένιωθαν τη χαρά του Χριστού, γιατί μιμούνταν ο Χριστός